0: τους ήχους και κάνει και μικρές αποστάσεις για να προλάβει τα τραγούδια που θέλουμε να παίξουμε σήμερα. Η Μαρία Παταμιάνου είναι εδώ και είναι καλά διαβασμένη.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι τον πρωτοάκουσε ο Μιτσάκης. Του λέει, τι είσαι εσύ ρε παιδί μου, εσύ δεν είναι μόνο που έχεις καλή φωνή, αλλά είσαι και μάστορας. Ο Τάκης ο Μπίνης του λέει, εγώ ρε μάγκα υποχράφω στη φωνή σου. Και διαβάζω επίσης ότι τα χρόνια τότε που τραγούδαγε, τα δύσκολα αυτά χρόνια, ήταν και οι παραγγελιές. Ήταν και ότι κάθε παραγγελιά συνοδευόταν και με χαρτούρα. Δεν ήταν αστείο. Και όποιος έκανε την παραγγελιά, μόνο εκείνος μπορούσε να σηκωθεί να τη χορέψει. Κανένας άλλος. Απαγορευότανε. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα σε ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη και σε στίχους του Παναγιώτη Καμιλιέρη, το χθες το βράδυ στην ταβέρνα.

0: Λοιπόν, γεια σου Μιτσάρα από την Πάτρα. Ναι, λοιπόν, γεια σου Σάκη 7, Μιζούρι. Στέλιος από τον Κορυδαλό. Χαιρετίσματα στο Γιαννάκη από την Πάτρα που έχει ανοίξει τα μπουκάλια του και έχει εξηγηθεί.
1: Εννοείται ότι θα ακούσουμε και το μπαλιατζή του Ρεβάνη, έτσι, εννοείται.
0: Εννοείται. Έχουμε quiz για εσάς όμως. Με το επόμενο τραγούδι. Εγώ καλά σου τα έλεγα πια.
1: Εγώ να τα αφιερώσω όμως και κάπου.
0: Διαλέγε.
1: Να τα αφιερώσω στο Χάρη εκεί που με ακούει με τη μαμά μου.
0: Ο Χάρης. Γεια σου ρε Χάρη. Λοιπόν, εγώ καλά σου τα έλεγα. Πιανούν το τραγούδι. Άντε. Να σας βάλουμε στο κόλπο λίγο.

0: Γεια σου φίλε Μαρίνο από τη Ρόδο. Ναι, τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα. Θα παίξουν αυτά. Άκης Πάνου λοιπόν ήταν το τραγούδι και έπαιξε πάρα πολύ το... Αμέσως απαντήσατε. Τα παιδιά από την Πάρμα, οι φοιτητές, τα Καρντάσια από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης, τους έχασα, ο Γιώργος, ο Μάνος, ο Ρήγας, ο Μιχάλης. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά και από την Πολόνια. Λοιπόν, ο Θανάσης από την Ελευσίνα, σίγουρα θα το ξέρω, Θανάσης δεν γίνεται.
1: Είναι στο θέμα ο Θανάσης.
0: Ναι, ο Κοσμάς από τη Θεσσαλονίκη, έξω τον Ταραροειδή λέει. Με έφτιαξες δικέ μου, με έφτιαξες. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, τώρα κάνει σοβαρή εκπομπή, τις καθημερινές δεν κάνει σοβαρή εκπομπή. Μάλλον δεν θα είσαι Ολυμπιακός.
1: Είναι που είμαι εγώ και μορφώνω το χώρο.
0: Λοιπόν, αδελφέ, εντάξει, πάντα κάνω σοβαρά την εκπομπή, είτε κάνω μουσική είτε κάνω οτιδήποτε άλλο. Δεν το λέω, αλλά απλώς εδώ με τη μουσική ηρεμεί το μυαλό μου, ηρεμεί η ψυχή μου. Είναι κάτι που το έχω ζήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το δουλεύω πολλά χρόνια. Και είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Όχι ότι δεν αγαπώ τον αθλητισμό και δεν το, αλλά η μουσική σε ξημερώνει και λιγάκι, σε φτιάχνει, σε κάνει και κάπως αλλιώς. Όχι ότι άμα βάλει κανένα γκολ ο Τζιοβάνι δεν φτιάχνουμε, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μεγάλο καρδιά.
1: Εκτός από δεύτερες εκτελέσεις που έχει κάνει σε τραγούδια του Χιώτη και εκτός, όπως είπαμε, τον ένας από τους άνθρωπους που τον προέτρεψε να κατέβει στην Αθήνα, του δώσε και στην πορεία τραγούδια. Σε μουσική, λοιπόν, Μανώλη Χιώτη και σε στίχους Εμίλιου Σαββίδη και Σαββαΐμου Βοσποριανού, θα ακούσουμε το «Καρδιά μου πάψε να πονάς».

Γεια σου φίλε Μάικ, Σοκράτης από τη Μάντρα. Γεια σου η Μπολόνια, ανταποδίδει τους χαιρετισμούς στην Πάρμα. Ωραία τα έχετε φτιάξει μεταξύ σας εκεί στην... Λοιπόν, το βρέχει φωτιά στράτα μου, οπωσδήποτε Γιώργο θα παιχτεί. Από το Χαϊδάρι ο Γιώργος, ο Σταύρος ο Ναουσαίος, από τη Στοκχόλμη. Πάμε σε ένα αρκετά μεγάλο τραγούδι.

0: κάντε την αντικατάσταση και πάλι μάγκα θες.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι μες στο
0: μωρό. Ο Άκης Πάνου δεν ήταν εύκολο στο να δίνει τραγούδια και γενικώς δεν έδινε τραγούδια όπου να είναι και ακόμα κι αν ήταν κάποιοι που ήταν πολύ δημοφιλή ονόματα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το Διονυσίου τον δέχτηκε. Βλέπουμε και από τα τραγούδια ότι τον δέχτηκε στην επιλεγμένη ομάδα των ερμηνευτών του. Τι έχεις ετοιμάσει, το βρέχει φωτιά στη στράτα μου?
1: Γεια σου, Δραγούμη. Γεια σου, μάγκα από το Παρίσι. Ο Αντώνης ο Πυρώτης που είναι στο Παρίσι. Α, έτσι, ε. Μας έχεις αφήσει το χάμα και έχεις πάει στο Παρίσι.
0: Αντρέα, από την Κρήτη, εννοείται ότι θα το βάλουμε του κόσμου το περίγελο. Εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Με το Μίμη Πλέσσα γνωρίστηκαν όταν τραγούδαγε ο Διονυσίος στο Σούμου. Είχε έρθει ένα βράδυ λοιπόν παρακινούμενος από το Λευτέρη Παπαδόπουλο για να τον ακούσει. Καθόταν σε μια καρέκλα και κράταγε την κιθάρα του και τραγουδούσε. Ο Μίμης Πλέσσα εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τη φωνή του και δύο μήνες αργότερα τον φώναξε στο στούντιο για να δανείσει τη φωνή του σε ένα τραγούδι σε μια ταινία του Φίνος Φίλμες, σκηνοθέτη τον Νίκο Φόσκολο. Το έργο λεγόταν Ορατό της Μηδέν με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τους στίχους του συγκεκριμένου του τραγουδιού τους είχε απαγορεύσει το Μπλέσσα από το τηλέφωνο. Οπότε ο Διονύσης όταν πήγε να γράψει, εκείνη την ώρα είδε και τα λόγια. Μάλιστα, πάρα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα που λένε έτσι για τον Διονύση είναι ότι όταν έμπαινε στο στούντιο να γράψει, έμπαινε και έγραφε σερί το δίσκο. Σερί. Λοιπόν, βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Πολύ μεγάλο τραγούδι.

0: πιο κατεψυγμένος Βόλος είναι εδώ, λοιπόν. Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, γεια σου φίλε Βαγγέλη από την Λευκωσία. Γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο. Πάρα πολλά μηνύματα. Συγγνώμη αν κάποιους τους πώς περνάμε, αλλά το μαραφέτη εδώ τρέχει και γρήγορα. Γεια σου Πέτρο από την Θεσσαλονίκη. Τι λέγαμε?
1: Το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, είχε γίνει επιτυχία πολύ πριν το βάλουν, αφού το ηχογραφήσανε, γιατί το έλεγε στο μαγαζί πριν το βάλουν στο...
0: Το έκανε πολλές φορές
1: αυτό. Ναι, στην ταινία. Αλλά στο συγκεκριμένο τραγούδι είχε και εκεί που ήταν η επιτυχία, από την άλλη του ήρθε και η πίκρα του, γιατί δεν μπορούσε, λέει, το τραγούδι αυτό να το κυκλοφορήσει σε δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας τότε δεν συνεργαζόταν με την εταιρεία του Διονυσίου και έτσι δεν μπορούσαν να το βγάλουν σε δίσκο το τραγούδι. Τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο και ο Μίμης Πλέσας του λέει: ποιος δεν σε αφήνει, αγόρι μου, του λέει, να το κυκλοφορήσεις, ό,τι θες για σένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πλέσας του λέει την εταιρεία και για σένα δεν θέλω τίποτα. Φτάνει να κάνουμε μαζί δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας, πρέπει να πω ότι του έκανε και δίσκο του Διονυσίου την άσχημη εποχή της ζωής του, τότε που ήταν στη φυλακή. Ναι, θα το πούμε αυτό.
0: Πάμε στο αργά είναι πια αργά.
1: Αυτό είναι σε στίχους Ευγενίας Παπαγιανοπούλου και συνθέσεις είναι ο Απόστολος Καλδάρας.
0: Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου λοιπόν και ο Απόστολος Καλδάρας, μεγάλο δίδυμο. Πάμε.

0: Πού βρισκόμαστε?
1: Δεν ξεχάσαμε, Φάνη, από τους αμπελόκυπους.
0: Έχει ακόμα πράγμα, παιδιά. Είναι 2,5
1: ώρα. Αλλά θα σας πω και μια άλλη ιστορία για το Παοκτζής. Ήταν σίγουρα. Ο Κώστας μου λέει ότι τελείωσε, λέει, το ουίσκι και θα αρχίσει να πει.
0: Παοκτζής και κρυφό Ολυμπιακός.
1: Ήταν,
0: γιατί τα παιδιά ήταν βάζελοι και ξέρεις, ήταν λίγο μπερδεμένος. Ναι,
1: ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, ξέρω μια ιστορία που την περιγράφει ο Πάνος ο Γεραμάνης που έχει γίνει με το, θα σας το πω, με το Βαγγέλη το Περπινιάν, θα το πούμε και πιο κάτω. Ο Κώστας στέλνει χαιρετίσματα και φιλιά στον Αντώνη, το φύλακα τη security. Πού πάμε τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, λοιπόν, Ακυπάνου πάλι.
0: Του κόσμου το περίγελο,
1: ναι.
0: Τραγουδάρα.
1: Εντάξει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ήτανε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Μάνος εννοώ λιώμαρε μπαμπίνο, είσαι και της πιάτσας. Ναι. Δεν είναι το λιώμα, αυτό είναι γαλλικό που μου πες.
5: Ναι, το μερακλαντάν είναι το κανονικό.
4: Το μερακλαντάν το καταλαβαίνω. Το
5: γκλαμόρ είναι
4: ναι,
5: λίγο
4: κάνει. Πολύ γαλλικό άνθρωπο.
5: Είναι γαλλικό, δεν είναι.
4: Πολύ παριζιάνικο για μένα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πάμε σε ένα.
5: Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πολυκανδριώτης.
4: Για τη θέα μου η ζωή.

0: Γεια σου φίλε συνονόματα από την Πάτρα, με την ωραία ιστορία με τον Διονυσίου στο αεροπλάνο που άκουσες τα δύο τραγούδια από σένα πιτσιρικάς. Να σε καλά. Λοιπόν, γεια σου Τζιο από το Χαλάνδρη. Γεια σου Κυριάκο από την Κίνα, και έφτασε χάρη μας.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κίνα.
1: Μετά από αυτό το τραγούδι όμως που ακούσαμε, θέλω να διαβάσω έτσι ένα απόσπασμα που το εξτρώει ο ίδιος ο Διονυσίου. Θυμάμαι ότι μόλις βγήκα από τις φυλακές της Τίνθας, έζησα μία από τις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής μου. Ένα βράδυ παίρνω τον Μπατζανάκη του, τον Γιάννη, το Μορφούτσικο, και πάνε στο κέντρο αδυναμία. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση και ήθελε, λέει, να δει πώς θα τον αντιμετώπιζε ο κόσμος. Ήμουν φοβισμένος, λέει, σχεδόν σοκαρισμένος. Τα τραγούδια μου είχαν απαγορευτεί. Είχε περάσει πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Του είχαν σταματήσει τα τραγούδια και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και φανταζόταν ότι ο κόσμος, και φοβόταν κιόλας ότι ο κόσμος τον είχε ξεγράψει. Με το που μπαίνουν λοιπόν μέσα στο μαγαζί, και με το που κάνει και μπαίνει ο Διονυσίου μέσα στο μαγαζί, γυρνάει όλος ο κόσμος, τον κοιτάει και ηλεκτρίζεται, συγκινείται, και άρχισαν όλοι και του πέταγαν λουλούδια. Ήταν μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής του, η οποία το στιγμάτισε και τον πίκρανε πάρα πολύ. Η όλη ιστορία έτσι πάρα πολύ σύντομα θα πούμε, γιατί και ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, γιατί είχε νιώσει πάρα πολύ αδικημένος με όλη αυτή την ιστορία. Ξεκίνησε από την άρνησή του για να κάνει κάποια συνεργασία. Δεν θα επεκταθώ, γιατί λίγος πολύ το ξέρουμε όλοι. Θα πει ότι την δεύτερη και τελευταία υπογραφή που βάλε στη ζωή του ήταν αυτή, ουσιαστικά τον ανάγκασαν να υπογράψει μια κατάθεση για την οποία όλο τον υπόλοιπο καιρό πριν φώναζε και έλεγε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά βέβαια, σε κάποιους που δεν το γνωρίζετε αυτό, να ξέρετε ότι αποφυλακίστηκε, και την αποφυλάκησή του, την χάρη δηλαδή, την υπέγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Δημήτρης ο Τσάτσος τότε. Εκεί στην Τίνθα, να πω ότι γνωρίζετε και με ένα δεσμοφύλακα, τον οποίο τον είχε κάνει κολλητό του, ήταν ο Μίτσος ο Παπακώστας, τον λέει πολύ και τον αναφέρει, τον πήρε και μαζί του στο μαγαζί μετά στο Στράτος. Ακούμε τώρα, έχουμε...
0: Τον Μπαλιατζή.
1: Λοιπόν, για τον Μπαλιατζή, ήταν το 76. Ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία, λέει, που γι' αυτόν τον καθιέρωσε. Είναι το Αντώνη Ρεπάνη, βεβαίως, σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη. Λέει ο ίδιος ο Διονυσίου ότι όλοι οι τραγουδιστές έχουν κάποιο τραγούδι που αγαπάνε ιδιαίτερα. Εμένα ο Παλιατζής είναι η στάμπα μου. Με αντιπροσωπεύει. Με ακουμπάνε τα πράγματα εκείνα που αγγίζουν το παρελθόν μου και δεν τα αποχωρίζομαι ποτέ.

0: Ο Στράτος Διονυσίου είχε ιδιαίτερη σχέση με τις γυναίκες.
1: Πάντα είχε
0: παρτενέρ, τις καλύτερες, και πάντα είχε γυναίκες.
1: Πολυπάνη και την Γκρέι, μαζί τα γουδίσανε.
0: Ναι. Και με άλλη σχέση με τις γυναίκες, διαφορετική.

0: Είπαμε, έχει πει πολλά για γυναίκες. Έχει τραγουδήσει τα σηκώτια του
1: γουλίου. Ναι, βέβαια. Αγαπησιάρης και τον αγαπούσαν και πάρα πολύ οι γυναίκες τον ακούγαν. Το 1972, Δειλινά, Φαντασία, 71-72, μεγάλα σούξε. Ένα από αυτά θα ακούσουμε και τώρα, το Αγάπη μου επικίνδυνη. Είναι σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη και βέβαια μουσική Αντώνη Ρεπάνη.

0: Γεια σου Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Γεια σου Γιώργο φίλε, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε γονίδι μου λέει να σου. Εντάξει αδελφέ.
1: Είναι εκτός θέμα.
0: Αργότερα που θα έρθουν τα κότερα. Λοιπόν, καλημέρα, Νίκος πάω από το Las Vegas. Ναι, το εγώ ξέρω να το βάλουμε οπωσδήποτε. Τσιμάκο, ρίξε κανένα ουσκάκι στον πάγο. Λοιπόν, πάμε στο κάψε κάψε.
1: Σε στίχους είναι Σόφη Παπά και μουσική Στέλιος Ζαφυρίου.

0: Λοιπόν.
1: Είναι μελίτσα διαμάντι αυτό που πεις, έκανε λάθος.
0: Ναι,
1: το έχει,
0: έχει
1: πει και
0: λίτσα.
1: Μετά μόνη της. Ναι, έχουν πει και άλλο ντουέτο με τη διαμάντι, το Μέλες Αγάπη του Νίκου Λουκά και του Τάκη Σούκα. Θα το
0: λοιπόν,
1: ακούσουμε γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Θα πάμε στο Δεν Τελειώνει. Στην αφιλότιμη τι
1: έχεις.
0: Αφιλότιμη έχεις.
1: Είναι μαζί με το Αγάπη μου επικίνδυνη. Είναι ίδιας χρονολογίας. Εκεί το 72 και αυτό το λέει.
0: Μεγάλο τραγούδι και αυτό. Φοβερή επιτυχία στην εποχή του.
1: Τάσος Οικονόμου, Γιώργος Χατζηνάσιος. Δεν το πάμε.
0: Πάμε.

0: Χαζεύω το μήνυμα, τι λέει.
1: Χαζεύεις.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά δεν θα σε ακούμε άμα μιλάς έτσι.
0: Το 1971 συνεργάζεται στο Κανκάν με τη Βίκη Μοσχολιού και λέει και ο ίδιος φωνάρα. Λέει πολύ εξηγημένη Βίκη, ξέρει και την αδυναμία που έχω στις παχουλούτσικες. Και όταν τραγουδούσαν και παίρναγε έτσι καμιά γεματούλα, της έκλεινε το μάτι καλά και ντε. Και του λέει Βίκη, καλό στράτο αυτό, ε. Στο Χρυσό Βαρέλι, στις Τζιφιές του 68 με τη Χαρούλα Λαμπράκη, ερμήνευσαν τραγούδια του Τσιτσάνη με πάρα πολλούς συνεργασίες ατέλειωτες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, είστε στο 94,6, η Μαρία Ποταμιάνου και ο Στέφανο Παλουότολο που χαϊδεύει και σήμερα τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έχουμε κάνει ήδη 2 ώρες, σαν να μην έχει περάσει καθόλου. Λοιπόν, να είχα το κουράγιο,

0: Λοιπόν.
1: Επιτυχίες, τραγούδια, είπα Μάκη Πάνω, Απόστολο Καλδάρα, Αντώνη Ρεπάνη, Τάκη Σούκα, Μίμη Πλέσα, Γιώργο Χατζινάσιο, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Χρήστο Νικολόπουλο, Τόλη Βοσκόπουλο, Αλέξο Χρυσοβέργη, χιλιδιό. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που πάλι με γυναίκες έχει να κάνει και θα σας διαβάσω έτσι κάτι που είπε ο ίδιος. Η γυναίκα, αδερφάκι μου, είναι λαχείο. Είναι θέμα τύχης. Τραβάς και δεν ξέρεις τι θα σου πέσει. Μια γυναίκα σε ανεβάζει και μια γυναίκα σε κατεβάζει. Άντε και να πέσει καμιά στριφνή και να είσαι ταλαιπωρημένος μια ζωή. Ευτυχώς η δικιά μου γυναίκα είναι βράχος, είπε. Της γυναίκας η καρδιά, λοιπόν. Κώστας Ψυχογιός, Αντώνης Κατινάκης.

τραγουδιόταν, θα τραγουδιέται και στο μέλλον και δεν νομίζω ότι έχετε πάει σε μαγαζί και να μην το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα πολλά του Στράτου Διονυσίου. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα του Άκη Πάνου. Το ήταν ψεύτικο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν του Άκη Πάνου, το ήταν ψεύτικα. Πάμε στο ποιος είπε για τους μάγκες.
1: Να πούμε ότι αυτό το ήταν ψεύτικα στο σταθμό του Μονάχου, το τραγούδι αυτό του Άκη Πάνου, του κόσμου, το περίγελο, ήταν τραγούδια τα οποία είχαν μείνει έτσι κλασικά και ήταν και αυτά τα τραγούδια που τον βοήθησαν να, ουσιαστικά να ξαναεπανέλθει μετά τα επεισόδια με την ιστορία της φυλακής. Ποιο θα βάλεις, είπες τώρα?
0: Ποιος είπε για τους μάγκες που μου το ζητάνε τα παιδιά από την Ιταλία, αλλά και εγώ τους το κρατάω για αργότερα, λέει, για λοιπόν, να μην μας αφήσουν μόνους.
1: Λέει λοιπόν ο Γενεσίου, εγώ δεν κάνω το σκληρό, ναι, λέει, ούτε είμαι. Αδερφέ μου, μάγκας όμως είμαι.
0: Παναγία μου.

0: Τάκης Σούκας ήταν με το προηγούμενο τραγούδι.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης Σούκας.
0: Και πάμε στους Μπαγλαμάδες και Μπουζούκια.
1: Θάνος Σοφός, Αντώνης Κατινάρης.
0: Ο Θάνος ο Σοφός.

0: χαιρετίσματα λοιπόν στον Κώστα από τη Λαμία. Οι μάγκες το ρίξανε στην πρέφα στην Ιταλία. Καλά ξηγηθήκανε, ακούνε για στράτο. Παραγγελιές. Ρίχτε και κάνια παραγγελιά. Όλο και κάτι θα κάνουμε από αυτά που μας λέτε, παιδιά.
1: Πάντως, Μπαμπή ήταν ένας άνθρωπος που ενώ γνώρισε έτσι τεράστια επιτυχία και τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Εσύ έτσι και που τον έχεις ζήσει και αν δεν κάνω λάθος μου έχεις πει ότι το έχεις κάνει και συνέντευξη, ναι. Δεν πούλησε ποτέ μωρί, έτσι, ούτε το έπαιξε ποτέ βεντέτα, ούτε τέτοια πράγματα καθόλου. Γενικώς δεν ήταν ένας άνθρωπος.
0: Ήταν μάγκας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μάγκας. Λοιπόν, πού πάμε, στον ταξιτζή.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος.
0: Το έχουν ζητήσει και πάρα πολύ.
1: Ο Τάκης μου Σαφής του έχει δώσει.
0: Το φίλο μου το Φώτη το αφιερώνω για να κοιμηθεί κιόλας γιατί είναι και μεγάλος άνθρωπος.
1: Ο Τάκης μου Σαφής του έχει δώσει πολύ ωραία τραγούδια πάντως. Από τα καλύτερα του όπως και ο Άκης Πάνου.
0: Και ο Άκης Πάνου, ο Χρυσοβέργης Γιατράς. Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, στίχους Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης μου Σαφής μουσική.

Λοιπόν, άντε να σας πω και αυτή την ιστορία για τον ύμνο του Ολυμπιακού που μου λέτε όλοι. Σας ξαναλέω ότι αυτό είναι βάσει κάποιων πραγμάτων που έχει καταθέσει εδώ στο Μπάνο το Γεραμάνι. Το ξέθαψα. Με το Βαγγέλη το Μπερπινιάδη συνεργαστήκανε μαζί, τον είχε ακούσει από παλιότερα και συνεργαστήκανε μαζί και στην Κοκκινιά. Λοιπόν, ήταν καλοκαίρι λοιπόν, λέει, του 1963 και λέει ο Περπινιάδης ότι όσον αφορά τον ύμνο του Ολυμπιακού που είχε πει με τη Ρία Νόρμα τότε, όλα ξεκίνησαν από το φίλο μου και συνάδελφό μου Στράτο Διονυσίου. Καλοκαίρι λοιπόν του 1963 και ο Ολυμπιακός, λέει, είχε γυρίσει από την Τουρκία από ένα θρίαμβο ή πρέπει να έπαιζε ή με τη Φενέρμπαξέ ή με τη Γαλατά Σαράι. Στο αεροδρόμιο, λέει, του Ελληνικού εκείνη τη νύχτα γινόταν χαλασμός. Είχαν κατέβει 3.000 άτομα για να υποδεχτούν τον Ολυμπιακό. Και από το Ελληνικό όλος αυτός ο κόσμος ακολούθησε με τα πόδια τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν λοιπόν η εικόνα. Ανάμεσα σε αυτούς τους χιλιάδες οπαδούς είχε πάει και ο Στράτος Διονυσίου με ένα φίλο του, τον Λαζόπουλο. Όταν τελείωσε λοιπόν όλη αυτή με τα μεσονύχτια φιέστα, ο Στράτος Διονυσίου πάει στο σπίτι του Βαγγέλη του Περπινιάδη στο Χαϊδάρι. Και του εξιστορούσαν λοιπόν όλα αυτά. Του λέγανε λοιπόν για τους διεθνείς θριάμβους και όλο αυτό που είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Έτσι λοιπόν αρχίσε ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης να γράφει τα πρώτα λόγια. Ξεκινάει λοιπόν και γράφει το Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, Ολυμπιακέ, που ξέρουμε όλοι, Φλαμέγκο, Λεύσκι, νίκησε, Σάντος και Ζραγκλεπιά, δεν τις ξέρω κι εγώ αυτές τις ομάδες. Ψιθύριζε λοιπόν μια γρήγορη μουσική και έτσι έγραψε και τα υπόλοιπα λόγια μέχρι να ξημερώσει. Το πρωί παίρνει τηλέφωνο στην εταιρεία συνοντεών στο Μάτσα και του λέει: «Κύριε Μάτσα, έγραψα τον ύμνο του Ολυμπιακού». Έτσι έγινε λοιπόν και μέσα σε λίγες ώρες έγινε ο ύμνος του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν, πως είχε βάλει το χεράκι του ο Στράτος Διονυσίου να γραφτεί ο ύμνος του Ολυμπιακού. Τώρα θα ακούσουμε «Καρδιά μου είχες αγαπήσει» από Κώστα Ρουβέλα και Σπύρο Παπαβασιλείου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώ τον Τάσα το Περιστέρι, τη Δυτική Αττική. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι για τη συνέχεια, το αποκοιμήθηκα.
4: Βέβαια, το 1970 πρωτογνωρίζονται στο μαγαζί, έχει τελειώσει από το Σουμού και είναι στο Σεραφίνο. Πρώτο όνομα τότε ήταν ο Βοσκόπουλος, λέει, γινόταν πανικός με τον Βοσκόπουλο. Αργότερα τραγουδήσανε μαζί το Κανκάν στα Δειλινά το 1976 και τους έδεσε έτσι μια πάρα πολύ στενή φιλία και γίνανε αχώριστοι. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες σε διάφορα μαγαζιά. Έτσι λοιπόν, σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου και σε μουσική του Τόλη Βοσκόπουλου, βγήκε αυτό το αριστούργημα.

0: πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Και το είπε, το έσκησε.
1: Ναι, βέβαια. Τη δεκαετία του 80 σπάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Κάνει τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια που, όπως είπαμε, τραγουδούνται και μέχρι σήμερα, όχι μόνο, δηλαδή βγαίνουν και σε επανεκτελέσεις. Συνεργάζεται λοιπόν με το μεγάλο Λευτέρη Παπαδόπουλο και σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, που και με αυτούς τους δύο έκανε πάλι μεγάλες επιτυχίες. Βγαίνει αυτή η τεράστια επιτυχία ο Σαλονικιός.

0: Έλα γρήγορα να σας βάλουμε στο κόλπο. Πιανούνε το τραγούδι.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

0: Θα σας αφήσω λιγάκι να παιδευτείτε, γιατί.
1: Εντάξει, κάτι έχω φαίνεται... στείλει. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω να μας το πείτε. Λοιπόν,
1: άντε πάμε αυτό το
0: Μέλες Αγάπη.
1: Νίκος
0: με έχετε πρίξει με το Μέλες Αγάπη.
1: Τάκη Σούκας, άντε.

0: Ο Κώστας
1: το βρήκε, το βρήκε το όλο το βρήκε ο Κώστας.
0: Ναι, οι άλλοι λίγο έτσι, λίγο αλλιώς.
1: Και την Πόνη, ναι, λοιπόν, ναι. Ο Τάκης Μουσαφίρης. Τα παιδιά από την Πάρμα βρήκαν το μισό. Ο Σοκράτης τα έχει πει τελείως και δεν βρίσκει ούτε το κοντρόλ για να γράψει. Το όνομά του δεν γράφει σωστά. Εντάξει ρε εσύ. Είσαι μέσα μες στην τρέλα που λέγει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα... Ποιο πάμε? Τι λέγαμε ρε Στέφανε τώρα?
0: Πού είμαστε? Λέγεμε
1: παλιόπεδο.
0: Λέγεμε εσύ και θα τα βρούμε. Λοιπόν, Τάκης Μουσαφίρης είναι αυτό.
1: Άντε πάλι Μουσαφίρης.
0: Όλα.

0: επόμενο τραγούδι είναι το «Γύρισε κοντά μου».
1: Σου δίνει επιλογές.
0: Τι σου δίνει?
1: Επιλογές. Δηλαδή σου λέει «Γύρισε κοντά μου», δηλαδή θέλει, ναι. Αλλά αν κουραστείς, δηλαδή φύγει ξανά. Είναι καλό αυτό. Δηλαδή εντάξει, είναι κάπως έτσι.

0: Νομίζω ότι εντάξει, παραφέρθηκα προηγουμένως, αλλά πάει με το τραγούδι, παιδιά. Πάει. Και είναι και αργά, και είμαστε και μόνοι μας. Και εντάξει, μην.
1: Να πω όμως ότι ο Κώστας που βρήκε το quiz μας το πρώτο είναι και 20 χρονών, έτσι.
0: 20 χρονών.
1: Αυτό.
0: Πολύ καλό.
1: Ο άλλος πυρώτης άνθρωπος.
0: Τι θέλει να
1: πάρει, κάνει με τους πουρκουάδες. Τι κάνει.
0: Πουρκουά.
1: Τι κάνει. Λοιπόν. Είχα ακούσει, δεν ξέρω, θα μου το πεις και εσύ, ότι ο Διονυσίου λέει δεν άφηνε να χορεύουν.
0: Ναι, δεν άφηνε.
1: Ναι, ξέρεις όμως, επειδή.
0: Από εκεί ήταν, το είχε πάρει και ο Νότης.
1: Ναι, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος που, διαβάζοντάς τον, ήταν ένας άνθρωπος που τραγουδάγε και σεβόταν το κοινό του. Δηλαδή ήταν πάντοτε καλοντυμένος, ήταν πάντοτε περιποιημένος. Και επειδή είχε ζήσει και κάποιες στιγμές τότε που αυτό που σηκωνόντουσαν, σπάγανε πιάτα και γινόταν της τρελής. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή ότι ο κάθε τραγουδιστής θέλει και το χώρο του να πει και τα τραγούδια του. Δηλαδή δεν μου φαίνεται και περίεργο που το λένε ως κακό, ότι δεν άφηνε να χορέψουνε. Τι ακούμε παρακάτω?
0: Ακούμε πολλά.
1: Το προηγούμενο που ακούσαμε είπαμε ότι ήταν Γιάννης Πάριος στο
0: Πάριος,
1: το δίδυμο. Ναι.
0: Δεν προλάβαμε γιατί πέσαν τα μπινελίκια. Λοιπόν, τι ακούμε τώρα?
1: Και τότε μόνος, δεν μας είπες.
0: Και τότε μόνος.
1: Θάκης Μουσαφίρης, κανονικά πάμε.
0: Πω, πω, πω, πω, πω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το πάρτι συνεχίζεται λοιπόν. Είστε στους 94,6. Ο ηχολήπτης που ταλαιπωρούμε σήμερα είναι ο Στέφανο Παλουότολο.
4: Σε ταλαιπωρούμε, καλέ μου. Νομίζεις, αγαπητέ, δεν τον ταλαιπωρούμε. Σπύρος Γιατράς, Αλέκρος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργης στη σύνθεση.

0: Η Ιταλία είναι παρούσα. Κάτι κάνουν αυτοί εκεί στην Ιταλία. Η Θάλια στον Έτσι, ο Κώστα στον Μαγγέλη, ο Γιώργο στην αυτή. Στο Λονδίνο περιμένουν για τον. Τι έχετε εσωτερική ανταπόκριση, ρε Μπαγκάστη.
1: Θα πέσει και ωραίο τραγούδι για πολύ καλή αφιέρωση. Ένα άνθρωπο λοιπόν, Ντόμπρο Βαρύ, αφεντικά λαϊκό. Ένα αρκετά έτσι συναισθηματικό άνθρωπος, ο Διονυσίου τραγουδούσε σχεδόν όπως μιλούσε. Και αν έχει τραγουδήσει τραγούδια για αγάπες, για έρωτες, για γυναίκες, μόνο ερωτευμένη με τη Μαρίνα Βλαχάκη το λέει εδώ. Ωραία λοιπόν. Σε στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου και συνθέτης ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.

0: Δημήτρης τα έχει τσούξει και δεν θυμάται ότι έχουμε παίξει το Αγάπη μου επικίνδυνη. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο τραγούδι ο Δημήτρης το αφιερώνει στην Ελένη που θα πήγαινε στην Πάρμα και δεν έχει πάει ακόμα.
1: Πέταξα τα σκεπάσματα και φόρεσα ό,τι βρήκα.
0: Καλύτερα.
1: Και μέσα τη νύχτα με βροχή, ποιο θα βάλει.
0: Καλύτερα μαζί σου και τρελό.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργη πάλι, συνθέτες.
0: Και η χιονισμένη Ολλανδία εδώ παρούσα.

0: Γεια σου Φιντέλα από τη Λαμία, γεια σου Λάμπρο από τη Χίο, το έχουμε παίξει το τραγούδι.
1: Τα τραγούδια του Διονυσίου είναι σκληρά και τρυφερά μαζί. Εκφράζουν τα ανθρώπινα πάθη, μας πάνε στην αρχή ή στο τέλος ενός έρωτα. Καλό είναι βέβαια το τέλος να μην είναι σαν και αυτό το τραγούδι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος.

0: ο φίλος μου, πώς το λένε, ο Θανασάκης, μάλλον δεν καταλαβαίνει τι ακούει. Συγγνώμη φίλο μου, αλλά δεν μπορεί να παίξει ούτε ο Σφακιανάκης, ούτε ο άλλος ο φίλος που ζητάει Γονίδη. Είναι βραδιά στράτου. Και από τη στιγμή που είναι βραδιά στράτου,
1: είμαστε σοβαροί.
0: Είμαστε σοβαροί. Εμείς τουλάχιστον είμαστε σοβαροί. Γιατί θα σου απαντήσω με τραγούδι. Ρίχτε το.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος και Ειρήνη Χρυσοβέργη, και στο αφιερώνω.

0: Πελελάμπρο έχει παίξει το τραγούδι αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Έχουμε πάρα πολλά να βάλουμε ακόμα. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι τις 5.
1: Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, λέει, ήμουν το ξενάκι, ο ξένος. Δεν ήξερα άνθρωπο να πω καλημέρα. Είχα όμως θέληση. Δεν τρεπόμουν προκειμένου, λέει, να δείξω αυτό που έχω και αυτό που είμαι. Και το πέτυχα. Τα ξεπέρασα. Δικαιώθηκα. Εγώ, ο ξένος, δεν το έβαλα κάτω. Τάκης Μουσαφίρης.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στο Θανασάκη που τώρα ξύπνησε και δεν κατάλαβε τι άκουγε. Αφιερωμένο από τον αδελφό του και τους φίλους του. Και τους φίλους του. Λοιπόν, άντε, ξύπνα, αδελφέ Θανάση, και πήγαινε, σε περιμένουν. Το έχουμε παίξει, παιδιά, το τραγούδι αυτό που μας ζητάτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα.
1: Είναι το τελευταίο του, τελευταίος το δίσκος αυτός βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Είναι στο στούντιο στη Πολυσάουντ της Πατησίων για να ηχογραφήσει λοιπόν το τελευταίο του δίσκο με τον Τάκη Μουσαφίρη. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο συνθέτης και ο παραγωγός του δίσκου, Αχιλλέας Θεοφύλου, του λέει να ξανατραγουδήσει τη δεύτερη φράση του κουπλέ. Τον κοιτάει ο Διονυσίου και του λέει: ποια δεύτερη φράση, όλα θα τα πω από την αρχή. Ξαναλέει λοιπόν από την αρχή όλο το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Και οι συνεργάτες του προβληματίστηκαν ποια από τις δύο εκτελέσεις θα προτιμήσουν. Μόλις αρχίσαν να συζητούν τον τίτλο του δίσκου, λέει ο Διονυσίου: θα το πούμε ποιος άλλος. Στις αντιρρήσεις του παραγωγού, απαντάει ο Διονυσίου γελώντας και λέει: συγγνώμη, ποιος άλλος τραγουδάει για το λαό? Ο Στράτος. Ποιος άλλος γράφει επιτυχίες? Ο Τάκης Μουσαφίρης.
0: Μερικές μέρες υπομονή, Δημήτρη, και θα σου έρθει. Σου στέλνει και μήνυμα. Λοιπόν, η κοπέλα που.
1: Ποια αγαπάει, ποια αγαπάει.
0: Η Ελένη. Εδώ έχει γίνει Φόρτσα Ιτάλια του.
1: Είναι αυτή, σου λέω, κάτι κάνουν αυτοί. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Μάνος από την Πολώνια λέει: μαύρη είναι η ώρα που τους πήρα τηλέφωνο να σε ακούσουν, τώρα είναι όλοι κόκαλο.
5: Γιατί ρε Μάνο, ας τα παιδιά.
4: Γεια σου Σταύρο και εσύ από Ιταλία. Τελικά μου φαίνεται ότι όλη η Ιταλία ακούει σήμερα εδώ τον Nova Sport FM.
5: Ο Στράτος Διονυσίου λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να συγχωρεί με ένα δικό του τρόπο. Δεν κρατούσε κακία, δύσκολα έκανε φίλους, αλλά αν έδειχνες χαρακτήρα, σε αποκαλούσε μαγκάκι και πλέον σε είχε κατατάξει για πάντα στους κολλητούς του. Είχε μαζί του πολλά χρόνια συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως την Ελένη Χρυσάφη που την είχε χρόνια οικονόμος του και την είχε μαζί του και στα μαγαζιά. Την Κωνσταντίνα την Ερμίδου την είχε συνέχεια μαζί του στην καρταρόμπα στα μαγαζιά του. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
4: Το άνθρωπος είσαι και λιγάς.
5: Εντάξει, τάξεις μου σαφήρες, τι να πω.

0: Να και η πεσκάρα στο κόλπο, να και στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, ναι, είναι γνωστό αυτό ότι αμέσως μετά το τραγούδι που τραγουδούσε στο Στράτος, ναι, το έχουμε πει, το ξαναλέμε, γιατί
1: θα το πούμε
0: για το
1: και
0: φίλο,
1: στο τέλος.
0: Πιθανόν να μην το άκουσε.
1: Και θα παίξει και το τραγούδι που ζητάει εδώ ο Μάκης που είναι οδηγός στο ταξί, το κύριο Σύρθα. Ασφαλώς θα παίξει το τραγούδι.
0: Ναι. Θα είναι το τελευταίο όμως, έτσι.
1: Ναι, τελευταίο.
0: Έτσι, για να δουλέψει λίγο ακόμα, αδελφέ. Λοιπόν.
1: Τι, ένα λεπτό περιπτερά, ναι.
0: Ένα λεπτό περιπτερά.
1: Πάλι έχει βάλει το χεράκι του Μουσαφίρης εδώ, στάνταρ. Και Μαριανίνα Κριεζή είναι στους στίχους.
0: Φαντάζομαι θυμάστε ποια είναι η Μαριανίνα Κριεζή, έτσι. Λιλιπούπολη.

0: Τον Κώστα δεν
1: κοιμάται. Κωστάκι, είσαι ξυπνιό.
0: Δεν κοιμάται ο Κώστας.
1: Άντε να σε δω πώς θα
0: πας στη δουλειά. Γεια σου, Στράτο. Ναι. Λοιπόν, μεγάλος τραγουδιστής, μεγάλος και ως άνθρωπος, μάγκας και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
1: Η σημασία της προσφοράς του στο λαϊκό τραγούδι υπήρξε τεράστια, γι' αυτό και αγαπήθηκε εξάλλου πάρα πολύ όσο λίγοι οι συναδελφοί του. Άγγιξε τα παράπονα της ευαισθητής των ανθρώπων της γειτονιάς και του Σαλονιού. Η φωνή του Στράτου Διονυσίου με τα τραγούδια του ξεκίνουσαν από την Κοκκινιά, φτάναν στο Περιστέρι και τη Νέα Ιωνία. Άρεσε μέχρι και στο Κολωνάκι.
0: Και στην Ιταλία.
1: Τάκης Μουσαφύρης.

0: Μεγάλη βραδιά, μεγάλη νύχτα, Στράτος Διονυσίου, Στέφανο Παλότολο είναι κοντά μας και μας βοηθάει σε ό,τι μπορεί και σε ό,τι προλαβαίνει. Τι? Μαρία Ποταμιάνου.
1: Τελειώσαμε.
0: Παρακαλώ. Τελειώσαμε.
1: Κοντεύουμε. Νίκος Λουκάς, Τάκης Σούκας.

0: Πάμε προς το κλείσιμο.
1: Να πούμε καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ
0: σε όλους αυτούς
1: βέβαια που ήταν μαζί μας στο ΣΟΤΣ, τα παιδιά από την Ιταλία. Και κάπου εδώ να πω ότι η Βίκη Μιχαλονάκου έχει κάνει μια θαυμάσια βιογραφία του Στράτου Διονυσίου. Του Στράτου Διονυσίου που 32 ολόκληρα χρόνια χωρίς την παραμικρή διακοπή κυριάρχησε στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Χάραξε δικούς του ερμηνευτικούς δρόμους με την καθαρή, δυνατή και λαϊκή φωνή του. Άγγιξε την ευαισθησία και τον ερωτισμό του Έλληνα χωρίς ταξικές διαφορές. Με την αξία του αναδείχθηκε κορυφαία φυσιογνωμία στο χώρο. Μέσα από το έργο του περνάει σχεδόν ολόκληρη η ζωή αυτού του υπέροχου λαϊκού τραγουδιστή. Ο Διονυσίου έζησε 3 δεκαετίες μέσα στην επιτυχία, την αναγνώριση και την καταξίωση. Παρ' όλα αυτά, όπως είχε υποσχεθεί, θα τραγουδούσε μέχρι και το τελευταίο του βράδυ. Πράγματι, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί του στο Στράτος, σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, να ασύεται τα φωνητικά του ταξίμια. Εκείνη τη νύχτα, οι θαμώνες του κέντρου Στράτου στην οδό Φιλελλήνων αποθέωναν το είδωλό τους, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια πως είχαν το θλιβερό προνόμιο να τον απολαμβάνουν για τελευταία φορά, να απολαμβάνουν αυτή τη μεγάλη φωνή. Νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογράφησε 9 τραγούδια για το δίσκο «Ποιος άλλος» που ακούσαμε. Κυκλοφόρησε 1 μήνα μετά το θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε εκείνη τη μέρα ήταν το «Μη με αφήνεις μόνο μου». Το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Μαΐου του 1990, ο άνθρωπος που μέσα από τα τραγούδια του μας δίδαξε πώς να αγαπάει ο άντρας και σε ποιους κώδικες αξιών υπακούει, έφυγε για πάντα από τη ζωή. Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής άφησε για κληρονομιά ένα πλούσιο έργο από 2.000 και πλέον τραγούδια που ερμήνευσε με έκφραση και πάθος, αφήνοντας σαφώς ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Πήρε μαζί του τα βάσανά του, ένα βαρύ φορτίο, αναμνήσεις, χαρές, απογοητεύσεις, συγκινήσεις, νύχτες δόξας και θριάμβου, αλλά και την ειλικρινή αγάπη και αφοσίωση από χιλιάδες θαυμαστές του. Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω. Ποιος άλλος? Ο Στράτος Διονυσίου.
0: Κύριος ήρθε λοιπόν, κύριος έφυγε από την Μαρία Ποταμιάνου, τον Στέφανο Παλγότολο και από μένα. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, να έχετε μια καλή μέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια χαρά.

0: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,5. Με 40 που ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
1: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 96.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94.

0: Τσάκ Ολυμπιακός με Βερσάλικο.
1: Πρώτος διαγωνιζόμενος για απόψε.
0: Με Βερσάλικο. Με Βερσάλικο.
1: Ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Με Βερσάλικο.
2: Και το πρώτο Λάρεγγι.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
4: Εδώ καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στα βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις. Της πίζας.
6: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
7: Όλη μέρα.
6: Όλη μέρα. Κοινάω.
8: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαργέ. Από το χολαργό.
9: Πάμε.
10: Πάμε
9: σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
11: Tragic.
12: Ωραία. Έγινε φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
13: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
14: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
15: Για μένα ήταν το άλμα επικοντός με ακόντιο.
16: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
15: Άλμα επικοντός.
17: Σάρι, κράτα το.
5: Λοιπόν, χάρη μου, ετοιμάσου να ρίξουμε πρωτοσέλιδο για τα χαλιά. Για τα χαλιά. Χαλί για τα πρωτοσέλιδα.
18: Να ρίξει τραπέζια.
19: Λοιπόν, τα λέμε του μόνο εμείς, ακολουθείτε την τηλεοπτική και μετά Αντώνης Καραμαλακάρα.
20: Δεν θα σου πάρει το αυτοκίνητο μπρος με τη μία.
19: Αντώνης Καραμαλακάρα.
20: Άρα, πας να ψάχνεις για μπαταρία.
19: Αντώνης Καραμαλακάρα. Τόπα.
21: Αντώνης Καραμαλακάρα.
22: Έτσι είναι.
21: Έτσι είναι. Αντώνης Πάντζη.
23: Είχε πρώτος και από τη Βέιλε. Δεν.
22: Δεν
23: έκανε δεχτή πρόσφυγη, δεν ήθελα να πάει εκεί. Γεια σας.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
24: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
25: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
26: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
27: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
24: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είσαστε. Καλημέρα σε όλους. Δεν μου ακούω καλά. Μισό λεπτό να το.
1: Σε φτιάξω.
0: Να το διορθώσουμε λίγο αυτό. Εντάξει. Τώρα κάπως καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία. Το οποίο έδωσε την πρόκριση στους Άγγλους. Από ό,τι βλέπουμε εδώ και λίγα λεπτά, οι Άγγλοι επικράτησαν 3-2 του Μεξικού και έτσι είναι η ομάδα η οποία συνεχίζει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στα προημιτελικά. Οι Μεξικανοί που έκαναν την πρώτη τους ήττα σε αυτό το κρίσιμο νοκάουτ, αλλά το είχαμε πει ότι μέχρι τώρα είχαν ένα πολύ βατό πρόγραμμα και έπαιζαν μονίμως εντός έδρας. Δεν μπορώ να σας πω τι και πώς συνέβη σε αυτό το παιχνίδι, διότι δεν είδαμε λεπτό. Τώρα τα τελευταία της καθυστερήσης είδαμε και εμείς εδώ. Η έκπληξη είναι ότι ο Παναγιώτης Τρίλος επέστρεψε, παιδιά, από την άδειά του.
1: Σιγά την έκπληξη.
0: Να το εδώ είναι.
1: Τι πετάει εδώ μέσα, ρε φίλε, τι θηρίο είναι τούτο.
0: Δεν ξέρω, ελικόπτερο είναι αυτό. Χελικόπτερ, που λέγει η Αγωμάτη. Λοιπόν, και είναι σταντ έξω ο Πάνος Τρίλος. Βαγγέλης Νεαρατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι συνθέτουν το ζευγάρι Νορβηγία-Μεξικό πλέον στα προημιτελικά. Έτσι λοιπόν έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Μεξικό και περιμένουμε τώρα να προκύψουν και οι άλλοι δύο προημιτελικοί. Από τη μία μεριά Πορτογαλία-Ισπανία και Αμερική-Βέλγιο θα μας δώσουν το ένα ζευγάρι. Από την άλλη πλευρά Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία θα μας δώσουν το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ.
1: Τι σλήψη ήταν αυτή το βράδυ.
0: Ναι, για Μπραζίλ. Για Μπραζίλ, ναι. Η Βραζιλία η οποία ιτήθηκε και αποκλείστηκε 2-0 από την Νορβηγία του Χάλαντ.
1: 2-1.
0: Ναι, έβαλε γκολ στο τέλος. 2-1 από την Νορβηγία του Χάλαντ. Σε ένα μάτσο το οποίο οι Βραζιλιάνοι, εγώ θα πω ότι συνολικά ήταν κατωτέρωτο των περιστάσεων για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αλλά είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ νωρίς με το πέναλτι και να βάλουν το μάτς στη δική τους. Πώς να το πω. Να το βάλουν όπως θέλουν αυτοί στο δικό τους δρόμο το παιχνίδι, δηλαδή να το δρομολογήσουν, να προηγηθούν και να κινήσουν αυτές τις εξελίξεις. Δεν το έκαναν και από εκεί και έπειτα μετά, όσο κυλούσε ο χρόνος, η Νορβηγία έπαιρναν ψυχολογία. Έχουν και ένα φόρο μπροστά το οποίο δεν χαρίζει. Αυτό έκανε ο Χάλαντ στο δεύτερο μήχρονο, όταν του δόθηκαν δύο ευκαιρίες, μία με κεφαλιά, μία με σουτ. Και στη συνέχεια οι Βραζιλιάνοι έτρεχαν για να φτάσουν και δεν έφτασαν ποτέ. Και όπως παθαίνουν στα τελευταία τουρνουά, εδώ και χρόνια, αποκλείστηκαν στα νοκάουτ από ευρωπαϊκή ομάδα, κάθε φορά από διαφορετική ομάδα και πολλές φορές από ομάδες που θεωρητικά είναι στο πιο κάτω επίπεδο από την ίδια τη Βραζιλία. Κάτι το οποίο πρέπει να τους προβληματίσει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενδικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστε. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Ό,τι προλαβαίνουμε από το live. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε και μια. Εντάξει, δεν μου αρέσουν έτσι οι βαρύ του πιτήτλοι, αλλά τουλάχιστον πολύ κακή ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Μετά τη Ρουμανία χάσαμε και από την Πορτογαλία. Είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό. Δηλαδή, αν το έλεγες στο μπάσκετ, θα χάναμε μέσα 5 μέρες από Ολλανδία και Πορτογαλία. Ρουμανία και Πορτογαλία, με συγχωρείτε. Δεν το πίστευε κανείς. Και όμως χάσαμε και ένα 15 από τους Πορτογάλους στη Σανέλ Αρένα για το δεύτερο όμιλο των προκληματικών. Και πλέον θα είναι και πιο δύσκολη η πρόκλησή μας στο παγκόσμιο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Καθώς πηγαίνουμε σε έναν όμιλο τώρα πολύ πιο δύσκολο, με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Και το λέω αυτό γιατί, αν χάνουμε από την Πορτογαλία και από την Ρουμανία, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι πιο δύσκολο με Ουκρανία, Γεωργία και Ισπανία, έτσι. Λοιπόν.
1: Κατά τα άλλα, είναι ότι είπε Νορβηγία-Μεξικό ή Νορβηγία-Αγγλία. Το ζευγάρι που προέκυψε.
0: Όχι, είπα Μεξικό.
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Καλογεράκη. Δώσε το σαν το
1: πάνω. Καλώς, πιο αδύνατος από ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Νορβηγία-Αγγλία, Γαλλία-Μαρόκο. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια που έχουν προκύψει και τα άλλα δύο τα περιμένουμε.
2: Ο κύριο Ζερίου.
0: Είπα ποιε διασταυρώσει. Καλημέρα, κύριε Σταύρο.
2: Αλλά είμαστε
0: 3-2 Αγγλία.
2: Βραζιλία, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά, τώρα το είδα και στα μηνύματα, με διόρθωσε ο Παναγιώτης. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις πρώτες καλημέρες, ας στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με Γιαμάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Καλημέρα Βαγγελάρα στην όμορφη παρέα Μιχάλης 7 Κορδαλάρα. Καλημέρα αδερφιά μου Πάνω, καλό χειμώνα, σε δύο Σάββατο το πάρτι λογιού Σπενιρλή. Πώς λέγεται το άλογο που έχει αμφιβολίες? Μήπως. Και έχει κι άλλο.
1: Τα ξέχασα αυτά.
0: Αφιερωμένο στον επόπτη τη ασφάλτου, λέει ο Λευτεράκης από τη Λάρισα. Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής με καταγωγή από την Πίνδο. Βουνίσιους. Αυτό είναι δυνατό πολύ. Καλημέρα, Βάγκο. Η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μπάλα κάτω, πολύ καλή κυκλοφορία. Οργανωμένο πρέσινγκ, καλά και σπάσιμο αυτού. Κώστης Μητυλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης Κέιν ή Χάλαντ.
1: Δεν τελείωσαν αυτά. Καλώς ήρθαμε.
0: Τώρα βραδιά Χάλαντ την απόψε, ρε φίλε. Κοίταξε. Μυθική και οι δύο. Νομίζω ότι ο Χάλαντ θα το πάει πιο μακριά όμως. Το κορυφαίο μάτς του Μουντιάλ μακράν, λέει ο φίλος εδώ πέρα για το Μεξικό-Αγγλία. Δεν το είδαμε, φίλε. Θα το δούμε σε επανάληψη.
1: Είδα λίγο την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Είχε την κόκκινη των Άγγλων.
0: Ναι.
1: Αλλά στο καπάκι πέναλτι 3-1. Και μετά πέναλτι πάλι για τους Μεξικάνους που έφερε το 3-2. Εκεί έφυγα.
0: Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά και στα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Έχουμε και πολλά άλλα θεματάκια να ασχοληθούμε, καθώς έχουμε και μεταγραφικά, είχαμε και φιλικά το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε όλα. Λοιπόν, σήμερα πάει για προετοιμασία και από χτες έχει κλείσει τον Κάιρινεν, έναν Φιλανδό χαφ που έπαιζε στη Σπάρτα Πράγας. Αυτός είναι ο εκλεκτός για τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, ενώ παίρνει και δανεικό με οψιόν αγοράς τον Αλεξίου από την Ίντερ η ΑΕΚ.
1: Τον ήξερες αυτόν τον παίκτη?
0: Τον ήξερα, ναι. Τον ήξερα, δεν τον ήξερα σαν ανοιχτό βιβλίο, αλλά ήξερα όμως για τον Αλεξίου της Ίντερ, τον Πιτσιρικά που είναι στην Ελπίδα και τα λοιπά, το ήξερα, ναι. Καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Τάσο. Καλημέρα Λάνια τον FM. Καλή εβδομάδα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελό ζωντανάκο σας. Καλημέρα Βαγγέλη Δημήτρης από Μάιντς. Χθες είδαμε ένα απίστευτο κρεσέντο ταλέντο από ένα τεράστιο παίχτη που ακούει στο όνομα Χάλαντ. Λέω Δημήτρης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα πάνω από τον δρόμο στην Ιωαντώνης. Καλημέρα στο Σπύραν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίψτα της Γερμανίας. Άλλη μια ήττα από μια μικρή ομάδα για την εθνική στο μπάσκετ. Είναι από το μόνο μπορώ να πω είναι και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά Στενοβύρωνα. Καλημέρα, Πέτρες. Δυστυχώς, χθες τελείωσε το Μουντιάλ με τους γνωστούς άδωλους Βραζιλιάνους να αποκλείονται συνήθως από πουθενάδες. Μόνοι μας ελπίδα τώρα οι άλλοι γεννήτωρες του ποδοσφαίρου Άγγλοι, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ποια η γνώμη σας για Αλεξίου και Κάιρινεν? Κάτσε, αυτός πώς προφέρει. Κάιρινεν. Κοίταξε, διαφορετικές μεταγραφές τώρα. Ο Κάιρινεν. Ένας παίκτης που το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ καλό. Είναι διεθνής με τη Φιλανδία. Είναι ένας μέσος ο οποίος θεωρείται box to box με επιθετικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ την έψαξε πολύ την περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Για τον Αλεξίου θα δούμε το παιδί πώς θα ενταχθεί, ας πούμε, στο σύνολο. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα, αυτός ο Πάνος λέει καινούριος είναι, λέει ο Φίλιππος. Ναι, ναι. Mm-hmm. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, αυτό δεν θεωρείται Σαρδάμ Νικόλα, το να πω μάτς λάθος. Θεωρείται Ζαβλακομάρα από τον Ιδάτο. Αυτό θεωρείται. Εντάξει, παιδιά, μην το στέλνετε και το ξαναστέλνετε λοιπόν. Εντάξει, το είπα, ναι, το είπα λάθος, το διορθώσαμε, τελειώσαμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Ιχόλη της καρδιάς μας. Επιστροφή στο πρωινό που αγαπάμε. Βάλετε λίγο Βαγγέλη στα πρωινά σας και πάνω ρίλο στα αυτιά σας. Σίγουρα θα γίνετε καλύτεροι να τα λέμε αυτά στα της επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, λέει και ο Στάθης και ο Σάκης. Εντάξει, τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι κάνω δύο μηνύματα για τον Νορβηγία, Μεξικό, μου λένε και ο Οδυσσέας και τα λοιπά. Καλημέρα, Βαγγέλη, Πάνω Σταύρο και στην παρέα. Πάει το Μεξικό και τώρα βάμος Νορβηγία, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω πριν λίγα χρόνια ακουγόταν, λέει, κρίμα αυτή η παιχτούρα. Ο Χάλαντ ήταν Νορβηγός και δεν θα το δούμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τελικά οι ψαράδες συνεχίζουν, λέει ο Ρακλής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στη Σερβία έπαιζε ο Γιώργης, στη Γερμανία ο Στρέντερ και σε εμάς διακοπές. Μην ξεχάσουμε να κρίνουμε μόνο τον Κωνσταντέλια και αναφέρομαι προς τους υποκριτές. Ιστερόγραφος Πανόλης είναι λίγο σε όλα τα επίπεδα ως προπονητής για την ώρα, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα είδαμε όλα δύο διοργανώτριες χώρες. Λέει έξω μόνο η Αργεντινή είναι ζωντανή. Με τεχνολογία ναυάγιο, ατυχία στη Γερμανία, αδικία στην Κροατία, δυσκολία στην Αργεντινή και Γαλλία. Με το Μαρόκο να πηγαίνει τρένο με δύο γκολάρες. Ουναχή με δίκαια νίκη, λέει. Και τη Νορβηγία, Ισπανία με Γαλλία. Λέει εδώ πέρα ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή. Πολύ καλή μεταγραφή του Αλεξίου. Ανερχόμενο ταλέντο, λέει ο Χάρης. Ναι, και ειδικά για την ΑΕΚ που ήθελε ελληνικό στοιχείο οπωσδήποτε. Καλημέρα, ψυχούλες όμορφες. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω αντί να έρθουν διακοπές. Τώρα σχόλασα και πάω στην άλλη δουλειά. Άγγελος, ο υπτάμενος διασώστης σας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Την ώρα που Έλληνες παίχτες στο ανώτερο επίπεδο αρνήθηκαν μαζικά να παίξουν τα προκριματικά. Ο Σεγγέλια στα 35 του έπαιζε 44 λεπτά από τα 45 κόντρα στην Ισπανία. Γύρισε το μάτς μόνο στο μείον 21 από την Ισπανία και τη έβαλε 37 πόντους όταν οι δικοί μας προτίμησαν τις παραλίες της Μικόνου, λέει ο Θωμάς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Μόντι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, είμαι ο Παναγιώτης από Αγίους Μαργυρούς, Παναγιώτης.
0: Έλα, Παναγιώτη.
3: Θέλω να... Εντάξει, ας μιλήσουμε πρώτα για Μουντιάλ. Τώρα είναι που ξεκινάνε τα πολύ ωραία παιχνίδια. Σήμερα έχει η Πορτογαλία, η Ισπανία και στην επόμενη φάση γίνεται ακόμα πιο ωραίο. Η Βραζιλία, όπως ήταν...
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Παναγιώτη.
1: Έχεις hands free μάλλον, Παναγιώτη, έτσι.
0: Παναγιώτη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Τώρα ναι.
3: Η Βραζιλία έμεινε απ' έξω, γιατί δεν ήταν τόσο compact ομάδα, δεν βλέπαμε κάτι. Και έμεινε απ' έξω. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, που κάθισα και τον είδα, δεν έχουμε ξαναδεί τόσο ωραίο Παναθηναϊκό από Ιούλιο. Ο προπονητής που φαίνεται ότι κάνει δουλειά, έβαλε παίκτες που ξέρουν μπάλα πίσω από τον ΤΤΕΙ και βλέπουμε ωραία πράγματα. Δεν ξέρω το Γιάγκουσιτς πόσο προπονητής πέρσι δεν τον έβαζε. Δηλαδή πραγματικά βλέποντας το Γιάγκουσιτς αυτό το φιλικό έσβησε κάθε υποψία για τον Μπενίτεθ κατά πόσο άξιζε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο προπονητής φαίνεται ότι κάνει δουλειά και εγώ πιστεύω μετά από αυτήν την εμφάνιση ότι τα καλύτερα είναι μπροστά, γιατί δουλεύει μεθοδικά, δουλεύει με την μπάλα κάτω και φαίνεται ότι γίνεται δουλίτσα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
0: Η γνώμη μου είναι ότι...
3: Εμένα πάντως μου αρέσει η εικόνα.
0: Η γνώμη μου είναι ότι δεν κοιτάω το 3-1 το αποτέλεσμα με τον Άγιαξ, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ήρθε και ήταν πολύ, πολύ καλό στο μάτι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το 3-1. Δηλαδή, ναι, είναι φιλικό, δεν κρατάμε τα αποτελέσματα, όμως σε ένα μάτι σε 90 λεπτά που αν βγάλω το διάστημα 30-45 όπου ο Άγιαξ είχε τα ενία, ήταν ένα μάτι στο οποίο ο Παναθηναϊκός για τα υπόλοιπα 75 λεπτά έπαιξε το δικό του ποδόσφαιρο και έπαιξε ένα ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικό από πέρσι. Δηλαδή, μοιάζει πολύ γρήγορο όλο αυτό που έχει συμβεί. Το πόσο διαφορετική είναι η ομάδα, το πόσο διαφορετικά παίζει με την μπάλα στα πόδια, πόσο διαφορετικά πρεσάρει τον αντίπαλο, πώς κινείται χωρίς την μπάλα. Είναι πολύ καλά τα πρώτα μηνύματα, αυτό θα πω. Πολύ ενθαρρυντικά.
3: Και όταν έρχεται από τον πάγκο, από τα μπόρδα.
0: Τώρα για το άλλο που είπες για τον Μπενίτεθ, δεν χρειάζεται να πούμε, αδερφέ, κάτι. Ποιος Γιάγκουσιτς και ποιον να πιάσουμε και ποιον να αφήσουμε. Άστο.
3: Όλα, ναι. Δηλαδή, όποιος είχε κάποιες αναστολές για το αν έπρεπε να μείνει, μετά από τα χθεσινά, πιστεύω ότι του έχουν φύγει.
0: Εγώ δεν έχω καμία αναστολή εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή και πριν φύγει, αυτό έλεγα, μην γίνει στραβή. Πάση περιπτώσει. Όλα καλά.
3: Έγινε. Στην καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά. Να στείλουμε καλημέρα και στον Αναστάση από Σεντροπέ. Γύρισε ο δικός μας άνθρωπος, λέει. Πάνω που ξεκινάει η ομάδα σήμερα. Γι' αυτό έρθει ο ρόλος, επειδή ξεκινάει η προετοιμασία, Αναστάση.
1: Για τον Πινέδα, λέει. Όχι. Δεν λέει για τον Πινέδα.
0: Ποιο Πινέδα, ρε. Σε εσένα, λέει. Γύρισε ο δικός μας Πάνος, original. Ναι, μα ο Πάνος γι' αυτό γύρισε, επειδή ξεκινάει η προετοιμασία. Το έχει προγραμματισμένο.
1: Αυτό.
0: Γιατί ξεκινάει και αυτός προετοιμασία εδώ. Ταυτόχρονα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στον Πάνο, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Νίκο. Να είσαι καλά.
4: Εντάξει, τώρα τι να πω για τη Βραζιλία. Άλλη μια φορά, εντάξει, στεναχώρησε πολύ κόσμο. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα με τη Βραζιλία, αλλά μου αρέσει το ποδόσφαιρο παίζει, το οποίο βέβαια είναι ξεπερασμένο πια. Πρέπει να το καταλάβουν.
0: Δεν ήταν καλή ομάδα. Εγώ δηλαδή όσο την είδα τη Βραζιλία στο Μουντιάλ, δεν με έπειθε και γι' αυτό δεν την έβαζα ποτέ στα φαβορή για το τίτλο μέχρι τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα εδώ και 2-3 εβδομάδες. Γιατί όσο την είδα, δεν με έπειθε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει, ρε παιδί μου, έτσι, κάποια δυνατά χαρακτηριστικά που μπορεί να πάει ως το τέλος.
4: Δεν είχε προσωπικότητα να πάρει την ομάδα πάνω του κάποιος. Δηλαδή εδώ είδες η άλλη ομάδα, η Νορβηγία, ας πούμε, με έναν παίχτη, υπερπαίχτη, έτσι, καλά δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι εντάξει, οκ. Okay. Και κατάφερε, εντάξει, οκ. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, λοιπόν, οι Νορβηγοί είναι σύνολο, ρε, παίζουν όλοι, δηλαδή με πάθος και τα λοιπά. Βλέπεις τώρα εδώ, ας πούμε, στο λίγο πριν, τι λίγο πριν, 20 λεπτά με σκοράρει η Νορβηγία, μπαίνει ένας Έντρικ, δεν ξέρω τον παιδί που παίζει, συγγνώμη κιόλας, αν παίζεις κανένα μεγάλο σύλλογο και δεν τον έχω εντοπίσει, το βγάζει τέτα τέτ, διανύει πόσα μέτρα με την μπάλα και στο τελευταίο κοντρόλ την πετάει μπροστά. Και χάνει τη φάση. Ένας Βραζιλιάνος εκεί πέρα σκοράρει, ρε φίλε. Ή τουλάχιστον βρίσκει τέρμα, αν θες.
0: Ο Έντρικ Γκραντ Στρεάλ.
1: Μα, εξαιρετικά. Ναι. Εξαιρετικά.
4: Mm. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας τώρα, το παραθυμικό εννοώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν κοιτάω το σκορ, δεν κοιτάω. Μπορεί να είναι και 2-2, μπορεί να είναι και 3-3, γιατί είχε και κάποιες ευκαιρίες ο Άγιαξ να βάλει γκολ. Δεν με νοιάζει αυτό, αυτή τη στιγμή δηλαδή. Με νοιάζει πρώτον ότι τις ευκαιρίες που έχουν, τις περισσότερες τουλάχιστον τις κάνουν γκολ, γιατί πέρυσι, καλά, άσε που για να κάνουμε ευκαιρία κάναμε αυτό, αλλά τέλος πάντων βάζαμε μία στα 30 και μ' αρέσει που παλεύουμε μέσα στο τελευταίο λεπτό, μ' αρέσει που η μπάλα δεν σηκώνεται πάνω παρά μόνο στην τελική σέντρα. Τι να πω, δείχνει πάρα πολύ καλά σημάδια, πολύ και πολύ γρήγορα, δηλαδή εγώ δεν περίμενα αυτό που είπε. Δεν ξέρω αν το είπε ο προηγούμενος ή αν το είπε σε εσύ.
0: Εγώ το είπα ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα.
4: Αρχή Ιουνίου δηλαδή να έχει αλλάξει τόσο πολύ η ομάδα, δεν το περίμενα πραγματικά. Παρόλα αυτά όμως δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε την ίδια λογική, χαμηλά το πύχη και όχι παπαρολογίες.
0: Όχι, σημαίνει αυτό που σημαίνει. Σημαίνει ότι για την εποχή έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει, αυτό είναι το γεγονός δηλαδή. Αυτό απλά. Ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα. Δεν εξασφαλίζει κάτι αυτό.
4: Τώρα στο μπάσκετ τι να πούμε. Εντάξει, φαίνεται πώς άλλαξε η ομάδα και πόσο στοχευμένους στόχους έχει έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βλέπω μόνο εμείς, ρε παιδιά, και να μην τα βλέπω όλοι. Δηλαδή εντάξει, τι να πω. Πάλι τα ίδια θα πω. Τώρα να πω και κάτι έτσι, δεν ξέρω για αυτούς που το έχουν δει, για τους Παναθηναϊκούς που το έχουν δει. Υπάρχει ένα βιντεάκι σε αυτό το σεμινάριο τέλος πάντων. Τη συνάντηση των προπονητών που γίνεται, που είναι στο φαγητό, στο τραπέζι και παίζει ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Και τρεις πρώην προπονητές του Παναθηναϊκού τραγουδάνε τον ύμνο. Ο Πασκουάλ, ο οποίος είναι κύριος με το κάπα κεφάλαιο, έτσι δεν μιλάμε ο άνθρωπος.
5: Ο Σάρας Μπακουεκέι και ο Ιτούδης. Βέβαια ο Μπράτος δεν τραγουδάει, κάτι μιλάει εκεί στην άκρη. Έτσι πάνω. Λοιπόν, και για να πούμε και λίγο για την εθνική, στο μπάσκετ. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι κάτι, θα ήμουν έξω και είχε ανοιχτή τηλεόραση. Σε ένα φαγάδικο τέλος πάντων. Δηλαδή ούτε ένα σύστημα, ρε παιδιά. Γίνεται η μπάλα γύρω-γύρω και να κάνεις ελεύθερο τρίποντο, τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι η καλή ομάδα, δεν πήγανε οι αυτοί. Ένα σύστημα δεν μπορούν να παίξουν. Και ο Σπανούλης το απειρόβλητο, δεν λέω ότι φταίει ο Σπανούλης, έτσι. Αλλά ούτε μία κριτική. Παρά μόνο λέει ντρέπομαι, εντάξει, ντρέπομαι και τι έγινε, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τώρα δυσκολέψαν πάρα πολύ τα πράγματα, πιστεύω, αυτές τις ομάδες που έχουμε. Ωραία, θα γυρίσουν οι καλοί το. Αν και τον Αύγουστο δεν είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσουν καλοί, γιατί έχει δύο παιχνίδια τον Αύγουστο.
0: Τέλος Αυγούστου είναι αρχές Σεπτεμβρίου, εκεί θα έχουν μπει στις προετοιμασίες με τις ομάδες.
5: Αυτό νομίζω είναι. Το 8 Αυγούστου που θα είναι στο φόρτο τους η προετοιμασία των ομάδων και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν από τις ομάδες οι καλοί παίκτες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, πολύ δύσκολα νομίζω ότι. Γιατί θυμάμαι ότι πάντοτε στο παγκόσμιο δυσκολευόμασταν, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε.
0: Δυσκολευόμασταν να πηγαίναμε.
4: Όχι, για να περάσουμε κιόλας. Δηλαδή έπρεπε να βγάλεις εκτός μια πολύ μεγάλη ομάδα. Στο τέλος. Τώρα εδώ αρχίζουν τα δύσκολα από την αρχή του.
0: Και δεν ξέρω κιόλας και η ατάκα του Σπανούλη ότι, που είπε ότι λάθος που δεν κλήθηκαν. Λέει όλοι οι παίχτες, υπάρχει ευθύνη και της διοίκησης. Τα επόμενα παράθυρα πρέπει να είναι όλοι εδώ κτλ. Δεν ξέρω αν δημιουργείται και Έχει τον έσω θέμα εκεί μεταξύ του Σπανούλη και της διοίκησης, ας πούμε.
3: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πάντως το θέμα είναι, ότι αυτή δεν είναι εικόνα.
3: Δεν είναι εικόνα. Γιατί εκκρεμεί το άλλο, την απόφαση για το...
0: Ας το άλλο. Τώρα μιλάμε για μπάσκετ και εθνική ομάδα τώρα εδώ. Είναι πρόεδρος ΣΟΚ και μιλάμε για εθνική ομάδα.
3: Δεν ήθελα να πλέξει τα δύο πράγματα, γιατί τα πέφτουν τα τηλέφωνα βροχή, το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι... Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Λοιπόν, άντε καλημέρα παιδιά και καλή εβδομάδα.
0: Έγινε, γεια. Λοιπόν, ναι, παιδιά.
1: Είναι στη Ρεάλ, δανεικό τελειώνει.
0: Ναι, αλλά πρόπερσι έπαιζε κανονικά στη Ρεάλ. Πριν δοθεί, παιδιά.
1: Μα έχει λήξει ο δανεισμό, στην ουσία πέφτει στη Ρεάλ.
0: Ναι. Καουκούνο, αλλά λέει ότι η Νορβηγία έχει ένα παίχτη, παιδιά, από του βασικού 11. Οι 4 είναι βασικοί στην Πρέμιερ, 2 βασικοί στην Ιταλία, 2 στη Γερμανία. Ούτε στου παίχτε δεν ξέρουν κάποιοι. Δεν το είπε κάποιο από εμά αυτό, αδερφέ, για την Νορβηγία. Εμένα παράδειγμα, ο Χάλαντ είναι ο μεγάλο τάρα. Εμένα εδώ και καιρό το έχω πει πολλέ φορέ, το έχετε ακούσει. Ο Έντεκαρτ είναι λατρεμένο παίχτη. Λατρεμένο παίχτη. Αν και χθες έκανε κάποια λαθάκια, αλλά δεν τα πληρώσει η ομάδα. Καλημέρα και στο Σπύρο τον Ολυμπεγάκη από Περιστέρη και 27 είναι. Βγάλε άλλη μια γραμμή.
1: Ό,τι πείτε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Ναι. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, φίλε.
6: Τι κάνουμε. Ο Άσοτος Ιός, Χάρη Σάιδε, τι κάνουμε.
0: Χάρη, πού είσαι, ρε.
1: Πού είσαι, Χάρη.
6: Ήταν οι βάρδιες, παιδιά, λίγο περίεργες και έχω απέχω λίγο. Πέρα από τη, ότι η ομάδα βλέπατε. Το ζούσαμε, ήμασταν μες στο άγχος.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εμφανίζεσαι σήμερα που είναι να γίνει μεταβίβαση στο μετοχόν, αν δεν κάνω λάθος.
6: Είδες.
0: Ξέρεις ποιες μέρες έρχεσαι.
6: Σήμερα είναι εναντίον των ωραρίων αυτό. Γι' αυτό και βγήκα και τέτοιο. Δηλαδή δεν δουλεύω, απλά βγήκα, έμεινα ξυπνής γι' αυτό.
0: Έχει happy ending, έτσι.
6: Έχει happy ending, ναι.
0: Ωραία. Και αυτός ο κύριος εκεί είναι γνωστός στην πόλη, είναι, δηλαδή τον ξέρετε, σας ξέρει.
6: Ότι έχει επαφές έχει, εντάξει.
0: Ο κύριος Τηλιανού συγκεκριμένα. Έτσι.
6: Το πλήθος δεν το είναι, ξέρετε.
0: Έχει καμία σχέση με τη Λάρισα ο άνθρωπος ο Τηλιανού αυτός ή όχι?
6: Ναι.
0: Έχει με τη Λάρισα σχέση.
6: Είναι μεγαλωμένος δηλαδή και... Ναι, είναι μεγαλωμένος η Λάρισα και ήταν... Ξεκίνησε από χαμηλά δηλαδή. Από ό,τι είδατε πρέπει να πηγαίνουμε και στο ίδιο σχολείο, δηλαδή, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
6: Εντάξει. Τώρα θα δείξει, από τις κινήσεις που φαίνεται σαν προγραμματισμό που έχουν ακουστεί,
0: ναι.
6: φαίνεται ότι πάει να γίνει κάτι σοβαρό. Εντάξει. Τώρα θα δείξει, από τις κινήσεις που φαίνεται σαν προγραμματισμό που έχουν ακουστεί,
0: ναι.
6: φαίνεται ότι πάει να γίνει.

0: Και έχουν ναι. έτοιμες ομάδες και έχουν κάνει και κινήσεις σημαντικές. Και οι τρεις.
1: Ναι. Mm. Απλά αυτό που ακούγεται στην διάθεση είναι ότι θα κάνουμε και εμείς κινήσεις. Δηλαδή δεν θα το παρατήσει.
0: Μακάρι.
1: Αυτό που ακούγεται δηλαδή ότι έγινε πρόεδρος στο Βέλα και αρνήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή απλά σαν προθέσεις το λέω. Το προπονητή που κυνηγάνε αλλά κολώνει λίγο λόγω β' εθνικής είναι ο Βόκολος. Και για τεχνικό διευθυντή είναι δύο τεχνικοί διευθυντές. Τώρα προφανώς ο ένας δεν έχει βγει ποιος είναι, ποιον είχαν κίνηση. Το άλλος που έχει ακουστεί και μάλλον είναι ο επικρατέστερος είναι ο Μπελεβόνης.
0: Έχει ακουστεί και ο Σωτήρης Κυριάκος.
1: Ο Σωτήρης Κυριάκος ήταν τη μάνατζερ, σίγουρα. Αυτός είναι σίγουρα.
0: Τη μάνατζερ, μάλιστα. Mm.
1: Ο Κυριάκος είναι σίγουρα, είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή... Τώρα όσο γινόταν αυτό και ήμασταν εμείς αναμένα κάγουνα, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία ενηγματική με Κυριάκο και με τον Κολάο, έναν μάνατζερ που είναι φίλοι. Εντάξει, βλέπουμε. Πάντως το θέμα είναι ότι αποφύγαμε τον κρεμό γιατί φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Η αλήθεια είναι, αν υποβοβαζόμασταν τη γάμα, δεν, αν δηλαδή δεν δηλώνει ομάδα στη Β' Εθνική, την είχαμε βάψει.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θα προλάβει να κάνει πρωταθλητισμό. Το θέμα είναι ότι σώθηκε γιατί καταλαβαίνεις ότι πήγαινε για φανισμό αν δεν γινόταν τίποτα. Και θα ήταν πολύ κρίμα σε ένα χρόνο μέσα δηλαδή από τα γλέντια και τις χαρές να ξαναπάει σε γάμα εθνικές και τέτοια τα λαβέρια. Έτσι. Είναι σημαντικό ότι διατηρήθηκε εκεί.
1: Τα χρέη ακολουθούν. Οπότε δεν είναι ότι αυτό που γινόταν παλιά πήγε γάμα τελείως καθάρισε. Γινόταν η καθάριση και όταν ξανανέβαινες, αν ξανά ποτέ...
0: Βρώμιζες καθάριζες. Εγκαστήθηκε παλιά.
1: Ναι, τώρα έτσι μπορεί, ήταν το τέλος σου. Γι' αυτό όποια ομάδα έχει γίνει, δεν μπορείς ποτέ ξανά να, από τότε να
0: ορθοποδήσεις.
1: Εντάξει, τώρα αισιόδοξα, δεν βλέπουμε.
0: Εντάξει, κοίταξε, το θέμα ότι σώθηκε η ομάδα, αυτό έχει σημασία σε πρώτο χρόνο, τώρα τι θα κάνει, θα το δούμε.
1: Αυτό θα φανεί. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου, παιδιά.
0: Γεια σου, Χαρή.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Χαρή. Κύριε Πάνο, να φανταστώ τι δελτίο
2: χάσαμε. Το βγάλανε και νωρίς.
0: Η αιμονή σου πες να μάζει για τα νέα της Λάρισας, της ΑΕΛ.
2: Μου ήθελες και κάτι γραμμούλα.
0: Κοίταξε να δεις, φίλε. Πίστεψε με.
2: Και βγήκε ο Χάρης που είχε να πει πράγμα.
0: Το μέλλον της ποδοσφαιρικής ΑΕΛ είναι σημαντικότερο από ένα δελτίο σου. Να με συμπαθά ο κόσμος.
2: Θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Όλα τα λεφτά είσαι στοιχομηθέρο Βαγγέλη με το φιλάδο της Λάρισας που ένας προσπαθούσε να δώσει ελπίδες στον εαυτό του και άλλος του της έκοβε μαχαίρι. Λοιπόν, μου είχε βάλει και το έντονο ο άλλος πρωί. Ωραία, χαμός γίνεται εδώ πέρα, ρε. Χαμός γίνεται. Δώσε τα τουμπερλέκια σου, δώσε τα όλα, ρίλο. Παρεκλάδικο, το έχεις κάνει, λοιπόν.
2: Λοιπόν, πάμε
0: break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος

0: σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έλα, επί του πιεστηρίου η είδηση.
1: Εσύ τι λες, εγώ τι βλέπω.
0: Ναι. Τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς της Αγγλίας ο Χέντερσον και αποχώρησε με φορείο.
1: Ναι, και το χειρότερο είναι και με οξυγόνο άνθρωπος.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Ναι, έχει το βίντεο μέσα ο Σταύρος.
0: Το βίντεο, ναι.
1: Υπάρχει το βίντεο μέσα που δείχνει να χτυπάει και να πέφτει κάτω και να μην κουνιέται ο άνθρωπος. Εσύ, Τζόρνταν Χέντερσον. Ε, αγόρι μου χρυσό. Δεν έπαιξε τόσο 95 λεπτά και ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε. Τι θα κάνεις δηλαδή.
0: Με το κάμερα μάνα έχει χτυπήσει.
1: Δεν ξέρω, φαίνεται να πέφτει κάτω έτσι. Μπαμ. Τώρα τι να σου πω, τι έχει συμβεί εκεί, δεν ξέρω. Τι τσαρλατανιές έκανε ο Χέντερσον.
0: Λοιπόν. Στη διαφημιστική πινάκη.
1: Ναι, ναι. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την ποδοσφαιρική παρέα. Και η Νιχάνα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Λένα Μαρίνο Λιγαριά. Μην μου αρχίζει κι εσύ. Έχω τον άλλο από τη Μυτιλίνη με τα διλήμματα. Μην μου τα αρχίζει κι εσύ. Όλοι καλοί είναι. Χίλη καλή χώρα είναι που λέγεται. Και το ρητό. 2-10-95-79-283-4 και 5. Λοιπόν. Βαγγέλη Αλεξίου για τις λίστες δεν θεωρείται Έλληνας. Τώρα για τον μπάσκετ σου απουσιάζει κριτική του. Όποτε θέλω παίζω, δεν παίζω εθνική. Θα έχουμε λέει αυτά τα χειρότερα. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Προσοχή στους δρόμους, λέω Παγωτατζής. Καλημέρα Βαγγέλη, φέτος μέχρι και οι λαγοκέφαλοι λέει θα μας φοβούνται. Λογική τα 13. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Γέννης Ολυμπιακός με αντικειμενικό. Αυτό που έπαιζαν προχθές οι Παραγουανοί ήταν ποδόσφαιρο για τον μπάσκετ. Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε. Τελειώνει αυτή η φουρνιά και παρενεργόμαστε σε επίπεδο average ομάδας, λέει ο Γιάννης. Sport FM TV εκεί, θα μας τρελάνει ο Κυριάννης όλο το πρωί. Sport FM και από το απόγευμα Sport FM TV. Ερχόμαστε, Σάκη. Χαμός θα γίνει. Σε συζήτηση που είχα λέει με τα παιδιά μου το Σουκού και εγώ λέει δεν γνωρίζα, είναι πως το AI προκαλεί τεράστια οικολογική καταστροφή καθώς χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού για την ψύξη των servers. Απίστευτο πόσο η τεχνολογία μας ευνοεί καταστρέφοντάς μας, λέει ο Θοδωρής το Παόκη. Άμα είσαι διαβασμένος. Πληροφοριακά λέει ο Χέντερσον δεν έπαιξε καθόλου. Καθόλου. Δευτερόλεπτο δεν έπαιξε. Δευτερόλεπτο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4 και 5, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς αυτός, ναι.
2: Τι κάνετε, καλά είστε.
1: Τα δικά σου, καλά, εμείς καλά είμαστε.
2: Εγώ έχω δύο ερωτήσεις, καλά μου λες για το Μουντιάλ, αλλά στον πάνω δύο ερωτήσεις. Συγγνώμη, Βαγγέλη. Πρώτον, επαγγελματική ερώτηση πάνω.
0: Ναι.
2: Αυτό το εκνευριστικό που δεν ακούμε τις κερκίδες, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Όταν μπαίνει τον γκολ δεν ακούμε τους πανηγυρισμούς. Γιατί?
0: Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει πώς το λένε.
2: Ότι δεν είναι και ο δημοσιογράφος. Ότι είναι σε στούντιο.
1: Όχι.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις οι δημοσιογράφοι
2: είναι
0: εκεί.
2: Μπαίνει γκολ. Ρε παιδιά, μπαίνει γκολ, τον βάζει γκολ το 3-2 το Μεξικό. Πατάει ο ένας τον άλλον και εμείς να ακούμε γκολ για το Μεξικό 2-3.
0: Ας πούμε στο Βραζιλία.
2: Λίγο από το γήπεδο γιατί δεν ακούμε.
0: Στο Βραζιλία, Νορβηγία σίγουρα ήταν εκεί οι δύο σχολιαστές. Τώρα για το Μεξικό νομίζω ότι έγινε από το στούντιο. Τώρα,
1: παιδιά, δεν παίζει ρόλο αυτό.
0: Έχει να κάνει με τη μίξη ήχου.
1: Με τη μίξη έχει να κάνει, δεν παίζει ρόλο αυτό. Όταν κάνεις μια περιγραφή στη τηλεόραση, έχει ένα κονσολάκι έχουμε δίπλα το οποίο σου δυναμώνει, δίνει φυσικό ήχο. Αυτό βέβαια το κανονίζει μέσα ο τεχνικός από το κοντρόλ. Το πώς θα μοιράσει το φυσικό πιάνε. Ήχο. Έτσι. Αλλά θέλω να πω όμως ότι πρώτα απ' όλα η ΕΡΤ έχει μια αποστολή 6-7 ανθρώπους στην Αμερική και άλλοι τόσοι είναι εδώ, περιγράφουν από τα στούντιο. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Η διαφορά είναι ότι αντί να παίρνουν τον ήχο από το γήπεδο, τον παίρνουν τον ήχο μέσα από το booth. Το τι φυσικό ήχο θα βγάλουν έξω δεν σχετίζεται με αυτό. Είναι δηλαδή θέμα ότι μάλλον δεν περνάνε την ποσότητα φυσικού ήχου που θα έπρεπε να το έχουν πιο ψηλά. Να. Κάτι τέτοιο μάλλον αυτό.
2: Ναι, ίσως δεν ακούω εγώ, δεν ξέρω.
1: Δεν ακούγεται, όχι έντονα όπως ακούγεται στα ευρωπαϊκά γήπεδα, δεν ακούγεται, όχι.
0: Εδώ φάγαμε το βουβουζέλα πριν από 10-12.
1: Βουβουζέλα ήταν το 10, Παναγιώτη.
0: Το 10.
1: Το 10, 16 χρόνια πέρασαν, Παναγιώτη. Ποια 10.
2: Παναγιώτη, και δεύτερη ερώτηση τώρα. Ο κύριος που μας έρχεται από τη Σπάρτα, τι τον βλέπεις? Να παίζει πλάι-πλάι με Πινέδα ή αντιπινέδα?
0: Πλάι-πλάι νομίζω.
2: Πλάι-πλάι και εγώ αυτό δεν βλέπω να φεύγει άλλο.
1: Κάτσε. Εννοείται να παίζει και αυτός βασικός και οι τρεις μαζί, και αυτός και ο Μάριν και ο Πινέδα.
2: Μάριν, βέβαια.
1: Σε ποιον θες να παίξει δηλαδή ο Καρίνεν? Ποιος θα βγάλει Πινέδα κάτω ο Καρίνεν? Ποιον θα βγάλει Πινέδα δεκάδα για να παίξουν και οι τρεις βασικοί?
0: Δύο
1: από τους τρεις θα παίζουν. Αυτό λέω, ρε λεπέντε.
2: Δύο
1: από τους τρεις θα παίζουν. Δεν θα παίζουν και οι τρεις.
0: Για να δούμε τώρα. Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει.
1: Απλά θα έχει μια ασφάλεια ότι έχει άλλον έναν εισάξιο.
0: Και πολλές υποχρεώσεις, οπότε θα μοιράζει το χρόνο.
2: Έχει στοχευμένες κινήσεις κάνει φέτος η ομάδα εκεί που πρέπει.
0: Μα και πέρσι το ίδιο.
2: Ούτε τις τελευταίες. Ναι, αυτό θέλω να πω, ούτε της τελευταίας στιγμής, ούτε αμφιβόλου προελεύσεως που είχαμε συνηθίσει.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, όταν κάνεις τρεις και τέσσερις κινήσεις είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις αυτό. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ έχει πάρει τον Ζούμπκοφ, έχει πάρει τον Γκάιρινεν και έχει πάρει και τον Αλεξίου. Ήθελε από την αρχή στις μεταγραφές 4 με 5 παίχτες. Είναι λογικό όταν ψάχνεις μόνο με 4 με 5 και δεν ψάχνεις 14.
2: Να είναι και πιο
1: εύκολο. Ναι.
2: Ναι, ωραία. Εγώ τώρα για το Μουντιάλ, πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Εντάξει, έπαιξε το Μεξικό μια σοβαρή ομάδα, αποκλείστηκε. Τέλεια και η Αμερική θα πάθει, κατ' εμέ. Πιστεύω ότι αυτή η γαλέρα, παιδιά, είναι πυραυλοκίνητη, δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας.
0: Ισχύει.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, όσο υπάρχουν οι Ισπανοί στο παιχνίδι και πρέπει να το κρατάμε και αυτό.
0: Το μεγάλο κόλπο.
2: Μια πισινή, ναι. Πάντα τώρα, έτσι, με στην αρχή τώρα πέσαμε.
1: Τρομερά παιδιά.
2: Πόσο λείπει η Ελλάδα, ρε παιδί μου, από αυτό το...
1: Ξέχασε το.
2: Να μην παίζουμε κι εμείς.
1: Προσπέρασε το αυτό.
2: Τόσες χώρες κι εμείς.
1: Ξεπέρασε το. Λοιπόν,
2: θα μου πεις και οι Ιταλοί δεν πήγαν Ιταλοί τώρα, πού να πάμε εμείς.
1: Ξεπέρασε το αυτό. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν είχαμε εκπομπή, εγώ θέλω να πω κάτι τώρα με την ευκαιρία που μιλάμε. Ρε παιδιά, μπράβο στο Κάπο Βέρντε. Τι εμφάνιση με την Αργεντινή. Μπράβο, ρε Λεβέντε. Δηλαδή, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παίξαν αξιοπρεπώς, χάσανε στο νήμα, παίζοντας μπάλα όμως, έτσι. Βάζοντας δύο γκολ. Και όχι τουρλουμπούκι σαν αυτό το πράγμα της Παραγουάης που δεν βλεπόταν, ας πούμε. Μπορούσε να χάσει και περήφανα.
2: Να σου πω, Βαγγελή, τουρλουμπούκι, αλλά το 4 κάτω πίσω δεξιά, όπως το λένε, της Παραγουάης, ο μόνος που ήταν έτσι Λατίνος. Πώς το λένε, που παίζει στην Αγγλία, ο...
1: Ποιος?
2: Δεν θυμάμαι το όνομα του.
1: Εντάξει, θα έχουν και ένα καλό παίκτη, θα έχουν ρε φίλε. Αλλά το...
2: Ωραίος, ναι.
1: Εδώ οι άλλοι παίζανε με 40χρονο τροματοφύλακα με το Μέση δηλαδή και το κάναν ντέρμπι τώρα οι Καποβερντέοι.
2: Έλα.
0: Να είστε
2: καλά, καλή εκπομπή.
1: Έγινε. Γεια. Είναι ένα σενάριο και αυτό που λέει ο φίλος ότι και να λέτε πάλι κοντά στο 20 και η Αργεντινή όσο είναι ζωντανή. Όσο είναι ζωντανή η Αργεντινή και από τη στιγμή κιόλα που δεν έχει και κανένα βουνό μπροστά τη, γιατί να πούμε ότι παίζει με το ζευγάρι, αν περάσει την Αίγυπτο μετά συναντάει το ζευγάρι Ελβετία-Κολομβία. Είναι πάντα και αυτοί με στην εξίσωση.
0: Πήγανε κουβά και οι Σίμψονς που λέγανε Μεξικό-Πορτογαλία. Τελικό.
1: Μπράβο, ωραίο έργο ήταν. Γιατί και την Πορτογαλία δεν τη βλέπω εγώ.
0: Ούτε εγώ.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
3: Καλώς σε σένα πάνω μου. Καλώς ήρθες εσύ, αγόρι μου. Καλημέρα και στο Βαγγέλη.
0: Τι έγινε?
3: Ξεκουράστηκαμε λίγο πάνω.
0: Κάτι έγινε.
3: Συλλογεμήσαν οι μπαταρίες.
0: Κάτι έγινε,
3: παιδί μου. Θα φτάσει μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Κοίταξε. Θέλει άλλες 15 για να καταλάβει αν έγινε. Με τις 15 λέει κάτι έγινε. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή που να έχει φύγει και 5 μέρες.
0: τώρα ξανά 24 Αυγούστου έχουμε πράγμα.
3: Μα γι' αυτό. Για να βγει ο Σεπτέμβριος. Ναι, αυτό. Έτσι είναι. Την κόκκινη την είδατε της Αγγλίας?
0: Ναι.
3: Παιδιά, απίστευτο. Δηλαδή, ένα μπράβο σε αυτόν που βγάλανε να πηγαίνει στο βάρο και να τον φωνάζει για το... Παιδιά, δεν έδωσε ούτε φάουλ.
0: Ήταν ο δολοφονικό.
3: Δολοφονικό. Παντέλη, το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα. Εγώ
3: κοιμούμουν. Ω Παναγία μου.
1: Γιατί το άλλο, το πέναλτι που δεν δώσαν στη Βραζιλία χτες σε real time, που ήταν πεντακάθαρο, τσιμπάει μπάλα και το παίρνει πόδια καθαρά.
3: Καλά, εντάξει, αυτό που λέμε με το ξύλο που παίξανε οι τέτοιοι. Η Γαλλία με την Παραγωγή, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, παιδιά, εντάξει. Και δηλαδή, εμένα μου θύμισε, ξέρω εγώ, δεκαετία 80, ξέρω εγώ, αλάνες, και άμα δεν ματώσεις, δεν είναι τίποτα. Αλλά δεν είμαι αυτό. Στεναχωρήθηκα με το Μεξικό.
1: Γιατί? Έχεις ρίζες από εκεί.
0: Εντάξει, μια συμπάθεια.
3: Αλλά έχεις δίκιο. Κοίταξε, δεν είχε παίξει ακόμα με κάποια σοβαρή ομάδα, ας πούμε.
1: Όχι.
3: Για να δούμε τις δυνατότητες της.
1: Ούτε κάποια πολύ δυνατή ομάδα είχε παίξει και ήταν και όλα εντός έδρας στο ΑΣ10.
3: Και όπως είδα και αυτό ήταν εντός.
1: Και αυτό, ναι. Αλλά τώρα έχει αντίπαλο όμως.
3: Τώρα έχει αντίπαλο, ακριβώς. Και να γελάσουμε και λιγάκι.
1: Ο Πινέδα παίξει καθόλου σήμερα?
0: Όχι.
1: Πάλι δεν τον έβαλε? Δεν τον βάζει καθόλου, ρε.
3: Δεν είναι, ο άνθρωπος δεν είναι, κάτι έχει με τον Πινέδα, δεν έχει...
0: τον έβαλε, στο προηγούμενο τον είχε βάλει.
1: Όχι, δεν τον έβαλε πολύ, δεν τον έβαλε γενικά στο τουρνά, τον έχει βάλει μία-δύο αλλαγές.
0: Δύο φορές
3: αλλαγές. Δύο φορές.
0: Και στη δεύτερη
3: να μην ξεχαστούμε.
1: Τι να ξέρω,
3: να πούμε τις καλημέρες και καλή εβδομάδα πάνω από τα Γιάννενα.
1: Ας τον Πάνο, ας τον Πάνο. Αφήστε τον Πάνο. Ο Πάνος λοιπόν, έχει, ο Πάνος, Νίκο μισό λεπτό, μισό λεπτό.
3: Ναι, ναι.
1: Ο Πάνος έχει ένα προσωπικό θέμα τον τελευταίο καιρό. Ας τον αφήσουμε στην ησυχία του.
3: Sorry, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν το ήξερες, απλά εγώ γι' αυτό το λέω.
3: Δεν το ξέρω, αλλά είναι
1: δυνατό.
3: Είπες, γιατί είπες ότι αν έβαζε το πέναλτι η Βραζιλία θα ήταν διαφορετικά.
1: Βέβαια, πάντοτε όταν παίρνει ένα προβάδισμα, ρε φίλε, τέτοιο μάτς είναι διαφορετικό.
3: Ναι, αλλά με την ίδια, με το ίδιο σκεπτικό, αν έμπαινε και το. Αν πιανότανε τον γκολ της Νορβηγίας που το βάλε και αυτή.
0: Τώρα μιλάμε offside καθαρό.
3: Ναι, εντάξει, okay, αλλά ήταν πολύ ωραίος ο συνδυασμός.
0: Ναι, ισχύει.
3: Όλο αυτό το σκηνικό.
0: Ισχύει.
3: Να πω και για τον μπάσκετ, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται να φταίνε μόνο οι μισοί. Όλοι φταίνε. Δηλαδή είναι δυνατόν δηλαδή, να μην φταίει ο Σπανούλης. Αυτός δεν φώναξε στους παίκτες. Αυτοί που είναι δίπλα δεν τους φώναξαν. Και πήγε ο Σπανούλης να τους προπονήσει. Έτσι γίνεται, δεν γίνεται έτσι. Τι, εγώ ειλικρινά νιώθω ξεφτύλα.
1: Γιατί?
3: Νιώθω ξεφτύλα δηλαδή σαν Έλληνας που κάθεται ο άλλος να πούμε και προτιμά να κάνει τα μπάνια του παρά να πάει να παίξουν την εθνική. Γιατί μην τρελαθούμε, δηλαδή αυτές τις δικαιολογίες πλέον πόνα για το πόδι μου, πόνα και ο αστράγαλός μου, δεν ήμουν καλά, δεν αυτό, εντάξει. Έχουμε μεγαλώσει πλέον.
1: Είχαμε 7 στα 36 τρίποντα. 7 στα 36 τρίποντα, δηλαδή. Πού να το πεις και
3: εκεί.
1: Με ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχαμε σχέδιο. Με τον μπάσκετ που ξέρω, δεν είδα να έχουμε σχέδιο σε τίποτα. Δεν πλησιάσαμε το καλάθι από τη στιγμή που είδαμε ότι δεν μας βγαίνουν τα σουτ. Δεν μπορέσαμε ποτέ να σταματήσουμε τους Πορτογάλους που κάναν το δικό τους παιχνίδι με ευκολία και όσο πέρναγε η ώρα έβρισκαν και ρυθμό. Τι να πω.
3: Εγώ 5 λεπτά έκατσα. Δεν μπορούσα να δω άλλο. Δεν μπορούσα να δω. Καθόλου συνδυασμός, τίποτα. Καθόλου. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο και να πάμε και στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Γιατί θα μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε φέτος. Και έχουμε μεγάλο υποχρέωση φέτος, γιατί ξεκινάμε σαν φαβορή για το πρωτάθλημα. Γιατί έτσι είναι. Από όσο το έχεις πάρει, ξεκινάς σαν φαβορή και πρέπει να το τηρήσεις αυτό. Το καλό είναι ότι έχει αποκλειστεί το Μεξικό, που σημαίνει ότι θα έρθει πιο γρήγορα Πινέδα.
0: Θα κάτσεις τώρα 10-15
1: μέρες. Όχι, θα κάνει διακοπές.
3: Ναι, θα κάτσει τις 10 μέρες, φυσικά. Αλλά τουλάχιστον θα τον έχει, ας πούμε, στη δεύτερη προετοιμασία, στο δεύτερο.
1: Νομίζω ότι. Κοίταξε, το έπαιξε, δεν έπαιξε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, ναι, το χρονικό σημείο στο οποίο αποκλείστηκε. Είναι 6 του μήνα. Αυτά. Ναι, 6 του μήνα. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι το μόνο θετικό.
3: Στις 20 θα γυρίσει, εγώ πιστεύω. Mm-hmm.
1: Θα κάτσει, ναι, θα κάτσει σίγουρα.
3: Ναι. Αυτός τον Αλεξίου όντως τον είχες πει εσύ, Βαγγέλη, με την Ίντερ που τον είχες και τον είχες σχολιάσει, μου φαίνεται.
1: Ναι, σαν όνομα τον ξέραμε τον Αλεξίου. 21.
3: 21. Εντάξει, okay, περιμένουμε.
1: Και δικός αμυντικός δεν θα έρθει ακόμη ένας, δηλαδή.
3: Ναι, λογικά ναι.
1: Λογικά θα έρθει ακόμη ένας.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει και ο Μουκουντή. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μεταγραφή ο Μουκουντή.
0: Κάτσε τώρα, έχεις Μουκουντή, Ρέλβας, τον Αλεξίου, έχεις και το παιδί από τη Βουλγαρία που πήρες πέρσι.
1: Ο Γεωργιέφ είναι το παιδί από τη Βουλγαρία.
0: Έχεις και το Βίντα ακόμα ένα χρόνο.
3: Αυτό να τον έχει όμως και δεξί μπακ, τον Γεωργιέφ.
1: Ο Γεωργιέφ είναι και ένα πνευματικό του ρότα δεξιά. Μπα περιπτώσει, εγώ λέω ότι ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό θα τον ήθελα να είναι εμπειρο. Γιατί ο Βίντα μεγαλώνει.
0: Εντάξει, ναι, ήταν περισσότερο για τα αποδυτήρια. Είναι να σου παίξει, ξέρω, κανένα τέταρτο στο
1: τέλειωμα. Αλλά θα φανεί. Ποια θα είναι η επιλογή.
3: Σωστό, παλικάρια. Λοιπόν,
1: έγινε.
3: Καλημέρα μου. Να είσαι καλά και θα τα πούμε.
1: Να χαρά. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, φίλε.
4: Γιώργος από Ραφίνα, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, Γιώργο, εσύ?
4: Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουμε ξαναμιλήσει 5-6 φορές. Mm-hmm. Και με το πάνω έχουμε μιλήσει. Μέχρι τώρα ξέρετε τι έχω πάθει, έτσι. Είχα πάει 5 μέρες η Καρία. Έχω επιστρέψει. Και παιδιά, νομίζω ότι έχω έρθει στον πλανήτη Άρη. Δεν έχω
1: ξαναγυρίσει. Γύρισες χθες Κυριακή, γύρισες.
4: γύρισα όχι πριν 4 μέρες. Και δεν μπορώ να προσαρμοστώ με τίποτα. Όταν λέμε με τίποτα, με τίποτα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι έχεις και δεύτερο σετάκι.
4: Ναι, δόξα τω Θεώ, θα πάμε και χανιά το.
1: Άμπραβο, ναι, γιατί τώρα το 5 μέρες δεν λέγει κάτι.
4: Και γελάω και είμαι γυμναστής.
1: Ναι.
4: Και εντάξει, είμαι λίγο. Τους βάζω πώς είναι οι προπονητές στο Παναθηναϊκό, όπως έτσι τους έχω και εγώ.
1: Ναι.
4: Και έχω μία κοπέλα, της κάνω γυμναστική, μου λέει ρε Γιώργο, λέει 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα, μου λέει σε παρακαλώ. Και της κάνω εντάξει, λέω, okay, με κοιτάζει. Μου λέει να πηγαίνεις λέει, πιο συχνά, λέει η καρία, λέει, σου κάνει λέει καλό.
1: Άμα ξαναπάω, θα γυρίσω, πες της.
0: Πού πήγες στο νησί?
4: Εγώ είμαι. Ορίστε.
0: Πού πήγες στο νησί?
4: Πήγαμε Σακτή, Ράχες,
0: Από Εύβυλο μεριά δηλαδή.
4: Από Εύβυλο, ναι, είναι υπέροχα, είναι υπέροχοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, είναι φανταστικά παιδιά.
1: Χαλάρι.
4: Όποιος δεν έχει πάει, τούτο σύστημα. Και ξέρετε τι μου έκανε ρε παιδιά εντύπωση. Πολύ φθηνά. Δεν το περίμενα.
0: Ναι, ρε.
1: Άμα είσαι συνδυσμένος εδώ, φίλε,
0: ανέκαθεν
1: και να πας.
0: Μα και στα νησιά είναι πανεπιστημένα, ρε. Αν πας καμιά πάρω, καμιά ανάξω, θα φρικάρεις.
4: Όχι, παιδιά, δεν πλησιάζονται. Εγώ επειδή παίζω και beach volley και πήγαινα σε κάποια τουρνουά, σε πάρω και αυτά, καμία σχέση. Δηλαδή,
0: μια φορά στην Ικαρία.
4: Ναι, είναι. Τέλος πάντων, πάνω στα δικά μας. Παναθηναϊκός είμαι. Μου λες, Βαγγέλη, τι πιστεύω. Ειδικά για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει με διαφορά είναι ο Κοτσόλης.
1: Α, ο Κοτσόλης.
4: Δηλαδή, πραγματικά βλέπω, αν θυμάσαι και τις προηγούμενες φορές που είχαμε μιλήσει, γενικότερα δεν είμαι αφοριστικός. Ούτε λέω ότι αν κάποιος πάρει ένα τίτλο είναι φοβερή ομάδα, ούτε αν είναι η χειρότερη. Επειδή μου βλέπω τουλάχιστον μία σοβαρότητα, βλέπω μία συνέπεια, βλέπω ότι πραγματικά έχουν αλλάξει πράγματα και βλέπεις κάποιες κινήσεις που ανεξαρτήτως αποτελέσματος, έτσι, Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει ποτάσμα, μπορεί να μην πάρει, μπορεί να κάνει πορεία στην Ευρώπη, μπορεί να πλουστεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά τουλάχιστον βλέπεις 2-3 κινήσεις οι οποίες πραγματικά σου δίνουν την αφή να ονειρεύεσαι και να αρέσει να βλέπεις κάτι αισιόδοξο. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει έρθει ειδικά από τον Κοτσόλη, από την ημέρα που έχει έρθει, βλέπω πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία με χαρούν. Τα ξέρεις και εσύ σαν Παναθηναϊκός, εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, Ιούνιο, Ιούλιο είμαστε αισιόδοξοι, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο πάμε υπομονή, Δεκέμβριο βρίζουμε. Αυτό το πράγμα γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, τουλάχιστον τώρα, τουλάχιστον με τον τρόπο που τα βλέπω εγώ τα πράγματα, στο χείρι, στο κομμάτι που αντέχομαι, εύχομαι να μην γίνει, και να μην πάει κάτι καλά, τουλάχιστον βλέπεις ότι έχουν γίνει κάποιες σωστές κινήσεις. Και δεν μπορείς να πεις σε βάθος χρόνου ότι ξέρεις κάτι δεν έγινε αυτό το καλοκαίρι, δεν έγινε εκείνο το καλοκαίρι. Βλέπεις κάποια σωστά πράγματα, τα οποία εμένα με χαροποιούν πάρα πολύ. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το πασχετικό Παναθηναϊκό, θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια, είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος, που το έχει ονομάσει ηλεκτροτικές ήττες, το οποίο μιλούσε για μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα, και παίζει τέλος πάντων ένα σημαντικό αγώνα στο τέλος της χρονιάς για το αν θα πάρει το πρωτάθλημα ή όχι, και με τα χίλια ζόρια, με τύχη αυτά, καταφέρνει λέει και κερδίζει και κρύβονται όλα τα προβλήματα και την επόμενη χρονιά βγαίνει στο πρωτάθλημα και έρχεται μία καταρπακιά μετά την άλλη. Σε αντίθεση του, μία ομάδα αντίστοιχη έχασε, οι οπαδοί φωνάζανε, ουρλιάζανε, γίνανε κινήσεις και βελτιώθηκε για την επόμενη χρονιά. Και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Δηλαδή, βλέπαμε όλοι μας μία ομάδα με αρκετά προβλήματα, που εγώ έτσι όπως το έβλεπα, αν για παράδειγμα γινόταν κάτι και περνάγαμε τη Βαλένθια και πες και με τη φόρα του ΟΑΚ, αυτά, σηκώναμε μία EuroLeague, νομίζω ότι όλα τα προβλήματα θα πήρανε κάτω από το χαλάκι και θα είχαμε μία χρονιά με πολύ περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή σε ό,τι έγινε, έτσι όπως εξελίχθηκε η περσινή χρονιά, γίνανε κινήσεις και στο προπονητικό κομμάτι και κυρίως στο προπονητικό κομμάτι, το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, γιατί ακούω και φίλους μου Παναθηναϊκούς, που επειδή ήρθε ο Μπράντοβιτς, νομίζουμε ότι θα πάμε να σηκώσουμε τα πάντα. Και τους λέω, παιδιά, ηρεμήστε. Κάθε χρόνο βλέπετε. Βγαίνει μια Παρί, βγαίνει μια Βαλένθια, η Ρεάλ ενισχύεται προπονητικά, υπάρχει ο Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες πολύ δυνατές. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός και θα τα πει όλα. Αλλά γενικότερα βλέπω και στο κομμάτι το μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό ότι γίνονται πολύ σωστές κινήσεις, επαναλαμβάνω ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και νομίζω ότι θα είναι μια να κοιτάμε αισιόδοξα τη χρονιά.
1: Και το σημαντικό πέρα από το αποτέλεσμα, Φιλαρακό, είναι κιόλας και το τι βλέπουν τα μάτια μας. Δηλαδή δεν ξέρω χτες, ναι, αν είδες το φιλικό με τον Άγιαξ, Εγώ το ξαναλέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει το σκορ, με ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτό το σκορ. Δηλαδή, μια προσέγγιση παιχνιδιού πολύ πολύ λογική και για μένα δεν είναι ακριβώς το ίδιο ούτε με πέρσι ούτε με πρόπερσι το καλοκαίρι, διότι δεν συμφωνούσα με τους ανθρώπους που ήταν τότε προπονητές για να τρέξουν την ομάδα. Με αυτά που είχα δει, δηλαδή, με Τερίμ και ποιος ήταν και ο Βιτόρια κτλ. Σούμε πέρσι το καλοκαίρι, τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε ότι υπήρχαν αμφιβολίες, δεν έπειθε ο άνθρωπος. Εδώ βλέπεις δηλαδή ότι ο άλλος έχει έρθει και από την αρχή έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Ούτε να μας λέει Μπαρούφες, εσείς δεν καταλαβαίνετε τι θέλω να παίξω, ούτε δεξιά-αριστερά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως το είπες και στην αρχή της τοποθέτησής σου, παρά τον αρρώστη της ηλικίας του, είναι και ιδιαίτερα αυστηρός και απαιτητικός. Και αυτό είναι σημαντικό.
4: Ναι, ναι. Ελπίζω μόνο να μην έχει έτσι λίγο. Έχω δει μία μικρή έπαρση, αλλά νομίζω ότι είναι φυσιολογική στα επιτρεπτά όρια. Δεν νομίζω ότι.
1: Άστο να θέλει να νικήσει. Άστο να θέλει να νικήσει. Δεν είναι κακό. Άστο να θέλει να νικήσει. Δεν είναι κακό.
4: Εντάξει, μια χαρά. Πάνω μου τον Αύγουστο, επόμου θα σε έχουμε συνέχεια.
0: Πρωινά, όχι σε όλες τις μέρες.
4: Α, όχι.
0: Όχι σε όλες τις μέρες. Έχω διάφορες βάρδιες μες τον Αύγουστο. Έχω και μέση.
4: Ωραία.
0: Κάτι απογεύμα.
4: Χάρηκα, παιδιά, πολύ που σας άκουσα. Εύχομαι υγεία, παιδιά, και επειδή δεν θέλω τώρα να μαυρίσω, είδα κάτι, παιδιά, υγεία. Υγεία και όλα τα άλλα, και Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή και αυτά σε δεύτερη μοίρα. Υγεία.
1: Ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Έγινε.
4: Σας χαιρετώ. Καλημέρα. Εύχομαι με υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω να θυμίσεις, λέει, τι ώρα είναι η συνάντηση στο ΕΓΑΛΟ και αν μπορούμε να έρθουμε εμείς που ακούμε πιο πολύ και δεν παίρνουμε τηλέφωνο. Θοδωρή μου, τι είναι αυτό που με ρωτάς, πλάκα μου κάνεις. Το 95% του κόσμου δεν παίρνει τηλέφωνο. Άμα τι θα κάνουμε. Φυσικά. Είναι το άλλο Σάββατο το βράδυ από τις 8:30-9 θα είμαστε εκεί. Και όσο πάει. Είναι και παραμονή του τελικού του Μουντιάλ. Θα έχουμε και συζήτηση για το τελικό του Μουντιάλ την άλλη μέρα. Και τα δικά μας εκεί. Καταλαβαίνετε. Αλλά μην το ξαναπείς αυτό για όλο τον κόσμο, είναι φυσικά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Βαγγέλη λέει, το τραγούδι που βάζει συχνά και ένα κυκλοφόρητο, λέει, είναι διασκευή τραγουδιού του Λεπά. Λέει εδώ, Δωρής. Ο Μάκης.
0: Το ζαβολάτιο, λέει,
1: καλημέρα στην όμορφη παρέα, Βαγγέλη μου.
0: Διασκευή είναι, τέλος πάντων. Παροδία.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, λέει, στην όμορφη παρέα. Από Αγγέλη, από πότε έγινε, λέει, ο Γουκαπ Τζόρνταν. Ξαφνικά όλοι τον ψάχνουν και για τους υπόλοιπους τίποτα. Ενώ όταν ο Κωστάκης ο ηγέτης δεν πήγε, λέει, έκανε καλά. Κώστας από το Σχιστό. Κώστα, εσύ πάλι ψάχνεις το σωστό σημείο του προβλήματος. Ποιος από δεξιά-αριστερά, από κόκκινα-πράσινα, εκεί πάλι ξεχώρισε το εσύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ενώ δεν βλέπω να έχει ασχοληθεί κανένας ιδιαίτερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα. Μας έβγαλε τα μάτια Βραζιλία, τρίζουν τα κόκκαλα του Πελέ. Από την άλλη, αυτός ο κανάλι της Παραγουάη σίγουρα έχει κάνει φυλακή. Σταύρος Πεντέλη Ολυμπιακάρα. Ο Τεξανός είχε δηλώσει, λέει, στη διάρκεια των τελικών ξεκούραστος. Αν του καλούσε και δεν πήγαινε, έχανε αυτόματο το διαβατήριο. Ορίστε να έρχεται και ο Φίλιππος εδώ να το πιάσουμε καλά. Πλάκα κάνω φυσικά. Καλημέρα, Νίκο. Πώς γίνεται, λέει, να είναι πρώτο φαβορή άγκυρο πρωτάθλημα και στοιχηματικές αδύνες τον Ολυμπιακό, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλή εβδομάδα. Σας ακούω από τον δρόμο γυρνώντας από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, τι έχουν πάθει τα καρτάσια και γυθούν συνεργασία Σαββίδη με Μιστακίδη, όπως και ο Παοξής που έχω δίπλα μου, λέει, και θέλω να του πάω στο κεφάλι. Την καλημέρα μου στην Αετίνα μου, την αρετή. Καλή συνέχεια, λέει, Ειρήνη Παοκτσού. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Θέλω να σα ρωτήσω, λέει, για τη μεταγραφή του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Είναι τόσο καλό όσο ακούγεται. Για ποιον παίχτη μας ρωτάς, Λεβέντη μου? Πες μας για ποιον, για τον Σμαϊλόβιτς μας ρωτάς, για ποιον ρωτάς? Γιατί έχει κάνει ο Ολυμπιακός κάποιες κινήσεις. Ο Ζώτα, μάλλον το Ζώτα πρέπει να λες. Άσχετη αλλά ποδοσφαιρική, λέει, η είδηση μέσα στην τούρλα του Μουντιάλ. Έχουμε τη διέλυση του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος από εκεί που θα έπαιζε στη Football League γυρίζει στα αεραστεχνικά. Μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Λοιπόν, break τώρα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς, έχουμε πολλά να πούμε ακόμη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νερακιά?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής? Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
14: Τι έπαθε εσύ αυτός?
13: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
15: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Θα πάρω μυγό σκοτόστρο, το λέω έτσι.
1: Ακόμα εδώ είναι.
0: Εν
1: μεταξύ, όταν τα break, η πόρτα ανοίγει διάπλατα, τίποτα. Δεν είναι να φύγει. Δεν θέλει να φύγει. Θέλει να ακούσει την εκπομπή από κοντά. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, φέτος, παιδιά, στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο φούλιμο οθόνο, αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μακάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε στις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Εθνικάκια. Που λέει εδώ και για τον Τιτάρα Σερβίων. Ναι. Ένα σχόλιο για τον Μπάουκ που φαίνεται να βγαίνει, λέει, από την εξίσωση, λέει ο φίλος. Κανένας δεν βγαίνει από την εξίσωση. Και επειδή έχουν στείλει και 2-3 μηνύματα σχετικά με το σχόλιο του Νίκου. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι και πέρυσι τέτοιο καιρό τα πρώτα φαβόρη ήταν ο Ολυμπιακός και ο Πάουκ. Και η Άκη με τον Παναθηναϊκό έρχονταν σε δεύτερη μοίρα, αν θυμάστε. Γι' αυτό καλό είναι να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν και να δούμε πώς θα πάνε. Αλλά ο καθένας έχει τη γνώμη του, έτσι. Ο Νίκος ανεκτιμά ότι είναι φαβόρη, γι' αυτό και εγώ δεν του πάω τίποτα ανθρώπου. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποιος είναι ο κύριος δίπλα σου, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα με Γιάν. Και αργά το ξέσπασμα του Σπανούλη. Συμφωνώ 100%. Δεν γίνεται να παίζουν άλλες τα προκληματικά και άλλες διοργανώσεις. Και καλημέρα, το Σάββατο θα έχει και ζεμπέκι Κουτουρίλου. Δεν ξέρω αν θα τον πιάσει ταλκάς και θα θέλει να τα βγάλει. Θα δούμε.
0: Εγώ θα περάσω νωρίς γιατί Κυριακή δουλεύω μεν.
1: Το άλλο Σάββατο 18 είναι, παιδιά, μην μπερδευτούμε, έτσι. Λοιπόν. Ο Τζόρνταν λέει: Σλούκα πρόβλημα με γόνατο στο γόνατο, μην το γλουμε Μέση και Ρουγκαβόπουλο Σπέλμα. Ενώ τα τρία αδέρφια του κούμπου μαζί με εγώ, Καπντό και Καλατζάκη είναι υγιέστατοι. Δίχω να του καλέσει ο Σπανούλη, όπω δύο μα είπε το γιατί. Να τα λέμε, λέει, όπω είναι ο Παναγιώτη. Εγώ βλέπω σχεδόν όλα τα μάτια, λέει, τη Νότια Μοζότα πέρσι που τον έβλεπα, μου άρεσε, είναι πολύ καλό παίχτη. Λέει εδώ ο φίλο μα ο Γιάννη, που μιλάμε φυσικά για το Ζότα που έλεγα και εγώ πριν στο φίλο που είπε να πούμε δύο λόγια. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Κάποιος λέει: Παιδιά, το Μεξικό τα τελευταία 20 λεπτά έπαθε με τη Λίμπαρ μόνο σέντρες. Εδώ κάνανε Βραζιλιάνοι, ρε φίλε. Είχαν τους ξυλοκόπους όλους μέσα στην περιοχή οι άλλοι. Και κάνανε σέντρες, ρε φίλε. Οι Βραζιλιάνοι να βρούνε ποιον. Φοβερό. Πάμε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Πάνος.
1: Α, ο Πάνος είναι. Πάνω, έλα. Μας άκουσε.
0: Πάνω.
1: Παναγιώτη.
0: Έσαι πάνω το screen.
1: Παναγιώτη. Πάνω, πώς ο Γιαννάκης. Πάνω, Παναγιώτη, Βασιλόπουλος. Δεν ακούει ο Πάνος. Δεν μ' άκουσε.
0: Πλησιάζει νομίζω. Πάνω.
1: Έλα, πάνω, έλα, εσύ είσαι. Έλα, εσύ πάνω. Τώρα άκουσα. Ναι, δεν είχε ακούσει με την πρώτη. Στην Νότιχαμ Φόρεστ είναι ο Ζώτα, παιδιά. Ναι, στην Νότιχαμ Φόρεστ ήταν εκεί. Έλα, έλα, φίλε.
2: Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Πώς είναι, πάνω.
2: Τι γίνεται, Πανούλη.
0: Τι να γίνει, δεν τα δες στα χάλια.
2: Μας έκανες την τιμή για να εμφανιστείς.
0: Συγγνώμη.
1: Ήρθε σήμερα γιατί ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ, το είπαμε.
0: Κάνω διακοπές ηγέτη.
2: Τι να δούμε τώρα εμείς οι Βραζιλιάνοι από το Μουντιάλ τώρα.
1: Το υπόλοιπο Μουντιάλ, τόσο σωματάρες έχει.
0: Τι να βρεις ρε φίλε, τι να δεις, τις έντρες τις είδες.
2: Είσαι, μα, θα μου πεις δεν φταίει μία φάση δηλαδή πάνω. Δεν μπόρεσε να κάνει αυτό, αν και θεωρείς ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα ας πούμε της Βραζιλίας και δεν μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο κοντρόλο εκεί πέρα δηλαδή.
0: Εμά. Αν αυτό είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Βραζιλίας, φίλε, καήκαμε.
2: Ναι, την βάψαμε αυτό που, ναι, δεν είναι.
0: Καήκαμε. Αν ο Έντρικ είναι το next big thing.
2: Αλλά το πρόβλημα της Βραζιλίας είναι βαθύτερο, φίλε, δεν είναι μια φάση. Καταρχήν η Βραζιλία έχει πρόβλημα στα χαφ. Μπορεί τώρα η Νορβηγία να σε έχει 64-36.
1: Κατοχή μπάλας, ναι.
2: Πού η Νορβηγία να έχει τη Βραζιλία, που όχι μόνο είναι η Νορβηγία, καμία χώρα δηλαδή ποτέ, ας πούμε, δεν μπόρεσε να έχει κατοχή στη Βραζιλία. Και η Ισπανία, όχι η Ισπανία, και η Γαλλία το 2006, που χάσανε με τον γκολ του...
0: Του Ανρί.
2: Πες τον, του...
0: Ο Ανρί δεν το έχει βάλει.
2: Στην Arsenal που έπαιζε, ρε φίλε, πες του τώρα...
0: Του Ανρί,
2: ναι. Και τότε δεν μπορούσε, δηλαδή, ούτε οι Γάλλοι δεν είχαν την κατοχή.
0: Ισχύει.
1: Αλλά πάντως τώρα αλλά με τη Βραζιλία, παιδιά, τώρα όμως είναι ένα πράγμα το οποίο παραλαμβάνεται και όταν παραλαμβάνεται τόσα χρόνια, παραφύγει ότι δεν είναι τυχαίο. Η Βραζιλία αποκλείεται συνεχώς πλέον νωρίς στα νοκάουτ από ευρωπαίες ομάδες οι οποίες δεν είναι φαβορί.
2: Ναι, αυτό σου είπα ότι δεν είναι, το πρόβλημα της Βραζιλίας είναι βαθύτερο. Καταρχήν, τραυματίστηκε, γιατί είναι σημαντικός παίκτης για την Βραζιλία ο Ραφινιά.
1: Ναι.
2: Στα καφέ, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι αμιλητή αποσότητα ο Ραφίνια.
1: Όχι, δεν είναι αμιλητά, όχι.
2: Είναι σαν να λέμε ότι αν λείψει ο Μέση, λείψει ο Βινίσιος από την Βραζιλία. Αν λείπει ο Μακάλιστερ, λείπει ο Ραφίνια. Είναι μια μονάδα πολύ υπολογίσιμη, αλλά είσαι Βραζιλία όμως. Και εκεί είναι ο κύριε Αντσελότη, γιατί δεν έχεις πάρει το Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι. Εγώ απόρρισα όταν άκουσα ας πούμε τους παίκτες.
1: Ναι.
2: Τις ενδεκάδες εκεί που πήρε και δεν άκουσα το όνομα του Πέδρο, απόρρισα. Ο άνθρωπος είναι παικτάρα. Και να που σου τυχαίνει ας πούμε σε αυτή τη θέση, δεν μπορείς να το έχεις τον Ραφίνια. Μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Δεν φάνηκε αυτό. Δεν έχει παίκτες στη Βραζιλία, ας πούμε, να... ούτε προσωπικότητα, αλλά όχι και αυτή την ποιότητα που λέμε. Δεν έχει αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, και δεν έπαιζε και σαν Βραζιλία γενικά. Δηλαδή δεν σε ενθουσίαζε με αυτό που έπαιζε.
2: Μα δεν έχει και αυτή, δεν έχει την άβρα, δηλαδή, την έγκλη και την ποιότητα. Όλοι οι παίκτες... είναι εδώ ρολίστες στην Ευρώπη. Εγώ μικρός, τώρα βέβαια το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Περίμενα πώς και πώς κάθε 4 χρόνια τη Βραζιλία για να δω παίχτες από τη Βραζιλία που ερχόντουσαν από το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Όχι μόνο εγώ, όλη η Ευρώπη περίμενε, ας πούμε, τι θα παρουσιάσει η Βραζιλία.
1: Είχε περισσότερους παίχτες σημείο αναφοράς που λένε. Μπράβο. Είχε μεγάλους παίχτες πάντα.
2: Μα αυτή η Βραζιλία είναι άοσμη. Και δεν μιλάμε για μια φάση διαβίωση. Δεν μπαίνει. Αλλά το κοντρόλ αυτό όμως, αν θέλεις να λέγεις ταλέντο ή ξέρω εγώ φαινόμενο, πρέπει να το έχεις αυτό το κοντρόλ.
1: Φαινόμενο ένας λέγονταν, δεν λέγονται πολύ. Ένας λέγονταν φαινόμενο.
2: Ναι.
1: Και λέγεται ακόμα.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά οφείλεις, είσαι παίκτης εθνικής Βραζιλίας. Οφείλεις αυτό το κοντρόλ να το έχεις. Τη στιγμή που άνοιξε τον κοντρόλ, χάθηκε η φάση.
0: Χάθηκε η φάση. Τον έκλεισε ο τερματοφύλακας.
2: Ναι. Και είναι και πολύ καλός τερματοφύλακας, ρε πάνω αυτός.
0: Ναι, εντάξει, τι συζητάμε.
2: Σωματώδης ή...
0: Ακόμα και εκείνη την κόντρα που πήγαινε μέσα, τέλος πάντων, κατάφερε και την έβγαλε. Χτύπησε μένα, αλλά την έβγαλε.
2: Ναι. Δεν είναι εγώ... Δεν ήλπιζα, δηλαδή έλεγα μήπως λόγω Αντσελότη και ξέρω εγώ...
1: Ναι.
2: Αλλά δεν ήλπιζα, να σου πω την αλήθεια, λόγω... Και λόγω ρόστερ και λόγω... δεν είναι και στα προκριματικά η Βραζιλία εκεί πέρα. Δεν έπιθε. Δηλαδή... Περιμένεις από τη Βραζιλία, ρε φίλε. Αμή τι άλλο να είναι, να επιβάλλει το παιχνίδι της. Σε καμία φάση του αγώνα η Βραζιλία δεν επέβαλε το παιχνίδι της. Σε καμία, πες μου, δηλαδή οι δύο πιτσιρικάδες της Νορβηγίας που μπήκανε άλλαξαν όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Δε φαίνεται να υπάρχει μέλλον. Δηλαδή αυτά που ξέρουμε.
2: Μέλλον. Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να το πάρουν αλλιώς, παιδιά. Ότι μπάλα οι Βραζιλιάνοι ξέρουν.
2: Είναι μια χώρα που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά.
2: Το μέλλον, το μέλλον. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτήν την αχανές χώρα. Δηλαδή ποιοι μπαίνουν και πόσα ταλέντα μπορεί να πάνε χαμένα.
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν παρουσιάζει κάτι, ρε. Δεν παρουσιάζει κάτι τώρα. Αν οι ελπίδες σου είναι στο Νεϊμάρ και αν θα έρθει ο Νεϊμάρ και αν
1: δεν. Όχι, μπορεί ο Νεϊμάρ συμπληρωματικό ήταν ο ρόλος του Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ έχει τώρα 2-3 χρόνια τα λοιπόν.
0: Στη Βραζιλία τον έχουν Θεό, ας πούμε. Δηλαδή δεν πάει έτσι.
1: Παιδιά, ο Νεϊμάρ μπήκε 2 φορές αλλαγή όμως. Δεν ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν επειδή το πρόβλημα. Δεν
0: είπα εγώ τι είναι αυτό.
2: Το
0: λέω ως κουλτούρα, ρε παιδί μου. Ότι
1: δεν έχουν κάποιον άλλο μεγάλο και περιμένει από αυτόν.
0: Δηλαδή τώρα αν είναι
1: ναι. Αυτό είναι αυτό.
2: Εγώ από τη στιγμή που κυριδεύτηκαν και οι Άγγλοι από τη μέση, είδε οι Άγγλοι μια ζωή για αυτήν. Άσε Βραζιλιάνους. Οι Άγγλοι όμως, γιατί εγώ τους πίστεψα, ειδικά με την Κροατία ήταν το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Με την Κροατία νομίζω. 4-2.
0: 3-2 νομίζω.
2: Η Αγγλία.
0: Κάτσε.
2: Ήταν φοβερή, ρε παιδιά. Και την πίστεψα πάρα πολύ την Αγγλία. Δηλαδή, μέχρι και σε κατάκτηση την είχα την Αγγλία.
0: Εντάξει, μέσα είναι ρε εσύ. Μέσα είναι, αφού προκρίθηκαν.
1: Όσο προχωράει, ελπίζει.
2: Ναι.
0: Τώρα θα πέσουν πάνω στους Νορβηγούς.
1: Όσο προχωράει, ελπίζει.
0: Θα γίνει ωραίο παιχνίδι με τους Νορβηγούς. Σίγουρα.
1: Ματσάρα, ναι. Η Νορβηγία Αγγλία είναι ματσάρα. Είναι ματσάρα. Και το Γαλλία-Μαρόκο. Μέχρι στιγμής και οι δύο προημιτελικοί είναι φοβεροί.
2: Όχι. Εγώ πιστεύω πως οι Γάλλοι θα.
1: Φίλε, με το Μαρόκο είναι ιδιαιτερότητα. Οι Μαροκινοί είναι μισογάλοι. Δηλαδή από αυτούς είναι μεγαλωμένοι στη Γαλλία, έχουν κίνητρο.
0: Έχουν την κουλτούρα.
1: Έχουν κουλτούρα.
2: Τους Γάλλους, ρε φίλε, είναι σε άλλη ταχύτητα.
1: Λεβέντη μου, κανείς δεν λέει ότι η Γαλλία δεν είναι το φαβορί. Απλά και το Μαρόκο, σε σχέση μάλλον αντίπαλο, είναι η ομάδα που πιστεύω ότι θα τη ζωρίσει. Θα τη ζωρίσει την.
2: Και Ουναΐ, φίλε.
1: Ουναΐ είναι Ουναΐ. Ουναΐ είναι Ουναΐ. Είναι αυτή η παιχτάρα.
2: Θα δούμε. Εγώ. Δεν μου κάνει καρδιά τώρα, τι να σου πω, θα του άμα θα κάνει. Το έκανα παιχνίδι τώρα για τον τελικό άμα το. Δεν, εγώ είμαι ξέρεις, μονόπλευρος, μόνο Βραζιλιάνος είμαι, δεν είμαι.
1: Εντάξει, έτσι. Θα το βλέπουμε εμείς.
0: Και στα κομματικά ρε
1: παραδείγματι. Δεν διαφωνώ εδώ με το φιλό, δεν συμφωνώ μάλλον, ήδη διαφωνώ, που λέει το πρόβλημα της Βραζιλίας ξεκινά από το ότι δεν αναγνωρίζει από το 90 και μετά ότι είναι Βραζιλία, φιλαρακό, να το πω αυτό για την τελευταία δεκαετία, από το 14 και μετά να το πω, αλλά τώρα. Μετά το 90, δηλαδή την ομαδάρα του 2002 στην Κορέα και στην Ιαπωνία, με Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Ρομπέρτο Κάρλος, δεν αναγνώριζε ότι είναι Βραζιλία. Πλάκα μου κάνει, ομαδάρα ήταν. Το πρόβλημα είναι την τελευταία δεκαετία. Εκεί εστιάζεται. Πάμε να κάνουμε time out, που έχουμε ένα μικρό σύντομο και ερχόμαστε 2 λεπτά να συνεχίσουμε με γραμμές.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
4: Τότε δες το cool!
5: Στην πόλη, αποκλείεται!
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμό. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Μερικοί ρε παιδιά στέλνετε κάποια μηνύματα, λες και δεν μας ακούτε. Δηλαδή πραγματικά εδώ και μέρες. Λέω άλλους καλά, δεν βλέπετε ότι η Γαλλία και η Ισπανία είναι δύο κλάσεις από όλους. Δυστυχώς είναι να μην πρέπει να ταμπλώ. Μα δεν είναι μόνο σημερινή εκπομπή. Εδώ και 15 μέρες αυτό το πράγμα λέω. Ότι φαίνεται ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν ένα πλεονέκτημα. Και από κοντά και η Αργεντινή, γιατί έχει το know-how και τώρα τελευταία κερδίζει τα τουρνουά όλα. Έχει πάρει δύο Κόπα Αμέρικα και στο διάμεσο ένα Μουντιάλ. Και έχει το Μέση στη φάση που είναι. Φίλε μου, λέει το 2002 που είχε τους παιχταράδες που είπες, λέει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έπαιζε. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο των Σόκρατες, Φαλκάο, Ζήκο. Αυτό ήταν βραζιλιανικό. Συγγνώμη, αδερφέ.
0: Ναι,
1: συγγνώμη,
0: αδερφέ. Προφανώς,
1: όχι, αλλά... προφανώς, ρε Παναγιώτη. Αν δεν έπαιζε ο Ροναλντίνιο, βραζιλιανικό ποδόσφαιρο, ποιος έπαιζε.
0: Οκ, okay, ρε παιδί μου, αλλά είναι λιγότερη η συνεισφορά του Ροναλντίνιο.
1: Okay,
0: το επόμενο τουρνουά είναι το δικό του, υποτίθεται.
1: Εγώ θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο του Ροναλντίνιο ήταν διαγαλαξιακό πρώτα απ' όλα. Δεν ήταν ούτε βραζιλιανικό ούτε ευρωπαϊκό, έτσι.
0: Και είναι το γκολ στην Αγγλία που δίνει και την πρόκριση, ας πούμε.
1: Πέρα από αυτό, και ο Ριβάλντο με τη φαντασία του, το φαινόμενο με την ποιότητά του. Μπάσε το
0: σύμπαν. Έχει κάνει δηλώσει ο Ριβάλντο για τον αποκλεισμό. Έτσι. Και λέει, ας πούμε, ότι ο Βίνι έπρεπε να εκτελέσει, ας πούμε, το πέναλτι. Και θεωρώ ότι ο Νεϊμάρ, με όλη την ποιότητα και την ικανότητα του να κρίνει αγώνες, θα μπορούσε να έχει πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι. Εντάξει, γιατί βλέπει και αυτός ότι λείπει κάποιος ηγέτης. Να βγει μπροστά. Μπάσε το τώρα για το φίλο εδώ που είχαμε την κουβέντα. Εντάξει, και σεβαστή άποψή σου, αδερφέ. Υγεία είναι να διαφωνούμε. Έχεις τη γνώμη σου, έχω τη δική μου. Προχωράμε. Πάμε σε κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
1: Καλώ τον Νικογιά.
14: Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, φίλε.
0: Σου, Νίκο, καλή εβδομάδα.
14: Είναι πρόβλημα προσωπικότητων, εγώ θα πω. Και θα εξηγηθώ.
1: Για πες.
14: Προσωπικότητα, θα πω ότι είναι ο Τότι. Θα πω ότι...
1: Σε χάνουμε λίγο, Νικόλα.
0: Δεν ακούγες, Νικόλα.
1: Ακούς τώρα.
0: Χάθηκε.
1: Έπεσε.
0: Δεν έχει πέσει, αλλά έχει χαθεί.
1: Για να κάνει μια προσπάθεια ακόμα, δώσ' το να μπάσκε. Νικό, μας ακούς? Όχι, δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει, έπεσε η γραμμή, δεν είναι καλή εξ αρχής. Πάμε, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
15: Μάγκες, πιάστε τα γιοφύρια.
1: Μην το πιστάλω.
0: Όχι, μην το
15: πιστάλω. Δεν το λέω.
1: Εντάξει.
15: Τι έγινε, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά.
15: Καλά. Ρε παιδιά, εγώ πήραμε αφορμή το φούρναρι που έλεγε πριν για ένα κοντρόλ της Βραζιλίας.
1: Ναι.
15: Την Παρασκευή λοιπόν, επειδή λόγω δουλειάς δεν έχω δει πολλά παιχνίδια, να μην ειλικρινείς. Την Παρασκευή, την ώρα που σχόλασα, είχε τον Αργεντίνη και λέω, ευκαιρία λέω, έχω και χρόνο να το δω. Βέβαια πήγε σε παράδοση, μην είχα πέσει εσύ, τέλος πάντων. Και θέλω να πω, για το κοντρόλ που κάνει ο Μέση στο πρώτο γκολ, να μου πει, εντάξει, κόντρα στο πράσινο ακροτήριο, οκ, και αυτά, αλλά τέτοια παλιά βλέπω πώς κολλάει την μπάλα εκεί πέρα, το μεταξύ του replay, είδα ότι η μπάλα έσκασε στο έδαφος. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι την ακούμπησε πριν ακουμπήσει στο έδαφος.
1: Ναι.
15: Και λέω ότι αυτό το άγγιγμα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο στον πλανήτη αυτή τη στιγμή να μπορεί να το κάνει. Τέτοιο κοντρόλ.
1: Να τη μιλάει με αυτόν τον τρόπο, ε.
15: Ναι, ναι. Γιατί ήταν μεγάλη παλιά, κατάλαβε και κατευθείαν την κόλλησε μπροστά του και εντάξει, μετά ήταν τελειωμένη η κατάσταση. Mm-hmm. Βέβαια δεν ξέρω, δεν με πίεση όπως θα ήθελα η Αργεντινή, γιατί θέλω να το πάρει. Και δεν βλέπω ιδιαίτερη κινητικότητα από τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω αν φταίει ο Μέση λόγω του ότι είναι βαρόμετρο. Αλλά δηλαδή και το Λαουτάρο τον είδα λίγο πιο νοθό. Και χρόνια συμβαίνει αυτό, δηλαδή και με Τέβες και με Ιγκουαΐν. Τώρα Ιγκουαΐν δεν μπορούσε να βάλει γκολ με την Αργεντινή, δεν τα πείθω αυτά.
1: Εντάξει, τώρα όμως μην βγάζεις από το μυαλό σου ότι διάγουν μια περίοδο στην οποία ό,τι βρίσκουν το κερδίζουν. Άρα μην τους αφήνουμε έξω από την εξίσωση.
15: Όχι, μα μακάρι εγώ.
1: Ό,τι βρίσκουν το κερδίζουν. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια φορά ο Μέση, ό,τι δεν πήρε μέχρι τα 30, τα παίρνει μέχρι τα 40. Τώρα όλα με την εθνική. Όλα.
0: Και παίζουν όλοι για το Μέση και γουστάρουν που παίζουν για το Μέση.
1: Έχουν πολύ καλό κλίμα, ναι. Έχουν πολύ καλό κλίμα.
15: Ναι, ναι. Εγώ μόλις μπήκε ο Άλβαρες, είναι πολύ πιο κινητικό.
1: Το Χουλιάν Άλβαρες είναι παιχτάρα,
15: ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή ο μόνος που έτσι ξεχώριζε λίγο. Και το αμυντικό πρόβλημα, δεν ξέρω τώρα. Δεν γίνεται να συσοφαρεί δύο φορές το πράσινο. Δεν υποτιμώ καμία χώρα σίγουρα, αλλά δεν είναι η ίδια δυναμική. Πώς γίνεται να συσοφαρεί δύο φορές.
0: Εντάξει, γίνεται. Ποδόσφαιρο είναι. Έχει βγάλει και ο τερματοφύλακας τα αύγαλτα. Και γίνεται προφανώς.
1: Για το Κάπο Βερντε, λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά είναι και, ξέρετε, τώρα αυτά τα μεγάλα μουντιάλ είναι και στιγμές τώρα. Δηλαδή ήταν, οι άλλοι είχαν ένα καλό momentum. Δηλαδή ήταν και τιμή πολύ, αλλά τους ήθελε και η μπάλα τους έδινε πράγματα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή τις στιγμές τους εκμεταλλεύτηκαν. Αλλά μπράβο τους. Που εγώ προτιμώ χίλιες φορές σαν ουδέτερος να βλέπω Κάπο Βέρντε και όχι Παραγουάη. Έτσι. Δηλαδή αυτό θέλω. Δηλαδή να βλέπω μια ομάδα η οποία θα παίξει παίζοντας ποδόσφαιρο. Θα παίξει, θα χάσει, ας πούμε.
15: Ναι. Τώρα εντάξει, η Γαλλία όντως είναι. Υπάρχει δυναμική πολύ. Ο Λίσε είναι μαζί με τον Εμπαπέ απίστευτη. Α δούμε, εγώ θέλω Αργεντινή.
1: Με βάση τις μονάδες η Γαλλία μεσοπιθετικά δεν παίζεται.
15: Ναι,
1: δεν παίζεται. Έχει, είναι μακράν η καλύτερη με βάση τις μονάδες δηλαδή. Δεν παίζεται. Και το καλό είναι ότι έχουν και πολύ καλή νοοτροπία και οι Γάλλοι. Πολύ καλή νοοτροπία. Και τη μεγαλύτερη σταθερότητα. Δηλαδή, τώρα πλέον είναι ομάδα η οποία πλέον η Γαλλία, εκεί που μέχρι το 90, στα μέσα των 90 δεν υπήρχε, το πήρε το 98, έκανε μια κοιλιά και τώρα τα τελευταία 10 χρόνια είναι η πιο σταθερή ομάδα. Τελικούς, κατακτήσεις. Ναι, ναι, είναι στα καλύτερα της.
15: Εντάξει. Πάει και 28 και βελτίωσε λιγάκι.
1: Έχει, έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Άμα θες, θα βγάλουμε και έναν άλλον. Άντε. Δεν έχεις.
15: Καλή συνέχεια.
1: Δεν έχεις. Αν εμφανιστεί κάποιος το επόμενο, παίρνει 10 δευτερόλεπτα για ένα 1,5 λεπτάκι να βγει. Καλώς.
0: 29. Πάμε διαφορετικά, τώρα με μηνυματάκια.
1: Διαφορετικά πάμε σε μηνύματα. Και να δούμε πού είμαστε. Το Ζώτα λέει δεν τον έχει πάρει, λέει. Ακόμα. Το Σμάιλοβιτς λέει. Και τους δύο στην τελική ευθεία είναι. Το Σμαϊλόβιτς τον έχει πάρει ήδη. Το Ζώτα τον τελειώνει την υπόθεσή του. Σήμερα θα κάνει ο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς, για να μην μπερδεύεστε, είναι ο στόπερ. Έτσι. Ένα θήριο στόπερ. Ένα 91, 22 χρονών. Και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Ένας παίχτης που κόστησε κανένα 5-6 εκατομμύρια από ό,τι διαβάσαμε. Η απόκτησή του. Λοιπόν, συνεχίζω με κάνα 2 μηνυματάκια. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Βαγγέλου, ήταν ένας ελληνοποιημένος, κληθεί στην εθνική και αρνηθεί να πάει. Τότε χάνει το διαβατήριο. Με ρωτάει εδώ ο Αλέξανδρος. Καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζω με κάνα 2 μηνυματάκια. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Βαγγέλου, ήταν ένας ελληνοποιημένος, κληθεί στην εθνική και αρνηθεί να πάει. Τότε χάνει το διαβατήριο. Με ρωτάει...

0: την τακτική στο παιχνίδι και μάλιστα με ποδοσφαιριστές υπουργιακά δεν μπορούν να το υπηρετήσουν. Με μέσο όρο 29,5 χρονών είναι γερασμένη ομάδα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εβδομάδα. Μου πει κάποιος από αυτούς που δίθεν κριτές, λέει, ποιος προπονητής θα μπορούσε να κερδίσει ένα παιχνίδι σαν το χθεσινό και αυτό με την Ρουμανία, με αυτό το υλικό και με αυτή την κατάσταση που βρέθηκαν άλλοι παίχτες της Εθνικής. Πού είναι οι πολλοί παίχτες? Φυσικά και έχουν ευθύνη όλοι αυτοί που έπαιξαν και αυτοί που έβλεπαν το παιχνίδι από κάποια τηλεόραση, κάποιο μακρινό νησί. Τώρα το κάλεσμα είναι αναγκαίο. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει και ο Αργύρης. Ενώ όπως διαβάζω στο sportfm.gr, οι Άγγλοι μετά την πρόκρισή τους από το Μεξικού έκαναν τη γνωστή του συνήθεια τραγουδώντας με το κοινό το Wonderwall. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προτείνεται η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άντρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες διάσπαρτες εστίες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολύμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Go, go, go, go, go!

0: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
5: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
6: Ποιος εγχειρίστηκε.
5: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
6: Νικολάκη.
5: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
6: Πάπο.
7: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
8: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
7: Έπαθε κλάση.
6: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
9: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
6: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
9: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνετε.
5: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
9: Μασονία των ηχολήπτων.
10: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
11: Το καλό την άλλη γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
10: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
12: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά!
13: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο, το τζάμπολ.
14: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
6: Ο Διονύσης.
14: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
15: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
16: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
17: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
16: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
18: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
19: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
20: Έχουμε φίλες.
6: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
20: Φίλους. Μη ζαλίσατε με τα σάρδα μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
6: Ό,τι είναι δηλαδή, καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
21: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα
20: λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως το σκλάβι.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και το καλοκαίρι πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια ουδής. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Autan Defense του γνωστού σε όλους μας Autan διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Autan Defense Extreme Production της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Autan Defense Long Production που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Autan τώρα στο φαρμακείο.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε για το παγκόσμιο κύπελο στις 10 η ώρα το βράδυ πολύ μεγάλο ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου, Πορτογαλία-Ισπανία. Μεγάλη ματσάρα, 10 η ώρα. Και στις 3 τα ξημερώματα παίζουν οι διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Βέλγιο. Και αυτό ωροπαιχνίδι, η ώρα απαγορευτική για μας, το 3 με 5. Από αυτά τα δύο ζευγάρια θα προκύψει ένας ακόμη προημιτελικός. Έχουμε πει μέχρι τώρα, ξέρουμε, το Γαλλία-Μαρόκο και το Νορβηγία-Αγγλία. Από εδώ λοιπόν, από τα Πορτογαλία-Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο που παίζουν απόψε, προκύπτει ο άλλος προημιτελικός. Και μεθαύριο μετά, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία να δώσουν τον τελευταίο προημιτελικό. Σχηματίζεται σιγά-σιγά το παζλ των 8 στην κορυφαία διοργάνωση. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται και το Grand Slam Tennis Wimbledon με τη διεξαγωγή της φάσης των 16. Χθες είχε και μεγάλο ντέρμπι στα κορίτσια, όπου η Ναόμι Οσάκα δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει την Ζαμπαλέγκα, ενώ ο μεγάλος και σπουδαίος Νόβακ Τζόκοβιτς στα 39 του χρόνια, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε άσχημα απέναντι στο Ρώσο Σαφιούλιν, επικράτησε με 3-1 σετ και προκρίθηκε για άλλη μια φορά, καταγράφοντας την 106η νίκη του στο Λονδρέζικο Grand Slam και αφήνοντας δεύτερο σχετική λίστα τον τεράστιο Ρότζερ Φέντερερ.

0: Ένα φίλο δεν τα έχει μαζί μα. Λέει: δεν βάλατε έναν άνθρωπο να περιγράφει το Μεξικό, Αγγλία κτλ. Okay, ναι. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Ο Βοζίνια λέει: του πράσινου ακροτηρίου ήταν αρχηγό τη ομάδα μου, ΑΕΛ Μεσού για χρόνια. Αυτά που έκανε με την Αργεντινή τα έκανε και σε εμά, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα χάσαμε κύπελο και πρωτάθλημα γιατί πήγαινε τριπλάνο τον επιθετικό. Τι να πει, μα έκανε τα ψυχοφάρμακα, λέει ο Φίβο. Και τώρα να το βλέπει να κάνει αυτά στο Μουντιάλ, ναι, είναι λίγο να έχει τα νεύρα σου, είναι αλήθεια αυτή. Καλημέρα, λέει. Αφού τις κλείσει τις κάνει ο Σπανούλης και δεν πήρε κανένα τηλέφωνο, όπως είπε, οι δύο ήττες φέρνουν την υπογραφή του. Τον καλύπτει, λέει, τον πασχετικό συνάφη, το έχουμε καταλάβει απόλυτα. Πάντως, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν θυμάμαι άλλη τέτοια ντροπιαστική ήττα της εθνικής, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ναι, φίλε, ξέρεις κάτι όμως. Εγώ λέω ότι συνολικά αυτή τη διαδικασία με τα παράθυρα ως Ελλάδα την αντιμετωπίζουμε με έπαρση. Εμείς νομίζουμε δηλαδή ότι μπορούμε να στέλνουμε τους δευτερότριτους
1: και να
0: περνάμε στις διοργανώσεις. Έτσι. Μία-δύο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα, ώρα, πώς το λέει το ρητό κιόλας, μην τον μπερδέψω. Οι Πορτογάλοι και οι Ρουμάνοι που μας νίκησαν προχθές μπορεί να είχαν μία-δύο απουσίες, αλλά αυτοί οι ίδιοι είναι που θα πάνε και αν περάσουν στο Ευρωμπάσκετ, αν θα περάσουν στο Παγκόσμιο, θα μπουν ένα-δύο NBA ιεροκαλός που έχουν και ένας ακόμη και θα μπουν να παίξουν. Είναι δηλαδή μια ομάδα δουλεμένη. Εμείς όταν κάθε φορά είμαστε εδώ μέσα στην αίθουσα και λέμε ποιοι είμαστε σήμερα, παιδιά, ποιοι μαζευόμαστε. Εγώ, εσύ, αυτός και αυτός. Την άλλη φορά δεν μπορούμε. Α, ο άλλος, ο άλλος και ο παράλλος. Δεν είναι σκορπιοχωρή η εθνική ομάδα. Αλλά δυστυχώς τα παράθυρα έτσι λειτουργεί. Δεν ήθελα να πω κάτι όλο αυτόν τον καιρό, αλλά εγώ αυτό βλέπω. Και δεν είναι μια συνθήκη που θα σου βγαίνει συνέχεια. Δηλαδή, άλλος να κάνει τη λάτζα και άλλος να κάνει το κομμάτι του. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Είναι πρόβλημα για την εθνική. Δεν είναι σε καλό δρόμο η εθνική του μπάσκετ. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, δεν παίρνουν και οι Έλληνες παίκτες τις πρωτοβουλίες και το χώρο που θέλουν, δεν εξελίσσονται όσο πρέπει. Γενικά δεν λειτουργεί τόσο καλά το πράγμα. Δηλαδή, πέρα από το να βάζουν πολλά λεφτά οι ομάδες μας και να κάνουν μεγάλες μεταγραφές και να φέρουν σπουδαίους παίκτες και να διατηρούνται στο υψηλό επίπεδο σε Ευρωλίγκα, Eurocup, BCL κτλ. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά πρέπει να δούμε λίγο και το κομμάτι της εθνικής μας ομάδας, διότι αυτή είναι που μας έβγαλε στους δρόμους το 87 και το 5. Όλους. Άλλο η συλλογή μας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το 87 και το 2005 όμως με τον Γκάλι και με το Βάλτο αγόρι μου το 5, άλλες χαρίσεις είχαμε όλοι μαζί. Έτσι. Πρέπει να το πάρουν λίγο διαφορετικά. Νομίζω όλοι όσοι συμμετέχουν στο εγχείρημα αυτό, διοίκηση, παίχτες, προπονητής, οι πάντες, διότι δεν είναι τώρα αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή τώρα εντάξει, και δεν είμαστε και συνηθισμένοι να δεχόμαστε τέτοιες ήττες. Βαγγέλη, αν γίνεται εξήγηση, λέει αυτό με τους ελληνοποιημένους, γιατί ειλικρινά δεν γνωρίζω, λέει, και το έχω απορία. Τι να σου εξηγήσω, ρε φιλέ. Παίρνουν το διαβατήριο για να παίζουν εθνική. Αυτό είναι μία από τις υποχρεώσεις, είναι αυτή. Καλημέρα και καλή δουλειά, λέει, σε όλους με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Βαγγέλη, όταν είπε ο Σπανούλης, λέει, πως τον Αύγουστο θα είναι όλοι μέσα, λέει, μήπως να κρατά μικρό καλάθι. Δηλαδή, ο Γιάννης θα είναι μέσα, εχεί, θα συμφωνήσουν ο Παπαγιάννης να σταματήσει λίγο το δούλευμα, λέει ο φίλος μας ο Μάκης. Λοιπόν, αυτά και από το Μακίνιο.
1: Πάμε.
0: Πάμε σε ένα σύντομο time out και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regents Casino Mont Parnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετά το, από ένα ακόμη σκάνδαλο, λέει μεταξύ Φαντίνο και Τραμπ, λέει μέχρι και την κόκκινη του Μπαλογκάν, λέει από το αρχικό βραβείο ειρήνης κτλ. Όλοι είμαστε με το Βέλγιο, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα στην παρέα. Πρέπει τα πράγματα στην εθνική στον μπάσκετ να γίνουν πιο αυστηρά. Όποιος δεν πάει και δεν είναι τραυματίας να τρώει πρόστιμο αρχικά και στη συνέχεια στα τρία πρόστιμα να αποκλείεται από την ομάδα. Πολλά και διάφορα έρχονται εδώ για το, για το μπάσκετ, για την κατάσταση με την Γαλανόλφη. Βέβαια, αυτό είναι λογικό όταν κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνο. Φαίνεται ακόμη μια φορά πόσο προβλήματα έχει δημιουργήσει η Ευρωλίγκα για τεράστια διαφορά στα ποσά στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχει αφήσει χώρο σε καλούς Έλληνες παίκτες να παίζουν τακτικά στις ομάδες τους και να βγαίνουν και οι νέοι από κάθε ομάδα. Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Εντάξει, Κώστα, τώρα τι να σου πω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι και παλιότερα που είχαμε καλή εθνική ομάδα, είχαμε και καλές ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τι πιστεύεις ότι που θα παίζουν στο EuroCup και όχι στην Ευρωλίγκα δεν θα κάνουν τεράστιες επενδύσεις και να δώσουν το βάρος στους ξένους. Καλημέρα, Βαγγελή. Δηλαδή, συγγνώμη, θέλουμε το Γιάννη για να κερδίσουμε Ρουμανία και Πορτογαλία. Αυτό είναι αστείο. Το αστείο με τους υποχρεωτικούς Έλληνες, λέει, πότε θα σταματήσει που ένας και ένας, λέει, έχουν μηδενική εξέλιξη και πατούν στο ότι είναι αναγκασμένες ομάδες να τους πληρώνουν. Καλά για έμφαση την Ομοσπονδία, λέει, δεν χρειάζονται, λέει, λόγια, λέει ο Δημήτρης. Αν κληθούν και αρνηθούν να πάνε χάνουν το διαβατήριο, αυτό ρωτάω, λέει η Βαγγέλη. Ναι, από όσο γνωρίζω, ναι. Αν αρνηθούν την υποχρέωσή τους. Ναι. Θέλω να δω τι θα κάνει ο Κλοπ, λέει.
1: Σας πρίσει το Μουσιάλα, θα κάνει ρε παιδιά. Αλήθεια.
0: Τι είναι αυτό που λες τώρα, ρε.
1: Αλήθεια.
0: Τι είναι αυτό που λες, γι' αυτό δεν διάβασα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα της σημερινής Γερμανίας. Μάλιστα. Ό,τι πείτε.
0: Δεν φίλε, είναι δυνατόν δηλαδή.
1: Ό,τι πείτε.
0: 2026 να κάνει τέτοιο σχόλιο. Εντάξει τώρα, ας πούμε. Ο Κλοπ τι θα κάνει. Ο Κλοπ θα κάνει αυτό που ξέρει καλά. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και είναι από τους λίγους που μπορεί να ελπίζει η Γερμανία ότι θα πάρει να βάλει τα πράγματα στα κουτάκια και να τους κάνει μια ομάδα δυνατή. Καλημέρα στην παρέα, λέει. Είναι δυνατόν να ακυρώθηκε η κόκκινη κάρτα των ΗΠΑ, διαπλοκή παντού, κρίμα, λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει, μωρέ, τα σπρώχνουν λίγο τα παιδιά. Τι να κάνουμε. Διοργανωτές είναι.
1: Είναι και οι μόνοι που μείνανε τώρα.
0: Τα σπρώχνουν λίγο τα παιδιά. Αλλά κι εγώ στο παιχνίδι με το Βέλγιο, με τους Βέλγους θα είμαι. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Όποιος όμως και αν περάσει, θα πέσει πάνω στη, είτε στην Πορτογαλία, είτε στην Ισπανία.
0: Αυτή τη στιγμή πιο πιθανό μοιάζει το Ισπανία.
1: Ναι.
0: Μου μοιάζει πιο
1: ναι.
0: καλή ομάδα αλλά, Ισπανία. Εντάξει, αλλά είναι ντέρμπι δυρικής. Ναι, είναι ντέρμπι δυρικής.
1: Μπορεί να πάει τίποτα. Πέναλτι και να περάσει.
0: Ναι. Όλα ανοιχτά είναι. Όλα ανοιχτά είναι γιατί και οι Πορτογάλοι έχουν πολύ καλό υλικό. Και οι Πορτογάλοι δηλαδή με βάση το υλικό τους έπρεπε να παίζουν καλύτερα. Έχουν πολλά ονόματα μαζεμένα. Θα δούμε πώς θα πάει. Καλημέρα κύριε Αλεξάνδρε. Καλημέρα στο πιο αγαπημένο μας δίδυμο. Οι επενδύσεις σε ΠΑΟΚ και ΑΡΗ πιστεύω θα αλλάξει την εικόνα της εθνικής και γενικά των Ελλήνων παικτών. Μακάρι να μην τα ρίξουν και αυτοί στους ξένους, λέει ο Διονύσης. Σίγουρα θα ρίξουν στους ξένους. Καλημέρα, δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε χρόνο γίνεται σειρά. Αλλά αν θα έρθει ο Γιάννης, έρθει δεν έρθει στο τέλος, θα έπρεπε κάποια πράγματα να είναι διαπραγμάτευτα. Μα πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, με το Γιάννη κουβέντα δεν γίνεται τώρα για προκληματικά. Γίνεται όταν έχουμε τουρνουά κανονικά. Παγκόσμια, Ευρωμπάσκετ κλπ. Τώρα ας είμαστε σοβαροί. Τώρα για να νικήσουμε ειλικρινά την Ρουμανία και την Πορτογαλία δεν χρειάζεται καν να το κουμποτογράψει και ένας φίλος πριν τώρα. Μην τρελάθουμε κιόλας τώρα, μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Έτσι. Δεν παίζουμε με τίποτα θηρία. Έλεος.

Για όσους ξυπνήσατε τώρα και δεν είδατε καθόλου το βράδυ, τι έγινε τώρα στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Μεξικό. 3-2 είπαμε νίκησαν οι Άγγλοι. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Άγγλων αυτή τη φορά δεν ήταν ο Κέιν, ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος έκανε ίσως και την καλύτερη του εμφάνιση με την εθνική ομάδα. Αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης αναμέτρησης MVP. Πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 3 λεπτά. Έτσι. Και γενικά είχε μια καθοριστική συμβολή και στο αμερικό κομμάτι. Ενώ και ο Κέιν ήταν από αυτούς που ξεχώρισε, καθώς σημείωσε το άλλο γκολ των, των Άγγλων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Να σας πω ότι όλα τα στιγμιότυπα sportfm.gr, μπαίνετε και βλέπετε τα highlights όλων των αγώνων του Μουντιάλ αναλυτικά, αλλά και τις σημαντικότερες ειδήσεις που αφορούν στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

0: Έχει κολλήσει, ρε φίλε, με το σχόλιο χθες του Αλέξη, εσύ με το Ροντινέ και τον Ντανίλο. Έχει κολλήσει, έχει φάει κόλλημα, σκάλωμα. Έχει φάει, το έχει στείλει 4 φορές.
1: Εντάξει, για μένα απλά, άστοχο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά ρε παιδί μου, ήθελε να πει πόσο κατάλληλο είναι ο συγκεκριμένο παίκτη για να παίζει. Και έφερε ως παράδειγμα τον πρώτο που του ήρθε σε μυαλό. Εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πιστεύεις ότι υπάρχουν Έλληνες για επίπεδο Εθνικής και Ευρωλίγκας? Αλήθεια τώρα, λέει ο Νίκος από Γάλλο. Εντάξει, δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ, δεν είπα εγώ ότι είναι πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Γιατί γελάς πάλι?
1: Είστε για κλάματα μερικοί. Ναι, πες μου και τη Γαλλία, αδερφέ. Πες την καλύτερη μπάλα. Άντε, παρατήστε με από τώρα.
0: Έχει αλλάξει η κατάσταση, παιδιά. Στο ποδόσφαιρο έχει επέλθει.
1: Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στις σπηλιές και να κυνηγάτε βίσονες, αν θέλετε. Κόσμος που χωράει.
0: Δεν υπάρχουν βίσονες.
1: Δεν πειράζει. Θα τους βρούνε.
0: Μπορεί να δημιουργήσουν όμως.

0: Ολυμπιακό αποκλείστηκε ο Σούλης Παπαδόπουλος της Ιταλίας, εντός παρενθέσεως Αντσελότη. Τώρα περιμένουν να αποκλειστεί και ο Μπάμπης Τενές της Αργεντινής. Ποτσετίνο.
1: Τώρα αυτό μόνος ως Καβάλε μπορώ να το κλάβω έτσι. Δηλαδή, γιατί αν λέμε το πιο πετυχημένο προπονητή στον κόσμο, Σούλη Παπαδόπουλο, που με όλο το σεβασμό προς το Σούλη, που μπορεί και ο Σούλης στην κατηγορία του να είναι και αυτός πιο πετυχημένος, έχοντας αλλάξει 30 ομάδες. Αλλά τώρα το να λέμε για τον Αντσελότη, ο οποίος έχει σηκώσει οτιδήποτε κούπα μπρίκι, οτιδήποτε κυκλοφορεί τώρα δηλαδή, εντάξει, είναι. Το τερματίσαμε να φτάσουμε εκεί, παιδιά.
0: Είναι στο πνεύμα Fight Club για τον Αργεντίνο Πασαλή Μέση.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα, στο πρωινό της Δευτέρας 6 Ιουλίου του 2026. Πράγμα που σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ακούστε το, είναι έκπληξη. Και μετά έρχεται Αλέξανδρος Τσουβέλλας, χωρίς Μαρία αυτήν την εβδομάδα κυρίως. Άρα θα πορευτεί εδώ με τον φίλο μου τον Παναγιώτη το ρολόι από εδώ τους από εκεί. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Φαίνεται ότι ήρθα από άδεια. Στους 94,6.
0: Α, ναι.
1: Που
0: ναι,
1: φαίνεται ότι ήρθα από άδεια. Είναι στον κόσμο το ακόμα ψάχνετε. Κοιτάει δεξιά-αριστερά, λες και έχει έρθει φορά. Από εκεί, από αριστερά, πας προς το κουζινάκι και δεξιά είναι αίθουσα σύνταξης. Γιατί σε βλέπω
0: που τα χαμένα. Θα το βρω. Σαν τουαλέτα τώρα.
1: Τα λέμε σε λίγο με δελτίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Βαγγέλης Νεραζιάς. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλοι. Από το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι παρόντες. Το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη μετά την τρίτη της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ από την Πορτογαλία 71-56 της Ανέλα Αρένα για το δεύτερο όμιλο των προγραμματικών του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στο επόμενο γκρουπ για την πρόκληση στα τελικά της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μεταφέρει το ρεκόρ 3-3 και θα αναμετρηθεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Στην Ολλανδία ταξιδεύει σήμερα για την προετοιμασία της ΑΕΚ και εκεί θα ολοκληρωθεί μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού Καν Κάιρινεν, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Πέρασε ιατρικά και μένουν οι ανακοινώσεις για τον δανεισμό οψιών αγοράς από την Ίντερ του 21 ετών στόπερ της Εθνικής Ελπίδων Χρήστου Αλεξίου. Ο 39χρονος Αυστριακός Κρίστιαν Ντόμπνικ είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων. Στους τρόπους που θα διασπάσει τις αντίπαλες άμυνες έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο Χωσέλος με τη Λίμπα τις πρώτες ημέρες προπόνησης του Ολυμπιακού στο Νιένταμ της Ολλανδίας. Από σήμερα αναμένεται να μπει στις προπονήσεις ο Σμαϊλόβιτς κοντά στα 6,5 εκατομμύρια το deal με τη Σαντέρφιορτ για τον 22χρονο στόπερ. Πρώτο πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Στο μάτς με την Grasshopper, στο προσεχές Σάββατο, αναμένεται να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντεφράι. Με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Ολλανδός σε ΜΜΕ της πατρίδας του. Καμία ανησυχία για τον τραυματισμό του Καλάμπερα στο φιλικό με τον Άγιαξ, διήμερο ρεπό και επιστροφή στις προπονήσεις την Τρίτη για τους παίκτες του Τριφυλιού. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά τεστ στον Παναθηναϊκό Μπαντιό, όπως έκανε γνωστό Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένας παίκτης από την ίδια διαδικασία, τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονο το σύλλογο. Αγωνία για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Σαρή στον ΠΑΟΚ, με τον νεαρό χαφ να υποβάλλεται σήμερα σε εξετάσεις. Εντείνονται προσπάθειες για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου χαφ Σάντα Μαρία. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, το μήνυμα του Χατσίδη. Αλλάζει χέρια η ΑΕΛ, αφού σήμερα στο επιμελητήριο της Λάρισας θα ανακοινωθεί η συμφωνία μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ από τον Αχιλέα Νταβέλη στον εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό. Με πρωταγωνιστή το Χάλαντ, η Νορβηγία ανοίξε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίπαλος στους 8 της διοργάνωσης, η Αγγλία, που νίξε 3-2 το Μεξικό με πρωταγωνιστή τον Μπέλιχαμ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Από εδώ τους από εκεί.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
4: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Πάει και αυτό. Πού είσαι, γιατί. Α, πάλι πρόβλημα.
1: Τελειώνεται. Όχι, να αλλάξω.
0: Όχι, θα αλλάξει.
1: Έλα, βέβαια, δεν μπορώ να μιλήσω εδώ μέσα. Βεβαίως. Τώρα με έχετε δεδομένο, πάει,
0: Μη είχε
1: σωρά. Πάλι δεν πες γι' αυτό εδώ. Έχει κάνει ρηλό. Θέλω κι εγώ να μιλήσω. Μπράβο, αγόρι μου. Πάλι ακούγομαι λες και με από το πηγάδι. Μίλα εσύ.
0: Δεν πας της Μαρίας.
1: Τι να πάω της Μαρίας, αλλάξω και θέση εδώ πέρα. Πώς θα μιλήσει, μπράβο.
0: Τι να κάνω.
1: Πώς θα μιλήσει ο διευθυντής μετά.
0: Δεν ακούγεται αυτό εδώ.
1: Δεν ακούγεται. Δώσε μου λίγο μουσική.

0: Τίποτα.
1: Μπράβο, Ρίλο, έκανε τη δουλειά σου.
2: Δεν έκανε τη δουλειά μου, δεν παίζει σωστά. Δεν παίζει σωστά.
1: Ωραία, καλά είμαι.
2: Όχι, δεν παίζει καθόλου καλά.
1: Μια χαρά ακούγομαι.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά σου, φίλε μου? Επειδή είμαστε ματσούκιασε ο Χάλαντ, δεν με αφήνεται να μιλήσω. Όχι. Επειδή πήγα σπίτι μου για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά.
2: Όχι, όχι.
1: Πάω στο άλλο. Δεν έχω πρόβλημα, φίλε μου. Προσαρμογή. Προσαρμογή. Κοίτα πόσο γρήγορα ήρθα εδώ. Τώρα.
2: Τώρα.
1: Παίζω, παίζω τώρα, κανονικά, τώρα, βέβαια.
2: Παίζεις μπάλα μεγάλη.
1: Βέβαια, παίζω μεγάλη μπάλα. Ανέβασέ με λίγο ακόμα.
2: Θα
1: Big Win. Sport FM 94,6. Ξεκινάει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Η εκπομπή ή από εδώ. Κορυφαία συχνότητα, χωρίς μικρόφωνα. Ο Big Win Sport FM 94,6. Θα τελειώνουμε με αυτό το κολομουντιάλ. Είμαστε άϊπνοι, είμαστε χάλια.
2: Άϊπνοι.
1: Είμαστε ασπροκίτριλοι, λες και έχουμε ύκτερο. Πάνος Ρήλος.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Θα πάμε μέχρι τις 10. Έχω πει ότι η παράσταση είναι εξωγήινος. Ήμουνα χθες το βράδυ, τα έδινα όλα στην Παραμυθιά και τώρα το πρωί είμαι στο Μοσχάτο. Έτοιμος. Κεφάτος, δυνατός, με 2,5 καφεδάκια, με το μαλλί λες και με φιλούσε κάποιος Νορβηγός με κουπί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός, Μίλαν, Ρεάλ και Βραζιλία. Πόσο άλλο θα πιω το ποτήρι, πόσο άλλο θα πιω το βάσανο αυτό που μου έχετε. Πόσες διοργανώσεις ακόμα. Ήρθε Ιούλιος και ακόμα με γλεντάτε. Τι Μοντέρο πέρασα, τι Ολυμπιακό κούπες στο Τέλεκομ. Τι πέρασα, μπάλα τέταρτη.
2: Δικό σας εκεί στη Ρεάλ είναι αυτός ο Έντρικ που είχασε το τέταρτη.
1: Πρέσα την Γκάη, κάνε τον γκολ εκεί, φεύγεις από το κέντρο.
2: Μπράβο.
1: Σου κάνει ο Βινίσιους που έπαιζε
2: Πασάρα.
1: Μόνος του.
2: Πασάρα.
1: Στην Εθνική Βραζιλία ήταν ο Βινίσιους και 10 φίλοι του. Ελάτε, δεν πειράζει. Σου κάνει μια πάσα με το εξωτερικό. Μπήκες αλλαγή για να αποθεωθείς. Και κάνεις το κοντρόλ, το τρελόμπαλο. Το θυμάστε, το τρελόμπαλάκι. Και μετά κάνεις και καλά να την τζιμπήσεις 5 μέτρα out. Που να περάσει από αυτό τον τερματοφύλακα. Και ο άλλος. Και ο άλλος, ο Χάλαντ, με το μαλλί της Εύας. Ο Χάλαντ πάει και μας κάνει 2 γκολ. Είναι άφαντος εντωμεταξύ το παιχνίδι. Δεν υπάρχει ο Χάλαντ σε όλο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει. Και μετά κάνει μία κεφαλιά. Βέβαια. Άμα τρώει σπλήνες από μοσχάρια 2 χρονών ο Μες. Δεν ξέρω τι τρώει.
2: Αυτό τους καθρέφτες τρομάζει.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι τρώει. Κέρατα από ελάφια, σούπα. Τι στο διάλο τρώει αυτός ο άνθρωπος, όπου κάνει ένα βήμα και τραβάει σιρτό σούτρε. Ρε, καταλαβαίνεις πόσο
2: σουτάρα,
1: δυνατό ήταν αυτό το σούτ. Καταλαβαίνεις πόσο δυνατό ήταν αυτό το σούτ. Και μετά τα μπουρλα και. Έχουμε και το καραγκιουζιλίκι αυτό που να πάθετε ακάραια.
2: Και όλα κάθεται, εκεί πηγαίνει, περπατητός.
1: Ρε, δεν το πιστεύει αυτό που ζει. Το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, το βαλά.
1: Με το μόμπι προπονητή. Λοιπόν, και ο Αντζελότη, όπου μας έβαλε μέσα τον Νεϊμάρ με τα μάγουλα τα δικά μου. Που το κίτρινο χρώμα σε κάνει να φαίνεσαι ακόμα πιο ζώων, μας έβαλε μέσα τον Νεϊμάρ, όπου τι κάνει, κλαίγανε μετά. Ναι. Βέβαια, δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τους Βραζιλιάρους να κλαίνει μια ζωή.
2: Βγήκε το Ριβάλτο και είπε, έπρεπε να τον βάλουμε περισσότερο τον Νεϊμάρ.
1: Ρε Ριβάλτο, πήγαινε παίξε στην Κουτσουρούβιτση, πώς τη λένε αυτοί, για... κάνε μας τη χάρη τώρα, να παίξει περισσότερο Νεϊμάρ. Η εθνική Βραζιλίας
2: τσακωνόταν με τον τερματοφύλακα, ρε φίλε.
1: Εγώ είμαι εδώ, εγώ κάνω κουμάντο. Ζούσε το όνειρό του. Και μετά Texas Hold'em. Λοιπόν, Ρονάλντο φαινόμενο. Ριβάλντο, όπως ανέφερες. Ρονάλντινιο, Ρομάριο, Μπεμπέτο,
2: Κάρλος,
1: Καφού, Ντούγκα, Αλταΐρ, Ταφαρέλ, τι θες να πω.
2: Ζιλμπέρτο Σίλβα.
1: Το αόρατο στίχος. Ζιλμπέρτο Σίλβα εδώ πέρα. Με φωσφοριζέ παπούτσια. Και τώρα έχουμε. Το center floor έχουμε τον Χακούνα Ματάτα αυτόν και τον Νεϊμάρ και τον Βινίσιους που του λένε παίξε από εδώ, παίξε από εκεί. Πού ξεφτυλιστήκαμε έτσι ρε η Βραζιλία ρε. Τι ξεφτύλανε αυτοί.
2: Εδώ έχουμε κατέβει με το Φρέντρε φίλε.
1: Με το Φριέτζε και τον λένε Φριέτζε. Και το Μαρτινέλη λες και είναι από τη Μυτιλίνη ο Μαρτινέλης. Ρε παιδιά το Μανταμάδο. Τι θέλετε ρε ποιες παίζουμε ρε η Βραζιλία και πού θέλετε να περάσετε. Και είναι οι άλλοι. Η άλλη είναι κομπιούτερ η Νορβηγική, είναι και πολύ συμπαθητική ρε φίλε.
2: Ναι,
1: είναι ισχύει. Πάρα πολύ συμπαθητική
2: ισχύει.
1: Και δεν κατάλαβες, δεν μας απέκλεισαν ως outsider. Στα ίσια και να ξαναφάνε ξύλο.
2: Κατοχή λοιπόν, αυτά.
1: Για πλάκα, τίποτε, για πλάκα. Τίποτε. Και μετά είχαμε και τους Μεξικάνους όπου πήγανε οι Μεξικάνοι οπαδοί και πετούσανε και πυροτεχνήματα. Τους ξύπνησαν τους Άγγλους. Πετούσαν και πυροτεχνήματα, τους ξύπνησαν τους Άγγλους. Φάτε το στο υψόμετρο. Φάτε το ψηλά στο υψόμετρο. Πέρασε ο.
2: Με Βιάγκρα.
1: Βιάγκρα πήρανε. Τι περιμένατε. Πήρε Viagra ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ.
2: Ο Μπέλιγχαμ πήρε το καλύτερο.
1: Ο Μπέλιγχαμ πήρε διπλό μπλε. Λοιπόν, ελάτε κι εσείς. Και από την άλλη τι έχουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει, να σου πω, τι κάνεις, καλά. Έχω ένα παίχτη μωρέ εκεί πέρα, τον Μπαλογκάν, έχει φάει κόκκινη. Ναι, πού είσαι ρε Φαντίνο, να σου πω, για σβήσει την κλίση εκεί πέρα, γιατί το όχημα το θέλει, είναι επαγγελματικό, δεν μπορεί να πάει δουλειά και δεν μπορεί να πάει, αυτά που λένε τα ψέματα της ενστάσεις, δεν μπορεί να πάει τον πατέρα του στην εργασία του και έχει πρόβλημα με στο πόδι ο πατέρας του. Τι λες ρε φίλε, θα ξεφτυλιστούμε παγκοσμίως. Θες να το κλείσω, το κάνω κούγκι όπως είναι εδώ το παγκόσμιο κύπελο. Όπως είναι εδώ πέρα να σας απειλήσω όλους μαζί. Κύριε Τραμπ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάρε με τηλέφωνο σε 10 λεπτά και τον πήρε Φαντίνη. Ξέρετε κάτι, υπάρχει το άρθρο 27F. Κάναν έφεση. Και η κόκκινη. Ναι, και η κόκκινη λέει θα είναι με αναστολή για ένα χρόνο. Και παίζει κανονικά. Ε, ταμπάκο. Παίζει κανονικά. Πήρε τηλέφωνο. Ο Τραμπ είναι αυτός που μου θύσει που μας δικαιολογούσε τις απουσίες. Δεν είχε ιδέα και έγραφε σε ένα χαρτί. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας ήταν μαζί μου άρρωστος, τάδε. Ο θείος Θανάσης Τσουβέλλας και υπογραφή. Και πήγαινε με ένα κομμάτι χαρτί, θυμάσαι, και μας δικαιολογούσε απουσίες.
2: Απουσίες,
1: τι ωραίο ήταν αυτό. Ούτε στο σύστημα έμπαιναν οι απουσίες, ούτε τίποτα. Και ο Μπαλογκάν αυτός, πώς το λένε, με το όνομα Γκάν. Είναι δυνατόν. Βλέπετε, νι στο τέλος ταμπάκο να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος. Και ο Μπαλογκάν παίζει κανονικά με το Βέλγιο. Πρώτη φορά θα είμαι Βέλγιο. Που το Βέλγιο είναι φασολάκια χωρίς φέτα, ρε παιδί.
2: Αυτό.
1: Και ο Βέλγιο είναι. Πώς να σου πω. Το καπάκι από την ντομάτα στα γεμιστά του από πάνω.
2: Ή το καπάκι από το νεράκι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Δεν το βγάζουμε.
1: Ναι, αυτό είναι το Βέλγιο. Ναι,
2: παιδί.
1: Ναι. Θα είμαι με το Βέλγιο τώρα. Θα αποκλειστεί να
2: βγει. Νομίζω όλο ο κόσμο παίζει.
1: Καλύτερη. Πού είναι ο ακροατής που του είπα θα περάσει ο Καναδάς με το Μαρόκο να με γλεντήσει. Oh. Ρίξε πάνω μου τα βέλη σου. Περιμένω πώς και πώς.
2: Τριάρα ξεγυρισμένη.
1: Ο Ναΐ δεν μας άρεσε, ήταν ακριβώς. Λοιπόν, και έχω έρθει με νεύρα από τη Βραζιλία αυτή. Έβριζα σε όλο το δρόμο γιατί ήμουν συνοδηγός. Εγώ ήρθα τη νύχτα. Uh-huh. Και είδα τα παιχνίδια.
2: Τι το έβλεπες, ε?
1: Συνοδηγός. Είχα βάλει το κινητό εκεί και σχολίαζα. Μου λέει τι όρεξη έχεις, ρε φίλε μου, λέει ο κουμεντάκης. Ρε φίλε, του λέω είναι αυτή η Βραζιλία να πούμε. Φεύγεις από το κέντρο, ρε Καραγκιόζη, και δεν κάνεις αυτό το γκολ. Και δεν έχω καταλάβει. Τώρα, συγγνώμη, ρίχνω το επίπεδο, αλλά περιμένα. Ξέρατε τι θα ακούσετε.
2: Ρίχτω, ρίχτω.
1: Τι έχει αυτός ξεχωριστό και παίζει την Εθνική Βραζιλία 18.
2: Έντρικ.
1: Ναι, τι έχει, παίζει.
2: Είναι με το Βαγγέλη που το συζητάγαμε, το next big thing.
1: Αυτό είναι το next big thing.
2: Είναι.
1: Φεύγω από το κέντρο και λιποθυμάω. Έτσι είναι το.
2: Αυτό είναι.
1: Φίλε, θα σου πω κάτι. Εάν δεν μπορείς να βάλεις γκολ 18 χρονών, δεν θα μπορείς και 25.
2: Ισχύει.
1: Ρε φίλε, φεύγεις από το κέντρο. Είναι ευκαιρία στο παγκόσμιο κύπελλο να αποθεωθείς.
2: Σε τα τέτ, δεν σε φτάνει κανείς.
1: Από το κέντρο και είσαι, ρε παιδί μου, έχεις και πνευμόνια. Δεν είναι ότι έχεις τρέξει. Τώρα μπήκες.
2: Μόλις είχε μπει.
1: Ωραία. Και κάνεις ένα κοντρόλ και μόλις κάνει το κοντρόλ, λέω τι κάνει αυτός τώρα. Τι θέλει να τον τριπλάρει.
2: Έχει φτάσει στο κύκλιο και κάνει και έξτρα κοντρόλ.
1: Πέρασαν τρεις σκέψεις μαζί. Πλασάρω, τον περνάω ή την τσιμπάω. Ας τα κάνω όλα μαζί. Έτσι παθαίνει επιθετική. Χειρότερα να έχει πολύ χρόνο να σκεφτείς.
2: Εκεί στην Παλμέιρας δεν. Από που ήρθε.
1: Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Η Αγγλία που δεν την είχαμε, δεν την είχαμε, δεν την είχαμε.
2: Δεν την είχαμε, δεν την είχαμε. Να τα.
1: Κοροϊδεύαμε σιγά έτσι, it's coming home. Έχει και τον Τούχελ προπονητή, ε. Έχει κορυφαίο τεχνικό. Έχει προπονητή κανονικό η Αγγλία. Mm-hmm. Έχει προπονητή συλλόγου. Δεν έχει εκλέκτορα γραφικό με περίεργα αντισύματα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Είμαι έξαλλος που ξεφτυλιστήκαμε, ρε φίλε.
2: Με κρεμελή που κάμισο.
1: Μας έβαλε ο άλλος τον Νεϊμάρ, λες και θα του λέγε Ντούκου. Δικαίωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Diri Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Diri. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Diri. Future proof.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η Winsport FM 94,6.
16: Χωρίς μουσική, χωρίς δεν θέλω τίποτα, μουσική. Μαύρος. Είμαι έξαλλος. Είμαι έξαλλος κυρίως γιατί δεν έχω δει χαρά, ρε φίλε, φέτος. Δεν έχω. Τίποτα. Κοίτα τα μαλλιά μου πως είναι. Τίποτα. Σαν κοτόπουλο που το κυνηγείς Αλεπού. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε φίλε, τι πράγματα είναι αυτά? Ποιος Ντανίλο, ρε? Ποιος Ντανίλο αυτό είναι? Και σάλτσα Ντανίλο για το μοσχάρι σας. Ποιος Ντανίλο, ρε φίλε, τώρα?
17: Προσφορά στα λίγη.
16: Είναι δυνατόν και ο Σπυρόπλος? Χωρίς να θέλω να γίνω κακούλης που πας με τον Ντανίλο. Δηλαδή, είναι δυνατόν, ρε φίλε? Ποιος Ντανίλο, ρε φίλε? Πώς παίζει ο Ντανίλο? Ο Ντανίλο, και έχουμε απ' την άλλη έναν που δεν θυμάμαι καν. Δηλαδή, αν τον δω στο δρόμο, δεν θα του πω, φίλε, παίζει στην Εθνική Βραζιλία βασικό στον Παγκόσμιο Κύπελο.
17: Θα σου το πει και δεν το πιστεύει.
16: Κάνε μου, ρε, τη χάρη. Ρε, εγώ είμαι. Δεν σε ξέρω, ρε φίλε. Ποιοι είναι όλοι αυτοί?
17: Άλλο ρωτάει γιατί εκτέλεσε ο Κιμπαράης το πέναλτι.
16: Πες μου εσύ.
17: Απάντησε ο Αντσελότη.
16: Τι είπε ο Μπαρμπάς?
17: Αναλύσαμε στατιστικά στοιχεία ενός έτους, τόσο για τους δικούς μας παίκτες όσο και για τους αντιπάλους. Και ο καλύτερος εκτελεστής πέναλτι ήταν ο Ραφίνια. Επιλέξαμε τον Μπρούνο Κιμπαράης επειδή θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει το πέναλτι. Τελεία, παύλα.
16: Βάλε, ρε Αντσελότη, το Βινίσιος που είναι ο καλύτερος παίκτης με ψυχολογία να εκτελέσει το πέναλτι. Μου βάλε τώρα εκεί πέρα αυτό να εκτελέσει το πέναλτι. Χάλια πέναλτι. Καλά, μου πεις, καλό πέναλτι είναι αυτό που μπαίνει.
17: Ναι, δηλαδή, αν, αλλά δεν ήταν και καλά εκτελέσματα.
16: Ναι, αλλά αν έπεφτε από την άλλη, θα λέγαμε τον ψάρωσε ο Βραζιλιάνος Άσος.
17: Ναι.
16: Και ο διαιτητής δεν το είδε αυτό ότι είναι πέναλτι.
17: Όχι.
16: Άλλος Καραγκιόζης αυτό.
17: Όχι, δεν το δε.
16: Καλός διαιτητής όμως. Αλήθεια, ήταν πολύ καλός διαιτητής.
17: Πολύ καλός.
16: Λοιπόν, αυτά είχαμε. Και τώρα έχουμε απόψε Πορτογαλία-Ισπανία. Με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς βλέπω πάνω.
17: Ναι, δε τι θα το.
16: Επιτέλους είμαστε άϊπνοι από τα παιχνίδια. Να δούμε μια ματσάρα 10 η ώρα το βράδυ. Δικαιούμαστε. Δικαιείσαι που λένε στο Ιόνιο. Δεν λένε δικαιούσε, δικαιείσαι. Το άκουσα πρώτη φορά και λέω γιατί το λέτε έτσι. Έτσι το λέμε. Δικαιείται. Και λέω θα το λέω και εγώ έτσι εδώ πέρα. Το δικαιείμαι, το δικαιείμαι.
17: Δικαιείται.
16: Το δικαιείται. Λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ. Πορτογαλία, Ισπανία. Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Παέγια εναντίον Μπακαλιάρος. Βακαλάω. Τι βλέπεις?
17: Τι, λογική λέει Ισπανία.
16: Ναι, η λογική.
17: Βλέπεις αλλά με αυτά στις κανένα πενάλτι τίποτα δεν ξέρεις ποτέ.
16: Γιατί στα ίσια δεν μπορούν οι Πορτογάλοι να κερδίσουν
17: στα Ισπανία. Ίσια δεν νομίζω.
16: Στα ίσια, ε?
17: Δεν νομίζω.
16: Όχι, ε.
17: Γιατί οι Πορτογάλοι, από αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον.
16: Έχουν παίξει μέτρια ως τώρα.
17: Ναι. Δεν έχουν αυτό που έχουν οι Αργεντίνοι. Δηλαδή έχουν τον Superstar οι Αργεντίνοι και παίζουν όλοι γι' αυτόν. Και γουστάρουν να παίζουν γι' αυτόν.
16: Καλά. Όχι απλά γουστάρουν. Μόνο και μόνο που είναι εκεί. Οι άλλοι δεν γουστάρουν.
17: Οι άλλοι δεν γουστάρουν.
16: Απλά. Ναι. Εντάξει. Μπροστά στις κάμερες. Ναι, ναι. Δεν είναι okay. Και το.
17: Αλλά δεν είναι το
16: not καλύτερο. Not their τους. Cup of tea που λέει η πεθερά μου. Not my cup of tea.
17: Δεν είναι.
16: Not my cup of tea. Το Ροντινέι να είχε λέει η Βραζιλία. Θα ήταν καλύτερα.
17: Αυτό είπε ο Σπυρόπουλος και έχει ξεσκωθεί κόσμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
16: Και τι να κάνει ρε παιδιά και ο Αντζελότη. Υπάρχει και αυτό τώρα. Έχει το, είχε τον Νεϊμάρ. Δεν νομίζω να συνεχίσει τώρα ο Αντζελότη. Θα συνεχίσει τη Βραζιλία
17: αυτός
16: με τέτοια αποτυχία.
17: Μάλλον θα συνεχίσει.
16: Αποτυχία.
17: Θα
16: αποτυχία,
17: θα
16: αποτυχία. Τεράστια ρε φίλε.
17: Εντάξει.
16: Τεράστια αποτυχία. Δηλαδή άλλη μια φορά που αποκλείει τη Βραζιλία από μια ευρωπαϊκή ομάδα. Και από Γερμανία, νομίζω από Ολλανδία. Ναι.
17: Βλέπω εδώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της ΕΛΣΑ, ο Κάρλο Αντσελότι, έκανε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.
16: Γιατί θέλω τα χρήματά μου.
17: Και τόνισε ότι αυτή η αποτυχία πρέπει να οδηγήσει σε μια καινούργια νέα αρχή.
16: Καλά, εντάξει, φέρτε μου τα χρήματα και την αποζημίωση. Είμαι στο διαόλου τη μάνα μακριά από τα Κάτσιο Πέπε και αυτά. Και φέρτε μου τα χρήματά μου για να φύγω. Θα διαβάζεις όπως πρέπει.
17: Πίσω από το.
16: Ναι. Αυτή η αποτυχία μας κάνει δυνατούς. Τι είναι, ρε φίλε, αντιπολίτευση. Αυτή η αποτυχία, λέει, μας ενώνει για να βρούμε κι άλλους Έρλινγκς. Τέτοιους. Άσε μας, μωρέ. Επειδή είσαι μολύβι, μου λέει κάποιος, μου αρέσει η λέξη μολύβι. Μεγάλο μολύβι. Μ' αρέσει, είναι ποδοσφαιρική. Μπορείς σήμερα να υποστηρίζεις τους Πορτογάλους. Με τους Πορτογάλους είμαι. Οπότε δεν έχεις κανένα
17: εντάξει.
16: Πρόβλημα.
17: Εντάξει.
16: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
17: Καλά θα πάει. Περάσει. Ναι. Εντάξει, νομίζω οι Γάλλοι έχουν δείξει ότι παίζουν την καλύτερη μπάλα.
16: Οι Ισπανοί.
17: Οι Γάλλοι.
16: Ναι, ρε φίλε, και πρόσεξε. Καλά. Ο διαιτητής στο Γαλλία-Παραγουάη, γιατί δεν τα είχαμε πει, όπου είχε τρεις κάρτες η Γαλλία και μηδέν η Παραγουάη. Αγκονιές, κλωτσιές, σκαριές εκτός φάσης. Τάκλιν, φτισχές, όλο, μανουριάσματα, μπουκέτα περιστεριώτικα. Τα μπουκέτα περιστεριώτικα έρχονται από ψηλά. Στο περιστεριώτικο μπουκέτο τι κάνεις? Κάνεις, βάζεις την μπουνιά πίσω από το αυτί
17: και
16: κάνεις
17: κεφάλι,
16: τον κορμό σου πίσω και έρχεται από ψηλά χαμηλά.
17: Με τη δύναμη του σώματος.
16: Με τη δύναμη του Grayscale. Έρχονται, με τη δύναμη του λόφου αξιωματικών, έρχονται από ψηλά. Χαμηλά κατεβαίνουν στη μάπα τα περιστεριώτικα μπουκέτα. Είναι μια τεχνική, ας πούμε, που χρησιμοποιούσες και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα πόδια σου, όχι στη βία, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και άκτες.
17: Σοκαλός ο γλάρος.
16: Ναι, όλα τα αλέθη από ό,τι φαίνεται καλοκαιριάτικα. Μ' αρέσει που με είπε μολύβι ο άλλος. Για να ξέρεις.
17: Ο άλλος ξεφυσούσε, λέει, σαν ατμόπλιο πριν το. Καλά, μωρό. Πρώτος είναι τελευταίος πριν το πέναλτι.
16: Και εγώ μπορώ να το χάσω. Καλημερίζω και ταμπάκο. Νωρίς. Ταμπάκος εδώ, δυνατός όπως πρέπει. Θα έχουμε ποδοσφαιρική ανάλυση μετά, αλλά και αστυνομία μόδας. Αυτά είδα. Τι άλλο είδα? Ένας Γάλλος, μιας και λες για Γαλλία, έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και τον λίστεψαν στο Μενίδη προχτές.
17: Σοβαρολογής.
16: Τον πέταξαν κάτω 4 άτομα και του πήραν ό,τι είχε και δεν είχε.
17: Σοβαρολογής τώρα.
16: Ναι, τον έβγαλε το GPS από Θήβα να περάσει μέσα από το Μενίδη, από τον καταβλισμό.
17: Σοβαρά μιλάς τώρα.
16: Ναι, Googler, τι μου το λες σαν μπάρμπαση. Το να κάνεις βλάκα.
17: Βάλε μου ένα τσιπουρό.
16: Βάλε μου
17: ένα τσιπουρό. Τι λες
16: τώρα. Ναι. Ό,τι σου είπα ακριβώς. Το πέταξαν κάτω και του πήραν το σαντάκι, του πήραν τα αντικείμενα και το ποδήλατο. Googler, να δεις. Δεν σου λέω βλακίες.
17: Τι λες, τι μαλιστίας καταβλισμένο δρόμο. Στο Μενίδη έπεσε Γάλλος ποδήλατο.
16: Τι χελάζε ρε, καταστράφηκε.
17: Το πιστεύω ρε, φίλε.
16: Τον πετάξαν κάτω τέσσερις ανήλικοι. Ε, φίλε, κες και του βέηση.
17: Περίπου 5 ή 6 ήταν γύρω μου και άλλα 3 άτομα έρχονταν από πίσω μου, λέει ο άνθρωπος. Χθες το πρωί ήμουν στη Θήβα και θα πήγαινε Αθήνα, είπε στην κάμερα του. Γνωστού καναλιού.
16: Συνεχίζει το κανάλι, δεν έχουμε πρόβλημα.
17: Ναι, ρε, παιδί,
16: είμαστε πολύ cool εδώ πέρα.
17: Συνεχίζει το ποδηλατικό του ταξίδι, 22 ετών ο Γάλλος.
16: Το βρήκε το ποδηλατό. Δεν βρήκε τα αντικείμενα γιατί πήγε αστυνομία στον καταβλισμό. Ποιοι ήταν, πού να θυμάται ο Γάλλος.
17: Αθήνα, ναι.
16: Κάτι Παραγουανοί ήταν που κλωτσάγανε χωρίς κάρτα.
17: Απίστευτο.
16: Εντάξει.
17: Μάλιστα.
16: Ναι. Απ' την άλλη είχαμε.
17: Μα πήγε το GPS στον καταβλητισμό της Αγίας Σωτήρας, ρε.
16: Τι έχω πει για τα GPS, ρε. Κινηθείτε αριστερά και αριστερά έχει νεκροταφείο.
17: Εντάξει, πού να ξέρει ο άνθρωπος, ρε. Λέγεται είναι άλλη άκρη του κόσμου.
16: Είχαμε και τον μπάσκετ, Ελλάδα Πορτογαλία χθες. Και ξέσπασμα μεγάλο μπάσκετ. Ηρακλής Περιστερίου Σιαπέρας. Χάσαμε για την Πορτογαλία. Και ξέσπασμα coach Πανούλη μετά.
17: Ναι.
16: Το επόμενο θα είναι όλοι εδώ. Ναι. Και εγώ γυναίκα, έχω παιδιά και δεν φεύγω διακοπές και πρέπει τα παιδιά που είναι εδώ να είναι έτοιμα. Ορίστε. Και θέλω και χρόνο. Πάρ το χρόνο. Με λίγα λόγια, πάρτε τα τέτοια που θέλετε και χρόνο στις ομάδες. Ξέρεις όμως ποιο είναι το ωραίο πάνω.
17: Για πες.
16: Λοιπόν, το ωραίο ποιο είναι. Κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Λες πάμε. Εύκολα. Θάλασσα, βόλτα. Γιατί διεκδικείς με το Lidl Plus 1000 ζωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ. Σκανάρεις τη φιακή κάρτα στο ταμείο. 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
17: Και τι άλλο έχεις?
16: Σου έχω WhatsApp Music πάνω.
17: Α, για πες, ναι, αυτό με ενδιαφέρουν. Αυτά με ενδιαφέρουν.
16: Αν θες να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από τα πιο exclusive spot, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς τριμοξίδι, χωρίς ψηλούς σαν εμένα να σου κρύβουν τη θέα, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge. Απογειώνεις την εμπειρία σου στο Release Athens, στη συναυλία Lex, το Off the Hook Festival, το Zamna X Primer και μπες στο Magenta Moment στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
17: Υπέροχα. Καλημέρα, λέω, λέει, της Βραζιλίας, Άνος Γιωβάνης δεν κάνουνε.
16: Ναι ρε φίλε, ό,τι είπες. Ό,τι είπες, μαζί σου είμαι κι εγώ. Ό,τι είπες.
17: Θύμες, λέει, δύο από αυτούς που λύσεις πριν το γάλα ήταν ο Γκυμαράης και δεν τρέπεσαι.
16: Ντροπή για τον
17: Μάγλε.
16: Μάγλε από δύο πομπέ. Για τον παίχτη της Αμερικής. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Δεν μπορώ να λέω τα ίδια και μην έχουμε τίποτα σουάτς. Και δεις από τον ταμπάκο. Εκεί πέρα πεταχτεί ένας με τριχιά, έτσι, με σκηνή, ξέρω ότι στο διάλογο έχουν αυτοί, με τα πόδια και μπει μέσα και πέσουν και τα τσιγάρα που έχετε αφήσει εδώ πέρα στο περβάζι. Λοιπόν,
17: εγώ τα κάνω αυτά.
16: Ντρέπεσαι, θα τα βάλω και μαζί σου και με τους φίλους μου. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και να σου πω και κάτι άλλο πρώτα.
17: Για πες.
16: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
17: Θα κάνεις τέτοιο πράγμα, ε.
16: Βεβαίως. Νιώθεις παιχταράς, τότε παίζεις παγκόσμιο κύπελο με ενισχυμένες αποδόσεις. Στην B-Win. Το στοίχημα στην B-Win παίζει σε άλλο πλανήτη.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή απορριμματοφόρου και μοτοσικλέτα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 56 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
4: Ναι,
3: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου
12: στο Telecom Center Athens.
9: Χορηγός επικοινωνίας

0: Αυτό που κι αν πας ντολμάς, δεν μπορώ να το πω για τον Νεϊμάρ τώρα και τη Βραζιλία.
1: Φυσικά.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ. Και μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο. Γεια σου ρε Ταμπάκο γίγαντα, fashion icon, καθαριστή με ενόπνευμα της επιφάνειας εργασίας. Εσύ καθαρίζεις την επιφάνεια εργασίας. Όχι υπολογιστές με αυτά τα αντιβάρους. Εσύ. Εσύ ειδικά μιλάς. Εσύ. Η ΑΕΚ πήρε το Χάκινεν. Ποιον πήρε?
1: Πήρε. Αυτός είναι ο δικός, ρε.
0: Ναι, ρε, τον Γκάιρινεν.
1: Τον Γκάιρινεν και...
0: και τον Αλεξίου, έτσι.
1: Τον Αλεξίου, ναι. Δανεικός ο Αλεξίου, έτσι. Με οψιόν.
0: Ναι, δανεικός ο Αλεξίου. Τι έγινε, πανάθα δυνατή. Μόνο αυτό με χαροποίησε. Ο Άγιαξ ρούφησε τρία μπαλ. Φυσικά το είδα, έχω ζωή. Λοιπόν, 1-3. Τι έγινε, Ταμπάκο. Όλοι μου οι φίλοι Παναθηναϊκοί, κάτι πλούσιοι γιατροί, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τώρα για χαρά την πάει την ομάδα ο Νίστρουπο. Ωραίος εκείνος, ωραίος και ο άλλος. Τα ίδια μου λένε κάθε χρόνο, έτσι. Αλλά είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Και ο Ολυμπιακός με τα γραφάρες. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Πάνω Ρίλο, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά. Ναι. Ο προηγούμενος Πορεφέμ θα περάσει στις κορυφές σε όλες τις εκπομπές, τόσο αθλητικά που έχει. Δεν γλιτώνεται.
1: Δεν σταματάνε τα ποδόσφαιρα.
0: Δεν γλιτώνεται. Παλιά είχαμε ένα Champions League, ένα Europa League και μετά λέγαμε το πάμε house στον επόμενο φίλο και έλεγε ο άλλος με χώρες η γυναίκα μου και συζητούσαμε βλάκες. Εδώ μπάλα, 24-7. Όλοι εδώ, στο Μαντρί, όλοι. Όλοι!
1: Από κατορθώματα ζωής, λέει κάποιος, είχα over μισή κάρτα Παραγουάης. Έχασα μόνο αυτό.
0: Φίλε, είσαι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Έχεις πολλά, πολλά δίκαια, αλλά πάντα βρεις.
0: Αυτό που κάνουν φίλε με τις κάρτες είναι φοβερό.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι, είναι φοβερό. Ειδικά διαιτητές Ταμπάκο που σφυρίζουν, ξέρω εγώ, στην Έψα Πειραιά αυτοί, οι διαιτητές αυτοί οι Λατινοαμερικάνοι, άσχετοι, το λέω με την έννοια, άσχετοι από το πραγματικό ποδόσφαιρο, νομίζουν ότι. Να πάρεις τον Αχίλιο του άλλου στο χέρι μου. Είναι εντάξει, παίξε, εντάξει, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, για άντρες είναι το
0: άντρες είναι, ναι.
1: Οχ.
0: Άντρες είναι, ναι.
1: Μια κότα την πατήσανε τέσσερις Νορβηγοί και ο Κάλλος της πονή, λέει ο Paranoid 13.
0: Έχει δίκιο ο Paranoid 13. Ρε φίλο, Χάλλαντ λες να είναι AI.
1: Είναι AI.
0: Έχει βάλει... Πόσα γκολ έχει βάλει.
1: Πολύ, 7 είναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι
1: αυτός
0: έχει βάλει.
1: Αυτός ο Εμπαπέ και ο Μέση.
0: Δεν είναι αυτό, ρε. Στις 14 τελευταίες αναμετρήσεις έχει βάλει 27 γκολ για την Νορβηγία. Μπορείς να καταλάβεις τι σου είπα αυτή τη στιγμή.
1: Στην ηλικία του κάπου.
0: Καλή και έγι! Ναι!
1: Κάτσε, θα το βρω, περίμενε.
0: Τι κάνει, ρε φίλε.
1: Ναι, κάνει φοβερά πράγματα ο τύπος και μια ομάδα που δεν την περιμένεις, τέλος πάντων.
0: Ναι, φίλε, είναι η Νορβηγία, δηλαδή. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Στη σημερινή ηλικία του Χάλαντ, λοιπόν, 26 σχεδόν ετών, ο Κριστιάνο είχε 202 γκολ, ο Μέση 348 και ο Εμπαπέ 354. Ο Χάλαντ έχει 359.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να σου πω.
1: Σε 15 μέρες έχει γενέθλια το παιδί.
0: Ναι, σε 15 μέρες θα βάλει άλλα 22 γκολ.
1: Σε 15 μέρες θα έχει πάρει το παγκόσμιο.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε ξεκάθαρο φαβορί την Αγγλία. Ταμπάκο, συμφωνείς? Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι. Γιατί έχει παραπάνω λύσεις η Αγγλία. Έχει και προπονητή κανονικό. Ακούστε με τι σας λέω. Ο τεχνικός παίζει πάντα ρόλο. Έχει τον Τούχελ που είναι αδυναμία μου και εμένα. Ρε φίλε, ο Αντζελότη εδώ και 2-3 χρόνια δεν είναι. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν είναι τόσο ενεργός. Ο Τούχελ, ο Κυραλέκος. Βεβαίως. Εδώ, εγώ, I am coming home. Είναι τεχνικός κανονικός, δηλαδή είναι προπονητής κανονικός. Τον σέβονται όλοι οι παίκτες. Μιλάει στα αποδυτήρια Ταμπάκο, Τούχελ και τον σέβονται όλοι. Δεν θυμάσαι, του λέγες τον Κόντε. Εμένα θα με κοιτάς, εμένα θα με χαιρετάς κανονικά. Θυμάσαι τον Κόντε. Ακούσεις τι σου λέω. Εμένα θα μου λες καλημέρα. Είμαι υποχρεωμένος, του λέει ο Κόντε. Έλα εδώ, εμένα θα με κοιτάς κανονικά. Ο Κλόπ αναλαμβάνει Εθνική Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Αναμενόμενο δεν ήταν.
0: Ωραίο. Ωραίο story.
1: Για
0: ωραίο
1: story. Τι θα μπορέσει να κάνει εκεί, πώς θα τα μαζέψει.
0: Ο Χάλαντ εκτός από AI λέει, είναι και από το Κιλκίς, λέει κάποιος. Ξεκίνησε Κιλκισιακό, μικρός.
1: Μπορεί.
0: Στατσικό.
1: Λοιπόν, πάμε για στιγμή.
0: Φυσικά και πάμε για στιγμή.
2: And it breaks my heart to love you. Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Ρε φίλε, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Η κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης ήταν που έκατσε ο Νεϊμάρ κάτω, κολόκατσε και έκλαιγε. Δηλαδή, δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τους Βραζιλιάνους. Κλαίνε 20 μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελο. Κλαίνε στην προετοιμασία. Κολλήσανε κλάματα μπάκο τον Αντζελότη να κλαίει για τα εγγόνια του. Έκλαιγε ο Βινίσιος που τον πήρε η γιαγιά του να τον ξεματιάσει και του είπε: σε περιμένω 20 Ιουλίου. Έχουμε στον Αηλιά πανηγύρι εδώ έξω. Ημερήσιο πανηγύρι. Θα ψήσουμε, θα φάμε όλοι μαζί και θα προσευχηθούμε. Και τι περιμένατε χθες? Αυτή η γκρίνια, αυτή η μιζέρια, αυτό το κλάμα, κλάμα έφερε. Μπήκε ο Μαγουλάκιας στο Texas Hold'em με χθες ο Νεϊμάρ. Κόπηκε η ομάδα στα δύο, κέρδισε πέναλτι, το έβαλε. Και εγώ μπορώ να βάλω ένα πέναλτι, ρε φίλε. Και εγώ μπορώ να βάλω ένα πέναλτι. Και μετά κάτσε κάτω, έκλαιγε, τον παρηγόρησαν και είπε: είναι η τελευταία μου φορά που φοράω τα χρώματα της Εθνικής Βραζιλίας. Χαριστικά σε πήραμε, ρε. Χαριστικά σε πήραμε.
1: Επειδή έκλαιγε όλη η χώρα.
0: Επειδή έκλαιγε όλη η χώρα, έκλαιγε κι εσύ. Είπε ο Αντζελότη: φέρτο να δω και τι γίνει. Και επειδή είναι γάτος ο Αντζελότη, αποκλείστηκε με εσένα μέσα. Έτσι. Αυτή είναι η κορυφαία στιγμή.
1: Έκλαιγε όλη η χώρα.
0: Έκλαιγε όλη η χώρα.
1: Σε γαλανό νησί.
0: Ναι, έκατσε κάτω και έκλαιγε. Μπράβο. Πάρτε. Πήγε.
1: Κιμαράες δεν το βάλε όμως το πέναλτι. Κάτσε.
0: Κιμαράες δεν το βάλε. Αυτό το βάλε. Ναι. Αυτό το βάλε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μας δίνανε και τρίτο πέναλτι, μπας και σοφαρίσουμε.
1: Μπα.
0: Ο Κασεμίρο, το Σαμάγουλα που είχε φάγει αγκονιά.
1: Τι να βγάλει μια σέντρα, το σούταρε εκεί πέρα.
0: Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων.
1: Γεια σου, Βραζιλία.
0: Γεια σου.
1: Στο επόμενο.
0: Θα λέμε. Στο επόμενο θα αποκλειστείς πάλι.
1: Μη δεν περάσει.
0: Κάνε. Κάτσε, αδερφέ.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια.
5: με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Big Wins for FM 94,6. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

0: τραγούδι δεν θα ακουστεί εδώ πέρα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Συμφωνώ με το φίλο τον Αποστόλη από την Ολλανδία. Κάτσε και εσύ εκεί πέρα στον πάγκο στην Ολλανδία. Καλημέρα, Αλέξανδρο και πάνω. Ένα θα πω. Εντάξει, δεν θα το πω Αποστολές. Τάκλιν θα πω στους βηματάκιδες και στους πηδηματάκιδες όταν εκτελούν πέναλτι. Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Είναι αυτό, ρε Καραγκιόζη. Τακατακατάκ και αυτό και προσποίηση και χαμηλώνω τον αγκώνα. Πάρε φορά και κάνε εκτέλεση, ρε.
1: Αντρική.
0: Αντρική εκτέλεση, ρε. Τι κόβεις και σταματάς και προσποίηση. Καλά σας κάνουν οι τερματοφύλακες.
1: Μέχρι και ο Μέση λέει κάποιος όταν την πάτησε, ναι.
0: Ποιο?
1: Το λέει ένας άλλος παρακάτω, δεν ξέρω αν είναι.
0: Κανονικό πέναλτι πρέπει.
1: Ναι, ναι, ναι. Παίρνει φορά, σου τάρει τελείω. Είχα πει, λέει, σε ένα φίλο μου χθες να παίξει ακριβές σκόρε 1-2 και σκόρε Χάλαν. Του έδωσε ένα 50 να το παίξει για εμένα και σήμερα δεν τον βρίσκω στο τηλέφωνο. Εντάξει.
0: Γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά.
1: Μπορεί να κοιμάται ακόμα.
0: Εσείς ως φιλοβραζιλιάνοι, λέει, πιστεύετε ότι αυτή η Βραζιλία, αν έπαιζε προκριματικά με ευρωπαϊκές ομάδες, θα πέρναγε μουντιάλ?
1: Όχι.
0: Εγώ πιστεύω ναι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Άλλο, ρε φίλε, συνεχόμενα παιχνίδια που θες να πάρεις και χ και πας εκεί να βάλεις ένα γκολ, ξέρεις, σε διαδικασία ομίλων. Τα νοκάουτ είναι το θέμα. Στα νοκάουτ λιποθυμάνε, ρε. Λιποθυμάνε, βάζουν τα κλάματα, έχουμε ένταση, συναισθηματική φόρτιση. Και έκανε κοντινό χτες, παιδιά, δεν ήταν ο Ροναλντίνιο, ήταν ο Κρις Ροκ. Έκανε κοντινό σε έναν και χειροκρότησε το άσχετο γήπεδο από μπάλα ότι είναι ο Ροναλντίνιο. Ήταν ο Κρις Ροκ.
1: Ήταν και ο Ροναλντίνιο πάντως.
0: Ναι, αλλά.
1: Και ο Ριβάλτο και ο Ρομπέρτο Κάρλος νομίζω.
0: Και ο Χάρισον ήταν δίπλα. Ο Χάρελσον. Έτρωγε μπρόκολο. Και ο Κρις Ροκ έτρωγε πίτσα. Στην αρχή λέω αυτό είναι με το καπέλο ή μοιάζει. Αλλά είναι αυτά τα VVVIP εισιτήρια. Και ποιος κίδεψε τη Βραζιλία εχθές? Ο Ράπτης. Εγώ είμαι ο Γκαντέμις τους άχαστους. Θα τα πούμε καλά αύριο. Ο Ράπτης, όπου είναι στην Αμερική, ήταν στον αγώνα με φανέλα και σημαία της Βραζιλίας.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρά μιλάω. Και έκανε και βίντεο λίγο πριν. Μας κίδεψε. Του έστειλε μήνυμα.
1: Αυτό έγραφε κάποιος για το Ράπτης στο γήπεδο.
0: Βεβαίως
1: για αυτό. Νομίζω ότι προσπαθούσα να παραλληλήσει κάποιο παίχτη και δεν έβρισκα τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι. Η πιο αδύνατο από τον Νεϊμάρ. Λοιπόν. Είχε σημαία της Βραζιλίας εχθές ο Ράπτη.
1: Μπράβο, Ράπτη.
0: Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραπτήλο.
1: Γιατί καλή σου την ενέργεια.
0: Ο Ράπτης θα το βάζει το πέναλτι, να ξέρεις.
1: Το πιστεύω.
0: Κάτω.

Ναι, ναι, βρίσκε τη Νοζάκα που την έφτιαξε μάγκα τη Σαμπαλέγκα, την υπερτιμημένη. Ούτε βρεζιλιάνα δεν είναι, ούτε τίποτα. Πάρτα τώρα. Άκουτα.

0: Λοιπόν, για σας ψάχνετε τη Μαρία, θα είναι την Πέμπτη εδώ νομίζω. Ε?
1: Ναι, την Πέμπτη θα είναι παρούσα. Εγώ ίσως δεν προλάβω από την Κομωτινή. Να το ξανα...
0: Τετάρτη παίζεις Κομωτινή.
1: Είναι αυτή η, ξέρεις, η αγωνιστική.
0: Η χαμένη.
1: Η εναπομείνασα.
0: Θα βάλεις εμβόλυμη.
1: Ναι. Πάλι για εμβόλια τα λέτε. Κονομάτε,
0: πού είναι.
1: Από τους μπρουλάδες.
0: Ανταπόκριση από Χανιά. Μετά την αειδιαστική περσινή μόδα παντόφλα με άσπρη κάλτσα, φέτος ευτυχώς οι τουρίστριες λανσάρουν φούστα διχτυχτή πλεχτό της γιαγιάς και από μέσα το εσώρουχο. Μάλιστα. Καλύτερα νομίζω.
1: Λοιπόν, καλύτερα. Έχουμε κάτι άσχημο. Στο νοσοκομείο Χέντερσον, ναι, μετά το σοβαρό τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς της Αγγλίας, κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του για το μάτς με Νορβηγία. Ο Τζόρνταν Χέντερσον τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον καρπό.
0: Έχασε την ισορροπία.
1: Ναι. Αποχώρησε με φορείο, ρε φίλε.
0: Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάν Μπέρν, ο οποίος είναι ο.
1: Ο δόκτορας.
0: Ο δόκτορας, ναι, εκεί.
1: Νερό με όζον, Χέντερσον, και ο καρπός σου θα γίνει καλά.
0: Να τρως και καρότα.
1: Τρως και καρότα, θα έχεις και την κομενούλα, θα πηγαίνεις και τη βολτούλα και θα κλάνεις και μια χαρά με όζον. Εντάξει. Ρε τι έπαθο καημένος ο Χέντερσον.
0: Απίστευτο.

0: Εντάξει, και απόψε. Εντάξει, απόψε έχει μπυρίτσα, φίλε. Έχει...
1: ναι. Όπως πρέπει απόψε.
0: Εντάξει, τι έχουμε, ένα παγωμένο. Ένα ποτήρι στην κατάψυξη. Mm-hmm,
1: ναι.
0: Εντάξει, ναι. Να... Mm-hmm. Πέφτει να πέφτει μπύρα και.
1: Βγάζει καπνούς μέσα στη ζέστη. Τέλος πάντων.
0: Στο σπίτι, όχι mm-hmm. αυτοκίνητο. Δεν θέλει βάρη φαΐ.
1: Όχι, μωρέ. Επειδή είναι
0: κανένα τυρί, κανένα σαλάμι, mm-hmm. κανένα λουκανικάκι, κανένα προβατίνα. Δεν θέλει βάρη φαΐ. Καμιά τυροκαυτερή, βαριά. Δεν θέλει πολύ ψημένο ψωμί. Δεν θέλει πολύ φαΐ.
1: Μαγιονέζα.
0: Ναι. Χαλαρά, χαλαρά, παιδιά. Και βλέπει το ματσάκι που μπορεί να πάει και παράταση και πέναλτι. Έτσι. Ναι. Έχουμε και κάποιον που το πάει διαφορετικά πάνω. Όποιος δει τι συμβόλαιο αγάπης έβαλε στον 18χρονο τότε Έντρικ, η τότε σύντροφός και νυν σύζυγός του. Νομίζω έχει παιδιά ο Έντρικ.
1: Ο οποίος είναι 19.
0: Ρε φίλοι, εμείς νωρίς παντρευόμαστε στη Βραζιλιά.
1: 19 είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Του 6.
0: Καταλαβαίνει γιατί αυτό το παιδί δεν θα προκόψει πουθενά.
1: Και αυτό στα 15 μέρες και γυναίκα. Μάλιστα. 21 Ιουλίου 2006.
0: Δεν με νοιάζει, φίλε. Βάλ το πλασέ, φεύγεις από το κέντρο.
1: Βάλε το πλασέ.
0: Ο Καούνο θα το βάζε.
1: Καθόλου κίνηση έξω, τι καλά λέει η Νικόλ. Ναι, έχουν φύγει οι πρώτες άδειες, μου φαίνεται.
0: Ρε φίλε, δεν βρήκα στον Κηφισό το παραμικρό.
1: Mm.
0: Πού είναι, από το 6 Ιουλίου φύγανε.
1: Εγώ νομίζω πλέον ότι αρχή αυτό το πράγμα θα αρχίσει να σπάει.
0: Α, δηλαδή, δεν θα είναι 15 Αύγουστο.
1: 15 Αύγουστο θα είναι άδεια η Αθήνα, απλά πράγματα.
0: Οκ. Okay.
1: Σε ευθεία γραμμή με τις πρωτοπές διαφόρων δημοσιογράφων, τα ξέρεις τώρα, αυτά μην τα λέμε πάλι.
0: Ποια, για
1: να μην πηγαίνετε τον Αύγουστο διακοπές, γιατί που θα πάνε τουρίστες, εντάξει.
0: Ποιο θα είναι, ο...
1: δίπλα απέναντι.
0: Εντάξει, όλα τι καλά. Έγινε, έχει φοβηθεί που είμαστε δεύτερο και είναι πρώτος, ερχόμαστε. Σε σκέφτηκα με μαλλί Χάλαντ, ρίλο. Χάλαντ, Χάλαντ.
1: Για να τραβάμε κουπί μετά. Βάρεσε και το τύμπανο.
0: Ρε φίλε, δεν μπορώ να το βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Εντάξει, είναι γραφικό, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Δεν έχουμε...
1: Θα το θυμάσαι αυτό, όταν φτάσεις 60, θα το θυμάσαι. Θα λες, βάραγε το τούμπανο.
0: Τότε, ο Κάρλαντ, δεν τον θυμάμαι, βάραγαν κουτιά και κάναν κουπιά. Τι λέτε ρε Μπάρμα. Βάραγαν με το κουπί. Είχανε κουπί μέσα στο γήπεδο. Ρε βλαμένο. Μετά τον αγώνα κάνανε κουπί. Τριήρης. Ρε φίλε να σου πω κάτι. Εντάξει ωραίο. Μία, δύο, τρεις. Τώρα μεγάλοι άνθρωποι κάθονται κάτω και κάνουν. Θα να μου πεις.
1: Τελείωσε αυτό περούκα που μέχρι και... να συνεχίσουν. Όσο
0: το έχουν για γούρι.
1: Ναι, προφανώς τώρα. Εδώ οι Άγγλοι τραγουδάν το Wonderwall.
0: Ρε φίλε, εντάξει, είναι ποδοσφαιρικό ροκ και
1: μπάλα. Πότε ήταν ποδοσφαιρικό το Wonderwall, να μην τρελαθούμε ξαφνικά.
0: Εντάξει ρε φίλε, καταλαβαίνω πως το λέει. Μουσική είναι αυτά.
1: Τι ξέρω να πω κουπί.
0: Καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες.
1: Δεν μπορούσαμε να τραγουδάμε ως Εθνική Ελλάδα.
0: Τι να τραγουδάμε ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Μου έχεις κάνει μάγια μάγια.
0: Με κρατάει κοντά σου. Αγαπώ τα χάδια σου και όλα τα ψέματά σου.
1: Ναι.
0: Χρήστος Αντωνιάδης.
1: Mm-hmm.
0: Το χρή με γιώτα. Για όσοι στην.
1: Με γιώτα το γράφει ο Αντωνιάδης.
0: Έχω ναι. μεγάλη γνώση, φίλε. Teora.gmail.com. Θεοδωρής Ζακητζής. Με στείλει ελληνικό.
1: Αυτός δηλαδή ο Χαραλαμπόπουλος και ο Βασιλόπουλος. Ωραία.
0: Ας αφήσουμε τον Χαραλαμπόπουλο εκτός. Εντάξει.
1: Για το χρή.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Αγαπητέ Πάνο, νομίζω ότι οι υπερβολές με τους λαγοκέφαλους είχε να κάνει με το μείνετε στα σπίτια για να κολυμπούν τουρίστες. Δεν ξέρω. Εμείς δεν πετύχαμε πάντως όπου κάναμε μπανάκι.
0: Τι λαγοκέφαλο.
1: Ναι, δεν είχε.
0: Δεν είχε. Ούτε. Εγώ στην πισίνα.
1: Στον Ευωϊκό κυρίως.
0: Ξενοδοχείο δεν είχε λαγοκέφαλο στην πισίνα που πήγα.
1: Δεν ρίξανε.
0: Ναι, όχι, δεν ρίξανε έτσι. Για να νιώθεις ότι είσαι στη θάλασσα. Αν δεν είσαι μεταλλάς, δεν μπορείς να το καταλάβεις, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Δεν είμαι, αλλά θέλω να μάθω, ρε φίλε. Δεν είμαι κομπλεξικός. Δηλαδή είμαι, αλλά προσπαθώ να μάθω. Ρε φίλε, το σήκωσε το που λέγανε δεν μπορώ να περιμένω.
1: Είναι
0: ήταν
1: σύνθημα.
0: Ένα σύνθημα ρε φίλε. Με τα μπουρλα τώρα, έλα τώρα. Ο Μαδάρα είναι Νορβηγία, εγώ την γουστάρω πολύ. Την έπαιρνα στο προ την Νορβηγία.
1: Έχω κάνει κάτι κηδείες με την Νορβηγία.
0: Έπαιρνα στο προ την Νορβηγία με κάριου.
2: Και τώρα Άντρε Φλό. Και έπαιζα 4-4-2.
1: Δεν έχανε αυτή η ομάδα καμία και κανένα λόγο.
2: Με ρίησε.
1: Σούσκα.
2: Και το έπαιζα 4-3-3 στο προ με αυτού του τρει μπροστά. Μιλάμε για ξύλο.
1: Στο PlayStation 1 εντωμεταξύ.
2: Χωρί memory card. Λοιπόν, τον γκρι.
1: Ναι, κανονικά.
2: Εννοείται, κορυφαία.
1: Νορβηγία, Αργεντινέ, Βραζιλία.
2: Νορβηγία παίρναμε.
1: Νορβηγία
2: και Βραζιλία, αλλά δεύτερη έπαιρνα Νορβηγία.
1: Του σκίδευα.
2: Μ' άρεσε το χρώμα αυτό, μου θύμιζε λίγο τη United, δεν ξέρω.
1: Ήταν πολύ καλή ομάδα.
2: Λίγο πριν πάμε, ταμπάκο ή θα πει δελτίο.
1: Ναι, ναι.
2: Γίγαντα ταμπάκο. Ή θα φάτε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι με μια καλή σαλάτα, αυτά δεν έλεγα πριν. Και ένα δροσερό φρούτο, δεν θες κάτι άλλο. Ναι. Από πού παίρνεις φρούτα και λαχανικά? Lidl, με φουλ εγγύηση και έλεγχο. Και εγγυώται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει που θα το βρει Lidl. Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Γυρνάμε σε λίγο.
1: Εξαιρετικά.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Με πρωταγωνιστόν Χάλαντ, η Νορβηγία ανοίξε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα πρεμιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Αντίπαλος των Σκανδιναβών στους 8 της οργάνωσης η Αγγλία, που νίξε 3-2 το Μεξικό παίζοντας με 10 παίκτες από το 54 λόγω αποβολής του Κουάνσα. Από το επόμενο πάρτι θα είναι όλοι παρόντες στο μήνυμα του Βασίλη Παρδού για την τρίτη ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 στην Ελλαρένα για τον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου. Στο επόμενο γκρουπ για την πρόκριση στα τελικά της οργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μεταφέρει το ρεκόρ 3-3 και θα αναμετρηθεί με τις Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Στην Ολλανδία, όπου ταξιδεύει σήμερα για την προετοιμασία της ΑΕΚ, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού Χαφ Καν Κάρινεν, που θα υπογράψει σε τετραετές συμβόλαιο. Πέρασε ιατρικά και μένουν οι ανακοινώσεις για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς από την Ίντερ του 29χρονου στόπερ της Εθνικής Ελπίδων Χρήστου Αλεξίου. Ο 39χρονος Αυστριακός Κρίστιαν Ντόπνικ είναι ο νέος προπονητής των φυλακών. Στους τρόπους που θα διασπάσει, η αντίπαλες άμυνες έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στον Ίνταμ της Ολλανδίας. Από σήμερα αναμένεται να μπει στις προπονήσεις ο Σνιντίν Μάιλοβιτς, κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ τον deal με τη Sandefjord για τον 22χρονο στόπερ πρώτων πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Στο μάτς με την Grasshopper, στο προσεχές Σάββατο αναμένεται να κάνει τον επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Στέφαν Ντεφράι. Με κέρδισε το project και ήθελα μια ομάδα να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Ολλανδός σε μέσο της πατρίδας του. Καμία ανησυχία για τον τραυματισμό του Καλάμπρια στο φιλικό με τον Άγιαξ. Διήμερο ρεπό και επιστροφή προπονής την Τρίτη για τους παίκτες των Πράσινων. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό, όπως έκανε γνωστό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένας παίκτης από την ίδια διαδικασία, τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί έντονο σύλλογο. Αγωνία για τα αποτέλεσματα των εξετάσεων του Γιάννη Σαρή στον ΠΑΟΚ με τον νεαρό Χαφ να υποβάλλεται σήμερα σε εξετάσεις. Εντείνονται προσπάθειες για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σαντα Μαρία. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον χρόνο, τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ, ρεπό σήμερα για τους προσφερειστές του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτό είναι το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελλο, αποκάλυψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην διάρκεια των δηλώσεων του εν ώψη αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των 16 του παγκόσμιου κυπέλλου. Αναστολή της ποινής για την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν με Βοσνία, με τον Αμερικανό στράικερ να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Έντονες αντιδράσεις από την Ομοσπονδία των Κόκκινων Διαβόλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Πάνος Ρηλός.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Το δεύτερο ημίχρονο είναι εδώ, 9 μετά τις 9.
1: Είναι λάθος. Είναι λάθος.
0: Γιατί είναι λάθος.
1: Γιατί είναι λάθος, ξέρω εγώ πώς λέω. Για πάμε.
0: Είναι λάθος το.
1: Είναι λάθος.
0: Ότι είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι δεν λάθος. Καταλαβαίνω τι έκανα πάλι. Mm-hmm. Δημιούργησα πάλι προβλήματα.
1: Πάλι προβλήματα. Ένα πρόβλημα είσαι γενικότερα.
0: Φίλε, εντάξει, τώρα δηλαδή είμαι λάθος που είμαι εδώ.
1: Τώρα είσαι λάθος.
0: Εδώ είναι η θέση μου, κύριε.
1: Πήγαινε δίπλα.
0: Το εισιτήριό μου λέει εδώ. Δεν θέλω να αλλάξω.
1: Θα πάτε δίπλα, κύριε.
0: Μάλιστα. Πάω δίπλα, όπου μου πείτε. Ό,τι πει το κράτος, εγώ ακολουθώ. Ως τώρα εδώ είμαι καλά.
1: Wow.
0: Δώστε μου λίγο ένταση.
1: Σας δώσουμε και ένταση.
0: Εντάξει. Big Wins for FM 94,6 είναι η κορυφαία συχνότητα. Η κορυφαία συχνότητα. Γιαγιά Λούλα τηλέφωνο παίρνει τώρα. Γιαγιά.
1: Πες και ξεμάτια στον Έντρικ.
0: Γιαγιά. Έλα. Ξεμάτιασε τον Έντρικ.
2: Έντρικ.
0: Ναι, το έχασε.
2: Να σου πω.
0: Ναι.
2: Τώρα
0: που βρίσκομαι, με απέκλεισε η γιαγιά η Νορβηγία. Στη δουλειά είμαι.
2: Α, στη ναι. δουλειά. Ναι. Και
0: εντάξει, θα της πω. Φιλάκια, γιαγιά, σ' αγαπώ. Γεια, γεια, γεια. Μια χαρά, η Λούλα έχει θάψει όλη τη γειτονιά. Και πάμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Ή από εδώ. Έτσι, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, κάποιος φίλος το έστειλε και το ψάξα.
0: Τι θέλει.
1: Το συμβόλαιο αγάπης του Έντρικ.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, λοιπόν, υπέγραψε.
0: Δεν μπορείς να μιλήσει.
1: Συμβόλαιο αγάπης με τη σύντροφό του.
0: Συμβόλαιο αγάπης κιόλας.
1: Γκαμπριέλη Μιράντα. Κάτσε να τσεκάρω μετά λίγο τι γίνεται εδώ. Το οποίο περιέλαμβανε ασυνήθιστους όρους όπως την απαγόρευση συγκεκριμένων λέξεων. Mm-hmm. Υποχρεωτικές εκφράσεις λατρείας και ένα χρηματικό πρόστιμο κάθετος δώρο για παραβάσεις. Οι απαγορευμένες λέξεις είναι αδράχτη, όχι αυτό είναι από αλλού. Λοιπόν, δεν επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λέξεις μεταξύ τους στις μεταξύ τους συνομιλίες, όπως η λέξη εξαρτάται.
0: Δηλαδή, μα τι όνειρα θα έκανες αν δεν ήμουν στο πλάι.
1: Δεν το λες.
0: Βάλ το εξαρτάται
1: το
0: τώρα.
1: Βάλε
0: εξαρτάται από Ελένη Δήμου, ναι.
1: Υπήρχε τι δέσμευση ναι. να λένε σ' αγαπώ ένας τον άλλον σε τακτική βάση.
0: Πρέπει να λένε.
1: Ναι.
0: Ξενέρωτο είναι αυτό. Με το ζόρι να λες τον άλλον σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, απαγορεύεται οι δραστικές.
0: Χάρη Αλεξίου, τι λέω. Ρε. Εξαρτάται θα βάλεις μετά. Μπερδεύτηκα. Συγγνώμη.
1: Απαγορεύεται οι δραστικές αλλαγές περιφοράς και ο εθισμός στα video games.
0: Αφού είναι 18 χρόνια εκεί το καταλαβαίνω. Παίζει video game.
1: Και υπάρχει λοιπόν. Ρήτρα ικανοποίησης, όποιος παραβίαζε τους όρους έπρεπε να προσφέρει ένα δώρο στον άλλον στο τέλος του μήνα.
0: Είπες ρήτρα.
1: Ρήτρα.
0: Ικανοποίησης.
1: Ρήτρα ικανοποίησης.
0: Το άλλο θα το καταλάβαινα. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πώς σου φάνηκαν όλα αυτά.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Παντελή, πώς σου φαίνεται ότι πρέπει να υπογράψεις συμβόλαιο αγάπης, ότι δεν θα λες τη λέξη εξαρτάται και με το ζόρι θα λες την άλλη σ' αγαπάω για να είμαι δίπλα.
1: Σε αυτήν που σου δείχνω. Αυτή είναι αυτή που τον έβαλε να υπογράψει αυτόν που έχασε την ήτρα.
0: Δεν έχω δει πώς είναι. Του μπανό.
1: Βάλε, Γκαμπριέλη Μιράντα.
0: Σ' αγαπάω ήδη κι εγώ. Πώς την είπες?
1: Γκαμπριέλη Μιράντα.
0: Γκαμπριέλη, μήπως είναι από πάνω? Μιράντα. Γκαμπριέλη, μήπως είναι της Ραμόνας, αδέρφη? Μια άλλη μου, θα την κάνω κι αυτή.
1: Είναι ξανθιά. Σε κάθε περίπτωση.
0: Μου βγάλε ένα παλικάρι με καπέλο, ρε φίλε. Έλα και εσύ στην παρέα μας.
3: Υπόγραψε ρήτρα.
1: Ήρθες και έδεσαι.
0: Ούτε εξαρτάται, ξαναλέω. Σε χαπάς.
1: Ούτε video games, ούτε τίποτα.
0: Φίλε, όχι συμφιλίωσης. Όχι. Εντάξει. Ρήτρα συμφιλίωσης.

0: Με φέρανε τώρα πάλι στο άλλο μικρόφωνο. Για έβασε με.
1: Τα ίδια.
0: Πάλι δεν ακούγεται.
1: Τα ίδια.
2: Τι θέλετε σήμερα.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Γιατί με πας παραδόθε. Χάσα τα κλειδιά σας. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
10: Όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
12: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
14: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
13: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
15: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι η εκπομπή ηχητική.
1: Πειραματισμοί. Όχι, όχι. Χαίρομαι. Συνεχίζω εγώ από εδώ πέρα, από το κεντρικό μικρόφωνο. Big Winsport FM 94,6. Αυτή είναι η παρέα, παιδιά. Αυτό το ραδιόφωνο είναι στην κορυφή. Γιατί? Για ποιο λόγο ταμπάκο αυτό το ραδιόφωνο είναι στην κορυφή? Γιατί δεν έχω αυτό το σταριλίκι ότι είναι όλα τέλεια και ότι, ξέρω εγώ, έχουν μία αστερόσκονη από πάνω. Είμαστε used, είμαστε το τζιν αυτό το χρησιμοποιημένο που το βάζει και σε γάμο.
0: Το αγαπάς μέχρι να...
1: μέχρι να
0: και
1: να
0: που θα λιώσει ακόμα θα το φοράς.
1: Μέχρι που θα βγει βουβονοκύλι. Δηλαδή τα φτιάχνουμε όλα live, είμαστε ζωντανό πρόγραμμα. Υπάρχει κάτι καλύτερο πάνω ρίλο από live Μάκη Χριστοδηλόπουλου, όπου μιλάει και κάνει με το μικρόφωνο και λέει: φτιάξτε μου λίγο τον ήχο, ρε παιδιά. Βγήκε τα στρώ της αυγής στο παραθύρο της γης. Αυτά θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή το dirty, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Τη βρωμιά, τον πόνο, την αλήθεια, την πραγματικότητα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα πολύ ωραίο συνδυαστικό γκολ που μυρίζει καινουργίλα. Το ποδόσφαιρο θέλει και το tackling, θέλει και τις καθυστερήσεις, θέλει και τη μανούρα. Αυτοί είμαστε εμείς. Κατάλαβες.
0: Γι' αυτό είμαστε Βραζιλία.
1: Και γι' αυτό είμαστε. Και τι σου έχω τώρα για να καταλάβεις. Λοιπόν, πες ότι ο Χάρι Κέιν τώρα πήγαινε και έκανε δηλώσεις. Άκου τα μπάκο. Πήγε και έκανε δηλώσεις κανονικές. Όχι. Δεν θα γινόταν viral. Ενώ τώρα πήγε ο Χάρι Κέιν και δεν είχε φωνή. Άκου. Congratulations, what a contest, what a win. But I just firstly wanted to ask you what's happened over there by the
2: because
1: there looks to be some concern.
2: Yeah, Jordan,
1: my voice
2: is gone.
1: Okay, well, as for the performance, I think it says it all the fact that your voice is gone. That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
2: Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
1: Έπαθε γερουλά. Πιστεύω ότι παίξαμε ένα. We played a very good game and we are very. We're very happy that we are through the next phase against Mexico. This is for our fans, for England. It's coming home. It's coming home, Ανδρουλάκη.
3: Τραγουδάω, χορεύω. Έπαθε ο Κέιν. Είμαι επιθετικό, σε βαλαγκόν, είμαι καλλιτέχνη.
1: Ρε φίλε, μήπως εκείνος ο μάγος του έδωσε τίποτα άλλο τελικά?
0: Δεν ξέρω.
1: Και ο Χάρι Κέιν. Έχω πέρα εδώ πέρα τον Μπονάτσο, τον Παντελή. Τα καλώδια! Φτιάχνω τα καλώδια! Με φοβερό φακό κινητού Sky Meet ο κύριος Γρανάζης του σταθμού.
0: Εύκολα.
1: Είμαστε γίγαντες.
0: Μας βοηθάει η τεχνολογία.
1: Βέβαια, φίλε, η τεχνολογία και η παντελολογία αυτή εδώ πέρα. Τέλος πάντων.

0: Χάρη Κέν Γερουλάνος, καλημέρα και από Γιώργο Διγόκτελ. Έφαγε χτες, λέει, στον αγώνα Τία Chicken Burger και τον πήρε ο ύπνος πριν τα γκολ της Νορβηγίας. Πώς προτείνεις να αντιμετωπίσω τα επόμενα? Όχι με τρία Chicken Burger, Γιώργο Οδηγέ. Φίλε Οδηγέ. Φίλε Οδηγέ, βάλες πλά στην μπαταρία. Εντάξει, και δεν πηδάνε εκεί πέρα, εννοεί στη θάλασσα, γιατί φοβάται τους λαγοκέφαλους. Μάλιστα. Έτσι, πάρτα. Που θα μου βάλει σε μένα συμβόλαιο να μην λέω το εξαρτάται. Άμα θέλει, ναι.
1: Δεν θα το βάζεις.
0: Ότι... ούτε Χάρης Αλεξίου ποτέ θα την έβγαζα τον Παπακαλιάτη, από το μαέστρο. Στη σκηνή, να λείπει.
1: Το μεταξύ του ρίχνει και 5 χρόνια.
0: Το θέμα είναι τι ρίχνει αυτό, δεν τη λέει.

0: Και τι άλλο είχαμε, ρε φίλε, εκτός από το Μουντιάλ, είχαμε και Αντουάν Σαμαρά με σκυλάκι άχαστη. Ήταν λίγο βιντεάκι με μπιφ. Ναι, TikTok, Αντώνη Σαμαράς. Έλα, ρε, οικογενειακές ιστορίες. Ποτέ το είπα αυτό. Ναι, είπε τώρα 17 χρόνια το έχω κάνει αυτό. Πες της. Το ξεπεράσει, θα τα βρει με τον αδερφό της. Πες της. Όταν με ρώτησαν τι είπε τώρα, τα έχασα. Δεν το περίμενα. Κάνω το κόμμα μου. Δεν το περίμενα. Νομίζω ότι είναι κάποια συνέντευξη, ότι είναι το Netflix. Αντουάν, ξέρεις, τέτοια φάση. Έχουμε να ζήσουμε πραγματάκια ωραία. Με τα social media και τους πολιτικούς αρχηγούς, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Καλά, τα ζούμε ήδη.
0: Ναι, αλλά τώρα μπήκε και Σαμαράς. Μπήκε και Σαμαράς με λευκό πουκάμισο. Πρόσεξε. Να σου πω, δεν το έκανε face to face την κάμερα. Γυρνούσε τρία τέταρτα και μιλούσε χαλαρός. Είπε, πες να τα βρούμε τον αδερφό της πρώτα. Άντε μου κοιμάτε. Δεν το έχουν ξεπεράσει. Και λέει, έλα ρε, του κάνει άλλος. Ναι ρε μπρο, πού είσαι ρε ντελούλου, τα γκάνια είναι έτοιμα για το κόμμα.
1: Τα change μου λίγο.
0: Ρε τα change ήταν έτοιμος. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι άλλο. Λέει, σε πλαγιαστό ύφος θα βρω, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχε γίνει αυτό με την αρχηγία. 17. Δεν φταίω εγώ που δεν το έχεις περάσει, να πούμε. Πες να βρούμε τον αδερφό της. Νόμιζα ότι είναι Οικονομίδης. Ρε, ακούσεις, σου λέω.
1: 17 χρόνια από την πολιτική. Όχι, ρε, τι 17.
0: Από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
1: Νομίζω ότι την αποστασία με την πολιτική.
0: Αυτό είναι το 93.
1: Πολλά χρόνια.
0: 93 με 33 χρόνια. Πω, έπαθα κατάληψη.
1: Ναι, κανονικά. Ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω Χαρούλα, εξαρτάται. Τι καλύτερο για Δευτέρα πρωί. Καλημέρα σας, παιδιά. Η Ελισάβετ από το Ρότερνταμ.
0: Πού και πού βάζουμε κάτι. Για χαρά, βάζουμε κάτι τέτοιο, ρε παιδί.
1: Ναι, έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ θα βάλω και ένα προσωπικά Ελένη Δήμου. Μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Είναι φανταστικό. Είναι κανονικά τραγούδια με αρχή.
1: Μέση.
0: Άνκαρα, μέση, Άνκαρα, μέση, Άνκαρα. Και είσαι κολλημένος με το Μουντιάλ.
1: Και τέλος η Βραζιλία.
0: Κοίτα, ναι. Το ποδόσφαιρο έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Και
0: τέλος είναι αλήθεια. Εντάξει. Ναι, και εγώ νόμιζα ότι ήταν η Άι Σαμαράι. Και εγώ το νόμιζα.

0: λέει κάποιος άλλος, εμένα σαν Έλληνα με εκφράζει παραγουάνος που πήγε να σκάψει τη βούλα του πέναντι.
1: Ρε φίλε, το είδες. Σου λέει, εγώ θα σου δημιουργήσω προβλήματα τώρα εδώ πέρα.
0: Αδέρφια παραγουανή, βγάλτε και εγώ πέ και πέ.
1: Όχι, εγώ δεν αναλύω τα πολιτικά, φίλε. Ό,τι θέλει ο καθένας έχει το δικαίωμα, εκλέγει, εκλέγεστε, ό,τι θέλει ας κάνει. Έχει και επιλογές πολλές, ειδικά τώρα. Ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ εξετάζω την προσέγγιση social media και πολιτική. Mm-hmm. Καταλαβες. Ο Μητσοτάκης το κάνει ευθέως. Ήρθα εδώ, πήγαμε. Ο Άδωνης, έχει δει ο Άδωνης.
0: Ο Μητσοτάκης έκλεισε τη μισή Νέα Σμύρνη για να πάει σε καφενείο, το οποίο δεν βγάζει τάβλη και να πιει καφέ. Αλήθεια.
1: Πού είναι αυτό το καφενείο? Και να σου πω κάτι. Άδων έχει δει που είναι. Άδων έχει δει. Μποντζόβι με το λεωφορείο. Έχει ένα λεωφορείο με black light στο πλάι που εμφανίζεται. Έχουμε εδώ πέρα αυτό. Και δείχνει. Κόβει κορδέλες. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε με του φίλου μου κομμουνιστές. Κατεβαίνει κάτω. Πού είναι κομμουνιά? Τι έγινε καλά? Γιο μπρο.
0: Πού είναι?
1: Έχει TikTok τέτοιο τύπου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και μετά λέει, είμαι κουρασμένο. Πάω για ύπνο. Αρκετά για σήμερα. Και τελειώνει το βίντεο. Δεν τα έχει δει.
0: Όχι,
1: πρέπει
0: όχι,
1: να δει.
0: Γι' αυτό δεν έχω TikTok.
1: Ρε φίλε, όχι. Υπάρχει, τα ανεβάζει και στο Facebook. Τα ανεβάζει και στο Facebook. Πρέπει να δει την προσέγγιση. Εγώ δεν εξετάζω τι δεν θέλει μπορώ. Να κάνω καθένα. Την προσέγγιση με τα social media και την πολιτική. Ξέρεις, μαζεύεται μια ομάδα
0: επικοινωνιολόγων
1: και λένε θα κάνουμε αυτό. Και Σαμαράς εμφανίστηκε. Λευκό που κάμισε αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς. Λευκό που κάμισε ο συνεργάτης που είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης του και ήταν ένα σερβιτόρι σε διάλειμμα. Τι να κάνουμε, γεμίσαμε εδώ πέρα τουρίστες. Θα τους φτύσω το μπιφτέκι.
0: Ωχ, Θεέ μου.

0: Τι βλέπω, έχει πάθει Τραμπ ο Κριστιάνο, ε.
1: Το είδες τι έκανε ο Κριστιάνο. Αυτός εκεί ο δημοσιογράφος, εσύ, δεν με συμπαθείς, ε. Σε ξέρω καλά εσένα, ε. Σε ξέρω καλά. Έλα, κάνε την ερωτησούλα
0: εκείνος
1: σου.
0: Εκεί, δεν με γουστάρει. Ναι,
1: κάνε
0: εσύ,
1: την ερωτησούλα σου και θα τα. Μικρέ, θα έχει φορτώματα. Θα έχει φορτώματα, μικρέ. Μόνο αυτό δεν είπε. Που έλεγε στο Σρόιτ. Μικρέ, τώρα θα έχει φορτώματα. Με αυτό το χαρτί το υπογράφει και δεν χρωστά. Τελείωσε. Λοιπόν, ήταν λίγο ώρα. Ήτανε...
2: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Πέρα από την μπλακίτσα που κάνουμε, αυτές οι συμπεριφορές, πώς να το θέσω, κανονικοποιούνται όταν βλέπεις έναν πλανητάρχη να το χρησιμοποιεί κατά κόρον και κανένας να μην αντιδρά. Όταν βλέπεις ανθρώπους να ορίζουν στο δημοσιογράφο τι θα πει, τι θα ορίσει και κανένας δεν μιλάει, όλα αυτά, πώς να το πω, γίνονται μια καθημερινότητα η οποία δεν σου κάνει και εντύπωση. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα. Και η απόφαση του Ιφαντίνο και αυτές οι συμπεριφορές ρε φίλε,
0: κατάσταση.
1: Αφήστε λίγο να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Έχετε μπει μέσα.
0: Τίποτα.
1: Πόσα λεφτά θα βγάλετε,
0: τίποτα,
1: ρε. Πού θα τα πάτε τόσα λεφτά, ρε παιδιά.
0: Τίποτα.
1: Τόσο καπρίτσιο γυνάτι και λεφτά. Πού θα τα βάλετε όλα αυτά. Πόσες ζωές θα ζήσετε, ρε φίλε, πόσες ζωές νομίζεις ότι θα ζήσεις. Ω, δεν κάνω καμία αναφορά. Πολιτική ενημέρωση. Πόσες ζωές, ρε φίλε, νομίζεις ότι θα κάνεις. Πόσα χρόνια θα ζήσεις που πρέπει να μας πρίξεις με τη συμπεριφορά σου. Όχι εσύ. Γενικά, όποιος είναι σε μια θέση ισχύως, τι πιστεύει δηλαδή ότι θα γίνει. Δεν ξέρει ότι σε 10 χρόνια θα είναι ανήμπορος, δεν μπορεί να περπατήσει. Τι νομίζεις.
0: Θα έχει λεφτά το παιδί.
1: Τι να τα κάνεις, ρε φίλε, όταν έρθει η ώρα που σε ξεσκατίζει.
0: Πώς θα έβγαλε ο ιός από όλα αυτά μετά.
1: Τι με νοιάζει εμένα αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Κάτσε,
1: τι πιστεύεις.
0: Δεν εξασφαλίζει το παιδί.
1: Τι πιστεύεις ότι θα γίνει στη ζωή. Τέλος πάντων.
0: Πες τα, θα σας πω μετά τη στιχομηθεία, Κριστιανό.
1: Λοιπόν, έχουμε road show Κοσμοτέ Τέλεμου που γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.

0: αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
7: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Είναι... με έχετε κάνει σήμερα.
1: Λάστιχο θα σε κάνω.
0: Τέτρις με έχετε κάνει σήμερα. Με έχετε κάνει σήμερα τέτρις. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχω πολλά μικρόφωνα γιατί είναι πολύ μεγάλη παραγωγή, παιδιά.
1: Γιατί είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Μιλάω όπου θέλω. Έχω πολλά μικρόφωνα. Είμαι Dolby Surround. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και συνεχίζουμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
1: Σνιφ.
0: Σνιφ.
1: Λοιπόν, να πούμε τι έγινε με τον Κριστιανό, θες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, 41 ετών λοιπόν, σούπερ στάρ, γυρίσει και είπε στον υπεύθυνο τύπο της Εθνικής Πορτογαλίας. Αφήστε τον

0: Να κάνει μια ερώτηση. Εκείνος
1: αυτόν
0: εκεί.
1: Ναι, ξέρω δεν με συμπαθεί.
0: Δεν με γουστάρει. Ναι, εσύ. Θέλω να ξέρω αν θα μου κάνει μια καλή ερώτηση. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ψιλοσαστισμένος. Λέει, ήθελα να μάθω ποιο είναι το πιο δύσκολο όταν παίζεις ένα μουντιάλ στα 41 σου. Το πιο δύσκολο είναι να μιλάω μαζί σας, με κάποιους από εσάς. Κυρίως από αυτούς που δεν με γουστάρουν. Εσύ είσαι ένας από αυτούς, το ξέρω. Θυμάμαι καλά τα πρόσωπα. Το να παίζω στα 41 ήταν μια καλή εμπειρία, γιατί για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο πρέπει να θυσιάσει πολλά πράγματα κτλ.
1: Και τι έγινε άμα δεν σε γουστάρει κάποιος, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία των ανθρώπων. Κακός, εγώ το λέω σε φίλους, γιατί πάω εγώ να ερμηνεύσω με τη δική μου λογική τα πράγματα και χαλιέμαι.
0: Έλατε.
1: Τα μπάκω. Γιατί να ερμηνεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό τις συμπεριφορές όλων των ανθρώπων και να χαλιέμαι. Όχι. Ο κάθε άνθρωπος συμπεριφέρεται όπως γουστάρει και εγώ μετά συμπεριφέρομαι ανάλογα. Τέλος. Θα γίνω. Θα περιμένω να αντιδρώ.
0: James Bond.
1: Ναι. James. Είναι το σωστό. Επειδή δεν είναι όλα ποδόσφαιρο. Είναι όλα ποδόσφαιρο, φίλε μου, και είναι και όλα ζωή και κοινωνία. Ντροπή στα παιδιά, λέει, που βανδάλισαν το δημοτικό σχολείο Νάξου. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω ιδέα, φίλε, αν έχεις κάποιο link την είδηση ή ξέρω εγώ, αν έχεις κάποια πληροφορία που δεν έχει γίνει είδηση. Γιατί, ρε φίλε, δεν γίνονται και όλα είδηση, έτσι είναι πάνω.
0: Ναι.
1: Στείλε μας να δούμε έχει γίνει.
0: Υπάρχει. Υπάρχει ως είδηση, βλέπω, ναι.
1: Δηλαδή, τι έχει γίνει.
0: Βανδάλισα δημοτικό σχολείο στην Άξο, ντροπή για όλους και τα λοιπά. Φωτογραφίες.
1: Για ποιο λόγο το βανδάλισα? Δηλαδή, τι έκανε το δημοτικό. Έμεινε κάποιο παιδάκι στο.
0: Εισβολή αγνώστων στο δεύτερο 14θέσιο δημοτικό σχολείο χώρα Νάξο, όπου προκλήθηκαν εκτεταμένοι βανδαλισμοί στου χώρου του κτηρίου.
1: Δηλαδή, ρε μάγκε, δεν έχουν που δεν έχουν εκεί πέρα τρόπο πολλέ φορέ τα παιδιά και πάτε και του διαλύετε και το σχολείο. Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Τι να πω.
1: Τι προβλήματα έχει ο κόσμο, ρε φίλε.
0: Καλά προβλήματα.
1: Χρειάζεται ένα τσομπόνι. Το ξέρει τον τσομπόνι, το χαρακτήρα μου.
0: Γιατί το έχω χάσει εγώ αυτό.
1: Τσομπόνι, αυτό από το Βαλτιασινίκο Αρκαδία. Που λέει, όταν αυνανίζεσαι, χαλαρώνει. Αυνανιστείτε και μετά βγείτε στη ζωή. Τσομπόνι. Κάθεσαι εκεί, βαράζει μία, και μετά βλέπει την μπάλα σου και βγαίνει στην κοινωνία. Και είσαι πολύ ήρεμο. Δεν σε ενδιαφέρει. Ακού τα μπάκο. Και μετά βγαίνει μια χαρά. Εγώ σταματάω και με το φορτηγό. Κάθομαι εκεί στα ΣΕΑ, εκεί λίγο έξω. Έρχονται τα σκυλιά. Και μια χαρά. Να, μας έχουν στείλει. Χάρι Κέιν χωρίς φωνή, όντως ήταν πάρα πολύ αστείο. Ο Χάρι Κέιν Γερουλάνος ήταν πραγματικά πάρα πολύ αστείο. I believe that England have a great squad now and we're ready for the next phase. It was a great win. I believe that our supporters are the greatest of the world. It's coming home.
0: Θες να σου πω κάτι για την Αγγλία που εμένα yeah, γενικά. Εγώ δεν είμαι Αγγλία, ρε παιδί μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Είναι πολύ συμπαθητική αυτή η ομάδα της Αγγλίας.
1: Νομίζω ότι είχε και συμπαθητικότερες, ρε φίλε. Αλλά
0: ρε φίλε,
1: δηλαδή τώρα
0: εντάξει,
1: με...
0: είχε πιο, δεν είχε πιο συμπαθητική ομάδα. Είχε πιο μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή Λάμπαρντ, Τζέραρντ, Μπέκαμ, Όουεν, ξέρω εγώ. Είχε πιο συμπαθητική... είχε πιο μεγάλη προσωπικότητα. Αυτοί εδώ μου φαίνονται πιο συμπαθητικοί τύποι, να σου πω την αλήθεια.
1: Τέρμα δεν είχαν ποτέ. Τώρα...
0: Ο Πίκφορντ μια χαρά είναι.
1: Καλύτερα, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε, ο Πίκφορντ είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και είναι σύγχρονος με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι τώρα ρούφα ο Πίκφορντ. Είναι καλός τερματοφύλακας ο Πίκφορντ. Αλλά και μου φαίνεται και ωραίος τύπος. Θα πήγαινα για μπύρες με τον Πίκφορντ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία ο Χάρι Κέιν, ρε φίλε. Ο Μπέλιχαμ έχει λίγο κάτι της Ρεάλ που είμαι Ρεάλ που σε αποθεί. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Στοκολάτε.
0: Αλλά όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι δεν έχουν. Ξέρεις και γιατί δεν έχει τώρα η Αγγλία και προχωράει, νομίζω. Δεν τους βλέπει και υποτιμητικά. Δηλαδή μου φαίνεται πιο δεμένη ομάδα.
1: Ναι,
0: είναι πιο.
1: Υπεροπτικά.
0: Δεν τους βλέπει υπεροπτικά. Mm. Ξέρεις, οι Άγγλοι το είχαν αυτό, ότι είμαστε Αγγλία και είμαστε Αγγλία και φεύγανε.
1: Φύβραμε τους κανόνες και τα λοιπά. Ναι.
0: Είναι πολύ συμπαθητική αυτή η Αγγλία. Σε πληροφορώ ότι εμένα μου είναι πολύ συμπαθητική.
1: Εντάξει, δυσκολεύομαι να σου πω την αλήθεια.
0: Μου είναι συμπαθής. Δεν ξέρω. Συμφωνείς, ταμπάκο. Είναι καλή ομάδα. Είναι γλυκιά ομάδα η Αγγλία για Αγγλία. Δεν είναι αυτή.
1: Γλυκιά, της κεράσουμε μια πάστα, ρε, τσουβέλα.
0: Ναι.
1: Τι λέει? Εντάξει, και την έχουμε κερδίσει κι εμείς, έτσι. Εγώ είχα κερδίσει αυτή τη ομάδα, το πιστεύω αυτό.
0: Τώρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε κόστη, θα γίνει.
1: Κωνσταντέλιας μου είπε θέλει να βλέπει οικογένεια, Τζόλι στην Κόμενα, δεν ξέρω. Παυλίδης θέλει να πηγαίνει στη Χασιά, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Ιωαννίδης δεν θα έρθει. Δεν το ξέρω, μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε.

0: Έτοιμος για τούμπα ο Χάλαντ. Λέει να χτυπάει το τύμπανο, βεβαίως, βεβαίως. Και μόλις αποκλείστηκε, λέει κάποιος, η Αγγλία μετά τα καλά λόγια του Τσουβέλα.
1: Ρε φιλέ, δεν είμαι, δεν σου είπα θα αποκλειστεί η Αγγλία. Φαβορεί.
0: Όχι, όχι. Αυτό λέει. Ακριβώς αυτό λέει.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν έχει να κάνει με αυτό. Μου είναι ευχάριστη η Αγγλία. Πώς να σου πω, δεν με χαλάει καθόλου. Χαίρομαι να τη βλέπω. Πώς να σου πω, ρε φίλε, μου ήταν αδιάφορη εμένα στις διοργανώσεις. Δεν με ένοιαζε η Αγγλία.
0: Η Νορβηγία στους τέσσερις.
2: Ο Χάλαντ και η παρέα του, ο Σπυρόπουλος, να το ταμπούρλο και το κουπί. Ουφ! Ουφ!
0: Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ πολύ.

0: Ποιος είναι ο Θοδωρής, ρε φίλε?
1: Τι έγινε, ποιος?
0: Καλημέρα, Θοδωρή, ωραίο γκράφτη στο Μαρούσι, με μπρόδες, Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Γιαννακόπουλος. Το έχω στείλει στο Instagram της σελίδας.
1: Δεν το έχω.
0: Ποιος είναι ο Θοδωρή?
1: Δεν ξέρω, αλλά θα τα δει Μαρία, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ψευτοπαναθηναϊκή τσουβέλα για λιόλιο και το τσίρκο που έχει κάνει την Εθνική, θα πει τίποτα. Φίλε, ξυπνάς αργά. Εγώ δεν θα κρίνω λιόλιους και τα λοιπά. Έκρινα το γεγονός ότι η Εθνική ήταν χάλια. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τι έγινε, σε χάλασα πάλι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ήμασταν χάλια. Είπαμε για το ξάσπασμα του Σπανούλη. Και πριν 3 χρόνια είχα πει εγώ για τα παράθυρα. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα. Σου λένε, έλα εδώ, παίξε. Και μετά οι πλούσιοι και πετυχημένοι θα έρθουν να σου πάρουν τη θέση. Είναι τιμή σου που είσαι εδώ. Μου θυμίζει δημοσιογράφους που, ξέρεις, κάνουν το αγροτικό τους και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, κάνουν την παραγωγή, κάνουν, ράνουν και μετά έρχονται τα μεγάλα συμβόλαια και σου λένε: άντρε παιδάκι, στο διάλογο, θα αναλάβω εγώ τώρα. Ήταν τιμή σου μόνο και που κάτω στη θέση μου.
0: Αυτό.
1: Δεν δημιουργεί και μια ωραία παρέα και συνείδηση όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις με βάση τα προγράμματα. Καταλαβαίνεις. Και είπε ο Σπανούλης και συμφωνώ ότι πρέπει να είναι όλοι εδώ. Όσοι είναι υγιείς, έτσι. Αυτό. Τι να πούμε τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Φίλε, αυτό με την Αγγλία, ότι έχει τον καλύτερο προπονητή, το είπα στην αρχή της εκπομπής. Έχει τον καλύτερο προπονητή σε όλο το Μουντιάλ. Ο Τούχελ είναι ένας κανονικός προπονητής. Δεν είναι εκλέκτορας που θα πηγαίνει να βλέπει, θα τρώει σποράκι, θα λέει αυτό να το δοκιμάσουμε. Είναι προπονητής κανονικός. Με τις αλλαγές του και με αυτά που πρέπει. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. κρατάει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, μπάσκετ πες με. Είπα ο Σπανούλης, πες με σαν χεσμένη.
1: Αυτό είπε, δηλαδή δεν είναι... Ήθελατε να πει θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν πράττουμε με τον τρόπο που έχουμε προγραμματίσει. Εντάξει, μπάσκετ είναι, καταλαβαίνεις. Ποιος είναι ο Τσομπόνης, καλά ντροπή. Ντροπή ρε φίλε, δεν ξέρεις τον Πάπη Τσομπόνη.
2: Εγώ τον έχασα ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, ένα παλιό βίντεο με Πάπη Τσομπόνη στο Βαλτιασινίου Αρκαδίας, ο οποίος έστα λέει, ο Πάπη Τσομπόνη λέει, δεν θα υπήρχε βία αν τον παίζαν λίγο. Άμα βαράγαν λίγο, θα πάω να μιλήσω στο TEDx. Θα πάω να μιλήσω στο TEDx και θα πω, παιδιά, βαράτε. Όσοι βαράτε, χαλαρώνεις. Άμα βαράει τρεις-τέσσερις, ούτε ώρα για μουντιάλ έχεις, ούτε για να τσακωθείς. Θα σου λέει άλλο, θα σου κάνω, θα σου ρωτήσω και εσύ θα λες, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω. Οπότε πάω σπίτι. Και είναι μια χαρά. Πολύ, πολύ καλά. Το Βαλτιασινίκο κάτω σε περιμένω. Εντάξει. Γεια Παντελή, πώς πάμε.
0: Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μείνε με Τσούτσι Κατσόχο, κάτσε ρε φίλε. Καθένας έχει το ρόλο του εδώ πέρα. Εγώ έχω γίνει κουβάι ο Τσούτσικας πάντως με όλα αυτά που έχω προβλέψει εδώ για το παγκόσμιο κύπελο.
2: Τίποτα ρε.
0: Τίποτα ρε, δεν πάει ρε. Δεν πάει τίποτα. Δεν πάει τίποτα. Απλά ένα ωραίο συνδυασμό με τον Άγιαξ. Τι έγινε, Ταμπάκο Παναθηναϊκός. Τι έγινε, κάτι ακούγεται. Το λένε πρίγκιπα το Χάλαντ που δεν έγινε βασιλιάς.
1: Πόσο κιτς το θέλει! Το έχω! Εδώ έγινε βάτραχος από πριν.
3: Σε παρακαλώ, φύγαμε από τη παγία.
2: Με μισή Αγγλίδα σύντροφα, αν ήθελε σας μη συμπαθούσε, σας στιεύομαι, λέει.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε...
2: Ξυπνήσαμε,
0: ξέρεις, ωραία. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Ξυπνήσαμε λίγο ευχάριστα, δεν θέλω και γκρίνια. Τι είναι η ζωή, μια ωραία καθημερινότητα, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι, Παντελή. Άμα έχεις μια ωραία καθημερινότητα, όπως έχεις εσύ τώρα.
2: Καταπληκτική,
0: όλα πάνε καλά.
2: Όλα καλά.
0: Ο Γιώργος λέει ότι είχε έναν τέτοιο συνάδελφο οδηγό στα λεωφορεία, Τσομπόνη. Δεν έκανε μόνο το λεωφορείο έτσι. Καταλαβαίνεις.

0: Λοιπόν, βγήκε και ο διάλογος του Νίλαντ με τον Νέιμαρ. Βλέπω. Του... Εκεί πριν το πέναλτι.
1: Α, τι του είπε.
0: Λοιπόν.
1: Για πάμε. Εγώ κάνω λόγο κουμάντο.
0: Ο goalkeeper της Νορβηγίας που είχε αποκρούσει το πρώτο πέναλτι και τα λοιπά. Προκάλεσε τον Βραζιλιάνο Σουπερτάστα. Θα σε σταματήσω. Του είπε τρεις φορές.
1: Θα μου τι είπε ο Νέιμαρ.
0: Είσαι σίγουρος. Πού θες να στο στείλω. Από πού θες. Ο Νέιμαρ μετά.
1: Τι του είπε.
0: Κάτσε. Όχι σε μένα αυτά. Αφού το βάλε. Όχι σε μένα. Και απάντησε τέλος πάντων σε δηλώσεις. Προσπάθησε να με προκαλέσει με λόγια και να με αποσπάσει, αλλά μετά τον γκολ πήγα κατευθείαν να του θυμίσω ότι είμαι ο Νεϊμάρ σε περίπτωση που δεν το ξέρει.
1: Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Ζει το όνειρό του. Όχι, δεν έχει καταλάβει. Συμφωνώ με Σπυρόπουλο που χτες. Νομίζω δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει. Λοιπόν, ζουν ένα δικό του κόσμο του like και του insta στη Βραζιλία. Τύπο ότι εγώ θα το κάνω αυτό. Και θα βάλω τον γκολ και θα γίνω viral γιατί είμαι ο Νεϊμάρ. Και είναι το τελευταίο του γκολ με την εθνική Βραζιλία.
0: Καλά, εντάξει, μπαίνεις και ορκό.
1: Παίρνω όρκο.
0: Παίρνεις.
1: Ρε φίλε, έχει αφήσει τον εαυτό του. Πόσο χρόνο είναι ο Νεϊμάρ, νομίζεις?
0: 34, δεν είπαμε. Πόσο
1: είναι. Ναι. Γι' αυτό μερικοί είναι κορυφαίοι. Δηλαδή ο Ρονάλντο, ο Μέση.
0: Ναι,
1: αυτές είναι οι διαφορές. Φίλε, σκέφτεσαι να αφήσει ο Χάλαντ κοιλιά 35 χρονών. Θα του παίρνει όλοι παραμάζωμα.
0: Κανονικά.
1: Σκέφτεσαι το Χάλαντ με κοιλιά να σου λέει θα με κρατήσεις σε ένα τσάμικο. Γιατί, για να βγάλω τον τένοντά μου που πρέπει να κρατήσεις ως δεύτερος χορευτής τον πρώτο με δύναμη. Σκέφτεσαι το Χάλαντ με φουστανέλα. Ωρε φίλε, τούμπανο.
0: Τούμπανο.
1: Σαν δερβίσεις με μπανέλα αυτό που κάνει γύρω γύρω θα είναι. Μου βάλες και αυτά που ακούγανε τα ήμο τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Α, μου βάλες
0: και αυτά. Τα βάλε και αυτά.
1: Χιμ. Τι είναι αυτό, χιμ.
0: Χιμ.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, που σ' αρέσαν τώρα.
1: Μου αρέσανε.
0: Βίλι Βάλο, άκουγες.
1: Ναι, ρε φίλε. Βίλι Βάλο ήταν. Βίλι Βάλο ήταν. Πώ να σου πω, ο Ζαφίρη με χλάσμα αυτή τη φωνή. Ναι. Summer wine, δεν λέει και αυτό. Είναι απόγευμα αθλημένα. Τι όρεξη έχω κατευθείαν από τα... Κατευθείαν από το δρόμο της παραμυθιάς. Live στον Big Win Sport FM 94,6 και είδα και τα παιχνίδια στο αυτοκίνητο ταμπάκο. Από υπερένταση είμαι έτσι, αλλά είμαι ο Χαρικέιν και δεν θέλω να σας πω ότι είναι πολύ περήφανος.
0: Κάθε φορά που βλέπουμε Νορβηγία, ο Μάκης θυμάται το Μίκλαντ, το κουνούπι. Κάθε φορά που θυμάμαι το Μίκλαντ, σκέφτομαι νησιά, μπύρες, μοχίτο, διακοπές. Δεν ξέρω πώς την κάνεις αυτή τη σύνδεση.
1: Πώς του ήρθαν όλα αυτά μαζί.
0: Χθες βάφτιζα, λέει, ένα παιδάκι.
1: Α, βάφτιζα ένα παιδί. Είναι παπάς.
0: Είναι νουνός. Είχα παίξει ένα πολύ καλό δελτίο και στα δύο παιχνίδια τα χθεσινά.
1: Ναι.
0: Γυρνώντας από το Γλέντι, είδα το δελτίο να βγαίνει. Μην τα πολυλογώ. Άϊπνος συν 100 ευρώ. Καλά είναι. Καλά είναι.

0: Ρε παιδί μου, χτες ο Νεϊμάρ ήταν στο δικό μου, δεν χωράει, στο δικό, δηλαδή 15 χρονών. Και αυτοί είναι και οι λόγοι που η Βραζιλία είναι εδώ που είναι. Δεν έχουν καταλάβει τη φανέλα που φοράνε, την ιστορία της, 200 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση. Δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
1: Ισχύει.
0: Και δεν πρόκειται να την
1: δεν
0: αντέξουν ποτέ.
1: Δεν έχουν την προσωπικότητα για να την αντέξουν. Αυτό το
0: δεν υπάρχει, ρε φίλε, η προσωπικότητα είναι με το ζόρι. Δηλαδή είναι ένας 18 χρονών και το βαφτίζουμε τον Έντρικ, το μεγαλύτερο ταλέντο που θα υπάρχει.
1: Κοσμόλου.
0: Χωρίς να έχει παίξει μπάλα. Και αυτή
1: εντάξει,
0: πίεση...
1: ήταν καλό στην Παλμέιρα όταν ήταν ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, αλλά... τι σχέση έχει η Παλμέιρα τώρα με το παγκόσμιο κύπελο.
1: Πήγε στη Ρεάλ, τον έδωσε δανεικό στη Λιόν και τώρα
0: στη Λιόν έχει κάνει κάποιες.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Το έχουν φτιάξει και ένα φοβερό βίντεο στη Λιόν γιατί τα βλέπω όλα. Mm-hmm. Με πάσεις με το εξωτερικό φάλτσο και με. Δεν γίνεται έτσι. Είσαι μάγκας. Φεύγεις από το κέντρο ταμπάκο. Κάνεις γκολ εκεί. Περνάς στον τερματοφύλακα, κάνεις το 1-0 και λες. Είμαι 18 χρονών, μπήκα, έβαλα γκολ. Και πέρασα την ομάδα μου στο επόμενο στάδιο.
1: Και γιατί... πας μετά στη συνέντευξη, ρωτάνε πώς τη βλέπετε τη συνέντευξη.
0: Κάνεις και μάγκα τον Αντζελότη, γιατί γι' αυτό σε έβαλε.
1: Απαντάς εξαρτάται και τρως πρόστιμο. Αυτό είναι
0: ναι. Τι έκανε ο Αντζελότη χτες, τι έκανε ο Αντζελότη, έδωσε την μπάλα στους Νορβηγούς. Σου λέει είμαστε χάλια. Κάτσε να έχουν αυτή την μπάλα οι Νορβηγοί να το πιστέψουν και να φύγει ο Βινίσιους στην αντεπίθεση και του λέει του Έρλινγκ. Ο Αντζελότη που τον βρίζεται σήμερα, ταμπάκο, τον βρίζουνε. Και του λέει του μικρού αυτού: λοιπόν, θέλω να αφήσει την αντεπίθεση και να κάνει γκολ. Μπορεί, θα το κάνω, είμαι κορυφαίο. Και πήγε και λιποθύμησε. Τι να κάνουμε, ή το έχει τον γκολ ή δεν το έχει. Ενώ άλλο με το μαλλί τη Σαμπαλένκα που έχει ο, ο Χάλαντ, η μπάλα έρχεται μπροστά. Τα δύο μεγάλα φόρ, τα καλύτερα center φόρ στον κόσμο μέσα στην περιοχή, ο Κέιν και ο Χάλαντ. Τι γκολ έβαλε, βάλτε τα να τα δείτε δίπλα-δίπλα ταμπάκο να κάνουμε τέτοια εκπομπή. Ποιο γκολ έβαλε ο Κέιν στην προηγούμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, βγήκε μπροστά από τον αμυντικό με κεφαλιά και τον χάνει ο αμυντικός με αλλαγή κατεύθυνσης. Κάνει το ίδιο και ο Χάλαντ. Έτσι είναι τα σέντερφορ. Έτσι είναι τα σέντερφορ. Το κάνουν τον γκολ. Α, καλή προσπάθεια, αλλά λίγο. Ρε βρε σε στία, ρε.
1: Τώρα να έχει παίξει 21 παιχνίδια στη Βραζιλία και να έχει βάλει 4 γκολ.
0: Κάτσε ρε
1: επιθετικός άνθρωπος.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Όχι. Sorry, αλλά όχι.
0: Χαβαλέδεστε και πήγε και λιποθύμησε. Κλαίει ο άλλος. Λιποθύμησε, ρε. Μόλις είδε τον τερματοφύλακα στην Ερβηγία, σε έκανε. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Λαμίας. Είναι ψέματα εδώ. Βρήκε το πόδι, είναι ψέματα εδώ. Από το άγχος σκέφτηκε επιθετικός. Πρώτον, το τέρμα μικραίνει και ο τερματοφύλακας μεγαλώνει. Ένα είναι αυτό το ταμπάκο. Δεύτερον, να τον περάσω τον τερματοφύλακα. Του περνάνε σκέψεις όταν έχει χρόνο και κάνει κατεβασιά. Να πλασάρω από πάνω. Όχι, μου φύγε το κοντρόλ. Να την τσιμπήσω τώρα να πάρω και πέναλτι. Όλα μαζί του ήρθανε στο κεφάλι και μετά έκανε thumbs up. Ευχαριστώ για την παλιά. Τι thumbs up, ρε Καραγκιοζάκο. Πότε θα ξανά έχεις ευκαιρία να φύγεις από το κέντρο στο τίποτα, παγκόσμιο.
1: Τίποτα. Βλέπω τα στατιστικά του. Ακόμα και στη Βραζιλία έχει παίξει στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Εννοώ 4 παιχνίδια, 14 γκολ.
0: Ρε φίλε, με το ζόρι πρέπει
1: στη
0: να.
1: Στη Γαλλική Λίγκα που ήταν πέρσι, 16 παιχνίδια, 5 γκολ. Στην Ισπανία, εντάξει, 23 παιχνίδια, 1 γκολ.
0: Εντάξει τώρα.
1: Έχει βάλει και ένα στο Champions League.
0: Μπράβο, εντάξει, ωραία. Βάλτε τον να παίξει στην εθνική Βραζιλία. Αντζελότη, φύγε από τη Βραζιλία, ξεφτιλίζεσαι. Σου επιβάλλουν με το ζόρι τον Νεϊμάρ. Φύγε ρε.
1: Αυτούς. Φύγε ρε.

0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο ναι, να σας
1: πάμε
0: πω.
1: Σιγά σιγά.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Ή από εδώ. Βάει ο Τσούτσικας, Μιχάλη Τσόχος, δύο ώρο περσάρισμα. Τι. Τον πηγούνι στο FM 94,6. Έρχεται ο Ταμπάκος για το δελτίο. Ένα πράγμα δεν έχω να πω μόνο. Ένα πράγμα έχω να πω μόνο και να φύγω και να ανανεώσουμε.
1: Δύο έχεις, αλλά. Ναι.
0: Δεν έχω δύο.
1: Δύο έχεις.
0: Αφού τα έκανα όλα, ρε Ρήλο. Δεν σημειώνεις με τον Παντελή που τα λέω.
1: Μόνο δύο έχεις.
0: Τι έχω να πω δύο. Πες μου, κλείς τον αέρα. Κλείς τον αέρα. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Σε 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show, Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές προβολές VR, AI εμπειρίες και δωρεάν είσοδο. Βρείτε ημερομηνίες και τα πάντα στους σταθμούς cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Μάλιστα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Αυτό νομίζω έχω μόνο. Αυτό. Σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και να πω σε ένα 121 που λες βούλο στο φίλε τελείωνε. Θα κανονίσω να μην ξανακούσεις την Big Win Sport FM.
1: Τιποτα.
0: Έρχομαι τώρα να σε βρω στην εργασία σου να σου δημιουργήσω θέματα.
1: Λοιπόν, άντε, καλημέρα σας.

0: my neck and my chain.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάλαντ, την Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας στο Νιου Τζέρσι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίπαλος στους Σκανδιναβούς στις 8 της διοργάνωσης, η Αγγλία που νίξε 3-2 το Μεξικό στο Αζτέκα παίζοντας με 10 παίκτες από το 54 λόγω αποβολής του Κουάνσα. Στις 10 το ευρικό ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στο Ντάλλας με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Από το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι παρόντες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανουλή μετά την τρίτη ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 Σουνέλ Αρένα για τον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο επόμενο γκρουπ για την πρόκριση τελικά της διοργάνωσης, το αντιστοιχό μας συγκρότημα μεταφέρει το ρεκόρ 3-3 και θα αντιμετρηθεί με τη Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Στον Ολλανδία που ταξιδεύει αυτή την ώρα για την προετοιμασία της ΙΑΕΚ θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού Χαφ Καν Κάιρινεν, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Πέρασε ιατρικά και μένουν οι ανακοινώσεις για τον δανεισμό με ψήφο αγοράς από την Ίντερ του 29χρονου στόπερ της Εθνικής Ελπίδων Χρήστου Αλεξίου. Ο 39χρονος Αυστριακός Κρίστιαν Ντρόπνικ είναι ο νέος προπονητής με τον φυλάκων. Στους τρόπους θα διασπάσει, αντίπαλες άμυνες έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στο Τνίτναμ της Ολλανδίας. Από σήμερα μένεται να μπει στις προπονήσεις ο Σμάιλοβιτς, κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Σάντερφιόρτ για τον 22χρονο στόπερ, πρώτον πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Στο μάτς με την Γκρασχόπερς το προσεχές Σάββατο να μένετε να κάνει τον επίσημο ντεπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντεφράι. Με κέρδισε το project και ήθελε μια ομάδα για να έχω σημαντικό ρόλο, τόνισε ο Ολλανδός αμυντικός σε μέσο της πατρίδας του. Καμία ανησυχία για τον τραυματισμό του Καλάμπρια στο φιλικό με τον Άγιαξ. Διήμερο ρεπό και επιστροφή στις προπονήσεις την Τρίτη για τους πράσινους. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Αχ τον Ρομπαντιό, όπως έκανε γνωστό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης. Επιπλέον αποκάλυψε ότι την Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένας παίκτης από την ίδια διαδικασία, την στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα απασχολεί τον σύλλογο. Αγωνία για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Σαρή στον ΠΑΟΚ. Με τον νεαρό Χαφ να υποβάλλεται σήμερα σε εξετάσεις, εντείνονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του 39χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό σήμερα για τους προσφερειστές του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτό είναι το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελλο, αποκάλυψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του εν ώψη αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των 16 του παγκόσμιου κυπέλλου. Αναστολή της ποινής για την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν με Βοσνία, με τον Αμερικανό Στράγκερ να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Έντονες αντιδράσεις από την Ομοσπονδία των Κόκκινων Διαβόλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
8: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα.
0: Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: Η Winsport FM 94,6.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε!
16: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες!
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Ronaldo. Ronaldo is to his right. But again, Ronaldo just runs into trouble. This is Harmon. Ronaldo wins it back. Now can he find Ronaldo? Yes, he can. Ronaldo! Oh, he's come on, goal! Ronaldo! Still in front! It's Ronaldo! Pedersen. Ronaldo's dummy! Ronaldo!

0: Καταρχάς να σου πω ότι
1: ναι.
0: ότι
2: και εγώ νόμιζα ότι φέγανε τα ακουστικά μου.
0: Όχι, όχι. ότι την Παρασκευή έκανες εκπομπάρα. Δηλαδή, εγώ, επειδή ήμουν στον δρόμο και σε άκουγα, προσπέρασα όλες τις κακοήθειες που είπες. Όλες τις κακοήθειες που είπες, τις προσπέρασα.
2: Πρέπει να είμαι λίγες από τις
0: μαμάδες. Λίγες είπες, αλλά εντάξει.
2: Φοβήθηκαμε να ακούει η μαμά, δεν είπα καλά κατά ονόμα.
0: Η μαμά άκουγε σίγουρα και είχε ειδοποιηθεί. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. αλλά έκανες εκπομπάρα. Ήταν τόσο καλή εκπομπή
2: ναι.
0: που σκέφτομαι.
2: Ναι.
0: Πότε θα φύγεις, Μαρία?
2: Μια εβδομάδα τώρα τον Ιούλιο.
0: Πότε.
2: 19, 20
0: με το έχει τελειώσει. Μόλις τελειώσει το Μουντιάλ. Δευτέρα 20 του μήνους πόσο είναι.
2: Ναι, αυτό.
0: Μέχρι τις 20 θα κάνεις μόνος σου, φίλε. Γιατί δεν μπορεί να το στερμώ το κοινό αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή είσαι εκπληκτικός. Μπράβο, Μιχάλη. Όχι, το λέω. Το λέω με αγάπη. Τι γίνεται.
2: Τρέιν με δύο ώρες ύπνο, γιατί αυτό εδώ ήταν.
0: Έκατσε και το δες.
2: Ναι.
0: Φίλε, ειδικά όταν βγήκε η ειδοποίηση ότι καθυστερεί και μια ώρα. Λέω εντάξει, δεν πειράζει.
2: Είχα και παρέγανε σκορευτό ότι δεν.
0: Ποιο.
2: Αλλά το είχα ετοιμάσει και καλά.
0: Δηλαδή.
2: Γιατί.
0: Δεν σε πήρε καθόλου ύπνο.
2: Τίποτα, ρε. Είχα πάει για μπάνιο.
0: Πού,
2: Βάθαλασσα. Έφαγα του σκάσμου.
0: Στο χωριό σου, στο εξωτερικό σου.
2: Στο Λαύριο. Έφαγα του σκάσμου.
0: Το οποίο ήταν εντάξει στο σπίτι μετά τι εκδηλώσει.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Και γυρνάω 6 και σπίτι.
0: Και κοιμάσαι.
2: Και κοιμάμαι 7 παρατέταρτο
0: με
2: 10 και μισή.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει, είσαι καμαγουλάκι.
2: Ναι,
0: μέχρι και καφέ ήπιες μετά.
2: Ναι,
0: βέβαια.
2: Ξυπνάω 10 και μισή, βρέσκω, βλέπω το ένα.
0: Ναι.
2: Και μετά καφέδες.
0: Εντάξει, μετά μέχρι και καφέ έπινε. Ναι. Άμα πήγαινε και παράταση ντέ το Βραζιλία-Νορβηγία, θα ήταν πολύ πιο ομαλή μετάβαση.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Μόλις ανακοινώθηκε η τέτοια, είδα και μια ταινιούλα.
0: Μπράβο. Και εγώ έτσι πήγα να την παραμυθιάσω. Δηλαδή, λέω, κάτσε να βάλω μια ταινία μόλις τελειώσει το Νορβηγία-Βραζιλία. Και βάζω μια ταινία η οποία ήταν ό,τι πιο ηλίθιο έχω πετύχει ποτέ στη ζωή μου.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά απορώ με τον εαυτό μου που άντεξε πάνω από 5 λεπτά να βλέπω αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αλλά δεν πήγε. Δεν πήγαινε. Δηλαδή, λέω, όχι, δηλαδή, θα έχουμε πρόβλημα.
2: Ξεκινάει το Μεξικό-Αγγλία.
0: Αν ήξερα, βέβαια, θα πάει το μάτς έτσι.
2: Ναι.
0: Θα κοιμόμουν 2 ώρες.
2: Ναι.
0: Μετά την, και θα ξυπνάγα 4 να δω το μάτς.
2: Ναι. Ξεκινάει το Μεξικό-Αγγλία και στα πρώτα 15-20 λεπτά δεν γίνεται τίποτα.
0: Κυλάστη, ναι.
2: Πέρα από την ένταση και τέτοια.
0: Έχουν πρόβλημα.
2: Και λέω, έχουμε φάει ξενύχτη του κερατά. Θα είμαστε αύριο όλη μέρα κομμάτια.
0: Ναι.
2: Άμα δούμε και καμιά σούπα, ναι. καταστραφήκαμε.
0: Αλλά εντάξει.
2: Αλλά μετά το 20 λεπτό έστρωσε πολύ.
0: Αλλά εντάξει. Ναι. Και τώρα, φίλε, Αγγλία-Νορβηγία.
2: Αγγλία-Νορβηγία.
0: Αγγλία-Νορβηγία τώρα, φίλε.
2: Ναι.
0: Αγγλία-Νορβηγία. Εντάξει, τώρα το Μουντιάλ τώρα άρχισε. Δηλαδή, για μένα, τώρα βλέπω το Μουντιάλ να αρχίζει. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, έχει Ισπανία-Πορτογαλία. Μου χτυπάγανε τις πόρτες αυτές οι γείτονες. Ο Κώστας, δηλαδή, ένας γείτονας, ο οποίος είναι αντιμέση και φούλουρε ροναλτικός. Και χτυπάει την πόρτα και μου λέει: να σου πω κάτι. Αύριο μου λέει: γλεντάμε τους Ισπανούς, πάμε ρε Κριστιανό. Και έφυγε. και λέω: άμα αρχίσουμε να εκφράζουμε τέτοιου είδους οπαδικά συναισθήματα. Και σε προαναγγελία παγκοσμίου κυπέλου, αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, δεν έχουμε καμία σωτηρία. Καμία σωτηρία.
2: Ναι.
0: Αλλά φίλε, κοίταξε, οι Άγγλοι. Το είχε πει εδώ ένας φίλος που κάνει μαζί κομπή ο Τσόχος, ότι έχουν προπονητάρα. Για μένα οι Άγγλοι, τώρα που παίζουν παιχνίδια με ομάδες που θα παίξουν μπαλά και η Νορβηγία θα βγει να παίξει μπαλά, πιο πολύ βολεύονται.
2: Ναι.
0: Πιο πολύ βολεύονται.
2: Το χθεσινό μάτς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να πεις ότι τους βόλευε. Έτσι όπως.
0: Όχι, βάλανε πρώτη γκολ και τους βόλεψε. Άμα βάζει πρώτο γκολ το Μεξικό, πιστεύω θα βλέπουμε αντιποδόσφαιρο από τον Αγκύρε. Το πιστεύω αυτό.
2: Ναι, καλά, δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Ναι.
2: Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι. Μετάραξε έτσι. Προσγειώνει το καφέ και στο τσάκ να φύγει όλος. Αλλά σώθηκαμε την τελευταία στιγμή. Εσύ έχουν προβλήματα και οι Άγγλοι. Αλλά δεν έχουν τα προβλήματα που εννοώ ποιότητα σε κάποιες θέσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έχουν τα προβλήματα που έχουν οι Βραζιλιάνοι.
0: Δεν υπάρχει Βραζιλία, Μιχάλη μου. Δεν υπάρχει Βραζιλία.
2: Δηλαδή, ναι. πραγματικά τώρα δεν είναι. Δεν χρειάζεται να έκανες καμία μοντεψιά. Έκανε μπαμ από μακριά πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Θυμάμαι πόσες φορές με ρωτήσανε και σε βίντεο και σε τέτοια. Ποιες ήταν οι δύο απογοητεύσεις του Μουντιάλ. Και είπε Γερμανία-Βραζιλία.
0: Είπε και Γερμανία,
2: Ναι. ναι. Και δεν είναι. Δηλαδή, κοιτάς τα ρόστερ. Και λες, ρε παιδιά, τώρα με βασικό χαφ τον Κασεμίρο που η Manchester United πανηγύρισε που τέλειωσε το συμβόλαιό του και δεν θα πρέπει να τον πληρώνει. και δεν του έκανε μια πρόταση ανανέωσης ούτε με τα μισά. Έτσι. Έτσι και μαλλοκού. Και που δεν βρήκε πρόταση στην Ευρώπη. Και θα πάει στο MLS, δεν ξέρω που θα πάει. Με δύο ακραία μπακ που λες. Δηλαδή είπε χθες ο Σπυρόπουλος.
0: Δεν γίνεται ο Ντανιέλ να παίζει στη Βραζιλία. Είναι ο Ροντινέη καλύτερος. Το είπε, όχι, το είπε. Ναι, και το νιώσαμε όλοι και αυτό ότι είναι αληθινό, ας
2: πούμε. Αλλά το πιο τέτοιο είναι ότι.
0: Εντάξει, δεν είπε ο Κωστινία. Ο Ροντινέη είπε.
2: Προσπαθώντας να βρεις καλύτερα από τον Ντανιέλ ω speaker, καταλήγει στο Ροντινέη.
0: Ναι, υπάρχει θέμα.
2: Εσύ καταλαβαίνεις την ένδια. Δηλαδή δεν είναι. Δεν έχει μια Βραζιλία που να πει στο Αντσελότη τι κάνει, τι πήγε και πήγε. Γιατί δεν πήρε του άλλου. Ναι. Άντε στην Αγγλία το λένε κιόλα. Του λέει γιατί δεν πήρε τον Άρνολ, γιατί δεν πήρε τον Μπάλμερ, γιατί δεν πήρε τον Φόντεν. Στη Βραζιλία δεν του πει, γιατί δεν πήρε ποιον.
0: Καλά, δεν ξέρουμε και πολλού που παίζουν στη Βραζιλία πάντω, μήπω έχουμε τίποτα.
2: Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή να μπακ στη Βραζιλία που να κάνει τον μπακ σωστά. Να παίζει τον ρόλο του.
2: Κάποιο θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι κάποιο που να λε πόπο Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Εντάξει.
2: Δεν έχει τίποτα Βραζιλία. Δεν ξέρω πώ γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω πώ γίνεται. Και εγώ δεν τον κατηγορώ και το χθεσινό. Δηλαδή, ακόμα πολλούς που λένε, μα κατρίγησε το DNA. Ποιο DNA, δηλαδή, το DNA της Βραζιλίας ήταν αυτό που ήταν, γιατί είχε κάποιους παίκτες που μπορούσαν να
0: παίξουν. Πρέπει να είχαν 11 παίκτες στο γήπεδο.
2: Τώρα με τον Κασεμίρο και τον Πακετά και τον Δεκάρη τον Μαρτινέλη.
0: 11 παίκτες στο γήπεδο, τριπλάρι μόνο ένας.
2: Ναι.
0: Βραζιλία.
2: Ναι, ναι.
0: Και τριπλάρι μόνο ένας. Εντάξει, δηλαδή, όπα. Το DNA καταργήθηκε από μόνο του.
2: Και μια χαρά το πήγε. Δηλαδή το έφερε στα μέτρα του, σα βγάζω τρεις φορές απέναντι από την εστία, τη μία κερδίζετε πέναντι δεν το βάζετε, δύο δεν τα βάζετε.
0: Ρέντρικ.
2: Έτσι να κάνω.
0: Πραγματικά Ρέντρικ. Θα μα έδινε ένα πολύ ωραίο Βραζιλία-Αγγλία. Νομίζω ποδοσφαιρικά όμω την Νορβηγία-Αγγλία θα είναι πολύ καλύτερο.
2: Ναι, ναι.
0: Ποδοσφαιρικά. Έτσι όπω παίζουν οι Νορβηγοί. Φίλε, οι Νορβηγοί πραγματικά με μέτρα στο γήπεδο. Κάποια φάση λέω, ρε Αντσελότη, πραγματικά είσαι πολύ μεγάλη γάτα. Έχει πείσει τη Βραζιλία να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Όταν ο αντίπαλο είναι η Νορβηγία. Και τους δίνει την μπάλα και χτυπάει στην κόντρα στο πρώτο ημίχρονο. Και λέω εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό οποιοδήποτε. Μόνο αν Αντσελότη μπορεί να το κάνει. Ωραία. Αλλά οι Νορβηγοί δεν τζίμπησαν ούτε σε αυτό. Θα παίξουν με τα μέτρα τους, θα παίξουν με τους πολλούς ποδοσφαιριστές έξω από την περιοχή. Θα ψάξουν να βρουν καταστάσεις για γκολ, μετάβαση. Πουλήσαν την μπάλα δύο-τρεις φορές και πήγαν να πάθουν ζημιά. Ειδικά μία δικό σου έκανε μία όμα ο Έντεγκαρντ.
2: Ναι, ναι.
0: Μία ονούσα, δύο ονούσα. Αλλά δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Τέλος πάντων. Μια χαρά παιχνίδι πάνω. Το Βραζιλία-Νορβηγία θα είναι μια χαρά παιχνίδι και έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση θα είναι και πολύ high scoring παιχνίδι.
2: Το Νορβηγία-Αγγλία λες.
0: Το Νορβηγία-Αγγλία. Mm. Τι είπα, Γαλλία.
2: Όχι, Βραζιλία.
0: Είπα Βραζιλία, Στα μάτια μου η Αγγλία μοιάζει με τη Βραζιλία πλέον. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ξεκινά μουντιαλικά με την BWIN πάντα στο πλευρό μας. Στην BWIN ζεις στο παγκόσμιο κύπελο με αναμετρήσεις να προσφέρονται με 0% κανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, ενισχυμένα build the bet και αγορές για κάθε φάση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Θα δώσουμε κανένα δώρο στον κόσμο.
2: Να δώσουμε. Μια κονσόλα.
0: Τη δικιά μας. Μαζί με τον Παντελή.
2: Μαζί με τον Παντελή, ναι.
0: Μαζί με τον Παντελή. Λοιπόν, τι θα δώσουμε σήμερα. Θα δώσουμε 4 μπαλίτσες από Liga Sport. Το μεγάλο μας τηλεοβάτη σε αυτά τα 300 μας γενέθλια. Μας δίνει κάθε μέρα δώρα. 4 μπάλες λοιπόν. Μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα βολή, μία μπάλα handball. 4 μπάλες. Οι οποίες θα συνοδευτούν για από ένα έξτρα δωράκι, δύο ζευγάρια κάλτσες με κάθε νικητή, έτσι, όπως τον καθένα, για να έχετε να αλλάζετε τώρα το καλοκαίρι να κάνετε τους περίπατούς σας και τις αθλοπαιδίες σας. Τρεις μπλουζάρες Animal Print Think Design με τις τάμπες του καλοκαιριού, τις αθλητικές τάμπες του καλοκαιριού και όχι μόνο. Πάνω από 200 επιλογές. Μπαίνετε στο Facebook της εταιρείας, βλέπετε τις επιλογές σας και διαλέγετε ποια θέλετε να κάνετε δική σας. Και τρία βιβλία φυσικά, τα βιβλία του καλοκαιριού. Το βιβλίο για την ιστορία του Μουντιάλ, έτσι όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ, από τον Τζόναθαν Βίλσον. Το βιβλίο για την ιστορία των τριών λιονταριών στο Παγκόσμιο Κύπελο. Και το βιβλίο για τους αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα που είναι αφιερωμένο στην Εθνική Αργεντινή. Εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας, εδώ στείλτε και για τα δώρα που διεκδικείτε. Λοιπόν, και επειδή είχα μια γκρινιά τις προάλλες από τον κουμπάρο μου και μελλοντικό αστέρα των ελληνικών μίντια, τέλος πάντων, τον Χρήστο, τον Λιβανό, που λέει ότι μόνο με κράζεις, δεν λες κάτι χρήσιμο, να πω ότι... Περίμενα εδώ, κάτσε πώς μου το έχουν στείλει, να το πω ακριβώς. Λοιπόν, ότι η Βέκλιν βρίσκεται στην Κρήτη και σας στέλνει καλημέρα. Λοιπόν, φίλε, Καϊρίνεν.
2: Καϊρίνεν. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, όπως όλες του Ριμπάλτα, πολύ ψαγμένη περίπτωση. Ήμουν βέβαιος ότι είναι μια τέτοια περίπτωση, από μια χώρα δηλαδή που δεν γράφεται το παραμικρό ακόμα και στο
0: που δεν είναι τα φώτα πάνω.
2: Ναι, ναι, ακόμα και στο πρώτο τηλεφώνημα. Δεν ξέρω τι περίμενε ο κόσμος ΣΑΕΚ να αποκτηθεί. Επειδή άκουγε για ένα εξάρι.
0: Για ένα σημαντικό παίχτη, ο οποίος θα είναι.
2: Ναι. Αυτός εδώ είναι μια περίπτωση Μαρίν.
0: Πιο ψηλός.
2: Πιο ψηλός.
0: Αριστεροπόδαρος.
2: Λιγότερο εκτελεστής, περισσότερο δημιουργός. Πολύ περισσότερο να πάρει την πρώτη μπάλα
0: deep
2: από το Μαρίν.
0: Playmaker.
2: Μπράβο, όπως λένε οι Άγγλοι. Νομίζω με μεγάλη ευκολία θα αντικαταστήσει το Μαρίν. Αλλά...
0: Όχι τον Πινέδα.
2: Ναι.
0: Δεν οδηγεί την μπάλα.
2: Ναι. Δηλαδή θα δυσκολευτούμε να δούμε Καϊρίνεν Μαρίν.
0: Ναι.
2: Καϊρίνεν Πινέδα θα δούμε πολύ πιο εύκολα. Αν σκεφτείς ποιον ήθελε πέρυσι από την Πολόνια, τον Μωρό, καταλαβαίνεις γιατί παίρνει τον Καϊρίνεν και καταλαβαίνεις και τι θέλει να κάνει.
0: Είναι το 6 στην τριάδα το χαφ. Δηλαδή το πιο 6 από όλους.
2: Και στη διάδα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι το 6 με την έννοια που ξέρουμε. Δεν έχει εντάσει στο παιχνίδι. δεν θα ρίξει με τάκλινγκ κάτω τον αντίπαλο. Καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους, είναι πολύ έξυπνος. Είναι στις μεταβάσεις, είναι ποσοστά ασύλληπτα.
0: 100%, 99%, 98%.
2: Πολύ δύσκολα κάνει λάθος. Δεν θα δεις να κουβαλάει την μπάλα. Θα τη δώσει πολύ γρήγορα. Πολύ ταιριαστός με τον Πινέδα, αλλά αυτό είναι μια βελτιωμένη. Στη θεωρία πάντα, θα δούμε στο κήπεδο. Μια βελτιωμένη έκδοση του Μαρίν.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα εργαλείο πάντως που μπαίνει στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, ο οποίος προέρχεται από μια καταπληκτική χρονιά γιατί βγήκε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Είναι καταπληκτική η ηλικία του. Έτσι,
2: ναι, ναι.
0: 27 χρονών. Είναι διεθνής με την Φιλανδία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται να είναι τώρα αυτή τη στιγμή στην καλύτερη του φάση και έχετε να βάλει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά σε μια μεσαία γραμμή που κατά κοινή ομολογία ήταν από τις καλύτερες γραμμές της ΑΕΚ την περσινή περίοδο και ήταν και η πιο, πώς να το πω, ταλαιπωρημένη γραμμή της ΑΕΚ την περασμένη περίοδο. Πάνω από 3.500 λεπτά Πινέδα και Μαρίν.
2: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν έρχεται και μπαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι και δίνει την ευκαιρία στον Νίκολιτς. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι πιο πολύ θα τον δούμε ζευγάρι με τον Πινέδα και λιγότερο με τον Μαρίν. Τον,
2: να και βέβαια και είναι με Μάνταλο σε κάποια μάτια θα μπορούσε.
0: Και με Μάνταλο.
2: Το λέω για κάποιον
0: και δεν ξέρω αν σ' αγαπώ, έτσι.
2: Ναι. Ναι, καλά.
0: Και ξέρω αγαπώ,
2: εκεί
0: έτσι.
2: Περιμένουμε να δούμε. Ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Ναι. Επειδή με ρωτάει κάποιο φίλο τι εννοώ, δεν κουβαλάει την μπάλα. Εννοώ ότι δεν την κουβαλάει όπως την κουβαλάει ο Πινέδα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ένα ποδοσφαιριστή που θα πάρει την μπάλα και θα την οδηγήσει, θα κάνει 30 μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Κούρσα. Αυτό εννοώ. Κάνει όλο το κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά το κάνει μεταφέροντα την μπάλα. Μέσω των ποδοσφαιριστών. Σπανίως θα τον δεις να παίρνει την μπάλα, ξέρω εγώ, έξω από μεγάλη περιοχή και να κάνει μια 30 μέτρων.
0: Αλλά πασάρει με τρομερή ευστοχία.
2: Φοβερό, κομπιούτερ.
0: Κομπιούτερ, δηλαδή έχει 100% άνθρωπος. Ναι, κοντά στο 100% έτσι. Ναι. Δεν χάνει πάσα, δηλαδή.
2: Πάρα πολύ εγκεφαλικός παίκτης, πολύ έξυπνος όσον αφορά τις τοποθετήσεις του, ενώ στην ασταλτική λειτουργία. Πολύ, πολύ.
0: Πιο ψηλός από τα χάφτη ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό χρειάζεται γιατί το λέγαμε ότι και τον Μπόι είναι χρήσιμο. Έτσι. Ναι. Αν και εγώ να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη. Ψήνομαι πολύ περισσότερο. Όχι ότι δεν μου κάνει ο Καϊρίνη, μου κάνει για το πρωτάθλημά μας μια χαρά. Με τον Αλεξίου. Το θεωρώ πραγματικά πολύ hot μετοχή τον νεαρό στόπερ της Ίντερ και πλέον της ΑΕΚ. Και είναι και στην. Έχετε και επιβεβαιώνεται και ο Κέτσε που έλεγε ότι θα πάρει η ΑΕΚ παίχτη κάτω των 22, που έχει δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική.
2: Γεννημένο τέλος πάντων το 4 και μετά.
0: Το 4, ναι. Ενώ ας πούμε επίσημα έβγαινε προς τα έξω ότι θα δούμε τα παιδιά με τα δικά μας και μετά. Νομίζω ότι ο Αλεξίου είναι πραγματικά από την φουρνιά αυτή των ελπίδων που κάνει τρομερή πορεία. Νομίζω ότι είναι μετά τους Κοστούλα, Τζίμα, μαζί με τον Κοντούρι τέλος πάντων είναι κρέμ de la κρέμ.
2: Ναι. Όχι φίλε, δεν νομίζω. Λέει κάποιος ότι έφυγαν ο Περέρα, ο Γκρούγιτς και ίσως φύγει και ο Λιούμπισιτς. Και έρθει ο Φιλανδός και ο Σαχαμπόα. Ο Νίκολιτς είπε ότι θέλει πιο μεγάλο ρόστερ, αλλά θέλουμε και άλλο χαφ. Δεν νομίζω ότι το είπε για τα χαφ. Εκεί υπάρχει μεγάλος αριθμός, αν υπολογίσουμε για τον. Ακόμα και αν φύγει ο Λιούμπισιτς, αν υπολογίσουμε και τον Σαχαμπό, είναι 5 παίχτες για 2 θέσεις. Ο Πινέδα, ο Μαρίν, ο Καϊρίνεν, ο Σαχαμπό και ο Μάνταλος. Mm-hmm. Χωρίς τον Λιούμπισιτς, 5 για 2 θέσεις. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάρει άλλον παίχτη εκεί. Mm-hmm. Αν η ΑΕΚ πάρει παίχτη, θα πάρει παίχτη στη θέση του Ελίασον, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πουλήσει τον
0: Ελίασον. Να φύγει ο Ελίασον. Λοιπόν,
2: εκεί θα πάρει παίχτη.
0: Και επειδή έχουμε ενδοοικογενειακή διαμάχη, να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Κάναβα Βελόνια, στη Βάρη. Που είναι στη Βάρη και σας περιμένει. Πανούλη, καλημέρα. Προλάβαμε δελτίο. Ωραία, πάμε να δούμε αν θα παίξουμε δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στις 6. Αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά.

0: Είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Έχετε μάθει με τα δωράκια και στέλνετε μήνυμα και δεν βρίζετε κιόλας και είναι καλό αυτό. Όταν θα τελειώσουν τα δώρα όμως, θα έχουν αρχίσει και τα πρωταθλήματα, πιστεύω θα μας πάτε το πινελίκι πάτωμα. Εντάξει, θα βρούμε κάτι. Παναθηναϊκό, πώς είδες?
1: Παναθηναϊκό δεν είχα δει το πρώτο και ήταν προσεχή το μάτς με τον Άγιαξ.
0: Εντάξει, το πρώτο, ναι, το δεύτερο ήταν πιο...
1: Ναι ρε παιδί μου, γιατί έλεγες πιο σοβαρός αντίπαλος, πιο αυτό, πιο εκεί. Έχει ένα νόημα να το δω. Καλός, που έλεγε και ένας φίλος μου.
0: Καλός. Πρόσεξε αυτό που σου είπα, ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ την απαλλαγή όταν ο αντίπαλος ανεβάζει την πίεση. Πόσο σωστά και ήρεμα βγαίνει από την περιοχή του.
1: Ναι, βέβαια, για μένα αυτό είναι το, όχι το πρώτο πρόβλημα, να μην το πω πρόβλημα και παρεξηγηθώ, είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο θα πρέπει να είμαστε λίγο όλοι μας υπομονετικοί και λίγο προσεκτικοί στην κριτική. Γιατί ακριβώς επειδή είναι build-up υψηλών απαιτήσεων και build-up χωρίς παράθυρα.
0: Πέτα την ψηλά.
1: Ναι.
0: Ένα μόνο υπάρχει.
1: Στην αρχή σίγουρα θα υπάρξουν και παιχνίδια που θα του,
0: Που θα κοστίσει.
1: Ένα
0: παραθυράκι υπάρχει μόνο, ο Μιχάλης, αυτό που λες, στο build-up. Όταν ο Πένια δει παίχτη με χώρο στην άκρη, θα τη δοκιμάσει τη μεγάλη. Το έκανε δύο φορές δηλαδή με τον Άγιαξ.
1: Ναι, ναι, αλλά και αυτό δεν είναι γιώμα.
0: Όχι.
1: Είναι
0: στοχευμένο, ναι.
1: Ναι, ναι, στα πλαίσια του, του πόσο καλός με τα πόδια είναι ο Πένια, θα δοκιμάσει και 40 μεταβίβαση στο πλαίσιο του build-up. Απλώς αυτή η 40 δεν έχει το κίνδυνο να χαθεί η μπάλα εκεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Αλλά...

0: το νέο μοντέλο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, Κάχα είναι πάρα πολύ αλλαγμένο. Και άρα αυτό έτσι κι αλλιώς μόνο του χρειάζεται χρόνο και προσαρμογή. Δηλαδή θα έρθουν τα πολύ καλά μάτς, θα το καταλαβαίνουμε, αλλά θα έρθουν και κάποιες στραβές μέχρι να ολοκληρωθεί όλο αυτό το project που θα πάρει και το καιρό. Δεν είναι θέμα 3-4 εβδομάδων. Αλλά είναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα στο σωστό δρόμο. Ξεκάθαρα. Ένας προπονητής ακριβώς όπως το περιμέναμε, ζητάει ακριβώς αυτά που περιμέναμε. Ακόμα και οι μεταγραφικές επιλογές είναι στο πλαίσιο των όσων περιμέναμε. Υπ' αυτήν την έννοια αλλάζει και άποψη σιγά σιγά ή γρήγορα γρήγορα, όπως θες, μπορείς να το πεις για τον Τζιριβέγια, γιατί ακριβώς σε αυτό το παιχνίδι καταλαβαίνει ο Νίστροπ, που δεν του πολυγέμιζε το μάτι, ότι μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Δεν αποκλείεται όταν θα αποκτηθεί και το βασικό οχτάρι, να δούμε στην αρχή περισσότερο βασικό, ας πούμε, τον Τζιριβέγια από τον Καμαρά.
1: Από τον Καμαρά,
0: ναι.
1: Εντάξει, ο Καμαρά τώρα μαθαίνει μια πολύ απαιτητική θέση για αυτό το σχηματισμό. Το 6 σε αυτό το σχηματισμό είναι πάρα πολύ απαιτητική.
0: Όχι, ναι, εγώ δεν το λέω σε σχέση με τον Καμαρά. Ναι. Το λέω σε σχέση με τον Τζιριβέγια, που όπως λένε και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί και παρακολούθησαν την προετοιμασία, έχει κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Mm-hmm. Και το καταλαβαίνεις από τον τρόπο παιχνιδιού, γιατί την πίεση ψηλά και το aggressive ποδόσφαιρο δεν είχαμε καμία αμφιβολία, το ξέραμε,
1: το κάνει, ναι.
0: Το πόσο build-up θα κάνει ήταν ένα ζητούμενο. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος. Και γι' αυτό λέω ότι okay, θα πρέπει να είμαστε και λίγο
1: ανεκτικοί στα όσα προβλήματα που δημιουργηθούν.
0: Γιατί λοιπόν, θα υπάρξουν ζητηματάκια.
1: Στο μεγάλο δικαιωμένο της προηγούμενης εβδομάδας θα δώσουμε πρώτα τον λόγο για να τον αποθεώσουμε. Γιατί με σιγουριά έβγαινε και έλεγε ότι μέσα από το Κυριακό Παρασκευή μας είχε πει. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχει και το περιθώριο, το χρονικό περιθώριο. Θα κλείσει η ΑΕΚ μια μεταγραφή και κλείσε δύο. Και δικαιώθηκε γιατί πήρε και κάτω τον 22 παίχτη η ΑΕΚ. Κώστα, κύριε Τζόγλου, καλημέρα σας, κύριε.
0: Καλημέρα σας.
1: Μας ακούει.
0: Η πολύ δικαίωση του Τζάκη.
1: Ναι. Ή απολαμβάνει, ας πούμε, την αποθέωση. Κώστα.
2: Εγώ σας ακούω
0: κανονικά.
1: Α, εσύ μας ακούς. Σου μιλάμε και δεν
0: μιλάς. Μας άκουγες, μας μιλάγες. Είναι το ερώτημα.
2: Και σας μίλαγα. Σας έλεγα ότι αυτές τις μέρες θα πηγαίνω στην ίδια διαδρομή που είχα πάει την άλλη φορά. Μήπως πετύχω αυτό να μου είχε πει ότι πήγε 1η Ιουλίου. Εντάξει, βέβαια, τυπικά είχε δίκιο. Τυπικά είχε δίκιο. Εντάξει, είναι... Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ έκανε τη μεταγραφή που ήθελε, του ΧΑΦ, και θα τον έχει στην προετοιμασία πιθανόν και από σήμερα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα προλάβει την απογευματινή προπόνηση, αλλά τρέχουν τα πράγματα. Έχει πάει η Ολλανδία για ιατρικές εξετάσεις ο παίχτης. Έχει πάει και ο κύριος Λισάνδρου στην Ολλανδία με τα συμβόλαια. Οπότε θα τελειώσει η μεταγραφή άμεσα και θα προπονηθεί κανονικά. Άρα τον έχει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Ουσιαστικά και ο Καϊρίνεν δεν έχασε, δεν έχασε ούτε μέρα από αυτή τη δουλειά. Και το κυριότερο, Είναι ο παίχτης που ήθελε η ΑΕΚ, δηλαδή με τα χαρακτηριστικά που ήθελε. Στο κέντρο είναι γνωστό ότι οι παίχτες θέλει εκεί πέρα ο Νίκολιτς, και νομίζω ότι όποιος είδε τον Καϊρίνεν κατάλαβε ότι είναι ακριβώς στα χαρακτηριστικά που ήθελε ο προπονητής, και είναι ένας παίχτης που μπορεί να αντικαταστήσει αλλά και να σταθεί δίπλα σε Μαρίν και Πινέδα. Να αντικαταστήσει αν χρειαστεί και να είναι και ζευγάρι με οποιοδήποτε από τους δύο, να το πούμε έτσι. Ήταν μια μεταγραφή που δουλευόταν πολύ καιρό. Από τη Σπάρτα Πράγας δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρεις παίχτη. Είναι από τις ομάδες που πουλάνε καλά. Υπήρχε και ενδιαφέρον, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε σε ρεπορτάζ, από Γερμανία, σίγουρα από Βέρντερ και Κολονία, αλλά και από άλλες ομάδες, χωρίς να ξέρουμε ποιες ήταν. Αλλά η ΑΕ κατάφερε και έκλεισε αυτή τη μεταγραφή, εκεί στα 4 εκατομμύρια, όπως λένε οι Τσέχοι, και 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, και έκλεισε και αυτή τη δεύτερη, ας πούμε, μεταγραφή από τον ενδυνάμει βασικών που είχε προαναγγείλει 3-4 ο Νίκολιτς. Αυτή είναι η δεύτερη. Τώρα για τις άλλες, πιθανόν για την άλλη μάλλον που είναι σίγουρη, του center back, και βλέπουμε, πιθανόν να περιμένουμε λίγο.
1: Να δούμε ενδεχομένως και πώς θα μοιραστούν τώρα οι ρόλοι, με τον Αλεξίου να μπαίνει στην ομάδα, με τον Γεωργίεφ, και αυτός είναι κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι, που όμως φαίνεται ότι θα παίξει πολύ περισσότερο
1: στο back. Back. Ναι.
3: Είναι σίγουρο, παιδιά, ότι η ΑΕΚ θα πάρει στόπερ.
1: Θα πάρει στόπερ, ναι.
3: Δηλαδή θα πάρει το στόπερ που θα είναι όπως ο Κάιρινεν στο κέντρο ή ο Ζήνης στην επίθεση. Δηλαδή ένας παίκτης που θα μπορεί άντα να παίξει και να διεκδικήσει και τη θέση κάποιου. Ο Αλεξίου είναι αριστεροπόδαρος, θα είναι ο τέταρτος πίσω από τον Ρέλβας. Βέβαια και ο Μουκουντή μπορεί να παίξει αριστερά, έτσι.
1: Όπως την πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα. Ναι.
3: Και τη δεύτερη και τη τρίτη.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι ο Βίντα Μπαλαντέρ και ο άλλος που θα έρθει, το πιθανότερο θα είναι δεξιοπόδαρος, θα είναι ο τρίτος στόπερ. Ο τρίτος στόπερος. Θα ξεκινήσει ο τρίτος και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει και δεύτερο. Μπορεί να πάρει τη θέση κάποιος στην ομάδα. Τώρα για τον Αλεξίου, επέμενα ότι η ΑΕΚ θα πάρει σίγουρα παίχτη κάτω των 22, γεννημένο δηλαδή μετά το 2004, γιατί με τον νέο κανονισμό, ναι μεν υπήρχε πριν ψηφιστεί αυτός ο κανονισμός και ιδίως από τη στιγμή που μπήκε και στο Super Cup, το οποίο το λέω από τώρα, παρότι είναι πάνω από ένας μήνας μπροστά, η ΑΕΚ το παίρνει πάρα πολύ σοβαρά. Το θεωρεί τίτλο και σημαντικό τίτλο. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκε αυτή ως ο περιορισμός, δεν είναι κακά τα ψέματα, τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο με ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19 να πας να παίξεις ένα τίτλο και να έχεις μετά και το κύπελο μέχρι τον τελικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει, είναι δύσκολο και για αυτά τα παιδιά. Αν κάποιος είχε ξεχωρίσει τόσο πολύ, θα τον βλέπαμε και από πέρυσι. Και απ' την άλλη, είναι και πιο εύκολο για αυτούς. Έτσι κι αλλιώς, αφού θα έχει δύο βασικούς η ομάδα, θα έχει και δύο-τρεις στην αποστολή. Άρα, θα είναι μια ευκαιρία σαν και αυτά τα παιδιά, χωρίς να υπάρχει και το υπερβολικό βάρος, ας πούμε, που θα μπορούσε με ένα κακό παιχνίδι να τους πάει πίσω στην καριέρα τους. Με τον Αλεξίου τώρα ήταν μια κίνηση πάρα πολύ γρήγορη από την ΑΕΚ, παρότι ένας παίκτης που η ΑΕΚ ασχολιόταν ένα χρόνο, απλά επειδή, και δεν το λέω τώρα για να διατυπώσεις ή κάτι, όλοι το ξέραν ότι είναι ένα παιδί που όλοι πίστευαν ότι όταν έρθει στην Ελλάδα θα πάει στον Ολυμπιακό, δηλαδή ήταν ένας παίκτης που τον είχε ο Ολυμπιακός περίπου όπως πέρυσι είχε γίνει με τον Καλοσκάμι. Η ΑΕΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό, μέσα από δηλαδή τις 3-4 τελευταίες μέρες, έκανε αυτή την αποφασιστική κίνηση που έκανε και με την Ίντερ, και εκεί έπαιξε και μεγάλο ρόλο ο Ριμπάλτα με τη σχέση που έχει με τους ανθρώπους που χειρίζονται τα μεταγραφικά της Ίντερ, και με τον ποδοσφαιριστή. Του έδειξε πάρα πολύ πόσο τον ήθελε, του μίλησε ο προπονητής, του είπε για τον ρόλο του, που επίσης τον ήθελε πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Του δόθηκε ένα καλό συμβόλαιο και έτσι κατάφερε η ΑΕΚ να τον πάρει. Για να πείσει την Ίντερ να της τον δώσει, σύμφωνα, έχει μπει σίγουρα ρήτρα επαναγοράς, σύμφωνα με τον Δημάρτζιο είναι 3 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ τον παίρνει δανεικό με οψιόν. Η οψιόν συνήθως είναι κάτω από τη ρήτρα επαναγοράς.
1: Okay.
3: Τώρα, το ακριβές ποσό του οψιόν δεν το γνωρίζω.
0: Τα 3 εκατομμύρια είναι η ρήτρα επαναγοράς.
1: Τη Ίντερ.
3: Έτσι λέει ο Ντιμάρτζιο, υπάρχει σίγουρα ρήτρα επαναγοράς, ο Ντιμάρτζιο λέει ότι είναι 3 εκατομμύρια.
0: Okay.
3: Αυτό βγήκε χθες. Ότι υπάρχει η ρήτρα επαναγοράς, το έχω επιβεβαιώσει και εγώ, δεν ξέρω τα ποσά. Οπότε κλείνει και αυτό το κενό, να το πούμε, μια μεταγραφή εκτός έτσι των τριών, δηλαδή...
1: εκτός βασικού σχεδιασμού.
3: Ξεκαθαρίσαμε ακριβώς από χθες ότι είναι, δεν είναι ο στόπερ που λέγαμε ότι θα πάρει ΑΕΚ, του Αλεξίου. Είναι ο παίχτης που έλεγα ότι θα πάρει σίγουρα έναν Έλληνα γεννημένο μετά το 2004. Ο Αλεξίου είναι του 5. Εντάξει, είναι ένας παίχτης που έχει παίξει, δεν έχει παίξει την πρώτη ομάδα της Ίντερ, αλλά είναι ένας παίχτης που έχει πάρα πολλές παραστάσεις. Είναι ήταν ο αρχηγός της Πριμαβέρα της Ίντερ, της δεύτερης ομάδας δηλαδή. Έχει παίξει στο Youth League και εκεί ως αρχηγός της Ίντερ, έχει σκοράρει. Είναι ένας παίχτης καλός με την μπάλα. Ψηλός, έχει δυναμώσει το κορμί του πάρα πολύ. Αυτό το καλό του το έχουν κάνει οι Ιταλοί τον καιρό που πήγε εκεί. Έχει μεταμορφωθεί. Σίγουρα η Ιταλική σχολή στα βασικά τουλάχιστον ενός αμυντικού και κυρίως το πόσο aggressive πρέπει να είναι, τον έχει εκπαιδεύσει καλά. Οπότε περιμένω και στην ΑΕΚ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ από πέρυσι είχε ασχοληθεί, τον ήθελε πάρα πολύ. Σε κάποιο σημείο το έχει αφήσει γιατί πίστευε ότι δεν έχει τύχη να τον πάρει. Αλλά με αυτές τις κινήσεις που έκανε το τελευταίο τριήμερο και με κάποιες υπερβάσεις, ιδίως για να πιστεί και ο ποδοσφαιριστής, τα κατάφερε. Τώρα ο Κάιρινεν είναι επίσης, συγγνώμη λίγο τώρα σας έχω πάρει μονότερμα, είναι ένας παίχτης που πέρυσι στο τσέχικο πρωτάθλημα το ψήφισαν οι παίχτες που σαν τον καλύτερο παίχτη της σεζόν για τη Σπάρτα. Είναι ένας δημιουργός των πίσω γραμμών, όπως θέλει να έχει ο Νίκολιτς. Έχει ακριβώς τα στοιχεία που ήθελε η ΑΕΚ. Εντάξει.
1: Άλλα χαρακτηριστικά βάζει με τους χαφ που έχει τώρα διαθέσιμους, έτσι. Βάζει και άλλο, ναι. Και άλλα χαρακτηριστικά.
3: Όπως βοήθησε με λίγο.
1: Ότι παίζει, πιο, παίζει την πρώτη πάσα πολύ εύκολα, δηλαδή είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα για να κάνει τον deep line playmaker που λέμε. Είναι ένα παιδί με διαφορετικό...
3: Το λέω γιατί και ο Μαρίν το έχει αυτό.
1: Το έχει και ο Μαρίν, αλλά είναι το χαρακτηριστικό του αυτό.
0: Ναι, έτσι. Και αυτό μοιάζει να είναι περισσότερο αντικαταστάτης Μαρίν, εντός εισαγωγικών, ναι. Παρά ναι. Πινέδα.
3: Κοίτα, ο Πινέδα είναι και δύσκολο να αντικατασταθεί γενικά. Είναι
1: ναι, ναι, ναι.
3: Βέβαια, επειδή όλοι και οι πιο καλύτεροι παίχτες έχουν κάποιο λάτωμα, με την απόφαση του Κάιρινεν, γλιτώνουμε λίγο ακόμη περισσότερο να κάνει την πρώτη πάσα ο Πινέδα.
1: Επιρρεπείς.
3: Έχουμε πάθει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Κάτι ανεβαίνουν οι σφιγμοί απότομα, μουδιάσματα κτλ. Έχει πάρα πολύ σίγουρη πάσα ο Κάιρινεν. Μάλιστα στην πεντάδα, ας πούμε, οι πρώτες πέντε πιο σωστές πάσες στατιστικά σε ένα παιχνίδι για παίχτη που έκανε πάνω από 60 ήταν και οι πέντε δικές του. Δηλαδή την έκτη θέση ήταν ο επόμενος παίχτης. Ξεκίναγε από 100% μέχρι 98-97, δηλαδή...
1: Κομπιούτερ.
3: Είναι πραγματικά... Ναι, ναι, και είναι ακριβώς ο παίχτης που ήθελε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα μοτίβο, σας έχω πριν που λέγατε για τον Παναθηναϊκό, και βλέπω ότι και εκεί υπάρχει ένα μοτίβο που δείχνει ένα αγωνιστικό σχέδιο. Το θεωρώ το πιο σημαντικό στις μεταγραφές. Δηλαδή, να παίρνεις παίχτες που...
1: Ταιριάζουν στη λογική σου, ναι.
3: Ακριβώς, στη λογική σου και κάνουν χημεία με την ομάδα. Είναι το πιο σημαντικό. Ακόμη και από την αξία του ποδοσφαιριστή, αυτό μετράει για μένα πολλές φορές περισσότερο.
1: Ωραία.
0: Μέσα.
1: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας.
3: Να πούμε ότι η ομάδα πέταξε για Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
3: Έχει πάει και ο Μινέλ Λισάνδρου μαζί για να τελειώσει τη μεταγραφή του Κάιρινεν εκεί. Και ξεκινάει από σήμερα την προετοιμασία της.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή σεζόν.
3: Εκεί με το Θεόδωρο Καρβουνιάρη.
1: Έτσι, έτσι. Με το γίγαντα του ρεπορτάζ ΣΑΕΚ.
3: Ακριβώς.
1: Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει, ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάτεψε την ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamex. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη, θα τα βρει σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, φίλε, πάμε τώρα. Όχι Ολλανδία, γύρισαν στην Ελλάδα τα παιδιά.
0: Γύρισανε, ναι.
1: Θα κάνουμε συνολική κουβέντα για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού αύριο. Θα έχουν πολύ περισσότερο χρόνο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Διονύσης Δεσύλλας είναι εδώ και μας περιμένει. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
13: Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά. Κι άλλος τηλεοπτικός στάρ σε αυτήν την εκπομπή. Εντάξει, εγώ δεν αντέχω πλέον την πίεση αυτή, να ξέρετε.
13: Γιατί τηλεοπτικός στάρ, δεν βγαίνω εγώ στο γυαλί.
1: Εντάξει, δε φίλε.
0: Καλό μελέτη.
1: Καλό μελέτη.
13: Ένα τέτοιο. Μια περιγραφή ταπεινή, φιλικά προετοιμασία. Τι είμαστε, άλλοι βγαίνουν τα πιο λίγο διπλανό, α πούμε, που συνεργάτη τη εκπομπή.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι τίβα. Δεν σε βάζω εκεί.
13: Δεν
1: σε βάζω εκεί.
13: Δεν
1: σε βάζω εκεί. Δεν σε βάζω εκεί.
13: Δεν σε βάζω εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε αύριο απολογισμό. Να έχουμε περισσότερο χρόνο. Να τα βάλουμε κάτω για το τι είδαμε. Και εν πάση περιπτώσει, πώς πήγαν αυτές οι μέρες. Θα είναι μια ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση. Τώρα ρεπορταζιακά είμαστε σε μια εβδομάδα αριστερού μπακ. Θα πω τις νεότερες πληροφορίες. Τα νεότερα τα οποία έχουμε είναι τα εξής. Πάντα, αν θυμάστε, σας έλεγα ας κρατάμε ένα μικρό παράθυρο για τον Κρίστιανσεν, το οποίο το θέμα είχε παγώσει. Γιατί η Λέστερ δεν συζητούσε το ενδεχόμενο δανεισμού. Παναθηναϊκός θέλει δανεισμό, η Λέστερ θέλει πώληση. Οι ατζέντες του παίκτη, επειδή και ο ίδιος ο παίκτης θέλει Παναθηναϊκό και ο προπονητής θέλει τον Ίστρουπ.
0: Τον Κρίστιανσεν.
13: Ωραίο. Και ο προπονητής, ο Ίστρουπ, θέλει τον Κρίστιανσεν. Θα έρθουν σε επαφή με τη Λέστερ αυτές τις ημέρες. Μπορεί και μέσα στην ημέρα, δεν ξέρω, θα το δούμε. για να μεταφέρουν όλο αυτό το κλίμα και να μεταφέρουν επίσης ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπλοφαρεί.
1: Mm-hmm.
13: Δηλαδή δεν μπλοφάρει ο Παναθηναϊκός, δεν λέει «Α, τον θέλω δανεικό, θα αλλάξει στάση ο Παναθηναϊκός και αύριο μεθαύριο θα πει «Οκ, okay, πάμε με την επιθυμία σας για πώληση».
1: Mm-hmm.
13: Μένει να δούμε αν θα αλλάξει στάση η Λέστερ. Αν θα αλλάξει στάση η Λέστερ και προχωρήσει να συζητήσει το δανεισμό, ο Παναθηναϊκός θα το προχωρήσει. Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει μέσα στην εβδομάδα, στα μέσα της εβδομάδας, κάπου εκεί, και ή θα προχωρήσει το θέμα Λέστερ με δανεισμό, το θέμα Κρίστιανσεν με δανεισμό από τη Λέστερ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάει σε πλάν B ο Παναθηναϊκός, σε άλλες περιπτώσεις που τις έχει ήδη δουλέψει. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε σχετικά με το θέμα του αριστερού μπακ, που ούτως ή άλλως τώρα ο Παναθηναϊκός για αριστερό μπακ καίγεται.
1: Mm-hmm.
13: Εν όψη προβληματικών, λέω. Γιατί έχει ένα.
1: Και τον Πινιάρη.
13: Ναι, είδαμε στα φιλικά που έπαιζε, ότι έπαιζε τον Πινιάρη που δεν είναι η θέση του παιδιού, έτσι. Και είναι για να πει 16 χρόνια, ακόμα δεν έγινε 17.
1: Ναι, βέβαια κατά δήλωση του ιδίου θα παίξω, που μου πει ο προπονητής, ακόμα
13: και δεν έγινε. Σωστά. Ωραίο, αυτό
1: και, γέλαγε, και γέλαγε με, πώς το λένε, με τον ενθουσιασμό ενός νεαρού που ξαφνικά ναι. βλέπει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και να μπαίνει με τους μεγάλους.
13: Ναι, ξαναλέω είναι 16.
1: 16 χρόνια.
13: Όλα αυτά τα παιδιά που.
1: Βέβαια δεν φαίνεται για 16, έτσι.
13: Φαίνεται γιατί είναι το κορμί του ναι, τέτοιο. Ναι. Όπως και ο Λάβδας. Ο Λάβδας με αυτό το κορμί που έχει, που περπατάει δίπλα σου και λες ποιον έχω δίπλα μου, σου φαίνεται για 16-17. Ο Στόπερ που είναι χτιστός σου φαίνεται για 25. Είναι μερικά παιδιά τα οποία, ρε παιδί μου, είναι το κορμί τους, δεν τους καταλαβαίνεις. Και είναι και επειδή από κοντά έχουν και μια ωριμότητα.
1: Mm-hmm.
13: Μια και αυτό είναι καλό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση με το θέμα Κρίστιανσεν ή άλλος,
1: ναι.
13: να το πούμε έτσι. Θα περιμένει ο Παναθηναϊκός το θέμα Κρίστιανσεν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Αν όχι, αν δεν αλλάξει στάση η Λέστερ, από τη στιγμή που θα πάνε οι ατζέντες, όπως είπαμε και θα πούνε αυτά που να πούν, θα πάει σε άλλη επιλογή. Okay. Θα πάει σε άλλη επιλογή.
1: Το θέμα με το Χαφ και το Στόπερ που είναι στο βασικό σχεδιασμό έχει.
13: Είναι, αλλά δεν υπάρχει ακόμα. Γιατί είχαμε πει και πριν φύγουμε από Ολλανδία να επιστρέψουμε Αθήνα ότι το βάρος θα πέσει στον αριστερό μπακ.
1: Mm-hmm.
13: Αυτό θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός να κλείσει και θα έχει χρόνο μετά και για Στόπερ και για Χαφ. Στου Στόπερ πάντα υπάρχει το θέμα Φαντρόχελεν. Okay. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγάλει άκρη με τον πρόεδρο της Σάμπσπορ, έχει επιλογές άλλες, αλλά και εδώ πρέπει να αφήσουμε ένα μικρό παράθυρο με δεδομένο ότι υπάρχει και ο παίκτης θέλει. Ο παίκτης θέλει Παναθηναϊκός. Το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέω τώρα, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη εκεί. Άρα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις στο κομμάτι αυτό που είπαμε για το θέμα του αριστερού μπακ, να δούμε, θα μεταφέρουν οι ατζέντες αυτό που σας είπα, οι ατζέντες του παίκτη στη Λέστερ τα δεδομένα. Θα πούνε ότι ο Παναθηναϊκός όντως δεν μπλοφάρει, τον θέλει μόνο δανεικό. Και ο παίκτης θέλει, αν αλλάξει κάτι, ο Παναθηναϊκός θα περιμένει ξαναλέω για το θέμα Κρίστιανσεν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Είτε ξεκαθαρίζει θετικά και προχωράει το θέμα, είτε δεν προχωράει και πάει σε άλλη περίπτωση την οποία έχει ήδη δουλέψει ο Παναθηναϊκός για τη θέση αυτή.
1: Mm-hmm.
13: Από εκεί πέρα να πω αύριο επιστροφής προπονήσεις. Τώρα υπάρχει ένα διήμερο ξεκούρασης για τους παίκτες μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αύριο το απόγευμα επιστρέφουν και σιγά σιγά δουλεύουν για τη συνέχεια. Υπάρχουν δύο ακόμη φιλικά με Grasshopper στη Λεωφόρο 11 του μήνα, 15 με Rapid στη Βιέννη, που θα είναι και η πρόβα general του Παναθηναϊκού, και αυτά τα φιλικά τηλεοπτικά από τον Sky, ραδιοφωνικά φυσικά από τον Big One Sport FM, και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία Ευρώπης, Πάξη και επίσημων αγώνων.
1: Φανέλα Διονύση.
13: Πότε θα βγει,
1: ναι.
13: ή πότε ή πώς θα είναι.
1: Καλά, πώς θα είναι,
13: πώς
1: δεν ξέρεις.
13: Πώς έχει σήμερα.
1: Έξι.
13: Είναι πιθανόν την επόμενη εβδομάδα. Μετά τις 13 νομίζω.
1: Ναι, ναι.
13: Να ξέρουμε για τη φανέλα.
1: Έχεις καμιά εικόνα, τίποτα.
13: Δεν έχω καμία εικόνα. Θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η.
1: Καλά, προπονητικές. Προπονητικές ήταν αυτές.
13: Πολύ ωραία.
0: Η επιτυχιακή, ρε.
13: Θα έχει τι.
0: Λέει αυτή που φόραγε με τον Άγιαξ.
1: Ήταν προπονητική αυτή όμως, φίλε.
13: Προπονητική. Φάνηκε σαν να ήταν, ξέρεις τι, γιατί σε μπέρδεψε ο Μιχάλη. Επαιδιακή. Ήταν λίγο. Μας θύμισε λίγο.
1: Το αυτό.
13: Όχι, εμένα μου θύμισε Γουέμπλεϊ. Έπαιρνε ναι. Άγιαξ και το χρώμα.
0: Αυτό
13: δεν
0: νομίζω ότι επίτηδε και αυτή. Α, όχι, η προπονητική είναι.
13: Προπονητική, αλλά ήταν πολύ ωραία. Άρεσε πολύ κόσμο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
13: Άρεσε πολύ κόσμο. Εντάξει, θα βγουν οι φανέλες. Πάντα οι φανέλες, εγώ το άκουσα να πει είναι θέμα γούστου έτσι. Δηλαδή κάποιο θα πει μ' αρέσει, κάποιο θα πει δεν μ' αρέσει.
1: Φίλε, είναι σημαντική. Φανέλα είναι σημαντική όμως. Να είναι ωραία.
0: Ναι, ρε,
1: να
0: εδώ, ναι,
13: το ωραίο, όμως,
0: φανελολάγνος εδώ δίπλα.
1: Έχω θέμα εγώ. Ναι,
13: και,
1: θέμα.
13: Και εγώ είμαι έτσι.
1: Ναι,
13: μ' αρέσουνε.
1: Ναι.
13: Οι φανέλες πάντα δηλαδή από μικρούς περίμενα, αλλά πρόσεχε, το είναι ωραία για σένα, για μένα μπορεί να είναι ωραία. Ή το αντίστροφο. Τι να, εντάξει, αυτό
1: ναι,
13: δεν
1: ναι,
13: μπορεί
1: ναι,
13: να το κάνω.
1: Ναι, προφανώς.
13: Στο 100%. Έτσι, ας πούμε, εμένα μου άρεσε, ξέρετε, γιατί μου άρεσε αυτή που είδαμε τον Άγιαξ. γιατί μου αρέσει περισσότερο αυτό το ανοιχτό ως πράσινο.
1: Okay.
13: Μου θυμίζει δεκαετία 90.
1: Mm-hmm.
13: Δεν μου αρέσει τόσο το κλειστό πράσινο, το πιο σκούρο. Αλλά ούσταν αυτά.
1: Εντάξει.
13: Αυτά και περιμένουμε.
1: Καλημέρα.
13: Θα γίνει στο θέμα του αριστερού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
1: Να πάμε σε ένα break. Εγώ να σου πω γκολ από τα αποδυτήρια iWorld με Summer of Football Deals που φτάνουν έως 30%. Μείον 30%. Ένα είναι ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Σκοράρει πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Ξανά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, η περίπτωση απόκτησης του Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ στην Αγγλία, εκπρόσωποι του δανείου Εστερουμπάκ για να πείσουν τις αλεπούδες και να παραχωρήσουν τον παίχτη στους πράσινους. Στο μάτς με την Γρασκόπρες, το προσεχές Σάββατο αναμένεται να κάνει τον επίσημο ντεμπούτο του ο Στέφαν Ντεφράι. Διμερορεπό και επιστροφή προπονεί στην Τρίτη για τους πράσινους. Στον Ελλάδα βρίσκεται ο Καν Κάρινεν για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Σε 4 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού κεντρικού χαφ από τη Σπάρτα Πράγας. Με προορισμό το Άπερντορν αναχώρησε η αποστολή της Ένωσης, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός του 29χρονου στόπερ Χρήστο Αλεξίου από την Ίντερ. Από το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι παρόντες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη μετά την τρίτη ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 Σουνέλ Αρένα για τον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο επόμενο γκρουπ για την πρόκριση στα τελικά της οργάνωσης, το δοσμευτικό συγκρότημα μεταφέρει το ρεκόρ 3-3 και θα αναμετρηθεί με τις Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Στους τρόπους θα διασπάσει αντίπαλες άμυνες έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις πρώτες ημέρες προετοιμασίας του Ολυμπιακού στον Ίνταμ της Ολλανδίας. Από σήμερα αναμένεται να μπει στις προπονήσεις ο Σμάιλοβιτς. Κοντά στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ το deal με τη Σάντιοφορτ για τον 22χρονο στόπερ πρώτων πυλών των Ερυθρόλευκων και ο Πορτογάλος Εξτρέμ Ζώτα Σίλβα. Την Τρίτη θα περάσει ιατρικά στον Παναθηναϊκό Άκτορο Μπαντιό. Όπως έκανε γνωστό Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης, επιπλέον αποκάλυψε ότι Τετάρτη θα περάσει ακόμα ένας παίκτης από την ίδια διαδικασία, τη στιγμή που η υπόθεση του Μπόγκα αποσχολεί έντονα τον σύλλογο. Αγωνία για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Σαρή στον ΠΑΟΚ. Με τον νεαρό Χαφ να υποβάλλεται σήμερα σε εξετάσεις, εντείνονται οι προσπάθειες για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου Χαφ Μπαπτή Σαντα Μαρία. Κάνουμε νέα αρχή, βρίσκουμε τη χημεία μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Το μήνυμα του Χατσίδη που μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρεπό σήμερα για τους προσφερειστές του Δικεφάλου του Βορρά. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάλαντ, η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας στο Νιου Τζέρσι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίπαλος Σκανδιναβών στους 8 της διοργάνωσης, η Αγγλία που νίξε 3-2 το Μεξικό στο Αζτέκα, παίζοντας με 10 παίκτες από το 54 λόγω αποβολής του Κουάνσα. Στις 10 το ευρυκό ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στο Ντάλλας με τριπλή κάλυψη από ΕΡΤ2 Σπορ. Αναστολή της ποινής για την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν με Βοσνία, με τον Αμερικανό στράικερ να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα, τον ΗΠΑ με το Βέλγιο. Έντονες αντιδράσεις από την Ομοσπονδία των Κόκκινων Διαβόλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το, να ψάχνουμε αυτό το μεταγραφικά πολύ έντονο Σαββατοκύριακο που πέρασαμε. Γιατί και ο Ολυμπιακός προχώρησε και προχωράει πολύ δυνατά. Τι κάνετε, κύριε Τσανάκα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Buongiorno.
1: Καλά, καλά, μια χαρούλα.
0: Και Σμάιλοβιτς.
1: Εννοείται. Και Ζώτα Σίλβα.
0: Και Ζώτα Σίλβα.
1: Ο οποίος αναμένεται και αυτός να έρθει στον Ολυμπιακό. Γενικότερα βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα στον Ολυμπιακό για να κλείσει κάποιους παίχτες απαραίτητους. Για να μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Καταρχάς έκλεισε τετράδα της άμυνας ήδη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω έκλεισε και με upgrade κιόλας.
0: Τετράδα της άμυνας είναι τα stopper.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα stopper.
0: Okay.
1: Ουσιαστικά πεντάδα, αν βάλω και τον Κουτσίδη μέσα.
0: Okay.
2: Το λες στα όρια της υπερβολής.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή θες να μου πεις ποιος από αυτούς είναι ο τέταρτος.
1: Θεωρητικά πάντα ο Σμαϊλόβιτς.
2: Αλλά αυτό λέω στα όρια της υπερβολής.
0: Μα παίξει ένα παίχτη 6,5 εκατομμύρια.
1: Όταν παίρνει ένα παίχτη που μπορεί να φτάσει στα 6,5, 5 καθαρά συν 1,5 μπόνους πάει στα 6,5.
2: Ας πούμε 5, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι λίγο συσσαγωγικά, όχι περίεργο, πώς να το πω. Είναι όλοι ενδυνάμει βασικοί. Έχει πάρει 4 στόπερ ενδυνάμει βασικού. Δηλαδή ο Σμαϊλόβιτς
0: μπορεί να παίξει. Μιλάμε για τον αρχηγό του Ολυμπιακού.
1: Για τον Παναγιώτη Ρέτσο.
0: Μιλάμε για τον καλύτερο στόπερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάνω άποψη δική μου, τον Πιρόλα. Και μιλάμε τώρα για δύο παιδιά που έρχονται. Ο Κάρμο με το μυαλό στο κεφάλι είχε δείξει ότι είναι βασικός κατά την κατάσταση στον Ολυμπιακό.
1: Για μένα είναι ένας αμυντικός ελίτ επίπεδου. Ωραία. Μπορώ να το πω και έτσι.
0: Και
1: για
0: μια
1: τον
0: μεταγραφή
1: Κάρμο.
0: 6 εκατομμυρίων. Για το, δηλαδή, ναι.
1: Και αν σκεφτούμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός είχε αντίστοιχα το Μάντσα και τον Μπιανκόν. Στο 3-4 και τον Καλογερόπουλο να έρχεται από πίσω.
2: Ναι. Το πρόβλημα εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί προφανώς πλεονέκτημα είναι να έχει τόσο ποιοτικού ποσοστού. Είναι ότι είναι η θέση με το μικρότερο rotation παγκοσμίως. Η
1: ναι,
2: θέση στόπερ.
1: Ναι, αλλά και πέρυσι είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Πιρόλα έχασε αρκετά παιχνίδια.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός το δίδυμα. Τρία χρόνια όμως τριλάζει συχνά δίδυμα.
1: Πρόπερσι ο Ρέτσος ήταν αυτός που είχε χάσει αρκετά παιχνίδια. Τότε είχε και τον Κάρμο ο Ολυμπιακός, βέβαια, και ήταν οκ. Okay. Πέρυσι δεν έχασε. Έχασε πολύ λίγα μάτς. 3-4 παιχνίδια έχασε. Δηλαδή, που είχε χτυπήσει τότε το χέρι του και έπαιζε κανονικά με ενάρθηκα μετά. Και το είδαμε και ότι όταν χρειάστηκε ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, τον τρίτο στόπερ του να μπει στο Champions League, τον Μπιανκόν, δεν πήγε καλά. Ναι. Με τη Leverkusen όταν ναι. έπαιξε. Οπότε, έχοντας μίνιμουμ 50 παιχνίδια σεζόν, μίνιμουμ, αν βάλουμε τα ευρωπαϊκά, το κύπελο, το πρωτάθλημα, τα λιγότερα που μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός είναι 50-52 μάτς σίγουρα. Οπότε σίγουρα θα χρειαστούν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και ειδικά όλο και στα στόπερ. Γιατί, όχι, γιατί είναι και ένας δίκαιος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ που, αν δεν του βγαίνει κάτι, θα το αλλάξει. Δεν έχει τέτοια κολλήματα. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει αυτό. Περιμένουμε τον Ζώτα Σίλβα και αυτός πολύ σύντομα πιθανότητα θα βρεθεί στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Με δανεισμό θα είναι αυτή η μεταγραφή. Θα ανανεώσει και το συμβόλαιο του με την Νότιχαμ. Έχει μέχρι το 28 βέβαια, θα το ανανεώσει μέχρι το 29. Θα έρθει για έναν χρόνο πιθανότητα δανεικός στον Ολυμπιακό. Είναι ο ένας εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ο ένας.
1: Τι εννοείς ο δεύτερος?
0: Ο πρώτος έχει έρθει, φορτούνιζε παιδιά.
1: Ναι,
2: ο ένας από τους δύο που θα πάρει.
0: Ναι,
2: ακόμα. Αλλά ο άλλος θα είναι ο Ρόκα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω πως θα προχωρήσει του Ρόκα. Υπάρχει μια στάση αναμονής στην περίπτωση του Ρόκα.
0: Από Ολυμπιακό.
1: Από τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται πως. Εντάξει, δεν θα περιμένει βέβαια και πάρα πολύ και την Τζιρόνα για να δώσει το τελικό OK. Γιατί επί τη ουσία αυτά που ζητούσε η Τζιρόνα, ο Ολυμπιακός τα έχει δώσει. Αλλά το πράσινο φως για να ταξιδέψει ο παίκτης δεν το έχει δώσει η Τζιρόνα. Αλλά και από τη στιγμή που παίρνει αυτή τη στιγμή έναν εξτρέμ. Ίσως να ήταν νομίζω και λίγο υπερβολή να πάρει δύο εξτρέμ τώρα, έχοντας ήδη στην προετοιμασία το Φορτούνι, τον Ροντινέι, τον Αντρέ Λουίζ, τον Ζέλσον και τον Μασούρα. Που πόσο έχει ο μήνας.
0: Και αυτός ήταν αποστολή.
1: Σήμερα πάει και στην Ολλανδία.
2: Εντάξει, ας μην το λέμε με δεδομένο τρόπο. Το λέω γιατί δεν γράφεται το παραμικρό για δεξιμπακ στον Ολυμπιακό. Ότι ο Ροντινέι είναι εξτρέμ. Ειδικά τώρα.
0: Στο ξεκίνημα τη σεζόν, λες.
2: Ναι, και ειδικά τώρα με τις μεταγραφές που θα γίνουν στα εξτρέμ. Αν παγώνει του Ρόκα, παγώνει και ο Ολυμπιακός θα να πάρει κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό.
0: Mm-hmm.
2: Άρα θέλω να πω με Ζώτα Σίλβα κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ζέλσον. Και μετά όλους τους υπόλοιπους. Φορτούνης που λες και τα λοιπά.
0: Το Φορτούνης σίγουρα γιατί.
2: Ναι, σωστά, εκεί τον βάζει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Αντρέ Λουίς και βλέπουμε.
0: Ο Αντρέ Λουίς μπορεί να είναι
2: πρώτο. Α πούμε ότι θα φύγει. Α πούμε ότι θα φύγει ο Αντρέ Λουίς. Δεν μοιάζει να υπάρχει πάρα πολύ χώρο στα εξτρέμ.
1: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Βέβαια, θα φανεί λίγο και πώς θα πάει. Γιατί στο τέλος δεν θα είναι και περίεργο να τον δούμε τον Ροντινέι να το δεξί μπακ. Ή ας πούμε, αν πάει ο μικρός ο Σιόζος πριν 17 χρονών, πάει καλά. Θα μπορούσε να είναι και αυτός μέρος του rotation του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, Μετά τον Ζώτα Σίλβα, τρεις είναι οι θέσεις νομίζω που ο Ολυμπιακός θα κινηθεί, θέλει να κινηθεί τις επόμενες ημέρες. Το αμυντικού χαφ, ένα εξάρι, εξάρο οχτάρι περισσότερο ψαχνική, γιατί παίζει με δύο τέτοιους ποδοσφαιριστές ο προπονητής. Ένα αριστερό μπακ και νομίζω ότι ο τρίτος παίκτης θα πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι ο σεντερφόρ. Ένα σεντερφόρ λίγο διαφορετικού προφίλ, λίγο διαφορετικής ηλικίας, under 25, που θα μπορεί να έρχεται και από τον μπάγκο πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, να θυμίζει και λίγο Κοστούλα, να μπορεί να παίξει λίγο περιφερειακός, ένα τέτοιο στυλ. Περίμενε, δηλαδή, περίμενε. Δεν θα μου φανεί περίεργο αν ο Ολυμπιακός, δηλαδή, καθόλου περίεργο θα μου φανεί, να πάρει, δεν θα πάρει, δεν πιστεύω ο Ολυμπιακός, θα πάρει και δεκάρι και δεύτερο και σεντερφόρ. Ο Στάνιτς είναι μια περίπτωση που και αυτή είναι παγωμένη τώρα.
0: Okay.
1: Okay. Δεν έχει αλλάξει η κατεύθυνση του Ολυμπιακού στα μεταγραφικά, γιατί εντάξει, πολλές φορές όταν έρχονται νέα στελέχη, ναι, αλλάζουν και οι μεταγραφικοί στόχοι. Είναι λογικό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δείχνει να μην βρίσκει άκρη με την Λουντογκόρετς. Αν γίνει αυτό, νομίζω ότι τον προχωρήσει κανονικά το Στάνιτς.
0: Okay. Και πάρει έναν περιφερειακό επιθετικό, ας πούμε, για να πλαισιώσει την τριάδα του στην επιθετική γραμμή, με τη λογική ότι θα φύγει το Ταρέμι όμως.
1: Υπάρχει ο Ταρέμι. Καλά, με τη λογική που έχουμε τώρα μπορεί να υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχουν τέσσερις.
1: Ακόμα και ο Γιάρεμτσουκ που είχε σε πολύ καλή κατάσταση στην προετοιμασία, δεν θα είναι περίεργο αν το δούμε να γυρίσει, ας πούμε, στη Λιόν τελικά.
0: Ναι, ή καπαλού τέλος πάντων.
1: Ή καπαλού, ναι. Αλλά ας πούμε ο Κλέιτον και ο Ταρέμι είναι δύο ποδοσφαιριστές που πιάνουν θέση ξένου. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας γι' αυτό με τους μη κοινοτικούς. Γιατί πάλι θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν αποχωρήσουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Λέω έχουμε 6 όμως,
1: Έξι από
0: Λέω έχουμε 6, όχι 5.
1: Ναι, έγιναν 6. Πέρασε.
0: Πέρασε τη Λίγκα.
1: 6
2: Α, τώρα καταλαβαίνω. Γιατί πήγα να σου πω 7, τι 6.
0: Όχι, έχουμε για 6.
2: Έχουμε 6 στο πρωτάθλημα.
1: Και πάλι δεν
2: θέλω. Ναι, αλλά νομίζω να παίζουν 6 ή να δηλώσει 6 και να παίζουν 5.
1: Α, αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Είναι, okay, 5 συν 1, α το πούμε. Ναι. Αλλά και πάλι προπονητή σίγουρα δεν θα θέλει 7 να είναι. Αν και 6 να είναι η μη κοινοτική, δεν θα θέλει 7, γιατί το είδε πως πήγε στο δεύτερο μισό
0: του. Δεν δουλεύει.
1: Ότι τον τελεπόρησε περισσότερο αντί να τον βοηθήσει. Για το αριστερό μπακ πολλά ονόματα. Ο Άρον Μαρτίν ένας στη Τζένοα. Ο Πεντρός Θεσεβίλης ο δεύτερος. Πάντα στο βάθος υπάρχει ο Γιαννούλης. Δεν θα πρέπει να τον αφήνουμε στην άκρη τον Γιαννούλη. Και για τα χάφη δύο που είναι ψηλότερα στη λίστα, το 1 και το 2 αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Το νούμερο 1 είναι ο Άμραμπα, το νούμερο 2 είναι ο Καντιού. Για τον Άμραμπα το Ολυμπιακός, εφόσον αποφασίσει να τον περιμένει, θα πρέπει να τον περιμένει μέχρι να τελειώσει το Μαρόκο το Μουντιάλ. Το Μαρόκο βέβαια τώρα παίζει με τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ας μην το έχουμε χαμένο από χέρι.
0: Την Πέμπτη παίζει.
1: Αλλά οκ. Okay,
0: τι ματσάρα είναι αυτή ρε, εσύ τώρα. Μαρόκο-Γαλλία.
2: Ωραίο.
0: Ματσάρα.
1: Ναι, ναι. Και ο άλλος είναι ο Καντιού. Είναι λίγο παρόμοιο προφίλ.
0: Για τον οποίο το Σαββατοκύριακο του Καντιού λίγο πατήσαμε τον Γκάζι.
1: Έγινε μια επαναπροσέγγιση. Ναι. Έγινε μια επαναπροσέγγιση προς την πλευρά της Λωριάν, η οποία είναι αμετακίνητη.
0: Okay.
1: Η οποία είναι αμετακίνητη και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Αλλά νομίζω ότι παραμένει για τον Ολυμπιακό πρώτο στόχο ο Άμραμπατ. Αλλά πρέπει να περιμένεις αυτή την υπόθεση. Ναι. Ακόμα και την Πέμπτη να αποκλειστεί το Μαρόκο και να πει την Παρασκευή ναι, έρχομαι, δεν πρέπει να πάρει και 10 μέρες, 15 άδεια.
0: Ναι,
1: καμιά δεκαριά μέρες άδεια, σίγουρα.
0: Προφανώς.
1: Γιατί υπάρχουν και κάποιες υποχρεωτικές μέρες και από τη FIFA, νομίζω, ναι, και την UEFA που είναι σε αυτούς τους διεθνείς παίκτες. Οπότε θα περάσουμε τα μέσα του Ιουλίου, δηλαδή μέχρι να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.
0: Εντάξει, βέβαια, από την άλλη μεριά.
1: Αν έρθει.
0: Αν έχει επαφή με τον παίχτη και σου λέει γίνεται, ξέρω εγώ, και με την ομάδα του και αυτά. Εντάξει, θα τον περιμένει.
1: Ο ίδιος δεν είναι αρνητικός πάντως στο ενδεχόμενο. Απλά θεωρώ ότι ίσως να περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ για να δει τι άλλο θα έχει. Mm-hmm. Υπάρχει ο Ολυμπιακός, υπάρχει η Μπέτις. Τουρκία δεν θέλει και ο ίδιος να παραμείνει. Νομίζω ότι η Φενέρ θέλει. Καλά και πολύ μεγάλο συμβόλαιο, έτσι. Στην Τουρκία 5-5,5 εκατομμύρια.
0: Πήρε τον Ακέι Φενέρ.
2: Ναι.
1: Ναι, και παίρνει και η Γαλατά, νομίζω είναι από την Άρσεναλ. Δεν θυμάμαι ποιο παίρνει τώρα. Κάποιον παίρνει από την Άρσεναλ.
2: Η Γαλατά ή η Μπεσίκτας.
1: Μπεσίκτας.
2: Τον Τροσάρ.
1: Τον Τροσάρ, η Μπεσίκτας, ναι.
2: Ναι.
1: Καλά, οι Τούρκοι δίνουν τρομερά χρήματα. Δηλαδή, η Τραμπζονσπορ χθες πήγε για να πάρει ένα από τη Μίντιλαν με 15 εκατομμύρια. Η Τραμπζονσπορ τώρα που είναι 5η-6η ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να του ανταγωνιστούμε. Καλό ή κακό αυτό.
0: Άρα, να τα πάρουμε σε μια σειρά. Αριστερό μπακ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Που έχουμε αρκετές υποψηφιότητες. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη όμως που είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα στη λίστα. Δεξιμπάκ πάντα κοιτάμε.
1: Εννοείται okay. Αυτό.
0: Για να βάλουμε μαζί με τον Μαφέο κάποιο στην εξίσωση, αλλά ξεκινάμε με Μαφέο Ροντινέη τη χρονιά. Ένα αμυντικό χαφ και ένα επιθετικό.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά νομίζω θα υπάρχουν 2-3 συμπληρωματικές κινήσεις ακόμα. Και δηλαδή, τύπου όχι. Μπορεί να είναι θα αποκτηθεί θεωρώ δεδομένο ένα ακόμα εξτρεμ.
0: Μπράβο. Πιο μετά όμως, παρακάτω.
1: Ναι. Ναι. Και άλλο ένα χαφ. Να δούμε αν θα είναι τύπου.
2: Κι άλλο χαφ.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αν θα είναι τύπου δεκάρι, αν θα είναι τύπου Στάνιτς.
2: Okay.
1: Γιατί τον βάζω εγώ στους χαφ, στους τρεις που
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: ή αν θα, τελικά θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε μια λύση ενός παίχτη που θα είναι, ή τρίτο, που θα είναι ο τρίτος σεντερφόρ και θα μπορεί να παίξει και δεκάρι.
0: Ναι.
1: Τύπου Κοστούλας. Ένα τέτοιο πακέτο, πόσο εύκολο να βρεθεί δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Να σου πω κάτι. Μας στείλανε εδώ πέρα πριν από λίγο φίλοι για φανέλα. Έχουμε καμιά ενημέρωση.
1: Τι είχε φανέλα.
0: Του Ολυμπιακού. Η τρίτη βγήκε.
1: Βγήκε σήμερα, δεν την έχω δει.
0: Δε...
1: Α, για να δω, γιατί δεν την έχω δει κιόλας. Αν έχει βγει και η φανέλα, δε... πραγματικά δεν την είδα όπως ερχόμουν. Αλλά. Α, ναι, έχει βγει. Η δεύτερη εκτός έδρας. Λευκή. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Απλή.
0: Απλή, ωραία, ναι.
1: Εντάξει. Αντίντας είναι εγγύηση πολλές φορές. Τις εμφανίσεις είναι ωραία. Τέτοια εμφάνιση νομίζω ο Ολυμπιακός. Θυμάμαι κιόλας. Χρόνια τώρα να έχει έτσι απλή. Τόσο πάντα έχει κάποιο σχέδιο, ακουβάλλεται κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και ωραία. Περιμένουμε τώρα έτσι Τετάρτη πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε πάλι σε ρυθμούς.
0: Να ακούμε το με τη Λίμπα να φωνάζει. Έτσι.
2: Να.
0: Ρακόφ Τσεστοχόβα, και έχουμε δικούς μας.
1: Ναι, δύο είναι. Είναι ο Κεραμίτσης και πήγε και ο Μπότης. Πήγε, ο Μπότης.
0: Α, ο Μπότης.
2: Ωραία.
1: Οπότε, απέναντι ο Μπότης.
0: Μάλιστα. Αντίπαλος. Γιώργο, μας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην BWIN Score Master με καθημερινά έπαθλα.
3: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, παιδιά, να σας ενημερώσω ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φαίνει παρά την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις, για αντοχή σε κάθε πίεση, εμπιστευόμαστε την γρανιτίβα Flex της Nova Mix. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων, μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Nova Mix. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκους, στεγανοτικά επισκευαστικά συστήματα εξωτικής θερμομόνωσης και παντητές στις μετοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Για κόκκινη Μπάλογκαν τι λες?
1: Εντάξει μωρέ, άλλη μια, άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της ξεφτύλας της FIFA σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Τι επικαλέστηκαν?
1: Το άρθρο 67. Μια, άσε τώρα να μην σχολιάσω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα παίξει κανονικά ο Μπάλογκαν. Είναι μπαρούτι στο Βέλγιο και λογικό είναι να είναι μπαρούτι στο Βέλγιο. Γιατί θα παίξει κανονικά ο παίκτη τη ΗΠΑ που έχει αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι. Θα παίξει κανονικά. Εδώ δώσαμε ολόκληρο φίλε βραβείο ειρηνοποιού στον Ντόναλντ Τραμπ. Θα κολώσουμε να σβήσουμε μια κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Έλα, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δηλαδή, ήμαρτον. Και είναι τρομερό το μήνυμα που έχει κυκλοφορήσει. Είναι ο διαιτητή που δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Μπάλογκαν. Και ο Μπάλογκαν του δείχνει μια κάρτα με τον Τραμπ να του κάνει το μεσαίο δαχτυλάκι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Δεν έχει καμία αμφιβολία, δηλαδή. Δεν θες κανένα να το επιβεβαιώσει. Το που γράφει ο Guardian, ξέρω ποιο το γράφει, αλλά δεν θες κανένα να το επιβεβαιώσει ότι πήρε τηλέφωνο του Τραμπ και είπε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, Τζιάννη.
1: Γιάννη, ναι, ναι. Τι σε παρακαλώ. Γιάννη, να σβήσει κόκκινη.
0: Να σβήσει κόκκινη.
1: Το παιδί να παίξει.
0: Ναι. Το παιδί να παίξει. Ναι. Το παιδί να παίξει. Ολοκληρώθηκε και η παρουσία του Χαβιέρ Αγκυρέτ στον πάγκο του Μεξικού μετά από πολλά χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Εντάξει, τα 67 του πλέον. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Okay, προφανώς. Και τώρα διάδοχος του φίλε Ράφα Μάρκες. Ο εμβληματικός αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μεξικού που είχαμε συνηθίσει να παρακολουθούμε στα προηγούμενα Μουντιάλ. 147 συμμετοχές, 5 Μουντιάλ, 2, 6, 10, 14, 18. Μεγάλη καριέρα Μπαρτσελώνα, Ράφα Μάρκες, παιχτάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Εμπλωματική μορφή.
0: Εμπλωματική μορφή. Λίμπερο, ε. Λίμπερο. Αλλά και να σου πω και κάτι, ρε φίλε, τώρα και πέρα τον Μπάλογκαν, νομίζω ότι ποδοσφαιρικά κιόλας το Βέλγιο όπως το έχουμε δει, δεν μπορεί να την περάσει την ομάδα των ΗΠΑ. Είναι πολύ καλύτερη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Αλλά ξέρεις, με αυτά και με αυτά κάνουν μια ωραία ομάδα των ΗΠΑ της Αμερικής, σαν την παθητική, ναι, στον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Κάποιοι θα είναι με το Βέλγιο σήμερα λόγω που δεν θα το έβλεπαν ή θα τους ήταν αδιάφορο.
0: Ναι.
1: Λόγω αυτής της ιστορίας με τον Μπάλογκαν.
0: Κάτσα, πάμε σε ένα μπέκα, ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να σας πω ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην bwin Score Master με καθημερινά έπαθλα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Score FM 94,6.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
10: Δίψα για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης

0: Εσείς συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ που στέλνουμε. Που συζητάμε κάθε μέρα, ξέρετε το μηχανισμό, στο site, μπαίνετε πάνω, ακούτε ραδιόφωνο live, εκεί υπάρχει ένα πεδίο μηνυμάτων, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν, για να διεκδικήσετε τα δώρα που δίνουμε και σήμερα. 4 μπάλες από Liga Sport, μία ποδοσφαίρου, μία μπάσκετ, μία βόλε, μία handball, μαζί με 2 ζευγάρια κάλτσες σε κάθε νικητή, έτσι, αθλητικές ωραίες, για να μπορείτε να κάνετε τις αθλητικές σας, τους αθλητικούς σας... τα κόλπα σας, τέλος πάντων, με καλτσούλα ωραία εντυπωσιακή. Τα 3 βιβλία της MP Publication, ένα για την ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, ένα για την ιστορία της Εθνικής Αργεντινής, τους αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα, τρομερό βιβλίο του Jonathan Wilson αυτό, και την ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ, πάλι από τον Jonathan Wilson, και φυσικά τις 3 μπλουζάρες από Animal Print Think Design, με επιλογές, εκατοντάδες επιλογές, που μπορείτε να τις δείτε στο Facebook της εταιρείας, να διαλέξετε και να παραγγείλετε το νούμερο που επιθυμείτε. Και αν φυσικά δεν κερδίσετε, δεν πειράζει, κλείνετε το μάτι, λέτε bwinsport.fm και έχετε μια προνομιακή τιμή από το φίλο μας το Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία να δούμε εκεί που ο ΠΑΟΚ χτίζεται. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, φίλε, συνεχίζει και φωνάζει ότι χρειάζεται ποδοσφαιριστές, αλλά τουλάχιστον στο γήπεδο βγάζει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Στα φιλικά παιχνιδιά που τον βλέπουμε, έτσι που τον παρακολουθούμε. Πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου να μας πει τι γίνεται, τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ της ομάδας και πώς προχωράει η προετοιμασία υπό τον νέο τεχνικό, τον κύριο Λύση. Καλημέρα, κύριε Τζομπατζόγλου, πώς είστε?
1: Χαίρετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Δεύτερη εβδομάδα και για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει. Υγεία να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε να φύγουμε περισσότεροι από όσοι ήρθαμε την ερχόμενη Κυριακή. Και πιο υγιείς, γιατί δεν είναι μόνο το ότι το ρόστερ έχει λήψεις μεταγραφικές, είναι και οι 3-4 με τα προβλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο. Να, στο πρώτο φιλικό χτύπησε ο Τσάλοφ, στο δεύτερο χτύπησε ο Σαρίς. Γίνονται και αυτά. Yeah. Δηλαδή, δεν λες ότι έχω 2 χαφ τώρα και είμαι οκ, okay, παίζω. Μα αύριο μπορεί να μην παίζεις.
0: Σωστό, ναι.
1: Χτυπάς και ξύλο, φυσικά, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό η ελλείψη και τα κενά φαίνονται περισσότερο. Πάντως η ομάδα παίζει καλά, το ευχαριστιέται, έχει ρυθμό. Σηκώνουν το βάρος όλοι, γιατί αυτή η αίσθηση και αυτή η εικόνα, το ότι δεν είμαστε πολλοί, η ενδυνάμει βασική, ας το πούμε, δεν είμαστε πολλοί, αλλά όσοι είναι σηκώνουν το βάρος. Κάποιοι άλλοι νιώθουν, και αλήθεια είναι, ότι είναι σε νέα κρίση. Με τον Λουτσέσκου όλο το ρόστερ είχε κρυθεί. Ο καθένας είχε το ρόλο του, ήξερε τι παίζει, πόσο κτλ. Και κάποιοι ήξεραν ότι δύσκολα θα έχουν ρόλο. Τώρα όλοι γνωρίζουν πως έχουν ευκαιρία, και ο Καμαρά, για παράδειγμα, θα θέλει να την αξιοποιήσει και το παλεύει και είναι πρωταγωνιστής και είναι ο καλύτερος, για να δείξει στον νέο προπονητή και να έχει μια καλύτερη άποψη εκείνος από ότι ο προηγούμενος, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι λογικά, θετικά, είναι καλά μιας αλλαγής και αυτής της κατάστασης που βιώνει ο ΠΑΟΚ. Βγαίνουν στο γήπεδο και το Σάββατο είχε καλή εικόνα, ήταν πολύ αποτελεσματικός στο δεύτερο ημίχρονο με την Βέστερλο και τα 4 γκολ και πολύ όμορφα γκολ τα οποία έβαλε. Δυστυχώς χτύπησε ο Σαρίς, σήμερα θα μάθουμε το αποτέλεσμα της μαγνητικής, στο γόνατο είναι το πρόβλημα.
0: Δεύτερο γόνατο. Και
1: ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Και τι ακριβώς θα σημαίνει από εδώ και πέρα για έναν από τους νεαρούς που μαζί με τον Μπαταούλα, μαζί με το που είναι στόπερ, τον Μπέρδο που είναι εξτρέμ, έδειξαν να ξεκινούν καλά και να είναι λίγο πιο έντονα στη σκέψη του προπονητή. Και φυσικά στα χάφη του ΠΑΟΚ δεν έχει και πολλές επιλογές. Και από εκεί πέρα, όποια κουβέντα και να ανοίξουμε για τον ΠΑΟΚ, για τα φιλικά, για το ρόστερ, θα καταλήξουμε στις μεταγραφές. Την ανάγκη που έχει να ενισχυθεί και γρήγορα, γιατί και ο αριθμός είναι μεγάλος. Ξεκινάει από το 6, το 7 μάλλον. Το 7 είναι 7 οι αναφισβήτες ανάγκες.
0: Οι ανάγκες, ναι.

0: έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι
1: οποίες...
0: δύο στόπερ,
1: Δημήτρη,
0: δύο
1: πάμε,
0: χαφ.
1: Δύο στόπερ, δύο χαφ, ναι.
0: Αριστερό μπακ που είναι συγκεκριμένος φυσικά ο Γιαννούλης, αριστερό εξτρέμ και φορ. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ό,τι άλλο προκύψει, π.χ. ο Σάντσες, μπορεί και να παραχωρηθεί. 8η ανάγκη.
1: Mm-hmm.
0: Ό,τι άλλο προστίθεται. Τώρα για πόσο έχουμε σήμερα, 5-6 Ιουλίου, είναι πολλές. Για ομάδα που παίζει 23. Και για νέο προπονητή. Για νέο προπονητή που κάθε μέρα κάτι γνωρίζει, κάτι μαθαίνει και τον μαθαίνουν.
1: Εντάξει, το πιθανότερο είναι ότι στα πρώτα μάτια θα πάμε με αυτούς που έχουμε άντι, να προσθεθεί ένας-δύο. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να προσθέσουμε.
0: Αυτό είναι, ναι. Έτσι, φυσικά. Αυτό είναι. Ο Χατζηδιάκος, ο Σανταμαρία και ο Γιαννούλης είναι δεδομένοι ως στόχοι. Νομίζω ότι όλα δείχνουν πως κάποια στιγμή θα κλείσουν. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Δεν μπορεί. Δεν βγαίνει ούτε από το ρεπορτάζ, ούτε κανείς δεσμεύεται. Να πεις ότι αυτή την εβδομάδα θα κλείσουν οι δύο. Είναι πιο κοντά. Δεν φαίνεται. Δεν μπορείς να εκτεθείς κι εσύ με αυτόν τον τρόπο. Παρά το ότι είναι η δεύτερη εβδομάδα βασικού σταδίου και ο ΠΑΟΚ στις 23 παίζει. Του Χατζηδιάκου προχώρησε ευτυχώς με τον παίχτη στα τέλη της εβδομάδας, τα βρήκε. Δεν δείχνανε πολύ μεγάλο εμπόδιο η Κοπεχάγη, δεν δείχνει.
1: Mm-hmm.
0: Και εκείνοι θέλουν να παραχωρήσουν τον παίχτη. Του Γιαννούλη είναι γνωστό, έχει φτάσει πολύ ψηλά ο ΠΑΟΚ, η Augsburg μιλάει με παίχτη, θα γίνει κάποια στιγμή. Νομίζω είναι πασιφανές το πότε, δεν προσδιορίζεται. Και του Σανταμαρία έχει κάνει βήματα ο ΠΑΟΚ. Προς το παρόν για τον Γεωργιανό της Sporting δεν δείχνει να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση. Από βάση ΠΑΟΚ ότι απασχολεί ο ΧΑΦ ο συγκεκριμένος. Δεν αποκλείεται τον Κοτσορασβίλη. Και έχει επιλογές και ο προπονητής που τις τσεκάρει και τις ζυγίζει και στα φορ και έναν πιο νεαρό εξτρέμ. Okay, και ο Τάισον είναι εδώ σήμερα, ξεκινάει και ο παππούς της ομάδας και πάμε σε μια εβδομάδα που φανερά δεν είναι πάρα πολλές οι ώρες προπόνηση, έχει δηλαδή μόνο μια διπλή προπόνηση. Είναι φανερά προσαρμοσμένη η προετοιμασία στους αγώνες που έρχονται. Δεν μπορεί να φορτώσει. Πάρα πολύ είναι και οι εντάσεις και οι ώρες, είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες ενός καλοκαιριού με παιχνίδια. Μόνο την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα έχει διπλή προπόνηση, αύριο απόγευμα φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας και το Σάββατο αυτό το ιδιαίτερο με 2,90 λεπτά κόντρα στην Ντβέντε, ώστε να παίξουν πολλοί αρκετοί ποδοσφαιριστές.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το όλο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη εβδομάδα παραμονής του στην Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες τώρα για την προετοιμασία. Δηλαδή για το πώς ας πούμε ρυθμίζει τις εντάσεις ο Λύση.
2: Αυτό είναι κάτι που. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Δηλαδή στα χαφ, στα σεντερφόρ. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και Τσάλοφ.
1: Ναι.
2: Έχει δύο χαφ για δύο θέσεις επί της ουσίας. Και έχει. Πώς το λένε. Γερεμέγεφ και Μύθου. Μόνο για τις θέσεις του φόρου.
0: Μύθου και Γερεμέγεφ.
2: Ή Μύθου και Γερεμέγεφ. Ναι, ναι.
0: Αν το δούμε και ιεραρχικά με αυτό που τώρα διαφαίνεται. Μην ξεχνάμε, είναι μεγάλο θέμα για τις ελληνικές ομάδες τα καλοκαιρινά παιχνίδια και η διαχείρισή τους και η σημασία αλλά και η διαχείριση. Ο κάθε ένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Με Λουτσέσκου, και αυτή η σύγκριση είναι αναπόφευκτη που κάνουμε εμείς, με Λουτσέσκου για παράδειγμα βλέπαμε προετοιμασίες όπου ποτέ η ομάδα δεν δούλευε σε όλο το γήπεδο. Ποτέ, ποτέ. Ούτε στο διπλό. Μικρότεροι χώροι, πιο πολλές εντάσεις. Και 45 λεπτά μέχρι το τρίτο, τέταρτο φιλικό στα παιχνίδια. Άλλο πράγμα τώρα. Δουλειά σε όλο το γήπεδο και αρχίσαμε τα 60 λεπτά από το δεύτερο φιλικό. Για Κωνσταντέλια, για Κένι, για Τέιλορ, για Μύθου. Παίκτες που φαίνεται ότι προηγούνται στην σκέψη του.
1: Στην ιεραρχία, ναι.
0: Είναι τακτικές και τακτικές, θα δούμε τι θα φέρουν όχι μόνο στο ξεκίνημα αλλά και στην πορεία της χρονιάς με το φορμάρισμα, με την κοιλιά που κάνει κάθε ομάδα, με όλα αυτά τα οποία πλέον δουλεύονται συνέχεια και δεν είναι θέμα μόνο καλοκαιριού όπως τα παλιότερα χρόνια.
1: Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το καλοκαίρι πώς θα κυλήσει και γενικά πώς θα κυλήσει αυτή η πρώτη χρονιά του Λύση στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν αλλάζει το ότι μιλάμε για μια νέα αρχή, για πολλές αλλαγές, για ένα δύσκολο ξεκίνημα, απαιτητικό, όπου ειδικά για τα πρώτα παιχνίδια θα χρειαστεί συγκυρία, θα χρειαστεί τύχη, θα χρειαστούν λεπτομέρειες, φάσεις, στιγμές και υγεία κυρίως, να μην βγουν άλλα προβλήματα, γιατί μέσα σε όλα δεν είπαμε ότι δεν έχουμε ΜΕΙΤΕ. Καμία απάντηση πότε θα έχουμε. Mm. Δεν έχουμε Ντεσπότοφ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε και Παυλένκα, πλάκα πλάκα. Έβγαλε ένα μυϊκό, δεν είναι θλάση ευτυχώς, αλλά δεν τον έχουμε δει τον Παυλένκα. Είναι εκτός. Είναι και αυτά. Είναι και αυτά μέσα σε όλα που έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστούμε κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα που κάνει τώρα ο Λύση. Γιατί αυτό βοηθάει τις ομάδες στο ξεκίνημα να έχουν μια καλύτερη εικόνα, αλλά βγαίνει πολύ γρήγορα σαν θέμα. Θυμάσαι ότι το αντιμετώπισε και ο Παναθηναϊκός με τον Βιτόρι αυτό.
2: Ναι.
1: Έτσι. Πέρασε το προγραμματικό καλοκαίρι πολύ καλά και μετά σιγά σιγά άρχισε να έχει ζητήματα. Αλλά και μου πεις τι να κάνει.
2: Ναι, είναι πρόβλημα να σου λείπουν 7-8 παίκτες από το ρόστερ στη βασική προετοιμασία. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Που δεν λείπουν 7-8, λείπουν περισσότεροι. Δηλαδή, βάλε 7-8 που θα κάνει μεταγραφές. Δεν υπάρχει ακόμα Μπάμπα λόγω Μουντιάλ. Δεν υπάρχει
1: Παυλένκα.
2: Μητέ, Ντεσπότοφ. Δηλαδή, κάνει προετοιμασία με πάνω από 10 παίχτες.
1: Του θα τους έχει στο βασικό rotation,
2: ας πούμε. Ναι, ναι.
1: Αν όχι βασική δεκάδα.
2: Στους 23.
1: Στους 23.
2: Ναι. Λοιπόν, 10, 11 από τους 23.
1: Λοιπόν, κάτσα να πάμε σε ένα break. Εγώ να σου πω το εξής, ότι στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι, λαχταριστές γεύσης, νάξα αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκτόσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
14: με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Χρήστο να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάει με 1710 δώρα. Στην Big Win παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και εσύ ζεις μοναδικά την εμπειρία του στοιχήματος και του live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι εδώ ο Χριστός. Είναι εδώ ο Χριστός.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι εδώ ο Χριστός, ε. Χριστό μου, ξενύχτησες. Το είδες το μάτς.
3: Ξενύχτησα και το είδα το
2: μάτς. Βέβαια, εννοείται. Για την Αγγλία, για την Αγγλία, τι να κάνουμε. Ξενυχτήσουμε.
3: Κοίτα τι γίνεται.
2: Το άλλο είναι το ερώτημα. Άλλο... Έχεις ψηθεί ή δεν έχεις ψηθεί ακόμα.
3: Το χθεσινό αρχίζει για πρώτη φορά κάπως και με ψήνει.
2: Ναι.
3: Συν το ότι θα έχει να παίξει έναν προημιτελικό που από πλευράς ονομάτων δεν σου μοιάζει τρομακτικός, δηλαδή δεν παίζεις με τη Βραζιλία, από πλευράς ομάδας όμως, sorry, αλλά η Νορβηγία σε αυτό το Μουντιάλ είναι η καλύτερη ομάδα τη Βραζιλία, τελικά. Δηλαδή η Βραζιλία μας ξεγέλασε πολύ με την έννοια του ότι, okay, προετοιμαζόταν καιρό, έχει παίχτες που παίζουν πλέον στην Ευρώπη ουσιαστικά όλοι οι παίχτες της, αλλά προδόθηκε ο Αντσελότη, γιατί και ο Αντσελότη ξεπέρασε νομίζω κάποια στιγμή τον εαυτό του και αυτός, χθες έκανε τις αλλαγές, σου λέει, θα βάλω τον Έντρικ, μας είχαν πρίξει πριν από 2 χρόνια το παιδί θαύμα κτλ. Και το παιδί, συγγνώμη, κοντρολάρει όπως παίχτης του βίτερας τεχνικού, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Και δεν είναι μόνη μία φάση, γενικώς δεν σου προσφέρει όταν έχει μπει οτιδήποτε άλλο. Η Νορβηγία είναι μια ομάδα η οποία, εάν της δώσεις αυτό το λίγο χώρο, επειδή έχει αυτό το θαύμα της φύσης, δεν νομίζω μπορούμε να βρούμε λέξεις για το. Τα νούμερα δηλαδή της καριέρας του Χάλαν λένε ότι σκοράρει περισσότερα γκολ από τις παρουσίες του. Αλλά είναι άλλο πράγμα να το λες έτσι με νούμερα και άλλο να βλέπεις ότι ένας παίκτης έχει πάρει μια εθνική ομάδα, την έχει πάει στη τελική φάση, διέλυσε την Ιταλία στα προκριματικά, σκοράρει non-stop, στα τελευταία 14 λέει επίσημα.
2: 26 γκολ.
3: Από τον Αλέξη που το έλεγε χθες, 27 γκολ. 14 επίσημα, 27 γκολ. Αυτά είναι νούμερα, συγγνώμη, της δεκαετίας του 40 και του 50. Που υπήρχαν παίχτες, ας πούμε, που παίζαν το 10 μάτς με την εθνική τους ομάδα 20 και πετυχαίναν 35 γκολ, διότι τα σκόρ ήταν 7-5. Αυτό το πράγμα λοιπόν τον έχεις μπροστά το Χάλαντ, άρα αυτομάτως αυτό μεταβάλλει την Νορβηγία επικίνδυνη αντίπαλο για την Αγγλία. Από την άλλη, αν θέλεις, και ψυχολογικά οι Νορβηγοί κάπου στο βάθος του μυαλού τους, όπως όλοι οι Σκανδιναβοί, έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη στην Αγγλία. Συμβαίνει ιστορικά αυτό το πράγμα. Και οι Άγγλοι, από την άλλη πλευρά, ξέρουν πάρα πολύ καλά όλα τα ατού. Το ότι ξέρω το ατού της Νορβηγίας, ότι είναι ο Χάλαντ, και να τον περιορίσω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Χθες επίσης το αυτό που με έψησε λίγο, ρε Σιβάιε, είναι ότι η χθεσινή διαχείριση του αγώνα όταν έμεινε με 10 από τον Τούχελ πραγματικά δικαιώνει τη λογική γιατί να πάρεις προπονητή τον Τούχελ για ένα τέτοιο τουρνουά. Έχουμε τις όποιες ενστάσεις και για μένα παραμένουν στους παίκτες που κάποιοι δεν είναι εκεί κτλ. Αλλά χθες τι έπρεπε να κάνει, να φαντάστηκε και πολύ λογικά ότι τώρα θα πάνε από τα πλάγια και θα μας πλακώσουν στις έντρες με την εμπειρία του. Έγινε. Έγιναν το 70% από τις σέντρες στο μάτς, στατιστικά, έγινε μετά την αποβολή του Κουάντσα. Με αποτέλεσμα έχει φορτώσει την άμυνα του με τον Μπέρν, βάζει και τον Στόουνς κάποια στιγμή και το όλο το πράγμα αυτό, σύν τις αλλαγές όταν χρειάστηκε βάλει το Ρότζερς, τον δικαίωσε ο Γκόρντον, που ο Γκόρντον πήρε την ευκαιρία του στο πρώτο μάτς και δεν τον δικαίωσε με την Κροατία, μετά προχώρησε σε άλλες λύσεις. Χθες αυτή η έκρηξη που έχει ο Γκόρντον. Γκόρντον, η έκρηξή του στην αρχή όταν φεύγει προς την μπάλα είναι έκρηξη κατοστάρι, σπρίντερ. Ναι. Δεν είναι έκρηξη ποδοσφαιριστή. Τα πρώτα μέτρα. Αυτό το λίγο που κατεβάζει την μπάλα ο Κέιν και του τι πετάει, τους δίνει το πέναλτι. Ο Πίκφορντ έχει κάνει ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια με την Αγγλία, διότι στο πρώτο ημίχρονο αυτός έχει κρατήσει την Αγγλία. Και έτσι λοιπόν είπε ο Χέντερσον κάποια στιγμή ότι έχω παίξει πάρα πολλά μάτς, αλλά τέτοια ατμόσφαιρα και τέτοιο γήπεδο και τέτοιο αντίπαλο, με την έννοια του τι είχα να αντιμετωπίσω. Mm-hmm. Ήταν από τα πολύ μεγάλα μάτς. Θεωρώ, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη σε παγκόσμιο κύπελο για την Αγγλία μετά το τελικό του 66. Αυτό έχω γράψει σήμερα στο Ελληνικό 65.
2: Έτσι λες,
3: Παίζουμε υπερβολικό, αλλά πιάνω όλες τις συνθήκες. ότι είναι το Αζτέκα, ότι οι άλλες 86 μάτς είχαν δύο ήττες, ότι σε παγκόσμιο κύπελλο δεν έχουν χάσει ποτέ, ότι έρχονται με μόνο νίκες.
2: Ότι 10 παίχτες.
3: Ότι. Ναι. Είναι καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα το Μεξικό, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ήταν μια κακή ομάδα το Μεξικό, να πεις, οκ, έπαιξε και μια μέτρια ομάδα. Και χθες λοιπόν χρειάστηκε, εκτός από το, εντάξει, οκ, είναι πάντα μια τρομερά αξιόπιστη περίπτωση, ξέρεις ότι θα σου πάρει το πέναλτι εκεί, ποντάρεις 99 φορές σε 100 τέτοια πέναλτι θα τα βάλει, το ένα ήταν αυτό με τη Γαλλία το πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ, το μεγάλο μας το έκανε ο Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ χθες για την ηλικία του, ξεχνάμε ότι αυτό το παιδί είναι 23 έτσι, έχει τόση εμπειρία πια και τόση συσσωρευμένη εικόνα, παραστάσεις σε επίπεδο μεγάλων τουρνουά, 4 μεγάλα τουρνουά σε αυτή την ηλικία, που χθες κάποια στιγμή περιμένεις από κάποιον να πει είμαι εδώ. Το είπε. Και το είπε μέσα σε 100 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Το οποίο αλλάζει και τη ροή του αγώνα. Μετά προηγείται το Μεξικό, εκεί που βγάζω πίσω.
2: Θα βλέπαμε τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
3: Αλλάζει το μάτσο.
2: Και σίγουρα ο Αγκύρε θα μάζευε την ομάδα πίσω και σίγουρα οι Άγγλοι θα είχαν πάλι πρόβλημα.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λεπτομεριών. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραίο. Αυτό το παιχνίδι που έλεγε ο Διακογέννης. Είναι παιχνίδι, τα άλλα είναι σπορ. Είσαι παιχνίδι, είναι μια επιλογή που θα κάνεις. Μια επιλογή, ένα ρίσκο που θα πάρεις κάποια στιγμή. Να σου βγει εσένα μια φάση, να μην βγει στον άλλο. Πάει να γίνει κάποια στιγμή χθες στο Βραζιλία-Νορβηγία, η μπάλα παίρνει ύψος, πάει στο δοκάρι, δεν μπαίνει στα δίχτυα και μετά κάποια στιγμή παίρνει την μπάλα ο Χάλαντ έξω από την περιοχή και σουτάρει λες και παίζει με τους φίλους του στο πάρκο.
2: Ενστάση ρε παιδιά, και έφυγε η μπάλα με.
3: Η γωνία στον Άλισον. Ναι. Έτσι, όσο οποιοδήποτε ήταν το φύλακα.
2: Ενστάση και η μπάλα έφυγε με 200 χιλιόμετρα.
3: Αυτό. Γι' αυτό και λοιπόν τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωί τελικό. Η Βραζιλία τελικά για μία ακόμη φορά, μία ευρωπαϊκή ομάδα, την πετάει έξω από το 2002 και μετά. Αν θέλεις σε ένα αδιόρατο κάρμα του ότι η Βραζιλία έχει προσπαθήσει μετά το 2002 να παίξει σαν ευρωπαϊκή ομάδα σε όλα τα παγκόσμια κύπελα και την αποκλείουν οι ευρωπαϊκές ομάδες. Θα μου πεις πώς θα ξαναγυρίσει η Βραζιλία να παίξει το ποδόσφαιρό της, αυτό που φανταζόμαστε, που...
2: Εγώ καλά, και το 94 που το είχε πάρει Χρήστο, σαν ευρωπαϊκή ομάδα το είχε πάρει.
3: Ευρωπαϊκή έπαιξε και της βγήκε και σου λέει από εκεί και πέρα μια χαρά. Το 2002 δεν έπαιξε ευρωπαϊκά. Πήγε να παίξει το ποδόσφαιρό της, ήταν πιο... είχε Ρονάλντο, είχε Ροναλντίνιο. Το 6 πήγε να παίξει ένα ακόμα πιο extreme ποδόσφαιρο, δεν της βγήκε και την καθάρισε η Γαλλία. Από το 10 και μετά όμως, δεν την ξεχωρίζεις από μια Γερμανία, αν καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν την ξεχωρίζεις σαν ποδόσφαιρο, σαν διαφορετικό στυλ από μια... από το Βέλγιο, από την... ενώ ας πούμε οι Ισπανοί έχουν διατηρήσει ένα δικό τους τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι. Πάντως στην πραγματικότητα το τι μας εντυπωσιάζει με τη Βραζιλία είναι το όνομά της. Αν δεις το ρόστερ της.
3: Ναι, γιατί άμα δεις το ρόστερ δεν θα την υπολογίζαμε στα πέντε φαβόρες.
0: Όχι, με τίποτα, με τίποτα.
3: Θα λέγαμε αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει έκπληξη. Αυτό ναι, λέγαμε. Ναι. Αλλά λέγεται Βραζιλία. Δεν μπορούμε να τη βάλουμε στην έκπληξη.
0: Σωστά.
3: Αυτό και σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
0: Αλλά αν δεις το ρόστερ, τώρα δεξί μπάκο Ντανίλο.
3: Ευρωπαίους εντός εισαγωγικών που παίζουν στην Ευρώπη. Και αν Αντσελότη στο πάγκο θα είναι. Το έκανε μια φορά το τρίκ, το γύρισε δεύτερη φορά το τρίκ. Τρίτη με την Νορβηγία δεν μπορεί να το γυρίσει το τρίκ. Τελικά. Κατάλαβες. Αυτό. Κύριε Βάη, έχουμε απάντηση αν θα ξεκινήσουμε το διαγωνισμό μας.
2: Βεβαίως.
3: Από εσάς περιμένουμε.
2: Βεβαίως.
3: Από εσάς περιμένουμε το νεύμα. Ναι. Πώς κάνει ο άλλος, μπαίνει μπροστά και βαράει το.
2: Έχεις θέμα. Έχεις θέμα.
3: Πώς δεν έχω θέμα, έχω φτιάξει και σποτ. Αλλά άμα δεν μου το πεις εσύ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι, το λέω μια γρήγορη και θα παίζει και το σποτ. Αύριο θα το πούμε πιο αναλυτικά για να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο.
2: Ωραία.
3: Θα είναι το επόμενο ημίχρονο η απειλή ή η καταλή της νέας εποχής. Game changer ή game over. Το λέω τώρα λίγο μπερδεμένα. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Mm-hmm. Σύμμαχος ή αντίπαλος των δημοσιογράφων, κύριοι.
2: Εδώ λοιπόν να πω εγώ.
3: Στελέχη μου, διευθυντικά στελέχη μου.
2: Να πω εγώ. Ναι. Όχι, δεν θα. Απλά έχω ένα τρομερό βοήθημα για όποιον θέλει να γράψει αυτή τη διατριβή, τέλος πάντων. Έχω ένα τρομερό βοήθημα. Έχω μια ανάλυση από έναν άνθρωπο στην Αμερική που δουλεύει στη Silicon Valley. Και έχει κάνει μια παρουσίαση σε μεγάλες εταιρείες για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο το παίρνεις, το γράφεις και μπαίνεις, ας πούμε, στο κέντρο θετικού ρεπορτάζ για πλάκα. Το λέω εγώ, τα τηλέφωνό μου είναι γνωστό, μπορείτε να μου πάρετε.
3: Και το δίνεις, εννοείται, και με λίγα-λίγα, δίνεις, κάνεις και δόσεις κτλ. Λοιπόν, είναι 5 οι υποτροφίες, να πω, σε αυτή τη συνεργασία Big Wins Sport FM των 30 χρόνων και κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ των 32 χρόνων. Είναι 5 υποτροφίες και πάει μέχρι τις 17-18 Αυγούστου. Νομίζω κάτι τέτοιο έχουμε βάλει. Mm-hmm. Δεν το έχω μπροστά μου το αφήσει σήμερα, δεν έχει σημασία, έχει καιρό. Ωραία. Αλλά λέω κάποιος, μην το αφήσει. Επίσης, όσο παίρνει, τρέχει ο διαγωνισμός, όποιος παίρνει μέρος στο διαγωνισμό έχει έτσι κι αλλιώς μια έκπτωση στα δίδακτρα. Δηλαδή, αν δεν είναι ανάμεσα στους 5. Mm-hmm. Και προχωράμε.
2: Ωραία. Προχωράμε. Ωραία. Θα έχετε και το mail, κύριε Σουλακόπουλε, εντός της ημέρας.
3: Μπορείς να το ακούσεις μετά, να δώσεις την έγκριση, τη διευθυντική έγκρισή σου.
2: Να το μας δουλεύει.
3: Το έχω φτιάξει το Σάββατο. Εγώ είμαι πολύ σωστός. Ναι, ναι. Το Σάββατο έκανε το σποτάκι μου.
2: Μπράβο.
3: Και περίμενα το OK σου, γιατί με ρώτησε ο Μιχάλης την Παρασκευή.
2: Ναι.
3: Μου λέει θα πούμε διαγωνισμό. Και λέω αν δεν πει ο διευθυντής, δεν γίνεται. Η ιεραρχία.
2: Κατάλαβε.
3: Πρέπει... Και τώρα πέραν της πλάκας που κάνουμε,
2: ναι.
3: Το λέω μια συμβουλή προς όλα τα νεότερα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, έχω κάνει μια μικρούλα καριέρα.
2: Mm.
3: Είναι πολύ σημαντικό η τήρηση της ιεραρχίας. Στη ζωή γενικά. Έτσι. Κάποιοι έχουν μια θέση, έχουν έναν ρόλο, έχουν μια ευθύνη. Όταν λοιπόν κάποιος πάει να συνεργαστεί κάπου, όποια δουλειά και αν κάνουμε, πρέπει να τηρεί αυτά που έχει μπροστά του. Τα καουμποϊλίκια είναι ωραία για τις ταινίες.
2: Δεν λειτουργεί το σύστημα μετά όμως. Έτσι.
3: Είναι ένα μικρό δικό μου κοινωνικό
2: μήνυμα.
3: Μάθημα προς τα νεότερα παιδιά εκεί πέρα έξω. Αν μάθουν να τηρούν τις ιεραρχίες και τις διαδικασίες και τα deadlines και τις προθεσμίες, να είναι βέβαιοι ότι δεν θα χάσουν. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Χαρή, θα μου πεις 10 stop. Να δώσουμε 10 δώρα. Πάμε, ξεκινάμε να δώσουμε τις μπάλες. Πρώτα την μπάλα μπάσκετ. Ιωάννης Λιάσκος τελειώνει σε 2,72. Κάθε νικητής από τους 4 αυτούς κερδίζει και 2 ζευγάρια running socks with gel seeker, έτσι, από τη Λίγκα Sport. Πάμε να δώσουμε την μπάλα ποδοσφαίρου. Ηλίας Ξενικάκης τελειώνει σε 6,64. Την μπάλα βόλεϊ. Γιώργος Κοντογόνης τελειώνει σε 6,68. Πάμε για το handball. Παύλος Παρασκευόπουλος τελειώνει σε 0,17. Πάμε να δώσουμε 3 μπλουζάρες από Animal Print Think Design. Ανδρέας Βρέτζος σε τελειώνει σε 3,79. Δεύτερη μπλουζά. Δημήτριος Κρητικός τελειώνει σε 9,22. Και τρίτη μπλουζά. Βικτόρια Παπαβασιλείου τελειώνει σε 202. Και τα βιβλία της MVP Publication που δίνουμε σε κάτι διάρκεια άλλου του Μουντιάλ. Πρώτα για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στάθης Γερασιμίδης τελειώνει σε 0,20. Πάμε για το βιβλίο της Αγγλίας. Σταμάτης Ρίζος τελειώνει σε 5,58 και πάμε για το βιβλίο της Αργεντινής. Πόπι και Χαγιόγλου τελειώνει σε 281. Τα δώσαμε και σήμερα όλα, φίλε.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Έχετε Χρήστος Ροπόλης.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο μπάσκετ εμείς.
0: Σε αυτήν την εβδομάδα θα τα πει όλα.
2: Γιατί ο Χρήστος θα τα πει όλα. Έτσι. Έχει και το ρεπορτάζ και το θέμα και τα πάντα. Έχει και θα μας αναλύσει τι εννοούσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος της αναμέτρησης. Λοιπόν, θα τα ακούσετε όλα εδώ λοιπόν από τον Χρήστο Ροπόλη μετά το δελτίο ειδήσεων.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
14: Ντουροστίκ
15: υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ξανά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, η περίπτωση απόκτησης του Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ. Στην Αγγλία, οι εκπρόσωποι του Δανού αριστερού μπακ προκειμένου να πείσουν τις αλεπούδες να παραχωρήσουν τον παίκτη στους πράσινους. Στο μάτς με την Grasshoppers το προσεχές Σάββατο, αναμένεται να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του ο Στέφαν Ντεφράι, διήμερο ρεπό και επιστροφή στις προπονήσεις την Τρίτη. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Καν Καϊρίνεν για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ στα 4 εκατομμύρια ευρώ, η μεταγραφή του 27χρονου Φιλανδού κεντρικού χάφ από τη Σπάρτα Πράγας. Με προορισμό το Άπελντον, αναχώρησε η αποστολή της Ένωσης, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός του ηλικίας 21 ετών στόπερ Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο δανεισμός του Πορτογάλου Εξτρέμ Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό. Ακολουθούν οι περιπτώσεις αριστερού μπακ, αμυντικού χαφ και επιθετικού. Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις των Πειραιωτών ο Σμαϊλοβίτς. Σε προχωρημένο στάδιο επαφές του ΠΑΟΚ για την απόκτηση των Γιαννούλη, Χατζηδιάκου και Σανταμαρία. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση τέθηκε ο Τάισον. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Αύριο είναι προγραμματισμένο το φιλικό με την ΑΕΚ Λαρνακάς. Από το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι παρόντες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη μετά την τρίτη ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 στη Σανέλ Αρίνα για τον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο επόμενο γκρουπ για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μεταφέρει το ρεκόρ 3-3 και θα αναμετρηθεί με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάλαντ, η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας στο Νιου Τζέρσι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίπαλος των Σκανδιναβών στους 8 της διοργάνωσης, η Αγγλία που νίκησε 3-2 το Μεξικό στο Αζτέκα. Στις 10 απόψε το ιβηρικό ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στον Ντάλλας με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Ρομπόλης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
17: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ
15: αθλητικό.
20: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Έξω από το στούντιο έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο και την Αναστασία Βοσνάκη. Θα πορευτούμε αυτό το 2ωρο με την κλασική δομή της εκπομπής. Έτσι, φυσικά θα ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και φυσικά θα σχολιάσουμε και τα μπασκετικά όσα έγιναν χθες με την ίδια της Εθνικής και όλα τα μεταγραφικά και γενικά ό,τι άλλο προκύψει. Έχουμε και Μουντιάλ βέβαια σε εξέλιξη. Χαμός κανονικός. Είδαμε τη Βραζιλία με κάτι παίκτες από το Ρίο, μάλλον αντίριο πρέπει να ήταν αυτοί και όχι κανονικοί Βραζιλιάνοι, να αποκλείονται από την Νορβηγία με την ήττα με 2-1. Και δεν ήταν μόνο ήττα, γιατί εντάξει, ένα παιχνίδι μπορεί να στραβώσει με μια φάση. Ήταν όλη εικόνα. Να βλέπεις τώρα να παίζει Βραζιλία, Νορβηγία και να έχουν την κατοχή Νορβηγοί. Δεν το λες και κάτι πολύ συνήθες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά των Βραζιλιάνων δεν έχει πολύ ταλέντο. Δεν έχει, μάλλον, παραελάχιστο ταλέντο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχει παρά ένα-δύο παίχτες, άντε το πολύ δύο, να μπορούν να τριπλάρουν έναν αντίπαλο. Να το λέγαμε αυτό πριν από καμιά 30 χρόνια, 20 χρόνια, γιατί τη Βραζιλία θα μας κυνηγούσαν. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας Βινίσιους και αυτός τρελούτσικος δεν φτάνει για να φέρει την άνοιξη για την Βραζιλία. Αποκλείστηκε. Ούτε ο μεγάλος Καρλέτο κατάφερε να το σώσει εκεί το πράγμα. Και έτσι η Βραζιλία συνεχίζει μια ακόμα απογοητευτική παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο, με την Νορβηγία για πρώτη φορά στην ιστορία της να φτάνει σε τόσο μακρινό στάδιο σε παγκόσμιο κύπελο. Με έναν Ίλαντ φοβερό και τρομερό να κάνει μεγάλες αποκρούσεις, η κυριότερη το πέναλτι. Με έναν Χάλαντ να είναι killer πραγματικός, να πετυχαίνει δύο γκολ. Ουσιαστικά με δύο φάσεις, έτσι. Και γενικά μια ομάδα που έχει πολύ καλή δομή, πολύ καλή οργάνωση, σκληρή όσο πρέπει, μπαλαδόρη όσο χρειάζεται για να φτάσουν τόσο μακριά. Και τώρα να βρίσκουν μπροστά τους σε έναν προημιτελικό την Αγγλία, η οποία κατάφερε να δείξει σοβαρότητα, να αποκλείσει το Μεξικό, να το κάνει μάλιστα στο Αστέκα, σε υψόμετρο, σε μια έδρα που έχουν κάνει μόνο δύο ήττες οι Μεξικανοί όλα αυτά τα χρόνια. Με 3-2, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, μετά την αποβολή που υπήρχε εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Και έτσι οι Άγγλοι συνεχίζουν για αυτή την πορεία τους για το It's coming home που λένε εδώ και 50 χρόνια και έχει καταδύσει να είναι ανέκδοτο. Αλλά δεν ξέρω, φέτος δεν αποκλείεται να το ζήσουμε και αυτό. Τόσα που έχουμε ζήσει, να το δούμε και αυτό, να βλέπουμε τους Άγγλους να κατακτούν την κορυφή του κόσμου. Βέβαια, ο ανταγωνισμός είναι πανίσχυρος. Σήμερα έχουμε, νομίζω, το καλύτερο match. Στη φάση των 16, Ισπανία-Πορτογαλία, είναι και σε τρομερή ώρα, ό,τι πρέπει, 10 το βραδάκι. Οπότε μπορούμε να απολαύσουμε και αυτό το μάτς για να δούμε να συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ. Αλλά τα δύο τα ζευγάρια τα ξέρουμε, αλλά δύο απομένουν για τα προημιτελικά. Για να συμπληρωθεί σιγά σιγά ο χάρτης των 8 και να πάμε προς το φινάλε, θυμίζουμε την επόμενη Κυριακή ουσιαστικά, 19 του μήνα, ολοκληρώνεται το παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι αν και άρχισε λίγο έτσι, κατά την άποψή μου, λίγο έτσι υποτονικά, στην πορεία νομίζω ότι οι ομάδες το βρήκανε και στα νοκάου τουλάχιστον βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Παιχνίδια που κρίνονται οριακά, στις λεπτομέρειες, στα πέναλτι, με μεγάλους παίκτες να ξεχωρίζουν, να παίζουν καλά. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει φέτος με Μέση, Εμπαπέ και Χάλαντ να έχουν από 7 γκολ είναι κάτι ανεπανάληπτο. Να βλέπεις τρεις παίκτες τόσο μεγάλες επιδόσεις σκοραρίσματος και έχουμε ακόμα πόσα μάτς μπροστά μας, έτσι, που μπορεί να αυξήσουν κι άλλο την παραγωγικότητα τους, δηλαδή, και μπορεί να μπει και κανένας άλλος στο κόλπο. Ο Κέιν δεν απέχει και πολύ ούτως ή άλλως, και αυτός δίπλα εκεί είναι τριγύρω, βρίσκεται στις παρυφές των 7 γκολ. Γενικά ένα ωραίο Μουντιάλ νομίζω. Λέγαμε ότι εκείνο του Κατάρ ήταν καλύτερο γιατί ήταν πιο φρέσκοι παίχτες, είχε γίνει η μεσούση της περιόδου. Και λέγαμε ότι φέτος όπως ξεκίνησε, ίσως να μην είναι τόσο καλό και με τις ώρες που γίνονταν πολλά παιχνίδια, με τη ζέστη, με όλα αυτά. Αλλά φαίνεται ότι το πράγμα έχει στρώσει αρκετά από τα νοκάουτ και μετά και βλέπουμε ένα ωραίο Μουντιάλ. Νομίζω ότι αν ήταν και λίγο πιο εμπορικές οι ώρες για τα μέρη μας εδώ στην Ευρώπη και δεν χάναμε κάποια παιχνίδια. Εγώ, αν σας πω την αμαρτία μου, το μάτς της Αγγλίας με το Μεξικό δεν το προλάβα, γιατί χθες ήμουν άλλη τη μέρα στους δρόμους με την Εθνική και όλα αυτά. Και σήμερα πρωί στο γραφείο. Θα ήταν καλύτερα για όλους να τα μπορέσαμε να τα βλέπουμε, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να πηγαίνει κυκλικά το πράγμα. Να γίνεται και στην Ευρώπη, να γίνεται και στην Αμερική, να γίνεται και στην Ασία. Να γυρίζει το πράγμα, να φιλοξενούν όλοι το παγκόσμιο κύπελο. Και κάποια στιγμή νομίζω θα το δούμε ξανά και στην Αφρική, έτσι, μετά την Νότια Αφρική που έγινε το 2010. Λοιπόν, αυτά από το θέμα του παγκοσμίου κυπέλου. Να πούμε ότι σε αυτό το 2ωρο είναι μαζί μας χορηγός εκπομπής η Bet365, παρέα μας, μαζί μας για αυτήν την εκπομπή. Και πάμε να δούμε τώρα, να σχολιάσουμε λιγάκι τι έγινε χθες με την εθνική ομάδα. Έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για την πιο Έχουμε break, κύριε Χάρη. Ωραία. Θα κάνουμε τότε ένα break, να κάνουμε αναμονή κοινού που λένε και έτσι, των εμπορικών και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
13: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πούμε ότι έχουμε event. Έχουμε event στο Athens Metro Mall. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο BWin Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Εβδόμου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2. Παρέα με τον Σταύρο Χοδοθήμιο και τον Νίκο Ράλλη και πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρουμε από τριχωτική μηχανή Philips, ένα βιβλίο για το παγκόσμιο κύπελλο δύναμη και δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ ιστορίες πίσω από τον Τρόπαιο και άλλα πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cold Brew Cafe, το Bubble Tail και το pizza.gr. Οπότε μπορείτε να έρθετε εκεί, να παίξετε, να κερδίσετε, να απολαύσετε και τους παραγωγούς μας. Και να κάνετε ωραία έτσι μουντιαλική συζήτηση, γιατί εκεί το πράγμα θα πηγαίνει πλέον στην τελική ευθεία και θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι συνεχίζουν στην τελική ευθεία του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα της Εθνικής. Πρέπει να το πούμε ότι ήταν ξεκάθαρα το χειρότερο παράθυρο με διαφορά που έχει παίξει η ελληνική ομάδα από τότε που επανήλθαν τα προκριματικά, με δύο ήττες σε εισάρτητους αγώνες απέναντι σε ομάδες που δεν είναι ουσιαστικά τίποτα μεγαθύρια, μην τρελαθούμε, ούτε οι Ρουμάνοι ούτε οι Πορτογάλοι. Καλές ομάδες όμως είναι, δεν πρέπει να υποτιμάμε κανέναν στο σύγχρονο μπάσκετ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον τους υποτιμήσαμε, όχι από την άποψη της ομάδας που παρουσιάστηκε, γιατί νομίζω ότι η ομάδα που παρουσιάστηκε. Δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Μάλλον έγινε και το παραδείχθηκε ουσιαστικά και ο Σπανούλης κακός σχεδιασμός ως προς το συγκεκριμένο παράθυρο. Δηλαδή, ποντάραμε στο ότι με αυτά τα παιδιά που κατέβηκαν και παρά τις πολλές απουσίες, γιατί είναι πολλές οι απουσίες, θα μπορούσαμε έστω και με αυτή τη σύνθεση να κάνουμε δύο νίκες. Γιατί ρε παιδάκι μου, εντάξει, Ρουμάνοι και Πορτογάλοι είναι, με ένα ή τον άλλο τρόπο θα καταφέρουμε να τους κερδίσουμε. Αν δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και κάναμε δύο ήττες που πονάνε. Εντάξει, το είπαμε, το παραδέχτηκε ουσιαστικά και ο Σπανούλης. Κατάφερε η ομάδα να είναι αυτή που έπρεπε να είναι και από την άποψη της αγωνιστικής κατάστασης των παιχτών. Γιατί, ας πούμε, το συγκεκριμένο παράθυρο, παιδιά, είναι πάντα το χειρότερο δυνατό για τους παίχτες όταν έρχονται από απαιτητικές σεζόν, αλλά και να μην έρχονται από απαιτητικές σεζόν. Γιατί το λέω, γιατί έρχεται τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου οι παίκτες που παίζουν στις μεγάλες ομάδες, ουσιαστικά τρεις ήταν σε αυτό το παράθυρο, ο Παπα-Νικολάου, ο Λαριτζάκης και ο Τολιόπουλος, έχουν τελειώσει πριν από δύο εβδομάδες, δυόμιση τους τελικούς του πρωταθλήματος. Όλο αυτό φέρνει ένα άδειασμα για τους παίκτες και το τελευταίο που έχουν στο μυαλό τους είναι να ξεκουραστούν, ας πούμε, 10 μέρες και να ξαναμπούν στο γήπεδο να προπονηθούν. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί ένας αθλητής. Τα άλλα τα παιδιά που είχαν τελειώσει αρκετά νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους, κάποιοι το Μάιο, κάποιοι ενδεχομένως και τον Απρίλιο, έτσι, δεν ήταν σε καλή κατάσταση αγωνιστική, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δεν σημαίνει κάτι ότι η ομάδα έκανε προπονήσεις για μια εβδομάδα γεμάτη από πριν, δεν παίζει κανένα ρόλο. Άλλο το παιχνίδια, η ένταση των αγώνων και άλλο οι προπονήσεις. Και έτσι η ομάδα και οι παίκτες προσωπικά εμφανίστηκαν κατώτεροι από αυτό που είναι. Δεν λέω ότι είχαμε το καλύτερο δυνατό ρόστερ προς Θεού, έτσι, αλλά και αυτοί που υπήρχαν δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το είδαμε δηλαδή και από παιδιά που ξέρουμε τι μπορούν να προσφέρουν και δεν πρόσφεραν αυτά που συνήθως προσφέρουν. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο τους τρεις που είπα που παίζουν στους αιώνιους. Τώρα από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Σπανούλης ξεκαθάρισε, παιδιά, ότι δεν υπήρχαν αρνήσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι πήρε τηλέφωνο τον τάδε παίχτη και του είπε: Όχι, δεν έρχομαι, άσε με να κάνω διακοπές. Έτσι. Εγώ θα πω βέβαια ότι καλό θα ήταν όταν παίζει η εθνική ομάδα να λειτουργούν όλοι σε έναν ιδεατό κόσμο όπως ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μπορεί να είναι 36 χρονών, να έχει παιδιά και αυτός, να έχει και αυτός μια γεμάτη σεζόν με τον Ολυμπιακό και να θέλει και αυτός κάποια στιγμή να ηρεμήσει, αλλά να σου πει πρώτα θα πάω στην εθνική ομάδα και μετά σκάτσω ένα μισή μήνα, δύο μήνες πόσο μου μένει για να ξεκουραστώ και να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, έτσι. Αλλά προφανώς δεν συνέβη αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχουν από εκεί και πέρα κατηγορίες και κατηγορίες παιχτών, έτσι. Καταρχάς, όλη η συζήτηση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο είναι παντελώς αβάσιμη και άδικη. Θα πει κάποιος γιατί πήγε ο Γιώκητς και έπαιξε με τη Σερβία. Γιατί πήγε, ας πούμε, ο Βαλαντσιούνας που έπαιξε με τη Λιθουανία. Καταρχάς, παιδιά, ο Γιάννης ήταν σε καθεστώς ανταλλαγής. Όταν μια ομάδα, ένας παίκτης είναι σε καθεστώς ανταλλαγής και ακόμα αυτή δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί δεν μπορεί να ανακοινωθεί βάσει των κανονισμών του NBA, δεν πρόκειται καμία ομάδα, βλέπε Milwaukee Bucks, γιατί εκεί ακόμα νίκη τυπικά ο Γιάννης μέχρι. Σε λίγες ώρες από τώρα που θα ανακοινωθεί και τυπικά από το Μαϊάμι. Δεν μπορεί καμία ομάδα λοιπόν να βάλει την υπογραφή της και να πει: Αφήνω τον Γιάννη Αντετοκούμπο να παίξει στα παράθυρα με τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους που είναι για λίγο ατσούμπαλοι και να έρθει κανένα περίεργο εκεί πέρα, άγραφο παίκτη, και να σακατέψει τον Αντετοκούμπο και να πάθει κανένα σοβαρό τραυματισμό. Και μετά όλο αυτό το οικονομικό πακέτο που μπορεί να βασίζεται και όλο το μέλλον των Bucks πάνω σε αυτό το πακέτο της ανταλλαγής να πάει περίπατο, γιατί άφησε τον Γιάννη Αντετοκούμπο να παίξει με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αυτό είναι ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, παιδιά, είναι ότι αν χρειαζόμαστε τον Γιάννη Αντετοκούμπο για να κερδίσουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, καλύτερα να το κλείσουμε το μαγαζί. Έτσι. Προφανώς και δεν χρειαζόμαστε τον Γιάννη Αντετοκούμπο για να κερδίσουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι και οι υπάρχοντες παίκτες θα μπορούσαν, αν ήταν σε καλύτερη κατάσταση, να κερδίσουν. Ακόμα και με τόσες απουσίες. Φυσικά πάντως υπάρχει και το θέμα των απουσιών. Όταν παίζεις ειδικά με ομάδες όπως είναι οι Ρουμάνοι και οι Πορτογάλοι, που χειμώνα καλοκαίρι στα παράθυρα είναι οι ίδιες ομάδες, δεν έχουν προσταφαιρέσεις όπως έχουμε εμείς, που σε ένα παράθυρο έρχονται της Ευρωλίγκας, στο άλλο δεν έρχονται. Σε άλλο έρχεται ο Αντετοκούμπο, στο παράλληλο δεν έρχεται. Σε ένα παράθυρο έχουμε Naturalizé, τον Ντόρσεϊ, στο άλλο έχουμε τον Μίτρου Λόγκ, τον Ναζ, στο άλλο έχουμε τον Ελάιζα. Πιο παλιά είχαμε για δύο διοργανώσεις τον Γόκαπ. Όλο αυτό δεν βοηθάει μια ομάδα να έχει χημεία, ειδικά όταν έχει λίγες προπονήσεις και κανένα φιλικό μπροστά της για να οργανωθεί. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ξαναλέω, πολλά μπορούμε να πούμε. Εγώ κρατάω σαν, να το πω έτσι, όχι υπόσχεση, δέσμευση θα το πω, του Σπανούλη. Και περιμένω να δω και τη δέσμευση των παιχτών. Όταν θα φτάσουμε πλέον προς τα τέλη Αυγούστου, γιατί πλέον πάμε σε ένα πολύ καθοριστικό παράθυρο τέλη Αυγούστου, παίζοντας με Ουκρανία και Ισπανία. Και το σημαντικό μάτς, παιδιά, είναι το πρώτο εκτός με την Ουκρανία. Γιατί αν εκεί χάσουμε, μετά γίνεται πάρα πολύ δύσκολη πρόκριση. Και θα παίξουμε με την Ουκρανία σε πλήρη σύνθεση, λογικά, γιατί ο Μιχαλιούκ, που έβαλε 60 πόντους σε δύο μάτς, δεν έχει NBA και θα έρθει να παίξει κανονικά σε εκείνο το παιχνίδι. Εμείς θα έρθουν να παίξουν όλα τα παιδιά εκείνη την περίοδο, ή θα έχουμε πάλι τραυματίες, θα έχουμε πάλι. Θα πούμε ότι μας φτάνει αυτή η σύνθεση που έχουμε και δεν θα καλέσουμε τους πάντες. Εδώ είναι το θέμα. Το βασικό είναι όλοι να δηλώσουν παρόντες. Όσοι τέλος πάντων θέλουν να είναι στο παγκόσμιο, ή και όσοι θέλουν τέλος πάντων να πάρουν την ευκαιρία τους. Γιατί υπήρξε αυτή η κουβέντα χθες, ότι ας πούμε μπορεί πολλά παιδιά από αυτά τη δεύτερη τρίτη γραμμή, ας πούμε, να είναι ξενερωμένα, γιατί τους καλούμε πάντα τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για να ξεκουραστούν οι καλοί μας, εντός εισαγωγικών. Και μετά, όταν θα έρθει η ώρα του παγκόσμιου, του Ευρωμπάσκετ, των Ολυμπιακών Αγώνων, τους λέμε ευχαριστούμε, δεν σας θέλουμε. Ναι, αλλά στο παγκόσμιο και στο Ευρωμπάσκετ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πας με τους καλύτερους που έχεις. Έτσι. Και ας είναι άδικο για τα παιδιά που βοήθησαν να έρθει η πρόκριση. Βέβαια, έχει αποδειχθεί και από την ιστορία ότι όταν αυτά τα παιδιά στα προκριματικά έπαιξαν και έβαλαν πλάτη και βοήθησαν την ομάδα να προκριθεί, βρήκανε και θέση κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, δεν μπορούσαν να βρουν όλοι προφανώς, στην τελική 12 μεγάλων διοργανώσεων. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος και ο Λαριτζάκης είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι παιδιά τα οποία, πριν καν πάνε στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, παίζοντας σε πιο κάτω επίπεδου ομάδες, στον Λαριτζάκης στην ΑΕΚ, ο Τολιόπουλος στον Άρη, ξέρω εγώ, ή σε άλλες ομάδες στο παρελθόν, έπαιξαν στα παράθυρα, έδειξαν ότι αξίζουν. Πήγανε μετά στις κλήσεις της κανονικής, να το πω έτσι, εθνικής ομάδας στην προετοιμασία για Ευρωμπάσκετ, για παγκόσμιο, για Ολυμπιακούς Αγώνες. Έδειξαν εκεί ότι μπορούν να προσφέρουν, ίσως όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά σε έναν σημαντικό ρόλο, και διατήρησαν τη θέση τους. Έτσι πρέπει να το βλέπουν όλοι. Ακόμα και αν δεν πάνε ποτέ στην τελική φάση, πρέπει να τα δίνουν όλα. Δεν γίνεται. Το έλεγε με παράπονο Σπανούλης. Δεν γίνεται η εθνική να έχει προπονήσεις εν ώψη ενός παραθύρου και να εμφανίζονται οι παίχτες εκτός φόρμας, να το πω έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν τελειώνει η σεζόν και επειδή ο παίχτης σου λέει θα φορτσάρω κάνα μήνα πριν αρχίσει η κανονική περίοδο να κάνω τη μεταβατική τη λεγόμενη για να έρθω σε μια κατάσταση κανονική, χαλαρώνουν μετά το τέλος της σεζόν. Τώρα όλοι εμφανίστηκαν πολύ χαλαροί, βλέπατε ότι ανά τρία λεπτά μέναν από ανάσες οι παίχτες και ζητούσαν αλλαγή, και κάπως έτσι οι άλλοι που παίζανε για τη ζωή τους, και οι Ρουμάνοι και οι Πορτογάλοι, μας κάνουν τώρα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, αυτά έτσι εν συντομία. Θα πούμε και αργότερα και με τα σχόλιά σας κάποια πράγματα. Πάμε τώρα σε ένα break, να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης με βασικό θέμα στην ατζέντα την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ρεοκάστρο. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέες συσκέψεις, αλλά μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί με ακέραια και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Νικολαίδης και ο γραμματέας του τομέα μεταφορών Νίκος Ηλίου. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, τόνισε σήμερα στον Sky ο Στέλιος Ακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά για να αντιμετωπιστεί το απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Offenburg της Βάδης-Βιρτεμβέργης στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων,

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει για την Εθνική. Παιδιά, εγώ λέω λίγο ψυχραιμία. Δεν είμαστε ούτε τόσο καλοί ίσως όσο πιστεύαμε, ούτε τόσο κακοί όσο δείξαμε στο τελευταίο παράθυρο. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε απεριόριστη δεξαμενή παιχτών και ότι αν μας λείπουν 1, 2, 3, 5, 10, 15 παίχτες, πονάει, γιατί δεν έχουμε, όπως είπαμε, απεριόριστες επιλογές και απεριόριστες λύσεις. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πάνω κάτω με τα ίδια παιδιά είχαμε πάρει όλες τις προηγούμενες προκρίσεις, ενώ υπήρξαν, ας πούμε, χώρες που είχαν αποτύχει. Έτσι. Απλά τώρα μας γύρισε και εμάς το φύλλο και είδαμε και εμείς τη στραβή πλευρά της ιστορίας. Εγώ θα πω, καλό θα μας κάνει, έτσι, για να τα δούμε πιο σοβαρά τα επόμενα παιχνίδια. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως τώρα να είχαμε πάρει μια νίκη της Πορτογαλίας και να πάμε χαλαρή τον Αύγουστο και να μετράμε εκεί τις φαλιάρες, αν κατεβαίναμε πάλι με ομάδα που δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, μακάρι με αυτό το χαστούκι που ήρθε να ενεργοποιηθούν όλοι λίγο περισσότερο και να έχουμε μια καλύτερη ομάδα να παρουσιάσουμε. Γιατί αν κατέβουμε με πλήρη σύνθεση, νομίζω ότι μπορούμε ανετότατα να περάσουμε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα για το μέλλον, παιδιά, δεν ξέρω. Προφανώς και λέτε πολλοί, ας πούμε, ότι αν δεν ήταν ο Αντετοκούμπο, δεν θα παίρναμε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Είναι προφανές, παιδιά, αυτό. Εντάξει. Και αν δεν υπήρχε ο Σρέντερ, δεν θα παίρνει η Γερμανία το χρυσό. Και αν δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, ο Πάου Γκασόλ παλιότερα, δεν θα παίρνει η Ισπανία όσα μετάλλια πήρε. Δηλαδή αυτή η κουβέντα δεν έχει κανένα νόημα. Και αν δεν υπήρχε ο Γκάλης, δεν θα παίρναμε το 87. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να αντέξουν τόσες απουσίες. Εδώ είδατε ότι Dream Team, μετά από καρπαζιές που δέχτηκε σε διαδοχές, διοργανώσεις, επιστράτευσε ό,τι καλύτερο διέθετε, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, Κάρι, Λεμπρόν, Ντουράντ κτλ., για να πάει να πάρει το Ολυμπιακό μετάλλιο και να εξηλειωθεί. Όταν αυτοί δεν έχουν απεριόριστες επιλογές, ας πούμε, ή τέλος πάντων όσοι καλούνται σε κάποιες διοργανώσεις δεν είναι στο ύψος των προηγούμενων, ας πούμε, ομάδων. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και προτεραιότητα ο κόσμος το μπάσκετ, έτσι. Τουλάχιστον να παίζουν, γιατί να βλέπουν όλοι και να έχουν γνώμη έχουν προτεραιότητα. Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι γιατί οι παίκτες απουσιάζουν, λέει, με τη θέλησή τους. Λέει, στο ποδόσφαιρο π.χ. δεν γίνεται να μην πας στην εθνική. Ό,τι και να λέμε πρέπει να αλλάξει, λέει αυτό. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, σε έναν ιδανικό κόσμο θα έπρεπε οι αθλητές, όποτε τους καλεί η εθνική, να είναι εκεί. Και προφανώς δεν το λέω από άποψη, ας πούμε, να βάλουμε μπροστά την πατριδάρα μας και την Ελλαδάρα μας κτλ., που και αυτό είναι, εννοείται, πολύ σημαντικό. Ακόμα και να το πούμε σαν συμφεροντολογικό να τον δούνε, έτσι, όλο αυτό το πράγμα, πόσο πολύ τους βολεύει. Πόσα παιδιά φτιάξαν την καριέρα τους από την εθνική ομάδα, τα συμβόλαιά τους. Έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα είπαμε και πριν τα παιδιά. Και ο Λαριτζάκης και ο Λιόπουλος έχουν κάνει μια αξιοσέβαστη πορεία. Στο πιο κάτω επίπεδο από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, πριν πάνε σε αυτές τις ομάδες. Αλλά αν δεν είχαν κάνει αυτές τις εμφανίσεις που κάνανε με την εθνική ομάδα, δεν θα είχαν φτάσει να παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν τώρα ή που θα παίρνουν σε 1-2 χρόνια. Έτσι. Άρα πρέπει να το δουν και έτσι τα παιδιά αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, αν χθες έμπαινε ένα παιδί το οποίο δεν ήταν στο βασικό rotation και έκανε μια μεγάλη εμφάνιση, θα μπορούσε να αλλάξει και τη δικιά του τη μοίρα σε μια περίοδο που στο μπάσκετ σκάνε γυάλινες παίκτες, ειδικά αφού πληρώνουν οι ομάδες υπεραξίες. Κάτι τρελά ποσά που αν πας

να πάρεις ξένο, θα πάρεις πολύ καλύτερο παίχτη, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή πρέπει να έχεις Έλληνες αναγκαστικά βάσει των κανονισμών, τα χρήματα αυτά τα παίρνουν οι Έλληνες. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Λοιπόν, το πρόβλημα λέει είναι με το καλεντάρι της FIBA. Λέει δεν είναι δυνατόν να ορίζονται παιχνίδια Ιούλιο μήνα, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Εντάξει, παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Γιατί αν σκεφτείτε ότι οι Ισπανοί παίζαν πριν από 5-10 μέρες τελικούς, δεν μπορούσαν να παίξουν να μπουν νωρίτερα τα πρωταθλήματα. Εμείς τελειώσαμε νωρίς φέτος η ελληνική τελική. Άλλες χώρες παίζανε κανένα δύο εβδομάδες παραπάνω. Και οι Τούρκοι παίζαν παραπάνω, και οι Ιταλοί παίζαν παραπάνω, και οι Ισπανοί ακόμα παραπάνω. Εμείς τελειώσαμε νωρίτερα από όλους. Εμείς έχουμε και την πιο μικρή λίγκα σε αριθμό ομάδων, επίσης να πούμε. Δηλαδή είναι 14 ομάδες και φέτος είχαμε και ρεπό. Του χρόνου δεν θα έχουμε. Οι Ισπανοί έχουν 18 ομάδες. Στην Τουρκία είναι παραπάνω από εμάς επίσης και στην Ιταλία. Άρα δεν μπορεί να μπει άλλη ημερομηνία το παράθυρο. Και εγώ πιστεύω ότι τα παράθυρα κάνουν καλό. Δηλαδή, ας πούμε, χθες, εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ ότι ο κόσμος μετά από τέτοιο στραπάτσο το γέμισε το γήπεδο. Πήγανε στα Λιώσια με 35 βαθμούς. Κατά καλό καιρό, Κυριακή, που ο κόσμος είναι στις παραλίες και γέμισε το γήπεδο. Και το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι ο κόσμος, ακόμα και στο πλήν 20, ελάχιστοι φύγανε για να γλιτώσουν την κίνηση. Και ξέρετε ότι στην αποχώρηση από τα Λιώσια, αν φύγουν μαζικά πολλοί, έχει κίνηση αρκετή. Ελάχιστοι φύγανε. Οι περισσότεροι μείναν στο τέλος, στηρίξανε και στο τέλος δεν ακούστηκε ούτε μισή αποδοκιμασία. Που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορούσε να είναι και δικαιολογημένη με την εικόνα της ομάδας. Είπε και ο Σπανούλης μας ήταν άθλιοι. Ήταν άθλια εικόνα. Το παραδέχτηκαν και οι παίχτες. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Και ο κόσμος στηρίζει. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αγαπάει, ο κόσμος ενδιαφέρεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το καταφέρουν οι εθνικές ομάδες. Έτσι. Και σε μια περίοδο δηλαδή, τώρα που έχουμε φέρει τον κόσμο κοντά, πρέπει και οι παίχτες οι ίδιοι να ανταποκριθούν. Καταλαβαίνω ότι είναι όλοι αποκοπιαστικές σεζόν, ότι όλοι θέλουν να αδειάσουν το καλοκαίρι από μέσα τους, να βγάλουν την ένταση, την κούραση 1002. Θα μου πει κάποιος παίρνουν εκατομμύρια. Ναι. Αλλά επειδή ακριβώς παίρνουν εκατομμύρια και επειδή ακριβώς η καριέρα τους δεν θα είναι 15 χρόνια, αυτά τα 10-15 χρόνια που θα παίξουν σε καλό επίπεδο και θα καλούνται στην εθνική, να πηγαίνουν στην εθνική. Χωρίς να έχουν οποιαδήποτε δικαιολογία όταν απουσιάζουν. Ξαναλέω, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, γιατί υπήρχαν παιδιά που όντως είχαν τραυματισμό και δεν μπορούσαν να είναι παρόντες. Έτσι. Αλλά από την άλλη, υπήρχε και αυτή η ψευδέστηση που την είχαμε όλοι. Και εγώ την είχα. Έλεγα ότι ρε παιδάκι μου, OK, και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε κατέβει με τόσο κουτσουρεμένη σύνθεση και με τέτοιους αντιπάλους, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, καταφέρναμε να κερδίσουμε. Όχι εμφαντικά, όχι με τρομερές διαφορές, αλλά καταφέρναμε να κάνουμε τη δουλειά και να παίρνουμε τις προκρίσεις. Αυτή τη φορά δεν συνέβη. Κάποια στιγμή θα στράβωνε και σε εμάς. Δεν γίνεται να βγαίνει κάθε φορά ένας Αθηναίο να βάζει ένα τρίποντο στο Λέστερ από το πουθενά. Δεν γίνεται, ας πούμε, να πετυχαίνει μπάζερ μπίτερ ο Παπα-Νικολάου στη Γεωργία να παίρνει την πρόκριση στο παγκόσμιο. Όλα αυτά θα γίνουν μια-δύο φορές. Κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα βάλουν και άλλοι τα μεγάλα σουτ. Θα κάνουν και άλλοι τα μεγάλα παιχνίδια. Θα είμαστε κι εμείς κατώτεροι των περιστάσεων και θα έρθουν και οι στραβές. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουμε στις στραβές. Έτσι. Ούτε εγώ συμμερίζομαι ότι έρχονται μαύρες μέρες και όλα αυτά. Υπάρχουν παιδιά με ταλέντο. Φτάνει τα παιδιά με ταλέντο να γίνουν αυτό που πρέπει. Αλλά για να γίνουν αυτό που πρέπει, πρέπει να δουλέψουν σωστά και πρέπει να παίξουν. Έτσι. Ας πούμε, λείπουν τα παιδιά τώρα των κολεγίων. Ο Αβδάλλας και ο Σαμοντούροφ, επί παραδείγματι, γιατί είναι δύο από τις αρκετές περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλοι Ζούγρις, 1002 παιδιά. Πληρώνονται πλέον αδρά για να είναι στα κολέγια. Οι ομάδες τους θέλουν κοντά τους. Έχουν και τις εξεταστικές τους κάποιοι από αυτούς. Ο Σαμοντούροφ, ας πούμε, τώρα θα πάει τη νέα σεζόν, δεν έχει εξεταστική. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό στερεί παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν στα παράθυρα. Ο Αβδάλλας, ας πούμε, αν ήταν σε αυτή την εθνική ομάδα, θα ήταν βασικότατος. Τι συζητάμε τώρα. Ο Σαμοντούροφ, που ήταν σημαντικός στο Ευρωμπάσκετ, θα μπορούσε να είχε άνετα χθες 20 λεπτά στο παρκέ και να βοηθήσει. Έστω και αν δεν έπαιξε καθόλου φέτος στον Παναθηναϊκό, σχεδόν καθόλου. Αλλά το ξαναλέω, το θέμα είναι να παίζουν αυτά τα παιδιά, να εξελίσσονται, να παίρνουν ευθύνες, να παίρνουν πραγματικό χρόνο συμμετοχής. Εγώ δεν βλέπω υπό αυτό το πρίσμα αρνητικό και το να πηγαίνουν στα κολέγια. Γιατί, αν ας πούμε θεωρούμε τα μεγάλα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, τον Αβδάλλα και τον Σαμοντούροφ, και αυτοί στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι αντίστοιχες άλλες ομάδες δεν βρίσκουν πεντάδα ούτε με το Κιάλι, ούτε καν στο ελληνικό πρωτάθλημα, καλύτερα να πάνε στο κολέγιο και να παίξουν εκεί. Και να τα βάλουν και με αθληταράδες και με παιδιά τα οποία θα είναι σε 2-3 χρόνια στο NBA και θα κάνουν παπάδες. Μόνο έτσι θα δουν το πραγματικό μπάσκετ και μόνο έτσι θα αναλάβουν ευθύνες και θα κοιτάξουν να γίνουν και καλύτεροι και σωματικά κτλ. Όχι όλοι. Κάποια παιδιά μπορεί να απογοητευτούν, κάποια παιδιά μπορεί μην παίζοντας και στα κολέγια να κάνουν πίσω βήματα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις παικτών, πολλές, όχι μία και δύο.
Αλλά σίγουρα πολλούς θα τους βοηθήσει κιόλας. Γιατί ξαναλέω, στην Ελλάδα, αν περιμένετε να δείτε κανένα υπερταλέντο να παίζει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, εγώ θα βάλω και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, θα βάλω ακόμα και την ΑΕΚ μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Ξεχάστε το. Όταν ο κόσμος διψά για αποτελέσματα, θέλει Ευρωλίγκα ή θάνατο, BCL ή θάνατο, Eurocup ή θάνατο, ξεχάστε να δείτε το 18χρονο, 19χρονο να παίρνει ευκαιρίες. Πρέπει να τις πάρει σε χαμηλότερο επίπεδο, σε κολέγιο, και αν δείξει την αξία του εκεί, μετά να έρθει να πάρει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο και να γίνει, ας πούμε, ο νέος Ρογκαβόπουλος, ο νέος Λαρετζάκης, ο νέος Τολιόπουλος, ο νέος Παπα-Νικολάου, ο νέος Λούκας. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα αυτή. Ένας φίλος λέει: πρέπει και η ΑΕΚ να πάει υποχρεωτικά, λέει, σε το πολύ δύο Αμερικανούς, αφού δεν μπορεί να περιορίσει κοινοτικούς στο πρωτάθλημα. Όχι, εγώ διαφωνώ με αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει σε κάτι. Νομίζω ότι πολλά παιδιά δεν έχουν γίνει αυτοί οι παίκτες που μπορούν, γιατί επαναπαύονται. Σου λέει: έξι Έλληνες, έξι Έλληνες. Τα έχουμε θέσει, ό,τι και να γίνει. Και τώρα που πέφτουν και χρήματα, έχουν πάρει παιδιά πάρα πολλά λεφτά που υπό άλλες συνθήκες θα τα βρίσκανε πουθενά βάσει της ξεκάθαρα της αγωνιστικής τους κατάστασης και μόνο της εικόνας τους, έτσι, και της προσφοράς τους. Αντίθετα, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχεις καθόλου εγγυημένη θέση, θα πασχίσεις και εσύ για το συμβόλαιο σου. Θα κάνεις ατομική προπόνηση. Θα λιώσεις στα σουτ, στα τρίποντα, στις βολές, στην τρίπλα, να γίνεις καλύτερος στη φυσική κατάσταση, στο κορμί σου. Δεν θα πεις: α, εντάξει, με ανάγκη με έχουν, Έλληνες ψάχνουν το δίκανο, καλούτσικος είμαι, θα πάρω 200, 300, 400 χιλιάρικα το χρόνο, θα αράξω, μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι δεν χτίζονται καριέρες όμως. Θέλει φιλοδοξίες. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Νομίζω ότι όλοι σεβαστές οι απόψεις. Εγώ πάντα είμαι κατά των άκρων. Δηλαδή, ούτε να λέμε ότι ήρθε το νέο 1987, επειδή, ας πούμε, όλες οι ομάδες μας τώρα είναι σε μια καλή φάση, το πρωτάθλημα δυναμώνει, έρχονται επενδυτές, έρχονται χρήματα εμπορικά και όλα αυτά. Αλλά ούτε και να λέμε ότι μετά από αυτές τις ήττες δεν πάμε πουθενά και να το κλείσουμε το μαγαζί. Έτσι, η αλήθεια βρίσκεται κάπου πάντα στη μέση. Να δούμε τι μας φταίει, να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα και να σταθούμε στη δουλειά. Λοιπόν, έχουμε break, κύριε Χάρη μας. Ωραία, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μια και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
0: bwinsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο FM 94,6. Να πούμε ότι έχουν βγει σε όλα τα site, φυσικά και στο sportfm.gr, οι δηλώσεις που έκανε στους απεσταλμένους, όσο ήταν εκεί τέλος πάντων, στην Ολλανδία, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής των Πράσινων. Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε και τον Νίκο Αθανασίου να μας κάνει έτσι και μια μινι σύνοψη, ό,τι ξεχώρισε ο ίδιος και σταχυολόγησε ο πιο σημαντικός αυτή την κουβέντα. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
1: Καλά, φίλε μου, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι? Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Τι κρατάς από τον Κοτσόλη, ο οποίος νομίζω ότι από τη Σπράτο, εγώ τουλάχιστον στον κόσμο του Παναθηναϊκού, έχει κάνει πολύ καλό γκέλος τώρα με τη δουλειά του, με τη στάση του. Καλά, γενικά ήταν ένας άνθρωπος αρκετά έτσι, πώς να το πω, έτσι, είχε το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου.
1: Κοίταξε, ο Κοτσόλης είναι ένα παιδί που τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως παράγοντας έχει το χαρακτήρα, το ήθος και την προσωπικότητα που αρμόζει στον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί χαμηλότόνων, ένας άνθρωπος πολύ σεμνός και πολύ ταπεινός. Εγώ θα κρατήσω κάτι το οποίο δεν έχει γραφτεί και θα ξεκινήσω από αυτό. Στη συνέντευξη που κάναμε στην Ολλανδία, μεταξύ άλλων πραγμάτων μας είπε, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, κάντε μου μια χάρη. Μην γράφετε καλά πράγματα για μένα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέει για να το πει. Το λέει γιατί το πιστεύει, το λέει γιατί νιώθει άβολα, το λέει γιατί κοκκινίζει, να το πω έτσι. Να πω πρασινίζει καλύτερα, για να είμαι πιο κοντά στο κλίμα του ρεπορτάζ για του Παναθηναϊκού, όταν γράφονται καλά λόγια για αυτόν. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, κρατώ σίγουρα τον τρόπο που μίλησε για το γεγονός ότι είναι τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, και αυτό λέει πολλά. Ή το χαρακτήρισε ως ευλογία. Εγώ δεν θυμάμαι άλλον παράγοντα τα τελευταία χρόνια να έχει αποκαλέσει ευλογία το γεγονός ότι βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Κρατώ τα πάρα πολύ καλά λόγια, απόλυτα φυσιολογικά βέβαια, που είπε για τον Νίστρουπ, αναλύοντας τους λόγους που ο Παναθηναϊκός πήγε σε αυτή την επιλογή, όπως το γεγονός...
0: Δική του επιλογή, έτσι εμπολής, έτσι να το πούμε γι' αυτό.
1: Είναι μια, για να είμαι δίκαιος, είναι μια συλλογική επιλογή.
0: Ναι, αλλά έχει μεγάλο μερίδιο σίγουρα και εκείνος.
1: Είναι, ναι, 100%. Απλά είναι μια επιλογή που πέρασε από κόσκινα από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, έγιναν συνεντεύξεις που δεν ήταν μόνο ο Κοτσόλης σε αυτές. Ναι. Ήταν και ο Γιάννης Αλαφούζος, ήταν και ο Λονίδας Μουτσικάρης. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός, σαν να, πώς να το πω, έμαθε από το πάθημα του περασμένου Οκτωβρίου και έκανε αυτή τη διαδικασία με έναν πολύ καλύτερο και πιο ασφαλή τρόπο, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να εξασφαλίζει ότι είσαι 100% σίγουρος ότι...
0: Καλά, και η Βραζιλία τον Αντσελότη πήρε, φίλε, και είδαμε τι έκανε. Δεν έχει να κάνει πάντα με το πρόσωπο.
1: Θα κλείσουμε με αυτό, γιατί θα σου πω μια εμπειρία που θέλω να τη μοιραστώ και με τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε αυτό το πράγμα χθες το βράδυ, αλλά θα το πω στο τέλος. Στέκομαι σε αυτό που είπε για την Ακαδημία, ότι θέλει και είναι σχέδιο του Παναθηναϊκού να υπάρχει ένας παίχτης από την Ακαδημία σε κάθε γραμμή. Mm-hmm. Το οποίο γίνεται τώρα, για παράδειγμα. Υπάρχει ο Κότσαρης, αλλά και αναφέρθηκε κυρίως σε πιο μικρούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είναι ο γείτονας, στην άμυνα είναι ο Κάτρης, στη μεσαία γραμμή μπορεί να είναι ο Μπινιάρης, στην επίθεση υπάρχει στην πρώτη ομάδα ο Νεμπής. Οπότε θέλει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο να έχει πιο κοντά τα παιδιά της Ακαδημίας στο να παίξουν, στο να διακριθούν, στο να καθιερωθούν. Παράλληλα κρατάω το ότι ζήτησε για ακόμα μια φορά, το είχε κάνει στην επίσημη παρουσίασή του συσπήρωση.
0: Αυτό είναι το κλειδί για μένα. Μεγάλο κλειδί.
1: Να σου πω για μένα ποιο είναι αυτό το ένα κλειδί όσον αφορά τη συνολικότερη κατάσταση του οργανισμού, γιατί είπε ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, για μένα το κλειδί είναι αυτό το οποίο λέει προς το τέλος της συνέντευξης, την οποία μπορούν οι φίλοι ακροατές να διαβάσουν στο site του Sport FM, ότι δεν φτάνει να κάνεις πρωταθλητισμό μόνο σε επίπεδο ποδοσφαιρικό ή να έχεις τον καλύτερο προπονητή. Πρέπει, είπε χαρακτηριστικά, όλα τα κομμάτια της εταιρείας να κάνουν πρωταθλητισμό, να λειτουργούν ως ένα. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε πρέπει να παίρνεις αποφάσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, όποιος δεν λειτουργεί ομαδικά, όποιος δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία.
0: Λογικό είναι. Όποιος σου βάζει αναχώματα, όποιος σου βάζει φρένο. Πρέπει να το ξεφορτώνεις εκείνος.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, ενδιαφέροντα
1: αυτά
0: πολλά.
1: Σε γενικές γραμμές. Έχει πει και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Για να το συνδέσω και λίγο με την παρουσία σου στην εκπομπή, μας είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ, πανηγύριζε σχεδόν για την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μας αποκάλυψε ότι πήγαινε μικρός και έβλεπε προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Το Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι πασχετικός, έτσι δεν το έχει πως ο παδός του Παναθηναϊκού λατρεύει το μπάσκετ, εγώ θα πω και κάτι ακόμα, ποιος ο παδός του Παναθηναϊκού δεν λατρεύει το μπασκετικό τμήμα, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές για τη συνέντευξη του Στέφανου Κοτσόλη. Από τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτεί και μια συνέντευξη του Jacob Nistrup, έτσι, πάλι στους απεσταλμένους του ελληνικού τύπου στην Ολλανδία, οπότε και από εκεί θα έχουμε να συζητήσουμε έτσι πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Σήμερα το πρόγραμμα έχει ρεπό, αύριο έχει επιστροφή στις προπονήσεις για να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το φιλικό του Σαββάτου με την Grasshopper 9 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, ιστορικό παιχνίδι. Ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού Συλλόφου να μην είναι ιστορικό, να μην έχει τη δική του αξία και σημασία και συναισθηματισμό. Οπότε νομίζω ότι επειδή υπάρχει και ένα κλίμα έτσι εφορίας και ελπίδας από την εικόνα του Παναθηναϊκού στα φιλικά και από τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα με τα γραφικά, νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο το Σάββατο και κόσμο που ίσως να μην έχουμε ξαναδεί σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας Ιούλιο μήνα.
0: Αυτό θα είναι το μοναδικό τεστ στη Λεωφόρο. Ναι.
1: Ναι, γιατί μετά ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Βιέννη να παίξει με τη Rapid 15 του μήνα. Και έπειτα ξεκινούν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Άξι και τα λοιπά.
1: Άξι και ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιεί κανονικά το Ολυμπιακό στάδιο. Το Τριφύλι θα ξαναπαίξει τη Λεωφόρο δεδομένα ως φιλοξενούμενος μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά κόντρα στην Κηφισιά.
0: Στην Κηφισιά, ναι.
1: Ωραία, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και για του χρόνου βλέπουμε. Που ξαναλέω ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο, γιατί το γήπεδο στο Βοτανικό πηγαίνει σφαίρα. Υπάρχει η πρόβλεψη, νομίζω ήταν και μια δήλωση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκη για το Παναθηναϊκό θα μπει στο ξεκίνημα της ζώνης 27-28. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλικό
0: αποχαιρετιστήριο.
1: Μπράβο. Για να την αποχαιρετήσει όπως πρέπει. Αλλά αυτά θα έχουμε ακόμα
0: ναι,
1: και
0: καλά, και προφανώς.
1: Για να τα δούμε και για να τα συζητήσουμε.
0: Με τα γραφικά έχουμε κάτι. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα πάρει έναν αριστερό μπακ. Εκεί έχει πέσει όλο το βάρος. Τα υπόλοιπα, το θέμα του στόπερ και του κεντρικού μέσου θα μπορούσαν να έχουν άμεση εξέλιξη μόνο αν υπήρχε κάποια πολύ μεγάλη ανατροπή στο θέμα του
0: Γιάνσεν.
1: Του Φαντρόγγελε, ναι. Που είναι δύο περιπτώσεις παγωμένες αλλά έχουν διαφορετική έτσι, υφή, να το πω. Στη μία περίπτωση του Γιάννη Σενοπέκτης είναι αυτός που ζητά τον ουρανό μετάστρα. Στην άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε σε πρώτη φάση να βγάλει άκρη με τους Άψον Σπόρα, αλλά ο παίκτης πιέζει ασφυκτικά και θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό και μπορώ να πω ότι έχει ψηθεί και λίγο ακόμα για το ότι υποφυσιολογικές συνθήκες θα παίζει στο πλευρό του Στέφαν Ντε Φράι.
0: Σωστό,
1: ο οποίος γνώρισε φοβερή αποθέωση το Σάββατο το απόγευμα στο Έρμελο από τους φίλους του Άγιαξ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένα παιδί του Άγιαξ, ίσα ίσα.
0: Εντάξει, είναι παιδί της εθνικής ομάδας τόσα χρόνια.
1: Είναι εθνικής ομάδας, παιδί. Μπράβο, και δηλαδή μιλάμε, έγινε πραγματικά χαμός. Δεν ασχολήθηκαν με κανένα παίκτη του Άγιαξ όσο ασχολήθηκαν με τον Ντεφέι, άντε και λίγο με τον Γκλάσεν που είναι και αυτός ένα παιδί του
0: Άγιαξ,
1: και το πιο γνωστό όνομα μαζί με τον Ντόλμπερκ. Οπότε για αριστερό μπάκο ο Παναθηναϊκός κινείται αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μέχρι, πόσο έχουμε σήμερα, 6, μέχρι να φύγει ο Παναθηναϊκός για τη Βιέννη σε 9-10 μέρες, κάτι θα έχει κάνει εκεί, και αν δεν έχει γίνει ολοκληρωμένη μεταγραφή θα έχει βάλει μια μεταγραφή προς την ολοκλήρωσή της. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν θα γίνει του Κρίστιανσεν.
0: Okay, ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Όπως δεν μπορώ να το πω και για κανέναν. Και όποιος μιλά και συζητά και τοποθετείται δημόσια για μεταγραφές και λέει με τίποτα, ποτέ, ζαμένα το και γαλλικά, 0% ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν ανατροπές.
0: Βέβαια.
1: Και εδώ τώρα στο θέμα αυτό με τη Λέστερ υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ο παίκτης θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό και πιέζει. Ο τεχνικός διευθυντής της Λέστερ δεν είναι αρνητικό στο να δώσει τον παίχτη δανεικό. Το ζήτημα έχει κολλήσει στον πρόεδρο. Εντάξει. Τώρα, αν μέσα στις επόμενες ημέρες, άμεσα,
0: αλλάξει κάτι,
1: μπορεί ο Παναθηναϊκός να περιμένει εκεί πάρα πολύ, θα βάλουν κάτω οι αλεπούδες και πούνε ότι εντάξει, οκ, θα πάει δανεικό στον Παναθηναϊκό, τότε η δουλειά μπορεί να γίνει. Αν δεν συμβεί κάποια ανατροπή μέσα στο επόμενο διήμερο, τρίμερο, ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει τις άλλες περιπτώσεις που έχει και θα πάει να κλείσει και αυτό το κενό, γιατί είναι ένα κενό πολύ σημαντικό και ένα κενό το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Για να έχει ο προπονητής δύο διαθέσιμες επιλογές και τα παιχνίδια με την Bucks.
0: Ωραία. Να πούμε για τους φίλους που ρωτάνε για τα εισιτήρια, σήμερα βγαίνουν, έτσι, για το φιλικό.
1: Σήμερα.
0: Ωραία. Κάνε και το σχόλιο για τη Βραζιλία τώρα, γιατί πρέπει να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να έχουν καταγγελίες.
1: Ναι, το ξέχασα.
0: Μα πώς.
1: Κοίταξε να δεις. Το Αντσελότη το λατρεύω. Ωραία. Και ως
0: συμπαθέστατος πάντα.
1: Παρουσία, φοβερή προσωπικότητα. Αστείο του ποδοσφαίρου, παιδί μου, στα δικά μου τα μάτια. Δεν ψυχούλα μου γλυκιά. Δεν γίνεται να έχει αυτό το ρόστερ, αυτούς τους παιχταράδες και να παίζεις όπως έπαιζε ο Παναθηναϊκός πέρυσι, ας πούμε.
0: Καλά, εγώ διαφωνώ λίγο με το ρόστερ πάντως, να ξέρεις. Δεν νομίζω ότι είχε πολύ καλύτερο και άφησε έξω. Δηλαδή είναι πολύ φτωχό το ρόστερ της Βραζιλίας γενικά.
1: Είναι πολύ φτωχό, αλλά όχι να παίζεις με την Ορβηγία και να είσαι πίσω από την μπάλα.
0: Α, ναι, καλά, ναι. Αυτό σίγουρα. Αυτό, σίγουρα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή επηρεάζομαι κάποιες φορές από κάποια πράγματα που βλέπω και είδα πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για την Ορβηγία και το πώς, ας πούμε, ζούσαν και ανέπιναν για να επιστρέψουν σε ένα Μουντιάλ. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, παίζουν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου σχεδόν μετά από 30 χρόνια.
0: 36, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα το τσεκάρω να σου
1: πω. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και όσο περνούσε το παιχνίδι, εντάξει, ας πω τώρα στο δεύτερο γκολ πανηγύρισα. Είχαν βγει από τα μπαλκόνια και θα λένε ποιος ανώμαλος είναι αυτός.
0: 28.
1: Ποιος ανώμαλος είναι αυτός πανηγυρίζει τα γκολ της Εθνικής Νορβηγίας. Ήθελα να περάσουν, ρε φίλε, και για όλο αυτό το οποίο φέρνουν στα γήπεδα.
0: Ναι, ναι, με το κουπί,
1: Ναι, με το κουπί που είναι μια φοβερή σύνδεση κόσμου και ομάδας. Κάτι διαφορετικό που δεν το έχουμε συνηθίσει. Όπως φυσικά, για να είμαι δίκαιος, κάτι παρόμοιο αντίστοιχο κάνουν και οι Άγγλοι. Τέλειο.
0: Με το Wonderwall.
1: Τραγουδάρα, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οπότε μακάρι η Νορβηγία να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται με αυτόν τον ρόμποκο που μπροστά, που είναι μια συγκλονιστική παιχτάρα, έχει βάλει δύο γκολ.
0: Εντάξει, είπαμε, ορισμός του σεντερφόρ.
1: Μπράβο, ανοίγεις το λεξικό, πας τη λέξη σεντερφόρ, μετά δίπλα τη φωτογραφία του. Το μόνο που μου έκανε εντύπωση, να μου το πεις και εσύ για να κλείσουμε, ότι δεν πανηγύρισε πολύ τα γκολ.
0: Αφού είναι ρομπότ, είπαμε, δεν είναι άνθρωπος αυτός, είναι Android.
1: Αυτό πράγμα, ρε. Android. Είναι Άιος. Δεν πανηγύρισε τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή, δεν τα πανηγύρισε μετά, εντάξει.
1: Και λίγο Zlatan. Μετά έβγαλε, εντάξει, έβγαλε τα σώψυχά του, δάκρυσε και όλα, σανίδα, συγκινήθηκε. Έδωσε και ο Ότεγκαρ το τύμπανο. Πολύ όμορφες στιγμές.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Έχουμε ένα παγκόσμιο κύπελο που δεν μπορώ να το κρίνω ποδοσφαιρικά για την ποιότητά του, γιατί έχω δει πάρα πολύ λίγα παιχνίδια. Αλλά όσον αφορά τις εικόνες.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Πολύ όμορφα πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Και νομίζω ότι ποδοσφαιρικά καλό είναι. Καλό είναι ποδοσφαιρικά. Από τα νοκάουτ και μετά έχει ανέβει, νομίζω, αρκετά.
1: Έχει και πρωταγωνιστές δυνατούς. Δηλαδή βλέπεις το μέσα τελευταία του, έχει κάνει τελευταία του ποδοσφαιρικά. Έχει κάνει 7 γκολ.
0: Ναι,
1: βλέπεις μια μάχη για τον πρώτο σκόρερ, χαμός.
0: Τρεις παίκτες με 7, έρχεται και ο Κέιν από πίσω, χαμός.
1: Βέβαια, ο Μπαπέ, ο Κέιν, χθες ματσάρα Αγγλία-Μεξικό, τα νοκάουτ είναι τούμπανο.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Μπράβο, μας σου φάγαμε πάλι 3 λεπτά από το δελτίο.
0: 100%. Πάντα.
1: Σημαίνει ότι περνάμε καλά, ζητώ συγγνώμη. Καλή συνέχεια και φυλάκια.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Αθανασίου, κάνουμε ένα break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι.
7: Μης Κας. Καλοκαίρι στα Max.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν εμφανίστηκε ο Στέφανος Κοτσόλης μιλώντας σε εκπροσώπους του τύπου. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ανταγωνιστικό σύνολο. Τώρα πρέπει να κάνουμε το 3-3 στο Conference League, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου και συμπλήρωσε ότι στόχος είναι να στελεχωθεί η ομάδα από παιδιά των Ακαδημιών. Στην Αγγλία, εκπρόσωποι του Βίκτορ Κρίστιανσεν για να τρέξουν την υπόθεση δανεισμού του από τη Λέστερ. Στο Apeldoorn βρίσκεται από σήμερα η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στην Ολλανδία και ο Κάιρινεν, που θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για το δανεισμό του ηλικίας 21 ετών στόπερ Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, ενώ η Ένωση θα κινηθεί για ακόμη ένα center back. Στην τελική ευθεία, ο δανεισμός του Πορτογάλου Εκστρέμ Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να κινούνται επίσης για αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ και επιθετικό. Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Σμαϊλόβιτς. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψαν οι Ερυθρόλευκοι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό μάτς με τη Ράκοφ την Τετάρτη. Σε προχωρημένο στάδιο, επαφές του ΠΑΟΚ για την απόκτηση των Γιαννούλη, Χατζηδιάκου και Σανταμαρία, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα κινηθεί για τουλάχιστον 4 παίκτες ακόμη στο Λονδίνο, μετέβει ο Τσάλοφ για να εξεταστεί εκ νέου ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο. Ανησυχία για τον νεαρό χαφ Γιάννη Σαρή που τραυματίστηκε στο φιλικό με τη Βέστερλο. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Άρη που περνούν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Αριστερός μπακ, στόπερ και τερματοφύλακας. Οι μεταγραφικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Την επιστροφή του Άντριαν Ριέρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αυτή η ομάδα έχει σφραγίσει την ποδοσφαιρική μου διαδρομή. Θα κάνω τα πάντα για να αποδώσω την εμπιστοσύνη, δήλωσε ο 30χρονος Ισπανός μέσο επιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε στους Αρκάδες από το 2019 έως το 2023. Τετραπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα που ανακοίνωσε τον τερματοφύλακα Νίκολα Βασίλεβιτς, τον δεξιό μπακ Ούρος Ιγνιάτοβιτς, τον κεντρικό αμυντικό Άλεξ Πέρες και τον μεσοεπιθετικό Ερικ Χάμζα. Οι τρεις πρώτοι αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι, ενώ ο τελευταίος ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Σε προχωρημένες επαφές με τον Λάντερς Νόλεϊ βρίσκεται η ΑΕΚ. Ο 26χρονος Αμερικανός έχει ύψος 2,01 και αναμένεται να αντικαταστήσει τον Τζέιμς Νάναλι, ενώ τη σεζόν 24-25 είχε περάσει και από την ομάδα του Άρη. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ είναι ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 52χρονος Γερμανός τεχνικός αποχώρησε από την Κρίσταλ Πάλας, με την οποία κατέκτησε μέσα σε μια διετία Conference League κύπελο και League Cup Αγγλίας και αντικαθιστά τον Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της ομάδας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Ζομπολής.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Πρώτο πέναλτι ο Πύρλο, γκολ. Δεύτερο πέναλτι ο Ματεράκη, γκολ. Και τα δύο για την Ιταλία. Ενδιάμεσα ο Βιλτόρε στην απέναντι γωνία των Μπουφών, γκολ για τη Γαλλία. Επόμενο πέναλτι ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Το σουτ Τρεζεγκέ βοκάρει και γραμμή δεν είναι γκολ. Ο τεράστιο παίκτη πηγαίνει για την εκτέλεση. Η Ιταλία μπορεί εδώ να φτάσει στο 3-1 και το κάνει. Ο Ερίκα Μπιδάλ για τους Γάλλους. Γκολ σε 3-2. Δελπιέρο, πήγαμε τώρα φορά, παίρνει το παρτέ. Γκολ. Ο Φίλιπ Ανιόλ, παίκτη της Μπάγερν Μονάχου. Απέναντι στον Μπουφόν, τα νεύρα τετωμένα. Γκολ.

επιτυχία της ομάδας του Πάολο Ρώση και του Έντζο Μπέαλτζο. Είναι και πάλι πρωταθλήτρια κόσμου, παίρνει τον τίτλο απέναντι στην Γαλλία. Η Ιταλία του Μαρσέλο Λίπτη θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά σε λίγα δευτερόλεπτα. Την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

0: Εδώ είμαστε. Η Winsport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με τον Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, Χρήστος Ραμπόλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι και τις δύο παρεούλα. Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου στο φινάλε της προηγούμενης ώρας. Λίγο θα έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και προς το φινάλε τον Γιώργο Τσαχίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε κάποιες έτσι δισούλες ενδιαφέρουσες από την διεθνή επικαιρότητα και μπασκετικές. Καταρχάς να πούμε ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο Πέδρο Μαρτίνεθ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οριστική και τυπικά πλέον η πρόσληψη του Ισπανού προπονητή, 65 ετών. Έκανε φέτος φοβερή χρονιά με τη Βαλένθια. Πήρε το πρωτάθλημα της Ισπανίας, έφτασε στο Final Four. Αλλά πήγε αυτός ο κύμα της μεγάλης φυγής, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι φέτος από τη Βαλένθια. Ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, ο Μπάντιο στον Παναθηναϊκό. Λογικά αύριο θα ανακοινωθεί ο τελευταίος. Και ο Μοντέρο, θέμα χρόνου είναι να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Ο Μπράξον εκεί που πάει στην Φενέρ. Ο Πραντίγια που λογικά πάει στη Ρεάλ και δεν συμμαζεύεται, δηλαδή διαλύεται ουσιαστικά η Βαλένθια. Και είναι το παράδοξο ότι πρόκειται για μια ομάδα που έχει χρήματα. Έχει έναν πολύ ισχυρό οικονομικό ηγέτη, τον κύριο Ρότζ, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Ισπανία. Αλλά έχει μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που λέει ότι δεν θα πληρώσει αυτό που θεωρεί ίσως η αγορά, ίσως υπεραξία, θα πληρώσει τους παίχτες στα χρήματα που ο ίδιος θεωρεί ότι κοστολογούνται και όχι παραπάνω, με τον κίνδυνο να χρειαστεί να κάνει μια ομάδα από την αρχή, όπως από ό,τι φαίνεται θα κληθεί να κάνει για τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα έχουμε να πούμε κάποια νέα για τον ΠΑΟΚ, ότι θα πάει για επέμβαση στο Λονδίνο Τσαλόφ, ο οποίος τραυματίστηκε σε φιλικό των Θεσσαλονικαίων πριν από λίγες ημέρες στην Ολλανδία. Θα εξεταστεί από έναν εξειδικευμένο γιατρό και μετά θα κάνει την επέμβαση. Θυμίζω ότι έχει υποστεί ρήξη στον έξω μηνίσκο. Δεν είναι κάποιος πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός, αλλά κανένα μήνα συνήθως μετά τον τραυματισμό τον τρως στα θεραπευτήρια και στις φυσιοθεραπείες. Οπότε θέλει το χρόνο του και σίγουρα τα πρώτα ευρωπαϊκά τουλάχιστον του ΠΑΟΚ θα τα χάσει. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή, είναι αλήθεια, αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει και πολλές επιλογές στην επίθεση. Με το μύθο θα πάει όπως είναι τώρα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες έτσι ανακοινώσεις. Ανέλαβε την Νότιχαμ Όλιβερ Γκλάσνερ, καλός προπονητής, με καλό έργο τα προηγούμενα χρόνια, ήταν στην Κρίσταλ Πάλας, τώρα πηγαίνει στην Νότιχαμ, η οποία έδιωξε τον Βίτορ Περέιρα, ο οποίος την πήγε στα ημιτελικά του Europa League, την έσωσε, γιατί όταν την είχε αναλάβει ήταν σε διαδικασία να μάχεται για την σωτηρία της. Ο νέος λοιπόν προπονητής της Νότιχαμ, του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι ο κύριος Όλιβερ Γκλάσνερ. Να πούμε ότι λογικά σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα ξεκαθαρίσει και οριστικά και το θέμα του Μπόγκα, που φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Ο μόνος τρόπος να χαλάσει είναι να προκύψει κάτι ξαφνικά φοβερό και τρομερό από το NBA, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να βρεθεί στον ορίζοντα. Ακόμη είναι ανοιχτή βέβαια εκεί πέρα η off-season και γίνονται και οι free agency, οι μετακινήσεις των παιχτών, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μπόγκα μπορεί να βρει και τα χρήματα που θέλει και κυρίως το ρόλο που θέλει εκεί. Οπότε είναι πιο πιθανό να γίνει η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Τον ήθελαν και άλλες ομάδες, και η Ρεάλ και ακόμα η Ρεάλ, η οποία παίρνει τον Λουαού Καμπαρό, να πούμε. Όχι ακριβώς ο ίδιος παίχτης, καμία σχέση, πιο επιθετικός ο Λουαού Καμπαρό, αλλά τριάρι και ο ένας, τριάρι και ο άλλος, αλλά τελείως διαφορετικά στοιχεία τέλος πάντων. Τον ήθελε η Φενέρ που κινδυνεύει να χάσει τον Μπιμπέροβιτς, αλλά είπαμε όταν ο Παναθηναϊκός έχει τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο, που ξέρει τον Μπόγκα γιατί συνεργάστηκαν για ένα χρόνο και κάτι στην Παρτίζαν, έχει αυτομάτως συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού για να τον κλείσει. Αυτά και από τα έτσι νέα δεξιά και αριστερά. Γενικά μπορείτε να δείτε πάρα πολλά θεματάκια για το Μουντιάλ στο sportfm.gr, να δείτε ακριβώς το διάλογο μεταξύ του Νέιμαρ και του Νίλαντ εκεί πριν την εκτέλεση του πέναλτι. Ήταν λίγο στενάχωρη εικόνα του Νέιμαρ, είναι η αλήθεια. Με αρκετά παραπανήσια κιλά, πολύ πιο βαρύς. Εντάξει, την τεχνική την είχε, την έχει. Ακόμα και ο τρόπος που εκτέλεσε το πέναλτι δείχνει την ποιότητα και την κλάση του. Αλλά τώρα στο τέλος, ενώ η ομάδα σου χάνει με 2-0, βάζει τον γκολ, μειώνει και λες τα όσα δευτερόλεπτα απομένουν. Αντί να πάω να μαζέψω την μπάλα, να τρέξω, να κερδίσω όσο χρόνο διαθέτω, εσύ έχεις το μυαλό να πας να την πεις στον τερματοφύλακα που πήγε να σου χαλάσει το μυαλό. Αυτό δείχνει ότι το παιδί αυτό μάλλον δεν έχει οριμάσει και τόσο πολύ ποδοσφαιρικά, θα λέγαμε. Δεν ξέρω, ίσως και εξωποδοσφαιρικά, αλλά εμείς κοιτάμε το αγωνιστικό κυρίως για τον Νέιμαρ, ο οποίος ολοκλήρωσε και τυπικά την καριέρα του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Κατά πολλούς, θα συμφωνήσω και εγώ, μάλλον ήταν και λίγο χαριστική η συμπερίληψή του στην αποστολή για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, βάσει της εικόνας που είχε, που δεν ήταν και πολύ ενθαρρυντική με τη Σάντος και τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν. Μπήκε περισσότερο για το ονόρε που λένε. Τον πήρε ο Αντσελότη, του έδωσε και κάποια λεπτά, τον έβαλε εκεί και πάνω πάνω στην αναμπουμπούλα, μπας και κάνει κάτι στον αγώνα χθες με την Νορβηγία, αλλά είπαμε, είναι σκιά του εαυτού του και βλέπεις από τη μια πλευρά, ας πούμε, πώς εντός αγωγικών γερνούν ποδοσφαιρικά ο Μέση ή και ο Ρονάλντο ή και άλλα παιδιά, ο Μόντριτς, ας πούμε, και βλέπεις και από την άλλη τον Νέιμαρ, ο οποίος άφησε τον εαυτό του να φθήνει πολύ αγωνιστικά και κυρίως αυτό έχει να κάνει και με τους τραυματισμούς, okay, γιατί πέρασε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό και καπάκι έναν ακόμα. Έχει να κάνει και με τις επιλογές καριέρας, ότι πήγε στα πετροδόλαρα. Έχει να κάνει βέβαια κυρίως, εγώ θα έλεγα, και με την οτροπία του παίχτη, ο οποίος σε όλη την καριέρα ίσως δεν έγινε αυτό που μπορούσε να γίνει, γιατί είχε το μυαλό του αλλού, στα καρναβάλια, στο να παίρνει άδειες να τρέχει στο Ρίο, στην καλή ζωή, στα χαρτιά, δεξιά και αριστερά, και όχι τόσο σε αυτό που ήταν εξαιρετικός. Εντάξει, επιλογές είναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, αυτό τον έκανε ευτυχισμένο, με γεια του, με χαρά του. Απλά λέμε ότι δεν έγινε αυτό που θα μπορούσε ίσως να γίνει και να πετύχει αυτά που θα μπορούσε να πετύχει και σε ατομικό περισσότερο επίπεδο, γιατί ομαδικά και με την Μπαρτσελόνα και με την Παρί πήρε πράγματα, κυρίως με την Μπαρτσελόνα, όχι όμως με τη Βραζιλία, πέρα από τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Λοιπόν, θέλει break ο κύριος Χάρης. Ωραία, πάμε σε ένα σύντομο break και γυρίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε ότι έχει υπάρξει μια ανακοίνωση της UEFA, η οποία κράζει, να το πω έτσι λαϊκά, τη FIFA για το γεγονός ότι ανεστάλλει, ουσιαστικά κυρώθηκε η ποινή ενός αγώνα που έπρεπε να έχει ο Μπάλογκαν για την αποβολή του στο μάτς των 32. Αυτή η ποινή, η οποία άρθηκε τελικά με την απόφαση της FIFA, λέγεται ότι υπήρξε παρέμβαση Τραμπ και έτσι ο Μπάλογκαν μπορεί να παίξει κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τους 16 του θεσμού. Η UEFA λοιπόν κράζει ανοιχτά την FIFA. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή με αυτή την απόφαση. Λέγεται ότι οι κανόνες πρέπει να είναι διαφανείς, ο ανταγωνισμός να είναι δίκαιος. Και μερικές φορές οι κανόνες λέει να ανοιχτεί σε ερμηνεία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο και η ελάχιστη αποβολή ενός παίχτη, η ελάχιστη ποινή ενός παίχτη για αποβολή είναι μία αγωνιστική και αυτό δεν μπορεί να είναι στη διακριτική ευκαιρία οποιαδήποτε οργάνου να το αναιρεί. Και καταλήγει αυτή η ανακοίνωση λέγοντας ότι εκφράζουμε τη δυσπιστία μας για μια τόσο άνευ προηγουμένου, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Άρα ανοιχτή κόντρα ανάμεσα στη FIFA και την UEFA για την υπόθεση του Μπάλογκαν. Βγήκε, θυμίζω νωρίτερα, και ο Γιούργεν Κλοπ, ο από ό,τι φαίνεται προσεχής προπονητής, νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Και έκραξε και τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και τον Τζάνι Φαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, λέγοντας ότι είναι άσχετοι άνθρωποι με το ποδόσφαιρο και παρεμβαίνουν σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να είναι στις αρμοδιότητές τους. Εμείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου ξέρουμε ότι ακόμα και αν μια απόφαση είναι λάθος, πρέπει να την αποδεχτείς και να συνεχίσεις τη ζωή σου με αυτή και τις συνέπειες της. Τέλος πάντων, λοιπόν, το αφήσουμε στην άκρη αυτό. Πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος έχει αρκετά πραγματάκια από την ερυθρόλευκη επικαιρότητα. Έχει αρχίσει πλέον η δουλειά και στην προετοιμασία της ομάδας. Αλλά κυρίως τα βλέμματα στρέφονται όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις στα μεταγραφικά. Είχαμε πριν από λίγο και την ανακοίνωση για τα εισιτήρια για το πρώτο φιλικό που είναι με την Ράκοβ. Ένα παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη στις 6 την τοπική ώρα στην Ολλανδία. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
6: Έλα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης,
6: τι κάνουμε.
0: Επίσης. Μια χαρά.
6: Ναι, διπλή προπόνηση σήμερα στον Ολυμπιακό και φιλικό μεθαύριο με τους Πολωνούς. Mm-hmm. Έβγαλε ο Ολυμπιακός και τη νέα του φανέλα.
0: Τη δεύτερη.
6: Τη δεύτερη, ναι, για τα εκτός έδρας παιχνίδια που λέμε. Μπορεί να τη δούμε στο site, είναι μια πολύ ωραία φανέλα.
0: Η λευκή, έτσι, η κλασική.
6: Ναι. Λευκή με κόκκινο, ας πούμε, με κόκκινο στοιχείο, έντονο. Αρκετά έντονο. Τώρα τα στοιχεία, τα έντονα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού είναι ότι περιμένουμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Σμάιλοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία, πέρασε από ιατρικά και αναμένουμε να αποκτηθεί, αναμένουμε την ανακοίνωση δηλαδή της απόκτησής του, μια κίνηση την οποία έκανε ο Ολυμπιακός και για το παρόν και για το μέλλον, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και περιμένουμε σήμερα και το Μασούρα στην Ολλανδία. Θα ενσωματωθεί με την ομάδα και ο Γιώργος ο Μασούρας. Όπως είχαμε πει, είχε πάρει μια μικρή άδεια έξτρα. Και αυτό σήμερα λοιπόν στην αποστολή των Ερυθρόλευκων.
0: Σε ένα ερωτηματικό έτσι πάντως για το μέλλον του ακόμα. Έτσι,
6: έτσι φαίνεται. Έτσι ναι. Φαίνεται, αλλά όπως και να το κάνουμε, για παράδειγμα ο Στρεφέτσα δεν είναι στην αποστολή.
0: Ναι, ναι.
6: Μιλάει με την Πάρμα, Ολυμπιακός, για να τον δώσει. Ο Μασούρας θα είναι εκεί και θα δούμε τι τελικά θα εξελιχθεί με την περίπτωσή του. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός περιμένει να ολοκληρώσει την απόκτηση και του Ζώτα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια να πάρει για τα πιο άμεσα, λέμε, πιο άμεσα τέλος πάντων, αυτά τα οποία λέει ο σχεδιασμός είναι να αποκτηθεί και ένας αριστερός μπακ και ένας κεντρικός χαφ, όπως έχουμε πει, τον Άμραμπατ θέλει ο Ολυμπιακός ή τέλος πάντων ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Μαροκινού διεθνή. Για τον αριστερό μπακ δεν έχουμε τα ονόματα, τα οποία έχουν ακουστεί μέχρι τώρα δεν μας επιβεβαιώνονται. Uh-huh. Εννοώ του αυτών Ελλήνων παιχτών, ξέρω εγώ, και του Πεδρόσα και λοιπά, δεν μας τα επιβεβαιώνουν πηγές του Ολυμπιακού, πρέπει να πω.
0: Ούτε του Γιαννούλη, να υποθέσω.
6: Ναι, των uh-huh. Ελλήνων, Γιαννούλη Τσιμίκα εννοώ.
0: Ναι, ναι. Ναι.
6: Ναι, δεν επιβεβαιώνονται από πηγές του Ολυμπιακού. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα ξέρουμε πως είναι αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ λέω ότι τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι προκύπτει από πλευράς του Ολυμπιακού. Για το Ζώτα, όπως λέγαμε και χτες, είναι να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του με την Νότιχαμ και στη συνέχεια να υπογράψει και στον Ολυμπιακό, να ενταχθεί στις προπονήσεις. Υποτίθεται άμεσα θα γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι Ολυμπιακός λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
0: Σωστά.
6: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
6: Ναι. 4 Αυγούστου, 4-5 το αργότερο θα παίξει ο Ολυμπιακός και έχουμε 6. Άρα είναι ένας μήνας και αρχίζει και γίνεται σκάρτος. Άρα πρέπει η ομάδα να αρχίζει να όσο το δυνατόν να ολοκληρώνει το ρόστερ της σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτές τις προσθήκες που ξέρουμε. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και άλλα πράγματα.
0: Και στην επίθεση νομίζω να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, έτσι.
6: Και στην επίθεση να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα ακριβώς. Είναι πώς το λένε...
0: Ο Ελκαμπή αργεί, ας πούμε. Έχει μουντιάλ ακόμα, αν προχωρήσει ναι, μπορεί να έχει κι άλλο.
6: Ανάγκες, ναι, υπάρχουν ανάγκες για την ομάδα επιθετικά, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχουν ανάγκες και... να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και με την απόκτηση ενός εξτρέμ. Mm-hmm. Είχαμε το προπονητής έχει ζητήσει το Ρόκο, όπως ξέρουμε, τον Ισπανό, και με ενός εντερφόρ στην πορεία της που λέμε του χρόνου, γιατί δεν έχει φύγει κανένας ακόμα.
0: Σωστά.
6: Όπως και αν έχει, είμαστε ανοιχτοί πραγματικά σε εξελίξεις πάλι στον Ολυμπιακό, για νεότερες εξελίξεις δηλαδή και άμεσα. Οπότε σε αναμονή και σε επαφή για να δούμε τι θα μας προκύψει Χρήστο ακόμα και εντός της ημέρας.
0: Ναι, γιατί για την Τετάρτη έχουμε εικόνα αν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, το φιλικό.
6: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά... πάντα υπάρχει.
0: Πάντα υπάρχει, ναι.
6: Θα το ρωτήσω τώρα που το λες.
0: Ναι. Γιατί έχουν στείλει κάποια μηνύματα κάποιοι φίλοι. Ρίψουνε κι αυτοί.
6: Θα το ρωτήσω, ναι.
0: Είναι και σε καλή ώρα, έτσι, όχι μουντιαλική δηλαδή, οπότε...
6: Ναι, είναι στις 6 τοπική.
0: Ναι, άρα 7.
6: Άρα 7 σε εμάς, άρα. 7 σε εμάς, ναι.
0: Κοσμοτέ μου λέει ο Σωτήρης Σταμπάκος.
6: Νομίζω όμως ότι... κανονικά θα είναι όπως όλες τις φορές, όλα τα χρόνια.
0: Μου είπε ο Σωτήρης τώρα Κοσμοτέ.
6: Ναι, η Κοσμοτέ μεταδίδει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια και τα φιλικά. Οπότε δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Απλά για επίσημα, ας πούμε, να το πω.
0: Για να το λέω, Σωτήρης, είναι επίσημο.
6: Α, το έχει ανακοινώσει κιόλας, δεν το έχω προσέξει.
0: Ράκοβ, Λέουβεν και Φορτούνα λέει στην Κοσμοτέ. Ωραία, άρα τα έχουμε και επίσημα.
6: Ωραία.
0: Και Άγιαξ, έτσι, 4 μάτς.
6: 6 είναι.
0: Ναι, τα πρώτα, έτσι.
6: Φαίνεται τα πρώτα είναι.
0: Τα πρώτα, ναι. Το πρώτο πακέτο. Ωραία.
6: Σε ευχαριστώ και εγώ λοιπόν και είμαστε σε επαφή.
0: Εννοείται. Καλή συνέχεια.
6: Καλά.
0: Λοιπόν, πάμε break. Πολιτικό, αν το προλάβουμε και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έφυγε από τη ζωή 53χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λιτή να πλησιάζουν την κατοικία της την περασμένη Δευτέρα. Η γυναίκα νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Από την ίδια πυρκαγιά, τραγικό θάνατο είχαν βρει ένας 66χρονος και 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επληγήσαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πριν από λίγο, οι κάτοικοι του χωριού Μπραμιανά ειδοποιήθηκαν να μετακινηθούν προς Ιερά Πέτρα. Εντείνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας ζήτησαν άρση απορρίτου τηλεφωνικών συνομιλιών για συγκεκριμένα άτομα και όχι μόνο αποκλειστικά για την ημέρα της επίθεσης, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτος δράστης. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από ιδιώτη δίτη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, όπου από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 21 άτομα. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
7: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
8: Και άμα

0: Χρόνια και είναι σε υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Δηλαδή πήγε απέναντι στον κουφόν για το πρώτο χτύπημα.
3: Ένα χτύπημα για την Ισπανία. Γρόσο γκολ. 1-1. Σάντι Καπάρλα. Το σουτ σύντραμα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ενώσει απέναντι στον Καχίλια στο κουφόν. Ο Καχίλια κατάλαβε τη γωνία του Ενώσει. Πέφτει. Διώχνει την μπάλα δεξιά. Οι Ισπανοί πάγονται 2-1 και παίρνουν βαλιάς. Στένα με τον κουφόν. Γκολ! 3-1 η Ισπανία! Το Φαλανδέζι ψηλά, ωραίο γκολ! 3-2! Άλλη κουίτα! Στο τέταρτο πέναλτι για τους Ισπανούς, πέφτει ο κουφόν και διώχνει! Την Ατάλη θα μιλάει ο Κουκαρδία! Κακό πέναλτι από την Ατάλη! Πολύ κακό πέναλτι! Φάμπρικας, ένα παιδί, λέτε γενεμένο κατά το 84, βαθάρι!

Εδώ είμαι, επιστρέψαμε τελική ευθεία της εκπομπής. Να πούμε ότι πριν από λίγο βγήκε μια δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, για τις δύο ήττες που έκανε η εθνική ομάδα στα τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αναφέρει, στα τελευταία δύο παιχνίδια της εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες και αυτό θα γίνει. Αυτή είναι η λιτή δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη ως διοίκηση της Ομοσπονδίας και δεσμεύεται ότι θα γίνει ό,τι χρειαστεί τέλος πάντων για να παρουσιαστεί η ομάδα πολύ καλύτερη στο ερχόμενο παράθυρο που είναι, θυμίζω, τέλη Αυγούστου πλέον. Έτσι. Θα παίξουμε πρώτα έξω με την Ουκρανία, όχι στην Ουκρανία προφανώς για ευνόητους λόγους. Οι Ουκρανοί παίζανε στη Ρίγα τώρα τα τελευταία τους παιχνίδια για τα παράθυρα. Δεν ξέρω που θα παίξουν με εμάς. Λογικά εκεί πάλι, γιατί είναι και σχετικά κοντά. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει, από ό,τι ακούγεται, μάλλον στο ΆΚΑ, τέλη Αυγούστου, με την Ισπανία. Εγώ θα πω τώρα ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι με την Ουκρανία. Με τους Ισπανούς ας χάσουμε. Μπορούμε να χάσουμε, έχουμε δικαίωμα να χάσουμε. Αν μου έλεγες μια νίκη να κάνουμε, θα σου έλεγα να κερδίσουμε τους Ουκρανούς. Έτσι, οι Ισπανοί με 5-1 λογικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα και στη δεύτερη φάση που θα παίξουν με Πορτογάλους, Μαυροβούνιους κτλ. Θα κάνουν και 4 νίκες λογικά. Οπότε δεν θα έχουν κανένα ιδιαίτερο θέμα να προκριθούν. Άρα δεν κυνηγάμε αυτούς. Τους Ουκρανούς κυνηγάμε που είναι μπροστά μας με 4-2. Τους Μαυροβούνιους που είναι μπροστά μας με 4-2. Άρα πρέπει να γίνει εκεί η υπερκάλυψη, ας πούμε, του χάντικα που έχουμε από αυτή την πρώτη προκριματική φάση. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Μήπως το τελικά ο Σπανούλης δεν είναι και τόσο καλός σας προπονητής. Παιδιά, αν κρίνουμε βάση αποτελεσμάτων, ο Σπανούλης ήταν στο Περιστέρι, έφτασε Final Four BCL 2 φορές τρίτο στο ελληνικό πρωτάθλημα, τελικό κυπέλου. Μετά πήγε στη Μονακό, έφτασε τελικό Ευρωλίγκας. Ήταν στην Εθνική, προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προκρίθηκε στη δεύτερη φάση των Ολυμπιακών Αγώνων, αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Γερμανία, την επόμενη χρονιά πήρε μετάλλιο. Αν μιλάνε τα δεδομένα, εσείς λέτε ότι δεν είναι καλός προπονητής. Εγώ λέω ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Βέβαια, όλοι υπόκεινται σε κριτική πάντα. Δεν είναι κανένας στο απειρόβλητο, προφανώς. Και ο ίδιος ο Σπανούλης αναγνώρισε τις ευθύνες του. Και έχει όντως ευθύνες και εκείνος, αν δεν κάλεσε αυτούς που έπρεπε. Έτσι. Όπως βγήκε ο Σπανούλης και το είπε, και όπως είπαμε και τη δήλωση νωρίτερα του πρόεδρου του ΣΕΟΚ. Έτσι. Αλλά το ότι δεν είναι καλός προπονητής, παιδιά. Δεν ξέρω. Τα δεδομένα δείχνουν άλλα πάντως αυτή τη στιγμή και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Όλοι οι προπονητές και οι καλύτεροι του κόσμου έχουν κάνει λάθη. Έτσι, και ο Μπράντοβιτς και ο Πόποβιτς και ο Μπαρτζόκας και ο Φιλ Τζάκσον και οποιοδήποτε άλλος. Είναι δεδομένο. Όταν λαμβάνεις αμέτρητες

0: αποφάσεις, όχι μόνο μέσα σε έναν αγώνα και σε μια off-season, ας πούμε, στη διάρκεια της χρονιάς, καταλαβαίνεις και εσείς ότι δεν μπορείς να έχεις 100% στις αποφάσεις αυτές. Γιατί οι προπονητές, ειδικά στο κουτσάρισμα μέσα στον αγώνα, παίρνουν εκατοντάδες αποφάσεις σε έναν αγώνα. Από το ποιον θα βγάλουν, ποιον θα βάλουν, τι άμυνα θα παίξουν, όλα αυτά μαζί. Οπότε είναι λογικό να γίνονται και λάθη. Δεν μπορεί να είναι όλα σωστά, γιατί αλλιώς δεν θα μιλάγαμε για ανθρώπους, θα μιλάγαμε για AI. Λοιπόν, πόσες νίκες θέλουμε για να περάσουμε, αυτό τώρα είναι πολύ πρόχειρο να κάνουμε τον υπολογισμό, γιατί έχει να κάνει με το τι θα κάνει ο ανταγωνισμός. Το κακό στη δική μας την περίπτωση, φίλε μου, είναι ότι ενώ οι θεωρητικά έτσι, οι μεγάλοι μας ανταγωνιστές, που είναι οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι, μάλλον οι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι έχουν καλύτερο ρεκόρ 4-2. Οι Γεωργιανοί έχουν ίδιο ρεκόρ με εμάς το 3-3. Αλλά οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί θα παίξουν με ευκολότερους δύο αντιπάλους σε σχέση με εμάς. Θα παίξουν με Μαυροβούνιο και με Πορτογαλία, ενώ εμείς θα παίξουμε, όπως και το Μαυροβούνιο αντίστοιχα, με Ισπανούς, Γεωργιανούς και Ουκρανούς. Υψηλότερο το επίπεδο των ομάδων που θα παίξουμε. Γιατί εμείς παίζουμε με τους αντιπάλους που δεν παίξανε στον πρώτο γύρο και αντίστοιχα εκείνοι παίζουν με τους αντιπάλους που δεν παίξανε στον πρώτο γύρο σε αυτό το νέο γκρουπ. Και οι τρεις πρώτοι περνάνε. Εγώ θεωρώ την Ισπανία ότι είναι περασμένη ήδη, όχι μαθηματικά προφανώς, έτσι, αλλά έχει ουσιαστικά περάσει. Και από εκεί πέρα κυνηγάμε να καπελώσουμε τουλάχιστον δύο ακόμα. Τουλάχιστον δύο ακόμα. Έτσι. Ας περάσουμε και ας περάσουμε ως τρίτη είναι το θέμα, έτσι, δεν το συζητάμε καν. Αλλά πρέπει να καπελώσουμε τουλάχιστον δύο. Την Ισπανία είναι πολύ δύσκολο να την καπελώσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Ποιοι πέθαναν διαθέσιμοι τον Αύγουστο, θεωρητικά παιδιά όλοι. Δεν ξέρω τι καθεστώς θα υπάρχει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη και ο Γιάννης είναι ετοιμοπόλεμος και ιατρικά δηλαδή, γιατί είχε κάτι τραυματισμού στο φινάλε τη σεζόν, τους οποίους μάλλον τους είχε περάσει τώρα, πρέπει να είναι όλοι. Δηλαδή όσοι θέλουν να είναι στο παγκόσμιο, έτσι, δεν λέω για παιδιά που ενδεχομένως σχεδιάζουν να αποσυρθούν, έτσι, δεν λέω να εμφανιστεί ο Καλάθης, ας πούμε. Που εμένα θα μ' άρεσε να το δω. Καθόλου άσχημα δεν θα ήταν. Έτσι. Δεν έχει αποσυρθεί επισήμως ο Νικαλάτης από την Εθνική, να το πούμε. Ή ο Σλούκας, που επίσης δεν έχει αποσυρθεί από την Εθνική. Αν σχεδιάζει ο Σλούκας, ο Παπα-Νικολάου να παίξουν στον παγκόσμιο ή να κλείσουν την καριέρα τους ενδεχομένως στον παγκόσμιο με την Εθνική, πρέπει να είναι όλοι. Τι να συζητάμε. Δεν περισσεύει κανένας πλέον, έτσι όπως τα κάναμε. Δεν περισσεύει κανένας. Λοιπόν. Αυτά. Μου λες, λέει ο φίλος, ότι ο πρωτοκλασάτη θέλανε και ο Σπανούλης δεν τους κάλεσε. Ο ίδιος ο Σπανούλης είπε ότι δεν είναι ότι δεν τηλεφώνησα εγώ σε κάποιο παίχτη. Είπε ότι αυτούς κάλεσε και αυτοί ήρθανε. Δεν είπε ότι κάλεσε κάποιον και εισέπραξε άρνηση. Υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί, τους ξέρετε, τους έχουμε αναφέρει. Υπήρχαν και στα ενημερωτικά δελτία της ΕΟΚ. Ο Μίτογλου, ο Καλετζάκης, ο Φιόνης, ο Ρογκαβόπουλος που ξέρουμε που είχε το πρόβλημα από τους τελικούς που τραυματίστηκε το παιδί, ο Σλούκας, έτσι, και αυτός. Τραυματίας έπαιζε στους τελικούς και ουσιαστικά έπαιξε ένα παιχνίδι, ενάμιση, κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό συμβαίνει. Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, της ποδοσφαιρικής, η οποία έχει αρκετά πραγματάκια, αλλά όχι πάρα πολλές εκκρεμότητες, τις λιγότερες εκκρεμότητες από όλες τις ομάδες που υπάρχουν έτσι, στο Big Four. Και έχουμε και ένα break πριν από όλα αυτά, το τελευταίο της εκπομπής. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
10: Δίψα για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και αφού εκφράσουμε εδώ στο φίλο μας τον Γιώργο τη συμπαράσταση, επειδή έχασε λέει για ένα κόρνερ που δεν κέρδισε η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο 1500 ευρώ. Τι να κάνουμε, φίλε, αυτά συμβαίνουν. Άμα πες και με 10, πιο δύσκολα τα πράγματα. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και πολλά έτσι, σχόλια συνεχίζετε να στέλνετε για την εθνική ομάδα. Εμένα μου αρέσει που την πονάτε την ομάδα πάντως, έτσι. Εντάξει, προφανώς κάποιοι τα συνδέουν πάλι με οπαδικά, με ομαδικά. Παιδιά, όταν μιλάμε για εθνική ομάδα, μιλάμε για εθνική ομάδα. Δεν θέλω να τα μπλέκουμε τα οπαδικά. Αυτά έχουμε όλο το χρόνο να τρογόμαστε. Η εθνική είναι λίγες μέρες το χρόνο. Στις διοργανώσεις, στα παράθυρα. Άμα βάζουμε και εκεί πέρα μέσα τους αιώνιους και την τοξικότητα, να τα το κλείσουμε το μαγαζί καλύτερα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει να λογοδοτήσει ο Σπανούλης, λέει, γιατί άφησε εκτός τα μεγάλα ονόματα. Όπως είπε, έγινε κακός σχεδιασμός. Προφανώς κρίνανε ότι με αυτή την ομάδα θα μπορούσαν να κερδίσουν τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους, που και εμείς θεωρούσαμε ότι το ένα με τον άλλο τρόπο θα τους κερδίζαμε. Δεν τους βγήκε. Προφανώς εκείνοι είναι οι υπεύθυνοι που κάνανε τις αποφάσεις συγκεκριμένες. Τώρα να λογοδοτήσει, τι εννοεί, να τον απολύσουνε. Μην τρελαθούμε τώρα, παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, ένα προπονητή που σου έχει φέρει δύο επιτυχίες, σε πήγε Ολυμπιακούς Αγώνες στα προημιτελικά και σε πήγε και σου έφερε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, να το διώξει, επειδή ας πούμε έγινε ένα στραβό παράθυρο. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Κριτική, ναι, εννοείται. Και νομίζω ότι θέλει και ο Σπανούλης την κριτική. Την απαξίωση νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Και στην Ελλάδα είμαστε πρώτοι και σε απαξίωση και σε αποθέωση. Κάθε φορά. Λοιπόν, για τον Νόλεϊ που με ρωτάτε, κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ είναι σε επαφέ η ΑΕΚ με τον Λάντερς Νόλεϊ. Παίζει στο 3 και στο 2. Ουσιαστικά θα είναι ο αντικαθιστάτης του Νάναλη. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι σε καλό δρόμο. Έχει γίνει πρόταση. Ένα παιδί που παίζει στη Στρασβούρ. Έπαιζε στον Άρη. Είχε φύγει πρόπερση από τον Άρη στα μέσα της χρονιάς, όχι για αγωνιστικούς λόγους. Δηλαδή είχε 17 πόντους μέσο όρο. Έχει πολύ καλά νούμερα. Τα γράφουμε και στο sportfm.gr. Ένας πολύ καλός αθλητής. Καλός σκόρερ. Σουτέρ καλός. Δεν έχει προφανώς την εμπειρία του να αναλύει ενδεχομένως και την κλάση, αλλά είναι πολύ πιο φρέσκος. Είναι 26 χρονών το παιδί. Και τον προορίζει ο Σάκοτα για το βασικό τριάρι της ΑΕΚ τη νέα σεζόν. Η ΑΕΚ, βέβαια, ψάχνει ακόμα ένα τεσάρι με σουτ. Μπορεί να κουμπάει και στο πέντε λικάκι και ένα playmaker για να ουσιαστικά κλείσει με αυτές τις δύο κινήσεις τις βασικές κινήσεις της για την νέα σεζόν. Έτσι. Από ό,τι λέγεται, θα είναι καλές κινήσεις και οι δύο αυτές οι τελευταίες, εφόσον γίνει και του Νόλεϊ που θα είναι η τρίτη. Έτσι. Και να δούμε και τι άλλο μπορεί να γίνει με κάποια άλλη κίνηση, αν προκύψει ενδεχομένως στον ορίζοντα. Ο Λαρετζάκης πηγαίνει προς Άρη πηγαίνει και ο Θανάσης Αντιτοκούμπο, δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά για εκεί πάει το πράγμα. Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις των ομάδων. Λοιπόν, ο Παπαγιάννης, παιδιά, είχε τραυματισμό, είναι στην τελική ευθεία, δεν έχει κάνει κανονική προπόνηση από το χιάστο που υπέστηκε μετά, οπότε μην ζητάμε να παίξει στα παράθυρα. Δηλαδή, είναι υπερβολή να περιμένεις από ένα παιδί που έχει να παίξει από τον Νοέμβριο που πάθε χιαστό και να εμφανιστεί κατευθείαν να παίξει στα παράθυρα χωρίς να έχει κάνει προπόνηση με ομάδα τόσο καιρό κανονικά. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα Τσακίρη, έτσι ή όχι. Περιμένουμε ειδοποίηση από το κοντρόλ. Αν θα πάρει άλλους πιτσιρικάδες ή έξω τον μπάσκετ, έχει πάρει δύο, το Γυμνόπουλο και το Χαρτόνα. Ενδεχομένως να κάνει και κάποια άλλη κίνηση, αλλά δεν νομίζω να κάνει πεδομάζωμα όπως είχε κάνει, ας πούμε, το 95 πότε ήταν που είχε πάρει. Το Χατζή, το Μπαρλά, το Λίγκο και τον Κακιούζη, έτσι. Πήρε δύο. Μακάρι τα παιδιά να παίξουν, να εξελιχθούν και να μπορέσουν να γίνουν μέλη του rotation. Αλλά ακόμα είναι πολύ πρόημα να το συζητάμε αυτό, γιατί μιλάμε για 18 χρονών παιδιά και εντάξει, αν δεν είσαι ο Ντόντσιτς στην Ελλάδα, δεν μπορείς να παίξεις σε τέτοια ηλικία. Έτσι, έχουμε δει και μεγαλύτερα ταλέντα από αυτά τα παιδιά να μην παίζουν. Λοιπόν... απαιτείται, λέει ένας φίλος, αυτοκριτική και από τους δημοσιογράφους, λέει, να σταματήσουμε να δικαιολογούμε τα πάντα. Λέει. Δεν δικαιολογούμε τα πάντα, φίλε μου. Βλέπεις ότι εδώ κάνουμε κριτική σε οτιδήποτε υπάρχει. Την απαξίωση δεν θέλουμε. Νομίζω ότι η κριτική είναι αναγκαία. Η απαξίωση δεν είναι καθόλου επιθυμητή. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω, προσγειώνεται στην Ολλανδία. Αρχίζει η δουλειά στο Apeldoorn. Με μία προστίκη και προσεχώς και μία δεύτερη, με τον Αλεξίου δηλαδή να είναι στο αεροπλάνο και με τον Κάιρινεν να ακολουθεί να συναντήσει την ομάδα απευθείας στην Ολλανδία. Έλα Γιώργο, τι κάνεις φίλε?
1: Τρεις και με τον Ζουμπκόφ εκεί.
0: Εντάξει, ο Ζουμπκόφ τον ξέραμε
1: και
0: τον
1: Ιούνιο. Και με τον Σαρακασίδη τέσσερις, καλά είμαστε, πολύ καλά είμαστε.
0: Ναι. Εντάξει, είμαστε ουσιαστικά γεμάτοι έτσι.
1: Ορίστε.
0: Γεμάτοι ουσιαστικά. Δηλαδή,
1: 100% ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός πλην του στόπερ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θα αποκτηθεί, δεν έχει να κάνει με τον Αλεξίου, έχουμε πει από χθες, τα είπαμε και μαζί νομίζω.
0: Ναι, αριθμητικά δεν έχει πρόβλημα πάντως και στα στόπερ, δηλαδή βγαίνει δουλειά στην προετοιμασία.
1: Ούτως ή άλλως έβγαινε, ναι, σοχτσά το λες, πολύ σωστά το λες, και αυτή τη στιγμή μιλάμε, βγαίνει κανονικότατα με τον Βίντα, με τον Ρέλβας, με τον Μουκουντή, σε πρώτη γραμμή και με τον Γεωργίου θα χρειάζεται να έχουμε 4 στόπερ δηλαδή στην προπόνηση όπως λες, αν και θα πάει δεξιμπάκ και μόνο δεξιμπάκ, και με τον Αλεξίου θα έχουμε και έναν παραπάνω πουλιολόγο σαν να φάθει ο παίχτης που υπολογίζεται και θα υπολογίζεται για βασικός εφόσον βρεθεί και είναι αυτός που θέλουμε, έτσι, για να μην...
0: Ναι, χωρίς άγχος θα τον ψάξει τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο. Δεν έχει και τον χρόνο που να την πιέζει πλέον, οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που έχει... που ήθελε να κάνει ΑΕΚ, το πέτυχε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είχαμε πει ότι δεν θα υπάρξει κάποια κίνηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας της προηγούμενης σε ό,τι αφορά το να έχει ολοκληρωθεί κάποια μεταγραφή. Αυτό και έγινε γιατί είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μπορεί να φτάσει σε deal προφορικά, αλλά να τα κλείσεις και να γίνονται ταξίδια και
0: ιατρικά ανακοινώσεις όλα αυτά.
1: Ναι, και χθες λέγαμε αν θα ήρθε εδώ ο Κάιμεν. Και έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση όντως να πάει η Ολλανδία, αν δεν βρίσκεται ήδη και να περιμένει στην ομάδα. Ήταν δεδομένο λοιπόν ότι θα είχε ενίσχυση η ΑΕΚ από τις πρώτες μέρες του βασικού στάδιου προετοιμασίας, επιπλέον εννοώ μετά τον Ζουμπκόφ, ουσιαστική κιόλας όπως είναι ο μέσος της Ένωσης. Αλλά αυτό περιμέναμε ήταν να δούμε αν θα γίνει οι πρώτες δύο μέρες, ας πούμε, ή από την πρώτη προπόνηση, ή αν θα πάει για λίγο αργότερα. Τελικά, ακόμα καλύτερα τα μαντάτα, να το πούμε έτσι, για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα έχει όλο το υλικό διαθέσιμο και αυτό που γνώριζε ότι θα έχει και παραπάνω από την πρώτη μέρα για να δουλέψει όπως θέλει. Στα κάτω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ τον deal, θυμίζω, για τον διεθνή Φιλανδό Άσο, που ταιριάζει απόλυτα σαν εξαροχτάρι, όχι κόφτης, εξαροχτάρι με χαρακτηριστικά δημιουργικού ποδοσφαιρικού μέσου και όχι κόφτη, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ούτως ή άλλως αυτούς δεν τους πολύ θέλει και ο Νίκολας, ναι, από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Σωστά το λες, πολύ σωστά το λες. Το ξέραμε δηλαδή από πέρυσι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τέτοιο ψάρι. Και ένα παιδί το οποίο θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, γιατί δεν το έχουμε εμπεδώσει, και το 4-3-2-1 στο ευρωπαϊκά μάτς.
0: Να παίζουν και τρεις λες εσύ,
1: Και με, γιατί,
0: και με Μάριν και με Πινέδα δηλαδή, τριάδα.
1: Σωστά. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ή να σκεφτώ ότι θα πάει η ΑΕΚ να παίξει με το, ξέρω εγώ,
0: με την Ρεάλ, ας πούμε, ναι, αν περάσουμε.
1: Ναι, με την Μπαρτσελόνα, με την Άρσεν, να πούμε ομάδες που έπαιξε ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Με 4-4-2 φλατ και να πιέζουμε για να τους διαλύσουμε.
0: Εκεί προσαρμόζεσαι, αναγκαστικά.
1: Ακριβώς. Το είδαμε και πέρυσι σε similar συνθήκες.
0: Φιωρεντίνα και τα λοιπά.
1: Μπράβο, και Σάμφιτσπορ. Εκεί η ΑΕΚ πήγε με 4-3-2-1 και ήταν πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική και πάρα πολύ ουσιαστική στο αγωνιστικό κομμάτι και γι' αυτό και πήρε και δύο διπλά.
0: Σωστά.
1: Τώρα,
0: ο Πινέδα, μιας και τον ανέφερες, πότε σου κάνε τη χάρη η αγαπημένη σου Αγγλία, τον στέλνει νωρίτερα.
1: Μεγάλη μπέλη θα μπει και να είναι καλά τα γόρια. Επειδή να είναι καλά, κυρίως όμως για τον Πινέδα μας, πρέπει να πούμε, καταρχάς Χρήστομαι, ότι αυτό είναι το πιο ξεκούραστο καλοκαίρι του Πινέδα.
0: Ναι.
1: Ο Ορμπελίν θα ξεκουραστεί περισσότερο από ποτέ, γιατί θυμίζω ότι τα προηγούμενα ήταν το Gold Cup και στο Gold Cup το Μέχικο έφτανε μέχρι το τέλος της.
0: Ναι, τελικούς, ναι.
1: Είτε στους τελικούς, είτε το έπαιρνε, είτε το έχασε στον τελικό. Τώρα θα έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί έως και στις 22 Ιουλίου, είναι τουλάχιστον 15 μέρες. Mm-hmm. Είναι ήδη στην πατρίδα του, δεν χρειάζεται να κάνει και επιπλέον ταξίδια, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα μπορεί να ενσωματωθεί, δεν ξέρω αν θα δώσει κάτι παραπάνω coach, ένα, ξέρεις, μπονουσάκι ημερών, αλλά είναι να ξεκουραστεί μέχρι τις 22 Ιουλίου και να ενσωματωθεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και να το κάνει και όλο, μάλιστα, μέχρι τις 2 Αυγούστου.
0: Mm-hmm.
1: Θα το επιδιώξει και ο ίδιος, γιατί είναι το τελευταίο αποθυμένο του
0: πίνακα
1: τον Αύγουστο. Ναι, να παίξει Champions League. Αυτό είναι το τελευταίο του αποθυμένο σε επίπεδο ευρωπαϊκής παρουσίας του, έτσι.
0: Ναι. Αφού είναι και αποθυμένο, ας βάλει και μια υπογραφή να επεκτείνει, έτσι.
1: Μακάρι. Εγώ βέβαια θα έτρεχα να επεκτείνω πρώτα τον τύπο που τα κάνει αυτά.
0: Το Ριμπάλτα, λες.
1: Πρώτα απ' όλους. Ναι, αυτό πρέπει να τον κλειδώσουν, σας πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Να τον κλειδώσω. Σας πάντα, να του πάρω την υπογραφή και μετά να τον αφήσω εκείνη τα λεφτά που θέλει.
0: Σε αυτό το κομμάτι που είμαστε.
1: Περιμένουμε να διαπιστώσουμε. Θυμίζω ότι η επιθυμία είναι αυτή, η πρόθεση είναι αυτή. Σήμερα που μιλάμε, deal δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο οι συζητήσεις και οι οποίες επαφές έχουν γίνει, χωρίς να υπάρχει όμως ουσιαστικά deal. Αυτό θα επιδιώξει ο διοικητής και, να σου πω την αλήθεια μου, θα ανησυχούσα, αλλά από αυτά που είχα ακούσει να λέει με την παρουσίαση του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ναι. Ότι το project συνεχίζεται και τα λοιπά.
1: Και θα συνεχίσει και θα ακολουθήσει ο Χαβιέ και είμαστε ένα επιτυχημένο τρίο που δεν θα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τόσο...
0: Επέκτηνε και ο Νίκολιτς ήδη, έτσι, οπότε είναι...
1: Σωστά, γι' αυτό το λέω.
0: Εκείνο έχει συμβόλαιο πάντως στο 27, μπορεί... έτσι, ο
1: ναι, Μπαλτά. Όπως είχε και ο coach. Ναι. Απλά εδώ πρέπει να πω ότι μπορεί και αυτό να πάει πιο μετά σε επίπεδο ανακοινώσεων, ακόμα και να γίνει αύριο που λέει λόγος. Να πει ο Μπάλτερ, ο Κέις, συμφωνούμε, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει τώρα. Γίνει κάποιο
0: να μετά, κλείσει και το στόπερ, να κλείσει και ό,τι θέλει να κλείσει άλλο και
1: να,
0: μετά να το
1: δούμε. Αν συγκεντρωθεί πάνω μας, ενδιαφέρον, δεν υπάρχει λόγος. Είναι και ένας τύπος ο οποίος δεν γουστάρει αυτό.
0: Ναι, σωστό. Δεν είχαμε να ακούσουμε τη φωνή του μέχρι τη Φιέστα, δεν την ακούσαμε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, στη Φιέστα και πριν τον είχαμε ξανακούσει στην Κύπρο όταν είχε μιλήσει στο μάτσο τον Άρη Λεμεσού.
0: Ναι, την ομιλία γίνει λες που είχε βγει...
1: Όχι,
0: τη συνέντευξη. Όχι,
1: τη συνέντευξη, τη δηλώσει εκεί στον αγωνιστικό χώρο πριν την ανέξη του Άρη Λεμεσουάκ. Κατάλαβε ποτέ είναι.
0: Χαμηλών τόνων όπως και οι μεταγραφές του, δηλαδή χωρίς παραγγελίες, χωρίς φανφάρες.
1: Σωστά.
0: Απλά βγαίνει ένα όνομα και κλείνει τελικά.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια αυτός και ο Πινέδα, έτσι υπάρχει ο Γιώβιτς με τρία κεφάλαια ανοιχτά και τώρα είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί πολύ εύκολα ο Ριμπάλτα να ασχοληθεί με αυτά. Απομακρύνεις δηλαδή παύλα παραχωρήσεις. Είδαμε ότι στην αποστολή δεν βρίσκεται για παράδειγμα όπως λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στο ρεπορτάζ ο Πιερό με τον Παύλο Φερνάντες γιατί είναι σε διαδικασία παραχώρησης. Θα δούμε αν θα υπάρξει και τον UBCC τον Ελιασούν Ιθέντη στο ρόστερ για να το γεμίζουν. Γιατί δεν θα είναι πρώτοι έτσι να διεκδικούν. Προφανέστατα αν μείνουν θα δοθούν ευκαιρίες στους παίχτες να τις εκμεταλλευτούν. Σωστά. Αλλά έπειτα θα κοιτάνε πάντα η ΑΕΚ, θα έχει ανοιχτά τα ραντάρ της για κάποια παραχώρηση.
0: Κάποιοι φίλοι εδώ ρωτούν αν ξέρεις και το όνομα του προπονητικού γιατί θέλουν να το επισκεφτούν στην Ολλανδία, στο Απελντόρν. Εκτός και αν λέγεται Απελντόρν.
1: Θα το ρωτήσουν. Κοίταξε τώρα, δεν μπορεί να έχει 12 εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δηλαδή, το που φτάσουν όμως τους πει που είναι το training center, θα σου πούνε εκεί.
0: Μήπως έχει. Ναι,
1: και να κουκλάρουν ναι, το 2026, πιστεύω θα το βρουν το training center Απελντόρν. Αλλά.
0: Νομίζω στο ίδιο με τον Παναθηναϊκό. Στο ίδιο με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ρωτήσουν τον Παναθηναϊκό και τον Δεσίλη και θα μας πούνε μωρά.
0: Εννοείται.
1: Όποιο θέλει θα το μάθει μέσα από τη διαδικασία των εκπομπών της πόλης.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια, Χριστό μου.
0: Και σε σένα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη και κλείνουμε με αυτά. Τα μαζεύουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που, όπως πάντα, σε αυτήν την εποχή δεν τις ακούτε ποτέ. τον Σωτήρη Δαμπάγκο και την Κωνσταντίνα Παγνούτσου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Χρήστος Ροπόλης ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή το μεσημέρι πλέον στις 12. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μπαμ και κάτω, Μπάμπης Χριστόγλου και Σταύρος Χονδροθύμιος για ένα διώρο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Wins for FM 94,6.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν εμφανίστηκε ο Στέφανος Κοτσόλης μιλώντας σε εκπροσώπους του τύπου. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ανταγωνιστικό σύνολο. Τώρα πρέπει να κάνουμε το 3-3 στο Conference League, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου και συμπλήρωσε ότι στόχος είναι να στελεχωθεί η ομάδα από παιδιά των Ακαδημιών. Στην Αγγλία, εκπρόσωποι του Κρίστιαν Σεν για να τρέξουν την υπόθεση δανεισμού του από τη Λέστερ. Στο Apeldoorn βρίσκεται από σήμερα η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία και ο Καν Κάιρινεν που θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για το δανεισμό του ηλικίας 21 ετών στόπερ Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, ενώ η ένωση θα κινηθεί για ακόμη ένα center back. Στην τελική ευθεία, ο δανεισμός του Πορτογάλου Extreme Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να κινούνται επίσης και για τον Άμραμπατ. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψαν οι Ερυθρόλευκοι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό μάτς με τη Ράκοφ την Τετάρτη. Σε προχωρημένο στάδιο, επαφές του ΠΑΟΚ για την απόκτηση των Γιαννούλη, Χατζηδιάκου και Σάντα Μαρία, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα κινηθεί για τουλάχιστον 4 παίκτες ακόμη στο Λονδίνο, μετέβει ο Τσάλοφ για να εξεταστεί εκ νέου ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο. Ανησυχία για τον νεαρό Χαφσαρή που τραυματίστηκε στο φιλικό με τη Βέστερλο. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Άρη που περνούν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Αριστερός μπακ, στόπερ και τερματοφύλακας, οι μεταγραφικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Θέση για τις δύο βαριές ήττες της εθνικής μπάσκετ από Ρουμανία και Πορτογαλία πήρε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της, αναφέρει σε δήλωσή του. Με 4 παίκτες του Ολυμπιακού, η κορυφαία πεντάδα της περασμένη σεζόν της Στίχημαν GBL. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ από τους Ερυθρόλευκους και τον Ταϊρή του ΠΑΟΚ. Την επιστροφή του Άντριαν Ριέρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αυτή η ομάδα έχει σφραγίσει την ποδοσφαιρική μου διαδρομή. Θα κάνω τα πάντα για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη, δήλωσε ο 30χρονος Ισπανός μέσο επιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε στους Αρκάδες από το 2019 έως το 2023. Τετραπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα που ανακοίνωσε τον τερματοφύλακα Νίκολα Βασίλεβιτς, τον δεξιό μπακ Ούρο Σιγνιάτοβιτς, τον κεντρικό αμυντικό Άλεξ Πέρες και τον μεσοεπιθετικό Έρικ Χάμζα. Οι τρεις πρώτοι αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι, ενώ ο τέταρτος ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ είναι ο νέος προπονητής της Νότιχαμ Φόρεστ. Ο 52χρονος Γερμανός τεχνικός αποχώρησε από την Κρίσταλ Πάλας, με την οποία κατέκτησε Conference League, κύπελο και Super Cup Αγγλίας και αντικαθιστά τον Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της ομάδας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την άρση της τιμωρίας του φόρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Φόλαριν Μπάλογκαν μετά από επικοινωνία του Ντόναλτ Τραμπ με τον Τζάνι Ινφαντίνο. Αν οι δυο τους συμφώνησαν σε αυτό, τότε όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση. Ήταν κόκκινη κάρτα χωρίς περιθώρια, σχολίασε ο Γιούργεν Κλόπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κατώ.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια θα πορευτούμε στο Τρίτη Ταμπάκο και Κωνσταντίνα Πάνου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας.
0: Σφίξαν τα γάλατα. Είναι η στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου που ξεχωρίζει η Ήρα από το Στάρι.
1: Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.
0: Και δεν ξέρω για πόσους πριν από λίγα χρόνια θα ήταν Ήρα, η Στάρι, η Βραζιλία και η Νορβηγία αντίστοιχα. Πάντως για τους μοιημένους, βλέπανε ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν έλεγα, δεν θα πω τώρα για την πρόξη της Νορβηγίας χθες, δεν την βλέπανε ως φαβορή, αλλά βλέπανε ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα Νορβηγία ακόμα και πριν αρχίσει αυτή η διαδικασία της τελικής φάσης του παγκόσμιου κύπελου, και λέγαμε όλοι ότι αυτή η Βραζιλία δεν μπορεί να πάει μακριά. Ίσως ξαναλέω, λόγω Αντσελότη να έκανε ένα κλικ πιο πάνω από ότι ήταν προδιαγεγραμμένο να κάνει αυτό το σύνολο, για να μην πω στην οθήλευμα της Εθνικής Βραζιλίας.

0: ξαφνικά.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Άκουγα και χθες την εκπομπή του Άρη από τα Ασβεστά. Είχε στείλει ένας φίλος μήνυμα και έλεγε για 3-4 παστέλια που θα βάλουν οι Βραζιλιάνοι στους Νορβηγούς κτλ. Και προσπαθούσε ο Άρης, όσο πιο γενικά γινόταν, να του πει ότι αδερφέ, χαλάρωσε λίγο. Διότι είσαι λίγο αισιόδοξο, είσαι λίγο υπερβολικό. Τι να του πει. Δυστυχώς δεν έχω άποψη για την ματσάρα της Αγγλίας με το Μεξικό, καθώς ενώ ήμουν έτοιμος τρεις παρά είδα την μετάθεση της έναρξης για τις τέσσερις και λέω εντάξει, γεια σας. Σήμερα έχουμε στις 10 η ώρα την ματσάρα Πορτογαλία-Ισπανία και εδώ βλέπω μηνύματα. Που λέει, μάλλον μήνυμα που λέει ο φίλος να βγουν τουλάχιστον και η Ισπανία έξω απόψε. Μπας και πιάσουμε την φιναλή στην Πορτογαλία. Δύσκολο σε βλέπω, αδερφέ, έως πολύ δύσκολο. Διότι και η Πορτογαλία όπως και η Βραζιλία δεν μας έχουν δείξει τίποτα φοβερό και τρομερό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ οι Ισπανοί, αν και ξεκίνησαν μουδιασμένοι παρότι θεωρούνταν πρώτο φαβορή, στην πορεία αρχίζουν σιγά σιγά και το βρίσκουν.

Πάντως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το απόψινο παιχνίδι, καθώς και αμφίροπο θεωρητικά θα είναι, και πολλά αστέρια θα δούμε στο χορτάρι, και εντάξει είναι και ένα τοπικό ντέρμπι, να το πω, ναι, ντέρμπι της Ιβυρικής Χερσονήσου. Ούτως ή άλλως, όταν ακόμα και στο outsider, που στην προκειμένη περίπτωση outsider είναι η Πορτογαλία, υπάρχει ο Κριστιάνο Ρονάλδο και τόσοι παιχταράδες, υπάρχει αυτομάτως και ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Ενώ η φάση αυτή των 16, μάλλον της ημέρας, κλείνει στις 3 η ώρα με το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, ένα παιχνίδι που έχει σηκώσει ήδη πάρα πολύ συζήτηση, δικαίως αν με ρωτάτε, για όχι τόσο αγωνιστικούς λόγους,

0: Και όλη αυτή η κουβέντα που έχει σηκωθεί για το πριν των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο είναι για την σκανδαλώδη απόβαση σχετικά με τον Μπάλογκαν.
1: Σαν τα παιδιά σε πλατείες, μίλιας ακόμα αιτίες, προσευχές για αλητίες, για ακόμα τόσες χιλιετίες.
0: Και δεν είναι μόνο η απόφαση που έχει πάρει η FIFA για ακύρωση της ποινής και τα λοιπά, είναι και όλο το παρασκήνιο πως έχουμε οδηγηθεί σε αυτήν την απόφαση με τηλεφωνήματα, με πιέσεις, με αντιδράσεις. Βράστα χαράλαμπε, για να μην πω καμία άλλη έκφραση και μας πιάσει το σιγουρού. Οπα, οπα, παρένθεση από τα μουντιαλικά, παρένθεση δεν μπορώ. Μόλις βλέπω τώρα στο site του Sport FM την ανακοίνωση της Tottenham για την απόκτηση του Τονάλι με ποσό ρεκόρ. Τι ομαδάρα πας να φτιάξεις ρε τσέρμπι. 115 εκατομμύρια βέβαια, πολλά τα λες, αλλά δεν φεύγουν από την γούρνωση στα μάτια του Χάρης, αλλά δεν φεύγουν από την τσέπη τη δική μου. Λοιπόν, μετά τον Ματέος Φερνάντες που κόστησε περίπου 100 εκατομμύρια, ξεπέρασε πάλι το ρεκόρ της Tottenham και έχει πάλι δύο φοβερούς και τρομερούς παίκτες στον κεντρικό άξονα. Είμαι λέει πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όταν έφτασα στο σύλλογο η αίσθηση ήταν φανταστική. Γίνεται λόγος για 4 ή 5 συλλόγους, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχε μόνο ένας. Μίλησα με τον προπονητή για σχεδόν 2 ώρες σχετικά με το σύνολο, τους φιλάθλους, το γήπεδο και το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Ήταν κάτι μαγικό, καθώς κατάλαβα αμέσως ότι έπρεπε να υπογράψω στην τότε να με έχω αντιμετωπίσει λέει, την ομάδα αρκετές φορές και πάντα συναντούσα υπέροχη ατμόσφαιρα χάρη στους σπουδαίους φιλάθλους της. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν, δήλωσε ο Τονάλι στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Tottenham. Το πρώτο είναι το τραγούδι του Απών από το ρεμπέτικο, μάλλον ρεμπέτικο από τον Απών. Δεν ξέρω, κλείνει το Απόντα, Απών. Δεν ξέρω. Άρα σας πω τον Απόντα, θα ψάχνεστε. Λοιπόν, είναι ο Απών που τραγουδάει. Και τώρα είναι το κλασικό ρεμπέτικο, όπως αντιλαμβάνεστε. Με Σαββόπουλο και Σωτηρία Μπέλου. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι. Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Σταύρο, με κάθε σεβασμό σε σένα και καθόλου στην Τότεναμ, η ομάδα είναι λέει σαν την Εθνική Βελγίου. Όλο φρουφούρ και αρώματα και από πράξεις, άστα να πάνε λέει. Ο Τονάλι είναι στοίχημα λέει από δίπλα, ο οποίος Μάκλος. Συμφωνώ. Και θεωρώ ότι είναι και υπερβολικό το ποσό. Βέβαια, πάντα πληρώνουν υπεραξία οι αγγλικές ομάδες όταν παίρνουν παίκτη από άλλη αγγλική ομάδα.
1: Παζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω.
0: Καλησπέρα λέω Νίκος. Από Κάπα. Από Κάπα δεν είναι από Καβάλα, δεν ξέρω από πού. Με πρόλαβες λέει κανονικά όλη η γη έπρεπε σήμερα να μιλάει για την κόκκινη του Μπάλογκ. Μια φορά και έναν καιρό λέει ήταν ένα ωραίο άθλημα που το λέγανε ποδόσφαιρο. Κοίταξε, μιλάει ουσιαστικά όλος ο πλανήτης. Μιλούν μέχρι και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όταν τα μεγαλύτερα δίκτυα στην Αμερική κάνουν λόγο για τηλεφωνική παρέμβαση, παύλα παράκληση Τραμπ και τα λοιπά, δηλαδή δεν το περνάνε στον ντούκου γιατί ευνοείται η χώρα τους, καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ομοσπονδία του Βελγίου για να πω στον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί. Ο Μπαλογκάν αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι των ΗΠΑ, αλλά η FIFA θέτει την τιμωρία του σε αναστολή. Ναι, καλά το ακούσατε, σε αναστολή. Okay. Λοιπόν, και έτσι θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Θα είναι στη διάθεση του Μαουρίσιο Ποσετίνο για το απόψινο ματς κόντρα στο Βέλγιο. Μετά την ανακοίνωση και της Ομοσπονδίας του Βελγίου, έχουμε και ανακοίνωση της UEFA. Η UEFA εναντιώνεται στην FIFA. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει. Να σας την διαβάσω. Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας μιας αγωνιστικής μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Φολαρίνε Μπάλογκαν ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άθλημα, βασίζεται σε κανόνες οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δικαίου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Κάποιες φορές οι κανονισμοί επιδέχονται ερμηνεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως όχι. Η ελάχιστη αυτόματη τιμωρία μιας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας ούτε απαιτεί απόφαση κάποιου αρμοδίου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή των κανονισμών, η οποία δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον στη διάρκεια μιας διοργάνωσης όταν αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στην ίδια θέση και εξέτησαν κανονικά την ποινή τους. Όταν η βεβαιότητα εφαρμογής των κανονισμών δεν διασφαλίζεται πλέον από τους ίδιους τους τερματοφύλακές τους, τότε τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του παιχνιδιού και υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο για την συνέχεια του τουρνουά, καθώς κάθε παρόμοια περίπτωση θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο εις βάρος της ίδιας της διοργάνωσης. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο, επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και επειδή ο κόσμος το εμπιστεύεται, γνωρίζοντας ότι παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Κάθε διοργάνωση. Καμία διοργάνωση δεν λειτουργεί αποκομμένα και ειδικά το παγκόσμιο κύπελο έχει τη δύναμη να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το ίδιο το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκφράζουμε την έκπληξη και την απογοήτευσή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Ξαναλέω, αυτή είναι η ανακοίνωση της UEFA η οποία στρέφεται απέναντι στην FIFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απέναντι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.

0: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live αυτό το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2. Παρέα θα είμαι εκεί με τον Νίκο Ράλη με πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά σας αναφέρω μια αποτυπωτική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για σώμα. Λοιπόν, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, όπως θα υπάρχουν και πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr.
1: Είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χάρα του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Καλησπέρα, λέει. Καλή εκπομπή. Ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Χθες λέει πέσα μέσα σε Αγγλία και Νορβηγία. Σήμερα δύσκολα τα πράγματα. Τι βλέπεις? Βλέπω να περνάει η Ισπανία. Βλέπεις να περνάει η Ισπανία, λέει, και οι ΗΠΑ. Ναι, την Ισπανία τη βλέπω σίγουρα. Για τις ΗΠΑ την έβλεπα ως φαβορή απέναντι στο Βέλγιο. Τώρα με όλα αυτά που έχουν συμβεί, δεν ξέρω, ξέρεις λίγο πώς θα έχει διαμορφωθεί η ψυχολογία και των μεν και των δε. Και πώς μπορούσε αυτό να ερμηνευτεί τότε που δεν υπήρχαν οι ειδικοί. Ό,τι κάνω είναι δρόμος, ό,τι γράφω είναι νόμος. Η Νορβηγία έχει παίξει 5 φορές με τη Βραζιλία και είναι αίτητη, έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ισχύει, βέβαια τις περισσότερες φορές ήταν σε μια αδιάφορη φάση των διοργανώσεων οι νίκες της Νορβηγίας, αλλά χθες ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και χαιρετίσματα να δώσουμε και στον Ανδρέα από την Ουαλία που στέλνει και σήμερα τους χαιρετισμούς του. Κατά από υπόστεγας οικοδομές, τιμένοι σαν αυτόματοι πολιτές, όλοι μας με άγχοδες διαταραχές. Όταν φώτα πέφτανε πάνω σε μένα, έφευγα βολίδα σαν τον... Όπως και στον Βίρονα από τα Χανιά.

Ανάλογα σ' υποδρομίες, τα άλλα είναι δικαιολογίες. Yeah, η μεγαλύτερα από ποτέ. Φυσάει τον καπνό στο στόμα μου πριν έρθει για να φιληθούμε. Αυτές τις μέρες τις φτιάξαμε εμείς, όταν δεν πίστευε σε μας κανείς. Και να είμαι από κομπάρσος πρωταγωνιστής.

0: Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Στάθη Τάχα του. Για έναν χρόνο λοιπόν θα φοράει την φανέλα της Εραϊκής ομάδος.
1: Στη φουρτούνα και μέσα στην κρίση είναι κουρσάρι οι φίλοι μου, και όταν βουλιάζουνε κάνουνε πλάνο. Μη με συγκρίνεις με τις μαριονέτες. Έπαιζα ντάμα με την επιβίωση, έτοιμο δεν βρήκα τίποτα. Ήρθανε σίγουροι, ήρθαν σαν παίχτες. Όμως τη δύσκολη ώρα αυτά τα...
0: Καλησπέρα και στην Βασιλική από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα και στον Μάριο Πολίτη. Για να στείλω τώρα που στον εθισμό. Προτού μου τα σκάζει σαν τον Πικάσο και βυθίσω τον κόσμο στον κυβισμό. Ο οποίος θέλει ως Λίβερπουλ να μου δώσει, λέει, τον Γκάκπο για να πάρει τον Φαντεφέρ. Όχι, αδερφέ, λυπάμαι.

0: την Αστόρια που μου στέλνει ένα φίλο που δεν γράφει το δικό του όνομα.
1: Όλοι και όλοι είναι μια πεντάδα. Εκαστό στο είδο στην Ελλάδα. Το αφάνγκατε τη Μεσογείου. Σαν του σαμουράι του Κουροσάβα. Είπα φέτο γλυφώ τι πληγέ. Κι οι βοσκοί χαζογελάνε ζάντα. Αλλά μια φορά υποτιμά το λύκο. Και μετά το μετανιώνει πάντα. Σενιόρε Φάλκο.
0: Πάμε σε διαφημίσει. Και επιστρέφουμε με ανοιχτέ γραμμέ. 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά του Ρωσινάντε τα πλευρά και πάμε. Μου το είχε πει το μυστικό κάποιο πουλί περαστικό.

0: με σπρέι.
1: Με έχει βάλει και τρεχό σαν τρελό. Και ο κόσμο θα νομίζει ότι εγώ την έχω κοπανίσει και κάνω σαν αυτό. Λοιπόν,
2: καλώς.
1: Άκου να δει. Άκου να δει.
2: Μια κουβέντα. Καλώς τον νέο Αντώνη Πανούτσο.
1: Άκου να δει. Εσύ και κάνω σαν αυτό. Λοιπόν,
2: καλώς.
1: Άκου να δει.
2: Μια κουβέντα. Καλώς τον νέο Αντώνη Πανούτσο.

0: όλα τα μέτρα να δω τι και πώς εκεί.
1: Κανονικά, κανονικά. Και αυτή. Ρε Αντζελότη, εντάξει. Οκ, δεν μπορούμε να πούμε κακή κουβέντα για τον άνθρωπο αυτό. Αλλά τι ακριβώς. Τι ακριβώς έκανε.
0: Να σου πω τι πίστευε με αυτούς που είχε. Γιατί με αυτούς που είχε δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Σου λέει, επειδή ο άλλος είναι θορυκτό και τον είδαμε, τους έπαιρνε παραμάζωμα όλους. Κλείστε τους χώρους να μην φτάσει εκεί η μπάλα που μέχρι το 60-65. Δηλαδή σκέψτε ότι έβγαζαν φάσεις. Πώς έβγαζαν φάσεις. Επειδή κλείναν όλοι πάνω στον Χάλαντ, έβγαινε ο Έντεγκαρντ ή οποιοδήποτε άλλο, κάναν τα τελειώματα, δεν έχω την ποιότητα του Χάλαντ, δεν έμπαινε το γκολ. Και σου λέει μπροστά τώρα έχω τον Βινίσιους, έχω κανένα δυο. Άμα στην ατομική προσπάθεια προκύψει κάτι. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Με τέτοιο πλάνο, μια, δύο, τρεις, πέντε, θα το φας. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Κακή προσέγγιση, αν με ρωτάς, αλλά νομίζω ότι εάν ανοιγόταν και έπαιζε την μπάλα του, θα ήταν χειρότερα τα πράγματα.
1: Λες, α.
0: Τι να πω, ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ αυτούς τους τύπους πραγματικά που μπορεί να έχουν ταλέντο, που μπορούν να βγάλουν και άλλα ταλέντα, που σίγουρα θα βγάλουν και σίγουρα κάτι θα κάνουν τα επόμενα χρόνια και τα λοιπά, αν το πάρουν σοβαρά και δεν αρχίσουν πάλι το ότι εμείς είμαστε Βραζιλιάνοι, άρα εμείς...
0: δεν είναι, από αυτό... το 2002 και μετά που ήταν την ομάδα και το πήρα...
1: Εσείς δεν είσαστε Βραζιλιάνοι.
0: Ναι. Έχει μια φθήνουσα πορεία και ακόμα και με μεγαλύτερα αστέρια και πιο καλές ομάδες, δεν φτάνε ποτέ πολύ, πολύ πολύ μακριά. Τώρα πόσο μάλλον... Όταν
1: ένας όντως... λέει ότι αν είχε προηγηθεί και αν η γιαγιά μου είχε καρούλια θα την λέγαμε πάνω.
0: Ναι, ώρα πήρε ένα πέναλτι, έχει χάσει και το πέναλτι. Ώρα είχε προηγηθεί.
1: Άξι.
0: Τι θα έκανε,
1: το πήρε το πέναλτι. Δεν τη το φάγανε το πέναλτι, το πήρε. Δεν το βάλει ο τίτλος.
0: Και πάλι δεν θα άλλαζε κάτι. Δεν είναι ότι ξέρει, αναγκάστηκε να ανοιχτεί οπότε τη βρήκε μπόσκι η Νορβηγία. Ακόμα και να είχε προηγηθεί με το ίδιο στυλ θα έπαιζε η Βραζιλία, δηλαδή ταμπούρι πίσω να κλείσουμε διαδρόμου και με το ίδιο στυλ θα έπαιζε και η Νορβηγία. Δηλαδή ίδιο μα βλέπαμε.
1: Και μετά οι Εγγλέζοι αδελφέ δείξανε μια προσαρμογή γενική και βλέπω ότι εκεί που θέλουν να πάρουν το αποτέλεσμα το παίρνουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν τους πιστεύω. Δεν είμαι δηλαδή από αυτούς που λένε επειδή κερδίσαν.
0: Όχι, αλλά...
1: Δεν τους πιστεύω, αλλά δείχνουν μια προσαρμογή.
0: Είναι το νέο πρόσωπο της Αγγλίας τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Από το 18 και μετά, εγώ θα σου πω, πήγαν και τελικό, ασχέτως αν το χάσανε. Λοιπόν, ότι όλες οι φανφάρες, εκεί που είχαμε παιχταράδες και τα λοιπά, και το πάρουμε μόνο και μόνο γιατί έχουμε παιχταράδες και είμαστε Άγγλοι και τα λοιπά, το έχουν αφήσει λίγο πίσω και βλέπουμε ότι στις τελευταίες διοργανώσεις σε όλες είναι σοβαρή ομάδα. Μπορεί να μην αποδίδει πάντα στο μέγιστο βαθμό, να μην είναι θεαματική σε όλα τα παιχνίδια κτλ. Αλλά όπως λες, είναι πιο ομάδα, δεν είναι τόσο. Ναι. Είμαστε οι Άγγλοι και it's coming home και τρίχες κατσαρές.
1: Όπως πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο η Νορβηγία. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ρε παιδί μου ότι λες σου βγάζουν μάτια και τα λοιπά.
0: Είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα.
1: Είναι οργανωμένη.
0: Με τρεξίματα και ένα Χάλαντ που άμα έχει πάρει τρεις τελικές, τη μία θα την παστελώσει σίγουρα.
1: Καθαρίζει την μπουγάδα μπροστά. Αυτό είναι.
0: Και ακριβώς επειδή καθαρίζει ο Χάλαντ, έχει τη δυνατότητα, αν είσαι σφιχτός, σου λες πέντε φάσεις θα τις βγάλω. Αν πάνε τρεις στο Χάλαντ, ένα γκολ τουλάχιστον θα μπει, μπορεί και δύο.
1: Okay.
0: Και γίναμε. Μια χαρά ομάδα, όχι να βγάζει μάτια, αλλά να σου πω κάτι. Ήταν όντως καλύτερη από την Βραζιλία, χωρίς δεύτερη
1: κουβέντα. Ήταν καλύτερη.
0: Σήμερα πώς τα βλέπεις, σήμερα αυτό το Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Το Πορτογαλία-Ισπανία, επειδή είναι ίδια.
0: Είναι εξαδελφάκια.
1: Είναι εξαδελφάκια, ίδια μάρκα, ίδια αυτά κτλ. Θα έχει πάρα πολύ τακτική. Θα έχει να πάρουν την μπάλα οι Ισπανοί και να κάνουν το παιχνίδι τους, να προσπαθήσουν οι Πορτογάλοι πίσω να είμαστε καλά, να μην έχουμε τέτοια. Δεν ξέρω. Έχει πολύ τακτική το σημερινό μάτσο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Είναι καλύτερη ομάδα η Ισπανία. Ακόμα και έτσι δηλαδή είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά και οι Πορτογάλοι έχουν μονάδες πολύ δυνατές. Θα είναι ενδιαφέρον το.
0: Όντως.
1: Ναι,
0: νομίζω το πιο ενδιαφέρον από όλα που είδαμε σε αυτή την φάση. Κάτσε να πω λίγο. Πού είδατε, λέτε τρακή τη Βραζιλία. Απλά έπεσε πάνω ίσως στην πιο φορμαρισμένη ομάδα του τουρνουά μετά τους Γάλλους. Ρε παιδιά, τώρα είσαι Βραζιλία και έχει κάνει μια μισή φάση. Δηλαδή, τι σου άρεσε από αυτή τη Βραζιλία.
1: Εντάξει, οκ, okay, ο καθένα το βλέπει.
0: Όχι, να καταλάβω, μπορεί να. Κάτι εμείς να μην έχουμε καταλάβει. Να ακούσουμε την άποψή του για να καταλάβω πού εστιάζει την άποψη ότι. Μάλλον πώς την τεκμηριώνει την άποψη ότι ήταν μια χαρά η Βραζιλία. Ναι, είστε μια χαρά. Όμως εσύ κάνεις 15 τελικές, κάνουν οι άλλοι 20 γιατί είναι καλύτεροι και το πάρουν. Εδώ πέρα δεν έχουμε δει τίποτα. Εδώ έχει βρεθεί πίσω στο σκόρ η Βραζιλία και δεν μπορεί να κάνει μια σημαντική φάση, μια φοβερή ευκαιρία.

0: Τι να πούμε τώρα.
1: Γιατί ξεσηκώθηκε το σύμπαν για τον
0: Μπαλκάν.
1: Γιατί είναι λογικό, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, εδώ αποφασίζουμε, διατάσσουμε, κάνουμε τα χατήρια του Τραμπ, η Φαντίνο και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Αυτό έλεγα και εγώ πριν. Mm. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το δεδικασμένο πλέον. Οποιοδήποτε μπορεί να αιτείται να πάρει αναστολή, κάρτα ή οτιδήποτε. Okay. Δεν είναι κάτι. Πολλές φορές μπορεί να μειωθεί μια ποινή οτιδήποτε. Όχι σε τέτοια ιστορία. Δηλαδή είναι άλλο, έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνος ότι απόθεσε, έκανε, έρανε να μειωθεί από τρεις αγωνιστικές σε μία. Γιατί. Τώρα αυτό είναι θεμελιώδες. Τι συζητάμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση, παρά την κοτρίτσα που υπάρχει έτσι για UEFA και FIFA, ότι έχει βγάλει μέχρι και η UEFA επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με δρυμία επίθεση απέναντι στην FIFA, που ουσιαστικά η UEFA υπάγεται στη FIFA, έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο το τι γίνεται. Εάν εσείς θα βλέπετε όλα και να σας πω και κάτι, σκεφτείτε το ανάποδα, να ήταν η ομάδα σας αυτή που θα αναγκαζόταν να αντιμετωπίσει την αντίπαλη ομάδα με ένα παίκτη όπως ο Μπαλογκάν απόψε. Δηλαδή, μην το βλέπετε ως Αμερικανοί ή ως φίλοι των Αμερικανών, που εντάξει για την ομάδα μας καλό θα είναι, ξέρω εγώ, ότι ο πρώτος της σκόρερ θα δώσει το παρόν. Να είσαι το Βέλγιο.
1: Ναι. Πάντως στο Βέλγιο φωνάζουν πάρα πολύ.
0: Πολύ, και να σου πω, αυτό έλεγα λίγο πριν, δεν ξέρω γιατί είχε δουλειά αν άκουγε στην εισαγωγή μου. Πριν από όλα αυτά, έβλεπα φαβόρη Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα το έχω εντελώς ισορροπημένο, γιατί θεωρώ ότι θα βγάλουν κι άλλο οι αντίδραση το Βέλγιο κτλ.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν θα το πάει, γιατί δεν μα έχει δείξει φοβερή εικόνα.
1: Και έτσι όπως έγινε το πράγμα, θα έχουν και όλο τον πλανήτη μαζί του.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι το Βέλγιο δεν μα έχει κάνει να τρίβουμε τα μάτια μα, ενώ η απέναντία, για να τα λέμε όλα, οι ΗΠΑ αγωνιστικά έχει δείξει.
1: Είναι καλό πρόσωπο.
0: Πολύ ωραία πραγματάκια μέσα στο γήπεδο. Αλλά έτσι όπως έχει πάει αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν αλλάξουν λίγο.
1: Αρκεί να μείνει το στραγάλι, παίξει ένα περίεργο θέμα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε από πριν. Εάν φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, κρίμα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Πάντως λοιπόν, τα μεγάλα κανάλια στην Αμερική λένε ότι μετά από τηλέφωνο Τραμπ άλλαξε.
0: Ναι, μα αυτό έλεγα, ότι δεν είναι μόνο ο υπόλοιπος πλανήτης. Όταν τα αμερικανικά δίκτυα και αυτά στέκονται στην απόφαση σκάνδαλο και πώς έχει προκύψει όλη αυτή, ότι τώρα είναι παράκληση, είναι προτροπή, είναι.
1: Εντάξει,
0: ναι, λέω λεξούλες τέτοιο, είναι αίτημα, είναι απέτηση. Δεν ξέρω τι είναι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, από όπου και προέρχονται, θα πω εγώ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο Πάσκαλε βιαστικός
10: αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320

0: 60.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Ας καλευιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
0: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λέω Διονύσης, αν η Εθνική μας έπαιζε χθες όπως έπαιξε η Βραζιλία, σήμερα θα κράζεται Γιοβάνοβιτς και τους παίχτες. Και τώρα αυτό κάνουμε. Κράζουμε. Τέλος πάντων, κάνουμε κριτική. Το κράζουμε δεν είναι ωραία λέξη. Και δεν το κάνουμε στην προηγουμένη περίπτωση ούτως ή άλλως. Κάνουμε κριτική στην κακή εμφάνιση της Εθνικής Βραζιλίας. Και δεν σύμφωνα με το άλλο το μήνυμα του φίλου που λέει Κοτζάν Βραζιλία και εμπιστεύτηκαν Ιταλό προπονητή, που αυτός είναι ένας προπονητής στα τελειώματα της καριέρας του. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά οι Ιταλοί προπονητές. Αφενός, δεν έχουμε και πολλούς Βραζιλιάνους, να εμπιστευτούν Βραζιλιάνο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά εκτός αυτού, όχι τώρα και ότι τους πέφτει λίγο σαν τσελότη. Είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαν να είχαν. Δηλαδή, πολλοί κόσμος μάλιστα λόγω Αντσελότη πίστευε ότι μπορεί να πάει πιο μακριά αυτή η εθνική Βραζιλίας.

0: ακούσω. Έχω
1: από την... σήμερα βρίσκεται στην Ολλανδία η ΑΕΚ. Σήμερα αρχίζει και η προετοιμασία του Όφη, προγραμματισμένο για τις 7 το απόγευμα, είναι το πρώτο ραντεβού των παίκτων της κριτικής ομάδος.

Απορώ, λέει, δηλαδή, με όσα έχω δει από τον Αντσελότη, πώς έχει πάρει τόσα Champions League, λέει, γιατί σας λέω από τακτικές και ποδόσφαιρο δεν βλέπω κάτι, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, τι να σου πω, δεν παίρνει τόσα Champions League τυχεία. Επίσης, δεν είναι μόνο οι τακτικές, είναι και η διαχείριση προσωπικότητων πολλών αστέρων που είχε να κάνει με την ποδοσφαιρική της Ρεάλ και όχι μόνο της Ρεάλ. Νομίζω ότι ξαναλέω ότι ήταν ο ιδανικός για αυτή την αποστολή, που και πάλι όμως δεν ήταν εύκολο να την φέρεις πέρας.

Τι λες βρε πάλι λέω με την οικογενή σαν τσελότη στην νηφή στην επιθετική Βραζιλία. Οκ. Okay. Δεν ξέρουν αυτοί. Επίσης φαντάζομαι όλα τα χρόνια που η Ρεάλ έπαιρνε τα Champions League με ταμπούρι τα έπαιρνε.

Για τον φίλο που με ρωτάει ποιον θα βρει η Αγγλία εάν περάσει τον ημιτελικό με την Νορβηγία, θα βρει την Αργεντινή, αν πέρασει η Αργεντινή την Αίγυπτο, και που θα παίξει με την Κολομβία ή την Ελβετία. Δηλαδή από τις τέσσερις ομάδες θα προκύψει μία ομάδα στον ημιτελικό, στον ημιτελικό, όπου θα βρεθεί μία εκ των Νορβηγία-Αγγλία.

τα δύο ζευγάρια των προημιτελικών που ξέρουμε είναι το Νορβηγία-Αγγλία και στην άλλη πλευρά είναι το Γαλλία-Μαρόκο. Η νικήτρια ομάδα του Γαλλία-Μαρόκο στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει μία εκ των Πορτογαλία-Ισπανία ή Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο που παίζουν απόψε. Μεταξύ τους μετά θα παίξουν την φάση την προημιτελική και έτσι οδηγούμαστε από αυτό το μονοπάτι στην μία φιναλίστ.

ουσιαστικά, για να μην λέμε πολλά πολλά και μπερδεύεστε, εάν επικρατήσουν τα φαβορί στον έναν ημιτελικό, είναι η Αργεντινή με αντίπαλο είτε την Νορβηγία είτε την Βραζιλία, και στον άλλον ημιτελικό θα είναι η νικήτρια του Γαλλία Μαρόκο με μία εκ των Πορτογαλία, Ισπανία, μάλλον Ισπανία λέω εγώ, ή Ηνωμένες Πολιτείες και Βέλγιο.

Αδερφέ, με αυτά τα κόρνερ, άσε, την έχουμε πατήσει πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Έλα Χάλαντ στην Μιλανάρα να ξανάρθει η παντοκρατορία, λέει ένας φίλος. Πολύ χρώμα σε βλέπω, αδερφέ μου. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν εμφανίστηκε ο Στέφανος Κοτσόλης μιλώντας σε εκπροσώπους του τύπου. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ανταγωνιστικό σύνολο. Τώρα πρέπει να κάνουμε το 3 στα 3 στο Conference League, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου και συμπλήρωσε ότι στόχος είναι να στελεχωθεί ομάδα από παιδιά των Ακαδημιών. Στην Αγγλία, εκπρόσωποι του Κρίστιανσεν για να τρέξουν την υπόθεση δανεισμού του από τη Λέστερ. Στο Απλντόρν βρίσκεται από σήμερα η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία και ο Καϊρίνεν που θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για το δανεισμό του ηλικίας 21 ετών στόπερ Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, ενώ η ένωση θα κινηθεί για ακόμη ένα σέντερ μπακ. Στην τελική ευθεία, ο δανεισμός του Πορτογάλου Εξτρέμ Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να κινούνται επίσης και για τον Άμραμπατ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό μάτς με τη Ράκοφ την Τετάρτη. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψαν οι Ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένο στάδιο, επαφές του ΠΑΟΚ για την απόκτηση των Γιαννούλη, Χατζηδιάκου και Σάντα Μαρία, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα κινηθεί για τουλάχιστον 4 παίκτες ακόμη στο Λονδίνο, μετέβει ο Τσάλοφ για να εξεταστεί εκ νέου ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο. Ανησυχία για τον νεαρό Χαφ Γιάννη Σαρή που τραυματίστηκε στο φιλικό με τη Βέστερλο. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Άρη που περνούν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Αριστερός μπακ, στόπερ και τερματοφύλακας. Οι μεταγραφικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. θέση για τις δύο βαριές ήττες της εθνικής μπάσκετ από Ρουμανία και Πορτογαλία πήρε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της, αναφέρει σε δήλωσή του. Με τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού, η κορυφαία πεντάδα της περασμένης σεζόν της Στοίχημαν GBL. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Ντόρσεϊ, Φουρνιές, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ από τους Ερυθρόλευκους και τον Ταϊρή του ΠΑΟΚ. Την επιστροφή του Άντριαν Ριέρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αυτή η ομάδα έχει σφραγίσει την ποδοσφαιρική μου διαδρομή. Θα κάνω τα πάντα για να αποδώσω την εμπιστοσύνη, δήλωσε ο 30χρονος Ισπανός μέσο επιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε στους Αρκάδες από το 2019 έως το 2023. Τετραπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα που ανακοίνωσε τον τερματοφύλακα Νίκολα Βασίλεβιτς, τον δεξιό μπακ Ούρο Σιγνιάτοβιτς, τον κεντρικό αμυντικό Άλεξ Πέρες και τον μέσο επιθετικό Έρικ Χάμζα. Οι τρεις πρώτοι αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι, ενώ ο τελευταίος ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει δεδομένα σε οριστική συμφωνία και όπως γράφουν στην Ισπανία, η Βασίλισσα κατέβαλε ήδη 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια, ενώ ο 65χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετούς διάρκειας. Νέα μεταγραφή ρεκόρ για την Τότεναμ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι από την Νιούκαστλ έναντι 115 εκατομμυρίων ευρώ. Πριν λίγες ημέρες, ο σύλλογος του Λονδίνου είχε κάνει δικό του και τον Ματέους Φερνάντες, δαπανώντας κάτι λιγότερο από 100 εκατομμύρια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και 100.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins for FM στους 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-2-3-4-5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Πότε λέει θα δούμε ένα τελικό μεταξύ ομάδων της Λατινικής Αμερικής? Εννοείς τώρα το Αργεντινή, Βραζιλία ή γενικά της Λατινικής Αμερικής? Φίλε, δεν έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και οι δύο ομαδάρες. Τώρα που δεν είναι και στα καλύτερά τους, πολύ δύσκολο το βλέπω.
1: 2-10-95-79-2-83-4-5. Βρίσκουμε ανάμεσα μας τόσες αντίθεσεις. Απ' την κόρφη έχω τον νου μου. Τι λέτε για σήμερα? Δεν έχω κανέναν για να με σώσει. Οπότε πέφτουμε μετά, ξαναπετάμε για καλύτερα. Θα φτάσουμε τα αστέρια όταν νυχτώσει και έτσι. Αυτά τα Ρολάν Καρός και τα τέτοια τελειώσανε. Τι έχει ακόμα?
0: Γουίμπλετον ρε, Γουίμπλετον ρε.
1: Τι ήτανε Γουίμπλετον?
0: Είναι, ρε. Τα αφήσαμε πίσω το Ρολάν Καρός.
1: Ναι, δηλαδή τώρα τι, ποιος παίζει?
0: Τώρα παίζει, τι σε νοιάζει τώρα?
1: Παιδί μου, μπορεί να είναι κανένας αγώνας ο οποίος να με ενδιαφέρει.
0: Θα στα πω, αλλά μετά μιλήσεις τώρα ποιος ασχολείται, ποιος νοιάζεται κτλ. Σκέψου ότι μέχρι και Σωτήρης Ταμπάκος δεν πολύ ασχολείται. Να καταλάβεις τώρα.
1: Έχει μείνει κανένας καλότερος, φίλε, ή τα έχουν πάρει τα λιμά?
0: Πλέον έχουν μείνει μόνο οι καλοί.
1: Ή τα λιμά έχουν μείνει τώρα.
0: Τα λιμά, γιατί μιλάς έτσι εσύ τώρα? Δεν είναι ωραίο. Τι θα πει τα λιμά?
1: Οι δικοί μας φύγανε όμως.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει τώρα σε λίγο τον Μινόρ με τον Κόμπολη, μετά είναι Δημητρόφ με τον Φέρι, μετά ο Φρίτς με τον Μπούμπλικ και μετά ο Λέχτσα με τον Ζβέρεφ. Μόνο τον Ζβέρεφ θα ξέρεις εσύ προφανώς.
1: Ζβέρεφ μόνο, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
0: Αύριο λοιπόν έχουν περάσει.
1: Ο Σέρβος έχει φύγει?
0: Όχι, όχι, αυτό λέω. Αύριο παίζει ο Σέρβος ο Τζόκοβιτς με τον Αλιασίμ και παίζει και ο Σίνερ, και αυτό να το ξέρεις φαντάζομαι.
1: Ναι, το Σίνερ, λοιπόν, ξέρω,
0: με τον Στρούμφ.
1: Τον Μπαμπά Στρούμφ.
0: Γιάν Λέναρ Στρούμφ.
1: Ωραία.
0: Αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Σίνερ και ο Τζόκοβιτς, έχουν περάσει ήδη στον προημιτελικό 8. Τα άλλα τα σημερινά είναι για τη φάση των 16, γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Θα δούμε τι και πώς. Θες και τις γυναίκες?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Έγκωσα.
0: Καλά, εντάξει. Βιαστικά μου θύμιζαν εμάς παιδιά στο πρώτο διάλειμμα. Μετά κατάλαβα πως όσα ζούσα είχαν να κάνουν με το τι επέλεγα. Συγκινητική προσπάθεια από τον Νεϊμάρ, απλά έφερα στην έκανε βήματα πίσω. Συγκινητική, εντάξει, ο άνθρωπος τελευταίο του, δεν ξέρω, ήταν τελευταίο του μουντιάλ.
1: Εντάξει, παιδί μου, δεν ήταν και σε κατάσταση.
0: Ακριβώς. Πολύ λίγος λέει ο Βινίσιος, κέντρο χωρίς ίχνος δημιουργίας, γερασμένη αργή ομάδα, χωρίς καθαρό νιάρι, χωρίς επιθετικογενή full backs και χωρίς αρχηγό, έχει αποκλειστεί από Νορβηγία, Κροατία και Βέλγιο. Ισχύουν όλα. Πολύ λίγος. Ο Βινίσιος, να σου πω κάτι, εγώ γενικά δεν είμαι φαν του, αλλά νομίζω ότι είναι ο μόνος που θύμιζε παλιά Βραζιλία. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε βερσιόν της Βραζιλίας. Όλοι οι άλλοι.
1: Σε όλες όχι, αλλά.
0: Όχι βασικός ή πρωταγωνιστικά, ρε παιδί, αλλά θα σου πω ότι οπουδήποτε τον έβαζε, θα έλεγε τι είναι αυτό το. Το παιδί εδώ. Ενώ όλοι οι άλλοι νομίζω δεν περνούσαν ούτε απ' έξω. Μα όχι μια αληθινή αγκαλιά και είναι de facto. Αυτό το έμαθα από ένα σκύλο και ένα γάτο. Όταν τους πρόσφερα μονάχα τα χάδια μου και ένα πιάτο πόρτο. Καλησπέρα λέει, έχω παίξει μετά από παρότριση της άσχετης ποδοσφαιρικά γυναίκας μου να πάρει το κύπελλο Πορτογαλία. Τελικώς αν είναι λέει το last dance του Ρονάλντο, λέει ο Χρήστος από το Βόλο. Μ' αρέσει που ο Χρήστος διευκρινίζει όταν λέει το άσχετης ποδοσφαιρικά, κατάλαβα, μην φέξουμε το κορίτσι. Επίσης, Χρήστο, αν μπορείς να κάνεις κασάουτ, κάνε. δεν το βλέπω να το παίρνει. Και εκτός αυτού, δεν βλέπω ούτε καν να προκρίνεται σήμερα, τέλος πάντων. Last dance τον, επειδή είναι τελευταίος χορός και. Και πολλούς θα είναι τελευταίο μου.
1: Για πολλούς είναι, παιδιά. Δηλαδή, ναι.
0: Δεν μπορώ να το
1: παρνώ. Φαντάζομαι ούτε το Μέση να έχει κι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φαντάζομαι. Οριακά και ο Κέιν.
0: Και ο. Τι να σου πω τώρα, και του Μόντριτς που εντάξει δεν το λε και.
1: Μόντριτς, αγόρι,
0: ναι, αλλά. Όλα τα μάτια του κόσμου. Κι αν με βλέπουνε φως μου. Και του Νέιμαρ, τελευταίο. 34, είναι και δεν είναι και σε αγωνιστική κατάσταση.
1: Όχι, δεν
0: να πει ότι θα συνεχίσει για άλλα 4 χρόνια. Γιατί φεύγουνε μπρος μου. Όλα τα αστέρια του κόσμου. Αποχαιρέσει κιόλα, αλλά και. Ξέρω, ναι. Αλλάζουν αυτά, αλλά και να μην αποχαιρετούσε βλέποντας την εικόνα του και την πορεία του τελευταίο καιρό, λες ότι δεν.

0: Ο Κέν είναι 32. Μπορεί και έτσι όπως το βλέπω να το προλάβει το επόμενο.
1: Είναι center for.
0: Και είναι και βάρη κορμί.
1: Είναι βάρη κορμί.
0: Αλλά
1: ναι. Δύσκολο.
0: Αλλά επειδή είναι και εμβληματική η φυσιογνωμία για τους Άγγλους, μπορεί δηλαδή να διατηρηθεί. Μπορεί να μην έχει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο σε 4 χρόνια, αλλά ίσως είναι στην αποστολή.
2: Αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή. Με κοιτάει όπως εσύ, γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχεί.

0: Πάντως, για να γυρίσουμε λίγο στο δέντρο και στις διασταυρώσεις, η ημιτελική, έτσι πως διαγράφονται, με τα φαβορή είναι η Γαλλία με την Ισπανία για μένα και το Αγγλία με Αργεντινή, έχουν πολύ ζωή.
1: Ναι, αυτά έχουν, θα έχουν.
0: Δηλαδή δύσκολα βλέπω να είναι κάποια ομάδα πλην αυτό. Να είναι το Μαρόκο, να είναι η Νορβηγία, να είναι...
1: Το Μαρόκο, ρε φίλε, βγάζει μια υγεία.
0: Βγάζει, παίζει πάνω στην Γαλλία, έχει πες τώρα. Αυτό, δηλαδή...
1: Βγάζει μια υγεία το Μαρόκο, δεν ξέρω.
0: Έχουμε συνηθίσει στα τελευταία παγκόσμια κύπελα μία από τις τέσσερις ομάδες στα ημιτελικά να μην είναι από τις πρωτοκλασάτες, τέλος πάντων. Ναι. Εδώ δεν ξέρω αν θα μπορεί. Δηλαδή, εάν θα μπορεί να το κάνει.
1: Το μόνο
0: μία...
1: που μπορεί είναι το Μαρόκο. Δεν βλέπω.
0: Και η Νορβηγία, ίσως, με τους Άγγλους. Ναι. Δηλαδή. Γιατί...
1: Πέφτουν με τους Άγγλους στην Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Α, πέφτουν με τους Άγγλους.
0: Είναι, αυτός είναι ο προημιτελικός. Ενώ ο άλλος προημιτελικός είναι η Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Θα παίξει με Ηνωμένες Πολιτείες ή Βέλγιο. Θεωρώ ότι όποια και να περάσει από αυτές τις Ισπανία που βλέπω να περνάει, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με μία του Βελγίου και Ηνωμένων Πολιτείων. Και από την άλλη, η Αργεντινή, αν περάσει στην Αίγυπτο, με Ελβετία, Κολομβία, θεωρώ επίσης ότι είναι μεγάλο φαβορί.
1: Σωστά.

Σταύρο λέει Κροατία, μετά τους μόδρες και πέρυσι θα μικρύνει όπως οι εθνικές μας στον Πάσχα, τότε να σταματήσουν, λέει Παπα-Νικολάου, Λούκας κτλ. Αυτή η γενιά. Θεωρώ ότι οι Κροάτες βγάζουν και άλλες γενιές, μπορεί να μην έχουν ακόμα τις αστέρες τύπου μόδρες να έρχονται, αλλά δεν πάβουν να έχουν ταλέντο, να έχουν δυναμική και να βγάζουν

0: λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πως θα σκοτωθεί, περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα, μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
1: δεν μας κάνει τίποτα.
0: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια, μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια, νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.
2: Στο διάρκεια του Λεβαντόφσκι έπαιξε μέχρι τα 36, οπότε μπορεί και ο Κέιν. Σαφώς μπορεί, Χρήστο. Απλά βέβαια ο Λεβαντόφσκι έχει άλλη σωματοδομή. Αλλά θεωρώ ότι και ο Κέιν είναι πάρα πολύ γυμνασμένος και αθλητικός για να αντέξει μέχρι τα 36. Πάμε, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Άσε του τη ζωή, δεν ξέρω αν είναι.
1: Ο φίλος απορεί. Και ειρωνεύεται. Λέει καλησπέρα Σταύρο. Ξέρεις και από σωματοδομές ποδοσφαιριστών έλεος. Πρέπει να έχεις βγάλει τουλάχιστον πανεπιστήμιο για να δεις αν κάποιος είναι στεγνός, αν κάποιος είναι πιο ψηλός, πιο δεμένο κορμί, πιο βαρύς, πιο αθλητικός. Είναι επιστήμη.
0: Γιάω Μιαζάκι, παιδόφιλοι που μένει από το σχοινάκι. Η συνταγή για την επιτυχία γνωστή κι ας μην ξέρω το...
1: Κρατήστε για μια πισινή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στους τέσσερις ιστορικά ηλεκτρογραμματές έχουν σπρώξιμο. Βλέπε Νότια Κορέα, όντως είχε σπρώξιμο το 2002. Πόσο μάλλον τώρα, μην δούμε πράγματα λέει, που θα κάνουν την ακύρωση της κόκκινης του Μπαλογκάν να μοιάζει πτέσμα. Εντάξει, και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό είναι, αλλά εμείς τώρα κρίνουμε με βάση την... ποδοσφαιρική λογική και με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στο χορτάρι. Δεν μπορώ να κρίνω υποθέτοντας ότι μπορεί να ευνοηθεί μια ομάδα, αν και ξαναλέω ότι αδικεί την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή η άποψη ότι θα σπρωχτεί, διότι έτσι κι αλλιώς έχει αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή αν πάει μακριά, δεν είναι δεδομένο ότι πάει μακριά επειδή έχει σπρωχτεί ή επειδή όλοι έχουν πέσει πάνω τους για να ευνοηθεί. Βέβαια τώρα με αυτή την σκανδαλώδη απόφαση της κάρτας γίνεται ακόμα πιο έντονο όλο αυτό. Από πού προκύπτει λέει το τόσο μεγάλο φαβορί Ισπανία, ενώ οι Πορτογάλοι δείχνουν σημάδια βελτίωσης στα δύο τελευταία μάτς. Θεωρώ ότι ακόμα και η βελτιωμένη Πορτογαλία δεν είναι καλύτερη από την Ισπανία. Προσωπική γνώμη, μπορεί να φάω τα μούτρα μου και να έρθω εδώ αύριο και να με χλεντάτε. Όχι, όχι, δεν πήρε Μπρούνο Φερνάνδες, πήρε τον Ματέος Φερνάνδες το θέμα και σήμερα τον Ρονάλι. Κάποια σκάφη, οθόνε φωτικό
2: τρυπέ, τοξίνε και συνάδελφοι. Εκεί πολλά ξεκίνησαν, θα καταλήξουν πάλι.
1: Ηρακλή από την Ικαρία. Τι ωραία η Ικαρία. Να είσαι τώρα καλοκαιράκι στην Ικαρία και να κάθεσαι να ακούσει εμά. Τέλο πάντων, μπράβο. Είσαι μερακλή. Δεν έχει κλείσει κάτι. Αν ήταν, θα το έχει ακούσει, θα έχει ανακοινωθεί. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά.

Στο μεταξύ και επίσημα πλέον παίκτη τη Κρασνοντάρ είναι ο Σδόεφ, με τη ρωσική ομάδα να ανακοινώνει τη συνεργασία των δύο πλευρών με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

Η Καλαμάτα συνεχίζει τις προσθήκες της για τη νέα χρονιά. Ανακοίνωσε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Ο συγκεκριμένος θα ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδος και πρόκειται για τον Άλεξ Πέρες. Ο οποίος έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες της Ράγιο Βαγιακάνο και της Μπέτης, ενώ την τελευταία διετία έπαιζε στην ομάδα νέων της Ίντερ και της Τωρίνο.

Δηλώσει έχει κάνει και ο Κώστας Αντετοκούμπο στην μπασκετική σελίδα του Άρη. Ένας Άρης που αναμένεται φέτος να είναι πάρα πολύ δυνατός. Σίγουρα λέει βοηθέα το δίσκα πέρυσι στον Άρη και πως ξέρω τι περιμένω από όψη μπάσκετ στο επίπεδο του EuroCup. Την ερώτηση για το πόσο εύκολο θα είναι να μην υπάρχει φέτος χρόνος προσαρμογής. Μίλησε και για την εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Ο Κος λέει είναι ένας τρομερός προπονητής και έχω σεβασμό και εμπιστοσύνη σε αυτόν. Θέλω να ελπίζω πως η συνεργασία θα έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και στην εθνική ομάδα. Επίσης ρωτήθηκε για το πώς βλέπει την νέα χρονιά με τον Άρη καθώς έχει αλλάξει επίπεδο. Ο Άρης λέει όντως ανεβαίνει ορμητικά και αυτό το βλέπουν όλοι. Η σεζόν που έρχεται πιστεύω θα είναι μια πρόκληση και για εμάς και που είμαστε παίκτες και για τα μέλη της ομάδας αλλά και για όλους τους φιλάθλους. Και επίσης μιλάει και το ρωτήθηκε μάλλον για το πώς κατάφερε να γίνει από μένους παίκτες του φιλάθλου κόσμου της ομάδας. Πραγματικά λέει, η αγάπη που ένιωσε εδώ στον Άρη είναι εξωπραγματική. Με έκανε και ένιωσα αμέσως ότι είμαι μέλος της οικογένειας και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά τους αγαπώ και είμαι έτοιμος να δώσω το καλύτερο με αυτό. Και στη συνέχεια αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του Κώστα Αντετοκούμπο για τη νέα σεζόν.

Τι είπα, λέει, πάτσα σε έναν κανονισμό τη FIFA εκεί που είχε πατήσει και πορτοκαλί για τον Ρονάλντο, λες, έναν αγώνα. Ναι, δεν είναι ακριβώς για περίπτωση, διότι ο Κριστιάνο εξέτειε την ποινή μία αγωνιστική και τελικά ενώ ήταν τρεις, έπεσε η αγωνιστική στη μία. Το να πάρει αναβολή, αναστολή, οτιδήποτε είναι διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακούω θα και θα δικαι μου. Επιτέλους κάνε κάτι, στρώσου τη δουλειά δικαι μου. Εάν με ρωτάς, και εκείνη η απόφαση δεν ήταν σωστή, αλλά οκ. Okay. Σου τα σχέδιά σου και

Και από τον μπασκετικό Άρη να πάμε λίγο και στον ποδοσφαιρικό, καθώς φαίνεται πως στην ομάδα του Άρη εξετάζουν τον Μάγνουσον για την άμυνά τους. Απασχολεί ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και είχαν βρεθεί και πέρσι πολύ κοντά στην αποκτήσή του. Τελικά δεν βοδόθηκαν τότε οι συνομιλίες και να δούμε αν και φέτος τελικά θα στραφούν στη λύση του υψηλόσωμου αριστερού πόδαρου αμυντικού. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα στο Δήμο Ιερά Πέτρας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι για το πρόγραμμα και τη συναντήση του κ. Μητσοτάκη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήση. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τονίζει ότι μέση καθυστέρηση στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα σε 2,26 λεπτά ανά πτήση, 1,62 λεπτά τον Ιούνιο του 2025. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από ιδιώτη δίτη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, όπου από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 21 άτομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
7: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.
12: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Τραφόρα, το σούτι παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτι είναι το...

0: Big Wins Sport FM 94,6. Αυτά τα πιο τρυφερά τραγούδια που έχουν γραφτεί. Τραγούδι παιδικό.
1: Στις ποτιμίες μου, καθώς αγγίζω το μικρόφωνο, τραγούδι που δεν είναι φτιαγμένο για ραδιόφωνο, τραγούδι για εσένα.

0: προσέχεις. Στο μεταξύ, οι αντιδράσεις για την απόφαση της FIFA αυξάνονται με πολύ πολύ γοργό ρυθμό. Έχουν τοποθετηθεί σχεδόν άπαντες, τώρα από τον πρόεδρο της Βελγικής Ομοσπονδίας μέχρι τον Κλοπ, τον Ρούντι Γκαρσία, τον Ντούχελ, τον Σολμπάκεν. Πραγματικά,
1: ναι,
0: ακατανόητη απόφαση.

0: Όχι τίποτα άλλο. Αφήνει και ένα στίγμα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αν επικρατήσει το του Βελγίου οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν επικρατήσουν, δεν θα λένε όλοι ότι με αυτή την απόφαση σκάνδαλο κτλ.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι ένα σκάνδαλο όλο αυτό, ρε φίλε. Μετά, όταν βλέπεις ότι οι αποφάσεις παίρνονται από τον Τραμπ και τον Ιφαντίνο, που ουσιαστικά είναι ένα, καταλαβαίνεις ότι.
0: Μα αυτό λέω, και είναι και αγωνιστικά κρίμα για αυτή την ομάδα των ΗΠΑ που θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να προκριθεί και τώρα θα το κουβαλάει και όλο αυτό. Ούτως ή άλλως δηλαδή, πέραν της τραγικής απόφασης που πήρε η FIFA.
2: Εδώ είναι το σημείο που θα μιλάω και θα λέω

0: Συνεχίζει την, τις μεταγραφικές του κινήσεις ο Αστέρας Άκτορ, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φράγκο Ορόθκο, ο οποίος θα αγωνίζεται ως δανεικός από την Λανούς με οψιόν αγοράς. Πρόκειται για δεξιό Αργεντίνο βραχύσωμο εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως από τα δεξιά. Είχε 105 εμφανίσεις με τη Λανούς, 15 γκολ και 10 assist, και με την Newcastle Boys έκανε 10 συμμετοχές. Να δούμε.
1: Έχει πράγμα δηλαδή.
0: Ναι, μόνο που είναι Αργεντινός, Κοντούλης και Εξτρεμάκος.
1: Αλλιώς τους λένε, αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά θα γκρινιάζει.
0: Όχι, και εγώ αυτό πήγα να πω, γι' αυτό έκανα την πάση.
1: Okay.
0: Ναι. Κοντοπίθαρος.
1: Κοντοπούτανος.
0: Κοντοπίθαρος, λόγω τα λέει αυτός. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα πούμε, νομίζω.
1: Πέστε τα ντε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πέστε τα ντε. Φαντάζεσαι να είσαι σε παρέα από

0: Ποδοσφαιρική και τα λεπτά και να τον πεις κοντοπίθαρο.
1: Όχι, αλλά.
0: Να σου πούνε κάνε μας τη χάρη, ρε Σταύρο.
1: Εντάξει, είναι λίγο διαφορετική συνθήκη.
0: Πήγαινε παίξε βολέι,
1: να είναι λίγο διαφορετική συνθήκη. Εδώ, με μια παραλία πίνη και παρέα.
0: Εντάξει.
2: Στη μόδα εν τέλει. Βλέπεις αδερφούλη αν σε θέλει.
3: Έχω σκάσει με τον τρίφτο μετάστερο μετά τύχης. Μας κοιτάνες να το λέω νίδα και το τύχης.
1: Ακατανόητη λέει για όλους τους υπόλοιπους. Πλήρως κατανοητή με τη λογική του τραμπισμού, λέει ο Ανδρέας. Συμφωνούμε. Τώρα αν εμείς αν θες να σπαστούμε τον τραμπισμό, τέλος πάντων είναι τη λογική του, όχι.
0: Τι να σπαστούμε, που είπε χθες που μαζεύτηκαν για την κηδεία του Χαμεϊνή και λέει θα μπορούσαμε λέει, με μια σφαίρα λέει, να τους εξουδετερώσουμε όλους αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, μην πούμε σε ακόμα πιο βαθιά χωράφια.
0: Άσε μας ρε τραμπαρίφανο.
2: Τίποτα δεν άλλαξε ακόμα. Στη βαλάωρη του κουβάλω μια πολυθρόνα. Στις καθυστερήσεις του αγώνα.
1: Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό για να επιστρέψουμε με Γιάννη Καρατζαφέρη και να σχολιάσουμε
0: το διάμαστε.
1: Θα επιστρέψουμε. Εμείς που ξέρουμε θα είμαστε να τα πούμε.
2: Στις καθυστερήσεις του αγώνα. Έβγαλα το δίσκο για να βγάλω το χειμώνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Α, όχι, το Γιάννη Καρατζαφέρα έχουμε. Έλα Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλό, ωραίο, ωραίο.
0: Τι κάνεις Γιάννη μου, πώς είσαι?
1: Καλά, μια
0: χαρά. Η πλάκα ποια είναι? Τρομάζει η Κωνσταντίνα, με κοιτάει έξω από το παράθυρο, τι έγινε?
1: Δεν τον έχουμε.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, έχεις χαιρετίσματα, ήμουν Σαββατοκύριακο στις Σέρες.
0: Α.
1: Και μου πάνε να σου πω τόσο χαιρετίσματα και ακούνε εκπομπές κλπ.
0: Α, όχι κάποιος που γνωρίζω προσωπικά, γενικότερα.
1: Είναι... κοίταξε, κάτι γνωρίζει πολύ κόσμο, ο αλλά σε γνωρίζει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχει η μητέρα μου είναι από τις Σέρες. Οπότε λέμε,
1: μου ναι, ένα συγγενή.
0: Πιο κάτω, από την Παλαιοκόμη, χαμηλά.
1: Προς Τούσλα.
0: Αλλά έχω και συγγενείς, έχω και πρώτο ξάδερφο μέσα στις Σέρες. Γι' αυτό σου λέω, μήπως πέτυχες κανένα συγγενή, ρε παιδί μου.
1: Α, μπορεί. Ήμουν και πήγα και σιδρόκαστο πιο πάνω.
0: Όχι, εκεί δεν έχουμε, δεν έχουμε παστίδες. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πήγε στοιχηματικά, πήγε εξαιρετικά το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Αν εξαιρείς βέβαια την Αργεντινή, έτσι, που εντάξει, πιστεύω ότι την είχε παίξει πολλοί κόσμος να πάει παράταση. Αλλά ήταν ένα ισχυρό outsider η Νορβηγία, που την πόντερε πολλοί κόσμος βλέποντας την κάκιστη εικόνα της Βραζιλίας.
0: Και να σου πω και κάτι, πολλοί κόσμος ίσως σώθηκε στο πέναλτι του Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Με το goal και over και τα, γιατί λέγαμε ότι ακόμα και όσοι έβλεπαν φαβορί τη Βραζιλία έλεγαν ότι οι Νορβηγοί θα βάλουν ένα goal και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολλά δελτία σώθηκαν στο πέναλτι του Νεϊμάρ ή πληρώθηκαν και παραπάνω για όσους είχαν παίξει το χ2 και το goal ή το over 2,5. Mm-hmm. Ναι. Η Αγγλία είχε παιχτεί ως πρόκριση σκέτη. Εντάξει, γιατί από εκεί και πέρα δεν περίμενα εγώ να έχει τόσα γκολ το παιχνίδι. Είδα τα highlights, δεν άντεξα.
0: Νομίζω ότι ανάποδα το περιμέναμε. Δηλαδή... να έχει πολλά γκολ το Βραζιλία, Νορβηγία και λίγα γκολ το...
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία και είναι όλα τα μάτς ωραία. Στο Πορτογαλία, Ισπανία... βλέπω να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα οι Ισπανοί, είναι κοντά στο 2 το διπλό, το να περάσουν από το 90 λεπτό, με βάση την εικόνα και των δύο εθνικών ομάδων. Δηλαδή η Ισπανία είναι μια ομάδα που ξεκίνησε έτσι με αυτή την τεράστια αγγέλα με το πράσινο ακροτήρι, αλλά νομίζω ότι όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο τουρνουά τόσο και βελτιώνεται, βρίσκει την περπατησιά της. Δεν έχει φάει ακόμα γκολ στη διοργάνωση, εντάξει σήμερα ίσως αυτό να αλλάξει. Και από εκεί και πέρα είναι και πολλά παιχνίδια σε ρή αίτητη. Είναι 34 μάτς πλέον το αίτητο σε ρή. Από την άλλη, μια Πορτογαλία που με την Κροατία νομίζω άξιζε πιο πολύ Κροατία να περάσει, θα είχαμε πει με βάση την εικόνα του αγώνα, αλλά πέτυχε αυτή την ανατροπή σε ένα μάτς θρίλερ. Νομίζω ότι η Πορτογαλία θα το πάει πιο πολύ σταύρο στην παράταση, στα πέναλ, θα κοιτάξει να το πάει εκεί το μάτς. Έχω πάρει διπλό με άντερ 4,5 στο 2,40, δηλαδή ήθελα 2,50, ήθελα να τσιμπήσω λίγο παραπάνω το σκέτο διπλό που το βρίσκουμε ακόμα σε 2 απόδοση. Τώρα δεν νομίζω να γίνει ροντέο, γιατί και οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που θέλουν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, νιώσουν πιο σιγουριά έτσι και κάνουν τις ευκαιρίες τους. Οι Πορτογάλοι νομίζω θα ψάξουν στιμένες φάσεις ή και την κόντρα. Διπλό με άντερ 4,5 για Ισπανούς. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις.
0: Ισπανούς βλέπω κι εγώ.
1: Ισπανούς.
0: Και αυτό το 1,92 το βλέπω πάρα πολύ καλή απόδοση. Mm-hmm. Ας το διαθέσει ο καθένας
1: μου ό,τι θέλει. Ναι, επειδή είναι νοκάουτ.
0: Και έχω, έχω και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σας τα πω πριν αρχίσει την ανάλυση και σε διακόψω, που το έβλεπα πολύ μέχρι την φάση αυτή με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, της ποινής μάλλον κτλ. Έβλεπα πολύ περισσότερο τις ΗΠΑ. Τώρα είμαι λίγο πιο συγκρατημένος γιατί μπορεί να βγάλει αντίδραση διαφορετική το Βέλγιο. Και αν το συνδυάσουμε με νίκη Κολομβίας και νίκη Αργεντινής με over 1,5, δίνει 18 απόδοση λέγω.
1: Πού πήγαμε τώρα, περίμενε.
0: Στα 4 παιχνίδια
1: που
0: απομένουν.
1: Μέτρηξες.
0: Χωρίς αυτά τα 4 παιχνίδια δίνει με Ιταλία και με, Ιταλία, λέω, με Ισπανία και με.
1: Βέλγιο.
0: Και ναι, είπα, γίνει γύρω στο 5 απόδοση με νίκες των δύο αυτών.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ έχω ένα, έχω ένα μακροχρόνιο με Νορβηγία πρόκριση στους 16, Αμερική πρόκριση στους 8, ναι. Αργεντινή στα ημιτελικά και Γαλλία κατάκτηση. Την Νορβηγία την έχω βγάλει ήδη. σήμερα δεν θα παίξω κάτι γιατί περιμένω Αμερική.
0: Αλλά
1: θέλω Αμερική, βλέπω όμως Βέλγιο. Αυτό που έγινε με τον Μπαλογκάν βέβαια, εντάξει, βρήκαν το παραθυράκι για να τον ξετιμωρήσουν, μας δείχνει ότι θα πάρει και σφυρίγματα λογικά σήμερα η Αμερική.
0: Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι ίσως ξυπνήσει λίγο και τους Βέλγους, ρε παιδί μου, που ενώ υπάρχει ταλέντο, είναι λίγο αποχαυνομένοι, είναι λίγο κλασικό Βέλγιο. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι πριν αυτό το περιστατικό, δηλαδή άμα με ρωτήσεις προχθές, θα σου έλεγα είπα χωρίς δεύτερη σκέψη. Τώρα είμαι λίγο πιο συγκρατημένος.
1: Να τους
0: τσιτώσει λίγο, ρε παιδί μου, ναι, γιατί έχει και προσωπικότητες. Δεν είναι ότι. Ναι, δεν έχει δείξει και τίποτα αξιόλογο το Βέλγιο, αλλά έχει κάποιες προσωπικότητες που όλο αυτό εδώ έχει εξοργήσει τόσο κόσμο που δεν τον αφορά επί της ουσίας. Πόσο μάλλον τώρα τους Βέλγους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν φτάνει.
0: Ούτε εγώ ξέρω αν φτάνει.
1: Και με βάση τα expected goals και την εικόνα ήταν για να κερδίσουν και με πάνω από ένα goal διαφορά, έτσι, και τελικά μείναν έξω.
0: Συμφωνώ με αυτό σου λέω ότι εγώ βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και ψηλά, δηλαδή αυτό θα παίξω. Απλά προχθές το παίζα με κλειστά μάτια, τώρα λίγο με εγκράτεια.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, εγώ είπα ότι επειδή περιμένω πρόκριση Αμερικής, ίσως να παίξω κάτι για κάλυψη Βέλγιο, ίσως και τίποτα. Να πούμε απλά ότι η Αμερική, το Βέλγιο, τα γκολ τα πετυχαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή,
0: όταν μπαίνει ο Λουκάκου.
1: Και πιο ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, μια ισοπαλία είναι στο 2-10-2-20, ισοπαλία πρώτο ημίχρονο μιλάω, έτσι. αλλά το βλέπω και να έχει γκολ. Δηλαδή θα πες άνετα και ένα γκολ over 2,5 στο 2.
0: Ναι, ένα 3-1 το βλέπω κι εγώ.
1: Μακάρι να γίνει και θρίαμβος. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την παρέα. Από τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρ Δαμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Το Σταύρο και τον Μπάμπη. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά. Οι ρεπόρτερς μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζολού και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: όταν πέσει πάνω σας η βόμβα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Διψά για.
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκως κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκως κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
15: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Η ώρα είναι 4.
19: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
20: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
21: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
20: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Ας αρχίσουμε το δελτίο μας με μια είδηση από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Γιώργος Ανακάς.
1: Καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκριση του Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Υπέγραψε για 4 χρόνια ο Σουηδός στόπερ. Και η μεταγραφή του έχει κοστίσει συνολικά 6,5 εκατομμύρια ευρώ, 5 καθαρά, συν 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους από την Σάντεφιορντ.
0: Στα υπόλοιπα θέματα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, στη τελική ευθεία ο δανεισμός του Πορτογάλου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Με τους πιλότες να κινούνται επίσης για τον Άμπραμπατ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό ματς με τη Ράκοφ Τετάρτη. Την εκτός έδρας εμφάνιση νέα σεζόν αποκάλυψαν οι Ερυθρόλευκοι. Αισιοδοξία τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν εμφανίστηκε ο Στέφανος Κοτσόλης μιλώντας σε εκπροσώπους του τύπου. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ανταγωνιστικό σύνολο. Τώρα πρέπει να κάνουμε το 3-3 στο Conference League, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου και συμπλήρωσε ότι στόχος είναι να στελεχωθεί η ομάδα από παιδιά των Ακαδημιών. Στην Αγγλία, εκπρόσωποι του Κρίστιανσεν για να τρέξουν την υπόθεση δανεισμού του από τη Λέστερ. Το Απελντόρν βρίσκεται από σήμερα η ΑΕ και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και ο Καν Κάιρινεν, που θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Μόνο ανακοίνωση απομένει για τον δανεισμό του 29χρονου στόπερ Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, ενώ η Ένωση θα κινηθεί για ακόμη ένα στόπερ. Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Αντών Γιαννούλη, Χατζηδιάκου και Σανταμαρία. Ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα κινηθεί για τουλάχιστον 4 παίκτες ακόμη. Το Λονδίνο μετέβει ο Τσάλοφ για να εξεταστεί εννέου ώστε να προβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Άρη που περνούν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Αριστερός μπακ, στόπερ και τερματοφύλακας είναι μεταγραφικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Γρηγοριού. Θέση για τις δύο βαριές ήττες της εθνικής ομάδας μπάσκετ από Ρουμανία και Πορτογαλία πήρε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της ανέφερε σε δήλωσή του. Με 4 παίκτες του Ολυμπιακού, η κορυφαία πεντάδα της περασμένης σεζόν στη τύχημα GBL. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ από τους Ερυθρόλευκους και τον Ταερή του ΠΑΟΚ. Την επιστροφή του Άντρεαν Ριέρα επισημοποίησε ο Αστέρας Άκτορ. Αυτή η ομάδα έχει σφραγίσει την ποδοσφαιρική μου διαδρομή, δηλώσε ο 30χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε στους Αρκάδες από το 2019 έως το 2023. Το αμονωτή δανεισμό του Αργεντινού Εκστρέμ Φράνκο Ρόσκο από τη Λανούς για έναν χρόνο ανακοίνωσε ΠΑΕ. Τετραπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα που ανακοίνωσε τον τερματοφύλακα Νίκολα Βασίλιεβιτς, τον δεξιό μπακ Ούρος Ικνιάτοβιτς, τον κεντρικό αμυντικό Άλεξ Πέρες και τον μεσοεπιθετικό Έρι Χάμζα. Οι τρεις πρώτοι αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι, ενώ ο τελευταίος ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει δεδομένα σε οριστική συμφωνία και όπως γράφουν στην Ισπανία, η Βασίλισσα κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια, ενώ ο 65χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Νέα μεταγραφή ρεκόρ για την Τότεναμ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι από την Newcastle έναντι 115 εκατομμυρίων ευρώ. Την ανανέωση συνεργασία με τον 43χρονο προπονητή Κάρλος Κορμπεράν για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Θα νομίζω μια χαρά καμπάνα. Στη συντονισμένη πάρα στον Big Wings Προεφέρον 94,6. Εκπομπή Reporters μετά στον Νικολαγιάννη Κώστα Χρυσόγλου, Γιώργος Ανάκα στα μικρόφωνα. Με Χάρη Χρυσόγλου στον ήχο. Με Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Και με Νίκο Ζέρβα ήδη μέσα στο στούντιο. Γιατί κάτι έχουν τροπορτάζ.
1: Γεια σου, φίλε, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά. Δεν θα σου πω για το World Cup και την Ντουμπάι, το είπαμε χθες. Ότι υπάρχει προσφορά. Σου πω κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε ποινή αφαίρεσης βαθμών, 2 βαθμών, σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τα γεγονότα στον 5ο τελικό. Είναι πρωτοφανές. Είναι για πρώτη φορά τόσο βαριά ποινή, εκατέρωθεν, έτσι. Μείον 2 βαθμούς λοιπόν στο επόμενο πρωτάθλημα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. 7 αγωνιστικές στον Ταϊρίκ Τζόουνς, 2 στον Κέντρικ Ναν και 100.000 ευρώ πρόστιμο σε κάθε ομάδα. Θυμίζω ότι είναι οι ποινές για τα όσα έγιναν στον 5ο τελικό με τις αντεγκλήσεις που είχαν ο Τζόουνς με τον Ναν, τις γροθιές που παίξαν στα ποδητήρια. Έτσι. Οι δύο ομάδες λοιπόν θα αναγκαστούν να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα με μείον 2. Είναι εφέσιμη ποινή. Είναι αθλητικός δικαστής.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι, δεν είναι ΔΕΑΒ. Αλλά νομίζω ότι έπεσε αρκετά βάρης ο Πέλεκης και στους δύο. Να δούμε αν θα ισχύσει αυτή η ποινή. Αυτή την ώρα πάντως η πρωτόδικη απόφαση είναι μείον 2 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 7 αγωνιστικές ο Τζόουνς, 2 ο Ναν και 100.000 ευρώ πρόστιμο κάθε εβδομάδα. Ομάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Ζέρβα με τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Μείον 2 σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, 7 αγωνιστικές στον Ταϊρίκ Τζόουνς και 2 στον Κέντρικ Ναν και από 100.000 ευρώ πρόστιμο σε κάθε ομάδα.

0: 94,6.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
9: Ναι.
8: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι γίνεται, Γιώργαρα?
1: Πού είσαι, ρε Τάσο?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά, καλά εσύ.
0: Και έτσι που είναι.
1: Έρχεται.
0: Εντάξει.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά. Επέστρεψε η ομάδα, πιστέψαμε κι εμείς. Ξερωμερώματα Κυριακής.
1: Πώς ήταν η Ολλανδία, για πες.
0: Καλά, είναι η ΑΕΚ που έχει πάει εκεί. Τώρα από σήμερα. Εντάξει. Καλό προπονητικό κέντρο. Το ξενοδοχείο είναι τη ομάδα σχέση με το προπονητικό κέντρο, ήταν 7 λεπτά με το ποδήλατο. Η πόλη είναι από τις ωραιότερες πόλεις, δηλαδή για πόλεις που έχουν προπονητικά κέντρα που είχε αρκετά πράγματα. Αν εξαιρέσεις την πρώτη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα στο τέλος, δύο μέρες με τα 38, που πραγματικά δεν μπορούσε να αναπνεύσεις, να ανασάνεις, οι άλλες μέρες ήταν καλές. Είχε 22-23 βαθμούς και είχε και μια βροχούλα δύο μέρες.
1: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, θες να ξεκινήσεις?
0: Να ξεκινήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η ομάδα έχει ένα διήμερο ρεπό. Να πω ότι μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίστρου μαζί με τους συνεργάτες του έφυγαν με αυτοκίνητο να πάνε στην Κοπεχάγη. Ήταν 8 ώρες και τους βόλευε περισσότερο από το να γυρίσουν και να πάρουν αεροπλάνο. Διότι περνάνε απέναντι στην Κοπεχάγη με ένα πλοίο. Και για να μην χάσουν τη μέρα τους, ήταν τριήμερο το ρεπό. Πήγανε και όπως και αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού ξένοι που ήταν στις πατρίδες τους και θα γυρίσουν αύριο για να συνεχίσουν την προετοιμασία. Σαν γενικό σχόλιο για την προετοιμασία, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Δανός τεχνικός δίνει μια ταυτότητα στην ομάδα. Είναι ξεκάθαρη ταυτότητα που προσπαθεί να δώσει. Ένα pressing ψηλά, αλλά ταυτόχρονα και ένα παιχνίδι με την μπάλα κάτω. Στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός απέφυγε το pressing του αντιπάλου με ωραίο build-up και με σωστές τοποθετήσεις παικτών και κυρίως με βασικό άξονα τον Μπένια, τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Στο κομμάτι αυτό πρέπει να πω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και ο Κότσαρης, ο οποίος έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Συνδυασμός λοιπόν pressing και ορθολογικού ποδοσφαίρου με κάτω την μπάλα και κάτω το ποδόσφαιρο έφερε τα γκολ. Και γενικά είναι κάτι το οποίο το παλεύει πολύ ο Νίστρουπ την πρώτη μέρα, όσον αφορά το τακτικό μου κομμάτι, και παλεύει πάρα πολύ το πνευματικό με τις ομιλίες που κάνουν στους παίκτες, με στόχο έναν, σε κάθε παιχνίδι να μπαίνουν και να παίζουν το 200%. Είτε είναι φιλικό, είτε επίσημο, δεν θέλει να τα ξεχωρίζει. Για τον Νίστρουπ να πω ότι έχει δώσει μια συνέντευξη όσοι ήμασταν στην Ολλανδία, η οποία θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Έδωσε και ο Στέφανος Κοτσόλης μια συνέντευξη που έχει μπει και στο site του Sport FM από το μεσημέρι στις 12. Ο Κοτσόλης, ο οποίος νομίζω ότι αντικατορπτίζει το ήθος, από εκεί ξεκινάω, και την ταπεινότητα που θα πρέπει να έχει κάθε στέλεχος που δουλεύει στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία προσθήκη. Όταν έγινε ο Κοτσόλης αυτή η προσθήκη, ο Κοτσόλης πέρσι το έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση. Αποδεικνύεται και στην πράξη, και εγώ δεν ασταθώ ότι οι μεταγραφές πέτυχαν, δεν πέτυχαν. Αυτό δεν πάμε να το ξέρουμε, θα το δούμε στο τέλος σεζόν. Εγώ λέω όμως ότι με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί να φτιάξει ένα Παναθηναϊκό όπως θέλει ο κόσμος, με τον τρόπο που λειτουργεί, η επιτυχία θα έρθει κάποια στιγμή. Είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, όταν είσαι ταπεινός, όταν ξέρεις πολύ καλά το τι θέλει ο Παναθηναϊκός, τι πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός. Ότι σαν στέλεχος Παναθηναϊκός, τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, πρέπει να σέβεσαι και τους παίκτες και τους αντιπάλους και τους μάνατζερ. Μόνο τότε μπορείς να πετύσεις και φυσικά να κάνεις και τις σωστές επιλογές σου αφορά το θέμα του προπονητή. Ο Κοτσόλης λοιπόν είπε διάφορα πράγματα. Στάθηκε στην επιλογή του Νίστρουπ και είπε ότι θέλαμε έναν προπονητή ο οποίος να έχει πάρει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά και να έχει και αναδείξει νέους παίκτες. Γιατί στόχος μας είναι, το έχουμε αποφασίσει και με τον προπονητή πλέον, σε κάθε γραμμή και να υπάρχει και ένας νέος παίκτης, τερματοφύλακας ο γείτονας, στόπερ ο Λάβδας, χάφο Μπινιάρης και σέντερφορ ο Νεμπής, που να προέρχονται τώρα από την Ακαδημία, είναι και ο κάτσε από την Ακαδημία, αλλά εννοεί νέα παιδιά από την Ακαδημία. Είναι μια φουρνιά καλή αυτή τώρα. Μπορεί σε κάποια άλλη φουρνιά να υπάρχουν δύο καλά εξτρέμ. Τώρα όμως έχουμε σε κάθε γραμμή και από έναν παίκτη μικρό, με στόχο να πάρουν τις ευκαιρίες. Στάθηκε σε ακαδημίες και είπε για την καλή δουλειά που γίνεται, αλλά λέει προτιμώ από το να ας μην πάρουμε προτάσεις στις ακαδημίες, αρκεί να βγουν 5 παίκτες τα επόμενα 5 χρόνια. Γιατί αυτή είναι η ουσία της ακαδημίας. Χωρίς όμως, λέει, να τονίζω ότι δεν πρέπει και τα παιδιά να μάθουν τον πρωταθλητισμό. Και είπε μετά για την πρώτη ομάδα ότι για τις μεταγραφές είπε ότι η προτεραιότητα είναι το αριστερό μπακ, διότι εκεί υπάρχει μόνο ο Κυριακόπουλος. Για τις υπόλοιπες θέσεις έχουμε μπροστά μας κάποια φιλικά παιχνίδια, περιμένουν τελική αξιολόγηση του προπονητή για κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα και ανάλογα θα πράξουμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες, οπότε αυτό μας δίνει μια ηρεμία να μην κάνουμε βιασμένες κινήσεις και όποια κίνηση κάνουμε να είναι κατόπιν σκέψης και φωνής γνώμης και του προπονητή. Αναφέρθηκε στον εαυτό του και είπε ότι αισθάνεται ευλογία που υπηρετεί τον Παναθηναϊκό από τη θέση του τεχνικού διευθυντή και δεν το είπε επειδή τον είδαμε την ώρα που το έλεγε, πραγματικά το πιστεύει και αυτό για μένα δείχνει και το πόσο σημαντικός άνθρωπος είναι ο Κοτσόλης πέρα από το επαγγελματίες και το πόσο νιώθει το βάρος της ομάδας της συγκεκριμένης αφού έχει φορέσει και τη φανέλα. Είπε φυσικά ότι δουλεύει πάρα πολύ, ότι τον στηρίζει η οικογένειά του στο κομμάτι αυτό, ότι τον βοήθησε πολύ και φυσικά στο να κάνει αυτή τη δουλειά ως τεχνικός διευθυντής. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός και άλλα στελέχη έχουν έρθει, έχουν γίνει εντυπωσιακές αλλαγές σε όλο το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού, είναι όλους προς την ίδια κατεύθυνση, ο σύλλογος να λειτουργεί πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνα. Για μένα, απαραίτητη προϋπόθεση για όσους τελεχώνουν οποιαδήποτε θέση στο σύλλογο είναι πέρα από το χαρακτήρα να έχουν συνέστηση ποια ομάδα υπηρετούν, είπε ο Κοτσόλης, και νομίζω αυτή είναι η πιο σημαντική δήλωση όσον αφορά την στελεχοποίηση του Παναθηναϊκού. Αναφέρθηκε μετά στο τμήμα σκάουτικ, το τόσο ταλαιπωρημένο τμήμα σκάουτικ, που τόσες προαναγγελίες είχαν γίνει από προηγούμενους και από τον τελευταίο τεχνικό διευθυντή, και μία τρύπα στο νερό έγινε με το τμήμα σκάουτικ. Επιτέλους, αυτή τη φορά όμως, γιατί έχουμε και την πρόσληψη του Δημήτρη Γκούμα, που και σε αυτό το κομμάτι θα βοηθήσει πάρα πολύ, γίνεται δουλειά και νομίζω ότι στους ερχόμενους μήνες πραγματικά θα πάνε στο κομμάτι αυτό. Θα εξελιχθεί όπως πρέπει να εξελιχθεί. Αναφέρθηκε ο Γιάννα Ραφούζο, είπε ότι έχει κάνει πολλές οικονομικές θυσίες και πιστεύω ότι θα τις εισπράξει τις χαρές που πρέπει να εισπράξει και ότι θυσιάζει άπλετο προσωπικό χρόνο. Αναφέρθηκε στο ΆΚΑ και στη Λεωφόρο. Θέλησαμε να είμαστε σε μεγαλύτερο γήπεδο, γι' αυτό πήγαμε στο ΆΚΑ, να έρχεται όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος να ισχύει αυτή την προσπάθεια. Και αν θυμάμαι καλά, λέει, αυτή τη τελευταία φορά που η ομάδα έκανε πορεία πρωταθλητισμού και κατέχει στο τίτλο ήταν στο ΆΚΑ το 2010, εννοεί. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν όλες τις δηλώσεις του, για μην μακρηγορούμε τώρα, στο site του Sport FM. Απλά να πω ότι το πιο σημαντικό μήνυμα που πέρασε είναι ότι χρειάζεται συσπήρωση. Χρειάζεται η ομάδα να στηριχθεί όταν θα έρθουν κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Ότι έχει δίκιο 100% ο κόσμος που διαμαρτύρεται για τα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και εγώ, σαν φίλος του Παναθηναϊκού που ήμουν απ' έξω, ήμουν πολύ στεναχωρημένος και δεν το ανεχόμουν αυτό. Όμως αυτό που ζητάω είναι να υπάρξει συσπήρωση. Χωρίς συσπήρωση δεν μπορούμε να πετύχουμε και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Ήταν μερικές εν συντομία από τις δηλώσεις του Κοτσόλη που είναι πάρα πολλές και όπως θέλει μπορεί να μπει στο site του Sport FM να τις δει. Για τα μεταγραφικά είπαμε για τον Κρίστιανσεν ότι είναι αυτή τη στιγμή γίνεται η τελική προσπάθεια να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Αν ο πρόεδρος της Λέστερ αλλάξει άποψη και δεχθεί το δανεισμό του παίκτη, μεταγραφή θα γίνει. Πιέζει προς αυτή η καθίστηση ο παίκτης που θέλει να έρθει λόγω Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός επιμένει και λόγω Νίστρουπ και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας της Λέστερ δεν έχει αντίρρηση. Αν όμως ο πρόεδρος επιμείνει, αυτό θα γίνει σαφές στον πρόεδρο τώρα, ότι ο Παναθηναϊκός θα στραφεί σε άλλη περίπτωση, δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Είναι μια θέση που δεν υπάρχει άλλος παίκτης πίσω από τον Κυριακόπουλο και η μεταγραφή του αριστερού μπακ θα κλείσει τις επόμενες μέρες, πιστεύω, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σάββατο έχουμε το φιλικό με την Grasshoppers στις 9 το βράδυ. Ένα σημαντικό παιχνίδι και γιατί θα γίνει στη Λεωφόρο. Θα γίνουν και κάποια άλλα μάτς στη Λεωφόρο, αλλά δεν θα είναι πολλά, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι δύο φορές σημαντικό λόγο ότι θα γίνει στη Λεωφόρο. Αυτά.
1: Και έτσι πού είσαι.
2: Γεια σου, τι γίνεται, παιδιά. Τόσο καλώς ήρθες.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλώς ήρθες. Γύρισε και ο Γιώργος από την άδειά του.
1: Είχα λίγο, εντάξει, λίγο να μην κάτσουμε.
2: Λίγο.
0: Καλά έκανε.
2: Ενόψε και τις άλλες άδειες που ήταν.
1: Ενόψε τις επόμενες. Τον επόμενο.
0: Για μουδιά δεν μιλήσαμε, ρε παιδιά. Θέλω να πούμε δύο λόγια για μουδιά. Να πούμε μετά τη.
2: Άκουσα για μουδιά και λέω ότι. Μουδιά λέει ο άνθρωπος. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ ανυπομονή.
0: Μουντιάλ, θα μιλήσουμε μετά.
1: Λοιπόν, οπότε να πούμε ένα διαγωνισμό που έχουμε.
2: Βεβαίω.
0: Κοίτα, τώρα έχω λογοδιάρια εδώ τώρα. Έτσι, δεν με διακοπεί.
1: Εντάξει, μωρέ, αφού είχε
0: τώρα
1: το κορμί.
0: Δεν έχει πει
2: κορμί. Είχε θέμα.
0: Απλά τώρα. Μετά, όταν πείτε τα ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ.
2: Βεβαίω.
1: 100%.
0: Γιατί έχουν 100%. Γίνει τέρατα.
1: Λοιπόν, να πούμε το διαγωνισμό. Αν σχεδιάζετε καλοκαίρι να σας αποδράσει Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Γιατί σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber σταθμού στο αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries επιθυμείτε και μπείτε σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας. Λοιπόν, τι κάνουμε, παιδιά? Πάμε σιγά σιγά για break.
0: Α, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Πάμε σιγά σιγά.
0: Δύο λεπτά έχουμε, δεν προλάβει κανένας.
1: Όχι, όχι. Απλά να πούμε ότι έχει το βράδυ 10 η ώρα Πορτογαλία Ισπανία, έτσι.
2: Ματσάρα, παιδιά.
1: Ματσάρα.
2: Μια βραδιά έτσι ισπανική σήμερα. Εννοώ γαστριμαργικά. Γιατί εντάξει, αλλά έχει και η Πορτογαλία κοντά, θα έχει επιρροές.
1: Και αύριο.
2: Και περιμένω να δούμε αυτή τη ματσάρα.
1: Και αύριο τα σπουδαία, και έτσι.
2: Αύριο. Μετά το πράσινο ακροτήρι, ξέρεις, όλα τα παιδιά φαίνονται βουρά μπροστά μας.
0: Τι πήγε να σου κάνει το πράσινο ακροτήρι?
1: Εντάξει, ήταν
2: τι
1: λίγο
2: σκοπός σας?
1: Και έτσι λίγο να ταρακουνηθούμε.
2: Ναι,
1: να
2: ναι. Κοίτα, τα έχουμε πει, Γιώργο, εμείς η ομάδα πρέπει να υποφέρει για να πετύχει κάτι. Αν δεν υποφέρει, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ακόμα πονάει η Γαλλία από τις γλωσσίες που έχει φάει από την Παραγουάη.
1: Φανταστικό. Χωρίς κάρτες.
2: Μηδέν κάρτες.
0: Δεν υπάρχει.
2: Μπάλα. Για μπάλα πηγαίνει.
1: Ο Ουσμπέκος που ήταν διαιτητής.
0: Έχουμε βάλει και διαιτητές. Τέλος
2: πάντων. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό μόνο ότι πρέπει να είναι και οι διαιτητές από όλο τον πλανήτη. Και εκεί βλέπεις τη διαφορά επίπεδου.
0: Ναι. Δηλαδή διαφορά επίπεδου και διαφορά φιλοσοφίας.
2: Ναι, ναι.
0: Και ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία στη διοίκηση.
1: Να βάλω ένα ερώτημα τώρα εδώ, να την άξω την εκπομπή στον αέρα και την επόμενη.
0: Και δεν την
1: άξω. Καλύτερος διαιτητής, όχι θα το πω, χειρότερος διαιτητής πιστεύεις, ο Ουσμπέκος στο Παραγουάη Γαλλία ή Τάσος Νικολογιάννης στην Ολλανδία? Έτσι έχω να ακούσει τα αυτιά μου.
2: Όντως,
1: για Τάσο Νικολογιάννη.
0: Ήμουν βάρ και κατέγραψα με βίντεο τη. Να πω κάτι.
1: Πρέπει και να πω κάτι. Γελάει.
2: Καταρχά, παιδί, η πρώτη φορά που ο Βαρίστα ήταν πατέρα ποδοσφαιριστή, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, όταν γυρίσω, όταν γυρίσω, θα αποθεώσω ένα συνάδελφο. Όχι αυτόν που πιστεύετε. Όταν γυρίσω.
2: Πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει ο Ταγί Περντογάν, απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ηράκλειο Κρήτη σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Γαζίου. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
8: Προσλαμβάνεστε!
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 37 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα και Ζόλου Γιώργο, σαν να κατάσουν οικολογιά στη μικρόφωνα της κορυφαίας Δυτικής Συνόδου, στην πύχη της Πολυφέμ. Στέφανος Ωρεόπουλος, στήριξη στον ήχο για την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Τσανάκας με μεταγραφή.
1: Εγώ έτσι, ναι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, γιατί είχε προπονητής ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την ευκαιρία να δουλέψει και με τους τέσσερις στόπερ στην προετοιμασία. Λοιπόν, στα 22 του, ο Σουηδός με ρίζα από τη Βοσνία, κεντρικός αμυντικός, δεξιοπόδαρος. Βασικά είναι, έχει και τα δύο πόδια, μπορεί να παίξει και αριστερά. 5 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή είναι 1,5 μπόνους, μπορεί να φτάσει στα 6,5, η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Αντεφιόρτ. Μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή, γιατί κατάφερε ο Ολυμπιακός να πάρει τον πρώτο στόχο. Είναι σημαντικό όταν μπορείς να πάρεις τον πρώτο, το δεύτερο στόχο. Συμπληρώθηκε με τετάρι τον πρώτο στόχο. Είναι σημαντικό όταν μπορείς να πάρεις τον πρώτο, το δεύτερο στόχο. Συμπληρώθηκε με

0: Λευκά ο Σμαϊλόβιτς. Τώρα από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει 3-4 κινήσεις σίγουρα ακόμα το επόμενο διάστημα. Μία εξ αυτών που προσπαθεί ο Ολυμπιακός, δύσκολη αρκετά, αλλά την προσπαθεί γιατί είναι ο νούμερο ένα στόχος του για χαφ, είναι ο Άμραμπατ. Ο Άμραμπατ που έχει έναν εκπρόσωπο, αλλά αυτός που τον εκπροσωπεί κυρίως είναι ο αδερφός του που έπαιζε στην ΑΕΚ. Έχει έρθει σε επαφή και με τον αδερφό του και με τον ίδιο τον παίκτη ο Ολυμπιακός και τον έχει νούμερο ένα στόχο για τον άξονα του. Αντίστοιχα υπάρχει και στο νούμερο 2 νομίζω η περίπτωση του Καντιού, οπότε θα πρέπει να δούμε εκεί τι ακριβώς θα συμβεί. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα πάει ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ. Νομίζω ο Άρον Μαρτίν είναι μία από τις περιπτώσεις που είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, ο Άρον Μαρτίν της Τζένοα. Ο Ζώτα Σίλβα που κλείνει, ανανεώνει με την Νότιχαμ για άλλο ένα χρόνο, μέχρι το 29 θα πάει το συμβολίο, μέχρι το 28 και θα δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό για ένα χρόνο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο. Αριστερό μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα, θα πάρει σεντερφόρ και χαφ, εντάξει, όπως είπαμε. Τώρα για τον Ρόκα και τον Στάνης, επειδή ρωτάνε πολύ, για τον Ρόκα ο προπονητής επιμένει, τον θέλει πάρα πολύ για να προχωρήσει η περίπτωση του 21χρονου εξτρέμ, και του Ρόκα δηλαδή και του Σίλβα. Για τον Στάνιτς, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, έχει λίγο παγώσει το όλο ζήτημα με την όλη στάση και αντιμετώπιση της Λουντογκόρετς, θα φανεί που θα πάει. Έχει έρθει για τον Ολυμπιακό, επειδή θέλω να είμαι σωστός, τον Καζέτα το έγραψε νωρίτερα, νομίζω ο Νικολακόπουλος το είπε στον Καζέτα, έχει έρθει η πρόταση για τον Αντρέ Λουίζ 14 εκατομμυρίων ευρώ από τη Γουλφς. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να το δώσει με 14, θέλει παραπάνω, νομίζω στα 17-18 κάπου εκεί θέλει ο Ολυμπιακός να παραχωρήσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ. Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ράκοφ το πρώτο φιλικό, όποιοι είναι στην Ολλανδία μπορούν να πάνε να το δούνε, πρέπει να αγοράσουν το εισιτήριό τους, και έβγαλε και τη νέα φανέλα Ολυμπιακός, τη δεύτερη φανέλα του, την εκτός έδρας εισαγωγή. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ αυτή η άσπρη με τις κόκκινες και χρυσές λεπτομέρειες, και πραγματικά είναι μια εξαιρετική εμφάνιση. Όσοι την έχουν δει αξίζει ξεκάθαρα να πάνε να τη δούνε, νομίζω θα γίνει ανάρπαστη πραγματικά. Αυτά. Προχωράμε και έτσι.
1: Και έτσι, έλα.
0: Να συνεχίσουμε με Μουντιάλ.
1: Δύο παίκτες πήρατε. Ναι, Σαββατοκύριακο,
2: Βεβαίως. Να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι ήδη στην Ολλανδία για την προετοιμασία της.
1: Εκεί που ήταν ο Παναθηναϊκός. Ωραίο προπονητικό κέντρο, καλά γήπεδα. Το ξενοχείο δεν ξέρω αν θα μείνει στο ίδιο. Η ΑΕΚ, αν μείνει στο ίδιο, είναι 7 λεπτά με το ποδήλατο του Πανιπαίκτες.
2: Α, τόσο είναι και τη ΑΕΚ. Άρα μπορεί να μείνει και στο ίδιο ξενοδοχείο.
1: Απλά πρέπει να τους κάνει τον καιρό που έκανε τις τελευταίες 10 μέρες. Αν τους κάνει τον καιρό, μια χαρά θα είναι.
2: Νομίζω τόσο και για εσάς, δηλαδή, για τους απεσταλμένους, θα λίγο καλύτερα από άλλα μέρη.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Ναι.
1: Είναι πόλη που έχει τα πάντα αυτή η συγκεκριμένη, παιδί μου.
2: Ωραία, μπράβο. Γιατί ήταν... είναι και γι' αυτό, γιατί είναι πολλές μέρες και τα παιδιά μακριά από τα σπίτια τους.
1: Η ΑΕΚ θα μείνει, θα γυρίσει, θα ξαναπάει.
2: Ναι. Μάλιστα. Θα γυρίσει, θα ξαναπάει.
1: Θα παίξει 6 φιλικά.
2: 6. Το πρώτο είναι την Κυριακή με την Τεγκράφσαπ. Στη 6 ώρα. Στην έδρα του Τεγκράφσαπ. Σήμερα έχουν βγει και τα εισιτήρια. Αν είναι κάποιος στην Ολλανδία ή κάτοικος Ολλανδίας ή για οποιοδήποτε λόγο πάει και θέλει να πάει στο γήπεδο, υπάρχουν οι πληροφορίες στο Άκτρα 65. Η ΑΕΚ έκανε τις μεταγραφές, έκανε τη μεταγραφή που ήθελε του Μέσου. Ο παίκτης θα υπογράψει μάλλον σήμερα. Έχει πάει και ο Μινός Λισάνδρου για αυτό το λόγο μαζί με την ομάδα στην Ολλανδία. Για να τελειώσει τη μεταγραφή. Οι ιατρικές εξετάσεις ήταν να έρθει στην Ελλάδα ο παίκτης χθες. Τελικά, επειδή δεν προλάβαινε να έρθει και θα ερχόταν με βραδινή πτήση, για να αποφύγει την ταλαιπωρία, πήγε κατευθείαν Ολλανδία να κάνει εκεί τις εξετάσεις και να υπογράψει για 4 χρόνια στην ΑΕΚ. Είναι 4 εκατομμύρια το κόστος της απόκτησής του και 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Μια μεταγραφή που η ΑΕΚ την προσπαθούσε αρκετές μέρες. Μιλάμε για τον Κάιρινεν, το βασικό κεντρικό χαφ της Σπάρτα Πράγας, με 44 συμμετοχές πέρυσι, ψηφισμένος από τους συμπαίκτες του ως ο καλύτερος παίκτης σεζόν. Σε αυτά τα χρόνια η Σπάρτα έχει κάνει πολλά καλά πράγματα, πολύ αγαπητός στον κόσμο. Αν δείτε μηνύματα και μεταφράσετε κάτω από την είδηση της αποχώρησής του, όλοι είναι πολύ έτσι στεναχωρημένοι που φεύγει ο παίχτης, οι οπαδοί που έχουν γράψει, Και μάλιστα πολλοί εκφράζουν και την απορία για το κόστος

0: θεωρούν χαμηλό της πώλησής του στην ΑΕΚ. Είναι ένας παίχτης που είναι αμυντικό χαφ για το ποδόσφαιρο του Νίκολετς όμως. Δηλαδή ένας δημιουργός από τις πίσω γραμμές. Ένας παίχτης με πάρα πολύ καλά ποσοστά στη ακρίβεια στις πάσες. Ένας παίχτης που ξεκινάει το παιχνίδι από την άμυνα. Και ακριβώς αυτό που ήθελε ο προπονητής να βάλει εκεί, μαζί με τον Μαρίν και τον Πινέδα, που πέρυσι ήταν το καλύτερο δίδυμο κεντρικών χαφ σε διάρκεια μέσα στη σεζόν. Οπότε η ΑΕΚ πλέον είναι πλήρης εκεί. Υπάρχει ο Μάνταλος, υπάρχει ο Σαχαμπό σαν έξτρα λύσεις για αυτή τη διάδα. Και πιθανό να έρθει κι άλλος ένας παίχτης που να μπορεί να πέσει σε όλο τον χώρο του κέντρου, όπως είναι ο Ζωάο Μάριο, ή μπορεί και ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο. Είναι μια πόρτα που δεν κλείνει αυτή. Αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Παράλληλα με τη μεταγραφή του Καρίνεν, η ΑΕΚ με πραγματικά αστραπιές κινήσεις, όχι επειδή είναι κλισέ, δηλαδή είναι μια μεταγραφή που έκλεισε μέσα σε ένα 24ωρο. Παρότι είναι ένας παίκτης που η ΑΕΚ ένα χρόνο προσπαθούσε, είχε κάνει και άλλες κινήσεις γι' αυτόν. Για διάφορους λόγους τέλος πάντων δεν μπορούσε να γίνει, αλλά έκανε την αποφασιστική κίνηση και μέσα σε 48 ώρες από Παρασκευή, δηλαδή Σάββατο κυρίως, κατάφερε να έρθει συμφωνία και με τον παίκτη και με την Ίντερ. Και είναι επίσης μια μεταγραφή που θα ολοκληρωθεί σήμερα, το αργότερο αύριο. Και μιλάμε για μια μεταγραφή με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Υπάρχει και οψιόν επαναγοράς από την Ίντερ. Αλλά ας περιμένουμε να γίνει η οριστική συμφωνία για να πούμε και τις λεπτομέρειες, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Οι πληροφορίες για την οψιόν επαναγοράς είναι από ρεπορτάζ της Ίντερ, από Ιταλούς δημοσιογράφους, γνωστούς δημοσιογράφους όπως ο Ντι Μάρτζιο. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι ότι είναι δανεικός με οψιόν ο Καϊρίνεν. Και θα μπει στην προετοιμασία, αν όχι σήμερα, στην απογευματινή προπόνηση που θα έχει, σίγουρα αύριο. Άρα και αυτός από την αρχή ξεκινάει από την πρώτη μέρα ουσιαστικά δουλειά μαζί με την ομάδα, όπως βέβαια και ο Ζούπκοφ που έχει αποκτηθεί από την 1η Ιουνίου. Αυτά παιδιά.
1: Ωραία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
7: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κύριοι. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο.
1: Καταρχάς, το έβλεπες με Ολλανδική μετάδοση.
0: Ναι, ναι. Όχι όλα φυσικά. Το βράδυ σβήναμε. Όταν ξυπνάς πρωί και έτσι και πας προπονήσεις, το 12:30 δεν.
1: Εννοείται, ρε. Άλλη ζωή τώρα. Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι. Κάνει ένα.
2: Μένει σε μια σειρά λίγο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: κάνει
1: και μια μεγάλη διακοπή, ρε παιδί μου.
0: Ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Δεν μου έχει ξανασυμβεί, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αυτό το σκάνδαλο που γίνει με την κόκκινη. Δεν το έχω δει.
2: Ναι, ρε, τι είναι αυτό. Τι είναι που άλλαξαν οι κόκκινοι.
1: Η FIFA.
2: Α, ναι, ναι.
1: Είπε, λέμε αναστολή η κόκκινη. Δεν γίνεται αυτά.
2: Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, γίνονται όλα.
1: Είναι
0: και μάθα, είναι ο κανονισμός. Ποιο κανονισμό λέει, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Το μεγαλύτερο τούτο του το έκανε η UEFA.
2: Ναι, ναι.
1: Διαβάσατε την ανακοίνωση.
2: Αυτό έχει ξαναγίνει να αλλάξει η κόκκινη, α πούμε, ή να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Άμα έχει γίνει λάθο. Και από στην Αγγλία, μου γίνεται καμιά φορά, με αθλητικό δικαστή μέσω βίντεο. Αλλά
0: σε λάθος παίκτη να έχει δοθεί κόκκινη.
2: Ναι, ναι, ή κατά αντίστοιχο. Ή κατά αντίστοιχο.
1: Ναι, δίκιο, αλλά... εντάξει, ναι.
2: Τώρα
1: και
2: αυτό...
1: στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει αυτό κατά μια τέτοια. Άμα υπάρχει λάθος.
2: Αλλά
1: τώρα δεν δηλαδή, υπάρχει με το VAR, δεν υπάρχει λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, πάντως αυτό είναι χοντρό, πάρα πολύ χοντρό. Δηλαδή είναι εξόφθαλμα χοντρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φανερό ότι ο λόγος που γίνεται είναι ένας. Και πιστεύω ότι. Συνήθως όταν κάνεις τέτοια πράγματα γυρνάνε εναντίον σου.
1: Ναι, ρε, και... μα είναι γελίο δηλαδή.
0: Και είναι κρίμα γιατί η Αμερική είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Πολύ ωραία ομάδα.
1: Είναι άδικο για την Αμερική.
2: Από τις πιο ωραίες ομάδες να βλέπεις το Μουντιάλ.
1: Ξεφτιλίζονται χωρίς λόγο, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Δεν θα έπαιζε ένας παίκτης και τι έγινε.
0: Εντάξει, είναι από τους καλύτερους παίκτες, δεν έχει σημασία.
1: Είναι, όμως. Εντάξει,
2: και τι να κάνουμε τώρα. Αποβλήθηκε. Γεια σας.
0: Είναι, ρε, φίλε.
2: Θα παίξει
0: τα ημιτελικά.
2: Θα παίξει τα ημιτελικά, αν περάσω. Ξέρω εγώ θα πρέπει τελικά που είναι μετά.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά γενικότερα έχει ψωμάκι πάντως.
0: Το πράσινο ακροτήρι φοβερό, φίλε Κέτσε. Εγώ πιστεύω ότι θα μου πεις τι λέω, λόγω Μέση πέρασε η Ριντινή. Έτσι πιστεύω.
2: Δηλαδή... Παιδιά, τώρα τελειώσανε το, πώς το λένε, το μάτς στην περιοχή της Αργεντινής.
0: Ναι,
2: είναι φοβερό αυτό. Ήταν δραματικό το τελευταίο. Τα τελευταία 6-7 λεπτά. Κέτσε. Πολύ δράμα. Πολύ δράμα τώρα.
0: Είναι αυτή η Βραζιλία μία από τις χειρότερες Βραζιλίες που έχουμε δει ποτέ.
2: Με το λιγότερο ταλέντο.
0: Δηλαδή,
1: συμφωνώ με το λιγότερο ταλέντο.
0: Μόνο εμφανίσεις.
1: Δεν ξέρω αν ήταν. Δηλαδή, τον έχουν διαλύσει τον Αντζελότη, αλλά. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν είχε και τα άλογα, ας πούμε, που δεν τα άφηνε να τρέξουν, ρε φίλε.
2: Ναι,
1: πολύ
2: ναι.
1: Χαμηλό επίπεδο για Βραζιλία.
2: Χαμηλό. Όπου μπήκε ο Νεϊμάρ, παιδιά, το λιπόταν η ψυχή σου. Σαν παλέμα.
0: Το λιπόταν, να σου πω και κάτι.
1: Ο μόνος που είχε προσωπικότητα όμως.
0: Ναι, αλλά αυτά που έχει κάνει είναι απαράδεκτα όμως.
2: Ναι, ναι.
0: Εκεί με τον τερματοφυλάκη, τσιμπάει δηλαδή. Εντάξει, ουσιαστικά το, τον εξυπηρετεί.
1: Το κόλλαγε ο άλλο και.
0: Ναι. Τσίπης. Αλλά ρε φίλε, πώς έγινε έτσι ο Νεϊμάρ. Είχε καταλήξει.
2: Παλέμαχος, ε. Παλέμαχος, πραγματικά. Ο δηλαδή. Στη Σάντος. Δεν είναι.
1: Φλιβερό,
2: η Νορβηγοί, απ' την άλλη, ωραία ομάδα. Πολύ ωραία ομάδα, παιδιά. Και έχουν μπροστά και το.
0: Νορβηγοί του έχω λατρέψει εγώ και για το ποδόσφαιρο που παίζουν.
2: Και για τον κόσμο, θα μου πει.
0: Και για αυτό που γίνεται μετά το μαζί.
1: Ναι,
2: ναι.
0: Περιμένω την κοπηλασία, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό περιμένω, τις κοπηλάτες.
1: Ναι, ρε.
2: Φοβερά πράγματα.
0: Αλλά αυτός ο Χάραν, τι ρομπότ
1: είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό πράγμα.
1: Μιλάμε το δεύτερο γκολ, το βάζει και λες. Φίλε, απλό.
2: Παιδιά, μιλάμε τώρα άφατο.
0: Το τρομερό.
1: Εστάσει τώρα έκανε
0: το τρομερό είναι ότι το πανηγυρίζει.
2: Όχι, χαλαρός.
0: Στο τέλος συγκινήθηκε, οκ, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Αλλά ήταν τέτοιο. Ήταν άφαντο συσσαγωγικά σε όλο το ματ. Δύο τελικές. Αντίο.
0: Λοιπόν, επειδή χρωστώ κάτι από πριν και ήρθαν ήδη ερωτήσεις. Θέλω να δώσω τα πολλά μου συγχαρητήρια και να πούμε ότι το παιδί αυτό, επειδή είναι ακόμα παίζει ποδόσφαιρο, ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο διπλό που έγινε μεταξύ δημοσιογράφων και τεχνικού team. Ο Βασίλης Γιαννούτσος, συνάδελφος από το Ατλέτικο, εκπληκτικός παιδιά, τερματοφύλακας.
2: Καλός.
0: Εκπληκτικός. Μπράβο. Εγώ έχω χρόνια να δω δημοσιογράφο να παίζει στη θέση του τερματοφύλακα. Βεβαίως το παιδί παίζει β' τοπικό, προσπαθεί τώρα με μια ομάδα. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήταν εκπληκτικός. Γι' αυτό σας είπα, θα πω για κάποιον που δεν πάει ο νου σας. Γιατί λένε για Δεσίλα, θα μας πεις.
1: Ναι.
0: Για τον Δεσίλα κλπ. Ο Δεσίλας, εντάξει, χάσαμε δύο γκολ απέναντι από την Εστία, κύριε Κέτσε. Έπαιζε αντίπαλο στο Αθανασίου και το έχει δώσει τρεις φορές την μπάλα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Εσείς θα μου πείτε.
2: Ο Δεσίλας.
0: Ο Δεσίλας έπαιζε αντίπαλο στο Αθανασίου και το έχει δώσει τρεις φορές την μπάλα.
1: Και σκόραρε ο Αθανασίου. Δηλαδή, θεώθηκε και εσύ
0: το χάσατε.
1: Πιστώθηκε μάλλον.
0: Όχι,
1: το χάσατε.
0: Τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί στη βία του, κύριε Τσανάκα, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
2: πήγαινε κολλητή.
1: Κοίτα, αν δεν ξέρει την εκπομπή που κάνει.
2: Το κλείσε το μάτι. Το κλείσε το μάτι.
1: Αν δεν ξέρει την εκπομπή που κάνει μαζί με τον υπεύθυνο VAR, το οποίο είναι τόσο σκάνδαλο. Δεν μπορεί να δω κάποια άλλη στιγμή.
2: Ή αλλιώς. Μήπως δεν το κατέχει τόσο ο κύριος Δεσίλας.
1: Δεν μου λες, από τους άλλους, δηλαδή του Παναθηναϊκού, το έπαιξε κανένας που ποδοσφαιριστής πρώην και τα λοιπά, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Τάκης δεν έπαιξε, ο Φίσας, ο Στέφανος ο Κοτσιώσης δεν έπαιξε, ο Νίστοπρος ήταν να παίξει και ο Λίβη το παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι, έβλεπε με ενδιαφέρον.
1: Και έλεγε, κοίτα ποιοι με κρίνουνε.
0: Ναι. Και ο Ταμπόρδα ήταν με τον Τζιριβέγια. Ο Τσιριβέγια είχε πιάσει χρονόμετρο και μέτραγε το χρόνο. Έτσι. Και έλεγε ένα λεπτό, δύο λεπτά. Εντάξει, αλλά απλά ήθελα να πω για το Βασιλάκη, το Γιαννούτσο, που πραγματικά το παιδί, πέρα ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ένας δημοσιογράφος για μένα έχει πολύ μέλλον μπροστά του, είναι και εξαιρετικός θερματοφύλακας. Και τώρα, μάλιστα, επειδή τον είχα ρωτήσει, μου είπε ότι έχει βρει μια ομάδα να παίξει. Δεν θυμάμαι σε ποια μου.
2: Δεν έχει και Παναθηναϊκό Β' τον πάρει τον backup.
0: Πάντως, άμα τον έβλεπε, τι έχει κάνει.
2: Έλα.
0: Έχει βγάλει 8 γκολ. Έχει βγάλει. Αφού το είπαμε, πάρα καλά.
2: 8 γκολ με ποιον, με αντίβαλο το Δεσίλα.
0: Όχι, φίλε, όχι. Κανονικούς τώρα. Σουτάνε και στο παράθυρο και δείχνουν την μπάλα.
2: Έλα, ρε.
0: Αυτά για την ερώτηση αυτή που έγινε και πάμε σιγά-σιγά στα μηνύματα.
2: Δεν είχαμε, επειδή βλέπω ότι πάμε για αθλητικό δελτίο.
0: Α, πάμε αθλητικό δελτίο.
2: Δεν είχαμε τίποτα φαινόμενα Παραγουάης στο φιλικό αυτό.
0: Όχι. Πήγα να ανάψουν λίγο τα αίματα, αλλά εντάξει, όλα πήγαν
2: και
0: καλά.
2: Και πάντως ο Νίκος Αθανασίου χθες το μεσημέρι είπε που βγήκε στο Ρομπόλι και στην Καφαλά ότι κάποιος δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού έχει φάει απαγορευτικό μετά την προηγούμενη προετοιμασία. Έτσι είπε.
1: Στο να παίξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ξέρω ποιον λέει.
2: Τα είπε δημόσια. Στον Νίκο τον Παγκάκη.
0: Καλά, ο Παγκάκη έχει φάει πρόπεση τον Καπράλο, ο οποίο έχει τρομάξαμε. Ναι. Πώς εσώθηκε το παιδί, σε ένα τάκλιν, το σήκωσε στα μέρα.
2: Παραγουανός. Παραγουανός, ε.
0: Παραγουανός βιτρία, δεν έχει καταλάβει. Και από τότε τι να φέρει να παίξει. Sorry, αδερφέ, του λέει, sorry, αδερφέ. Και ο άλλος. ο Νίκος ο ίδιος είπε, παιδιά δεν παίζω. Είπε, εντάξει, προς τιμή του Παγκάκη.
2: Λοιπόν,
1: ο Νίκος πάντως ο Αθανάσης ήταν οι φωτογραφίες που ήταν πολύ κολακευτικές. Είναι όντως έτσι.
0: Ναι, ο Νίκος ξέρει μπάλα.
1: Ναι.
0: Ο Δεσίλας δεν θέλω να πω κάτι. Απλά είδος, ο ίδιος δικαιολόγησε την εμφάνισή του ότι όταν έχεις να παίξεις πολύ καιρό μπάλα είναι δύσκολο. Άρα εσύ Γιώργο, επειδή ξέρεις ποδόσφαιρο.
2: Άργησε, έψαχνε.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι.
1: Δηλαδή ξέχασε το ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή λέει, άλλο να κάνεις βάρη. Άλλο λέει να κάνεις βάρη και γυμναστική κάθε μέρα και άλλο να παίξεις ποδόσφαιρο.
2: Δηλαδή ας πούμε τώρα. Άμα κάνει ποδήλατο, δηλαδή, θα το έχει ξεχάσει. Το έχει να κάνει ένα-δύο χρόνια.
0: Όχι.
1: Ο Αθανασίου, ας πούμε, παίζει δύο ώρες τη μέρα ποδόσφαιρο.
0: Καλό.
2: Τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητικό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Go, go, go, go!
4: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Βαρύς ο Πέλεκης στο αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ για ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόνς και Κέντρικ Νάν στον 5ο τελικό της στοίχημα GBL. Οι δύο ομάδες τιμωρήθηκαν με αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Ο Αμερικανός Σέντερ με ποινή 7 αγωνιστικών και ο Γκάρτον Πράσινων με 2. Την απόκτηση του 22χρονου στόπερ Ζεντίν Σμαϊλόβιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΕ Ολυμπιακό. Ω τετραετέ συμβόλαιο υπέγραψε ο Σουηδός, 5 εκατομμύρια ευρώ θα καρποθεί σαν Αντεφιόρντ. Στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Πορτογάλου Extreme Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στο προσκήνιο και ο Άμραμπατ. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψαν οι Ερυθρολευκοί. Αισιόδοξη για τον Παναθηναϊκό δήλωσε ο Στέφανος Κοτσόλης. Σίγουρα θα έχουμε ανταγωνιστικό σύνολο. Πρέπει να κάνουμε το 3-3 στο Conference League, τόνισε ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ. Και συμπλήρωσε ότι στόχος είναι να στελεχωθεί η ομάδα από παιδιά των Ακαδημιών. Στην Αγγλία για τον δανεισμό του από την Λέστερ, εκπρόσωποι του Κρίστιανσεν. Στο Άπελντον βρίσκεται από σήμερα η ΑΕΚ και το βασικό στάδιο προετοιμασία στην Ολλανδία και ο Καν Καϊμάνεν, ο οποίος θα περάσει προεδρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τον δανεισμό του 21ετών στόπερ Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, ενώ η Ένωση θα κινηθεί για ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό. Σε προχωρημένο στάδιο επαφές του ΠΑΟ και την απόκτηση των Γιαννούλη, Χατζηδιάκου και Σανταμαρία, ενώ ο δανεικέφαλος του Βορρά θα κινηθεί για τουλάχιστον 4 παίκτες ακόμη. Στο Λονδίνο μετέβει ο Τσάλοβ για να εξεταστεί εκ νέου ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Άρη που περνούν από ρηγματικά και ιατρικά τεστ. Αριστερός μπακ, στόπερ και τερματοφύλακα στις μεταγραφικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Θέση για τις δύο βαριές είτε της εθνικής ομάδας μπάσκετ από Ρουμανία και Πορτογαλία πήρε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη βαραίνει την διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της, αναφέρει σε δήλωσή του. Με 4 παίκτες του Ολυμπιακού, η κορυφαία πεντάδα της σεζόν στη στοίχημα GBL. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Ντόρση, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ από τους Ερυθρόλευκους και τον Ταερή του ΠΑΟΚ. Την επιστροφή του 30χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Άντριαν Ριέρα επισημοποίησε ο Αστέρας Άκτορ. Το μονοετή δανεισμό του Αργεντινού Εκστρέμ Φράνκο Ορόσκο από τη Λανούς για ένα χρόνο ανακοίνωσε παράλληλα η ΠΑΕ. Το Ιβηρικό Ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 στον Ντάλας δεσπόζει στο πρόγραμμα της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βέλγιο διεκδικούν ακόμη ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά. Κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ και ΕΡΤ 1 αντίστοιχα. Νέα μεταγραφή ρεκόρ για την Tottenham που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο το Γάλλη από την Newcastle έναντι 115 εκατομμυρίων ευρώ. Την ανανέωση συνεργασίας με τον 43χρονο προπονητή Κάρλος Κορμπεράν για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Βαλένθια. Προπονητής Real Madrid θα πρέπει να θεωρείται ο Πέντρο Μαρτίνης. Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει δεδομένα σε οριστική συμφωνία και όπως γράφουν στην Ισπανία, η Βασίλισσα κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ στην Βαλένθια, ενώ ο 65χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 7 λεπτά μετά τις 5. Δευτερότητα της εκπομπής σε ρεπόρτες. Κώστα και Τζόλου, Γιώργος Ανάξης, Ιθάζος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διοικησιμότητας των πήγων της κορυφαίας. Στέφανος Ωραιόπουλος στη δήμηση των οικογενειών και επιλογής μουσικής. Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε Τσανάκα.
1: Λίνας φίλος. Ναι. Μακάρι να μπορούσε η εκπομπή να πάει έτσι για όλη τη διάρκεια της. Λέει ιστορίες και δούλεμα στο Δεσίλα.
0: Ναι. Εντάξει, Δεσίλα, στα δούλεμα. Καταρχάς είναι τηλεοπτικό στάρ, πρέπει να πούμε. Δεν ξέρω. Αν άκουσες, έχω μάθει τα καλύτερα.
1: Εντάξει, πάντα εξαιρετικός περιγραφές.
0: Φιδωλός,
1: φιδωλός.
0: Ωραίος.
1: Χωρίς υπερβολές είναι.
0: Δεν κουράζει το τηλεθεατή, ρε φίλε, αυτό είναι.
1: Ναι. Όχι, είναι ωραίες μεταδόσεις, Δεσίλα.
0: Έτσι.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Και κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι έφυγε από τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει δύο νίκες. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα υιοθετώ εγώ.
1: Άλλαξε πρόσωπο.
2: Άρα περιμένουμε, παιδιά, μια θριαμβευτική χρονιά του Παναθηναϊκού. Αν συνεχίσει ο Διονύσης και στο πρωτάθλημα, που είναι το πιθανότερο. Περιμένουμε...
0: Στο πρωτάθλημα δεν θα συνεχίσει οι μεταδόσεις, αλλά.
2: Α, δεν θα συνεχίσει τηλεοπτικές.
0: Όχι.
2: Α.
0: Δεν θα συνεχίσει μεταδόσεις, αλλά δεν θα κάνει και μεταδόσεις στο ραδιόφωνο. Οπότε αυτή μπορεί να είναι το μυστικό.
2: Μπράβο, εκεί μπορεί να γίνει.
0: Καταλάβες. Λοιπόν.
2: Μπορούμε να ανακοινώσουμε ποιος θα είναι του χρόνου μεταδόσεις.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε.
1: Και εγώ απλά να πω ότι επειδή τη δέχομαι την καζούρα, μου έχουν στείλει 400 μηνύματα. Ναι. Επειδή είπα ότι θα περάσει το Μεξικό την Αγγλία.
0: Έλα ρε.
1: Πάρτα Τσανάκα.
0: Σιγά ρε φίλε.
1: Όχι, δεν με ενοχλεί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Δεν έφτασε
1: με ενοχλεί καθόλου.
0: Δεν έφτασε με ενοχλεί. Την κόντρα την Αγγλία το Μεξικό ήταν οριακό.
1: Τα It's coming home, αυτά μου αρέσουν που στείλανε, γιατί πάλι θα έχουμε δράματα.
2: Σε δύο λεπτά πάντως, παιδί μου. Εντάξει, ο Μπέλιχαμ είναι.
1: Και έχει βγει μπροστά στο Μοντιάλ αυτό.
0: Και ο Κέιν
1: και ο Μπέλιχαμ. Αυτοί οι δύο έχουν βγει μπροστά. Αλλά.
2: Και τροματοφύλακα, χθες πήγε καλά πάντως.
1: Ναι. Ναι.
2: Δηλαδή έκανε δύο επεμβάσεις πολύ κέρυες. Ιδίως η πρώτη που θα γινόταν το 1-0.
1: Στην κεφαλιά, λες, ψάχνει ναι. Που είχαν εκεί.
2: Σαν τερφοράρα αυτός, ε.
1: Ο Χιμένες.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Και είχε περάσει και τραυματισμούς.
2: Τι έχει περάσει, ναι.
1: Αυτό με το Χέντερσον το είδατε.
0: Όχι.
1: Πήγε να πηδήξει η διαφημιστική πινακίδα. Έπεσε και έσπασε το χέρι του και είχαν το Μουντιάλ. Μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Άγγλοι τώρα. Τι να λέμε. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά πουθενά.
2: Κρίμα.
0: Μάλιστα.
1: Τάσο, ξεκίνα.
0: Ξεκινάω μηνύματα.
1: Έχουμε φτάσει 5 και 10 και δεν έχουμε πει μήνυμα.
0: Εντάξει,
1: δεν θα γίνει ποτέ αυτό.
0: Θα πούμε. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποια αλλαγή στη θέση από τις ομάδες που διεκδικούμε, το αριστερό μπακ Κρίστενσεν, το στόπερ Φαντρόκινεν και το οκτάρι Γένσελ Μιχάλης. Για τον Γένσελ δεν υπάρχει θέμα με την ομάδα, φίλε μου. Το Γένσελ έχει καθαρά με τον ίδιο. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό που ζητάει για τον ίδιο και εκεί έχει κολλήσει το θέμα. Για τον Φαντρόκινεν έχει να κάνει με την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός τηρεί μια στάση αναμονής. Και να φέρει τη μεταγραφή εκεί που θέλει και όχι εκεί που αξιώνει ο πρόεδρος της ομάδας με 7 και 8 εκατομμύρια. Και για τον Κρίστενσεν θα ξεκαθαρίσει άμεσα, γιατί το αριστερό μπακ είναι άμεση προτεραιότητα. Μέχρι την εβδομάδα οι μάνατζερ του παίκτη θα ενημερώσουν τον πρόεδρο της ομάδας, τη Λέστερ, ότι αν θέλουν να το δώσουν στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να το απαντήσουν τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει. Και θα δούμε τι θα γίνει. Αν εκεί ο πρόεδρος πει ότι δέχομαι να πάρει ιδανικός με ψιόν αγοράς, ο Παναθηναϊκός θα τον πάρει. Αν επιμείνει στην πώληση, ο Παναθηναϊκός θα πάρει σε άλλη περίπτωση, γιατί δεν θέλει να δώσει 4-5 εκατομμύρια για ένα αριστερό μπακ, χωρίς να είναι σίγουρος για τα ιατρικά του, που ναι, μεν θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, αλλά ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει παίξει πολύ την προηγούμενη σεζόν, δεν μπορεί να πάει σε τέτοιο μεγάλο ρίσκο και να τον αγοράσει, να τον δανειστεί. Και ανάλογα με τις συμμετοχές να το αγοράσεις, ναι. Το άλλο δεν μπορεί να το κάνεις. Επιμένω πανέκος, θα έχουμε αποτέλεσμα πιστεύουμε στην εβδομάδα. Αν δεν γίνει του Κρίστενσεν, υπάρχει άλλη λύση την οποία δεν γνωρίζω και θα πάρει αριστερό μπακ ο πανέκος. Είναι προτεραιότητα. Είπα επίσης αυτό το θέμα να πάει άλλο πιο πίσω. Ο Γιώργος το Μαϊάμι, μετά σου είχα πει ότι θα ήθελε να δω αυτά που είδα στο πρώτο φιλικό και στο δεύτερο. Νομίζω είδαμε ακόμα καλύτερα. Χαμηλά όμως η μπάλα, δουλειά, υπομονή και εμπιστοσύνη στον Κούτσο και τον Κοτσόλη. Αυτό ακριβώς που λες, Γιώργο. Πάνω απ' όλα χαμηλά η μπάλα. Δεν έχει γίνει τίποτα, φιλικά παιχνίδια είναι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι επειδή με ωραίο μήνυμα μου στείλει και επειδή βλέπουμε ότι αλλάζει τελείως το στυλ του Παναθηναϊκού, δεν γίνονται αυτές οι αλλαγές εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη. Παναθηναϊκός θα δεχθεί και γκολ, κάνοντας build-up απέναντι στο pressing του αντιπάλου. Κάπου θα γίνει κάποιο λάθος, χτυπάω ξύλο, αλλά δεν γίνεται να μην γίνει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η ομάδα θα χρειαστεί στήριξη. Και γενικά όταν βλέπεις έναν προπονητή να δουλεύει. Να δίνει μια φιλοσοφία σε μια ομάδα η οποία αρέσει και είναι στη σωστή κατένθεση, ο προπονητής πρέπει να στηριχθεί και από τη διοίκηση, το θεωρώ δεδομένο με βάση και αυτά που λέει ο Στέφανος Κοτσόλης, τον οποίο έχω τυφλή εμπιστοσύνη και πρέπει να σου το πω αυτό. Και ο κόσμος, το λέω αυτό, το λέω τώρα που υπάρχει ένας ενθουσιασμός που okay, καλό είναι επειδή είναι φιλικά να έχουμε χαμηλά την μπάλα, απλά ο κόσμος βλέπει κάτι που σου λέει εδώ κάτι αλλάζει. Σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά υπάρχουν τρία προκριματικά καλοκαιρινά τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνα. Και με την μπάξη το μάτς είναι επικίνδυνο. Νομίζω έχετε δώσει ένα φιλικό με την Όσυγη για την Κέρτσε. Πόσο την Κέρτσε, 3-0, 4-0, κάτι τέτοιο. Όχι ότι είναι μια ομάδα που κανονικά ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να την περάσει, υποχρεωμένος να την περάσει, είναι όμως επικίνδυνο παιχνίδι. Αλλά θα συμφωνήσω γενικά με το σχόλιο του Γιώργου ότι είδαμε κάποια πράγματα και στο πρώτο και στο φιλικό.
2: Άσημη ομάδα τάσου, αλλά διεκδίκησε το πρωτάθλημα Ουγγαρίας.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει να το έχουν όλοι στο μυαλό
0: τους. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και η Φερεντσβάρος είναι μια καλή ομάδα που,
0: ναι,
2: που είναι η μόνιμη
0: ας πούμε στο πρωταθλήτριο. Έχεις δίκιο.
1: Αν και νομίζω δεν το πήρε ούτε η Φερεντσβάρος, πρέπει να πήρε μια άλλη.
2: Υπήρχε ανταγωνισμό.
1: Νομίζω βγήκε δηλαδή τρίτη η Πάξη.
0: Ναι,
1: τρίτη δεν βγήκε.
0: Ναι. Μια και γίνεται συζήτηση για τι νέε τη Μανίση, θα ήταν πολύ καλή ιδέα να βγάλουμε μια με το πράσινο παίξο με τον Άγιαξ και να έχει ένα μεγάλο διαγώνιο τριφύλι. Ωραία ιδέα, Μιχάλη μου. Οι νέε εμφανίσει όμω δεν μπορούν να είναι αυτέ. Αυτέ είναι υπερπονητικέ. Οι νέε εμφανίσει θα βγουν στι 13 του μήνα. Θα είναι απλές από όσο ξέρω, οπότε λίγες μέρες υπομονή. Αν θα πάμε με ένα μόνο αριστερό μπακ στα πρώτα δευτερόλεπτα, δεν είναι μεγάλο ρίσκο αυτό, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, την ερώτηση την έστειλε πριν μιλήσω, την πήρε στην απάντηση.
1: Τι είπε, τάσο, ότι.
0: Αν θα πάει με ένα αριστερό μπακ στα πρώτα αποκριματικά, όχι, λέω το θέμα του αριστερό μπακ θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα.
1: Α, θα πάρει σύντομα δηλαδή.
0: Ναι. Ο Κρίστης αν έχετε βασικό συμπακάπ του Κυριακόπουλου, λες τα 13. Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Το σκεπτικό του προπονητή είναι ότι θέλει να έχει δύο εισάξιους, δύο σε κάθε θέση. Όπως και από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να πεις αν ο Καλάμπρη ή ο Τσάπρας είναι ο βασικός. Και οι δύο θέσεις βασικού διεκδικού και οι δύο θα χρειαστούν. Θα είναι αρκετά τα παιχνίδια. Υπάρχουν και κάρτες, τραυματισμοί. Οπότε πρέπει να έχεις δύο πολύ καλά μπακ. Ελπίζω να μην αποτελέσω τα μπόρτα δεύτερη επιλογή για τον Ρίστον λόγω των αθλητικών του προσόντων. Καλή σεζόν για όλους τους Παναθηναϊκούς. Και όταν Μπόρδα θα παίξει και ο Γιάνγκος θα παίξει, όλοι οι καλοί χωράνε που λέμε, όταν Μπόρδα έχει ένα πολύ μεγάλο προσόν, την επαφή του με τα δίχτυα, τρομερό είναι αυτό. Και τον γκολ που βάζει, βέβαια, είναι εκπληκτική σέντρα του Μπινιάρη, που δεν είναι και αριστερό μπακ το παιδί, πόσο μάλλον να ήταν και έκανε αυτή τη σέντρα. Αλλά ο τρόπος που χώνεται μέσα στην περιοχή και βρίσκει δίχτυα είναι μοναδικός και είναι ένας λόγος για τον οποίο πιστεύω θα παίξει. Τώρα, πού θα του βρει θέση, γιατί τον βάζει και λίγο δεξιά ο προπονητής, ξέρει ότι εκεί χάνει σε τρεξίματα, ειδικά όταν η άμυνα αμήνεται, αλλά και στο ένας μέναν. Αλλιώς να έχει το Ζαουρί δεξιά, αλλιώς τα Μπόρδα. Κερδίζει όμως σε γκολ. Θα δούμε. Ο Πελίστη λέει: ξεκινάει προπονήσεις τη Δευτέρα. Δεν πραγματευόμαστε κάποια πρόταση για αυτόν. Όχι, ο Πελίστη έχει άδεια μέχρι τις 10 Ιουλίου. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για τον Πελίστη. Να περάσει από τις εξετάσεις, μια και έρχεται πάλι την εθνική του. Γιατί να περάσει από τις εξετάσεις, φίλε μου. Τι είπα, ξύλο. Όποιος ξεκινά από την εθνική δεν περνά από τις εξετάσεις. Αν γυρίσει καλά, δεν έχει κανένα λόγο να περάσει ιατρικά. Αν ο Ταμπόρδο έχει αδυνατήσει, η ιδέα μου είναι, λέω, αντίον 13. Δεν ξέρω αν έχει αδυνατήσει. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Εγώ βλέπω όμως ένα παιδί το οποίο σίγουρα είναι πιο ενεργό στην ομάδα. Έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ. Κάνει πλάκες με τους συμπαίκτες του. Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση πλέον και στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Και αυτό το κάνει έτσι, λίγο πιο να φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά με στην ομάδα σχέση με πέρσι. Αν ο Σιώπης τελικά μείνει, ο Μανώλης Σιώπης νομίζω ότι τελικά θα αποχωρήσει, είναι και δική του επιθυμία, γιατί θέλει να παίζει. Στον Παναθηναϊκό δεν θα βρει χώρο. Πιστεύω στο τέλος θα πάει στον Άρη, χωρίς όμως να είμαι σίγουρος. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις, όπως ξέρω, και άλλες ομάδες που έχουν διαπερθεί. Στο τέλος πιστεύω ότι πιθανότατα ο Μανώλης θα φύγει. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο δίνει το 200%, όποτε έπαιξε στον Παναθηναϊκό έχει δώσει το 200%. Είναι μια ψυχάρη, ένας παίκτης που πραγματικά βοηθάει με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Αλλά καταλαβαίνω και από την άλλη και τη δική του επιθυμία. Η αλήθεια είναι ότι με τις επιλογές που έχει πλέον και προπονητής και το στυλ που παίζει, προτιμάει κάποιους άλλους παίκτες. Αν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία που γεννάει ο Ντέσες. Ο Ντέσες, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα που ήμασταν πάνω, 15 του μήνα θα αρχίσει να μπαίνει σε μεγάλο μέρος προπόνησης του Παναθηναϊκού. Αν αυτό συμβεί, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα μπει στις προπονήσεις και από εκεί και πέρα θα μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή του. Στα πόσα εκατομμύρια κοστολογείται αυτή τη στιγμή ο Σούπερ Ουναή. Η Τζιρόνα δεν τον είχε πάρει μόνο με 5-6 εκατομμύρια, τρελό καιρός για αυτούς η μεταπόλησή του. 25, 22, 20, κάπου εκεί. Είναι η τιμή του Ουναή μέσα στις εμφανίσεις που κάνει. Αν γνωρίζω πού μπορεί να βρει να βρω την εμφάνιση που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο φιλικό με τον Άρη. Δεν το ξέρω, φίλε μου, ήταν προπονητική, δεν ξέρω αν υπάρχει στις μπουτίκ. Για το φιλικό με την Κρασκόπης μια ερώτηση. Η πρόσκληση που δικαιούται ο κάθε κάτοχος διαρκείας είναι για τον ίδιο ή για τον άτομο? Όχι, τον ίδιο. Απλά επειδή δεν μπορεί να πας με τη διαρκεία σου, επειδή αντίστοιχε σε μια θεία στο ΆΚΑ, αντί για τη διαρκεία, παίρνει μια πρόσκληση και μπαίνει. Για σένα δεν είναι για άλλο άτομο.
1: Τασό, γι' αυτό που είπε για τον Ναΐ πάντως.
0: Ναι.
1: Επειδή έπεσε κατηγορία Τζιρόνα,
0: ναι,
1: υπήρχε ειδική ρήτρα. Και τώρα μπορεί να τον πάρουν με 10 εκατομμύρια, όποιος θέλει. Δηλαδή την ευκαιρία. Με 10.
0: Αυτό.
1: Έτσι γράφανε οι Ισπανοί.
0: Με 10 είπες.
1: Ναι, ναι. Ήταν ειδικό όρο, αν πέσει, ότι με 10 θέλει.
0: Άρα με 10.
1: Εντάξει, έχει κάνει προχθές μια ματσάρα. Το Μαρόκο είναι τρομερή ομάδα γενικότερα.
0: Να σου πω κάτι που είναι μια πραγματικότητα. Δεν το βγάλω το μυαλό μου. Ο Ναΐ πιστεύει και επιδιώκει να πάει στη Manchester City. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται.
2: Okay.
0: Λίγο τρελός σας ακούγεται. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί το λέει αυτό, πού στοχεύει.
2: Είχε εντυπωσιαστεί μαζί τον Γκουαρδιόλα.
1: Ο Λουίς Ενρίκε.
2: Ο Λουίς Ενρίκε
1: από τον αποθέωνε.
0: Ναι.
2: Ναι, το
0: οπότε καταλαβαίνετε το μυαλό του να πάει σε τόπο ομάδα, είτε στην Ισπανία είτε στην Αγγλία. Και κάνει και τρομερό μουντιάλ τώρα. Αυτά που έχει κάνει με το Μαρόκο.
1: Να πούμε κάτι, πριν πάμε σε break.
2: Ήταν άτυχος ο Παναθηναϊκός, γιατί αν είχε έρθει σε καλή ομάδα του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε να καθαρίσει και το πρωτάθλημα ο Ναΐ. Ήταν τέτοιο επίπεδο πέρυσι.
0: Εκείνη τη χρονιά.
2: Ξέρετε, ναι, να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι,
2: αν ήταν τη χρονιά με την ΑΕΚ.
0: Συμφωνώ. Έλα, Γιώργο.
1: Ουσιαστικά έχει τελειώσει η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό. Ναι. Έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Να δούμε αν θα είναι σήμερα ή αύριο στην Ολλανδία. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα. Αλλά τελείωσε πλέον η μεταγραφή του. Ο δανεισμός του, okay, είναι για ένα χρόνο από την Νότιχαμ. Όπως φαίνεται, θα υπάρχει και οψιόν αγοράς του για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus.
5: Mm-hmm. Είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Ποιος έχει σειρά?
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος στην αρχή που είχε μπει ο Νίκος Ζέρβας και το ρώτησε αν θα γίνει έφεση από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι εφέσιμη, φίλε, η ποινή που μου λες ρε βλάκα τσανάκα, τι έφεση κτλ. Όχι, δεν πειράζει.
0: Μην ασχολείσαι με αυτά τα μηνύματα. Άκουσε με ποιο το θέμα.
1: Όχι, δεν με ενοχλεί.
0: Όχι, αυτή. Για ποιο λόγο, συγγνώμη, αυτό που θα σου πω, το λέω δημόσια για να το ξέρουν. Όταν ασχολείσαι με αυτά τα μηνύματα, του δίνει αξία. Όσο δεν του δίνει αξία, θα συνεχίσουν, θα συνεχίσουν, κάποια στιγμή θα βαρεθούν. Κατάλαβε τι λέω.
1: Ναι, όχι, ναι, εννοείται.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε μην ασχολείσαι, πάω παρακάτω.
1: Λοιπόν, για τα 30 εκατομμύρια, λέει, να σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, παιδιά, μην μετράτε ευρώ-ευρώ. Αν χρειαστούν και παραπάνω από 30 εκατομμύρια στις μεταγραφές, θα δοθούν και παραπάνω. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Επίσης, δηλαδή, όπως μπορεί να φτάσουν 28 οι μεταγραφές, δεν θα πούνε πάμε να πάρουμε κι άλλο ένα παίχτη με 2 εκατομμύρια για να φτάσουμε 30. Έτσι, αντίστοιχα, άμα πάει το ποσό 32, 33, 35, δεν θα γίνει κάτι. Πολύ κακή μεταγραφή, λέει ο Σίλβα, λέει ένας φίλος. Okay. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να δίνουμε 6 εκατομμύρια για τέταρτο στόπερ. Τώρα σας πειράζει, πέρυσι σας ενοχλούσε που ήταν ο Μπιανκόν, τώρα σας ενοχλεί που δόθηκε 6 εκατομμύρια για τον backup, συσσαγωγικά πάντα, του Ρέτσου. Λοιπόν, παιδιά, ο Μεντιλή Μπαρθέλη, 25 παίχτες, 22 θα βάλω γιατί 3-4 είναι τραυματοφυλάκες, 22-23 παίχτες εν δυνάμει βασικούς. Το είπε αυτό, θέλει οι παίχτες του να είναι εν δυνάμει βασικοί, να είναι οποιαδήποτε στιγμή να μπορούν να μπουν να προσφέρουν. Είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό που έχει 4 τόσο ικανά στο όπερ. Γιώργο, συγγνώμη, λέει, σ' άκουγα στην αρχή, αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τα γραφικά. Στην αρχή δεν μ' άκουσες, μετά. Ο Ζώτα Σίλβα έκλεισε και αυτό στον Ολυμπιακό. Να δούμε πότε θα βρεθεί, ή σήμερα ή τις πρώτες αυριανές ώρες στην Ολλανδία για να ξεκινήσει προπονήσεις με τον Ολυμπιακό. Ο Σμάιλοβιτς τελείωσε τους Σμάιλοβιτς, μετά θα δούμε. Χαφ και αριστερό μπακ μετά, Άμραμπατ ή Καντιού, και μετά αριστερό μπακ. Για τον Άμραμπατ, το Άμραμπατ έχει πει πάντως ότι θέλει να περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ. Θα δούμε, γιατί παίζει την Πέμπτη με τη Γαλλία, το Μαρόκο, ματσάρα τώρα, το Γαλλία-Μαρόκο. Δεν τους έχω χάμενους από χέρια σε καμία περίπτωση τους Μαροκινούς. Θα δούμε, παιδιά. Μπορεί να μας πει κάποιος, λέει, πόσο Ολυμπιακός θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα του γκολ που είχε πέρυσι. Γιατί παίρνει παίχτες καλύτερους από τους περσινούς και παίρνει ποδοσφαιριστές που ταιριάζουν στον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή και με δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία. Τώρα, εγώ δεν είμαι, ο Ηρακλής είναι. Ο μοναχικός καβαλάρης της προετοιμασίας ο Ηρακλής Αντίπας, να ξέρετε. Είναι μόνος του εκεί. Σε λίγες ημέρες θα πάνε μερικοί ακόμα. Είναι μόνος του ο Ηρακλής. Πάντως, από ό,τι μου λέει και ο Ηρακλής, κάνει δουλειά στις κλειστές άμυνες ο προπονητής αυτές τις πρώτες προπονήσεις. Πώς σου φαίνεται ο Γκαλάρσα, λέει, της Παραγουάη, για αριστερό μπακ χάβ για τον Ολυμπιακό? Παιδιά, καλώς παίξει τον Γκαλάρσα, αλλά θα έπρεπε να έχει απολυθεί 2-3 φορές το μάτς με τη Γαλλία πάντως. Έχει ρίξει μια μπουνιά σε μια στιγμή σε ένα Γάλλο. Έχει κάνει 13-14 φάουλ την ώρα του μάτς. Καλό μπακ, δεν είναι κακό, αλλά μιλάμε τώρα για καμικάζι. Δεν είναι έτσι. Και σε άλλη διοργάνωση, αν παίξει στην Ευρώπη και μαρκάρει έτσι, και με βάρε να υπάρχει και με τα πάντα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα που τελείωσαν οι Παραγουανοί χωρίς καρά το μάτς. Τώρα αυτό δεν γίνεται ποτέ, δεν ξέρω τώρα. Είναι φιλοπαραγουανός ο διαιτητής. Τι να πω, πραγματικά. Τα τελευταία 2 χρόνια, λέει, η αδυναμία του Ολυμπιακού είναι στα πλάγια μπα. Χρειάζεται σοβαρή μεταγραφή για αριστερά και σε ελπίσουμε ο Μαφέο να βγει. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται σοβαρή μεταγραφή στα αριστερά και να βγει ο Μαφέο. Πιστεύω θα βγει ο Μαφέο, το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Γιατί δεν είναι ένα άπειρο παιδί που έρχεται και δεν το ξέρουμε. Αλλά πάντα έχουν το ρίσκο τους μεταγραφές. Ποιο είναι το πλάνο B για τον Στάνιτς? Καλή ερώτηση, αλλά δεν έχω απάντηση αυτή τη στιγμή. Το δεδομένο είναι ότι θα υπάρχει πλάνο B εφόσον δεν προχωρήσει ο Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα γίνει. Αν δεν προχωρήσει το Στάνης, ποιον ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει? Θέλουμε εξτρέμ, λέει, και έχουμε έναν εξτρέμ των 17 εκατομμυρίων, αλλά δεν τον θέλουμε για να αγοράσουμε έναν εξτρέμ των 4. Βοηθήστε με λίγο στη λογική, λέει ο Ανδρέας. Άμα δεν κάνει αυτά που θέλει στον προπονητή, τότε αν μπορεί να τον πουλήσει με τα τριπλάσια σχεδόν χρήματα από αυτά που τον πήρε, τον πήρε ο Ολυμπιακός κοντά 7 εκατομμύρια ευρώ τον Αντρέ Λουίζ από την Ρίο Αβ. Αν μπορεί να τον πουλήσει 18 ή 20, γιατί να μην τον πουλήσει πρώτον? Και κατά δεύτερον, άμα ο προπονητής που επιμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν τελειώσει καν το πρωτάθλημα, τότε να πάρουν το Ρόκα, άμα τον θέλει αυτόν τον προπονητής τόσο πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε για break, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens με Τρομούλ. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026. Διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens με Τρομούλ. Έως και τις 19 Ιουλίου, απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 του μήνα. Από τις 12 έως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χοντροθύμιο και Νίκο Ράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Μια αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία APL για σώμα. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και άλλο ένα βιβλίο, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Caltivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε, παιδιά, για πολιτικό.
0: Και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βολή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει, ο Ταγί Περτογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφάνη τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 αύριο θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγί Περτογάν. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Και οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους λογαριασμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκαν 2 Ολλανδοί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τέτοιους λογαριασμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
11: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Δεν με ακρηγορώ άλλο. Είτε έχουμε στην παρέα μας Νίκο Ζέρβα.
1: Τι γίνεται.
0: Τι κάνεις, Νικόλα.
1: Έχουμε πει από χθες ότι είναι πολύ κρίσιμη εβδομάδα. Έχουμε πολλά θεματάκια. Να ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, που είναι η τιμωρία που είμαστε 4 ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ κατά τη ποινή αφαίρεση 2 βαθμών. Δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι στον Ολυμπιακό με την απόφαση της αθλητικής δικαστού, που στην ετιμιγορία της θεωρεί ότι έχει αντικειμενική ευθύνη η ομάδα για το περιστατικό. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει αντικειμενική ευθύνη όταν δύο παίκτες τσακώνονται. Τι μπορούσε να κάνει η ομάδα, ας πούμε. Και θεωρείται πάρα πολύ άδικο το μείον 2. Θα ζητήσει λοιπόν να μην ισχύσει. Θυμίζει μάλιστα στην Ολυμπιακός ότι είναι η έφεση του ΑΣΕΑΔ που είχε γίνει, η προσφυγή μάλλον κατά της τιμωρίας του Ταρίκ Τζόνς, αν θυμάσαι, αυτό που είχε γίνει στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Με την χειρονομία, και είχε δικαιωθεί εκεί ο Ολυμπιακός. Επίσης, στον Ολυμπιακό έχουν παράπονα για το γεγονός ότι ο Ταρίκ Τζόνς τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές και ο Ναν με 2. Το σκεπτικό της αθλητικής δικαστού είναι ότι, παρότι το βίντεο δείχνει πως τον έχει πιάσει από το λαιμό, έκρινε ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί με την ίδια ποινή, επειδή τον αποθεί και όχι τον πιάνει από το λαιμό. Έτσι. Αυτή είναι η ενημέρωση του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ. Τώρα, σε δύο άλλα θέματα που ίσως να είναι λίγο πιο καυτά. Για τον Thomas Walkup, με αφορμή την πρόταση που ξαναλέω τη Ντουμπάη, αποκαλύψαμε χθες στον Sport FM με 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Ολυμπιακός είπε ότι δεν έχει καμία πρόταση για τον παίχτη. Ο παίχτης έχει κανονικά συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα, το έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός είπε ότι δεν έχει καμία πρόταση για τον παίχτη. Ο παίχτης έχει κανονικά συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα, το έχουμε πει.

0: Ο παίκτης ήταν με την εθνική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια απόσταση στην αρχή, στο οικονομικό. Πληροφορίες μου λένε ότι ο Παπανικολάου θέλει διετές συμβόλαιο. Mm-hmm. Και όχι μόνο ετές. Και σίγουρα κάποια καλύτερα χρήματα από αυτά που του προτάθηκαν από τον Ολυμπιακό στην πρώτη φορά. Πιστεύω ότι στην αυριανή συνάντηση που είτε γίνει διαζώση είτε γίνει τηλεφωνικά θα γεφυρωθεί το πιο χάσμα και ο Παπανικολάου θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή άλλη εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Αυτά είναι τα τρία πιο φρέσκα. Προσφυγή στο ΣΕΑΔ κατά τη ποινή τη αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Την διάψευση για την οποιαδήποτε πρόταση για τον Walk-up και το αυριανό ραντεβού ξαναλέω το κρίσιμο με τον Κώστα Παπανικολάου.
1: Ωραία, Νικόλα. Οπότε νομίζω και αύριο μπορεί να σε έχουμε πάλι. Δηλαδή,
0: δεν μα δείχνει την ώρα.
1: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και έτσι. Θέλεις να πάρεις και σημερικά μηνύματα, γιατί δεν έχεις πει.
1: Ναι, δεν έχουμε πει ακόμη.
0: Έφτασε 6 παρά 20 και θα λένε σε φημώνουμε.
1: Επί τη ευκαιρία να πω ότι αυτή τη στιγμή περνάει ιατρικές εξετάσεις ο Καϊρίνεν στην Ολλανδία. Έχω πει από το πρωί ότι είναι και ο Μίνας Λισάνδρου για να υπογράψει τα συμβόλαια, να τελειώσει τη μεταγραφή. Το ίδιο και με τον Αλεξίου. Ο Αλεξίου είναι ήδη εκεί. Περιμένουν από την Ίντερ στη συγκεκριμένη περίπτωση να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και αυτές οι δύο περιπτώσεις θα τελειώσουν εκεί στην Ολλανδία. Τώρα νομίζω στις 7.30 ΑΕΚ έχει την πρώτη της προπόνηση, 7.30 Ελλάδος, στο Άπελντον. Πέταξε το πρωί, παίξε, κουράστηκα, οπότε θα γίνει η κανονική προπόνηση, η πρώτη της σεζόν. Καλή σεζόν, να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Τι έχουμε? Πάμε να...
2: Βεβαίως, κύριε Στέφανε.
1: Πάντα.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε, Πορτογαλία-Ισπανία, η ματσάρα της ημέρας από την Novibet.
2: Παράταση.
1: Εγώ θα κάνω την έκπληξη και θα πω πρόκριση Πορτογαλία.
0: Πρόκριση Πορτογαλία, Θυμάσαι τις προάλλες τι είπα, με την
2: πρώτη εκδοχή. Είπες γκολ, γκολ, είπα, δεν τα πιάσαμε.
0: Και θυμάσαι τι είπα, μην πάει και πέναλτι το μάτς. Ναι. Και πήγες τα πέναλτι. Ναι. Λοιπόν, Πορτογαλία υποκέτσε. Εντάξει, εγώ θα πω Ισπανία.
2: Και εγώ θα πω παράταση.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα.

0: Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε.
1: Ο Κέτσε, παιδιά, ο Κέτσε.
2: Κέτσε, λοιπόν.
1: Ο Κέτσε που θα τον διακόψω, συγγνώμη, την τελευταία φορά.
2: Στα μέρα τη φήμωση.
1: Ο Κέτσε, επειδή ήξερε. Ναι. Γιατί πρέπει να τον αποθεώνουμε. Ναι. Έλεγε, παιδιά, μέσα στο Κύριακο θα κλείσει μεταγραφή. Του στέλνανε παίξει από το Μουντιάλ και όλα αυτά. Του έλεγε, κοιτάξτε, μην είναι εδώ. Μην είναι εδώ. Έχω κοντά ο παίκτη.
0: Θα κλείσουν δύο μεταγραφέ. Δύο, δεν κλείσανε.
2: Όχι, είχα πει, ρε παιδί μου, ότι θα πάρει η έναν Έλληνα παίχτη.
0: Λοιπόν, τι άλλο να πει. Δηλαδή,
2: να μπορεί να παίξει.
0: Είπε Έλληνα, όχι, δηλαδή, τι άλλο να πει.
1: Και για το Χαφ έλεγε σε μέσα στο Κύριακο κλείνει.
0: Το Χαφ το θυμάμαι.
1: Δευτέρα λέει θα πάει Ολλανδία. Κάνει ιατρικά ο παίκτη. Όχι έτσι το κανόνισε τα ιατρικά.
0: Αυτά λέγε, αυτά λέει ο Τσανάκας και μετά...
2: Αυτά λέει και μετά τρώμε την πατσαβούρα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα, λέει ένας φίλος. Βλέπεις να παίζουμε με τρία χαφ σε κάποια δύσκολα μάτσα. Άλεξ από Φιλαδέλφια, ευχαριστώ. Αλέξανδρε, 4-3-3 δεν έχει παίξει ποτέ ο coach. Μπορεί όμως να παίξει 4-3-2-1, όπως έπαιξε στη Φλωρεντία ή και στην... πού αλλού, στη Σαμσούντα. Ναι, το βλέπω. Το βλέπω. Μπορεί να γίνει. Ή ακόμη και να ξαναπαίξει ρόμβο. Ας θα τα δούμε, να αρχίσουν οι προπονήσεις τώρα εκεί. Γιατί ιδίως ο Κάιρεν είναι ιδανικός παίχτης για να είναι στην πίσω πλευρά, να το πω έτσι, του ρόμβου. Καλησπέρα, Κώστα. Σε όλους, λέει. Καλησπέρα σε όλους. Κώστα, δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε δεξί μπακ να υπάρχει ανταγωνισμός και να γίνει αναβάθμιση. Ευχαριστώ. Δεξί μπακ θα είναι ο Γεωργίεφ. Είναι δεξιμπάκ στην Εθνική Βουλγαρία. Ο προπονητής τον είδε μέσα από τις προπονήσεις όλο αυτό το εξάμεινο που ήταν στην ομάδα από τον Γενάρη που αποκτήθηκε και κατέληξε ότι αυτός θα είναι τον backup του Ρότα. Να δούμε και τώρα, λέω και πάλι, να δούμε τις προπονήσεις, να δούμε τα φιλικά που θα τον δούμε αρκετή ώρα να παίζει δεξιμπάκ. Να το δει και ο προπονητής και άμα χρειαστεί κάτι άλλο θα το κάνουν. Ένας φίλος λέει: πες μου, σε παρακαλώ, ότι παίζει με την άκρη την πώληση του 25% σε δύο ιταλικές εταιρείες, για την ΓΑΕ μιλάει. Κοίτα, φίλε, αυτές οι δύο εταιρείες έχουν μπει στην άκρη εδώ και χρόνια. Έχουν πάρει μάλλον τις μετοχές εδώ και χρόνια. Τώρα φέτος φάνηκαν και στην ΕΑ, γι' αυτό και έγιναν και γνωστές. Έχουν μπει με την προοπτική των έργων του θεματικού πάρκου που θα γίνει στη Σανέλ Αρίνα, στους γύρω χώρους, που παίρνει για 49 χρόνια. Είναι τελείως τυπικό το θέμα, είναι όλα έτοιμα, απλά να ψηφιστεί, νομίζω στην τελευταία συνεδρία της Βουλής θα ψηφιστεί προς το τέλος του μήνα. Τώρα, αν αυτές οι δύο εταιρείες αποφασίζουν να συμμετάσχουν και στο budget της ομάδας, είναι κάτι άλλο. Θεωρώ δεδομένο όμως ότι έχουν παίξει ρόλο και στο να φτιαχτεί ο φάκελος για το NBA Europe, να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή που είναι τεράστια, πάνω από 150 εκατομμύρια, και νομίζω ότι θα έρθουν, πιστεύω δηλαδή ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και για την βασχετική ΑΕΚ. Μιλάμε για δύο εταιρείες πραγματικά κολοσσούς που αν όντως συμμετέχουν ενεργά στην ΑΕΚ, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν ένα μικρό ποσοστό μετοχών και οι δύο μαζί το 25, μπορεί και η ΑΕΚ να αλλάξει τελείως η μοίρα της, να το πω έτσι. Φέτος νιώθω ότι μπορεί η ομάδα να ξεμητήσει επιτέλους το να προσπαθήσει να βγάλει τους νέους Γεωργίου Σαχαμπό, Αλεξίου Καλοσκάμι, Καραργύρη, λέει ένας φίλος εδώ. Κοίτα, είναι αυτά τα παιδιά, όλα θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Τώρα από εκεί πέρα το ποιος θα τις αξιοποιήσει. Μιλάμε τώρα για παίκτες ότι ο Γεωργίου και ο Σαχαμπόκο ήταν 2 εκατομμύρια ο καθένας. Δηλαδή δεν είναι απλά ταλέντα. Ο Αλεξίου, εντάξει, το ξέρουμε τώρα το Μπερνιάκ, τον Νικό με οψιόν. Τον Κάρλος Κάμπιν τον είδαμε πέρυσι σε πολλά μάτς. Και είναι και ο Καραργύρης που είχε αφήσει πολλά θετικά έτσι, στοιχεία πριν τον τραυματισμό του. Μακάρι να έχει ανάλογη συνέχεια. Ένας άλλος φίλος λέει: υπογράφω ότι θα πάρουμε άλλο στόπερ πριν τελειώσει η προετοιμασία. Γιατί αν τα πάει καλά ο Αλεξίου, ίσως πάμε για όριμο και ελεύθερο. Ναι, να το δούμε, φίλε, γιατί έχουμε όριμο το Βίντα. Δεν ξέρω αν θα πάει και σε τέτοια λύση και άλλη η ομάδα. Αλλά συμφωνώ ότι για το στόπερ δεν υπάρχει βιασύνη. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να υπάρχει κάτι ενεργό έτσι με διαπραγμάτευση για το center back. Και το ότι πήγανε και δύο παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, δύο στόπερ από την ΚΑΠΑ 19, ο Αλεξίου τρεις, και οι δύο βασικοί 5 και ο Βίντα 6, μάλλον από, δείχνουν τα πράγματα ότι ίσως η ΑΕΚ δεν θα πάει σε στόπερ. Δεν θα βιαστεί μάλλον να φέρει το center back. Σε ποια θέση πιστεύεις θα είναι η επόμενη κίνηση της ομάδας, λέει ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Κοίτα, είναι, τα πράγματα είναι μετρημένα. Φίλε, είναι αυτό που έλεγα πριν, ένα center back. Και από εκεί πέρα ένας μέσος που να μπορεί να παίξει διάφορες θέσεις, όπως ήταν δηλαδή ο Περέιρα και ο Ζωάο πέρυσι. Να δούμε όμως και τι θα γίνει και με αποχωρήσεις και τα λοιπά. Η ΑΕΚ έχει και δύο παίχτες, τον Ελίασον και τον Λιούμπισιτ, θυμίζω, που είναι στη λίστα. Δηλαδή υπό παραχώρηση. Να δούμε, θα βρεθεί κάποια πρόταση. Και ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Ψηρόπουλος είναι δεξί στόπερ. Αν και αν μπορούμε να δούμε δίδυμο Αλεξίου Ψηρόπουλο με τον Όφη. Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω τώρα να βάλει δύο 20χρονους. Τίτλος παίζεται. Θα παίξει πιθανότατο Αλεξίου, επειδή είναι υποχρεωτικό. Και ο καλός Κάμης. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο. Το βλέπω δύσκολο δηλαδή το Αλεξίου Ψηρόπουλο. Εκτός αν ο Ψηρόπουλος βγάλει μάτια στην προετοιμασία. Εντάξει, εκεί μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Εννοείται.
1: Πάντως και έτσι δεν πιάνεται για Έλληνα στην ευρωπαϊκή λίστα.
2: Όχι.
1: Αφού ναι, έχει φύγει πολύ μικρό. Το 15-16 χρόνο πριν.
2: Δεν συμπληρώσει τριετία στην Ελλάδα. Mm. Ήταν και με τον COVID τότε και αυτά.
1: Ναι, μπράβο.
2: Αυτά, παιδιά, δεν έχω ένα άλλο μήνυμα. Οπότε να πει και ο Τάσος λίγα και ο Γιώργος λίγα.
0: Και πάμε προς το τέλος.
2: Παρακάτω, ναι.
0: Ωραία. Καλησπέρα σας, εισιτήρια για το φιλικό του Σαββάτου στις 13 και 14 θα διατηθούν από Πέμπτη για αγορά. Νομίζω μετά το, από τις 9 του μήνα και μετά είναι για τους, για τους μη κατόχους διαρκείας. Η ανοιχτή για τις θύρες. Καμία πρόταση που λες για Μπακασέτα εδώ και ένα μήνα είναι στα ζήτητα, το ίδιο και οι υπόλοιποι. Το ότι εμείς δεν μαθαίνουμε αν υπάρχουν προτάσεις δεν σημαίνει ότι οι παίκτες αυτοί είναι στα ζήτητα. Μπορεί κάποιες προτάσεις να, κάποιες ομάδες να έχουν διαβριθεί και να μην θέλουν να πάνε οι παίκτες. Έτσι. Ο Μπακασέτας πάντως γενικά να ξέρετε ότι στην Τουρκία έχει καλό όνομα και στην Αλάνια Σπορ έχει παίξει και με την Τράπεζα Σπορ έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει καλό όνομα. Και ο Γιντβάη, όπως ξέρω, μπορεί να το συζητήσει την Δυνάμο Ζάγκρεπ αν φύγει κάποιος στόπερ της. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη και αλλά μπορεί να πουλήσει κάποιον.
1: Δεν είναι και τελειωμένος ο Μπακασέτας να πει ότι θα βρει ομάδα.
0: Όχι βέβαια, όχι.
1: Θα βρει, εντάξει. Δηλαδή.
0: Ο Βιλένα επίσης έχουν διαφερθεί κάποιες ομάδες, αλλά θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του. Η προτεραιότητά του είναι δηλαδή να γυρίσει στην Ολλανδία. Ποιο θα είναι το όνομα της νέας πλατφόρμας του Προέδρου μας? Τι μέλη γεννιέστε με αυτήν? Όποιοι έχουν Κοσμοτέ και Νόβα θα πρέπει να πληρώνουν και αυτήν, ξέρουμε κόστος συνδρομής. Είναι απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Προς το παρόν ξέρουμε ότι τα παιχνίδια τα δείχνουν Sky. Το αν θα πρέπει να υπάρξει κόστος συνδρομής θα το μάθουμε στο επόμενο μήνα, πιστεύω. Και αν θα μεταδίδεται αυτή η πλατφόρμα μέσω Κοσμοτέ και Νόβα, η Κοσμοτέ ή Νόβα που είναι το πιο πιθανό για το χρόνο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, με πάλι με πράγμα τι γίνεται, το πάλι με πράγμα παιδιά είχε ένα τραυματισμό πέρσι. Πέσει στο τέλος σεζόν, κάνει ακόμα θεραπείες. Νομίζω ότι θα αποχωρήσω πάνω με πράγμα, το οποίο πιθανό είναι αυτό. Το αριστερό μπακ λέει που θέλει ο Παναθηναϊκός ήταν επίπεδο Γερακόπουλου πιο κάτω. Το εξήγησα και πριν. Δεν υπάρχει επίπεδο Γερακόπουλου πιο κάτω. Θέλει δύο καλούς παίκτες αριστερά και δύο καλούς παίκτες δεξιά προπονητής. Όπως ο Τσάπρας διεκδικεί τη θέση από τον Καλάμπρια και μπορεί να είναι βασικός, έτσι και ο αριστερός μπακ που θα έρθει θα διεκδικεί τη θέση από τον Γερακόπουλο και μπορεί να είναι αυτός βασικός. Πόσα εισιτήρια έχουν φύγει μέχρι στιγμή στο ποδόσφαιρο, γύρω στις 11.000. Μέχρι πότε μπορούμε να αγοράσουμε διαρκείας? Ήρθαν οι Λέρες, εκεί τα δει, κάνει ο Μαρθιανός έξω. Σκουπίζει τον υδρότα του. Τέσσερις μέρες. Τον έκανα μάγκα. Δύο ρίτσες, μετάδοση. Νικόλα, έφυγες εσύ εκείνη την ημέρα, έφυγες, και άφησες την άλλη Λέρα εδώ.
1: Να σου πω, έκανε και σχολιασμό ο Μαρθιανός.
0: Έκανε σχόλιο, ναι. Μου έλεγε πέσω στους παίκτες της Χέλμοντ Σπορτ. Έκανε, το λέω. Δεν σε έκαναν άλλον αυτά.
1: Εμάς βρήκε πέστη.
2: Έκανε σχόλιο χωρίς να βλέπει. Οπότε ήταν και καλύτερο το σχόλιο. Γιατί όταν βλέπει δεν πετυχαίνει η ελέφαντα.
0: Που ξέρει, δε φίλε.
3: Όλοι μα τα επιδεκτήχελε, λέγοντα.
0: Μέχρι πότε μπορούμε να αγοράσουμε διαρκέ, δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο, φίλε μου. Τι παιχτάρει αυτό ο Ναή, τι καψόρια το χαζεύει και λε πώ κόντεψε στην Ελλάδα αυτό ο παίκτη. Αυτό έχει δίκιο, μου φίλε μου, όπω το πε.
1: Και στο δεύτερο, νομίζω, είχε παίξει τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι.
1: Περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θεωρεί πω ο Παναθηναϊκό έκανε μικρέ σε διάρκεια προετοιμασία σχέση με του αγωνιστέ, Άλεξ, που φιλαδέρφια. Καταρχά δεν είναι τελειώσει προετοιμασία, φίλε μου, Άλεξ. Οι άλλε ομάδε επιλέγουν να είναι 20 μέρε, 25 έξω. Ο Παναθηναϊκό επιλέγει να πάει 13 μέρε έξω και να συνεχίσει στην Αθήνα την προετοιμασία. Προετοιμασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζεται. Για το Γιώργο, επειδή ρωτά, δεν χρειάζεται να είσαι μέρο του ερασιτέχνη για παρεστήριο ή το φιλικό. Απλώ το λέω. Επειδή ρώτησε και πώ μου φαίνεται το καινούριο σεντερφόρ που έχουμε πάρει, καλά στοιχεία έδειξε το πρώτο φιλικό με τον Άγιαξ. Παίζει πολύ καλά με την πλάτη. Θα το δούμε και στην πορεία. Όχι, γιατί το φιλικό του Σαββάτου δεν είναι όλα για του κατόχου διαρκεία. Θα βγουν εισιτήρια μετά τι 9 Ιουλίου θα μπορεί να πάρουν. Και αν μπορεί να μεταφέρει την πρόσκλησή μου σε φίλο μου για το φιλικό με την Κρασκόπε, φίλο μου, δεν το ξέρω αυτό τι μπορεί να γίνει στο μα αυτό. Ρώτησε καλύτερα. Λοιπόν. Πάμε προς το τέλος.
1: Πάμε να χαιρετήσουμε.
0: Πάμε να χαιρετήσουμε γιατί αργήσαμε.
3: Την κλήρωση.
1: Την κλήρωση του Viber, βέβαια. Βέβαια. Τάσος έχει. Μέχρι να μπει, Τάσο.
0: Τι να πω.
1: Το Viber. Κάτσε, την κλήρωση.
3: Έχω εγώ.
1: Έχει εσύ. Για περίμενε και έτσι ένα λεπτό να πω εγώ κάτι. Ναι. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ήμουν με φίλους και η κουβέντα έφτασε όπως πάντα στα αυτοκίνητα. Κάποιος έψαχνα να αλλάξει αυτοκίνητο πριν φύγει για διακοπές. Και ανέφεραν το Stock Center της Velmar. Αυτό που συζητούσαν περισσότερο ήταν τα 5 χρόνια εγγύηση και η πενταπλή γραπτή εγγύηση, όπως και το ότι τα αυτοκίνητα είναι ελληνικής αγοράς. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όταν αγοράζεις ένα χειρισμένο αυτοκίνητο, αυτές οι εγγυήσεις σου δίνουν τη μεγαλύτερη σιγουριά. Οπότε, αν σκέφτεστε την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockspavlacenter.gr και ανακαλύψτε περισσότερες από 1500 επιλογές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τάσο, νομίζω θα πεις εσύ το stop σήμερα.
0: Ναι. Όταν ο Κέτσε ξεκινάει να κάνει την κλήρωση, κοίτα, περιμένει ο Μαρθιανός να κάνεις κάτι να γίνεις viral. Κοίτα πώς είναι ο φίλος σου, έτσι. Αυτός είναι ο φίλος σου. Αυτός είναι ο φίλος που περιμένει να κάνεις κάτι λάθος για να σε κάνει
3: παρά
0: viral.
3: Παρά ξεκίνησε από 9 και 20,
0: ναι.
3: Βρήκα τα δικά μας, οπότε ξεκινάω κανονικά. Πάμε.
0: Θα πω stop εγώ και εσύ θα σταματήσεις, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζει. Stop!
3: Δέλτα μη, Δημήτρης Μελισσανίδης. όχι ρε φίλε. Λοιπόν, Δημήτρης Μουλαρογιάννης.
0: Ορίστε.
3: Ο Δημήτρης Μουλαρογιάννης λοιπόν,
0: ναι.
3: Δικαιώνεται γιατί βλέπω έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Συγχαρητήρια Δημήτρη.
1: Ω, και ένα μήνυμα βόμβα. Τάσο, ολ... ένα μήνυμα βόμβα που το έχει στείλει ο Μαρθιανός λογικά.
0: Ναι.
1: Τάσο, όλο Γιωργάκι μου και Γιωργάκι μου ήσουν όταν έπεσε την ανάγκη του Μαρθιανού.
0: Ποια ανάγκη, ρε φίλε, γιατί τι έκανες. Κάνεις κάτι.
1: Με αυτό μπορούμε να αποχωρήσουμε.
0: Σε εξυπηρέτησα, δεν έκανες εκπομπή. Ρε πώς σου δώσα εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε.
3: Λοιπόν, Δημήτρης Μουλαρογιάννης, Δημητριάδης, διπλό επίθετο. Και Δέλτα Μη και Δημητριάδης. Μιλάμε τώρα.
0: Ήταν εκπομπή ρεπόρτερ για δύο ώρες.
3: Έχει δίκιο η κλήρωση.
0: Κώστας και Τζόγλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντικειμενότητας των Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής. Γιώργος Πετρίτης και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Ακτύπη.
3: Έρχονται.
0: Και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Καλή ακρόαση. Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Big Sport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δες το cool.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Βαρύς ο πέλεκης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑ και για ΚΑΕ Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα σε Τάρεκ Τζόνς και Κέντρικ Νάν στον πέμπτο τελικό της Στίγμαν Μπάσκετμπολ Λίγκ. Δύο ομάδες τιμωρήθηκαν με αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Ο Αμερικανός Σέντερ με ποινή 7 αγωνιστικών και ο Γκάρντον Μπράσον με 2. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό 27χρονο εξτρέμα. Αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία την απόκτηση του 22χρονου στόπερ Ζινεντίνη Μάιλοβιτς. Ανακοίνωσε ότι η Ερυθρόλευκη και ΠΑΕ τετρατές συμβόλαιο υπέγραψε ο Σιντός 5 εκατομμύρια ευρώ θα καρποθεί η Σάντεφιόρτ. Στο Άπελντορ βρίσκεται από σήμερα η Άγια το βασικό στάδιο προετοιμασία. Στην Ολλανδία έφτασε και ο Καν Κάιρινιν, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μόνο η ανακοίνωση που μένει για τον δανεισμό του 21 ετών στόπερ Χρήστο Αλέξου από την Ίντερ, ενώ η Ένωση θα κινηθεί για έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Αισιόδοξο για τον Παναθηναϊκό δήλωσε ο Στέφανος Κοτσόλης. Σίγουρα θα έχουμε ανταγωνιστικό συνολόγο. Πρέπει να κάνουμε το 3-3 στο Conference League. Τον στο τεχνικό διευθυντή ΠΑΕ και συμπλήρωσε ότι στόχος είναι να στελεχωθεί η ομάδα από παιδιά των Ακαδημιών. Στην Αγγλία για τον δανεισμό από τη Λέστερ, εκπρόσωπη του Κρίσιασεν. Σε προχωρημένο στάδιο επαφές του ΠΑΟ για την απόκτηση των Γιαννούλη, Χατζηδιάκου και Σανταμαρία, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα κινηθεί για τουλάχιστον 4 παίκτες ακόμα στο Λονδίνο με Τέβιο Τσάλοβ για να εξεταστεί εκ νέου ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο. Δεν έχουμε πρόταση για τον παίκτη. Έχει κανονικά συμβόλαιο αναφέρει ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τα δημοσιεύματα περί πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως της Ντουμπάι στον Τόμας Γουόκαπ. Αύριο το κρίσιμο ραντεβού για την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου, προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ κατά της ποινής αφαίρεση 2 βαθμών από το πρωτάθλημα και τιμωρία 7 αγωνιστικών στον Ταρίκ Τζόνς θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Άρη που περνούν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Αριστερός μπακ, στόπερ και τερματοφύλακας σε μεταγραφικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Γρηγοριού. Αύριο το μεσημέρι άφηξη του Φρανκού Μπάντιο στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Θέση για τις δύο βαριές ήττες εθνικής μπάσκετ από Ρουμανία και Πορτογαλία πήρε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη βαραίνει τη διοίκηση σε ΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των ομίλων του μπάσκετμπολ της Champions League της νέας σεζόν ανακοίνωσε η FIBA. Στο πρώτο τοποθετήθηκε η ΑΚΠΑ που αποφεύγει κατά τα Σαράι, Χαπόελ Χολόν, Ρίτας, Βίλνιους, Σλάβια Πράγας, Βόνι, Μούρθια και Μάλαγα. Στο δεύτερο το Περιστέρι που δεν θα παίξει με Παρτουμπίτσε, Μπάμπερκ, Πόρτο, Τραμπζονσπόρ και Μπιλμπάο. Την επιστροφή του 30χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Άντρια Ριέρα αλλά και του Γιάννη Κότσερα χρησιμοποιήσει ο Αστέρας Άκτορ το μονετή δανεισμό του Αργεντινού Εξτρέμ Φάρανκο Ρόσκο από τη Λανούς για ένα χρόνο ανακοίνωσε παράλληλα η ΠΑΕ.
15: Τετραπλό μεταναστευτικό χτύπημα από την ΠΑΕ Καλαμάτα που ανακοίνωσε τον τερματοφύλακα Νίκολα Βασίλιεβιτ, τον δεξιό μπακ Ούρο Σιγνατίοβιτ, τον κεντρικό αμυντικό Άλεξ Πέρες και τον μεσοεπιθετικό Έρικ Χάμζα. Οι τρεις πρώτοι αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι, ενώ ο τελευταίος ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Το εμπειρικό ντέρμπι Πορτογαλία στη Ισπανία στις 10 στον Ντάλλας Σπορς στο πρόγραμμα της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο διεκδικούν ακόμα ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά. Κάλυψε από ΕΡΤ 2 Σπορ και ΕΡΤ 1 αντίστοιχα. Νέα μεταγραφή ρεκόρ για την Τότεναμ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο τον Άλλη από την Νιουκάσιλ έναντι 115 εκατομμύριων ευρώ την ανανέωση συνεργασίας της με τον 43χρονο προπονητή Κάρλος Κορμπεράν για 2 χρόνια, ανακοίνωσε η Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 2 λέρες μόνο. Έθριος ο καιρός στην Αυγή, θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου.
16: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Big Win, Sport FM, 94,6.

Εγώ από αύριο, παιδιά, θα πάψω να δουλεύω. Λαγόψαρα θα κυνηγώ και χρήμα θα μαζεύω. Αν θέλεις τη ζωή κι εσύ,

0: Συγγνώμη, είπε κοχύλια.
1: Κοχύλια.
0: Δηλαδή,
1: συγγνώμη, από όλο αυτό που προηγήθηκε εσύ, τα κοχύλια κράτησε.
0: Τι να κάνω, ο καθένα έχει τα γούστα του εδώ.
1: Λαγοκέφαλο.
0: Είναι το ίδιο το κομμάτι.
1: Αν και θα ήταν μια ωραία συνεργασία, ένα κόνσεπτ, αλλά όχι, νομίζω είναι διαφορετικό καλλιτέχνη. Όταν θα έρθει αυτή η άγια ώρα που θα... δεν θα σε βλέπω και δεν θα με βλέπεις πλέον. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα πας στην άδειά σου και θα πλατσουρίζεις.
0: Α, νόμιζα ότι θα μίλαγες για το θάνατό σου.
1: Όχι, ρε.
0: Α, okay, okay, εντάξει,
1: αυτό αργεί ναι. Ακόμα σε σχέση με το δικό σου. Όταν θα πλατσουρίζεις τα παγωμένα νερά του Ιωνίου. Έτσι.
0: Δεν θα πάω.
1: Δεν θα πας. Όχι. Κάπου δεν θα πλατσουρίσεις.
0: Σου είπα, θα πάω κάπου που ξεκινάει από κάπου.
1: Ωραία. Α, ωραία.
0: Τέλος πάντων, τώρα που τα κλείσαν όλα, θα πάω.
1: Θα σε ρώταγα αν θα έχεις στο μυαλό σου.
0: Ότι... στην Αφρική θα πάμε με τους Μασάι. Α, μπορώ να το πω, ναι.
1: Α, ναι.
0: Επίσημα, ναι.
1: Ωραία. Εκεί δεν θα θεωρητικά δεν θα έχεις στο μυαλό σου ότι μπορεί να σου επιτεθεί λαγοκέφαλος.
0: Όχι, γιατί εκεί έχει λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ρινόκερους, ελέφαντες. Φαντάζομαι ότι. Ναι. Να, ο λαγοκέφαλος.
1: Μακάρι να σε μαγκώσει τοπική φυλή. Εκεί okay. Που θα πας, τοπική φυλή και να έχεις την κατάληξη του μουστάκα. Στο δυναστεία.
0: Κάτσε λίγο, ρε, μια χαρά.
1: Να γίνεις βραστό.
0: Μια χαρά. Και να σου πω κάτι, σίγουρα θα υπάρχει όχι κάποιος Κινέζος, αλλά κάποιο αντίστοιχο χαϊβάνι όπως εσύ που θα πάρει τη θέση μου στο τσουκάλι.
1: Ο Κινέζος, θα θυμάσαι.
0: Ωραίο, ρατσιστικό όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή, η φυλή των μαύρων έπιασε το μουστάκα και αποφάσισε να τον φάει και αυτό έπιασε κορόιδο ένα Κινέζο. Δηλαδή, τι ναι. Ωραία χρόνια.
1: Ο οποίος Κινέζος δεν τον έπιασε ακριβώς το κορόιδο. Εθελοντικά μπήκε. Εθελοντικά μπήκε.
0: Για να δείξει πόσο πιο έξυπνο.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως.
0: Είμαστε εμείς οι Έλληνοι.
1: Γιατί δεν κρατάς το θετικό στερεότυπο. Βρήκε τρόπο ο Κινέζος και απέδρασε, αν θυμάσαι, και μετά του πρότεινε να πάνε να ψάξουν μαζί διαμάντια. Αλλά ο δυναστείας προτίμησε να κάτσει στη ζούγκλα με τον Ταρζάν ναι. Να παίζουν τάβλι.
0: Ισχύει.
1: Οπότε δεν είναι τόσο στερεότυπο όσο το λες. Δεν ξέρω
0: να πάρω κανένα ταυλάκι μαζί μου.
1: Ε?
0: Να πάρω κανένα ταυλάκι μαζί μου.
1: Πάρε καλού κακού. Ναι. Μπορεί να μείνει και εσύ στη ζούγκλα καμιά 200 χρόνια.

ήξερα ότι έχουν γίνει τόσο trend οι λαγοκέφαλοι, ενώ και στη μουσική βιομηχανία. Αλλά όταν υπάρχει ο Παλιόπουλος, είναι πολύ πιθανό να ανακαλυφθούν και τέτοια πράγματα. Όπως καταλάβατε από αυτή την παντελώς ασυνάρτητη εισαγωγή, είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με τα παιδιά τα οποία φύγανε πτώματα από την κούραση πριν από λίγο, έχουν τη συμπαράστασή μας. Τον Στέφανο Παλότολο και σήμερα έτοιμο να μας βοηθήσει να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργη τον Πετρίδη στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με λαγοκέφαλους και τέτοιες ιστορίες, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάσει, ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Άμα δω

0: FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά
13: πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα στη μουσική.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα είναι δυνατόν να λες, να σου θυμίσω. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώριζα με τέτοιο ύφος και τέτοια μουσική απόκρουση και όχι υπόκρουση.
1: Να πω την αμαρτία μου
0: άρεσε. Πόσο παλιό καιρό μπορεί να έχει.
1: Να πω την αμαρτία μου άρεσε. Είναι αγγίζει τα όρια της βλασφημίας.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, την τελική, οκ. Okay. Ένα τερζί φτιάξαμε λίγο στο, ναι, σε λίγο πιο funk ρυθμούς. Δεν φτιάξαμε και κανένα καζατζίδι. Αν, πρόσεξε, εκείνη η μάγκια. Άμα μπορείς, εσύ, εσένα το λέω, Ιταλέα, απέναντι, να βρεις ένα καζατζίδι αντίστοιχη διασκευή. Έχεις βρει,
2: Άλλη μόνο.
1: Ισχυρίζεται ότι αυτό είναι καλύτερο. Για κάτσε να δούμε.
0: Και είπε είναι ροκιά και μπλουζιά.
1: Ροκιά, μπλουζιά.
0: Ω, Χριστέ μου.
1: Το ακούς στην αρχή και λες εντάξει, μπορεί να γίνει και φάσιμο αυτό. Έτσι, να παίξει λίγο.
0: Παραγέννεις δύο μπύρες.
1: Λίγο μπαλαμούτι.
0: Συνήθως δεν σ' αρέσουν αυτές που έχει το μαγαζί. Είναι όλες πάρα πολύ. Μόνο Lager έχετε εδώ, τέλος πάντων, και τουλάχιστον είναι καλή μουσική.

0: αρέσει ο φίλος που λέει: εσύ, αυτά που παίζετε είναι AI. Καλά, δεν τρέπεστε. Έχω και εγώ μερικά AI, να σας τα στείλω.
1: Βεβαίως, να μας τα στείλεις μαζί με τα λεφτά που χρειάζονται για να κάνετε παραγγελιά. Μην τα ξαναλέμε.

0: Συγγνώμη, μόνο εγώ σκέφτομαι ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει φτιάξει ήδη ο Μπομπ. Θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη ο Μπομπ. Ναι ή όχι. Ο Μπομπ Κατσιόνης.
1: Δηλαδή, τρέχει τη γυναίκα του στη συναυλία.
0: Αν ακούει ο Μπομπ.
1: Την τρέχει από εδώ και από εκεί. Πηγαίνανε στην Κύπρο, άστο.
0: Να ντρέπεται που δεν έχει προλάβει να το κάνει εκείνο.
1: Να δώσουμε τα φιλιά μας, χαιρετίσματα και να πούμε τα περαστικά μας στον αδερφό μας τον Χρήστο, τον γραφίστα της καρδιάς μας. Γιατί είδα μία ανάρτηση που έχει κάνει από νοσοκομείο. Από ό,τι φαίνεται, περνάει μία δυνατή περιπέτεια. Λέει: πάντως, μην ανησυχείς. Τα αυτιά μου δεν τα έχουν πειράξει. Ως τώρα, σας ακούω μια χαρά. Επομένως, περαστικά, Χριστάρα.
0: Περαστικά, φίλε.
1: Την αγάπη μας.
0: Θα στα πειράξουμε εμείς τα αυτιά.

0: Ο Βίνος ο Δημήτρης απευθύνει ένα ερώτημα που είναι λίγο άσχετο, αλλά πάντα σχετικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τι είναι χειρότερο σε παραλία, κάγκουρες να παίζουν ρακέτες ή πιτσιρίκια να κάνουν σαν δαιμονισμένα?
1: Εντάξει, εγώ και τα δύο τα βάζω δηλαδή σε λίστα.
0: Τσιμά-τσιμά.
1: Ναι, ρε.
0: Κοίτα, εγώ...
1: Να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Περισσότερο με
0: ενοχλούν... Θα επιτεθεί στα παιδιά πάλι.
1: Περισσότερο με ενοχλούν τα παιδιά, γιατί τουλάχιστον στου ρακετιέρ μπορεί να πει μια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένω να πιαστεί και στα χέρια ή να πιαστείτε στι ρακέτε.
0: Ναι.
1: Αν κάποιο όμω σε δει. Πώ να το πω. Να μουράρει τα παιδιά.
0: Καταρχά δεν μπορεί να πλακωθεί, γιατί συνήθω αυτοί είναι λαδωμένοι. Σου ξεφεύγουν. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να του πιάσει αυτού.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι τέρμα δύσκολο. Λαδωμένοι, είναι στα χέρια.
1: Ωραία, πε μα εσύ ω πατέρα.
0: Εγώ, επειδή δεν μπορώ να είμαι και πολύ αντικειμενικό σε αυτό το θέμα. Έτσι, το παραδέχομαι.
1: Ναι.
0: Θα σου πω την εξή βασική διαφορά. Με τους ράκετο καραγκιόζηδες, ναι. Θα το πω έτσι. Είναι, πρόσεξε, είναι επιλογή τους να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά. Τις περισσότερες φορές δεν είναι επιλογή τους. Ακούμε πάντα κάτι σχετικό.
1: Ναι, αλλά είναι δική σας επιλογή να
0: πρόσεξε,
1: τα κάνετε.
0: Και, δεύτερο, και σε δεύτερο στάδιο που λένε δεν μπορείς να τα μαζέψεις. Όσοι έχουν παιδιά και ναι. Μάλιστα σε μικρές ηλικίες μπορούν να σας διαβεβαιώσουν ότι δεν είναι πάντα τόσο εφικτό να τα μαζέψεις όπως το έχει ο απ' έξω κόσμος στο μυαλό του. Δηλαδή, και έτσι το λέω, είτε έχω περάσει κι εγώ από αυτό το στάδιο του δεν,
1: μπορούν,
0: του δεν μπορείς να τα μαζέψεις. Δηλαδή, όταν δεν είχα κι εγώ, καθόμουν απ' έξω, αραχτός και έλεγα, καλά, κοίτα πώς κάνουν. Γονείς δεν έχουν να τα μαζέψουν.
1: Γονέους
0: δεν έχουν να τα μαζέψουν. Μόνο όταν αποκτήσεις και καταλάβεις ότι δεν είναι πλέον τόσο πολύ στον έλεγχό σου αυτό το ζήτημα. Λες ότι μήπως τελικά είχα άδικο.
1: Σου ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Εγώ το δέχομαι αυτό που λες. Όμως, είναι στον έλεγχό σου το άλλο ζήτημα.
0: Ποιο, είδα και το.
1: Όχι. Το να μην φτάσουμε
0: να έρθει. Να μην τα κάνω καθόλου.
1: Το να μην φτάσουμε
0: δηλαδή,
1: να έρθει με τα παιδιά στην παραλία.
0: Αυτό που το λέτε και άλλοι.
1: Και επίσης, θα μου ναι. δώσει και εμένα το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Να δευτερολογήσω, συνάδελφε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποια όρια. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Στις γεννήσεις.
1: Όχι στις γεννήσεις. Μακάρι να ήμασταν Κίνα. Όπως παλιά. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε όλοι το παιδάκι που εντάξει έχει διαφορετικές ανάγκες. Θα πει και τη μαλά, τέλος πάντων θα φωνάξει και τα λοιπά. Και μπορούμε να καταλάβουμε και το δαιμονισμένο που το έχετε, όχι εσείς, κακομάθη μέχρι θανάτου.
0: Συμφωνώ.
1: Και θα έπρεπε, ας πούμε, ένας σύγχρονος ηρώδης να πάρει επιτέλους μέτρα.
0: Πρόσεξε.
1: Πρόσεξε. Να δουλέψει ο λαγοκέφαλος.
0: Α.
1: Να δουλέψει επιτέλους ο λαγοκέφαλος. Λαγοκεφάλους ακούμε, λαγοκεφάλους δεν βλέπουμε.
0: Εγώ αναφέρομαι στις περιπτώσεις όχι τόσο προχωρημένα. Έχεις δίκιο. Υπάρχει αυτή η κατηγορία παιδιών που λες, εντάξει ρε παιδί μου.
1: Θέλει ένα εξορκισμό.
0: Και ένα γονιό που βλέπεις ότι είναι αραχτός. Άμα βλέπεις όμως. Ότι είναι κάποια παιδιά τα οποία απλά παίζουν, είναι λίγο ατίθασα.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις και ένα γονιό εμφανώς αγχωμένο που του έχει πει:
1: Συμφωνούμε.
0: Του έχει πει: Στεφανάκο μου, σε παρακαλώ, ενοχλούμε. Μπορείς να μην κάνεις φασαρία. Λοιπόν, άμα συνεχίσει να κάνει φασαρία, δεν χρειάζεται να πάει να του πει: Σε παρακαλώ, μάζεψε τα. Δεν
1: όχι,
0: μπορώ να
1: όχι, αλλά κοίτα να δεις. Ενώ μπορείς να ανεχτείς, για παράδειγμα, το κλάμα ενός βρέφους.
0: Ναι.
1: Να πεις: Ρε παιδί μου, είναι ένα παιδάκι δύο ετών τώρα. Πρέπει να με, ακόμα και για τα δικά μου όρια. Πρέπει να ξεπεράσω τα όρια σκατοψυχιάς που έχω
0: ναι.
1: για να πάω να κάνω παράπονα.
0: Θέλεις κατοψυχιά.
1: Αν όμως είναι ένα παιδάκι το οποίο χτυπιέται στην παραλία επειδή θέλει παγωτό, μετά θέλει χυμό, μετά θέλει να παίξει ρακέτες, μετά. Λες, οκ, okay, ξέρεις τι. Όπως αν ήταν κάποιος γυμνιστής εδώ, θα έλεγα παιδιά, αυτό είναι τρομερά ενοχλητικό. Υπάρχουν και άλλες παραλίες.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει γι' αυτό. Δηλαδή, κάνε κάτι.
0: Κάνε
1: το παιδί σου και φύγετε. Έχει δίπλα σου λοιπόν το Lil Bill.
0: Ωραία, είναι ο Lil Bill.
1: Και κάνει ντύλια.
0: Και κάνει ντύλια.
1: Και κάνει ντύλια. Και... Λέει, τι θα πω εγώ.
0: Πρόσεξε.
1: Αχ, μωρέ, τον καψιρό τον πατέρα.
0: Και έχει φέρει το υπόλοιπο γκάγκ. Έτσι, ναι. να το καταλάβω να ενοχλείσαι. Άμα τα παιδάκια χτίζουν καστράκια στην άμμο και κάνουν λίγο φασαρία γιατί διαφωνούν στην αρχιτεκτονική. Έτσι. Δεν χρειάζεται και εσύ, κύριε Σκατόψυχε,
1: να πει.
0: Δεν μπορείτε να του μαζέψετε λίγο. Να μην τα κάνατε.
1: Άρα πρόσεξε. Mm. Από το. Συμπεριφέρομαι στην παραλία, λες και είμαι σε βιβλιοθήκη εγώ και με ενοχλούν όλα.
0: Μπράβο.
1: Μέχρι το έρχεσαι στην παραλία και νομίζεις ότι είσαι στην τραπεζαρία του σπιτιού σου.
0: Κανένα άκρο.
1: Έχει μία απόσταση.
0: Είμαστε εναντίον των άκρων. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις.
1: Ναι, είμαστε.
0: Εκτός και αν μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ναι.
1: Τι άκρα.
0: Εγώ δεν είπα κάτι πολύ.
1: Αν νόμιζα ότι εννοούσες την ποδολαγνία πάλι.
0: Όχι, όχι.
1: Για τις πατούσες. Τα λόγια σας πολλά, μόνο ρουφιανιά. Στο μεταξύ, αφού δεν έχουμε κάνει ούτε μπάνιο ακόμα, ρε φίλε.
0: Εσύ.
1: Έχεις κάνει
0: ναι, εννοείται. Ρε.
1: Μαζί με τα βρωμόπαιδά σου.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Γιατί και ενοχλάτε τον κόσμο.
0: Έχουν κάνει ήδη πολύ φασαρία. Γι' αυτό προσπαθώ αυτή τη στιγμή να απενοχοποιηθώ. Πρώτη φορά σας ακούει η γυναίκα μου, Φλωρεντία, και οι κόρες μου, Έλενα και Γωγό. Με κοιτάνε με απέχθεια.
1: Φλωρεντία είναι το όνομα της συζύγου, όχι.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω. Αλέξης Κύπρος, παραμυθιά. Να στείλουμε την αγάπη μας και στη Φλωρεντία και στην Έλενα και στη Γωγό. Τώρα, αν δεν τη λένε Φλωρεντία, δεν πειράζει, τα στέλνουμε στην πόλη, την Ιταλική. Ωραία είναι.
2: έκανε. Μα και πάλι μάτια χέρια.
1: Όχι, ο φίλος λέει τα παιδιά μου είναι 11 χρονών, μάλλον είναι δίδυμα, δεν έχουν ενοχλήσει ποτέ.
0: Έτσι νομίζεις. Κάποιος έχει ενοχληθεί. Γιατί μπορεί ο ίδιος να είναι στραβόξυλο.
1: Ναι, παίζει και αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, εμένα
0: δεν
1: θα μου
0: σε κοιτάζω εσένα. Δεν σε κοιτάζω τυχαία.
3: Πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία.
2: Πάμε όλοι. Πάμε όλοι.
0: Και σε ρωτώ, είναι και στατιστικό το θέμα. Αν υλοποιηθεί αυτό που λέει εδώ το κομμάτι, πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Στατιστικά να το πάρει. Θα βρεθούν και κάποια παιδάκια που θα κάνουν φασαρία. Δεν γίνεται να το αποφύγει.
1: Η θεία Ηλία πήγε. Δεν μπορεί κάτι να κάνει με τα παιδάκια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσες περιπτώσεις έχεις δει που η θεία Ηλία κάνει πολύ περισσότερη φασαρία ή γίνεται πολύ πιο ενοχλητική από τα παιδάκια?
1: Αλλά δεν το συζητώ.
0: Γιατί η θεία Ηλία σου λέει: «Τι φέρετε τα σκυλιά εδώ?» Α,
1: τι είπες για το σκυλί μου, Μωρή?
0: Μωρή
1: Γκρανκάσα.
0: Μωρή Τσουράπο. Ναι.

0: και το μήνυμα ανάμεσα σε άλλα του Τζόρτζι που λέει σε δημόσιες παραλίες, πάτερε, καραγκιόζιδες. Εντάξει, παιδιά, Τζόρτζι, μέχρι να μπορέσει να πάρει την κυριότητα της ιδιωτικής του πλάζ του Νικόλας, όπου θα πηγαίνουμε εκεί και θα ράζουμε.
1: Κοίτα, να σου πω, δεν ζητάω κάτι. Μία εξυπηρέτηση. Ένα προεδρικό διάταγμα ζητάω. Μία εξυπηρέτηση.
0: Μία λωρίδα γης.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι μέχρι να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλούσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κλήθης να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημάνει ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, τον οποίο απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει, ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για θερμοκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους τραπεζικό λογαριασμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκαν 2 αλλοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Για να σταματάει ο κόσμος στην άκρη του δρόμου το αυτοκίνητο για να στείλει μήνυμα, δείχνει την έκταση της απόγνωσης που είχε, όπως για παράδειγμα το μήνυμα του φίλου του Νίκου που λέει: είναι δυνατόν, αγαπημένοι ξεφτύλες, σας λατρεύουμε κτλ. Αλλά είναι απαράδεκτο ακόμα για εσάς να ξεφτυλίζετε έτσι τον Τερζή. Μου θυμίζετε, λέει, μια διασκευή που έκανε ο Πετράκης, το έμαθα πως είσαι μάγκα του Χριστάκη. Ποιος Πετράκης?
1: Πως είσαι μάγκα, τι εννοείς, κόμικ?
0: Έμαθα πως είσαι μάγκα του Χριστάκη. Ποιος Πετράκης? Ο προπονητής.
1: Ξέρω. Θα ήταν ωραίο.
0: Ο πατέρας ή ο γιος?
1: Ήταν ωραίο. Ο Ράκ, μπορεί να είναι ο Ράξ Πετράκης.
0: Μπορεί να ήταν και ο Ράξ Πετράκης.
1: Ο Ράξ Πετράκης, ήταν ΑΕ, δεν θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτός δεν ήταν το compact disc. Το compact disc κλακ. Τι κλακ. Το compact disc club.
0: Ναι.
1: Ήταν του Ράξ Πετράκης ή αυτό ήταν μόνο βιντεοκασέτα?
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν ξέρεις που βρίσκεσαι ως συνήθως.
1: Τέλεια, είμαι στη σωστή εκπομπή.
0: Στο μεταξύ έστειλε μήνυμα ο Μπομπ. Sorry, τώρα το βλέπω.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, γυρνάω από Βόλο που μόλις παίξαμε την μπάντα μου. Μπα, έχει και μπάντα. Μπα, έχει και μπάντα, το πιάσατε. Πρώτον, δεν παίζουμε AI. Το τελευταίο καλό που γράφτηκε με AI ήταν το σήμα της εκπομπής που σας έστειλα. Τότε δηλαδή μια φτηνή πρόφαση να σας γνωρίσω. Δεν μου κόστησε ούτε ένα λεπτό από το χρόνο μου. Επίσης, όλες αυτές οι ψεύτικες. Τώρα έρχεται καταγγελία παλιό το λάθος.
1: Ναι.
0: Είναι αδιάφορες και άψυχες. Άμα θέλετε αληθινό πράγμα, παίξτε λίγο.
1: Τερλέγκαντεθ.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Το θέλουμε.
0: Από το προφίλ μου να νιώσετε. Πρόσεξε. Θέλει να διαφημίσει και τη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, για ακόμη μια φορά μας εκμεταλλεύεται. Σχεδόν σεξουαλικά,
1: το δέχομαι,
0: θα έλεγα.
1: Το δέχομαι. Δεν ξέρω γιατί αισθάνθηκες τέτοια κακοποίηση. Αλλά από τη στιγμή που είναι στο θέμα της εκπομπής, εγώ το δέχομαι. Και δεν είπαμε να παίξεις. Πρόσεξε, Μπομπ. Δεν είπαμε να τα κάνεις AI. Είπαμε, αν είσαι μάγκας, να παίξεις τέτοια
0: αν
1: κομμάτια.
0: Αν είσαι μάγκα.
1: Άμα είσαι μάγκα, όπως έλεγε ο συνάδελφος πριν, να τα παίξεις εσύ ο ίδιος. Όπως έχει κάνει με άλλες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, για μισό λεπτό, διότι έχουμε μια παρέμβαση δημοσιογραφικού χαρακτήρα από τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Δημοσιογραφικού.
0: Να σου πω.
2: Ήθελα να δώσω λίγη σοβαρότητα στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Χαμόγελο θέλω να
1: δώσω. Πού τη
0: βρήκε? Έχει καλές ειδήσεις.
1: Τι έγινε?
0: Ψάχνει να βρει και μικρόφωνο.
1: Δεν τα χωρίς ακουστικά.
0: Έλα, Μαρτία, τα κάνεις.
2: Τα έχετε πάρει σπίτσας. Έχετε πάρει σπίτσας, ε.
1: Ναι. Ναι, για πες τι έχουμε.
2: Λοιπόν, όχι, απλά εντάξει, και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, επειδή βγήκε ο Νίκος νωρίτερα, έχουμε την ενημέρωση ότι θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ.
0: Α, για τις τιμωρίες.
2: Για τις τιμωρίες, ναι.
0: Θύμισε μας σε ό,τι αφορά στον Παναθηναϊκό τι τιμωρίες
2: είναι. Είναι δύο αγωνιστικές στον ΑΝ. Έτσι. Και αφαίρεση βαθμών. Είναι η αφαίρεση βαθμών.
1: Δύο στον καθένα.
2: Δύο στον καθένα.
1: Έχετε αγχωθεί, γιατί ξέρετε ότι θα το πάρει η ΑΕΚΑΡΑ.
2: Ωραίο, μάλιστα.
1: Έχετε αγχωθεί. Εντάξει, λογικό.
2: Το λες αυτό.
0: Αν ξεπεράσετε.
2: Είναι η αφαίρεση βαθμών.
1: Δύο στον καθένα.
2: Δύο στον καθένα.
1: Έχετε αγχωθεί, γιατί ξέρετε ότι θα το πάρει η ΑΕΚΑΡΑ.
2: Ωραίο, μάλιστα.
1: Έχετε αγχωθεί. Εντάξει, λογικό.
2: Το λες αυτό.

0: φορά του. Έτσι, 4.000 πρόστιμο έχει. Και για τον Παναθηναϊκό το μείον 2 και το πρόστιμο που έχει η ΚΑΕ. Εγώ να παραχθεί θυμίζω ο Λεσόρ και ο Γκραντ. Έτσι, γιατί είναι εκείνη τα ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Του είπα να μα πει καμία χαρούμενη είδηση ότι έκλεισε ο Μπόγκα, τίποτα τέτοιο. Όχι, λέει εδώ. Η πορεία είναι κακό. Λοιπόν, το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Έχουμε super social, δηλαδή προβλέψεις, απόψεις και ποδοσφαιρικές συζητήσεις που γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, μεγαλύτερης και από τη δική μας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, έχουμε και το Super Predictor, που δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτο τους απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor και τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet λοιπόν και στο παγκοσμίο μαζί, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Φυσικά οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές και, όπως ξέρετε, όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λέει ο φίλος εδώ ο Στάθης, γι' αυτό εγώ τα έχω εκπαιδευμένα και εννοεί τα παιδιά του.
1: Α, όχι τους λαγοκέφαλους.
0: Όχι. Έχω δύο μικρά λερόπουλα τα οποία πήγαν κατασκήνωση από την Τετάρτη. Όλη η κατασκήνωση βαράει vibes με παπάκια. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Έτσι, μπράβο, ωραία, αυτό ωραία, είναι. Ναι. Θέλουμε να είμαστε περήφανοι. Σου είπα και εμένα βαρέσανε τα παιδιά μου με παπάκια.
1: Στο μεταξύ, ο Στάθης αυτά τα λέει εκ του ασφαλούς. Δεν πηγαίνει αυτός με τα παιδιά του στην παραλία, τα έχει στείλει σε κατασκήνωση.
0: Να ενοχλούν κάποιους άλλους.
1: Και θα πρέπει οι ομαδάρχες να ζητάνε συγγνώμη από τον κόσμο.
0: Η δουλειά τους δεν είναι αυτή.
1: Έτσι, μπράβο, ναι, σωστό. Ο Γρηγόρης λέει καλησπέρα, Ειδωλά.
0: Χαίρετε.
1: Ήδη ξεκινάει πάρα πολύ ωραία το μήνυμα. Μια ωραία ιδέα. Και είναι δική του. Θα ήταν η εκπομπή να αφοσιωθεί σε συνταγές λαγοκέφαλων. Αν και σίγουρα λέει κάποιος πιο βλαμμένος από μένα το έχει ήδη προτείνει. Δεν έχουμε πει ότι δεν τρώγονται οι λαγοκέφαλοι γιατί έχουν, είναι τοξικοί.
0: Όχι, εγώ δεν
1: σαν την αρενοπότητα.
0: Δεν τα τρώω ούτως ή άλλως εγώ αυτά. Δεν είναι λέει
1: εννοείς τα ψάρια.
0: Ναι, όλα αυτά τα
1: ψάρια. Τώρα μου θυμίζεις την ατάκα που είχε πει ο Νίκος Παπάς επί εποχές Σανκ Πινγκ.
0: Ναι.
1: Που αν θυμάσαι έδινε μια συνέντευξη και πετούσε ένα κουνούπι, μια μίγα και πει το κορυφαίο. Δεν σας άρεσε ο Σανκ Πινγκ που τα έτρωγε αυτά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό κι αν είναι.
1: Ωραίο που ήταν χιούμορ, ταιριαστό στην εποχή.
0: Αγαπημένοι μας Ρουφιάνοι, κρατήστε τη χαμηλότητα της εκπομπής σας όπως κάνετε πάντα τώρα καλοκαίρι ακόμα πιο πολύ. Λέει ο φίλος ο Γιάννης Αγιάννης. Οκ. Δεν χρειάζεται οδηγία αυτό. Δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν σκοπεύαμε να ανέβουμε.
1: Έχουμε και Παλαιότολο, ο οποίος έχει επιστρέψει μετά από πολυήμερο ρεπό.
0: Είναι φορτωμένος.
1: Σε ημιάγρια κατάσταση.
0: Αξιότιμοι κύριοι τίποτες και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, που έχετε εντρυφήσει στην ανυπαρξία.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η καλή πλευρά της πετσέτας, η τίγρης ή η άσπρη με τα γρουμπούλια.
1: Κάτσε λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφοροποίηση. Δηλαδή, τη μία πλευρά, την άσπρη με τα γρουμπούλια, τη βλέπω. Η τίγρης ποια είναι.
0: Πολλές πετσέτες έχουν τέτοια σχέδια.
1: Μεζά πάνω. Κάτι άλλο. Το καραβάκι ή η άσπρη με τα γρουμπούλια.
0: Έχει τύχει να. Είχες ποτέ πετσέτα μεζά πάνω, με κάποιο άγριο ζώο, με κάποια τίγρη, με κάποιον. Μένα μου έχει τύχει, αυτό το λέω. Και έχω άποψη επί του θέματος. Δηλαδή, ασυναίσθητα εντελώς.
1: Βάζεις ανάποδα.
0: Ναι, δεν μπορώ να κάτσω απάνω στην τίγρη. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα μου δαγκάσει τον κόλο, ας πούμε. αλλά...
1: Μου θυμίζεις την ταινία Η Ζωή του Πι. Ναι. By the way, δεν μου άρεσε και καθόλου.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, ασυναίσθητα δεν ήθελα.
1: Ωραία,
0: αν μπορούσα να το αποφύγω, το απέφευγα.
1: Γιατί δεν παίρνεις μία πετσέτα που να έχει αντί για τίγρη μία καρέκλα, να μπορέσεις να κάτσεις πάνω στην καρέκλα. Αλλά είναι φυσιολογικό, μία καρέκλα είναι.
0: Δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή σου πετσέτες έκτακτης ανάγκης. Επειδή είτε ξέχασες τη δικιά σου, είτε επειδή χρειάστηκε να αγοράσεις τελευταία στιγμή.
1: Α, ναι, αυτό το τελευταίο.
0: Και δεν μπορείς να βρεις αυτή που είναι τελείως του γούστου. Παίρνει τώρα μια τίγρη και λε εντάξει.
1: Όχι,
0: μια τίγρη με τρία τυγράκια.
1: Όχι, συνήθω σε αυτή την περίπτωση παίρνω κάτι που είναι τη περιοχή. Δηλαδή θα πάω στο τουριστικό και θα πάω. I love Σκιάθο.
0: Μπράβο.
1: Να τελειώνουμε.
0: Πα και αράζει πάνω σε Σκιάθο.
1: Μπράβο.
0: Στα σοκάκια.
1: Ναι. Βέβαια, ακόμα καλύτερο είναι να πα με I love Σκιάθο στη Φολέγανδρο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Και αυτό έχει τύχει. Ναι.

0: φίλος ο Δημήτρης. Ελιονέλ Μεσίλικας Κακομυραλάς. Έτσι υπογράφει. Ραξ Πετράκης ήταν στη Γερανίου στην Ομόνια, στον πρώτο όροφο. Δούλευα σε κομπιουτερομάγαζο δίπλα. Είχε και βινίλιο, κυρίως καινούργιες κυκλοφορίες σε καλές τιμές. Έπαιρνα κασέτες για να φτιάχνω συλλογές, είτε μόνος μου είτε από δισκάδικα της γειτονιάς. Παιδιά, ναι. Ήταν μεγάλη φίρμα τότε το Ραξ Πετράκης. Το λέω έτσι γιατί έτσι και η συντομογραφία από εκεί δεν βγαίνει. Το Ραξ δηλαδή είναι, παίρνουμε κάποια γράμματα του ονόματος Πετράκης,
1: ναι,
0: και το κάνουμε φίρμα, το οποίο ήταν μια έξυπνη ιδέα για την εποχή.
1: Δεν το ξέρω, δεν τρώγω το παραμύθι ότι έτσι είναι.
0: Τι πιστεύεις ότι είναι τυχαίο το Ραξ?
1: Μα είπες Πετράξ.
0: Αυτό λέω ότι για να βγει η ομοιοκαταληξία μετά, τι άζω, Ραξ Πετράκης.
1: Που στα Τρίκαλα να βγει.
0: Στα Τρίκαλα κάνει φίρμα.
1: Και πάλι να δώσουμε ευχές και περαστικά στο Χρήστο μια και τον βρει κουβέντα.
0: Πάμε να κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα, να αποκαταστήσουμε κάποια από τα κύτταρα που καήκανε στο ενδιάμεσο και επιστρέφουμε. Έτσι είμαι κι εγώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
9: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Διαβάζω αυτό το μήνυμα με το κατάλληλο ακριβώς μουσικό χαλί.
1: Για πες.
0: Ο φίλος ο Στέφανος λέει: πρότεινα στη γυναίκα μου να περάσω από τη δουλειά της να την πάρω, ναι, και αντί να με ευχαριστήσει, μου λέει: αποκλείεται, γιατί θα ακούς αυτούς τους γελίους.
2: Μέχρι τα χτες ήμουν το είναι σου το τέλος.
1: Μα για φαντάσου τώρα. Δηλαδή να
0: είναι τι χάνεις,
1: και να ακούν αυτό.
0: Κοίτα τι χάνεις, κυρία. Δεν ξέρω. Ο Στέφανος, Μπεανία το στέλνει, εσύ ξέρεις ποια είσαι.

0: Ο Μιχάλης λέει, αφού βάνετε που βάνετε διασκευές, mm-hmm. και διαβάζω το μήνυμά του μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιεί το ρήμα βάνετε.
1: Mm-hmm.
0: Αφού βάνετε που βάνετε διασκευές, δεν βάνετε και το μήλο μου κόκκινο, το ρεγκετόν που σας είχα πει.
1: Θα βάλουμε.
0: Αυτό για την παραγγελιά Dr. Dre Reggae Greek Style, αν δεν το θυμόσαστε.
1: Εντάξει, θα το βάλουμε.
0: Εμείς δεν το θυμόμαστε, αλλά από ό,τι βλέπω, ο Παλουότολο το θυμάται.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό.
1: Διαλέγω να διαβάσω ένα μήνυμα, κυρίως λόγω της εισαγωγής του.
0: Γιατί βαριά να σένεις όμως το να το λες.
1: Γιατί θα επιτεθώ σε άλλη εκπομπή.
0: Α, ναι.
1: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά
0: τέλεια.
1: Για χάρη σας θα γίνω με χαρά. Υπάρχει πολύ πρωινή εκπομπή που έχει βάλει ζώδια και καιρό live, η οποία καυχιέται ότι είναι καλύτερη από τις λέρες.
0: Είναι δυνατόν να τα λέει αυτά ο Νερατζιάς.
1: Νερατζιάς να λέει καιρό, δύσκολο.
0: Άρα δύσκολο. Δεν είναι αυτός,
1: δύσκολο.
0: Πού
1: τώρα,
0: πάει,
1: αν υπάρχει. Πολύ πρωινή, πού να πάει. Για κάποιους είναι πολύ πρωί το 8 με 10.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, να ξέρει.
0: Το μυαλό μου,
1: ναι,
0: πηγαίνει στον τζόχο περισσότερο.
1: Α, πολύ πρωί. Εσύ πας και τους Μερακλείδες.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: κάποιος θεωρεί πολύ πρωινή το 10-12.
0: Εγώ για μένα
1: είναι Μερακλείς. Αλλά δεν ξέρω, βάζουν ο Βάιος και ο Τσόχος βάζουν καιρό και τέτοια.
0: Ποιος ξέρει εσύ.
1: Ναι, Τσουβέλο Ζαφυράτη είναι. Τσουβέλο Ζαφυράτη, να σου πω κάτι. Αυτό είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, όπου να είναι θα λένε και σαν σήμερα. Πείτε και σαν σήμερα,
0: ναι,
1: αν είναι.
0: Το κάνουν ήδη.
1: Λένε.
0: Ναι.
1: Εγώ το λέω για να του τρολάρω και αυτοί το κάνουν ήδη.
0: Και ειδικά ο άντρα τη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω ούτε το όνομά του να πω. Ναι. Τσουβέλα. Τέλο πάντων, αναγκάζομαι. Επειδή είναι και παπαδοπέδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι γιο παπά.
1: Εγώ όταν είπε το παπά, ξέρει πάρα πολύ καλά τι σκέφτηκα.
0: Παπατζή.
1: Παπά. Ναι, ωραία.
0: Είπαμε μετά τι 7.
1: Α, συγγνώμη.
0: Για ένα δεκάλεπτο δεν θα πούμε πολλέ κακέ λέξει. Επειδή λοιπόν είναι και γιο παπά, θα μπορούσε να το συνδυάσει και με το εορτολόγιο. Μετά βγει τον Αγίο.
1: Βγαίνει μισή ωρίτσα
0: δηλαδή,
1: εκπομπή ακόμα.
0: Σήμερα
1: έτσι
0: γιορτάζει η Αγία Βερονίκη, μια και βλέπω μήνυμα τη Βερόνικα.
1: Ναι.
0: Α θυμηθούμε λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο τη.
1: Μπράβο. Να κάνουν ένα ένθετο αρχονταρίκι.
0: Μπράβο, αρχονταρίκι. Γιατί

0: Λοιπόν, έχω παρέμβαση από στέλεχος του σταθμού.
1: Όπα. Υψηλό βαθμό.
0: Όχι ιδιαίτερα, αλλά καταφερτζίδικο. Είναι εκεί κοντά.
1: Δεν ψαρώνω.
0: Είναι κοντά στο διευθυντήριο. Άμα σου λέω εκτός αέρα, θα σου πω και ποιος είναι. Λέει, ο Καλογεράκης τα λέει αυτά το σουκού.
1: Ο Καλογεράκης.
0: Δεν το είπα εγώ. Ο Καλογεράκης λοιπόν.
1: Α, εντάξει. Τότε δεν αποσύρω την επίθεση.
0: Που είναι πολύ πρωινή η εκπομπή του Σαββατοκύριακου.
1: Εκεί παρά είναι πρωινή.
0: Ναι. Οκ, φίλε.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Επιτίθεμαι και στο Καλογεράκη αν χρειαστεί.

0: ακούσει, αλλά δεν μας τη λες. Μα την είπα. Δεν θα σκουπιζόμουν από την πλευρά της τίγρης.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι με κάποιο τρόπο έρχομαι σε μια επαφή που δεν χρειάζεται. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν μπορούμε να την αποφύγουμε, να σκουπιστούμε με την πλευρά της πετσέτας που δεν έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό έχω κάνει τη φορά που χρειάστηκε να σκουπιστώ με πετσέτα που έχει κάποιο ζώο απάνω. Κατάλαβες. Πες την αλήθεια, έστω και μία φορά στη ζωή σου έχει πάει με πετσέτα στρατού για μπάνιο.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Έχω πάει με πιάλφα. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκη.
1: Καταρχάς.
0: Πολεμική αεροπορία είναι το πιάλφα, έτσι.
1: Ρέξε, φίλε, γιατί πήρε και την πετσέτα μα, δηλαδή, ω ενθυμιό.
0: Τι να την κάνω, τη γυρίσω, ρε, εσύ.
1: Τι γυρίσει, να την ξέρω, να
0: συγγνώμη, εσύ, ό,τι πράγματα σου. Εγώ δεν πήγα στρατό, πήγα αεροπορία, εντάξει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εσύ τα γύρισε πίσω.
1: Όχι,
0: τι τα είχατε πάρει δηλαδή, αλλά, με leasing.
1: Αλλά όχι, αλλά την πετσέτα δεν βρίσκω κάποιο λόγο γιατί να την κρατήσω στη συλλογή μου.
0: Τι κρατήσω, ρε. Ήταν μια πετσέτα. Μην φανταστείς ότι ήταν καμιά, πώς το λένε, παρδαλή. Μια γαλάζια πετσέτα.
1: Καλά, ξέρω,
0: στα χρώματα του έθνους.
1: Στα χρώματα του έθνους.
0: Στην κάτω είχε ένα.
1: Περίμενε. Πήρες μαζί σου, ας πούμε, και τις παντόφλες που έδινε ο ΕΣ.
0: Όλα τα πήρα.
1: Κάψε,
0: ρε.
1: Θα μου πει, αποσύρω. Δύο βήματα από το σπίτι σου ήσουν.
0: Μα ένα αυτό.
1: Γι' αυτό λες τώρα τι.
0: Και
1: εγώ λέω τώρα. Θα κάτσω να βάλω βάρος στο αεροπλάνο να μου χρεώσουν παραπάνω για να πάρω το έψιλον σίγμα.
0: Περίμενε, προσπαθώ να καταλάβω αν εγώ είμαι η εξαίρεση. Εσείς οι υπόλοιποι, όταν σας δώσανε τα πράγματα αυτά στο στρατό, τα γυρίσατε πίσω μετά?
1: Όχι. Μέχρι να απολυθούμε δεν είχε μείνει τίποτα, πλάκα κάνεις.
0: Όχι, ρε,
1: αλλά ξέρεις τι,
0: σου δώσανε.
1: Άκου. Αλλά για τους κανονικούς στρατιώτες,
0: ναι,
1: υπάρχει ένα τελετουργικό που διαλυόμαστε, αυτό που λέμε, τελευταίες μέρες,
0: ναι,
1: και γιορτάζουμε την απόλυση.
0: Είχα διαλυθεί δύο μήνες πριν απολυθώ.
1: Αλλά εσύ είχες διαλυθεί δύο μήνες πριν παρουσιαστείς.

0: FM 94,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
7: Να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM στις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Βαρύσο πέλεγε στο αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για κάνα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Νάν στο 5ο τελικό της τύχημα GBL. Οι δύο ομάδες τιμωρήθηκαν με αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Αμερικανό σέντερ με ποινή 7 αγωνιστικών και ο Γκάρ τον Μπράσον με 2. Ολοκλήρωσε ο δανεισμός του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. 27χρονος εξτρέμ αναμένεται σε επόμενες ώρες στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία την πριν απόκτηση του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Σίλβας. 5 εκατομμύρια ευρώ θα καρποθεί η Σάντε Φιόρντ. Το Άπελντον βρίσκεται από σήμερα η Άγια για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην Ολλανδία έφτασε και ο Καν Κάιρινεν, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τον δανεισμό του 21 ετών στο Περσίσο Αλεξού από την Ίντερ, ενώ η Ένωση θα κινηθεί για ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό. Αισιοδοξία του Παναθηναϊκού δήλωσε ο Στέφανος Κοτσόλης. Σίγουρα θα έχουμε ανταγωνιστικό σύνολο. Πρέπει να κάνουμε το 3x3 στο Conference League. Τον ισοτεχνικό διευθυντή πάει και συμπλήρωσε ότι στόχος είναι να στελεχωθεί η ομάδα από παιδιά των Ακαδημιών στην Αγγλία για τον δανεισμό του από την Λέστερ εκπροσωπή του Κρίστιανσεν. Σε προχωρημένο στάδιο επαφές του ΠΑΟΚ για την απόκτηση των Γιαννούλη, Χατζηδιάκου και Σάντα Μαρία, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα κινηθεί για τουλάχιστον 4 παίκτες ακόμα στο Λονδίνο με Τέβιο Τσάλοφ για να εξεταστεί εκ νέου ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει κανονικά συμβόλαιο, αναφέρει ο Ολυμπιακός με αφορμή τα δημοσιεύματα περί πρόταση 3 εκατομμύριων ευρώ της Ντουμπάι στον Τόμας Βόκαπ. Αύριο το κρίσιμο ραντεβού για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου προσφυγής του Ασιάδ κατά της ποινής αφαίρεσης 2 βαθμών από το πρωτάθλημα και τιμωρία 7 αγωνιστικών στον Ταϊρίκ Τζόουνς στα Κανονιέρ στο Λευκή. Τη μεταβίβαση του 25% των μετοχών της ΚΑΕ εξαιτίας Ιταλικής εταιρείας, μια εκ των οποίων ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Μάκης Αγγελόπουλος, όπως δημοσίευσε η ΕΕ. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της Ένωσης να μπει στο NBA Europe. Αύριο το μεσημέρι, άφηξη του Φράγκου Μπαντιό στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το ιατρικό συμβόλαιο στο ΑΣΕΑ διαμείωση των ποινών για την αφαίρεση βαθμών στην ομάδα, αλλά και αυτή του Κέντρικ Νάν θα προσφύγουν οι πράσινοι. Τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των ομίλων του μπάσκετ της Champions League της νέας σεζόν ανακοίνωσε η FIBA. Στο πρώτο τοποθετήθηκε η ΑΕΚ που αποφεύγει Γαλατά Σαράι, Χαποέλ Χολών, Ρήτας Βίλνιους, Σλάβια Πράγας, Μπόνι, Μούρθια και Μάλαγα. Στο δεύτερο το Περιστέρι που δεν θα παίξει με Παρτουμπίτσε, Μπάμπερκ, Πόρτο, Τραμπζονσπορ και Μπιλμπάο. Θέση για τις δύο βαριές ήττες της εθνικής μπάσκετ από Ρουμανία και Πορτογαλία πήρε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Ευθύνη Βαρέν τη διήγησε ΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Την επιστροφή του 30χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Αντριάν Ριέρα αλλά και του Γιάννη Κότσιρα επισημοποιήσε ο Αστέρας Άκτορ το μονοετή δανεισμό του Αργεντινού Εκστρέμ Φράνκο Ρόσκο από τη Λανούς για ένα χρόνο, ανακοίνωσε παράλληλα η ΠΑΕ. Και στο παγκόσμιο κύπελο το ευρυκό ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 στον Τάζο, δεσπόζει στο πρόγραμμα της φάσης των 16. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο διεκδικούν ακόμα ένα εστίριο για τα πρώην τελικά. Κάλυψη από Radio Sport και έρθενα αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή δύο λέρες μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε και πάλι. Για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να καταλάβω, είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8 την εκπομπή, δύο λέρες μόνο.

0: Με τα φιλιά μας και την αγάπη μας, τη φίλη μας την Αναστασία, που ήταν νωρίτερα με τον μπαμπά της εδώ για να παραλάβουν ένα δώρο που κέρδισαν στο διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Και να πούμε ότι είπαμε ότι για τα πρώτα 10 λεπτά δεν θα χρησιμοποιήσουμε καμία κακιά, πρόσεξε λεξούλα. Να πούμε ότι είμαστε αρκετά ανόητοι και δεν μπορέσαμε να βρούμε ένα κομμάτι που να ταιριάζει σε ένα παιδί, διότι τα παπάκια τα παίξαμε πριν.
1: Παίξαμε τα παπάκια. Ναι, βάλε chicken banana, ρε.
0: Βάλε ένα chicken banana.
1: Βάλε ένα chicken banana να γίνουμε.
0: Για σένα, Αναστασία. Ναι. Και για τον μπαμπά σου.

0: Άλλος ένας γύφτος κριτικός Ηρακλειώτης πήγε φαντάρος και κατάκλεψε τον ελληνικό στρατό.
1: Να σου πω, είσαι ικανός να έχεις κάνει και ρευματοκλοπή.
0: Δεν σε χάλασε που έχω πληγώσει τον κρατικό κορβανά με την πετσέτα του ΠΑ.
1: Στο μεταξύ, τώρα που ακούγεται για την πετσέτα, να πούμε ότι η φίλη μας η Σοφία γειτόνισσα. Λέει, οι πετσέτες του στρατού είναι εξαιρετικές για πλήσιμο κατοικιδίων ή για να πατάς όταν βγαίνεις από τον μπάνιο. Εξαιρετική αντοχή.
0: Είδες, τα βλέπεις.
1: Εσύ τι είναι.
0: Κάτι ήξερα εγώ που την τζούρνεψα.
1: Περίμενες ότι μετά θα πάρεις σκυλί. Και αναρωτιέμαι εγώ, πού τα ξέρει αυτά η κυρία Σοφία, και τι το έγραψες, λέει, αυλώνα παρουσιάστηκες. Και λέει, στρατόπεδο ανεπιθυμήτων Σαμοθράκη με ειδικότητα καντιλανάφτισα.
0: Πάντε.
1: Τι να απαντήσω.
0: Άστα, μπορεί να είναι συνθηματικό.
1: Ανάβει τα καντήλια.
0: Εννοείται για μπάνιο σε γνωστό και κατάμεστο μπιτσόμπαρο της ΚΟ το 2004 με όλο το σετ ελληνικό στρατό, σακίδιο, μπλουζάκι, πετσέτα και παντόφλα.
1: Ωραίος,
0: εννοείται ακόμα χρησιμοποιώ τις πετσέτες, λέει, ονώντας ο κορδάμπαλος και καλά κάνεις.
1: Ωστόσο πρέπει να πω ότι μόλις φέτος.
0: Ναι, φέτο θα λες.
1: Φέτο πέταξα το σακίδιο του ΕΣ. Αυτό το θεοπράσινο. Αυτό έχει μια χρησιμότητα.
0: Και τι πετσέτα έχει μια χρησιμότητα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, 30 χρόνια μετά είναι και λίγο. Πώς να το πω, κακομοίρικο να έχεις ακόμα την ίδια.
0: Όχι, ρε, λέω ότι ξέμεινε. Μα είπα και εγώ πριν, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκη έτυχε. Δεν είπα ότι πάω τώρα, αράζω με ΠΑ στο
1: παραλία. Σε κάδρο στο σπίτι.
0: Μαζί με τα επιτεύγματα
1: μου. Έκανα μπάνιο και. Εγώ στον ελληνικό στρατό.
0: Θα μπορούσε βέβαια να είναι, συγγνώμη, θα μπορούσε να είναι ένα tribute. Γιατί η λέσχη αξιωματικών που υπηρέτησα ήταν ακριβώς μπροστά στη θάλασσα.
1: Σε έφαγε υγρασία, Η Βερόνικα αναρωτιέται αν το μουσικό κομμάτι της εκπομπής έχει σήμερα αποκλειστικό θέμα το λαγοκέφαλο.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, απλά.
0: Πετάει κανένα λαγοκέφαλο που και που ο Στέφανος εδώ.
1: Δεν τρώγεται με τίποτα.

Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις, όχι από εμάς, και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις, πάλι όχι από εμάς. Όμως με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, οι σοβαροί, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι και το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα,
1: ναι,
0: που όχι φωτογραφίζουν, ονοματίζουν το καλογεράκι.
1: Ναι.
0: Λέει, όχι μόνο λέει τα ζώδια.
1: Με παίρνει τηλέφωνο στο διάλειμμα, τώρα το είδα. Οπότε μάλλον αυτό είναι.
0: Υποστηρίζει ότι είναι και νούμερο ένα εκπομπή του σταθμού. Ναι. Δηλαδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Και προχωράει ένα βήμα παραπάνω ο Γιάννης, πραγματικός ωραίος ρουφιάνος. Μάλιστα βάζει και μια κοπέλα μετεωρολόγο και προμοτάρει το Instagram της. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι επαγγελματικές.
1: Μπράζα, αφιερώσουμε το σουβλάκι τράπερ.

0: σουβλάκι τυλιχτό.
1: Θα βλέπεις. Λέει, πηγαίνω ακόμα για μπάνιο με πετσέτα I love Zante και χελώνες πάνω. Φέτος με ρώτησε ο κολλητός, καλά εσύ το 96 δεν είχες πάει στη Ζάκηδο. Υπογραφεί ο Βαρδάγκαλος, ο οικονόμος, ο σφιχτός.
2: Να πω κάτι, συγγνώμη, γιατί δεν παραδέχεστε και οι άλλοι ότι έχετε κάποια ξεχασμένη πετσέτα από το χρόνο που την χρησιμοποιείτε ενίοτε.
1: Ναι ρε παιδί μου, κοίτα, εγώ έχω μία της Μπαρσελόνα.
2: Μπαρσελόνα. Δεν είχε ταφ τότε.
1: Δεν είχε ταφ. Ναι. Τότε είχε ταφ όταν μου τη φέρανε.
2: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα.
2: Δηλαδή.
1: Το πρόσωπο που μου την έκανε δώρο.
2: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μου.
2: Ωραία.
1: Οπότε δεν θέλω να πάω μάλλη πετσέτα για μπάνιο.
2: Την τιμά δηλαδή αράζοντα πάνω.
1: Αλλά γράφει μασία, ρε φίλε. Δεν γράφει εψιλον σίγμα.
2: Εντάξει, μασία, οκ.
1: Έπρεπε να πει τι σημασία έχει.

0: σουβλάκι.
1: Ρεξ ευθυλισμένη καταστροφή της παιδείας και του πολιτισμού. Λέει ο φίλος του Ζαναξαγόρας.
2: Ωραία, ξεκινάει, ναι.
1: Άκουσα τον τετράχρονο γιο μου να τραγουδάει το Chicken Banana.
2: Ναι.
1: Μπορείτε να μου πείτε πού στο διάολο τον άκουσε, λέει εδώ.
2: Εντάξει, πριν από λίγο.
1: Εδώ το άκουσε.
2: Εντάξει.
1: Ή θα σου πω ποια θεωρώ πιθανότερη εκδοχή. Άθελά σου,
2: ναι.
1: Ζαναξαγόρα, το έχεις μουρμουρίσει εσύ και ναι. Το άκουσα από σένα.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι.
2: Και αντί να κάνεις το σταυρό που το παιδί έχει μάθει και μια μισή λέξη αγγλικά, για την μπανάνα είναι το ίδιο, μας κατηγορείς κιόλας. Να πολεμάνε άξια, να διώχνουνε τα άγχη. Σουβλάκι έτρωγε, το αχιλλές στην τρία.
1: Να κοπολεμάει με πυγμή, με δόξα και ανδρία. Η γυναίκα μου η Ειρήνη λέει ότι δεν ακούγεστε. Να τη χωρίσω, έχεις πλέον την κατάλληλη αφορμή.
2: Ναι.
1: Τι?
2: Τα παίρνεις από δικηγόρους για διαζύγια. Γιατί να χωρίσει ο άνθρωπος.
1: Να σου πω κάτι.
2: Να σε ρωτήσω
1: ο άνθρωπος φαίνεται έτοιμος.
2: Εμείς... Ποια είναι η άποψη της δικής σου γυναίκας για την εκπομπή.
1: Να το πω ανάποδα.
2: Ναι, πες το ανάποδα. Ναι.
1: Πρόσεξε.
2: Μια ζωή
1: ανάποδα. Αν υποθέσεις ότι στο πρόσωπο της. Δεν θέλω να αποβάλω τώρα σπιουνιά στο ζευγάρι, αλλά μπορεί και να το κάνω. Αν υποθέσεις ότι έχεις απέναντί σου την Ειρήνη και θεωρείς ότι είναι η γυναίκα της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Ωραία. Είναι ο άνθρωπός σου. Είναι αυτός που σε συμπληρώνει, που έλεγε και ο Τόμ Κρούζ. Υπάρχει περίπτωση να σκεφτείς να τη χωρίσεις για μια ραδιοφωνική εκπομπή. Άρα δεν ισχύουν όλα αυτά. Άρα η καταλληλότερη αφορμή είναι να ψάξει κάτι άλλο.
2: Οπότε θα μπορούσαμε συνοπτικά να το πω εγώ όλες αυτές τις ιδέες που λες εσύ. Ότι είναι red flag και για τα δύο μέρη ενός ζευγαριού αυτή η εκπομπή. Δηλαδή, αν είσαι άντρας, η γυναίκα θεωρεί red flag το ότι κάθεσαι και ακούς αυτούς τους ηλίθιους. Αν είσαι γυναίκα.
1: Ναι.
2: Το red flag είναι πάνω σου σε περίπτωση που εγώ σου λέω αγάπη μου, αυτοί οι δύο είναι καλοί. Και ναι. Πίσω, δεν μου αρέσουν καθόλου. Τι απάντησε.
1: Ποιο το λέει αυτή? Αυτό τώρα. Όχι, το ανάποδο δεν έχει γίνει ποτέ.
2: Ναι,
1: δεν έχει τύχει κάποια ακροάτρια να πει σας άκουσε ο άντρα μου και είπε τι καραγκιόζε είναι αυτή.
2: Όχι, όχι. Μάλλον εγώ δεν το έθεσα σωστά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν είσαι γυναίκα,
1: mm-hmm.
2: δεν θέλει ο άντρα σου να τα ακούει αυτά. Για αυτήν η εκπομπή είναι red flag.
1: Ωραία.
2: Αν είσαι άντρα και η γυναίκα σου δεν τα ακούει αυτά,
1: ναι.
2: Είναι red flag.
1: Α, έχει πρόβλημα.
2: Όπως λες και
1: είναι
2: εσύ.
1: Το ίδιο σαν να σου λέει δεν ασχολείται με μπάλα. Δηλαδή, άμα δεν ασχολείται με μπάλα και δεν του αρέσουν οι λέρες, βρες έναν άλλον.
2: Ναι, βρες. Έλα από εδώ, έχουμε αρκετούς.
3: Διαζύγιο θα πάρω, διαζύγιο θα πάρω.
1: Άντε, Ειρήνη μου, αφιερωμένο.

0: Πετσέτα από το περιοδικό Free. Πράσινο ευωδιαστό φυτό σε πολλά μεγέθη και σλόγγαν. Αισθανθείτε free να πρασινίσετε τις παραλίες. Η Δέσπα είναι και χειρότερη από μένα.
1: Τι ήταν το περιοδικό Free?
0: Την έχει εδώ, είναι δώρο. Την έδινε το περιοδικό Free, την πετσέτα σου λέει, και την έχει ακόμα και τη χρησιμοποιεί. Αν καταλαβαίνω καλά το μήνυμα.
1: Θα εντυπωσιαστώ μόνο αν πάω να αγοράσω πετσέτα και δώσουν δώρο ένα περιοδικό. Ένα σταυρόλεξο, δηλαδή με τα μούτρα του Τζουβέλα.
0: Πρακτικά υπήρχαν οι εποχές αυτές που το είχαν παρακάνει με τα δώρα.
1: Ναι,
0: και οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Δηλαδή σου λέει με την. Με τη βραδινή, ξέρω εγώ, τη Κυριακή, παίρνετε μια μεζονέτα στο χαλάνδρι, η οποία είναι. Πρόσεξε, είναι μέσα στο σελοφάν.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: κανονικά.
0: Μέσα, κανονικά.
1: Και πάντα θυμάμαι την περίοδο που έμενα στο Θησίο, που ήταν ένα παιδί αλβανικής καταγωγής,
0: ναι,
1: και είχε το mini market εκεί πέρα που πουλούσε και εφημερίδες. Και κάθε φορά που πήγα να πάρω τις Κυριακάτικες, μου έλεγε να σου φωνάξω και ένα φίλο Αλβανό, μου λέει να στα κουβαλήσει. Γιατί ήμουν παιδί, δεν ζοριζόμουν. Απλά επειδή και ο ίδιος ήταν, καταλαβαίνεις ότι δεν είχε ρατσιστικό υπόβαθρο.
0: Ναι.
1: Ο Μιχάλης λέει το 2014 που πήγα στρατό μα ζήτησαν πίσω μέχρι και το αυτοκόλλητο εθνόσημο για τον μπράτσο. Αλλιώς τα χρέωναν.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω. Δεν μου έχει ξανατύχει να τα ακούσω αυτό, να σου πω.
1: Εγώ πήρα μόνο το όπλο μαζί μου.
0: Λοιπόν, πριν κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα, να σας πω πως όταν έχει αγώνα δεν χωράει καθυστερήσεις. Δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεστε για το match έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Προσφορές που ισχύουν έως 19 του μήνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Διακόπτουμε την κανονική ροή της εκπομπής, αν υποτεθεί ότι υπάρχει τέτοια, γιατί έχουμε κάτι νεότερο από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και Διονύση Δεσίλα στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Πώς είστε?
0: Καλά, φίλε.
2: Κάτι που αφορά τα διαρκείας, γιατί υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται και θα δει σε λίγο, αν δεν έχει ανέβει ήδη στο site του Big Win Sport FM, λεπτομέρειες. Είναι μια πρωτοβουλία από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του Γιάννη Αλαφούζο. Και πάθηκε έπειτα από αυτή την πρωτοβουλία η απόφαση να εκδοθούν και άλλα διαρκείας και στις σειρές 17α, 17β με τιμή μόλις 280 ευρώ. Οπότε είναι κάτι φρέσκο αυτό από την πρωτοβουλία του κ. Αλαφούζου που σας είπα. Η σειρά εντάξει θα καθοριστεί με χρονική προτεραιότητα, όποιος προλάβει δηλαδή. Γι' αυτό εντάξει, καλό θα είναι να κινηθούν έγκαιρα όσοι θέλουν. Να θυμίσω εγώ ότι όποιος πάρει διαρκείας για την περίοδο, την αγωνιστική που έρχεται, το διαρκείας αυτό δεν αφορά μόνο τη φετινή σεζόν, συνδέεται και με, με το βοτανικό, με την προτεραιότητα. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάτι αγκρού προτεραιότητας και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία προτεραιότητας, έχει δώσει 10-11.000 κάπου εκεί, και οι πρώτοι 9.000 που θα αποκτήσουν διαρκείας από εδώ και στο εξής μπαίνουν στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για τον όγιο στο βοτανικό. Οι θύρες 17α και 17β που βγαίνουν τα νέα διαρκείας έχουν 2.500 θέσεις. Άρα αυτονόητο είναι, καταλαβαίνω οποιοςδήποτε, ότι όποιος πάρει διαρκείας συγκεκριμένες θύρες αυτομάτως μπαίνει και σε προτεραιότητα για το βοτανικό. Να πω και κάτι το οποίο μας ενημερώνει τον Παναθηναϊκό, είναι σημαντικό. Για λόγους ισονομίας, αν κάποιος φίλος Παναθηναϊκού που έχει ήδη αποκτήσει διαρκείας θεωρεί ότι συγκεκριμένη απόφαση είναι άδικη, δηλαδή σου λέει εγώ έχω 500 και τώρα ξαφνικά βγάζεις πιο φτηνά, έχει δυνατότητα να το ανταλλάξει, να πάρει δηλαδή διαρκείας 17α, 17β και να του επιστραφεί η οικονομική διαφορά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά. Αυτά. Ξαναλέω.
1: Και οι προϋποθέσεις, Διονύση, απλά δηλαδή κάποια στιγμή θα βγουν στην ΠΑΕ και κάποιος, εννοώ μέσω ίντερνετ, και μπορεί κάποιος να τα αποκτήσει, ή χρειάζεται κάποια προηγούμενη διαδικασία?
2: Όχι, όχι. Μέσω διαδικτύου, pao.gr, μπαίνει ο κόσμος, παίρνει το διαρκεία σου, απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να είσαι μέρος των αριστεχνών.
1: Να, αυτό ακριβώς.
2: Αυτό είναι εντάξει, αυτό είναι για όλους, ισχύει. Ξαναλέω, 280 ευρώ οι τιμές, καινούργια διαρκεία από πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου, 17α, 17β οι θύρες. Αν κάποιος έχει πάρει και θέλει να το ανταλλάξει, γιατί σου λέει πιο φτηνό, ενώ εγώ είχα δώσει περισσότερα λεφτά, μπορεί να το ανταλλάξει και να το επιστραφεί από την πάει οικονομική διαφορά. Θα τα δει ο κόσμος αναλυτικά και σε λίγο στο site.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Να είσαι καλά.

0: Σας το είπα και πριν και το υπενθυμίζω. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα λοιπόν μέχρι και το μεγάλο τελικό, που είναι σε καμιά δεκαριά μέρες, 12, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Συνεχίζουν ένα-ένας να βγαίνουν και να ομολογούν οι φίλοι που έχουν κρατήσει πράγματα από το στρατό. Εγώ είχα πάρει το κράνος, μου λέει. Είχα ρωτήσει τον λοχαγό τότε και μου είχε απαντήσει: εγώ θέλω να μου παραδώσεις ένα κράνος. Πιανού είναι, δεν με νοιάζει.
0: Ωραίος ο λοχαγός.
1: Πήρα κι εγώ ένα από το θάλαμο, κάποιου που δεν συμπαθούσα, το παρέδωσα και κράτησα το δικό μου.
0: Yeah.
1: Πάρα πολύ ωραία. Με αυτόν τον τρόπο και κρατάς το κράνος που για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω ήθελες να κρατήσεις και μπλέκεις ένα άνθρωπο, ένα συνάνθρωπό σου που δεν συμπαθείς.
0: Πιθανότατα να ίσχυσε, να άρχισε να ισχύει, συγγνώμη, από τότε ο νόμος για υποχρεωτικό κράνος στα μηχανάκια.
1: Δηλαδή, άμα πάω με αυτό το κράνος,
0: θα τιμήσω και τον ελληνικό στρατό έτσι, δείχνοντας ότι παραμένω μάχημος,
1: ναι,
0: και δεν θα φάω και πρόστιμο 300 ευρώ.
1: Άμα πάρεις αυτό το κράνος όμως μετά η μηχανή σου, πρέπει να έχει και το δίπλα. Πώς το
0: κανονικά,
1: λένε,
0: ναι, ναι,
1: που αυτό, οι Γερμανοί.
0: Το κάνει τρόπο, το διάζει κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι, ναι. Φιλοσόγιο, ο Τζόρτζ λέει: τι να πω κι εγώ που η γυναίκα μου μου πέταξε την πετσέτα Spider-Man που είχα τόσα χρόνια. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχεις πετσέτα. Είναι κάτι πάρα πολύ τρύπιο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Που μπαινοβγαίνεις.
0: Όλοι οι υπόλοιποι το βλέπουν και λένε: είναι δυνατόν. Αλλά για σένα έχει τεράστια συναισθηματική.
1: Αυτό θα λέγα τώρα. Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος.
0: Εμένα μου πέταγε η μάνα μου τύπου t-shirts, φανέλες. Και μου λέει: είναι γεμάτη τρύπες. Λέω: το ξέρω. Γι' αυτό μ' αρέσει.
1: Ρε παιδί μου, εγώ δυσκολεύομαι να αποχωριστώ πράγματα, αντικείμενα και άλλα. Δηλαδή που δεν τα χρησιμοποιώ σε τίποτα.
0: Σαν και εμένα.
1: Μπράβο, είσαι στην κορυφή αυτή τη λίστα.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Έτσι, αν και εσύ δεν είσαι αντικείμενο, είσαι υποκείμενο. Αλλά λέω ότι το
0: ίδιο. Ναι, η άποψή σου είναι υποκειμενική.
1: Ναι. Λοιπόν, δυσκολεύομαι να αποχωριστώ, ξέρω εγώ, ένα CD. Ναι. Λέω τώρα.
0: Το οποίο έχει να παίξει από το 1900.
1: Δεν θα το ακούσω ποτέ. Μου είναι δύσκολο να το βάλω, να πω ότι ξέρεις, ότι περάσαμε με αυτό το CD. Το δίνω και τέλος.
0: Νομίζω ότι η μισή αποθήκη που έχει το σπίτι που μένω.
1: Περιέχει άχρηστα πράγματα.
0: Ναι, είναι γεμάτη από τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο. Εκεί είναι και σένα η θέση σου.
0: Δηλαδή, σκέψου ότι έχω δίσκους ενώ δεν έχω pick-up. Δεν έχω pick-up, ρε. Καλά, εντάξει, για το CD δεν το συζητάμε καν. Αλλά δεν έχω καν.
1: Γιώργη, εσύ ποιο μέρος της πετσέτας τοποθετείς ώστε να εφάπτεται με την άμμο ή στα βότσαλα, την τίγρη ή τον μπιρμπιλωτό πίσω μέρος, αφού δεν θέλω να ξαπλώσω πάνω στην τίγρη. Αφού δεν θέλω να ξαπλώσω πάνω στην τίγρη, η τίγρη πάει απάνω στα βότσαλα. Αναγκαστικά, δηλαδή, sorry κιόλας.
0: Κοίτα, εγώ δεν θα είχα τέτοια προβλήματα, γιατί υπενθυμίζω ότι η μηχανή μου είναι Tiger, οπότε έτσι αλλιώς κάθομαι πάνω σε τίγρη.
1: Ναι. Οπότε το έχει ξεπεράσει.
0: Ίσως με κάποιο άλλο ζώο να είχα το ίδιο πρόβλημα.
1: Τι εννοείται αν κράτησα, λέει, τις πετσέτες του στρατού. Πήρα 3 σετ εγώ και άλλα τόσα έχει πάρει ο αδερφός μου. Χωρίς να υπηρετήσει, φαντάζομαι. Ο αδερφός.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζιο, κάτσε γιατί αποκαλύπτει σιγά σιγά, λέει: υπηρετώ εδώ και χρόνια στο σώμα που λέρωσε το κριτικό βδέλυγμα. Το κρατούσα τόσο καιρό, αλλά σήμερα μας το έτριψε τόσο πολύ στη μούρη που δεν κρατήθηκα. Οπότε έχουμε και έναν υψηλό βαθμό.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι στρατιωτικό. Πρέπει να είναι ταξίαρχος τουλάχιστον για να ακούει την εκπομπή.
1: Αφού σου λέει η αεροπορία.
0: Όχι, τι
1: τέραρχος. Τουλάχιστον.
0: Την αντιστοιχία.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Οπότε κάθε φορά που θα μεταφέρω μήνυμά του θα στέκεσαι προσοχή. Θα βαράς προσοχή.
1: Μήπως είναι ο καραβανέας. Αεροπορία ήταν κι αυτός. Να στείλουμε την αγάπη μας στη Μαρία με τα κίτρινα, η οποία μας καλεί να πάμε στο Κάντια για μπάνιο, λέει. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι κάτι, χοτέλ.
1: Είναι κάτι συνθηματικό, φαντάζομαι.
0: Α, η φίλη μας η Μαρία, να σου πω.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να βάλουμε τη φυσική κατάσταση.
1: Φυσική κατάσταση.
0: Φυσική κατάσταση και να το αφιερώσουμε στη φίλη μας τη Μαρία.
1: Δεν ακούγεται ωραίο, το ξέρεις. Έτσι.
0: Το ζήτησε η ίδια χτες. Δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, αλλά έπρεπε να τη διευκρινίσεις αυτό.
0: Λοιπόν, Μαρία, παίζει φυσική κατάσταση όπως ακριβώς τη ζήτησες. Το αφιερώνω σε σένα και στο Γιάννη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κλειφής να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως τονίζει, ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετόδηση είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά και ανάμεσα σε καλλιέργειες μελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 50.000 εκτοπισμένοι από τις καταρακτώδεις βροχές που πλήττουν την Νότια Κίνα. Οι κινέζικες αρχές κήρυξαν σήμερα το μέγιστο επίπεδο συναγερμού. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
6: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το e-pass πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
11: Διψά για.
10: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Που ακούει τώρα και ο Γιάννης που έστειλε πριν από λίγο μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Λέει: πίνω μπύρες στην παραλία με τη Μαρία. Ακούμε τη φυσική κατάσταση. Βίβες. Οκ, πάρτε ένα σχετικό κομμάτι και ίσως χωρίζετε.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως πρέπει να βάλουμε ένα ισπανικό κομμάτι.

0: Γιωτάδες, απολύθηκα το 92 από τη Σάμο. Έφυγα με δύο λουκάνικα, τίγκα όλα, επί δύο. Εκτός τον Γκάνι. Ο μπάρμπας μου στη Μάνη έκανε Χριστούγεννα.
1: Και ο Αλέξανδρος μας φέρνει, μας έχει στείλει ένα απόκομα από την εφημερίδα Εσπερινή, που λέει, είναι το πιο τρελό δώρο που έχει δώσει ποτέ εφημερίδα. Όταν, λέει, το 1930 έδινε οικόπεδο στη σημερινή Πετρούπολη, δεν ξέρω πώς λεγόταν τότε, με 30 κουπόνια και 50 δραχμές το μήνα.
0: Τι λες τώρα, ρε?
1: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται εδώ τώρα.
0: Και εγώ το κορόιδο μάζευα 30 κουπόνια για να πάρω τον αποκωδικοποιητή του FilmNet, το λέγανε τότε. Τη μεγάλη, τη λαγάνα αυτή.
1: Άνοιξε το μάτι,
0: είδες. Για να μην βλέπω πια με αρνητικά και χιονάκια.
1: Και ο Κώστας λέει, δεν σας καταλαβαίνω, λέει, αυτά που λέτε με τις πετσέτες. Εγώ χρησιμοποιώ όποια βάζει στην τσάντα θαλάσσης η προσωπική μου σύζυγος.
0: Αυτό αλήθεια είναι.
1: Πρέπει να με δείτε με πόσο καμάρι σκουπίζομαι με ροζουλή πετσέτα μόλις βγω από επαγγελματικό μακροβούτι.
0: Καλά, και εγώ Κώστας δεν έχω τέτοια ζητήματα.
1: Ούτε εγώ.
0: Δηλαδή,
1: αρκεί να είναι απορροφητική.
0: Μπράβο. Ναι, δηλαδή, το πρακτικό κομμάτι με ενδιαφέρει. Δεν χαλάει το πρεστίζ μου το να σκουπιστώ με μία, πώς το λένε, φούξια πετσέτα.
1: Με την BB-Bo πάνω.
0: Εντάξει, ας αποφύγουμε την BB-Bo, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μην το πάμε στο άλλο άκρο τώρα. Ας έχει τον Γκέν τουλάχιστον. Ποιος ήταν ο άντρας της αυτήν, δεν θυμάμαι. Ο Γκέν ήταν πάλι τα μπερδεύω.
1: Ο Τζον Τζον.
0: Ο Τζον Τζον ήταν της BB-Bo.
1: Ναι.
0: Σίγουρα,
1: Ναι, ρε, ο Γκέν ήταν της Barbie. Και είπαμε και ήταν και η Σίντι που ποτέ δεν ξέρουμε τον προσωπικό της σύντροφο.
0: Ήταν, πώς το λένε, αστεφάνωτη.
1: Αστεφάνωτη. Ο Σωτήρης μας ενημερώνει ότι στη Νέα Ιωνία κυκλοφορεί, λέει, Ουκρανός με μηχανάκι και στρατιωτικό κράνος και στολή.
0: Άτα.
1: Εντάξει, οκ, τι να πω. Είσαι εσύ τώρα τροχαίος.
0: Ναι.
1: Στρατιωτικό κράνος και στολή.
0: Άτα.
1: Εντάξει, οκ, τι να πω. Είσαι εσύ τώρα τροχαίος.
0: Ναι.
1: Το σταματάς.
0: Όχι, αφοράει κράνος.

0: Οι ούγες που λέει.
1: Okay.
0: Πάνω πηγαίνει αυτή που έχει το μεγαλύτερο φάρδος. Ναι, γιατί λέει.
1: Κάνω άλλη σκέψη τώρα, κάτι. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Αυτή πηγαίνει και μάλιστα στρώνεται και ανάποδα.
1: Ναι. Ωραία. Το μεταφέρω πάλι στη σκέψη που έκανα.
0: Ναι,
1: ναι, ισχύει. Γίνονται όλα αυτά.
0: Έτσι, βλέπεις. Δεν σε ισχύει ότι μεγάλη και γνωστή εταιρεία ένδυσης υπόδησης λανσάρει την παντόφλα του ελληνικού στρατού.
1: Όχι, αλλά μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Όλο και κάποιος γιοτάς θα θέλει.
0: Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται έτσι λέει ο φίλος ο Τζον.

0: Έχω ακούσει πάντως πολλές ευχές, αλλά να ευχηθεί κάποιος να ήταν σε Εντονάκι είναι μια μοναδική περίπτωση εδώ.
1: Ο φίλος Γιάννης λέει, ρε εσείς καβάτζα ρε κανένας εκείνη την περίφημη Γάζα με τη μορφήνη που λέγανε ότι άμα τη χάσεις πας κατευθείαν στρατοδικείο. Τώρα θες να απαντήσουμε τώρα ανοιχτά σε κάτι τέτοιο?
0: Εγώ δεν ξέρω καν τι λέτε.
1: Δεν ξέρεις καν τι είναι Γάζα?
0: Γάζα ξέρω, μορφήνη. Και μορφήνη ξέρω, yeah. Όλο αυτό το σετ μαζί που περιγράψατε δεν ξέρω.
2: Ίδια βάτες αν περνάνε με λακτάρα σε κοιτάνε.
0: Ψέμα λέει για τον Μπουρί. Mercedes είχε, με είχε τρακάρει στα Πετράλωνα το 2010.
2: Σαν χτυπάς τα σεντονάκια.
1: Λοιπόν, ο Τζόρτζιο εδώ ο πτεραρχός,
0: ναι,
1: για μας λέει, πέρασα από το βαθμό του καραβανέα προπολού. Τώρα είμαι στο μετέχμιο μεταξύ υπαξιωματικού και αξιωματικού. Μέχρι εκεί σας λέω. Η μία νας προσχύ.
0: Σιγά το γεία. Yeah.
2: Να τη λίγο το κορμί σου και να παίρνω το φίλι σου.
0: Υπάρχει άραγε Μερακλής που να κράτησε την κουβέρτα του στρατού που είχε και ημερομηνία πάνω?
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Έχω σκεπαστεί με κουβέρτα του στρατού.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα θα σου πω, του παππού μου.
1: Παππού σου.
0: Σκέψω ανθεκτικότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή την πολύχνουδοτη που σέβδευνε, που ήταν σαγρέ σχεδόν.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Την έβαζε και ως καπά για να πάει
0: την
1: στα πρόβατα.
0: Και μετά τη βάζαμε στις ελιές.
1: Τέλειο.
0: Δηλαδή ήταν μετά που πέρασαν τα χρόνια.
1: Με ένα άιτερ.
0: Και αποφάσισε ο παππούς να την αποχωριστεί μετά από χίλια χρόνια που την είχε, ξέρω εγώ, στην κοριτσά. Έτσι.
1: Στην κοριτσά.
0: Γιατί ήταν.
1: Όντως πολέμησε.
0: Ο παππούς.
1: Ναι. Συγγνώμη που γέλασα με την κοριτσά.
0: Τέτοιο καραγκιόζη, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω. Αυτή η πετσέτα λοιπόν που ήταν τελείως σαγρέ. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά ελόχευε ο κίνδυνος τραυματισμού άμα σκεπαζόσουν με αυτή κάποια κρύα βράδια του χειμώνα. Τη βάζαμε για από κάτω,
1: ναι,
0: στο κολατσό στις ελιές.
1: Τι ωραία.
0: Δηλαδή ανοίγαμε το, εκεί απάνω το σβάν, τον ντακόρ και τρώγαμε.
1: Πού να σκάσεις εσύ η μύτη με την πετσέτα τίγρης?
2: Τα πρόβατα στη στρούγα χρύς.
1: Ο Λαρισαίος Μπακάλης, σειρά 248, στέλνει και φωτογραφία με την πετσέτα του ελληνικού στρατού.
0: Έτσι, ομολογείται.
1: Έψιλον σίγμα λέει, η μεγάλη είναι σπίτι, η μικρή είναι εδώ στο μαγαζί για τα χέρια. Τώρα, σειρά 248, σκέψου ότι εγώ που ήμουν σειρά 269, παρουσιάστηκα το 2000. Άρα το 248 πόσο πιο πίσω είναι. Όντως, παιδιά, πάντως πρέπει να το πούμε αυτό. Τρομερά ανθεκτικά προϊόντα. Όχι τώρα, πας και σκάς 50 δολάρια.
0: Δεν έχουν προβλεφθεί. Τροπή. Η κατασκευή τους δεν έχει προβλεφθεί να αφορά και πόλεμο.
1: Ακριβώς,
0: αν
1: έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχεις δίκιο.
0: Λάζει, συγγνώμη, πραγματικά εκπλήσωμαι που εκπλήσεστε ότι κάποιοι κρατάνε. Δηλαδή, αρβίλες. Όχι, εγώ έχω πάνω από χίλιους γνωστούς στην Κρήτη
1: που κάνανε όλες
0: τις αγροτικές εργασίες με αρβίλες του στρατού. Κάποιοι παίζανε εκείνη την εποχή και ποδόσφαιρο με τις αρβίλες.
1: Ξέρω, στο μεταξύ όμως ξέρεις, σκέφτομαι ότι η αρβίλα, το άρβιλο του στρατού είναι ό,τι χειρότερο έχω βάλει ποτέ στα πόδια μου.
0: Έχεις.
1: Και υπενθυμίζω ότι είχα πρόβλημα στα πόδια και φορούσα ειδικά παπούτσια για χρόνια.
0: Έχεις σκεφτεί να φας, πώς το λένε, κλότσο σε ποδόσφαιρο με αρβίλα του στρατού?
1: Έχω φάει. Έχω δώσει όμως κιόλας.
0: Εντάξει, έτσι πάνε αυτά συνήθως.
2: Σήμερα το Γιορτάνι.
0: Λίγο πριν κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα, να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα. Με προσφορές έως μείον 30%, ένα συν ένα και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 19 του μήνα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Να αφιερώσουμε το κομμάτι στο φίλο του Γεράσιμο που λέει: καλησπέρα, άχρηστα ρεμάλια της κοινωνίας. Είχα πολύ καιρό να σας ακούσω και σήμερα, αφού σας άκουσα, κατάλαβα γιατί δεν μου λείψατε καθόλου. Όλον αυτόν τον καιρό είμαι αναγκασμένος να σας ακούω στην εργασία μου για να ακούω κάτι. Το χειρότερο είναι ότι όλη αυτή την εβδομάδα είμαι απόγευμα και πρέπει να σας ανεκτώ.
1: Πρέπει.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο με τον κυνηγό και την αρκούδα.
1: Κουράγιο.
0: Έλα τώρα που έρχεσαι στο δάσο.

0: Ανδρέας, ο γεωγράφος εκπομπής, λέει: καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
0: Είναι ικανός ο Σουρουκλεμές απέναντί σου να ταξιδεύει στις εκτός έδρας μεταδόσεις ΑΕΚ με το λουκάνικο του στρατού για να μην αγοράσει βάλει τσασούλα αφού το έχουμε.

0: Πακέτ με εσωθερμική επένδυση. Ζώνη, πετσέτες, σαρβίλες, χιτόνιο χωρίς παλλαργή, τα παλαιότερα, είναι μερικά από τα είδη που άξιζε να κρατήσεις.
1: Εντάξει, το τζάκετ, κάτι. Το τζάκετ το έχω κι εγώ και νομίζω. Με έχεις δει που το έχω φορέσει.
0: Και τότε, άλλο ένα, άσουσε ένας λόγος να σε ρωτήσω γιατί εξεπλάγεις που κράτησα την πετσέτα.
1: Κοίτα, γιατί το τζάκετ εκείνο είναι και ένα θέμα στυλ. Λες, εμένα μου αρέσει αυτό. Ναι. Το ξέρεις ότι είναι και τα χώματά μου.
0: Παραλλαγή.
1: Την πετσέτα όμως, ρε φίλε, ξέρω. Σε θεωρώ. Εντάξει, δεν σε θεωρώ τίποτα λιγότερο σε σχέση με αυτό που σε θεωρούσα πριν. Δεν άλλαξαν πολλά, εντάξει, ανακαλώ.
0: Δηλαδή, εσύ είναι καραγκιόζη που κάνεις τη χλένη στυλ. Ε, είσαι καλύτερο.
1: Δεν είναι χλένη.
0: Χλένη είναι, ρε, χλέ.
1: Χλέπα είσαι. Και τώρα που το είπες, θυμάμαι όταν παρουσιαστήκαμε στο στρατόπεδο στην Κόρινθο, στην πρώτη έξοδο, ένας από τη Σιρούλα εκεί πέρα δοχήμασε να βγει φορώντας αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και του λέει: Πού πας, αυτό είναι το δικό στρατό. Και λέει: Γιατί είναι, παιδιά, αφού γαμάτο είναι ωραίο, λέει.
0: Κέρασε με αυτό, κέρασε.
1: Όχι, ρε, τρελός. Κερνάει στρατιώτης. Την αλήθεια να πούμε, κερνάει.
0: Πρέπει να είναι πολύ μάστορας.
1: Έλα τώρα.
0: Πρέπει να είναι πολύ μάστορας.

0: στείλω την αγάπη μας και στον αδερφό μας τον Νεκτάριο που λέει: συμπάσχω με τον συνάδελφο που δουλεύει απόγευμα. Το μόνο ευχάριστο με την άθλια εκπομπή σας είναι ότι μόλις τελειώνετε, σχολάω και εγώ.
1: Α, τέλεια.
0: Έλα, άρα αφού γι' αυτό έχεις βάλει το ωράριο έτσι.
1: Πώς θα είπαμε το όνομά του?
0: Νεκτάριος, αδερφός, μην είσαι.
1: Νεκτάριο, τελειώνουμε όλοι μαζί δηλαδή.
0: Μην ανοιχτείς, ε. Σου είπα ότι υπάρχει λέξη γι' αυτό. Έλα, στο πάνω άλλη φορά να πουλήσεις μούρι. Αν το καταφέρεις ποτέ.

0: Εγώ λέει έχω κάνει πιτζάμα τη φόρμα του στρατού με μία άσπρη ρίγα. Βρωμίζει σε δύο μέρες, αλλά βαστάει ακόμα.
1: Κάτσε λίγο, ποια είναι αυτή, η φόρμα, φόρμα του στρατού. Στρατού με...
0: Όχι, φόρμα άσπρη στρατού ρίγα. Δεν έχω κρατήσει. Τώρα μιλάω ψέματα.
1: Δεν τη θυμάμαι καν, εντάξει. Έχουν περάσει και 250 χρόνια. Δεν μπορώ να θυμάμαι.
0: Δεν έχω. Έχω την πετσέτα του στρατού και χρησιμοποιώ ακόμα 198 σειρά 90 ΑΣΟ. 198.
1: Για ώρα τι θες να πέσω να παίρνω κάτι.
0: Πέσε και παίρνε.
1: Κάτσε γιατί έχουμε και άλλη περίπτωση σαν τη δική σου. Ο φίλος ο Τζόνι λέει: παιδιά μου θυμίζεται άσχημες εποχές στρατού στα σύνορα Εγάλαιο Κορυδαλού.

0: Μια σκέψη που δεν είχε περάσει από το μυαλό μου είναι αυτή που καταθέτει ένας άλλος φίλος εδώ. Ξέρετε εσείς κανέναν που να λέγεται Τζον Τζον? Δεν έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο η Μπίμπι Μπό να είχε παράλληλες σχέσεις με δύο Γιάννηδες?
1: Πανέξυπνη κίνηση, γιατί δεν μπερδεύει τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Τζον. Α, Τζον.
0: Ναι, οπότε John. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Παιδιά, δεν ήταν τζάκετ παραλλαγή. Ήταν ξεκάθαρα πρασινοπό, έτσι, χακί. Αυτό που λέμε εμείς οι Έλληνες χακί.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, οι ξένοι δεν λένε χακί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Δεν το λένε, λένε κάτι άλλο. Πιο κυπαρίσιο.
1: Αλλά ναι, γιατί λέει ο άλλος, ποιος είσαι ρε Νικόλα, ο Έλμερ Φαντ, ο κυνηγός από τα Looney Tunes. Όχι, όχι, ήταν και είναι ακόμα τέτοιο. Θα σου έλεγα να το φορέσω αύριο, αλλά έχει 250.000 βαθμούς Κερσίου.

0: Κοπανίσουμε και ενώ ακούμε μία από τις μεγαλύτερες βλασφημίες που έχει βάλει ο Στέφανος, να σας πω ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas Trionda. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30%, μάλλον άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να υποφέρετε άλλο εσείς, διότι νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να το κλείσουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι,
1: πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ στον Παλουότολο για τους βλαγοκέφαλους.
0: Στον ελληνικό στρατό για τις πετσέτες, ναι. Την αεροπορία στη δική μου περίπτωση.
1: Από ό,τι γενικά, στον ελληνικό στρατό με τη γενικότερη έννοια.
0: Μπράβο.
1: Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε ποιοι ήταν οι προμηθευτές. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, ρε φίλε.
0: Εξαιρετική δουλειά, να δώσουμε τα εύσημα από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Στέφανο Παλότολο που κι αυτός έκανε εξαιρετική δουλειά, για να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργη τον Πετρίδη, δεν βλέπω κάποιον προφανή λόγο να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα.
1: Πάλι αύριο τα ίδια, ουστ.
0: Λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, ωραία.
0: Και να διαβάζετε.
2: Κάνω μπάνιο φέτος, έχει λάγο κεφαλού.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφή αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Δευτέρας. 6 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026 που λέει και ο συμπαρουσιαστής μου Τάσος Νικολόπουλος, που απολαμβάνει και αυτήν την εβδομάδα το πρώτο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, οπότε θα με ακούτε solo. Συντροφιά με τον Γιώργο Πετρίδη και την Κωνσταντίνα Βανούτσου που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη, αλλά και τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, θα τελειώσουμε και σήμερα την αθλητική ραδιοεφημερίδα μας. Σε μια γενικά πλούσια ημέρα, καθώς υπάρχουν μεταγραφικές εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, αφήξεις παικτών, μεταγραφές, δανεισμοί, πρώτες προπονήσεις και αρκετές εξελίξεις και στο μπάσκετ, με προεξέχουσα την βαριά καμπάνα της αθλητικής δικάς του Τεσάκη σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο του Tyreek Jones με τον Kendrick Nunn στο περιθώριο του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος. Θα τα συζητήσουμε όλα με τους συναδέρφους την επομένη μιας ακόμα κακής ήττας της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών, που τη βάζει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2027. Το Βαγγέλη Λιόλιο να αναλαμβάνει την ευθύνη. Ας ελπίσουμε όμως κάτι να αλλάξει μετά και από αυτό το κάζο, και ενώ συνολικά νομίζω ότι η ευθύνη αφορά και αυτούς που έπαιξαν, δεν πρέπει να βγαίνουν από το κάδρο, και τον προπονητή και τη διοίκηση, αλλά και αυτούς που δεν ξέρουμε αν μπορούσαν να βοηθήσουν και δεν το έκαναν. Δεν μπορούν. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Θα είναι καλό παρός από εδώ και πέρα να τραβήξουν όλοι μια κόκκινη γραμμή και στα επόμενα παράθυρα όσοι είναι διαθέσιμοι να καλούνται. Αν δεν μπορούν για τον α, β, γ λόγο ή δεν θέλουν να βοηθήσουν, πολύ απλά νομίζω ότι πρέπει να τίθενται εκτός εθνικής ομάδας, διότι δεν είναι μαγαζάκι η εθνική να την υπηρετείς μόνο στις επίσημες διοργανώσεις. Πρέπει να την βοηθάς και στα δύσκολα και στη λάτζα, όπως λέμε. Ασφαλώς υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις, ασφαλώς και υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχει μια πανστρατιά, και όχι μόνο για να αποφύγουμε τον πρώτο αποκλεισμό από το 1982 και έπειτα σε παγκόσμιο, αλλά γενικότερα για να δούμε σοβαρά αυτό που λέγεται εθνική ομάδα. Ούτε καταστροφολογία χρειάζεται, ούτε μηδενισμός. Πριν από 10 μήνες πανηγυρίσαμε το χάλκινο μετάλλιο. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι μια τεράστια επιτυχία και την πιστώνονται όλοι οι πρωταγωνιστές, διοικητικοί και όχι. Αλλά αυτό που γίνεται με τα παράθυρα τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αγγίζει το όριο του ανεξήγητου, για να μην πω καμιά άλλη λέξη.

0: Και αν το κλείσουμε, όσοι βλέπουν μόνο το δέντρο ή κρίνουν όλη αυτή την ιστορία με οπαδικά γυαλιά, έχουν χάσει το δάσος. Δηλαδή δεν είναι ο Γουόκαπ μόνο, δεν είναι μόνο ο Ντόρση, δεν είναι μόνο ο Σλούκας, δεν είναι μόνο οποιοδήποτε έτσι κατά καιρούς που θα μπορούσε να βοηθήσει και δεν έχει βοηθήσει. Δεν αναφέρω μόνο σε αυτό το παράθυρο, ξαναλέω. Είναι συνολικό το πρόβλημα. Και αν δεν το δούμε με γνώμονα το κοινό καλό, νομίζω ότι θα λαθέψουμε. Ας ελπίσουμε αυτοί που έχουν τα γκέμια, να το πω έτσι λαϊκά, να αλλάξουν τα πράγματα με πρώτο τον Βαγγέλη Λιόλιο και δεύτερο τον Βασίλη Σπανούλη. Όπως συνηθίζουμε όμως, θα αρχίσουμε την εκπομπή μας με τα νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, καλώς ορίζω τον φίλο μου τον Κώστα Ζάλιαρη, ο οποίος νομίζω ότι είναι χαρούμενος για την Αγγλία.
2: Ναι, κάνετε. αρκετά.
0: Ωραία.
2: Πώς είσαι, φίλε μου?
0: Καλά. Καλά είμαι κι εγώ. Νομίζω ότι το παγκόσμιο έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έχουμε δει παιχνίδια, δηλαδή, να με ειλικρινίσει, δεν έχω δει όλα έτσι. Αλλά αυτά που έχω δει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και υπό περίεργες συνθήκες. Δηλαδή, και κακές ώρες και καιρικά φαινόμενα περίεργα και ως μη σκανδάλου. Βλέπω εκεί.
2: Ένας χαμός, νομίζω.
0: Ναι,
2: από χθες το βράδυ.
0: Αλλά παίξε την μπάλα σου.
2: Νομίζω ότι μας έχει καταστρέψει με τον ύπνο. Όλοι κοιμόμαστε 2 ώρες, ξυπνάμε, ξανακοιμόμαστε μετά από 2-3 ώρες, ξαναξυπνάμε. Είναι λίγο περίεργο, αλλά το απολαμβάνουμε το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, στα πολύ φρέσκα κουλούρια, να πούμε ότι η απόφαση, η οριστική απόφαση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά για τον Φόλαριν Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος τελικά στο ματς με το Βέλγιο που θα κάνει σέντρα στις 3 ώρα Ελλάδος, δηλαδή ξημερώματα της Τρίτης. Καθώς η έφεση των Βέλγων που ενοχλήθηκαν και διεκδίκησαν και το συμφέρον τους σε ό,τι αφορά στην μετατροπή της τιμωρίας του Μπάλογκαν σε τέτοια με αναστολή, δηλαδή η κόκκινη που πήρε κόντρα στους Βόσνιους να μην ισχύσει απευθείας, αλλά να είναι με αναστολή, δηλαδή να είναι διαθέσιμος για αυτό το παιχνίδι. Όπως ενημέρωσε η FIFA, και θα το διαβάσω έτσι ακριβώς όπως το έψαξα, είναι πως το Βέλγιο δεν είναι διάδικος στη συγκεκριμένη υπόθεση, δηλαδή δεν μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε μια νομική διαφορά ή δικαστική υπόθεση. Συνεπώς δεν έχει κανένα δικαίωμα να εφεσιβάλλει στην ετιμιγορία που βγήκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της FIFA εχθές το απόγευμα. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι είχαμε γενικότερα ένα τεράστιο σάλο. Προκλήθηκε και με την πληροφορία πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνήσει με τον Γιάννη Ινφαντίνο και με την παραδοχή του Τραμπ δημοσίως πως ναι, τον πήρα τηλέφωνο γιατί ήθελα να δω τι γίνεται, είδα ένα replay, δεν μου φάνηκε εμένα κόκκινη, οπότε επικοινώνησα με τον Ινφαντίνο, δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα, αλλά το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα θέλησε να τονίσει πως ο συγκεκριμένος ρέφερι της αναμέτρησης των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία είχε εμπλακεί σε υπόθεση χειραγώγησης αναμετρήσεων. Είχε αποδειχθεί βέβαια ότι δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτό, είχε αθωωθεί ως συγκεκριμένος ρέφερι. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ, για να εξυπηρετήσει και το δικό του σκοπό, είχε κάνει αναφορά σε αυτό το πράγμα. Αργότερα και ο Τζιάννη Ινφαντίνο είπε ότι ναι, παιδιά, επικοινώνησε ο Τραμπ, με πήρε τηλέφωνο, όπως με παίρνουν τηλέφωνο και επιχειρηματίες και μέτοχοι ομάδων και διάφοροι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και του εξηγώ αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω τώρα γιατί είπε ότι και εγώ ορισμένες φορές διαφωνώ με τις αποφάσεις των ανεξάρτητων επιτροπών που τις λαμβάνουν σε συνεργασία με την FIFA. Είπε ότι το γεγονός πως είναι ανεξάρτητες επιτροπές ενισχύει την ακαιρεότητα του αθλήματος. Νωρίτερα το μεσημέρι και η UEFA είχε βγει στην αντεπίθεση. Γενικότερα, να ξέρεις, την UEFA την εμφανίζουν ως ιερή αγελάδα. Αλλά λένε ότι αυτή τη στιγμή ο Ινφαντίνο μπορεί να βρεθεί σε πολύ δινή θέση, γιατί είναι πολύ πιο ισχυρή η UEFA. Γιατί έχει όλες τις μεγάλες λίγκες που και από άποψη οικονομικού, αν το πάρεις, και από άποψη λάμψεις και από άποψη κύρους μπορούν να στριμώξουν τη FIFA και το καθεστώς που επικρατεί στην FIFA και τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Η UEFA ανέφερε πως ξεπεράστηκε μια πολύ κόκκινη γραμμή, μια γραμμή που δεν θα έπρεπε, με μια κατανόητη και πρωτοφανή απόφαση σε σχέση με τον Μπάλογκαν. Όλο αυτό σε ένα πολύ εξωαγωνιστικό κομμάτι, το οποίο δυστυχώς αλλά Δεν νομίζω να περνούσε μεγάλο τουρνουά χωρίς να μας απασχολήσει κάτι το οποίο δεν
0: είναι
2: εντός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς και είναι πρωτοφανές. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω στο Μουντιάλ του 64. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, το έχω και μαζί μου. Αν μου δώσει λίγα δευτερόλεπτα, θα το εντοπίσω για να μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Ήταν ο Γκαρίντς, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, για τη Βραζιλία στην δεκαετία του 60 σε ένα παγκόσμιο κύπελο που δεν είχε ισχύσει μία αποβολή του, μία κόκκινη κάρτα. Βέβαια τότε είχε να κάνει με μεταφορά σε φάση μη τελικών, οπότε ήταν η προηγούμενη φορά που δεν ίσχυσε μια αποβολή. Τώρα, εν ώψη εν έτη 2026, έγινε πάλι αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
0: Ναι,
2: τα εξωαγωνιστικά.
0: Okay, αλλά είναι
2: ασχολούμαστε μεν, ναι, βλέπουμε λίγο τι συμβαίνει, αλλά άποψή μου είναι ότι είναι και τόσο ωραίο όλο αυτό που παρακολουθούμε, όσο μπορούμε να το παρακολουθούμε και όσο δεν μας παίρνει και ο ύπνος.
0: Καλά, ναι.
2: Η αλήθεια είναι.
0: Πάντως, αν είσαι ξύπνιος, θα σου πω κάτι. Η Novibet έφερε το Novi Social. Το απόλυτο στέκει για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, τα massive wins σε κάθε σου στιγματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Μπες και στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21+. Παίξει υπεύθυνα. Πάμε και στο αγωνιστικό. Τι είδαμε χθες?
2: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον μέγιστο κύριο Erling Haaland. Με μια Βραζιλία την οποία αρκετοί δεν βλέπαμε να προχωρά πάρα πολύ.
0: Το περίμενα, φίλε. Ναι.
2: Ξέρεις τι, είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν μπορείς να προβλέψεις τόσο πολύ, γιατί δεν σου κάνει και το κλικ το λεγόμενο στην θεωρία φαβορή να πεις ότι θα το στηρίξεις. Δηλαδή το Βραζιλία-Νορβηγία, και τώρα αν ρωτήσεις κάποιους το Αγγλία-Νορβηγία, δεν ξέρεις ποιο ακριβώς είναι το φαβορή σε αυτό το μάτς. Mm-hmm. Πολλοί μετά το χθεσινό επίτευγμα της Αγγλίας θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, είναι πιο εμπειρή ομάδα, λυσάει περισσότερο στο χορτάρι. Έχει καλύτερες και περισσότερες μονάδες από εκείνες που έχει η Νορβηγία, που στηρίζεται κυρίως στον Έντεγκαρντ και στο Χάλαντ. Αλλά είναι από αυτά τα μάτς που δεν ξέρεις, δεν μπορείς να προβλέψεις. Όπως και το απόψινό, το Πορτογαλία-Ισπανία, μια τεράστια ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Πιθανότατα και το τελευταίο παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ξεκαθάρισε χθες. Ναι, στα 41 του πλέον, ξεκαθάρισε χθες ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Τώρα αν θα συνεχίσει για κάποια φιλικά, αν θα είναι έτσι τιμόμενο πρόσωπο και θα τον προσκαλούν, δεν το ξέρουμε. Δούμε. Δεν το περίμενα. Έλεγα ότι ο Κριστιάνο στα 44-45 μπορεί να εμφανιστεί. Μπορεί να πει, κύριε, δείτε πώς είμαι, βάλτε στη σειρά κι άλλους 100 και αποφασίστε αν εγώ είμαι καλύτερος ή όχι, αν έχει διατηρηθεί έτσι.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ότι φτάνει.
2: Ναι, κάπου φτάνει. Κάπου πρέπει να καταλαβαίνεις αν σε αφήνει κάτι πίσω.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, αυτό το Πορτογαλία-Ισπανία λοιπόν έχουμε για απόψε. Να ολοκληρώσουμε λίγο με τα χθεσινά. Το Βραζιλία-Νορβηγία στο 1-2 με δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 79 και το 90. Ο τρόπος με τον οποίο πετάει αυτό το ξερό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή στο 90 και απλά γυρίζει και δεν αντιδρά. Σαν να μην συνέβη τίποτα.
0: Ναι, σαν να βάλει από νερό που είπε και μια ψυχή.
2: Σαν να μην έστειλε την εθνική ομάδα της χώρας του στα πρώιμη τελικά ενός Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ένα απίθανο πράγμα, ένα θαύμα της ποδοσφαιρικής φύσης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελείωσε και τους Βραζιλιάνους. Και πόσο κακό για τον Νεϊμάρ να χάνει η ομάδα σου, να πετυχαίνεις πέναλτι και να μην είναι η πρώτη σκέψη σου να πας να πάρεις την μπάλα και να γυρίσεις. Θα κερδίσεις 10 δευτερόλεπτα. Ας μην σου χρησιμεύσουν ποτέ. Δεν γίνεται να αντιδράς εγωιστικά και να πας στον φλέκα να πεις χαχά, κοίτα να δεις, με κάνεις mind games, αλλά δεν ψάρωσα. Ρε φίλε, χάνεις. Είναι άλλος ο σκοπός είναι άλλος. Δεν είναι να δεχτείς εσύ.
0: Σωστό.
2: Και στο Μεξικό-Αγγλία είχαμε μια τρομερά δυνατή και μαχητική Αγγλία. Μια Αγγλία που υπέφερε πέρα από τους διθυράμβους και την καρδιά Λεόντων και την ψυχή και τους 10 παίκτες που πάλεψαν μέχρι το φινάλε. Ίδρωσε, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Υπέφερε από τους Μεξικανούς και στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, που θα μπορούσαν οι Μεξικανοί να κάνουν και ανατροπή από τα δύο πολύ γρήγορα γκολ του Μπέλιγχαμ. Και στο φινάλι θα μπορούσαν να έχουν εσωφαριστεί. Είχαν τις λύσεις στα πάντα. Προχωρούν απόλυτα δίκαια. Αρκετοί τους είχαν πετάξει ήδη εκτός. Αυτή η Αγγλία πέρασε από το Αζτέκα για να γίνει και η πρώτη ομάδα που νικά στο συγκεκριμένο γήπεδο το Μεξικό σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά είχαμε και μια πολύ μεγάλη ατυχία. Δεν αγωνίστηκε το παιδί, ο Τζόρνταν Χέντερσον, αλλά δεν ξέρω αν έχεις δει και το βίντεο με το κάταγμα του χεριού. Από τους πανηγυρισμούς και επιστρέφοντας να πηδήξει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες, ξαφνικά να πέσει κάτω.
0: Και τέλος.
2: Μια κακή στιγμή και να χάσεις ένα Μουντιάλ από μια τόσο μεγάλη απροσεξία. Πολύ πολύ γρήγορα, 10 ώρα το βράδυ Πορτογαλία-Ισπανία. Πολύ καλή ώρα για να κάτσεις να δεις μπάλα. Απαγορευτικό το 3 η ώρα το Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Αλλά με όλο αυτό που έχει γίνει τριγύρω, αξίζει κάποιος να μπορεί να μείνει.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώ.
2: Και ρε φίλε, επιτέλους έχουμε να δούμε και Αργεντινή 7 η ώρα το απόγευμα αύριο.
0: Νωρίς, ναι.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Και Αργεντινή-Αίγυπτος, έτσι. Δηλαδή Μέση εναντίον Σαλάχ.
0: Ωραίο
2: απογευματάκι.
0: Ωραίο. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, φίλε.
0: Κώστα Ζάλιαρης, λοιπόν, με όλα τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τι είδαμε χθες και τι θα δούμε σήμερα. Εδώ να σας πω ότι, ότι ο μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι. Με το auto cash out της Novibet, ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο Παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21 plus. Παίξει υπεύθυνα.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6.

0: Πριν από λίγο, αποχαιρέτησε τους Milwaukee Bucks ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ένα συγκινητικό βίντεο. Μπορείτε να το δείτε και στα social media και στο site του Big Win Sport FM σε λίγο. Διαβάζω αποσπάσματα από την δήλωση των ιδιοκτητών των Milwaukee Bucks. Από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος μέχρι τη μεταμόρφωση της ομάδας μας, η επιρροή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Milwaukee Bucks είναι διαρκής και βαθιά. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για αυτό που υπήρξε ένα αξιοσημείωτο και ιστορικό ταξίδι μαζί του. Για 13 σεζόν έδωσε τα πάντα σε αυτή την οργάνωση και ενέπνευσε την πόλη μας με την ακούραστη ορμή του, την ταπεινότητά του και την καρδιά του. Μεγάλωσε γινόμενος ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον κόσμο, ενώ παράλληλα έγινε αναπόσπαστο μέλος της κοινότητας των Milwaukee Bucks. Ακόμα πιο σημαντικό, εκπροσώπησε αυτή την ομάδα με αυθεντικότητα, χαρακτήρα και βαθιά αφοσίωση στους ανθρώπους του Milwaukee. Οι αξέχασες στιγμές του στο παρκέ και η επιρροή του πέρα από το παιχνίδι όρισαν μια εποχή του μπάσκετ των Bucks και ανέβασε την ομάδα μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλο που αυτό το κεφάλαιο έφτασε στο τέλος του, η κληρονομιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Milwaukee είναι ασφαλής. Θα νιώθει πάντα εδώ ολόκληρη την κοινότητα μαζί του και στους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσε. Για πάντα, Bucks. Είναι η δήλωση των ιδιοκτητών των Milwaukee Bucks. Σε πολύ λίγο από ό,τι καταλαβαίνω, οι Miami Heat θα ανακοινώσουν την προσθήκη του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Αρχή με τον Άρη Αλεξαβόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρώτη σήμερα για τους παίκτες με εργομετρικά, με ιατρικά, αλλά και αρκετά πράγματα και έτσι να αρχίσουν να τρέχουν πλέον στα μεταγραφικά. Τι κάνουμε?
1: Γεια σου, Νικό, καλή εβδομάδα. Καλά.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε δεθμούς. Mm-hmm. Μετά από αρκετό καιρό, από τις 17 Μαΐου που ολοκληρώθηκε η σεζόν, χθες και σήμερα εργομετρικές ιατρικές εξετάσεις και αύριο πρώτη προπόνηση θα πω είμαστε σε καταστάσεις του νέου Ρησίου. Αρχίζει επίσημα η σεζόν για τον Άρη. Δεν θα καθίσουν και πολλοί στη Θεσσαλονίκη βέβαια, γιατί την επομένη Τετάρτη αναφορούν για την Τολεμαίδα, όπου θα βγουν τα τρεξίματα ή ένα διάστημα περίπου μιας εβδομάδας, μέχρι τις 14 που θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Και 21 θα αναχωρήσει η αποστολή για την Ιταλία για το δεκαήμερο που θα δώσει και δύο τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Το ένα με τη Μόντσα είναι προγραμματισμένο και φιξαρισμένο, το ανακοίνωσε και η Ιταλική ομάδα στο προπονητικό της κέντρο, μάλιστα θα γίνει στις 30 του μήνα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, και απομένει και το δεύτερο που θα δώσει ο Άρης επί Ιταλικού εδάφους. Ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και ο άλλος ο πιτσιρικάς, που σου έλεγα, ο Τιάμ Ματάρ, αυτός ο 18χρονος, μόλις συμπλήρωσε λίγο αφού του συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια, ήταν από τον περασμένο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Είναι στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που έχει ανοίξει ο Άρης με την Αφρικάνικη χώρα, τη Σενεγάλη, με Διατή, με Μαμαντού Νίνγκ. Αυτός είναι ο τρίτος ο οποίος έρχεται.
0: Αρκετός.
1: Ναι, είναι ένας πανύψηλος, έτσι, θηριώδης, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα ακολουθήσει κανονικά φυσικά την προετοιμασία. Πέραψε για 4 χρόνια, για να τον δούμε και αυτόν. Mm-hmm. Ο Άρης μέχρι στιγμής από τους Σενεγαλέζους, με τον Διατή έπιασε την καλή που λέμε, καθώς και του βγήκε και πήρε και πολλά χρήματα. Ο Μαμαντού Νίνγκ, ας κρατήσουμε διαπίστωση, δεν ξέρω αν θα φέτος θα είναι στο πρώτο παρακολουθεί δανεικός, θα το δούμε αυτό στην πορεία για να ψηθεί. Έχει και τον πιστερικά αυτό, να σου πω δεν έχω εικόνα. Ξέρω μόνο ότι είναι ένα παιδί με πολύ πλούσια σωματικά προσόντα, ο οποίος τώρα θα δοκιμαστεί σε υψηλότητα. Τον δίκαιο προπονητής του Άρη, γιατί όταν ήρθε ο Γρηγορίου, μετά από λίγες μέρες είχε λήξει το διαβατήριό του και έπρεπε να φύγει στην πατρίδα του, οπότε δεν έχει εικόνα ο Γρηγορίου, τώρα θα αποκτήσει την προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Κάνω μια παρένθεση, μόλις ανακοίνωσαν οι Miami Heat τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έτσι. Λοιπόν, προέκυψε Μάγνουσον.
1: Καλά, ήταν και αυτή είναι μια γνωστή υπόθεση. Ο Άρης την είχε σκαλίσει πριν από αρκετό καιρό, όταν τότε μιλούσε και με τον Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Για την τεχνική του ηγεσία. Mm-hmm. Την είχε αφήσει λίγο την περίπτωση αυτή, τώρα την ξαναέπιασε εδώ και λίγα 24 ώρα και μάλιστα κατέπεσε και μια πρόταση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, που είναι ελεύθερο, θυμίζω,
0: ναι,
1: από τον Λεβαδιακό. Μια πρόταση την οποία την μελετάει η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ακριβώς αυτά που θέλει, τα χρήματα, από όσο γνωρίζω. Αυτά τώρα ξέρεις είναι και παιχνίδια τακτικής, λίγο πιέζει μια πλευρά, λίγο η άλλη, ίσως να ανέβει λίγο παραπάνω ο Άρης. Να κλείσει η υπόθεση. Ο παίκτης επέστρεψε στην Ελλάδα από τις διακοπές του. Έχει άλλες προτάσεις από Ελλάδα και από το εξωτερικό. Θα παίξει ρόλο και του οικογενειακού γενικότερα, γιατί και δύο μικρά παιδιά. Αν ο Άρης πιστεύω ανέβει λίγο παραπάνω, δεν το αποκλείω να τελειώσει, γιατί και ο παίκτης θέλει. αυτή την εβδομάδα να τελειώσει, να ξέρει που θα παίζει την επόμενη σεζόν, αλλά και ο Άρης καίγεται να προσθέσει τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί πάει τώρα στην προετοιμασία στην ουσία με τον Φαμπιάνο και τους πιτσιρικάδες, τον Γκάμτζη και τον Σιταρά από τη δεύτερη ομάδα που θα είναι ένας από τους παίκτες που θα δοκιμαστούν
0: στο
1: πρώτο
0: έτσι.
1: Στάδιο της προετοιμασίας.
0: Τι να φτιάξει με αυτά τα πρόσωπα, δεν γίνεται. Μάλιστα. Άλλες μεταγραφικές υποθέσεις.
1: Κοίτα, έχει πολλές εκκρεμότητες ο Άρης, Νίκο. Δηλαδή, εκτός από την ανανέωση με το Ιαννιώτα, την ανακοίνωση ενός άλλου πιτσιρικά, και αυτός ήταν στα πρότυπα, στα πλαίσια αυτά, δηλαδή του Φέρελ της νεαρός σε ηλικία πολιετές συμβόλαιο, ο Ντιαλό, δεν έχει προχωρήσει κάτι ακόμη. Δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη και τα διαδικαστικά, ώστε να έρθει και ο Ντέλε Μπασίρου στη Θεσσαλονίκη, τον αναμένουμε. Και μένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Με τις θέσεις που σε πρώτη φάση καίγεται ο Άρης να βάλει παίκτες, δηλαδή ένα τερματοφύλακα, ένα τουλάχιστον κεντρικό αμυντικό, ένα αριστερό μπακ και ένα αριστερό εξτρέμ, και βλέποντας και κάνοντας μετά με το πώς θα αποχωρήσουν, έχει αρκετές κρεμότητες να διευθετήσει το επόμενο διάστημα. Σιγά σιγά φαίνεται ότι κάποιες τις τακτοποιεί και κάποιες ακόμη όχι. Δηλαδή ο Σαμόρα θα συνεχίσει και δεύτερη χρονιά δανεικός από ό,τι φαίνεται στην Ακαδημία του Βιζέο, που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του Πορτογαλικού Ρεμός. Πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά εκεί ο Σαμόρα στην 33, μα έβαλε 8 γκολ. Δεν τον αγόρασαν βέβαια.
0: Ναι.
1: Είχαν χρήση οψιών. Εντάξει, δεν έκανα χρήση της οψιών. Ήψους είναι και πολλά τα χρήματα, 300.000, και επαναδιαπραγματεύτηκαν με τον Άρη ένα νέο δανεισμό. Και ο Άρης, επειδή θέλει να βιάσει και θέσεις ξένων, γιατί έχει 8 ήδη, δεν είναι αρνητικός και μάλλον θα συνεχίσει εκεί δανεικός και την επόμενη σεζόν, το θέλει και ο ποδοσφαιριστής. Ο Ντουντού πάει στη Ρωσία.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω. Και εκείνος δανεικός.
1: Άκρον Τολιάτη. Τώρα τι είναι αυτή η ομάδα που δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Είναι δανεικός με οψιόν αγοράς η συμφωνία που υπάρχει σε προφορικό επίπεδο. Και ο παίκτης θέλει να πάει γιατί δεν είχε το χρόνο που θα ήθελε και στον Άρη. Και ο Άρης θέλει, σου λέω, να διάσει και λίγο χώρο. Και κυρίως ο ξένος, γιατί και ο Ντοντού δεν έχει διαβατήριο. Κοινοτικός, ξένος παίζει. Οπότε πιθανότητα θα φύγει και αυτός, και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον Τεχέρο, ο οποίος είναι στη διαδικασία λύσης του συμβολέου του με τον Άρη. Το θέλει Λεγκανές, έχει μια πρόταση από τον Λεγκανές, συζητάει να πάρει και κάποια χρήματα από τον Άρη. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις δεν θα ταξιδέψουν στην... Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι δεν θα ταξιδέψει κανείς από τους τρεις στην Πτολεμαϊδα. Ο Σαμόρα, μάλιστα, και ο Σαμόρα δεν είναι καν εδώ, να φανταστείς, στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Και μάθαμε και την ώρα του φιλικού με τη Μόντζα, 30 Ιουλίου.
1: Είναι 7 η ώρα, 7 η ώρα στο προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας, θα γίνει αυτό το συλλογικό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ.
1: Συνέχεια, Νίκο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Αβόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Διαβάζω και δύο ατάκες πριν πάμε σε διάλειμμα από το αποχαιρεστήριο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγόκι Μπακς. Η πόλη του Μιλγόκι και η πολιτεία του Ουίσκονσιν θέλουν να θυμούνται αυτό το μήνυμα. Μην ανησυχείτε για τον μπάσκετ, μην ανησυχείτε για το πρωτάθλημα, μην ανησυχείτε για τις νίκες και τις ήττες. Προσπαθώ να είμαι σαν εκείνος. Πιστεύω πως η πόλη του Μιλγόκι είναι εργατική, είναι μια πόλη ανθρώπων που δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε ημέρα. Δίνουν όλα τα χρήματα με κόπο που έβγαλαν για να έρθουν να δουν το παιχνίδι των Bucks. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι, να έρθουν και να είναι ένα κομμάτι μας. Ελπίζω πως κατάφερα να τους εκπροσωπήσω όσο καλύτερα μπορούσα. Ήμουν παρόν στην δουλειά, είχα την πρόθεση να κάνω όλη τη δύσκολη δουλειά ακριβώς όπως εκείνη. Θέλω να τα ακούσετε καλά από εμένα. Το Μιλγόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου, είναι το σπίτι μου. Εδώ απέκτησα τα παιδιά μου. Η μαμά μου είναι εδώ, ο πατέρας μου είναι εδώ. Τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ, με έκανε τον άνδρα που είμαι σήμερα, τον Μιλγόκι. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, ποτέ. Δεν έχει σημασία που είμαι, το Μιλγόκι θα είναι πάντα η πόλη μου, η ομάδα και η οικογένειά μου. Αυτά ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξαναλέω, που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τους Miami Heat. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο προηγούμενο Sport FM 94,6. Συνέχεια στο σημερινό Newsroom. Θα κάνουμε μια καλή παρένθεση με μπάσκετ, καθώς όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής υπήρχαν θεματάκια σήμερα. Γιώργος Πετρίδης μαζί μου. Καλή εβδομάδα.
1: Τι έγινε, Νικό?
0: Καλά, φίλε. Αρχίζουμε με τα τσαφίξεις.
1: Ναι, περιμένουμε αύριο τον Μπάντιο. Μπάντιο,
0: Μπάντιο.
1: Ναι. Όπως έχει πει ο ίδιος σε αυτό το
0: ειδικό
1: section που κάνει η Ευρωλίγκα, το guide που βάζει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Βέβαια, αν το κάνουμε, αν ακολουθήσουμε όλα αυτά τα ονόματα που λένε, πιστεύω ότι δεν μας καταλαβαίνει κανείς τους παίκτες που αναφέρουν στις μεταδόσεις.
0: Επίσης, κάποιος συμπαίκτης του το έχει κάνει λάθος και λεγόταν Κόστελο.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι Κοστέλο. Κάποιοι το κουλτίσανε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Αλλά είναι Κοστέλο.
1: Τέλος πάντων, ναι, έρχεται αύριο η Μπαντιό στην Αθήνα να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θα έχει και, έτσι, και ιδιαίτερα κουπιαστικό ταξίδι με δύο ανταποκρίσεις θα έρθει.
0: Ναι, γιατί ήταν στο.
1: Είχε μάτς με την εθνική ομάδα.
0: Ήταν και καταπληκτικός από ό,τι
1: είδα. Ναι. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Εντάξει, η ώρα αύξηση είναι περίπου 12, αλλά ας μην το προσυπογράφουμε κι εμείς, γιατί με τις πτήσεις και με αυτά καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Θα ανακοινωθεί λοιπόν μετά και ο Μπάντιο, είναι Γαλλέζο Ζουγκάρτ. Δεύτερη μεταγραφή, βιάστηκα εγώ να πω.
0: Ναι,
1: η δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Και από εκεί πέρα πάει για την Τρίτη, γιατί διανύουμε και βρισκόμαστε σε κρίσιμες ώρες όσον αφορά την υπόθεση Μπόγκα. Έχουν μπει τις τελευταίες ημέρες και άλλες ομάδες στο παιχνίδι. Έχει μπει πολύ δυνατά η Φενερμπαχτσέ, η οποία χάνει τον Μπιμπέροβιτς και ψάχνει ένα πολύ καλό παικτική στον forward. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Μπόγκα, ο οποίος απασχολούσε πάρα πολύ και τις ισπανικές ομάδες και τον Ολυμπιακό, το έχει αναφέρει και εσύ, Νίκο, στις αρχές καλοκαιριού. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα. Έχει την πολύ καλή σχέση του Μπόγκα με τον Ομπράντοβιτς, που είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που να το κάνουμε. Εδώ να ξεκαθαρίσω, το έλεγα και χθες στον αέρα, ότι τα ποσά που αναφέρουν οι Ισπανοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αναφέρουν για ποσά της τάξης του 10 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια. Δεν θα πάει ο Παναθηναϊκός τόσο ψηλά. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μήπως του δίναν τόσα εκείνη και.
1: Ναι, κοίταξε, οι Ισπανοί είναι λογικό για να τον ψήσουν. Ναι. Και επειδή θέλουν και αυτοί παίκτες, καλούς, ποιοτικούς από το πάνω-πάνω ράφι, προφανώς θα έδωσαν και κάτι παραπάνω. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία έτσι, που περιμένουμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης. Είπαμε και πριν, ο Παναθηναϊκός έχει αυξημένες πιθανότητες για να τον αποκτήσει το Γερμανό forward. Έχει επικοινωνήσει μαζί του και ο Ζότς. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κάτι στο NBA.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, γιατί μια και είπες και τον Ολυμπιακό που ρώτησε πριν από κάνα μήνα το στάτους του, ήταν σχεδόν δεδομένο στη δική του πλευρά ότι θα πάει
1: NBA. Θα βρει κάτι στο NBA.
0: Ναι. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τον κατέληψε.
1: Για να κλείσει και αυτό το θέμα, να κλείσει και ο Παναθηναϊκός την τρίτη του μεταγραφή. Είπε χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ένα story ότι θα είναι η τέταρτη. Ή την Τετάρτη, μάλλον θα ανακοινωθεί κάποιος άλλος.
0: Εκεί πάει το μυαλό μας.
1: Ναι. Και περιμένουμε μετά. Ο Παναθηναϊκός γενικότερα θέλει να κάνει δύο ακόμα κινήσεις, τουλάχιστον έναν σέντερ και έναν playmaker. Καταλαβαίνουμε όλοι και νομίζω ότι φαίνεται κιόλας ότι η αγορά δεν δίνει έτσι, την ευχέρεια και την άνεση να μπορείς να κινηθείς για να πάρεις παίκτες. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος είτε να περιμένει κάποιες εξελίξεις από NBA, κάποιες περιπτώσεις που δεν θα βρουν συμβόλαιο στο NBA, είτε κάποια κοψίματα από ομάδες του NBA, μήπως βρεθεί κάποια καλή περίπτωση, είτε μετά στην Ευρώπη να πάνε να σπάσει κάποιο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Τώρα, ποιο συμβόλαιο μπορεί να σπάσει, ποιο παίκτη, αυτό είναι κάτι που ξέρεις πολλές φορές. Τώρα που μιλάμε, δεν φαίνεται κάποια περίπτωση στον ορίζοντα, αλλά αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, έτσι.
0: Ναι. Mike James, όχι λες.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει πάνω από 21 τέτοια περίπτωση να πάρει. Θέλει πιο το βλέπουμε και ήδη από αυτές τις επιλογές που υπάρχουν, να ξέρουν το φάλι, εντάξει, που okay,
0: ναι. Συζητάμε.
1: Πάει σε πιο φρέσκους παίκτες, Μπόγκα, Μπαντιό.
0: Ναι, το λέω επειδή είναι ο μοναδικός ελεύθερος που είναι hot.
1: Ναι, ως ελεύθερος, ναι. Ως ελεύθερος είναι ο μοναδικός αυτή που υπάρχει. Εκεί βρισκόμαστε όσον αφορά τα μεταγραφικά. Να περιμένουμε, όπως είπαμε, τις επόμενες δύο μέρες τον Μπαντιό και την επόμενη κίνηση του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τώρα, επειδή νωρίτερα μου στείλαν και άλλα μηνύματα για τον Γιαμπουσέλε. Και αυτό το παιδί περιμένει NBA, είναι ξεκάθαρο νομίζω.
0: Στη λογική ότι έψαξε την περίπτωση Λάιλς.
1: Ναι. Ο Λάιλς, ο οποίος Παναθηναϊκός τον περίμενε, αλλά και εκείνος περίμενε το NBA και το βρήκε το συμβόλαιο που έψαξε στο NBA. Και για το Γιαμπουσέλ νομίζω ότι θα γίνει κακός χαμός αν επιστρέψει στην Ευρώπη. Είναι
0: υπάρχει η φήμη ότι έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, αλλά
1: ναι.
0: Για να δούμε.
1: Ναι. Θα το δούμε όμως και αυτό ξεκαθαρίσει. Αφού κλείσει ο Παναθηναϊκός και το κεντρίο του μεταγραφή, νομίζω ότι μετά θα έχει περισσότερη άνηση για ακόμα δύο κινήσεις. Τώρα, από εκεί πέρα είχαμε την τιμωρία την έφεση και συνωρία την Βαρία Καμπάνα σε έναν από την πλευρά του Παναθηναϊκού και στην ΚΑΕ και από την πλευρά του Ολυμπιακού στο Τάιρινγκ Τζόνς και την.
0: Και το μείον 2 και στου 2.
1: Ναι,
0: πρωτοφανές.
1: Θα προσφύγει ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός στα ΣΕΑΔ. Mm-hmm. Έτσι. Νομίζω ότι θα καθυστερήσει βέβαια λίγο η αποφάση να βγει στον ΣΕΑΔ.
0: Εντάξει. Καλοκαίρι πάντα έχει λίγο πιο.
1: Ναι, αλλά είναι βάρη αυτό το μείον 2 γιατί όπω και να το κάνουμε, οι ομάδε τώρα συγκεκριμένα τι θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν θα μπορούσαν ας πούμε, να κάνουν τίποτα.
0: Αυτή είναι και η αντίδραση του Ολυμπιακού σε αυτή την απόφαση. Ότι δεν είναι η πετιότητα τη ομάδα η συμπεριφορά του αθλητή. Mm-hmm. Για να τσαφέρεις βάθμους.
1: Νομίζω ότι βγήκε περισσότερο, χωρίς να ξέρω το σκεπτικό και όλα αυτά, βγήκε περισσότερο για όλα αυτά που έχουν γίνει, τι πλήρωσαν και οι ομάδες τώρα, όλα αυτά που είχαν γίνει.
0: Οκ, okay. μπορεί, αλλά θα δούμε. Πάντως είναι μαζί σε αυτό.
1: Ναι. Ο Νάν τιμωρήθηκε να πούμε για την συμπεριφορά του στα αποδυτήρια, έτσι, όχι για το παρκέ.
0: Ναι, μα
1: και
0: του Ολυμπιακού και του Τζόνς, απλά υπάρχει υποτροπία. Είναι υπότροπος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πήγε παραπάνω.
1: Ναι. Δύο αγωνιστικοί στον Νάν και το μείον δύο στους Πανασίνους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για την εθνική που το ανέφερε και εσύ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ευθύνη του Βαγγέλη Λιόλιου για όλο αυτό το χάλι της εθνικής ομάδας. Προφανώς και δεν μπορούν να κατηγορήσουν τους παίκτες που βρέθηκαν εκεί σε αυτά τα παράθυρα και σε αυτές τις
0: παιχνίδια. Εντάξει, το μέτρο που τους αναλογεί.
1: Ναι, okay, δεν ήταν καλή, δεν έπαιξαν
0: όπως έπρεπε. Από την άποψη ότι ξέρεις, ζητούν πάρα πολλά, πολύ καλά συμβόλαια στις ομάδες που είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέω.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και εφόσον μένει το 6-6, νομίζω ότι.
0: Δεν θα βοηθήσει καθόλου.
1: Δεν θα βοηθήσει καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Γιατί ξέρει και ο παίκτη μετά. Φυσικάζεται. Δηλαδή σου λέει θα το βρω το συμβόλαιο όπου και να
0: είμαι.
1: Είμαι
0: αναγκαίος.
1: Είμαι
0: αναγκαίος. Και δυστυχώς, από τη μία, κατά την άποψή μου, άμα κάποιο αξίζει να παίζει, θα παίζει. Είτε είναι Έλληνα, είτε είναι δεν ξέρω από ποια χώρα θε βάλε. Από την άλλη, τόσο καιρό που έχει. Μείνει αυτό το 6-6 και μπορώ να σου πω ότι πριν από 7-8 χρόνια ήμουν υπέρ αυτού. Δεν είδαμε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση από τους παίχτες. Τώρα, η κουβέντα για το ποιοι θα έπρεπε να είναι προχθές και την Πέμπτη να παίζουν είναι διαφορετική. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, γιατί υπήρχαν και πολλά προβλήματα ρατσισμών και ο Ντόρση είχε θέμα και από την πλευρά του Παναθηναϊκού είχαν θέματα και ο Ρογκαβόπουλος και ο Σλούκας και ο Μίτογλου.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, μωρέ. Αυτό λέω. Δηλαδή είναι και από τις δύο ομάδες έχουν αρνηθεί σε εισαγωγικά. Γιατί δεν το ξέρουμε επίσημα. Εγώ θέλω μια ενημέρωση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να με πει κάποιο ότι δεν ήθελε του πρωτοκλασσάτου ο Σπανούλη.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, και εκείνη για μένα είναι μεγάλη ευθύνη σοκ. Ενημέρωση τον κόσμο γιατί δεν πήγε ο Ζέρβα, ο Πετρίδη, ο Παλότολο. Τι πρόβλημα είχε, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, είτε τραυματισμού, είτε προσωπικό, είτε. Αλλά αν κάποιο, χωρί να ξέρω κάτι, τι πρόβλημα είχε, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, είτε τραυματισμού. Είτε προσωπικό, είτε. Αλλά αν κάποιος, χωρίς να ξέρω κάτι,

0: Πώς το πω.
1: Και να υποχρεώνει ρε η Ρώση τελική. Δηλαδή η εθνική ομάδα είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
2: Το θέμα είναι ότι έμπλεξε για τα καλά τώρα η εθνική και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί
1: να. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι αν υπάρξει πανστρατιά.
2: Δεν θα είναι δύσκολο ο όμιλο. Δηλαδή είναι στα μέτρα τη εθνική, αλλά απλά να κάνει πολλέ νίκε τώρα και δεν θα έχει περιθώριο ας πούμε, για κάποια γκέλα και κάποια απώλεια
1: εκτός
2: προγράμματος.
1: Ακριβώς.
2: Αυτά.
1: Αυτά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Διαβάζω τα μηνύματα και γελάω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο πόνο στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
16: Η παραγγελία σας.
15: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπάσκετ. Είπαμε και πριν στα παιδιά, στους ρεπόρτες, στα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Θα τα επαναλάβω. Όπως και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ κατά της τιμωρίας αρχικά της αφαίρεσης 2 βαθμών από το νέο πρωτάθλημα. Γιατί θεωρεί ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να αποτρέψει το επεισόδιο του Tyreek Jones με τον Kendrick Nunn. Υπάρχουν συνεχόμενα παράπονα από την συγκεκριμένη αθλητική δικαστή από τον Ολυμπιακό. Μεταφέρθηκε κιόλας ότι κακώς δεν υπήρχε ισονομία στις ποινές με αγωνιστικές ανάμεσα σε Ναν και Τζόνους, γιατί από το βίντεο που προσκόμισε ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι και ο Ναν ξεκινάει, δεν αποθεί, αλλά πιάνει από το λαιμό τον Tyreek Jones. Οπότε θα υπάρχει και για αυτό το συμβάν και αυτή την τιμωρία προσφυγή στο ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο. Από εκεί και έπειτα, αύριο είναι μια νέα κρίσιμη συνάντηση για τον Κώστα Παπανικολάου, όπως είπαμε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό αν θα γίνει τώρα από κοντά ή τηλεφωνικά, να το πω έτσι. Υπάρχει απόσταση, όπως προαναφέραμε, και στο οικονομικό, αλλά κυρίως στα χρόνια του συμβολέου. Ο Παπανικολάου θέλει να παίξει για 2 ακόμη χρόνια μπάσκετ, τουλάχιστον έτσι αναφέρουν οι δικές μου πληροφορίες.

0: Ο Ολυμπιακός αρχικά θέλει να του κάνει μόνο ετές. Θα το βρουν, θα το συζητήσουν. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση ζωής και αγάπης ανάμεσα στον Παπα-Νικολάου και τους Αγγελόπουλους που είναι μαζί πάνω από 15 χρόνια, 16 συνολικά, με κάποια διαλύματα για την μετακόμιση του Παπα-Νικολάου στο NBA και στην Μπαρτσελόνα. Και υπάρχει αισιοδοξία και από τη με λίγη καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Ο Παπα-Νικολάου θα μείνει κανονικά στον Ολυμπιακό. Οπότε αύριο λογικά θα μάθουμε περισσότερα σε αυτό το θέμα. Για τον Thomas Walkup είναι ξεκάθαρη αντίδραση του Ολυμπιακού. Την μεταδώσαμε. Η ατάκα είναι ότι δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν για τον Walkup. Ο Walkup θα ανανεωθεί μόνο μερό στο συμβόλαιό του, γιατί έτσι είναι του Ολυμπιακού το συμβόλαιο που έχει με τον παίχτη, όπως το ίδιο ισχύει και με τον Tyler Dorsey. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα του προτείνει μια αναπροσαρμογή για να πάρει καλύτερα χρήματα και να αυξήσει και τη χρονική διάρκεια του συμβολέου. Υπάρχει αυτή η έντονη φημολογία, πληροφορία, τη μεταφέραμε και χθες στους μπάσκετους, ότι η Ντουμπάι προτίθεται να του δώσει 2,5-3 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα μια ομάδα να πάει να ζητήσει τον παίχτη από την ομάδα. Δεν μπορεί να πλησιάζει τον παίχτη, ό,τι και λεφτά να του πει. Αν έχει συμβόλαιο ο παίχτης, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να παραχωρηθεί. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση από τον Ολυμπιακό. Και τέλος, ενώ νομίζω ότι είμαστε με τραυματίσοφο πλέον και για την ανακοίνωση του Ζαν Μοντέρο, έτσι τα έχουμε πει. Στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος μαζί με τον Ταέρι του ΠΑΟΚ ψηφίστηκαν Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. 4 εκ των 5 κορυφαίων παιχτών ήταν του Ολυμπιακού. Μια-δυο ειδησούλες τώρα. Οι κυριότερες αφορούν την ΑΕΚ, όπου μέσω μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό, γιατί δεν ήταν άγνωστο, ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει παραχωρήσει το 25% του πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ σε τρεις εταιρείες. Μάλιστα η μία είναι ιδιοκτησίας Ιταλού δισεκατομμυριούχου, το Αντρέα Πινιατόρα. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ, εκτός ότι έχει συμπαίκτες, έτσι, και θα είναι πολύ πιο ισχυρή οικονομικά, θα προσπαθήσει να έχει εισρωή χρημάτων για να μπορέσει να συμμετάσχει στο NBA Europe. Αυτό είναι ο στόχος της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είναι κοντά στον Landers Nolay, έναν παίχτη ο οποίος παίζει στο 3x2, είναι 26 χρονών, ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού. Έπαιζε στην Ανσή μέχρι πρότινος. 19,5 πόντι, 4 rebound, 4,5 assist ήταν η μέση όρη του. Η ΑΕΚ επίσης, όπως και το Περιστέρι, έμαθαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Basketball Champions League. Στο πρώτο γκρουπ είναι η ΑΕΚ, στο δεύτερο το Περιστέρι. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ομάδες που αποφεύγουν οι δύο ελληνικές ομάδες στο sportfm.gr. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, επίσημα ο Πέντρο Μαρτίνεθ, προπονητής Real Madrid για 3 χρόνια. Η Real, η οποία είναι μια ανάσα από το να ανακοινώσει τον Λουαβού Καμπαρό από την Μπασκόνια, θέλει να κρατήσει και το Χεζόνια, αλλά ο Χεζόνια έχει το μυαλό του στο NBA και αναφέρουν πολλά ρεπορτάζ, κυρίως του Basket News, του πολύ έγκαιρου λιθουανικού Basket News, ότι πιέζει πολύ τον ατζέντη του για να βρει ομάδα στο NBA. Θυμίζω, στο συμβόλαιο του Χεζόνια υπάρχει opt-out μόνο για το NBA για αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και να μεταφερθούμε στην Ολλανδία, όπου συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τα τελευταία νέα του δικεφάλου του Βορρά, από τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Νικό, καλησπέρα. Κανείς. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Μια είδηση πριν από λίγο από τον ΠΑΟΚ, μια και πράγματι οριστικοποιήθηκε η παρέτηση του κυρίου Ισαϊάδη από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, έγινε ψηφοφορία για τον αντικαταστάτη του μέσα από το Συμβούλιο, το υπάρχον. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος για τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ψηφίστηκε ή ψηφίστηκε από 14 συμβούλους στους 15. Ο κύριος Σαέντς, ο οποίος επικαλέστηκε επαγγελματικούς λόγους για την δική του απόφαση και τη δική του παρέτηση. Από το χώρο της κολύμβησης, έφορος του τμήματος κολύμβησης, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Mm-hmm. Αυτή μια πρώτη είδηση από πλευράς ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, μια ακόμη μέρα όπου ο ΠΑΟΚ έχει και ιατρικό δελτίο κανονικά, μια ημέρα όπου ο Παύλενκα, ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ, ο Σορετήρε, ο Τσάλοφ, ο Σαρίς μένουν εκτός. Θυμίζω ότι ο Σαρίς χτύπησε στο γόνατο προχθές με τη Βέστριλο. Περιμένουμε το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Υπάρχει ανησυχία. Επαναλαμβάνω ότι τραυματίστηκε στο γόνατο. Ο Τσάλοφ που επίσης υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου έχει αναχωρήσει, θα είναι στο Λονδίνο για να κάνει επέμβαση και θα χάσει σημαντικό μέρος του καλοκαιριού. Και από εκεί πέρα ο Ντεσπότοφ μετά από πάρα πολύ καιρό έτρεξε σήμερα, αλλά έχει πολύ δρόμο όπως και ο Μεϊτέ, και θα δούμε για τον Σορετήρη και τον Παυλέγκα. Το τονίζω, όλα αυτό είναι πολλά τα ονόματα στο ιατρικό δελτίο,
0: ναι.
1: 6-7 ποδοσφαιριστές. Και είναι και άλλες 6-7 οι μεταγραφικές ανάγκες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο συνολικός αριθμός των ποδοσφαιριστών το οποίο ο ΠΑΟΚ περιμένει, ας το πω έτσι, είναι μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος και συνδυάζεται και με τα ιατρικά αλλά και με τα μεταγραφικά. Για να πάμε στα μεταγραφικά, να πούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις θετικές για το ότι ο ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες είναι κοντά στο να κλείσει και τον Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρία. Με τον Χατζηδιάκο από την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή έχουμε αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει, δεν είναι καινούργια εξέλιξη, παρότι άργησε έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα Στόπερ. Δεν δείχνει να είναι πολύ δύσκολη η κουβέντα με, με τους Δανούς της Κοπεχάγης, γιατί και εκείνοι θέλουν να τον παραχωρήσουν, αλλά προς το παρόν αυτό περιμένουμε, την οριστική συμφωνία πλέον των δύο ομάδων για να έρθει ο Έλληνας Στόπερ στον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο τελειώνει το 28 με τους Δανούς. Και με το Σάντα Μαρία είναι σε κάθε επιλογή το κέντρο, ο Γάλλος που ανήκει στη Βαλένθια. Έχουν γίνει αρκετές επαφές, έγιναν βήματα προόδου, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη του ΠΑΟΚ να ενισχυθεί στο κέντρο και άμεσα. Και αυτός είναι ο πρώτος εκλεκτός, ο ΠΑΟΚ ο οποίος στο κέντρο χρειάζεται και θα επιχειρήσει να κάνει άλλη μία μεταγραφή. Εφόσον τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, παράλληλα βεβαίως τρέχει την υπόθεση Extreme, έναν πιο νεαρό ποδοσφαιριστή, γιατί οι παίκτες που Ελουστόντο που αποκτήθηκε, ακόμα και ο Τάισον που επέστρεψε, ο Χατζηδιάκος στα 29 του, ο Σάντα Μαρία στα 31, είναι εκεί κοντά στα 30 και πιο μεγάλη. Στα Extreme ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη επιλογή μετά τον Τάισον επιδιώκει και έχει βρει ποδοσφαιριστή σε πιο μικρή ηλικία. Μην ξεχνάμε τον Γιαννούλη, βεβαίως, ο οποίος Γιαννούλης είναι να βρεθεί στη Γερμανία, όπου η Augsburg, νομίζω μεθαύριο ή την Πέμπτη, ξεκινάει την προετοιμασία της. Εκεί είναι ένα πολύ κομβικό στάδιο. Ο στόχος παραμένει ίδιος, να πιέσει και εκείνος από την πλευρά του για να παραχωρηθεί. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί πότε θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Έχουν γίνει πολλά βήματα, υπάρχει αισιοδοξία, λογικά θα πραγματοποιηθεί. Το πότε είναι το μεγάλο ζήτημα και για τον Γιαννούλη, εδώ που έχει φτάσει η υπόθεση. Ο Γιαννούλης είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να δείξει στην ομάδα του ότι θέλει να παραχωρηθεί. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, σε αντίστροφο ρόλο βρίσκεται με τον Σάντσες. Ο Σάντσες ο Μεξικανός που χθες τελείωσε με την εθνική του και μάλιστα έπαιξε και βασικός τα τελευταία μεγάλα παιχνίδια της εθνικής του στο Μουντιάλ, έχει δείξει και αυτό με κάθε τρόπο ότι θέλει να παραχωρηθεί από τον ΠΑΟΚ. Έχει κατεβάσει κάθε ανάρτηση, δεν έχει επικοινωνία στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και εκείνος κάνει τη δική του προσπάθεια να κερδίσει μια μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ δεν το βλέπει αρνητικά, γι' αυτό λέμε πάντα ότι οι παίχτες βρίσκουν τους τρόπους να πετύχουν αυτό που θέλουν και τις μεταγραφές. Βεβαίως και ο ΠΑΟΚ πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά, να πάρει τα 2,5 εκατομμύρια τουλάχιστον που έδωσε για να τον αποκτήσει τον χειμώνα και να δούμε μετά πώς θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη θέση. Ανακεφαλαιώνοντας, δύο στόπερ δύο χαφ, back, extreme, four, για αρχή. Είναι 7 περιπτώσεις με τις εξελίξεις που αναφέραμε, ειδικά σε σχέση με τον Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρέα που βρίσκονται πιο κοντά από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, χωρίς να προσδιορίζεται ότι μπορεί να κλείσουν αύριο ή μεθαύριο, στην λογική ερώτηση που έχει ο κάθε φίλαθλος. Mm-hmm. Από που παίζει αύριο 7 ώρα Ελλάδος με την ΑΕΚ Λάρνακας, δευτεραθλήτρια Κύπρου από την περσινή σεζόν. Αναφερθήκαμε σε όλες τις απουσίες. Χτύπησε και ο Θημιάνης σήμερα, που ο Θημιάνης πλέον είναι μια εναλλακτική στα χαφ, εκεί όπου πάω και έχει μόνο τον Ζαφίρη και τον Καμαρά και από πίσω τον Νερό Τσοπούρογλου, και παίζει και ο Θημιάνης. Τραυματίστηκε σε μια φάση την προπόνηση, νομίζω ότι δύσκολα θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι, και αυτό από μόνο του δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ο Πάκος έχει μείνει με 3 μόνο χαφ αριθμητικά, ακόμα και για αυτό τον φιλικό αγώνα. Είναι δείγμα μια τέτοια κατάσταση και ένας τραυματισμός στην προπόνηση πόσο δυσκολεύει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, ειδικά σε συγκεκριμένες θέσεις όπου υπάρχουν λίγες λύσεις.
0: Μάλιστα, σου προκύπτει το δημοσίευμα που έμπλεκε τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό για τον Γεωργιανό, τον μέσο, τον Γιώργη Κοτσορασβίλη?
1: Όχι, δεν έχει κάποια επιβεβαίωση. Αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και διάψευση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Στα χάφο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα ενδιαφέρεται και ασχολείται για παίχτες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι γνωστός, τον έχουμε δει με την εθνική του τον ποδοσφαιριστή, έχει αρκετή ποιότητα. Δεν προκύπτει κανένα σημάδι επιβεβαίωσης από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι αυτός είναι ένας από τους άλλους εκλεκτούς πέρα από τη Σάντα Μαρία για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη θέση.
0: Μάλιστα. Πάντως η εικόνα μέχρι στιγμής δεν είναι κακή στα φιλικά, έτσι? Παρά τα προβλήματα.
1: Όχι, όχι. Όσοι παίζουν και είναι διαθέσιμοι, αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας νέος προπονητής. Πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Όλοι από το μηδέν είναι. Παίχτες που μπορεί επί χρόνια να είχαν κρυθεί διαφορετικά, τώρα αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που έχουν. Παίζουν καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει ένταση, πρεσάρει αρκετά καλά. Σκοράρει με ευχέρεια και μάλιστα και εντυπωσιακά τέρματα. Ευτυχώς αυτή η εικόνα είναι θετική για τον ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα και στα φιλικά τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα και για αυτοπεποίθηση και για ψυχολογία, για όλους σε αυτό το νέο ξεκίνημα που επαναλαμβάνουμε, έτσι γιατί ήταν δύσκολο και παραμένει με όλα όσα αναφέραμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και μας ενημέρωσε για όλες τις εξελίξεις του δικέφαλου του Βορρά. Το ρολόι δείχνει ένα λεπτό μετά τις 9. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom με μία αλλαγή στη θέση του κ. Στέφανου Παλαιότολου που, όπως είπε, κουράστηκε λόγω ηλικίας. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτά. Ο φρέσκος και ανανεωμένος Πάνος Μπουρνάς.

0: Να δώσουμε δεκάδες εν ώψη του αγώνα που θα αρχίσει στις 10 ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Με βασικούς και οι δύο, χωρίς προβλήματα. Η Πορτογαλία θα παίξει με Κώστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Μέντες, Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια, Φέλιξ, Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο. Και η Ισπανία με Σιμών, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Οριανθάμπαλ και Γιαμάλ. Ήρθε και κάνει καταστροφές με το που μπήκε στο στούντιο. Κύριος Διονύσης Διασύλλας πλέον κοντά μας και όχι μακριά μας. Για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, τι κάνετε?
1: Τι γίνεται, κύριε Νικό?
0: Σε είδα εκεί με τη Μόφη Σαλιάρα, μου άρεσε πολύ.
1: Πού?
0: Στην μπαλίτσα.
1: Α, προς την μπάλα.
0: Τα έχεις 15 λεπτά, 20.
1: Όχι, στεγνώσεις. Θα σου πω το εξής. Πήγα να παίξω καιρό.
0: Ναι.
1: Ό,τι και αν κάνεις, δεν πάει να τρέχεις, δεν πάει να βγαίνεις να κάνεις γυμναστήρια αυτά. Άμα δεν παίζεις μπάλα, δεν είναι το ίδιο. Να παίξω κανένα τριάρι χρόνια.
0: Και αν καπνίζεις κιόλας.
1: Άστο αυτό. Αυτό εντάξει, θα το διαχειριστείς. Θα το διαχειριστείς εδώ επαγγελματίες.
0: Καλά, ναι, ναι, σωστά.
1: Αλλά άμα δεν παίζεις, η μπάλα είναι, φίλε, μπάλα. Ό,τι αφήνεις, αφήνει. Θα σου είμαι ειλικρινή.
0: Δεν έκανα σχόλιο για το πώς έπαιξες. Είπα ότι μου άρεσαν οι φωτογραφίες.
1: Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Ήταν τελευταία μέρα που όταν δεν είχε προπόνηση μπάλα που είπαμε να παίξουμε έτσι, να παίξουμε λίγο μπάλα. Ωραία ήταν. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά, καλά. Καινούργια διαρκείας βλέπω.
1: Ναι. Καινούργια διαρκείας, όπως
0: είναι
1: γνωστό, μια πρωτοβουλία από τον Γιάννα Λαφούζο, τον διευθυντή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποφασίστηκε λοιπόν από την πρωτοβουλία αυτή να εκδοθούν εισιτήρια διαρκείας επιπλέον και στις σειρές 17α, 17β με τιμή 280 ευρώ, φτηνότερα δηλαδή. Η σειρά ένταξης, να το πω έτσι, θα καθοριστεί με χρονική προτεραιότητα, όποιος προλάβει δηλαδή να πάρει. Θυμίζω ότι όποιος παίρνει διαρκείας φέτος έχει προτεραιότητα και για το χρόνο, για το βοτανικό, γιατί υπάρχει και η τρίτη βαθμίδα, να το πω έτσι, τρίτη κατηγορία προτεραιότητας. Οι πρώτοι 9.000 από εδώ και στο εξής που θα πάρουν οι εισιτήρια διαρκείας μπαίνουν στο βοτανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που η 17α και η 17β έχει 2.500 θέσεις, όποιος πάρει και διαρκείας μπαίνει σε αυτή την τρίτη προτεραιότητα και για το βοτανικό. Μια σημαντική παράμετρος, μια σημαντική υποσημείωση που έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, έκανε γνωστή ο Παναθηναϊκός, είναι ότι για λόγους ισονομίας, αν κάποιος φίλαθλος που έχει πάρει ήδη διαρκείας θεωρεί ότι είναι άδικη η συγκεκριμένη απόφαση, σου λέω, έχω πάρει και έχω πλούσει 550 ευρώ.
0: Θα μπορούσα να πάρω πιο φθηνό, ναι.
1: Μπράβο, και τώρα βγαίνουν πιο φθηνά. Mm-hmm. Μπορεί να το ανταλλάξει με διαρκείας στις θύρες αυτές, 17α, 17β, και να του επιστραφεί η οικονομική διαφορά.
0: Okay.
1: Αύριο το μεσημέρι θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Επίσης θυμίζω ότι για να πάρει κάποιος διαρκείας πρέπει να γίνει μέλος στον ερασιτέχνη. Είναι, ναι, απαραίτητο. Ναι. Έτσι το υπενθυμίζω. Οπότε αύριο περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Αυτό είναι το πιο φρέσκο της ημέρας για τον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Τι κρατάς από τον Στεφάνο Κοτσόλη, τι σου άρεσε από αυτό που σας είπε?
1: Πολλά κρατάμε.
0: Ναι.
1: Πολλά κρατάμε, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη συνέντευξη.
0: Ναι, μπορεί να διαβάσει ο κόσμος.
1: Μπορεί στο www.sportfm.gr να διαβάσει. Μια συνέντευξη που μας έδωσε στην προετοιμασία στην Ολλανδία ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο κ. Κοτσόλης. Έχει πει πολλά. Για τον Ίστρουπ είπε ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που θέλαμε. Ένας προπονητής που έχει δοκιμαστεί κάτω από συνθήκες πίεσης. Είπε ότι όχι απλά θέλαμε ένα προπονητή και νέο και φιλόδοξο, αλλά όχι απλά να έχει κάνει πρωταθλητισμό, αλλά να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, να έχει κάνει πορεία στην Ευρώπη. Ο Νίστρουπ τα έχει κάνει αυτά. Είπε ότι το βάρος πέφτει στο αριστερό μπακ. Θα πω μετά πράγματα ρεπορταζιακά που είπαμε και το πρωί.
0: Okay.
1: Στόχος για τις ακαδημίες, γιατί μίλησε και για τις ακαδημίες, είναι να καθιερώνεται ένα παιδί από τις ακαδημίες σε κάθε γραμμή. Είπε γενικότερα ο μίνιμουμ αριθμός παικτών από την ακαδημία θέλουμε να είναι 4. Θυμίζω ότι 4 είχε ο Παναθηναϊκός στην ακαδημία του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για τον ίδιο τόνισε ότι είναι ευλογία να είναι στον Παναθηναϊκό από αυτή τη θέση. Θυμίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, είναι επαγγελματίας στον χώρο του ποδοσφαίρου φυσικά, από την Κηφισιά ήρθε ως τεχνικός διευθυντής, αλλά είναι και ένας άνθρωπος του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν από τις ακαδημίες.
0: Πολλά χρόνια.
1: Είπε κάποιες φορές δουλεύω και 20 ώρες την ημέρα, αλλά είναι τόσο μεγάλο το κίνητρο που το ξεχνάω αυτό. Και ευχαρίστησε και την οικογένειά του για τη στήριξη. Είπε ότι για τα νέα στελέχη, γιατί έχουν έρθει νέα στελέχη στο Παναθηναϊκό, μεταξύ άλλων δύο στελέχη που έφερε τον κύριο Δρούζα ο οποίος είναι στο Power Lab, και το κύριο Γκούμα, ο οποίος, Δημήτρης Γκούμας, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και θα είναι το δεξί χέρι του Στεφάνου Κοτσόλη, ο συνεργάτης του, όπως θες πες το, ένας άνθρωπος που ήταν και παλιότερο στον Παναθηναϊκό, τόνισε ότι η συνεργασία με τον κύριο Αλαφούζο είναι πολύ καλή και είπε ότι θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή και αυτός θα ανταμειχθεί και θα εισπράξει τις χαρές που πρέπει να εισπράξει. Μίλησε για την πίεση, για το πρωτάθλημα. Προφανώς όλοι το αντιλαμβάνονται, είπε ότι ο κόσμος έχει δίκιο. Πρέπει να έχουμε συσπήρωση, είπε, και στα καλά και στα άσχημα, γιατί θα έρθουν και τα άσχημα.
0: Το 3-3 για το conference, πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς. Mm-hmm. Ξεκινάει ούτως ή άλλως με πίεση ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι. Μίλησε για τον Γιάνγκους που δεν έπαιξε πολύ, τον πιστεύει πάρα πολύ, μπορεί να κάνει διαφορά, είπε. Φέτος θα δείτε, είπε, τον πραγματικό Αντίνο, γιατί πέρυσι ο Αντίνο μπήκε κατευθείαν στα βαθιά, έρχονταν από απραξία. Το είχαμε αναφέρει και τότε. Ναι. Άλλο πρωτάθλημα και δεν έπαιζε, Γιώργη, γιατί δεν είχαν τότε πρωτάθλημα. Mm-hmm. Έχει πει πολλά, είπε ότι ανατρίχιασα με το Βοτανικό. Γιατί λέει, όταν έκατσα στο τραπέζι που γίνονται συνεντεύξεις του προπονητή, μου άνοιξαν τα σχέδια του γηπέδου και ανατρίχιασα. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι κάπου εκεί θα είναι και το δικό σου γραφείο. Και έλεγα ότι αυτό που ζω δεν είναι αληθινό. Ότι είναι ένα όνειρο. Θεωρεί θα αλλάξει επίπεδο η ομάδα με το Βοτανικό. Και μίλησε για μπάσκετ.
0: Όπα, αυτό το είδα.
1: Ναι. Του κάναμε μια ερώτηση. Ότι πέρα από επαγγελματίας είστε και άνθρωπος Παναθηναϊκού. Πόσο χαρήκατε με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Γέλασε εκεί και είπε ότι. Χαμογέλασε και είπε ότι γνωρίζουν όλοι ότι μου αρέσει πολύ το μπάσκετ. Όταν ήμουν μικρότερος, πήγαινα και έβλεπα προπονήσεις στον Μπράντοβιτς γιατί είχα φίλους στην ΚΑΕ και μου το επέτρεπαν. Οπότε είμαι θειασσότης της λογικής και του τρόπου λειτουργίας του. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά. Είπε και είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι ΠΑΕ, ΚΑΕ έχουν καλές σχέσεις, όπως και ο ΕΡΑΣ τέχνης φυσικά. Έχει πει πολλά. Μπορεί, σε τίτλους αναφέραμε, μπορεί ο κόσμος να μπει να διαβάσει τη συνέντευξη του Στέφανου Κοτσόλη.
0: Είναι μεγάλο στοίχημα για αυτόν, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τεράστιο.
1: Και πρέπει να πούμε το εξής. Το διαβατήριο του Κοτσόλη, το έχει πει και ο ίδιος στην παρουσίασή του, για να πάει στον Παναθηναϊκό, ναι, είναι και το γεγονός ότι ήταν στον Παναθηναϊκό, άνθρωπος Παναθηναϊκό, αλλά το διαβατήριο του επί της ουσίας είναι η δουλειά του στην Κηφισιά. Mm-hmm. Γιατί σε χαμηλότερο επίπεδο, βέβαια, αλλά από κάπου ξεκινάς.
0: Καλά, ναι.
1: Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Κηφισιά, δηλαδή πέρασε από συνεντεύξεις του Φράγκο Μπαλντίνη για να πάει στον Παναθηναϊκό. Μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει. Ένας άνθρωπος δουλευταράς. Ξέρει το ποδόσφαιρο, ξέρει τον Παναθηναϊκό πολύ καλά και τις ιδιαιτερότητες, αν θέλεις, που μπορεί να έχει το κλαμπ, όπως κάθε κλαμπ, το DNA του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος ταπεινός. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, ο Κοτσόλης δεν θα βάλει πρώτα το εγώ και μετά την ομάδα. Θα βάλει πρώτα την ομάδα και μετά το εγώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι μια μεγάλη. Σε οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Και θα δούμε τι θα συμβεί στην πορεία.
0: Ναι.
1: Τώρα, ρεπορταζιακά τα πάμε και το πρωί.
0: Είμαστε στην τελική ευθεία για αριστερό μπακ.
1: Έχει πέσει εκεί το βάρος.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει εκεί το βάρος. Είναι πάντα ανοιχτό το θέμα του Κρίστιανσεν. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει δανεικό. Η Λέστερ συζητούσε για πώληση. Οπότε εκεί κάπως πάγω στο θέμα. Πληροφόρηση που είπαμε και το πρωί αναφέρει ότι οι ατζέντιδες.
0: Είναι εκεί, ε.
1: Ναι. Θα πούν στη Λέστερ ότι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπλοφάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν μπλοφάρει ο Παναθηναϊκός, όντως. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα το λέει και μετά πάει σε αγορά, να συζητήσει αγορά. Θέλει τον παίκτη δανεικό. Ο παίκτης θέλει. Οπότε ελάτε να δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει λοιπόν αυτή την περίπτωση, αν αλλάξει κάτι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Αν αλλάξει κάτι, θα προχωρήσει το θέμα του Κρίστιανσεν, που τον θέλει και ο προπονητής. Αν όχι, θα πάει σε άλλη λύση. Γιατί θέλει να το τελειώσει το θέμα του αριστερού μπακ, γιατί καίγεται για αριστερό μπακ τώρα ο Παναθηναϊκός, διότι ενώπιον των προγραμματικών με την Πάξη. Είναι να πάρει χάφ, είναι να πάρει στόπερ. Χάφ και στόπερ έχει όμως. Αριστερό μπακ έχει έναν. Τον Κυριακόπουλο. Οπότε.
0: Ναι. Μια κάρτα, μια. Ένα
1: οτιδήποτε.
0: Στραβοπάτημα.
1: Ναι, χτυπά ξύλο, ας πούμε, ναι. Αλλά πρέπει να έχει. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά.
0: Ρεπό, σήμερα.
1: Ναι, αύριο το απόγευμα επιστροφή. Mm-hmm. Τρίτη. Επιστροφή στις προπονήσεις. Πήραν ένα ρεπό μετά την προετοιμασία λίγο να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και σωματικά και πνευματικά, γιατί ήταν πολύ απαιτητική. Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε, τρίτο απόγευμα έχουμε την επιστροφή στις προπονήσεις. Και σιγά σιγά να μπει ο Παναθηναϊκός. Έχει άλλα δύο φιλικά. Πρωτού πάμε για τα παιχνίδια με την Πάξη. 11 του μήνα στη Λεωφόρο το βράδυ στις 9 με την Grasshopper.
0: Το φιλικό.
1: Το φιλικό και μετά 15 του μήνα με τη Rapid στη Βιέννη.
0: Mm-hmm. Ρώτησα και τον Δημήτρη Ζουμπαζόγλου.
1: Ναι.
0: Σου προκύπτει από το ρεπορτάζ ο 27χρονος Γεωργιανός Μέσος ο Κοτσορασβίλη.
1: Δεν το ξέρω. έχει γραφτεί, έχει υποθεί.
0: Sporting, έτσι.
1: Ναι, πρόσεχε να δει. Αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα το θέμα που τρέχει ο Παναθηναϊκός είναι το θέμα του αριστερού μπακ. Για χαφ πρέπει να περιμένουμε αυτή την.
0: Okay.
1: Αυτό μπορώ να μεταφέρω εγώ.
0: Και ο Δημήτρης είπε ότι ούτε διάψευση ούτε επιβεβαίωση.
1: Όχι, όχι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Σου λέω ότι αναφέρει το ρεπορτάζ. Τώρα το βάρος έχει πέσει εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το βράδυ κανονικά, 12-2.
1: Το βράδυ κανονικά 12-2.
0: Να σε καλά. Διονύση Δεσίλας, μετά τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Το ρολόι είναι 15 λεπτά μετά τις 9. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
2: Η Winsport FM 94,6.
9: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIBA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από το καταστήμα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τη χρεωτική μηχανή Philips BR1920 με τεχνολογία IEPL για το σώμα. Δεύτερον, παγκόσμιο κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο και επίσης ένα ακόμη βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο που προσφέρει ο Big Win Sport FM. Πλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Coffee Bubble Take και Pizza.gr.

Βλέπω ότι έχει κυκλοφορήσει ήδη η φανέλα του για να το κούμπο με τους Miami Heat και είναι σε 15 σχέδια, παρακαλώ. 15. Με την τιμή είναι ένα από 100 ως 140 δολάρια. Χαμός.

0: Πάμε να γυρίσουμε σελίδα, πάμε σε Ολυμπιακό. Αρχικά με Ηρακλή Αντίπα για τα νέα της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων στην Ολλανδία και εν συνεχεία με Γιώργο Τσανάκα για τα υπόλοιπα θέματα. Γεια σας κύριε μου, τι κάνετε?
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Δική μου.
1: Που βγαίνω σε σένα κύριε Θερβά.
0: Δική μου, τι κάνεις?
1: Και να ξεκινήσουμε. Μοντέρο, πότε θα ανακοινωθεί?
0: Όχι και εσύ ρε Ηρακλή, όχι και εσύ.
1: Όχι έτσι, δεν κατάλαβα. Μόνο σε μένα τα βράδια Ηρακλή τι θα γίνει με το Μοντέρο? Λέω πάρτε το Ζέρβα.
0: Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Όλα καλά.
1: Δεν αγχωνόμαι, έκανα μία ερώτηση.
0: Μπορεί και αύριο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι μια καλή λύση. Επόμενο θέμα. Το τριάρο τεσάρι.
0: Τώρα να σου πω, είναι δική μου εκπομπή, δεν ξέρω αν το καταλαβες. Εγώ ρωτάω.
1: Και εγώ ρωτάω. Απαντάω.
0: Άλλη ώρα. Στην εκπομπή σου θα σε πάρω να βγούμε.
1: Τι βάζω δύσκολα?
0: Μα δεν έχω βγάλει δύσκολα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Ολυμπιακός. Οπότε τι συζητάμε.
1: Εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει χρόνο.
0: Έχει. Πώ και λέει.
1: Επειδή υπάρχουν προκριματικά. Αυτό πρέπει να σου πω. Επειδή δεν υπάρχουν προκριματικά, δεν υπάρχει χρόνο. Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία σε τρομερέ εντάσει από τον coach, ο Μιντελίπαρ. Δηλαδή πιέζει του ποδοσφαιριστέ. Μέχρι στιγμή ακολουθεί ένα πλάνο με διπλή προπόνηση. Μία προπόνηση την επόμενη μέρα, ξανά διπλή και λογικά ακόμα δεν έχει φιξαριστεί, δεν το έχουμε έρθει. Αύριο θα έχει μάλλον μία προπόνηση γιατί υπάρχει και το παιχνίδι την Τετάρτη, το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ, στο οποίο έχει βγάλει και ο Ολυμπιακός και ενημέρωση για τον τρόπο διάθεση των εισιτηρίων, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Αλλά και για τα επόμενα φιλικά με τη Λέοβερ και όταν θα ξανεπιστρέψει ο Ολυμπιακός μετά στις 15 του μηνός, όπου υπάρχουν 4 φιλικά μέχρι τις 25 και είναι λογικό. Ξέρεις ότι ο κόσμος που μένει στην Ελλαδία έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Αυτό συμβαίνει πάντα με όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και με όλες τις ομάδες. Τώρα εδώ μιλάμε για την προκειμένη περίπτωση, για τους φίλους του Ολυμπιακού. Στην όμορφη Ολλανδία, εμένα η Ολλανδία μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είχε φυσικά το ενδιαφέρον, εστιάζεται πάνω στον Σμαϊλόβιτς, που ήρθε με το ποδηλατάκι του γι' αυτός κανονικά στην πρώτη προπόνηση που έκανε με τη νέα του ομάδα. Πιο ψηλός από μένα, για να καταλάβει, για να κάνεις διάμεσο, ένα μου ρίχνει λίγο. Και άλλα για γυμνασμένους δεν το συζητώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατός και είναι χαρακτηριστικό. Ξέρεις ότι υπήρχε και μια... στις ασκήσεις που έκαναν Μάργαρετ το Γιάρεψουκ και ήταν τώρα δηλαδή λες ο Χριστός και η Παναγία, δυο τους που είναι πάρα πολύ γυμνασμένοι και πολύ δυνατοί. Ήταν ωραία μια καλή μονομαχία. Και πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση. Είναι χαρακτηριστικό τώρα έπαιξε μαζί με τον Κάρμο δεξιά-αριστερά. Μοιάζουν πάρα πολύ και στο στυλ. Γιατί ο Σμαϊλόβιτς μπορεί και αυτός να είναι ψηλός, αλλά δεν είναι ότι με την μπάλα μπορεί να την κατεβάσει την μπάλα. Είδαμε κάποια τέτοια πράγματα να δώσει πάσες και σε μικρού χώρο αλλά και με μακρινές μπαλιές. Και γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει και έχει έρθει με την καρδιά του και δεν το λέω ξέρεις καθυπερβολήνη, το καθόλου. Έχει έρθει γιατί όντως ήθελε να έρθει και πίεση γι' αυτό στη Σάντεφιόρ. Οι αφήξεις βέβαια εδώ στο Σχίνταμ και βρίσκει στο Βλαρντίγκεν ακριβώς που είναι ο Ολυμπιακός θα συνεχιστούν γιατί αύριο αναμένεται να έρθει εδώ ο Ζώτα Σίλβα και να περάσει στα ιατρικά και να τελειώνει να είναι η επόμενη κίνηση που κάνουν οι πυραιότητες στο μεταγραφικό παζάρι. Θέλουν να κλείνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα κάποια κομμάτια του πάζλ της επόμενης περίοδου γιατί υπάρχει με ένα ακόμα χρόνος, αλλά είναι και ο Ολυμπιακός έχει να παίξει τα προκριματικά, όπου θέλει να μπει ξανά στον όμιλο, στη League Face πλέον του Champions League. Και πρέπει ο Μεντιλίμπαρ, όπως έχει ήδη παίχτες, όπως έχει το Μαθαίο, όπως έχει τώρα το Σμαϊλόβιτς, ο Πόποβιτς, που εντάξει είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας πίσω από τον Τζολάκη, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος έχει επιστρέψει και ο Κάρμοντος, έχει ήδη. Λοιπόν, θέλει να έχει όλη την ομάδα σαν να δουν περισσότερους γίνεται για να δουλέψει καλά και να μπορέσει να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος που είναι η πρόκληση στη League Face του Champions League.
0: Τι σου έχει κάνει έτσι περισσότερη εντύπωση μέχρι στιγμής. Διάβασα ότι είπες ότι προσπαθεί να δουλέψει ο Μεντιλίμπαρ στο πώς θα διασπάει τις άμυνες ο Ολυμπιακός.
1: Και αυτό. Και αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά καλά, και αυτό. Ναι, ναι. Έχει δουλέψει και σε αυτό το, δουλεύει και σε αυτό το κομμάτι. Δουλεύει, ξέρεις, και σε, σε συνδυασμό σε ποδόσφαιρο κατοχής, χωρίς να αλλάζει όμως τη γενική του φιλοσοφία, η οποία είναι, ξέρεις, το να κλέψει την μπάλα και, και να επιτεθούν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι διπλή η άσκηση που γίνεται, γιατί είναι, πες ότι παίζουν κλειστά η άμυνα, και μετά θα πρέπει όμως οι αμυντικοί, όταν θα πάρουν την μπάλα, να την βγάλουν σωστά στην επίθεση και γρήγορα. Είναι καλή η προετοιμασία που γίνεται. Αλλά τώρα να μου κάνει, ξέρεις, εντύπωση να σου μιλήσω, ξέρεις, για παίχτες.
0: Ναι.
1: Θέλω να περιμένω λίγο ακόμα. Ξέρεις, έχουν εκεί τέταρτη προπόνηση. Όχι, πέντε προπονήσεις έχουν γίνει. Δηλαδή να τους δούμε περισσότερο και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ να πω δηλαδή και ποιοι παίχτες στα δικά μου μάτια έχουν ξεχωρίσει. Χωρίς να είμαι, ξέρεις, ο ειδικός.
0: Ο κύριος Μασούρας.
1: Ναι, καλά που το πες.
0: Θυμόμουν εγώ, σήμερα δεν ήτανε.
1: Ναι, ήρθε το απόγευμα. Στην απογευματινή προπόνηση ήρθε ο Γιώργος.
0: Είδες. Να μην νομίζω ότι δεν ενημερώνομαι.
1: Ωραία. Όχι, πήρε και κανονικά μέρος. Αυτά.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε, κυρία μου. Θα τα λέμε καθημερινά.
1: Να τα λέμε.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηρακλή Αντίπα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από την προετοιμασία. Και πάμε και στον Γιώργο Βασανάκα για να συζητήσουμε έτσι λίγο πιο διεξοδικά για τα μεταγραφικά. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σας, Νικόλα. Τι κάνεις.
0: Τι κάνεις. Θα ήθελα να είμαι στην Ολλανδία, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, όλοι μας. Τι γίνεται.
0: Καλά. Είπε ο Ηρακλής ότι ο κύριος Σμάλεβιτς πήγε, έκανε και αυτή τη δήλωση. Επιτέλους, είμαι εδώ. Mm-hmm. Έτσι, έδειξε ξεκάθαρα αυτό που λέγαμε ότι θέλει πάρα πολύ. Κύριος Ζώτα Σίλβα είναι προς Ολλανδία. Από εδώ και πέρα.
2: Ο Ζώτα Σίλβα, συγγνώμη τι είπες, δεν σ' άκουσα.
0: Είναι προς Ολλανδία.
2: Ναι, εννοείται. Ήταν μια κίνηση που έπρεπε να κλείσει και έκλεισε.
0: Mm-hmm.
2: Για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν θέλω να αντιλογάω με τα γένια μας, αλλά εσύ το ανέφερες πρώτο, έτσι.
2: Για τον Ζώτα Σίλβα,
0: ναι.
2: Εντάξει, είχαμε δει ότι υπάρχει πολύ πιθανό να ξαναπέσει,
0: ναι,
2: το όνομά του στο τραπέζι, έπεσε.
0: Mm-hmm.
2: Και τελικά η αλήθεια είναι πως προχώρησε η περίπτωση. Ιδανικό θα έρθει με οψιόν αγοράς ο Ζώτα Σίλβα. Είναι ο ένας εκτρέμ που θα έρθει. Σου έχω πει για καιρό, Νίκο, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο, ότι θα έρθει και άλλος εκτρέμ.
0: Mm-hmm.
2: Στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα έρθει τώρα. Για εκτρέμ σου λέω. Για το Ρόκα.
0: Ο Καντιού δεν είναι, ναι, συγγνώμη.
2: Απλά θέλω να δω αν θα έρθει κάποιος τώρα ή αν θα έρθει κάποιος λίγο πιο αργά. Πρέπει να το περιμένουμε να το δούμε αυτό. Mm-hmm. Ο προπονητής ιδανικά θα ήθελε να έρθει τώρα και ο Ρόκα. Αλλά να το περιμένουμε, Νίκο.
0: Ναι.
2: Να το περιμένουμε. Για το Ρόκα σου είπε υπάρχει μια θέση αναμονής. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει μια ζωή την πύρο να αποφασίσει πότε θα ανάψει πράσινο φως για το Ρόκα. Αλλά το σημαντικότερο από όλα εγώ που έχω να πω, Νίκο, λέγοντας τον μεταγραφικό σχεδιασμό, είναι ότι ο Ολυμπιακός, κοιτάζοντας και τα περσινά, έχει καταφέρει να υλοποιήσει ήδη 6 μεταγραφές. Τώρα ο Ζώτα Σίλβα είναι η 7η, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα ήταν μόνο του Καμπελά.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ολυμπιακός το έχει ανάγκη, βέβαια, θέλει να κάνει και μεταγραφές, αρκετές. Πέρυσι έκανε 7 όλο το καλοκαίρι. Φέτος έχει κάνει ήδη 7, ναι. Το ίδιο διάστημα τη μέρα που μιλάμε, έτσι τώρα 6 Ιουλίου, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόνο τον Καμπελά. Δείγμα και ότι δουλεύει έτσι ο σχεδιασμός καλά. Okay, όλοι θα ήθελαν να έχουν τελειώσει μεταγραφές τώρα, από τώρα, αλλά δεν γίνεται, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται και για πολλούς πρακτικούς λόγους, εγώ θα πω, γιατί πολλές φορές ξέρεις ότι και τον Αύγουστο μπορείς να βάλεις και μια-δυο πινελιές παραπάνω.
0: Ναι.
2: Στο ρόστερ, αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο, νομίζω, ο σχεδιασμός. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω πώς το βλέπεις απ' έξω.
0: Το βλέπω έτσι σχεδιασμός... και αν βάλεις και παίχτη, νομίζω ότι πάντα στη θεωρία ίσως να υπάρχει και ένα upgrade σε πολλές θέσεις.
2: Βέβαια. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου.
0: Να το δούμε έτσι. Να το δούμε.
2: Όταν έχεις πάρει Κάρμου και Σμαϊλόβιτς και το ίδιο διάστημα, το περσινό καλοκαίρι, για να μην λέω τώρα γιατί δεν είχαν έρθει ακόμη παίχτες, είχες τον Μπιαμόν και τον Μάντσα, mm-hmm, δεξί και αριστερό στόπερ, σίγουρα είναι upgrade αυτό που μιλάμε, mm-hmm, τώρα έτσι. Πήρες ένα παίχτη έτοιμο για τη δεξιά κροτσάμα στο Μαθαίος στο Κωστίνια. Okay, δεν μπορείς να πεις ότι στο γήπεδο θα φανεί, αλλά ένα παιδί που έχει 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Ήρθε ο Μπάλς Απόποβιτς, ένα θερμοφύλακα στα 26 του και έφυγε ένα θερμοφύλακα στα 36 του, ο Πασχαλάκης. Εντάξει, για τον Στουρνάρα και για τον Μπότη δεν θέλω να μπω σε κάποια σύγκριση. Άλλωστε νομίζω ότι ο Μπότης, Νίκο, αν είχε περάσει, είχε μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, θα έμενε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο αυτό. Και τώρα έρχεται ο Ζώτα Σίλβα. Νομίζω ότι ο Ζώτα Σίλβα και ο Φορτούνης που γύρισαν κατά κάποιο τρόπο θα πάρουν τη θέση του Στρεφέτσα και του Καμπελά.
0: Γι' αυτό το λέω. Και εγώ κάπως έτσι θα έκανα στο μυαλό μου.
2: Ναι. Ακριβώς, οπότε καταλαβαίνεις ότι το upgrade αυτή τη στιγμή δεν είναι πως έχει γίνει. Ασφαλώς θα φανεί και μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό.
2: Πάντα. Έτσι, αυτό ισχύει σε όλες τις μεταγραφές. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο, γιατί τις προχωράει και γρήγορα σκηνές του, γιατί σαν να μείνει από τώρα Νίκο παίζει και ευρωπαϊκά
0: μάτς.
2: Από εκεί και πέρα τώρα...
0: Με Άμραμπατ τι γίνεται?
2: Αν μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε σε μια ιεραρχία για τα χαφ, γιατί ο Ολυμπιακός, ο χαφ και ο αριστερός μπακ, και ο αριστερός μπακ είναι οι δύο επόμενες κινήσεις που θέλει να κάνει, ιδανικά. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς προκύπτει κάθε φορά με το μεταγραφικό παζάρι, αλλά αυτή η δύο θέση είναι που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις ότι έχει στο νούμερο 1 τον Άμραμπατ, στο νούμερο 2 τον Καντιού.
0: Okay.
2: Θεωρώ πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο χαφ. Δύο εξαρροχτάρια, αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Μπορεί να είναι και μόνο πιο ντόμινο εξελίξεων προκύψει. Αλλά ο Άμραμπατ είναι το νούμερο 1. Ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει, έχει έρθει αρκετές φορές σε επαφή με την πλευρά του. Ο παίχτης δεν δείχνει αρνητικός να μιλάει, δεν σαν πολύ θετικός. Απλά αντιλαμβάνεσαι ότι ο ίδιος έχει ζητήσει χρόνο, γιατί θέλει να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο. Παίζει το Μαρόκο σε λίγες μέρες, την Πέμπτη, με την Γαλλία. Εκεί θα φανεί αν συνεχίσει και πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Αν αποκλειστεί, καταλαβαίνεις ότι μετά από εκεί και πέρα θα μετράμε αντίστροφα για την απάντησή του, για το αν θα πει στον Ολυμπιακό ναι, προχωράμε, και να πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός να τα βρει μετά με την ομάδα του, με τη Φενέρμπατς.
0: Μάλιστα.
2: Αριστερό μπακ. Σου είπα και χθες, στο ίδιο θα μείνω και σήμερα, για τον Πεντρόσα που ακούγεται, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλά στη λίστα, νούμερο 1 τέλος πάντων. Πιο πιθανό είναι, όχι πιο πιθανό, γνωρίζω ότι ο Άρων Μαρτίν είναι πολύ ψηλότερα στη λίστα, τη Τζένοα. Αν και εκεί θεωρώ σχεδόν βέβαια ότι θα έρθει παίχτης που ακόμη δεν έχουμε ακούσει. Αλλά δεν θέλω ξέρω να λέω γενικόλογα τώρα, εντάξει δεν χρειάζεται. Και μετά θα δούμε πολλούς ενισχυθεί ο Ολυμπιακός πάντα. Όλα έχουν να κάνουν και με τις παραμονές, με τις αποχωρήσεις. Γιατί καταλαβαίνεις οποιαδήποτε αποχώρηση θα υπάρξει και παίχτης που όποιος παίχτης φύγει θα αντικατασταθεί. Είναι δεδομένο.
0: Ήρθε πρόταση για Αντρέ Λουίς.
2: Ήρθε πρόταση για Αντρέ Λουίς. Είναι πολύ καιρό το ενδιαφέρον της Γουλς. Mm-hmm. Πάρα πολύ καιρό. Με τους ιώθηκε σε πρόταση. Είναι στα 13 με 14 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω στα 14 είναι. Να τα λέμε και όπως είναι έτσι. Πάντα σωστά το είπε ο νωρίτερα Κώστας Νικολακόπουλος στον Καζέτα. Στην εκπομπή που έχει. Ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω χρήματα για τον Αντρέ Λουίς. Είναι δεδομένο αυτό πως θέλει παραπάνω. Νομίζω ίσως το πάτωμα, το χαμηλότερο ποσό είναι εκεί στα 17 εκατομμύρια. 17 με 18 κάπου εκεί θα πάει. Δηλαδή στις απαιτήσεις που είχε η Ρίο Άβε πριν τον παραχωρήσει τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και αν θυμάσαι τότε η Μπενφίκα είχε φτάσει μέχρι τα 12-13 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός τον πήρε με ένα ποσό στα 7 εκατομμύρια με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα διπλά χρήματα. Εντάξει, ακόμα δεν έχει φτάσει τα μπόνους με τα λίγα λεπτά που έπαιξε, περίπου 300 λεπτά. Αλλά φημολογούνταν στην Πορτογαλία τις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου και πριν τον πέρα ο Ολυμπιακός και φτάσει με πρόταση της Βούλης στα 17-18 εκατομμύρια. Νομίζω με αυτό το ποσό, okay, ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θα πρέπει να το δούμε και στην προετοιμασία, Νίκο. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Για τις φανέλες θα μου πεις.
2: Βέβαια.
0: Σε ρωτάω. Αν σου άρεσαν.
2: Φανταστική.
0: Ωραίες.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η δεύτερη εμφάνιση.
0: Είναι εκτός έδρας, ναι.
2: Δεν θέλω τώρα να παρεξηγηθώ, αλλά μου άρεσε ακόμη περισσότερο και την πρώτη. Μου αρέσουν αυτές τις φανέλες.
0: Συγγνώμη, γούστα είναι αυτό.
2: Κατάλαβες το το λέω. Γιατί εντάξει, πάντα η ερυθρόλευκη Νίκο έχει μια άλλη γοητεία. Αλλά η δεύτερη είναι πραγματικά ξεχωριστή, είναι διαφορετική. Να τη δούμε το καλό και όλο μη φοράμε. Έβαλα πληθυντικό, είδες. Γιατί σαν καλοκαίρι θα ξοδευτούμε για αυτή τη φανέλα, αλλά πραγματικά αξίζει. Αξίζει με μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
0: Ακούσαμε και τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Συνεχίζουμε με ΑΕΚ. Θα πάμε πρώτα στον απεσταλμένο του Big Wings Sport FM και του ΑΕΚ 365 στην προετοιμασία της ΑΕΚ, στον Θοδωρή Καρβουνιάρη, για να μας πει πώς κύλησε η πρώτη μέρα της προετοιμασίας της ΑΕΚ, τη συνάντηση εκεί η Ένωση, διάφορα που μπορεί να έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρετε, κύριε.
1: Καλησπέρα στην πατρίδα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Δροσιά ή...
1: Δεν θα το έλεγα. Εντάξει, δεν είναι όπως στην Αθήνα όταν έχει πάνω από 30. Mm-hmm. Τώρα εδώ να φανταστείς, ήρθαμε και βρήκαμε 26-27 βαθμούς. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλά είναι. Μήνυμα χάριστος.
0: Οκ.
1: Καλά είναι.
0: Προηγούμενες εβδομάδες ήταν λίγο χειρότερα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έτσι έλεγε και ο Διονύσης Δερσίλας, κάτι 30 τεσσάρια, κάτι.
1: Ναι.
0: Φοβερά για
1: Βλέποντας τον καιρό, νομίζω θα ζήσουμε και εμείς τέτοιες στιγμές. 33-34.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Θοδωρή, δεν είναι όπως παλιά.
1: Ναι, καλύτερα να μένουμε σπάτα, δηλαδή, λες,
0: όπου γης και πατρίς.
1: Ωραία.
0: Πώς ήταν η πρώτη μέρα?
1: Για μας και για την ομάδα, φαντάζομαι. Εντάξει, ήταν κουραστική. Πρωινό ξύπνημα αρκετά νωρίς. Mm-hmm. Ταξίδι μέχρι το Άμστερνταμ. Μετά ο δικός καμιά ωρίτσα. Ξενοδοχείο. Εμείς δεν έχουμε προλάβει να κάτσουμε και πολύ. Οι παίκτες καθίσαν έτσι κανένα δίωρο.
0: Ναι.
1: Και προπονησούλα κράτησε μια μισή ώρα περίπου, μια ώρα και 20 λεπτά να το πούμε, από την αρχή μέχρι το τέλος, σε την ώρα μου αρχίζει να μαζεύονται οι παίκτες. Πολύ ωραίο το περιβάλλον εδώ, στα δέντρα, σας θα λέγει ο κ. Δεσίλας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τις προηγούμενες μέρες τα γνωρίζετε, δηλαδή είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο.
0: Έχουμε και τα βίντεο που μας έχει στείλει στο sportfm.gr, εννοείται.
1: Ωραία, τα πήρατε δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, όλα καλά.
1: Το χορτάρι και στα τρία γήπεδα πάρα πολύ καλό. Γενικά οι εγκαταστάσεις είναι, στα δικά μου μάτια είναι πολύ, πολύ καλές. Είχε αρκετή μπάλα για πρώτη προπόνηση. Οι παίκτες κάνανε ένα καθιερωμένο ζέσταμα. Και μετά ξεκινήσανε την μπάλα και το πρες και έπαιξαν και ένα μίνι δίτερμα.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι το Ζούμπκοφ πέρα... κοιτάγατε όλοι, έτσι.
1: Και τον κοιτάγαμε το Ζούμπκοφ, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να κρίνεις τώρα τον άνθρωπο από
0: την
1: προπόνηση. Όσο να είναι λίγο... Όχι, σίγουρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, να γνωριστεί λίγο με τους παίκτες του. Το βίντεο τον είδαμε λίγο, τον πήρε αγκαλιά. Γενικά και το κλίμα όπως έχει μείνει από πριν τελειώσει η προηγούμενη σεζόν, πάρα πολύ καλό. Νομίζω είναι το α και το μέγα αυτό. Και όλοι οι παίκτες δείχνουν καλή διάθεση. Κάνανε τις διακοπές τους πολύ καιρό και τώρα ξεκινάει η δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Από αύριο ξεκινάνε οι διπλές προπονήσεις. Περιμένουμε, θα μάθουμε και εμείς σε λίγο ακριβή ώρα. Αλλά διπλές προπονήσεις ξεκινάνε. Θα ξεκινήσει και γυμναστήριο και γήπεδο.
0: Και έχει έρθει,
1: γενικά,
0: έχει έρθει ο Καρίνεν.
1: Καρίνεν έχει έρθει στην Ολλανδία. Θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και καλώς ακούτε των πραγμάτων. Θα ανακοινωθεί και αυτός. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστώ για αυτή την πρώτη εικόνα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά και καλή ξεκούραση.
1: Εννοείται.
0: Θοδωρή Καρβουνιάρη, λοιπόν, απεσταλμένο του Big Wings Sport FM και του ΑΕΚ 365 στην προετοιμασία τη ΑΕΚ.

0: ήταν γεμάτο, χωρίς να έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Και όπως είδες, Δευτέρα έχουμε φτάσει, ανακοίνωση δεν υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει, τον βρήκαμε.
0: Επίσημη, όχι, δεν έχει γίνει. Έχουν γίνει τα, αυτά που πρέπει και απλά τα τυπικά απομένουν, μέχρι και ο, τις ιατρικές εξετάσεις στην Φιλανδία της πέρασης. Την Ολλανδία, συγγνώμη, της πέρασης ο Φιλανδός. να σου πω την άποψή μου. Καταρχάς πρέπει να αποκλειστούμε στον Καβγέρι Μπάρτα και στη δουλειά του. Το λέγαμε και τις προηγούμενες φορές που υπήρχε μια, πώς θα το πω, όχι η έλλειψη εμπιστοσύνης, αλλά ένα άγχος που παρατηρούσαμε, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του κόσμου της ΑΕΚ, που εκφράζεται πολύ όμως στα social media και στα, και στη μέσα από τα μηνύματα στα, στο ραδιόφωνο, στο ίντερνετ, ότι τα είχαμε εισαργήσει η ΑΕΚ, και ας μην εισαργήσει, και γιατί δεν έχουν να μην ήταν εδώ και ο Χαφ, και ο Στόπερ και. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ότι έρχονται αυτοί που πρέπει να έρθουν την ώρα που πρέπει να είναι στην ομάδα και να κουμπώσουν με τους υπόλοιπους όπως ακριβώς πρέπει να κουμπώσουν σύμφωνα με το σχέδιο που έχει στο κεφάλι του ο Μάρκο Νίκολιτς και φυσικά ο Χαβιέρ Μπάλτα. Είναι η περίπτωση του 27χρονου διεθνούς Φιλανδού του Κάναν Κανένεν. Μια πάρα πάρα πολύ σημαντική προσθήκη. Γιατί ο Κάνιναν είναι ένας παίχτης, Νίκο μου, όπως ακριβώς τον ήθελε ο Σέρβος τεχνικός, με τη δυνατότητα και την ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, ποιος διαβάζει το παιχνίδι και το ανοίγει, με φοβερά ποσοστά επιτυχίας μεταβάσεις προωθητικές μεγάλες μπάλες αλλά και κοντινές για το άμεσο παιχνίδι, που πειρετεί πολύ εύκολα το 4-4-2 σε επιθετικό τόνο αλλά και το 4-3-2-1 έχοντας μαζί του για παράδειγμα και μπροστά τους εσωτερικούς χαφούς, γιατί δεν θα είναι κόφτης όπως καταλαβαίνεις, αλλά decline playmaker. Τους Πινέδα και Μαρίν, ή το Μάνταλο, ή το Σαχαμπό, ανάλογα τι επιλέγει ο coach. Και στην περίπτωση του Αλεξίου πρόκειται για μια πάρα πάρα πολύ σημαντική προσθήκη, την οποία προσπαθούσε και δούλευε για ένα χρόνο. Πέρσι ήταν Ιούνιος, προς τα τέλη Ιουνίου, όταν μέσω του Big Winning Sport είχαμε 4,6, είχαμε πει ότι τα μάτια της ΑΕΚ στον Αλεξίου είναι κολλημένα, να το πω έτσι. Δεν ήταν εφικτό να γίνει πέρυσι μεταγραφή, έγινε φέτος. Θα μιλάμε για μια περίπτωση που είπαμε ότι είναι δανεικός με οποιον αγοράς τα 3 εκατομμύρια ευρώ και θα υπάρξει σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ιταλούς και οποιον επαναγοράς. Περιμένουμε να τελειώσει και τα διαδικαστικά με την Ίντερ για να κοινωθούν αυτά και να σφραγίσουμε, επιβεβαιώσουμε ότι αυτά είναι τα δεδομένα της υπόθεσης και του Έλληνα διεθνούς με την ελπίδα του κεντρικού αμυντικού αριστεροπόδαρου, που θα είναι πίσω από το ρεύμα όπως αντιλαμβάνεσαι. Στην προκειμένη περίπτωση επίσης κάνει Διάνα Ιάκ, διότι όχι μόνο τον ήθελε ένα χρόνο, αλλά μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί και να καλύψει την ανάγκη να παίζει στις διοργανώσεις που χρειάζεται να υπάρχουν δύο παίχτες κάτω των γεννημένων μάλλον του 2004 και μετά. Θα είναι ο καλός κάνεις και αυτός λοιπόν. Καταρχάς αυτοί οι δύο νομίζω θα, είναι και στο, θα κάνουν και μπούτο κατευθείαν στην πρώτη υποχρέωση που είναι το Supercup, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι υποχρεωτικό εκεί. Όπως νομίζω ότι το πρώτο μάτσι, τον τεπούτο του Αλεξίου θα το δούμε στο Παγκρίτιο λογικά. Εκτός αν προκύπτει κάποια άλλη ανάγκη, αντιλαμβάνεστε εννοώ, και πάμε σε έναν παίχτη από αυτούς τους μικρούς που έχει πάρει μαζί στο, στην αποστολή, τα πάντα είναι προετοιμασία, θα μας τα μεταφέρει ο, θα μας τα μεταφέρει ο Χρυσοδόλης ο Καρβουνίδης, οπότε εγώ θα εστιάσω αυτό που γίνεται στο background που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Σημαντικές λοιπόν προσθήκες, πάρα πολύ καλές. Μπράβο στο team το μεταγραφικό και στον Ιωτήρ Μπάλτα, δηλαδή, αλλά και στους συνεργάτες του. Εκμεταλλεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην υπόθεση του Αλεξίου τα δεδομένα στην Μίλαν, στην Ίντερ του Μιλάνου, συγγνώμη, που έχει πολύ πολύ καλές έτσι, επαφές ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου, και αυτό γιατί υπήρχε πολύ καιρό στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, στο καμπιονάτο, ενεργός. Σχεδόν αρχικά της Juventus, όχι της Juventus, συγγνώμη, της Ιταλία. Και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μας μετατρέπει αισιόδοξο και για τη συνέχεια, διότι δεν κλείνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ ακόμα.
1: Τι ακολουθεί?
0: Είπαμε και χθες ότι υπάρχει ένας στόπερ που θα έρθει σίγουρα για βασικός, είναι αυτός που λέμε καιρό τώρα ότι θέλει η ΑΕΚ να φέρει. Στην ίδια ευθεία με τον Μουκουντή και τον Ρέλβας, θα θυμάσαι βέβαια, μαζί τα λέγαμε. Και θα δούμε και αν προκύψει και για μεσοπαιδευτικό ακόμα έναν ή κάποια ανάγκη άλλη μέσα από το βασικό στάδιο προετοιμασίας όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Αυτό θα το συγγυηθεί ο coach. Ο αμυντικός ήταν πάντα μέσα στην εξίσωση του αγωνιστικού προγραμματισμού.

0: και να είναι συνήθεια, ξαναλέω, με τους δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, είτε να παίρνει τη θέση του Μουκουντή, ακόμα και αν κερδίσει τη φανέλα του βασικού, είτε του Ρέλβας, αλλά να είναι στην ίδια αυτή, τέλος πάντων, να υπολογίζει για τον κότς. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι αυτό που θέλαν οι κοιτινόμαυροι είναι 4 συν 1 κεντρική αμυντική. Δεν αποκλείω, ο ρόλος του Μπαλαντέρ να ανήκει αποκλειστικά στον Ντομαγκό Ιβίτα. Mm-hmm. Που έχει μπει και ανανέωσε μένα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι
1: είναι σε
0: θα είναι σε πιο πίσω ρόλο. Ναι, να είναι σε πιο πίσω ρόλο, όπως που αναφέραμε σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Σου προκύπτει το δημοσίευμα του Ρούντι Γκαλέτη για τον Γιάννη Σιμινιανή της Λουγκάνο?
0: Όχι, δεν ασχολείται με την κυρία περίπτωση. Το ρώτησα, γιατί το είδα και εγώ.
1: Okay.
0: Δεν προκύπτει ότι ασχολείται αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι επειδή έχει φύγει και ο Περέρα, και αν γίνει και κάτι με Ελία στο Γιούπιση, να πάει και να παίχτη ακόμα για το. Να παίξει όλες αριστερό χαφ, ναι. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό, γιατί εγώ ξαναλέω ότι πρέπει να έχουν και στο πίσω μέρος του κεφαλίου μας την υπόθεση Ζωάο Μάριο. Δεν αποκλείεται. Αυτή η περίπτωση θα μας απασχολήσει στο βάθος του καλοκαιριού. Η ΑΕΚ δεν βιάζεται όπως αντιλαμβάνεσαι πλέον, έτσι. Οι προτεραιότητες ήταν αυτές που ολοκληρώθηκαν πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεται το χρόνο, εκμεταλλεύεται την προοπτική, εκμεταλλεύεται να είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό για να δουλέψει σε όλο το πάσμα της, του βασικού σταδίου προετοιμασίας με όσους πρέπει ο coach. Ο Ζωάο Μάριο θα πρέπει να μείνει ελεύθερος και να πάρει και προημίωση για να γίνει το deal με την ΑΕΚ, για παράδειγμα. Να μπει στη διαδικασία να το σκεφτεί η ΑΕΚ. Να το πω πιο σωστά. Ναι. Αλλά σήμερα μου λέει όχι, αυτό το, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που τον κάνω δεν έχει ασχοληθεί η ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Και δεν βλέπω να ασχολείται κιόλας. Μάλλον ήθελα θα το είχε κάνει εγώ. Ριμπάλτα. Εκεί ήταν και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, όπως ξέρεις, στη Ζυρίχια για αρκετό καιρό, στο σπίτι του.
1: Σωστά.
0: Και αυτές τις υποθέσεις είχε πλάκα. Θυμίζω ότι πέρυσι η πρώτη μεταγραφή που κάνει ήταν ο Κουτέσα. Mm-hmm. Από Ελβετία. Έτσι.
1: Και για να κλείσουμε, ρωτάει ένας φίλος, βλέπεις να δοκιμάζει ο Νίκολιτς 4-3-3 με Κάιριν, Πινέδα, Μάριν ή Μανταλό?
0: Κάιριν, Πινέδα, Μάριν.
1: Ναι.
0: Και Μάνταλος δεν θα συνεξίσει, γιατί θα υπάρχει και αλλαγές. Mm-hmm. Θα κάνουμε και αλλαγή. Κοίταξε, νομίζω ότι ο οδηγός μας πρέπει να είναι το μάτι με τη Φιωρεντίνα και με την Σάντους, που σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα αυτό το 4-3-2-1, εγώ θα το πω.
1: Ναι, okay.
0: Με νομίζω ότι το 90% της ενδεκάδας είναι το ίδιο, δηλαδή σίγουρα στο 300 δεξιά, ρότα αριστερά, ένας εκ των πήγε περνάει, Ζέλβας με Μουκουντή. Η τριάδα στα χάφτα είναι αυτή που είπε, ο φίλος που σου έστειλε, με τον Φιλανδό να παίρνει λίγο πιο πολύ βάθος, το 6 ας πούμε. Και μπροστά του εσωτερικούς μέσους τον Μαρίν με τον Πινέδα. Σε ρόλο μεσοεπιθετικών, όχι ακραίων εξτρέμ, αλλά πίσω από τον Φορ, όπως ήταν για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα, ο Κοϊτά με τον Γκατσίνοβιτς, στα παιχνίδια λέμε τη Φιωρεντίνα. Αντί αυτών θα βάλουν στην εξίσθηση τον Κοϊτά με τον Ζουμπκόφ για αρχή. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβιτς. Ίσως έτσι να ξεκινάει το παιχνίδι ΑΕΚ. Όταν θα θέλει να πάρει το παιχνίδι θα το γυρνάει σε 4-4-2, αντικαθιστώντας έναν από τα χαφ και χρησιμοποιείται στο βάρκι όπως αντιλαμβάνεσαι. Και θα το γυρνάει πολύ εύκολα σε 4-4-2 με οποιοδήποτε χαφ θέλει να κρατήσει σαν δίδυμο, πετώντας πιο δεξιά τον Ζουκόφ, φέρνοντας αριστερά τον Κοϊτά ή τον Κουτέσα. Έχει πάρα πολλές επιλογές μου σχετικά η ΑΕΚ. Και θα βάζει δίπλα στον Γιώργη τη Σοβάρκα για παράδειγμα. Στα μάτς ξαναλέω, που θα είναι η απέτηση να διαχειριστούμε λίγο το παιχνίδι, θα είναι αυτό το 4-3-2-1 και όχι να το κερδίσουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν θα παίζουμε το σέντρα, στο 90% των αγώνων, μια και θα παίζουμε δύο επιθετικού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα λέμε αύριο. Γιώργο Τσακίρης, με τα τελευταία νέα τα μεταγραφικά της ΑΕΚ και ένα σχόλιο για τις κινήσεις που έκανε η Ένωση και είναι θέμα χρόνου να τις ανακοινώσει.

Λίγο πριν το φινάλε, να δούμε λίγο τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League που έχουν θεματάκια σήμερα. Αρχικά να πω ότι εκτός από τον Άρη έχει και όφη σήμερα το απόγευμα την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν. Βρέθηκαν στις 7 οι κυπελούχοι Ελλάδας και μάλιστα υπήρχε έτσι και μια εξαγγελία από τον Χρήστο Κόντι ότι θα γίνουν αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και ακόμα πρέπει να περιμένει για να δει ολοκληρωμένο το ρόστερ.

0: Συγκεκριμένα ο Χρήστος Κόντης είπε ότι θέλουμε 6 μεταγραφές. Δεν είναι απλώς μια νέα χρονιά για τον Όφη, είναι κάτι πολύ ωραίο. Έχω βρεθεί στη θέση να παίζω ευρωπαϊκά παιχνίδια με ποδοσφαιριστές και ως προπονητής και για όλους είναι ένα όνειρο. Όλοι μαζί θα κάνουμε κάτι ωραίο. Είναι 8-10 παιχνίδια είτε στο Europa είτε στο Conference League. Θεωρούμε ότι θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Αλλά πάνω απ' όλα να το ευχαριστηθούμε. Έχουμε κάνει μια μεταγραφή με τον Μπουχαλάκη, αλλά είμαστε ακόμη στην αναζήτηση ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν παίκτες που είμαστε κοντά, άλλοι που είναι πιο δύσκολοι. Αξιολογούμε καθημερινά την ομάδα και ελπίζω τις επόμενες ημέρες να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε. Ξαναλέω, είπε και το νούμερο 6, ο Χρήστος Κόντης, για την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση των κριτικών. Τώρα, στον Αστέρα Σάκτορ, είχαμε την πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Αντώνη Χρονάκη για μία ακόμη φορά. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι και επίσημα παίκτης του Αστέρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, ο Αστέρας ανακοίνωσε τον δανεισμό του 24χρονου center forward Φράνκο Ρόσκο από τη Λανούς. Στον deal υπάρχουν και όρος για οψιόν αγοράς από τους Αρκάδες. Επίσης, ο Αστέρας με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε τον Άντριαν Ριέρα, ο οποίος ουσιαστικά κάνει τη δεύτερη του θητεία στην ομάδα. Από το 19 μέχρι το 2023 ήταν παίκτης του Αστέρα. Στη συνέχεια παίξε σε Όφη, Πανσραϊκό και Ακρίτα Χλωριάσκα. Στο Λεβαδιακό είχαμε την επιστροφή του 25χρονου μεσοπιθετικού Γιώργου Βρακά, τον ανακοίνωσε για 3 χρόνια η ομάδα της Βιωτίας, σε ένα παιδί που ανανεώνει και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας. Στην Καλαμάτα υπήρχε τετραπλό μεταγραφικό χτύπημα, είναι φώτης την ανακοίνωσαν τον τερματοφύλακα Νίκολα Βασίλιεβιτς, τον δεξιό μπακ Ούρος Ιγνιάτοβιτς, τον κεντρικό αμυντικό Άλεξ Πέρες και τον μεσοπιθετικό Έρικ Χάμζα. Και θα κλείσουμε με έκτακτο, ανακοινωθένο όπως λέμε παλιά, ο Δημήτρης Μπατζόγλου. Κάτι θέλει να μας πει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τον καλησπερίζω ξανά. Έλα φίλε.
1: Γεια σου Νίκο και πάλι. 2 ειδήσεις από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Η πρώτη πολύ δυσάρεστη.
0: Οπα.
1: Δυστυχώς ο Γιάννης Σαρής από τη Μαγνητική αποδείχθηκε πράγματι ότι μιλάμε για ρήξη προς του ηχιαστού, το προηγούμενο φιλικό. Δυστυχώς ο νεαρός, ο 19χρονος, χάνει αυτούς τους 6-7 μήνες της σεζόν. Αυτή είναι μια εκτίμηση που συνηθίζεται, έτσι, δεν ξέρω απλά πόσο είναι περίπου για τη ρήξη χιαστού. Και υπάρχει μια ανοιχτή ανακοίνωση, επιστολή από τον ΑΣ ΠΑΟΚ μετά τη συνεδρίαση όπου βγήκε και πρόεδρος με πολύ σοβαρές καταγγελίες κατά της ΚΑΕΠΑΟΚ. ΑΣ απαριθμεί σειρά συμφωνιών που δεν έχουν τηρηθεί από την ΚΑΕ,
0: mm-hmm.
1: σειρά εκκρεμωτήτων και οφειλών από την ΚΑΕ προς τον ΑΣ και μάλιστα και με διαλόγους πολύ άσχημους και με γεγονότα τα οποία καταγράφονται. Είναι δυστυχώς άλλο ένα κεφάλαιο το οποίο ανοίγει εντός ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, με την ουσιαστικά ανοιχτή επιστολή καταγγελία του ΑΣ κατά της ΚΑΕ για όλες τις υποχρεώσεις που έχει η ΚΑΕ και δεν τηρεί τους τελευταίους μήνες.
0: Έχω την αίσθηση ότι έτσι εξηγείται και το και η παρέτηση έτσι, του κ. Σαϊάδη.
1: Είναι πιθανό.
0: Mm.
1: Είναι πιθανό και αυτό. Είναι πιθανό να έρθει σε πολύ δύσκολη θέση και τελικά αυτήν την ανακοίνωση ενημέρωση προς τον κόσμο την ανέλαβε ο νέος πρόεδρος με τους συνεργάτες του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη και στο παιδί περαστικά εννοείται. Αυτό ήταν το πολύ άσχημο που μας μετέφερες, αλλά να γυρίσεις πίσω στη δράση γέρος και δυνατός. Με ειδήσεις λοιπόν, ολοκληρώθηκε το σημερινό newsroom για να επιβεβαιώσουμε και την ταυτότητα της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτση που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, τον Στέφανο Παλότλο και τον Πάνο Μπουρνά που είχαν την ηχοληψία και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο. Ο Νίκος Ζέρβας σας παραδίδει στο Fight Club. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... It's coming home. It's coming. The second rule of Fight Club is... It's

0: Έχουν γίνει τόσα πολλά αυτές τις μέρες που νιώθω σαν να έχουμε λείψει διακοπές να γυρνάμε.
1: Κανονικά! Κανονικά!
0: Έχουμε να πούμε 500. Δηλαδή αυτός ο όγκος πραγμάτων και πληροφοριών που έχει μαζευτεί είναι κάτι τρομερό. Και όλα αυτά μέσα σε τρεις μέρες. Μέσα σε τρεις μέρες έχουν έρθει πάνω κάτω.
1: Τώρα, από πού να αρχίσω, από πού να αρχίσω πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αρχίσουμε ότι έχουμε Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Ναι. Λάξε. Ότι είναι μέδεν.
1: Λοιπόν, είναι μέδεν. Έχουμε ξεκινήσει. Η Πορτογαλία φοράει τη φανέλα στην κανονική. Η Ισπανία φοράει την άσπρη. Λοιπόν. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ωραίο παιχνίδι.
0: Το ντέρμπι της Ιβηρικής, θα λέγαμε ενδεχομένως.
1: Οι Ήβηρες. Διότι έχουμε τις διασταυρωσούλες, τα έχουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τα πιάσουμε ένα-ένα τα παιχνίδια. Ναι. Θα έλεγα να τα πιάσουμε ένα-ένα.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω πού
1: να ξεκινήσουμε. Χρονικά.
0: Να ξεκινήσουμε χρονικά ή να ξεκινήσουμε. Ναι, τέλος πάντων, ό,τι θες, ναι. Χρονικά.
1: Όχι. Ξέρω, έχεις κάτι στην ψυχούλα σου που θες να το πούμε.
0: Λοιπόν, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε τώρα. Δεν είναι ένα και δύο. Εδώ έχει γίνει κοσμογονία, γίνει Αρμαγεδόνα εδώ πέρα.
1: Αλήθεια.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά επειδή άμα ξεκινήσουμε το ένα, μετά θα τα ξεχάσουμε τα άλλα.
0: Δεν ξεχνάμε τίποτα.
1: Άμα ξεκινήσουμε με το. Με το βασικό, ρε παιδί μου, τέλος
0: πάντων. Με το βασικό πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε το βασικό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε.
0: Γιατί έχουμε καινούργια πράγματα συνέχεια. Γι' αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είναι απλά το βασικό που είναι, έχει να κάνει με μια αποβολή η οποία δεν είναι αποβολή τελικά, αλλά είναι αναστολή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εντάξει, ήταν αυτοφοράκια τελικά. Ο Μπάλογκαν προφανώς.
0: Δεν ξέρω. Ο Μπάλογκαν, ξέρεις, σαν να πάρκαρε παράνομο είναι δηλαδή. Ότι λένε για να σου πάρω το δίπλωμα, αλλά τέλος πάντων σου βάζουμε αναστολή. Αν ξαναπαρκάρεις παράνομο πάλι, τότε θα σου πάρουμε το δίπλωμα. Κοίτα, είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Αν το καλοσκεφτείς, είναι πραγματικά. Είναι ασύλληπτο, όχι απλά τρομερό. Είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή. Τι έχουμε εδώ.
1: Ο Γιαρθάμπαλ το χάσε και ήταν και ψέδωμος από την αρχή, οπότε δεν έχει σημασία.
0: Οκ.
1: Δεν ξέρω γιατί στεναχωριέται ο Γιαρθάμπαλ. Α, γιατί δεν ξέρω ότι είναι offside.
0: Μπορεί και να μην είναι offside.
1: Αμάν.
0: Μπορεί και να μην είναι offside.
1: Όχι, δεν ήταν. Τρομερή ευκαιρία για την Ισπανία.
0: Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν ήταν μια πρωτοφανής απόφαση. Είναι κάτι το οποίο δείχνει όλη τη σαπίλα και τη διαφθορά η οποία υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αυτό που υποψιαζόμασταν.
1: Πολύ γλυκά ξεκίνησε.
0: Αυτό που υποψιαζόμασταν όλοι, ότι δηλαδή ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο την παλακίδα του, τον Ινφαντίνο, έγινε, επιβεβαιώθηκε και από τους δύο, γιατί ήταν μια υποψία στην αρχή.
1: Ναι.
0: Το επιβεβαίωσαν και δύο. Δηλαδή ο Τραμπ πήρε την παλακίδα του και ζήτησε να μην ισχύει η κάρτα για να μπορέσει ο Μπαλογκάν να παίξει στο παιχνίδι. Mm-hmm. Τα συγκλονιστικά πράγματα τα οποία ακούστηκαν από τις δηλώσεις του Τραμπ, παραδέχθηκε την παρέμβασή του, ήταν τα εξής. Ότι ο Τραμπ ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τον κανονισμό της κόκκινης κάρτας. Δεν τον γνωρίζει. Δεν γνωρίζει δηλαδή από ποδόσφαιρο, δεν γνωρίζει την κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, παρότι δεν γνωρίζει, του φάνηκε πάρα πολύ, ας πούμε, τραβηγμένο να δοθεί κόκκινη κάρτα σε ένα παίχτη και αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παίξει το επόμενο παιχνίδι. Αυτά είπε. Συν τη άλλη, υπονόησε με τον γνωστό τραμπικό τρόπο ότι έχουμε κάνει και μια έρευνα για τον διαιτητή και έχουμε βρει διάφορα ύποπτα πράγματα, αλλά μην σας τα λέμε τώρα. Δηλαδή υπάρχει ένα κρεσέντο ηλιθιότητας, παρέμβασης και τσατσιάς, το οποίο ομολογούν, μαρτυράνε χωρίς ξύλο όλοι τους. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, πέρα από μια κατάφορη παραβίαση των κανονισμών και ξέρεις, ένα τέχνασμα ουσιαστικά που βρήκαν, ας πούμε, με έναν νόμο για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν κάτι, πραγματικά είναι ελεηνό. Δηλαδή να παίξει ένας παίχτης της διοργανώτριας χώρας ένα παιχνίδι παρότι δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Προκάλεσε μέχρι και την έκρηξη της UEFA. Και για μένα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει σημασία. Ότι με όσα γίνονται τελευταίο καιρό, η UEFA με την FIFA δεν είναι φίλοι. Ούτε στο Hydration Break, ούτε σε αυτήν την ιστορία, η οποία βγήκε η UEFA πολύ, πολύ άγρια να μιλήσει για όλο αυτό.
1: Λοιπόν, τα λες καλά, άνοιξες πολλά θέματα.
0: Άνοιξα πολλά, αλλά όλα είναι στο ίδιο, στην πραγματικότητα, στο ίδιο βιβλίο του ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν. Πάμε ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ποδοσφαιρικούς κανονισμούς της FIFA, τους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, η απευθείας κόκκινη κάρτα σε νοκάουτ οδηγεί σε απευθείας αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι. Ωραία, τελεία παύλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται ανελιπώς και το γνωρίζουμε.
0: Και έχει στερήσει τη συμμετοχή σε επόμενα παιχνίδια πολλών και διάφορων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι και εκείνοι και οι προπονητές τους και ο λαός της χώρας κτλ. Ναι.
1: Ας συμφωνήσουμε για να ξεκινήσουμε να συζητάμε το θέμα ότι δεν έχει νόημα, όχι ότι δεν έχουμε λόγο, αλλά δεν έχει νόημα να συζητήσουμε το αν η κόκκινη ήταν σωστή, λιγότερο σωστή, περισσότερο σωστή και οτιδήποτε άλλο.
0: Έχει νόημα βεβαίως γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ που είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα είδε δύο παίχτες να τρέχουν με φουλ ταχύτητα. Το αναφέρω διότι αυτό είπε ο ίδιος στο μήνυμα που ανέβασε. Και λέει ότι αν είναι δυνατόν, δύο παίχτες που τρέχανε, έχει τι να κάνουμε, πληχθήκαν τα πόδια τους. Το σπάω λίγο πολύ αυτό είπε. Και δεν είναι αυτός λόγος να είναι κόκκινη κάρτα.
1: Πολύ καλά. Ξέρω ακριβώς τι υπόθηκε. Και επειδή έχουμε κάνει ρεπορτάζ εδώ για το θέμα, ξέρουμε και τι υποστήριξαν στην έφεση. Οι Αμερικανοί. Λοιπόν, οπότε ας τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Καλός, κακός, μια διαφορετική συζήτηση. Αυτός είναι ο κανόνας. Κάποιοι μπορείτε να πείτε για λάθος, κάποιοι μπορείτε να πείτε για απλό πάτημα, κάποιοι μπορείτε να πείτε για μπέρδεμα, κάποιοι μπορεί να πείτε για βαναυσότητα ή οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός είναι ότι ο διαιτητής δεν είδε κάτι στην κανονική διάρκεια, τον καλέσανε για on-field review. Πήγε στο on-field review, είδε αυτό που είδε, το οποίο στο super slow motion φαίνεται και ενδεχομένως είναι, διαλέξτε το ρήμα που θα βάλετε, κάτι το οποίο είναι για Mars, κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, οπότε την έβγαλε, εντάξει. Πάμε, τελειώσαμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά. Τι γίνεται τώρα? Το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν γνωρίζω με βεβαιότητα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό, αρκετά έχουμε βαθύνει στο ρεπορτάζ του New York Times, είναι το από πού ξεκίνησε η ιδέα. Δηλαδή ποιος ξεκίνησε την ιδέα, ποιος σκέφτηκε πρώτος ότι α, ναι, αλλά ο Μπαλογκάν έχει βάλει τρία γκολ και είναι ο καλύτερος μας παίχτης, πάμε πολύ καλά, πάμε να παίξουμε το Βέλγιο, πρέπει να παίξει, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Ποιος είχε αυτή την ιδέα και σκέφτηκε ότι α, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Έχω την απάντηση, πιθανότατα, όχι όμως με βεβαιότητα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λέγεται Άντριου Τζουλιάνι. Ο Άντριου Τζουλιάνι, τι γίνει? Ο Τραμπ έφτιαξε πριν από το παγκόσμιο κύπελο, συνέστησε, πώς να το πω, μια ειδική ομάδα, μια task force που λένε και στο χωριό μου, η οποία είναι επιφορτισμένη με το παγκόσμιο κύπελο αποκλειστικά. Ωραία. Επικεφαλής της λοιπόν είναι ο Άντριου Τζουλιάνι.
0: Είχα μια σχέση με τον Τζουλιάνι τον παλιό, τον
1: δήμαρχο. Νομίζω όχι.
0: Και στενό συνεργάτη του και δικηγόρο του Τραμπ στην πορεία.
1: Νομίζω ότι λέγονταν Άντριο συγκεκριμένα.
0: Όχι, γι' αυτό λέω να έχει σχέση.
1: Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αυτό υποθέτουμε. Τι είναι αυτό που ξέρουμε τώρα? Προσέξτε. Αυτό που ξέρουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξαναλέω, το New York Times, το οποίο ήταν αναλυτικότατο και λυπάμαι που δεν μεταφέρθηκε τόσο αναλυτικά στα ελληνικά ΜΜΕ. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί το θέμα ήταν πολύ μεγάλο. Έχουν κάνει απανωτές δημοσίευσεις.
0: Πες τώρα, παιδί μου, άσε το. Λοιπόν,
1: αυτός λοιπόν ο τύπος, ναι, βρεθήκανε μαζί με τον κύριο Χάουαρντ Λούτνικ. Ο Χάουαρντ Λούτνικ είναι γραμματέας εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός είναι ο τίτλος του. Από αυτούς λοιπόν τους δύο ξεκινάει η ιστορία. Αυτοί μιλάνε με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος είναι άσχετος φυσικά, αλλά βρίσκει μια ευκαιρία, άσχετος με το ποδόσφαιρο, τους κανόνες του, την ηθική του, οτιδήποτε, ξέρεις, περιβάλλει το άθλημα ποδόσφαιρο, το πραγματικό άθλημα ποδόσφαιρο, του λένε την ιδέα τους. Ο Τραμπ προφανώς βρίσκει μια ευκαιρία να εφαρμόσει το αυτοκρατορυλίκι του και λέει: κάμπρο, θα πάρω το λακέ μου. Παίρνει τον Ινφαντίνο και του λέει να ξαναδούμε την κόκκινη του Μπαλογκάν. Ο Φεντρό δεν ξέρουμε τι του λέει. Αν του λέει αμέσως yes master ή ξέρετε κύριε πρόεδρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εκεί έρχεται και μπαίνει σαν σάπια βίδα μέσα στην ιστορία ένα τρίτο πρόσωπο. Αυτό το τρίτο πρόσωπο είναι ο κύριος Σκοτ Γκούντουιν. Ο κύριος Σκοτ Γκούντουιν είναι ένας τύπος ο οποίος είναι manager σε ένα μεγάλο hedge fund και είναι μέγας χορηγός του αμερικανικού ποδοσφαίρου γενικότερα, του US Soccer, δηλαδή ρίχνει χρήματα. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ο τύπος έχει προφανώς απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ, οπότε παίρνει τον Τραμπ τηλέφωνο και τον κουρδίζει πριν μιλήσει με τον Ινφαντίνο και του λέει: κοίταξε, Ο διαιτητής αυτός που έβγαλε την κόκκινη στο Βραζιλιάνος αυτός είναι στημένα, στη Βραζιλία όλο στημένα. Εντάξει, και όλο έδινε περίεργες κόκκινες κάρτες και τον έχουν στην μπούκα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, διπλή ευκαιρία για την Ισπανία να ανοίξει το σκορ με δύο αποκρούσεις του Ντιόγκο Κώστα. Η δεύτερη καλύτερη από την πρώτη, πιο δύσκολη. Ενώ η πρώτη σε σούτ του Γιαμάλ, μια απόκριση όχι ιδιαίτερα δύσκολη. Ωστόσο, στην επαναφορά της μπάλας, ο Πόρο κάνει ένα καλύτερο σούτ, το οποίο βγάζει πολύ δύσκολα με το ανάποδο χέρι ο Ντιόγκο Κώστα σε μια πολύ ωραία επέμβαση. Και το παραμένει το 0-0. Συνεχίζω. Λοιπόν, το λέει στον Τραμπ. Ο Τραμπ το μεταφέρει αυτό στον Ινφαντίνο, χωρίς να το έχει διασταυρώσει. Του το λέει. Αυτός ο Κλάους που είναι στη μένα στη Βραζιλία και... Εντάξει. Λοιπόν, μετά από αυτό ψάχνονται τόσο η FIFA που επιβάλλεται να το κάνει, όσο και η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στην οποία απευθύνονται και ψάχνουν το παρελθόν του. Και δεν βρίσκουν τίποτα για τον τύπο. Εντάξει. Γιατί απάντησε ότι προφανώς το είχαν κάνει από πριν, γιατί δεν θα το παγκόσμιο κύπελο.
0: Έλεγε κανείς ότι από τη στιγμή που καλούν κάποιους διαιτητές έχουν μια σχετική αξιολόγηση για τις ικανότητές τους και την προϊστορία τους.
1: Λοιπόν, οι τύποι λοιπόν αυτοί καλούν δικηγόρους, εξειδικευμένους στο αθλητικό δίκαιο υποθέτω, και λένε, παιδιά, ψάχτε να δούμε τι θα κάνουμε, βρείτε το κενό στους νόμους, να μπούμε να χωθούμε να παίξουμε μπαλογκάν. Εντάξει. Και αυτοί προφανώς βρίσκουν το περίφημο άρθρο 27. Σου λέει θα κάνουμε έφεση. Έχει χρησιμοποιηθεί άλλωστε προ-μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Mm-hmm. Τι θυμάστε την περίπτωση. Παρακαλώ να μην μπλέκουμε τις περιπτώσεις. Δεν έχουν καθόλου την ίδια βαρύτητα. Καθόλου. Μιλάμε για προ-μουντιάλ και εντός μουντιάλ. Καμία σχέση δηλαδή οι δυο τους. Αλλά...
0: Και μιλάμε για τρεις αγωνιστικές που έγιναν μία... Ναι. Και όχι για αναστολή μια ποινή.
1: Ναι. Εγώ το αναφέρω μόνο και μόνο διότι είναι το άρθρο 27 ναι. στην περίπτωση αυτή και το άρθρο 27 στη χθεσινή. Δηλαδή είναι το ίδιο άρθρο που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο είναι ένα απολύτως ασαφές, αν το έχετε διαβάσει, με τέσσερα σημεία, έχει τέσσερις υποπαραγράφους. Ένα απολύτως ασαφές πράγμα. Ναι. Το οποίο λέει γενικώς και αορίστως ότι ναι, μπορούμε πάντα να επανεξετάσουμε, να επαναθεωρήσουμε. Είναι σαν αυτούς γενικούς όρους του συμβολέου, ας πούμε, των συμβάσεων που δεν καταλαβαίνεις ποτέ. Ναι. Λοιπόν, και τι κάνω τώρα. Οι Αμερικανοί ετοιμάζουν λοιπόν άρον-άρον μια έφεση τριών σελίδων, μικρή θα έλεγε κάποιος, αλλά αυτό κάνανε. Mm-hmm. Γιατί οι Αμερικανοί είμαστε, γιατί σίγουρα θα την κερδίσουν.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία λίγο πολύ έλεγε το εξής, ακούστε τώρα, τι γράφανε μέσα. Γράφαν ότι δεν πρέπει να ισχύσει η κόκκινη στον μπαλογκάν, γιατί. Γιατί λέει ο διαιτητής δεν είδε τη φάση, δεν το κατάλαβε λέει στο live, δεν σφύριξε καν φάουλ και τον καλέσαν από το VAR.
0: Ναι.
1: Και λες,
0: αυτή ναι, είναι η δουλειά του VAR.
1: Ναι.
0: Ακριβώς γι' αυτό φτιάξαμε το VAR, ναι.
1: Λοιπόν, μπούρου, μπούρου, μπούρου, και κλείνει η έφεση. Η έφεση έκλεινε, κυρίες και κύριοι, με το καταπληκτικό ότι αυτή η αδικία. Α, είναι ο γιος του Ρούντι Τζουλιάνι, ο συγκεκριμένος. Μάλιστα.
0: Εντάξει, ωραία. Υπέροχα.
1: Λοιπόν. Και κλείνει λοιπόν η έφεση με την απειλή ότι η αδικία αυτή μας προσβάλλει ως έθνος. Mm-hmm. Και εάν δεν κάνετε δεκτό το αίτημά μας άμεσα, θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ. Mm-hmm. Αυτή ήταν η έφεση.
0: Έπρεπε να του αφήσει να πάει στο ΚΑΣ και να βγει απόφαση τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, θα έχει μια πλάκα να περιμένουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και να γίνει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και βεβαίως έγινε αμέσως δεκτή η αναστολή. Και μετά ξέρετε τι ακολούθησε. Εντάξει, πρώτα, καλά, πέρα από ότι όλος ο κόσμος παρακολουθεί με ανοιχτό το στόμα. Όχι μια ομοίη παρέμβαση. Ξέρετε, εδώ πέρα οι λέξεις πια είναι λίγο δύσκολο.
0: Είναι φτωχές οι λέξεις.
1: Είναι πραγματικά φτωχές οι λέξεις για να περιγράψουν το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως το είπε ο Κλόπ, ας πούμε, βρήκε μια καλή πρόταση. Ναι. Να πει. Είπε ότι δύο άνθρωποι άσχετοι με το ποδόσφαιρο αποφασίζουν σημαντικά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Σωστό.
0: Και όλοι καταλαβαίνουμε ποια θα είναι η μοίρα της Εθνικής Γερμανίας, την οποία αναλαμβάνει ο Κλόπ από εδώ και πέρα. Ναι. Το αφήνω αυτό στην ακρούλα.
1: Σωστό.
0: Να το έχουμε λίγο στα υπόψη.
1: Από την άλλη. Νομίζω ότι πλέον η γενική αίσθηση είναι ότι μαζεύτηκαν πια τόσο πολλά πράγματα και είναι τόσο πολλά πια τα. Πώς να σου πω.
0: Τα σημάδια.
1: Τα σημάδια και τα κολλητιλίκια. Δηλαδή, από τις. Πώς να σου πω, είναι τόσο πολύ σφιχτοδεμένοι πια οι δυο τους.
0: Ναι, δεν είναι τόσο πολλά τα λεφτά.
1: Ναι. Αυτό όταν την νοικιάζει ο ένας στον πύργο του Τραμπ. Ναι. Όλο το περιβάλλον.
0: Το θέμα είναι απλό. Ο Τραμπ πάσχει από διάφορα σύνδρομα. Ωραία. Ξέρω εγώ, του Νέρονα που έβλεπε το Καπιτόλιο να καίγεται, ας πούμε, και ήταν πια απολάμβανε βοναπαρτισμό με όλα αυτά τα πράγματα που λέει για τον εαυτό του ως κάτι πάρα πολύ μεγάλο κλπ. Mm-hmm. Καταλαβαίνω εγώ ότι πάσχει και από το σύνδρομο του Αδόλφου Χίτλερ. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ, όπως ο Χίτλερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, να δει τους Αμερικανούς στον τελικό, στον οποίο θα είναι εκείνος και θα δώσει το κύπελο. Mm-hmm. Θέλει πάρα πολύ. Κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του για να αποδείξει, ας πούμε, την ανωτερότητα των Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι σε όλο τον πλανήτη, να κάνει ό,τι παραπάνω μπορεί από τη δική του πλευρά, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν όσο γίνεται παραπέρα, ιδανικά να φτάσουν μέχρι τον τελικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Επειδή ο Τραμπ είναι ανιστόρητος και αυτό είναι γνωστό, δηλαδή δεν γνωρίζει γρήγορα από ιστορία, ας του πει κάποιος πώς πήγε εκείνη η καταστασούλα το 36 με τον Τζέσι Όουενς στο βάθρο. Mm-hmm. Ας του θυμίσει κάποιος ότι δεν είχε πολύ καλή κατάληξη αυτό, ναι, όλο που είχε φτιάξει τότε ο Αδόλφος, να το πει και του Ντόναλτ, λίγο να το έχει στο μυαλό του. Τώρα, από εκεί και πέρα. Σήμερα το βράδυ είναι το παιχνίδι, τα ξημερώματα, 3 ώρα τα ξημερώματα Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω σαν ευχή, δεν θα γίνει, αλλά σαν ευχή, επειδή ο Ποτσετίνο είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και Αργεντινός.
1: Το έχω σκεφτεί κι εγώ, αλλά δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει. Θα ήταν, νομίζω, ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσε να κάνει ο Ποτσετίνο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αν δεν έβαζε να παίξει ο συγκεκριμένος παίκτης. Θα παίρναγε δηλαδή ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να έκανε τον Τραμπ, ας πούμε, να ζητήσει την απόλυσή του εν ώρα αγώνα, και πιθανότατα θα γινόταν αυτό. Αλλά θα έσωζε.
1: Θα αντιμετωπιζόταν ως αητινός από εκεί πέρα, ναι, ο Ποτσετίνο.
0: Ο Ποτσετίνο, ναι, όμως θα έσωζε με αυτή την κίνηση την τιμή του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Δηλαδή, όλος ο κόσμος θα έλεγε ότι υπάρχει ένας γελίος τύπος ο οποίος παρεμβαίνει ομάς στο ποδόσφαιρο για να κάνει το κομμάτι του, και ένας μάγκας προπονητής ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο και την ηθική και επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει ένα παίκτη ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να παίξει. Mm-hmm. Το λέω ότι είναι, ξέρεις, η ευχή μου να σώσει ο Ποτσετίνο. Είναι βαρύ φορτίο για την πλάτη του, καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν φταίει ο άνθρωπος σε τίποτα. Έχει όμως την ευκαιρία με μία επιλογή στην 11η να σώσει το ποδόσφαιρο απόψε το βράδυ.
1: Είναι αλήθεια. Και νομίζω δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε όλη αυτή την κουβέντα, η οποία γίνεται πλέον παγκοσμίως για το συγκεκριμένο θέμα, όπως έχετε καταλάβει, δεν εμπλέκεται πουθενά με αρνητικό τρόπο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, διότι είμαι βέβαιος ότι ούτε αυτός, ούτε, ναι, οι Αμερικανοί παίχτες έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω οι Αμερικανοί παίχτες. Λέω για τον Ποτσετίνο, γιατί οι Αμερικανοί παίχτες μπορεί και εκείνοι να γνωρίζουν τα πάνω-πάνω από τους κανονισμούς και να συζητήθηκε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και να πάρει αυτός ο νόμος. Ναι, παιδιά, να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Επειδή ο Ποτσετίνο είναι Αργεντινός. Έχει δουλέψει πολλά χρόνια στη ζωή του και στην Αγγλία κτλ. Αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο και την κουλτούρα του ποδοσφαίρου τελείως διαφορετικά. Και δεν έχει δώσει και ποτέ δικαίωμα από Ποτσετίνο να πούμε πράγματα γι' αυτόν. Θέλω να πω, είναι πάντα προπονητής ο οποίος τον κρίνεις πετυχημένο, αποτυχημένο, οτιδήποτε, αλλά τον κρίνεις ως ένα κανονικό άνθρωπο και κανονικό προπονητή.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ποτσετίνο είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι το οποίο ούτε το ζήτησε ούτε το θέλει. Στην πραγματικότητα δεν θέλει να κουβαλάει η ομάδα του τη λέζα για κάτι το οποίο δεν έχει καμία ευθύνη ο ίδιος.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή τώρα έχουμε hydration break στο μάτς και έχουν γίνει αρκετά πραγματάκια, πάμε στον Στέφανο Χουλιανόπουλο, που το παρακολουθεί με προσοχή, να μας πει τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισπανία μέχρι τώρα. Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Λοιπόν, είχα μια μικρή διαφωνία με τον Γιώργο Πετρίδη πριν με συνδέσει σε εσάς. Δεν του αρέσει πολύ το παιχνίδι. Εμένα τη θέση του μου αρέσει. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπω ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Βλέπω την μπάλα να πηγαίνει.
1: Καλά, χωρίς σκοπιμότητα είναι παγιά. Αλίμονο. Αυτό κι αν είναι παιχνίδι σκοπιμότητα. Δεν θέλω να πω τι εννοεί.
0: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου, δεν
1: ότι είναι χαλαρή. Ότι δεν έχουμε ταμπούρι. Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, κανένα ταμπούρι μέχρι στιγμής. Πολύ άμεσο ποδοσφαιρικά και τους δύο. Δηλαδή και οι δύο ψάχνουν να βγουν στην κόντρα και στην μετάβαση.
0: Είναι λίγο καλύτερη η Ισπανία όπως έχουμε δει από τις ματιές που ρίχνουμε.
2: Είναι, είναι. Βγάζει πολύ πιο εύκολα τελικές και καλύτερες τελικές. Δηλαδή οι παίκτες τους βγαίνουν σε καλύτερη θέση για να σουτάρουν. Τεράστια χαμένη ευκαιρία τον Γιαρθάβαλ στο 8ο λεπτό, ο οποίος μετά από εξαιρετική κάθε τόλμη βγήκε απέναντι από τον Κώστα Πλάσαρε λίγο έξω. Ο Γιώργος Κώστα, ο οποίος έκανε τρομερή διπλή επέμβαση λίγο πριν το hydration break, βγήκε στην κόντρα η Ισπανία, που θα δεν εγκαταλευτεί τα κενά της Πορτογαλίας πίσω. Αρχικά σε ζωή του Γιαμάλ και στη συνέχεια του Μπαένα. Αμφότερες επιβάσεις είναι στην απέναντι γωνία. Shoot. Με τα αριστερό του Γιαμάλ να παίρνει γωνία απόκρουση και συνέχεια σου του Μπαένα πάλι ίδια απόκρουση. Ένα σου έχει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο πήγε πάνω τον.
1: Και από δύσκολη γωνία. Ναι.
2: Και το έβγαλε σχετικά εύκολα. Παραμένει το 0-0. Όπως είπαμε, πολύ καλός ρυθμός. Αρκετές φάσεις για ένα τέτοιο παιχνίδι. Για μέχρι το 25 λεπτό το βλέπουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε και μετά. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Χουριανόπουλο. Επανεκκινεί και το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε ναι, δεν θα συμβεί πιθανότητα αυτό. Μακάρι και πολύ θα το ήθελα. Δεν ξέρω, οι μόνες δηλώσεις του Ποτσετίνο που έχω δει ήταν ότι χαρακτήρισε άδικη την αποβολή όταν έγινε. Δεν ξέρω αν έχει κάνει δήλωση τώρα την τελευταία ώρα για την αποβάση. Διότι...
0: Προσέξτε, είναι απόλυτα θεμητό ένας προπονητής να θεωρεί άδικη την αποβολή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και για πολλοί κόσμο μπορεί να είναι άδικη.
1: Ναι,
0: μπορεί να είναι άδικη. Θέλω να σου πω, για μένα είναι αποβολή, αλλά το συζητάμε. Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Δεν είναι και το θέμα μας αν είναι δίκαιο ή άδικο. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο δίκαιες και άδικες αποφάσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το σκάνδαλο που έχει παρατηρηθεί και έχει καταγραφεί εδώ πέρα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα.
1: Όχι, το κλείνουμε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Δεν το κλείνουμε. Διότι πρέπει να πούμε καταρχάς αυτά που έχουν συμβεί από εκείνη την ώρα και μετά σε τίτλους. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι οι Βέλγοι στην αρχή, που είναι και οι άμεσα θυγόμενοι, διαμαρτυρήθηκαν σχετικά έντονα αλλά πολιτισμένα σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση έκαναν επισήμως έφεση κατά της απόφασης,
0: η οποία
1: απορρίφθηκε πριν από δύο περίπου ώρες. Ο Τραμπ παραδέχτηκε τηλέφωνο στον Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο παραδέχτηκε ότι τηλέφωνο στον Τραμπ. Είπε κάτι χαζομάρες, εντάξει, προφανείς χαζομάρες, ότι ναι, με πήρε τηλέφωνο, αλλά τα όργανα
0: της FIFA είναι ανεξάρτητα. Και εγώ μπορώ να συμφωνώ να διαφωνώ, ναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ας του δώσω ένα βραβείο ειρήνης.
1: Ναι.
0: Ένα βραβείο διαιτησίας, ένα βραβείο εφέσεων ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως και ενδεχομένως, τώρα έτσι όπως έχει πάει η ιστορία, να του δώσει ο Τραμπ στην τελετή λήξη ένα βραβείο fair play του Τζιάννη του Ιφαντίνο, διότι. Γιατί το αξίζει. Mm-hmm. Τι εννοείς γιατί. Γιατί. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι ο βλαμμένος ο Τραμπ πιστεύει, το κάνει, ότι μπορεί να παρεμβαίνει στα πάντα. Γιατί έχει την αίσθηση ότι δεν λογοδοτεί πουθενά και σε κανέναν και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και
0: είναι το σύνδρομο βοναπαρτισμού για το οποίο μίλαγα νωρίτερα.
1: Λοιπόν, και παρέα με τον Ιφαντίνο αυτό το πράγμα γίνεται πάρα πολύ ισχυρό όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, η λογική μου και χωρίς υπερβολές λέει ότι το μόνο που μπορεί να γίνει, γιατί έχουν μαζευτεί πλέον πάρα πολλά πράγματα και πριν το ποδόσφαιρο έχει αμερικανοποιηθεί, γιατί αυτή είναι μια γενικόλογη και λίγο άνευ περιεχομένου έκφραση, νομίζω ότι η κίνηση η οποία μπορεί να γίνει και η μοναδική κίνηση που θα έχει νόημα από εδώ και πέρα είναι η παγκόσμια με κάποιον τρόπο απέτηση, αυτό είναι η συζήτηση για μετά το Μουντιάλ πια, απομάκρυση πλέον του Ιφαντίνο από την Προεδρία της FIFA. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν θα κάνεις ντά τον Τραμπ, κανείς δεν θα κάνει ντά τον Τραμπ με αυτή την έννοια, ξέρεις, για αυτό που έκανε και οτιδήποτε άλλο κάνει, αλλά για το ποδόσφαιρο, για το άθλημα. Τώρα το ίδιο δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Δηλαδή ένας άνθρωπος
0: που κάνει... Ιφαντίνο είπε ότι εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη με αυτό.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Μα θέλω να αποκάλυψω τον κόλο του πάρα πολύ έντεχνα. Λέγοντας ότι ναι, μου τηλεφώνησε ο Τραμπ, mm-hmm. παρέπεψα το θέμα στην Επιτροπή, η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη, mm-hmm. άρα εγώ δεν νύπτω τα σχήρας μου. Πόντιος Πιλάτος ο Ιφαντίνο, οπότε εντάξει. Ό,τι και να έχει γίνει ο ίδιος,
1: okay.
0: Δεν φέρει καμία ευθύνη.
1: Εντάξει. Επειδή όμως το πραγματικό, ναι. Ξέρουμε τι έχει συμβεί. Εγώ λέω για τις επόμενες εκλογές της FIFA, ότι ένας άνθρωπος. Δηλαδή, λέγαμε πρώτα μόνο ότι.
0: Στις εκλογές FIFA θα φέρει μπροστά οικονομικά στοιχεία ο Ιφαντίνο και θα πει πόσα χρήματα βγάλαμε από αυτό.
1: Ναι.
0: Και με αυτό το επιχείρημα θα ξαναβγεί, διότι είναι εμπορικά ένας πάρα πολύ πετυχημένος πρόεδρος. Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να συζητάνε οι χαζοί εδώ στα ραδιόφωνα, εκεί παραπέρα, οι ρομαντικοί του ποδοσφαίρου, οι ανόητοι, οι αφελείς κτλ. Για μια εταιρεία όπως είναι η FIFA, με μοναδικό θεό το χρήμα, εάν φέρνει χρήμα. Με τον Τζιάννη Ιφαντίνο στην Προεδρία είναι όλα πάρα πολύ καλά.
1: Yeah.
0: Και επειδή το χρήμα είναι εξασφαλισμένο από αυτό το Μουντιάλ, από το επόμενο και από το παραεπόμενο στη Σαουδική Αραβία, δηλαδή έχουν κλειδώσει τα χρήματα ήδη, δεν έχουν και κανένα λόγο να τον αλλάξουν αν δεν υπάρξει κάτι πολύ χοντρό.
1: Yeah. Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο αυτό και άλλα θέματα βεβαίως πολλά, αλλά τώρα έχουμε δελτίο. Σωστά, κύριε Πάνο. Πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος έχει αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνή eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Που έχει στο λαιμό.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μην ανησυχείτε καθόλου, δεν έχει ξεχαστεί τίποτα. Γιατί λέει με αυτά και με αυτά έχει ξεχαστεί η στεναχώρια του Φαντίνο και την Αγία. Τίποτα. Υπάρχει μια ατζέντα εδώ πέρα τώρα. Υπάρχει μια ατζέντα στο κεφάλι μας εδώ. Τα έχουμε συγκεντρώσει τα πράγματα. Είπαμε, έχουν γίνει τόσα πολλά, σαν να λείψαμε ένα μήνα και γυρίζουμε και έχουμε να τα πούμε. Μέσα σε τρεις μέρες έχουν γίνει κοσμογονία. Ναι, θα τα πούμε όλα στην ώρα.
1: Και χωρίς Viagra. Έξω το Viagra.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Εδώ με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας και λέει πάνω ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player. Δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού και βρίσκεται ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001. Όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, ακόμα μας φυλάει και δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαός στα μικρόφωνα.
0: Και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπει στο nation.stoihiman.gr 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν, είμαστε στο 41ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο Πορτογαλία Ισπανία, με τις ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες, λίγες περισσότερες η Ισπανία αλλά και η Πορτογαλία.
0: Είχε μια καλή διπλή ευκαιρία νωρίτερα, ναι.
1: Διπλή, δηλαδή και οι δύο ομάδες φαίνονται ότι κυνηγάνε το γκολ. Εδώ πάλι έτσι μια ευκαιρία με κόντρα.
0: Είναι τώρα το momentum της Πορτογαλίας. Ναι, τελευταία λεπτά έχει ανέβει λίγο η Πορτογαλία όντως, και προσπαθεί να κάνει κάτι
1: είναι
0: καλό.
1: Αυτή η φάση. Θα τα πούμε τόσο και σε λίγο με τον Στέφανο Χωριανόπουλο με το που θα λήξει το εμίχρονο. Μόλις μπήκαμε στο 42ο λεπτό του παιχνιδιού. Α, δοκάρι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πήγε δοκάρι.
0: Καθόλου κόντρα δεν ήταν.
1: Ναι, όχι. Κόντραρε η μπάλα. Κόντραρε στο κεφάλι του Πέδρο Πόρο και πήγε στο οριζόντιο. Οπότε δοκάρι για την Πορτογαλία. Σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Κλείνοντας το προηγούμενο θέμα για να πάμε λοιπόν στα επόμενα, η μοναδική αντίδραση που μπορεί να έχει νόημα και να ακουστεί κάπως όπως σωστά είπε ο Κώστας πριν ήταν η αντίδραση της UEFA, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία έκλεινε με τη φράση εκφράζουμε την απορία μας για μια τέτοια άνευ προηγουμένου ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση και τουλάχιστον έχει σημασία μαζί με όλο το μάλλον ως πρώτη μεταξύ ίσων να το πούμε έτσι μαζί με, με τις απορίες και την οργή όλου του κόσμου για αυτό που έγινε να είναι μπροστάρισα η FIFA τώρα από τι θα ακολουθηθεί αυτό δεν το ξέρω, δεν είναι κάτι το οποίο θα ξεφουσκώσει και θα ξεχαστεί νομίζω ότι είναι κάτι που μένει να φανεί. Όπως μένει να φανεί εάν αυτή η ιστορία είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια, δηλαδή αν θα γλυκαθεί ο Τραμπ και οι τζουτζέδες του γύρω γύρω και θα βρουν ευκαιρία να πάρουν και σε παιχνίδια που δεν τους αφορούν ενδεχομένως, γιατί ξέρεις ανοίγει όρεξη, ξέρεις, είναι καρχαρία σέμα εδώ πέρα.
0: Καλά, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι η Αμερική έχει ήδη ζητήσει το Μουντιάλ του 38.
1: Σωστά.
0: Έχει
1: καλά το λες.
0: Οπότε θέλω να πω ότι αν δούμε ας πούμε στο προσεχές διάστημα να εκθιάζει ο Ιφαντίνο το πόσο καλά πήγε το Μουντιάλ στην Αμερική και να σου λέει μην δοκιμάζουμε τώρα δεξιά-αριστερά, εδώ έχουμε τους ανθρώπους μας, το ξαναδώσουμε εκεί που είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά, θα καταλάβουμε ότι το σχέδιο είχε δουλευτεί πολύ καλά και έχει προχωρήσει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
1: Επίσης, προφανώς, σε όσους σκέφτονται την πιο ακραία αλλά και ενδεχομένως εφαρμόσιμη και απόλυτη και κάθετη αντίδραση, ναι, θα ήταν να πούνε όλες όπως πούνε, αλλά αυτά δεν γίνονται, σταματάμε, δεν παίζουμε άλλο.
0: Ναι, καλά.
1: Αλλά αυτά ναι, τα καλά. Πράγματα όπως ξέρετε δεν έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει ποτέ.
0: Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το θέμα το για κλείνουμε. Να πάμε. Ωραία, πάμε σε ένα θέμα που με έναν τρόπο σχετίζεται με το παιχνίδι για το οποίο συζητάμε και έχει να κάνει με τη Γαλλία, η οποία είναι η ομάδα που θα βρεθεί στο μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, με τον νικητή του Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Με τη Γαλλία, η οποία είναι η ομάδα που θα βρεθεί στο μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, με τον νικητή του Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.

0: Είναι τρελός ο χορηγός. Η διακοπή είναι διότι μπήκανε κάτι πίτσες στο στούντιο που μας έστειλε η στοίχημα. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα παιχνίδι λοιπόν με έναν τρόπο σχετίζεται με το παιχνίδι αυτό. Ήταν το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουέ, από το οποίο θα προκύψει, μάλλον προέκυψε ο αντίπαλος του νικητή του Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, τι είδαμε σε εκείνο το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη? Είδαμε μια αδιανόητη κατάσταση από την πλευρά των Παραγουανών, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν bullying στους παίκτες της Γαλλίας, να τους χτυπάνε εντός και εκτός φάσης, να τους βρίζουν, να τους τραμπουκίζουν, να προσπαθήσουν να τους κάνουν να χάσουν την ψυχραιμία τους για να ανταποδώσουν. Η μεγαλύτερη αστειότητα του παιχνιδιού αυτού είναι ότι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την Γαλλία να έχει τρεις κίτρινες κάρτες και την Παραγουάη καμία. Ναι. Προσοχή, καμία. Ούτε μία κίτρινη κάρτα. Εντάξει, είδαμε όλοι είτε το παιχνίδι είτε τις φάσεις. Είδαμε όλοι Παραγουανούς να χτυπάνε Γάλλους. Mm-hmm. Εκτός φάσης, να τους χτυπάνε, να τους ρίχνουν αγωνιές. Λοιπόν, στο παιχνίδι αυτό δεν βγήκε καμία κίτρινη κάρτα για την Παραγουάη. Στο παιχνίδι αυτό λοιπόν, στο οποίο την Παραγουάη δεν βγήκε καμία κίτρινη κάρτα, είχαμε διάφορα πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και μετά. Δηλαδή, μετά, διάβαζα σήμερα από μία πολιτικό στην Παραγουάη.
1: Αυτό είναι, το έχω μπροστά μου για να το πούμε πολύ ωραία, γιατί είχαμε και απάντηση. Την κυρία Σελέστα Αμαρίγια. Κυρία, τέλος πάντων.
0: Κυρία, εντάξει.
1: Λοιπόν, η Σελέστα Αμαρίγια, λοιπόν, έκανε πόσταρ στα social media μετά το παιχνίδι, αποκαλώντας τον Εμπαπέ χαζό. Κάποιον που δεν έμαθε ούτε να γράφει. Στο ίδιο post έγραψε ότι αντί να πιει το γάλα της μητέρας του, θύλαζε καρύδες, και ότι τα πιο μορφωμένα πράγματα που είχε ακούσει ποτέ ήταν από χιμπατζίδες. Mm-hmm. Καπάκια κάνει δεύτερη ανάρτηση. Πάλι για τον Εμπαπέ. Mm-hmm. Στην οποία τον χαρακτηρίζει Καμερουνέζο από απεικιοκρατούμενη χώρα που προσπαθεί απεγνωσμένα να το παίξει Γάλλος. Λίγο πιο κάτω τον αποκαλεί πικραμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο. Γράφει ότι η Γαλλία δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε ένα γκολ και προκρίθηκε από τύχη. Και κλείνει λέγοντας ότι το μόνο παράπονο πολλών από εμάς είναι ότι κανείς δεν του έδωσε ένα χαστούκι μετά το τέλος του αγώνα. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Ένα από τα παράξενα λοιπόν του αγώνα αυτού είναι το εξής. Η Παραγουάη είχε παίξει το προηγούμενο μάτς με τη Γερμανία. Έπαιξε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πολύ σφιχτή στην άμυνα, ήταν πολύ συγκινητική, έπαιξε πολύ αμυντικά, αλλά έπαιξε καθαρά. Ξαφνικά στο παιχνίδι με τη Γαλλία, οι Παραγουανοί αποφάσισαν να παίξουν ξύλο.
1: Yeah.
0: Γιατί είναι η απορία? Θέλω να πω, μια ομάδα που έχει ξεκινήσει από την αρχή και παίζει ξύλο από την αρχή μέχρι το τέλος, λες αυτό είναι το παιχνίδι μας, εμείς παίζουμε δυνατά έως σκληρά, στο όριο του φάουλ ή οτιδήποτε άλλο, και με αυτό θα προχωρήσουμε και θα πάμε μέχρι όπου μας πάει. Mm-hmm. Προξενεί εντύπωση για ποιο λόγο η Παραγουάη παίζει κόντρα στη Γερμανία ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι πουθενά αντιαθλητικό, είναι αμυντικογενές αλλά είναι καθαρό, και με τη Γαλλία επιλέγει να παίξει ένα ματς στο οποίο είναι σαν να τους έχουν πει ότι παιδιά σήμερα βαράμε. Ατιμόρυτα.
1: Νομίζω είναι απλή απάντηση σε αυτό. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.
0: Ρε παιδί μου, και με τη Γερμανία, η διαφορά δυναμικότητας στα χαρτιά, όταν παίζει η Παραγουάη με τη Γερμανία,
1: ναι, ήταν στα
0: είναι
1: χαρτιά,
0: μεγάλη.
1: Όμως, ναι, στο αλλά γήπεδο, και οι Παραγουανοί είδαν ότι η Γερμανία ήταν λίγο πιο ματζόβολη, ας το πούμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αλλά τους άφησαν την μπάλα, ας πούμε, σε μια κατοχή της Γερμανίας 80%. Θέλω να πω ότι και εκεί οι Παραγουανοί αποδέχτηκαν ότι είναι ο μικρός απέναντι στο μεγάλο. Αλλά έπαιξαν με ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο δεν είχε μέσα χτυπήματα.
1: Ναι.
0: Με την Γαλλία επέλεξαν να βαράνε στο σταυρό.
1: Ναι.
0: Χωρίς να πάρουν ούτε κίτρινη, ξαναλέω. Εμένα αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό όλων.
1: Ναι.
0: Είναι ότι δεν πήραν μία κίτρινη στο παιχνίδι και οι Γάλλοι πήραν τρεις.
1: Ναι. Σκέφτηκα ότι δεν τους είχαν. Ξέρεις, από κάπου ξεκίνησε ένας, μετά το είδαν οι άλλοι. Λένε, α, ωραία, δεν παίρνουμε κίτρινες. Ας συνεχίσουμε να χτυπάμε. Ήταν άσχημη εικόνα. Δεν το συζητάμε.
0: Ήταν θλιβερή εικόνα. Το να προσπαθούν συνέχεια να τους προκαλέσουν για να ανταποδώσουν χτύπημα και να μπας και πάρουν καμιά αποβολή. Ήταν μια θλίψη του ποδοσφαίρου για μια ομάδα την οποία η αλήθεια είναι μας φάνηκε πολύ συμπαθητική στο μάτς με τη Γερμανία. Ναι. Με τον τρόπο που το πάλεψε και με τον τρόπο που κατάφερε να προκριθεί στα πέναλτι, ας πούμε. Κέρδισε τη συμπάθεια όλων των ουδέτερων. Νομίζω σε αυτό το μάτς έχασε τη συμπάθεια όλων των ουδέτερων, διότι.

0: ο τρόπος που επέλεξαν να αντιμετωπίσουν τη Γαλλία ήταν ελεηνός.
1: Γίνανε από ψιλομοντέρνα μετά τελείως old school. Θυμήθηκαν προχρηματικά Λατινικής Αμερικής. Δεν ξέρω τι ακριβώς θυμήθηκαν οι Παραγουάνοι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι παρότι η Παραγουάη μας άφησε με μια άσχημη εικόνα, έδωσε δύο παίκτες που δεν τους είχαμε δει, αφού τυχαία δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτήν. Δύο παίκτες καλούς, τον Γκαλάρτσα, που ήταν ο Ρώσος και ο τερματοφύλακά της βασικά. Ο τερματοφύλακά της ήταν μια ψιλοαποκάλυψη. Είχε ένα παίκτη που παίζει στην Αργεντινή όλη του τη ζωή. Αυτός ο Γκέιλ που πέταξε την μπάλα στο τέλος στην πλάτη του Εμπαπέ. Οτιδήποτε αρνήθηκε να δώσει το χέρι, βλακίες τέλος πάντων, χαζομάρες. Και αυτά. Και έφτασε όπου δεν μπορούσε στην πραγματικότητα η Παραγουάη. Ναι. Αυτό έκανε. Λοιπόν, για να κλείσουμε και εδώ πέρα το θέμα, ο Εμπαπέ απάντησε στην κυρία Αμαρίγια, γαλλικά και πολιτισμένα, ότι είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα και ανάξια τις θέσεις που κατέχετε. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που αγωνίστηκε με πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με την ανευθυνότητά σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος ξέχασε την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της Παραγουάη στο Μουντιάλ για να ασχοληθεί με μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν εσάς να διαδίδουν το μίσος και το ρατσισμό σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά απάντησε ο Εμπαπέ στις κατάπτυστες δηλώσεις της. Ναι, δεν έπαιξαν σκληρά, έπαιξαν βρώμικα, έχετε δίκιο. Το ξεπούλησαν τη χώρα τους, εντάξει, όχι, είναι υπερβολικό. Παίξαν βρώμικα όμως, παίξαν αρκετά βρώμικα. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Και κάπως έτσι μας χαιρέτησε και η Παραγουάη.
0: Πάμε μια βόλτα από το μάτς της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι.
1: Πάμε
0: μια βόλτα εκεί. Στεναχώρια μεγάλη, άγχος μεγάλο, Ινφαντίνο. Ναι. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο ίδιος.
1: Ο ίδιος, ναι.
0: Αγχώθηκε μετά, είπε βέβαια, όχι εγώ, για όλες τις ομάδες. Και τέτοια, καταλαβαίνω, όταν παίζει βαφτιστήρα σου, ο Μέση, του έχει στάξει πράγματα. Όπως του έχει στάξει και στο προηγούμενο Μουντιάλ, καταλαβαίνω, είσαι αγχωμένος γιατί το παιδί του έχει στάξει να ξαναπάει τελικό φέτος. Είναι κατανοητό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτό λοιπόν, είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο πέραν του ότι εντάξει, το πράσινο ακροτήρι στάθηκε παλικάρι, πραγματικά δηλαδή, καμία σχέση με την Παραγουάη, ενώ στάθηκε, έπαιξε, προσπάθησε, μόχθησε, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στο παιχνίδι. Στριμώχτηκε αρκετά από σφυρίγματα που έστησαν την μπάλα πολλές φορές έξω από την περιοχή του Βοζίνια. Υπήρχε δηλαδή μια διάθεση να δοθούν όλα τα σπροξηματάκια και όλες οι μονομαχίες να στηθεί η μπάλα εκεί. Για μένα το πιο κατάπτυστο είναι η προσπάθεια του Μέση την ώρα που στείνει το τείχος ο Βοζίνια να πετύχει κόλ. Είναι κάτι το οποίο ένα ακόμα πράγμα που δεν τον τιμά. Αυτό που έκανε, αυτό που πήγε να κάνει για να βάλει το γκολ.
1: Σε ένα ακόμα, για πες με ένα προηγούμενο.
0: Τι εννοείς?
1: Λες είναι ένα ακόμα πράγμα που δεν τον τιμά.
0: Η επίσκεψη στον Τραμπ και το ρομπάκι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Αν θες να τα αναφέρουμε ένα προς ένα.
1: Μαζί σου 1000%. Αν εννοείς. Νομίζω ότι είναι κατεγωνιστικό.
0: Αγωνιστικό, ναι, δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, μπράβο στο πράσινο ακροτήρι, διότι μας χάρισε ένα παιχνίδι με παράταση το οποίο ήταν εκεί. Έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ στο
1: φάρισιν.
0: Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, χωρίς κλωτσιές, χωρίς να πέσει σε αυτή τη λογική των καθυστερήσεων, του να χαλάσω το παιχνίδι, του να σπάσω τα νεύρα των αλωνών, του να τους προκαλέσω. Έπαιξε το παιχνίδι του μέχρι παραπάνω από αυτό που μπορούσε.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι από τα ζευγάρια που έχουμε δει μέχρι στιγμής, λέω κρίμα που βρεθήκανε και έπρεπε να αποκλειστεί ο ένας, και το ζευγάρι της Αργεντινής και της Αγγλίας με το Μεξικό. Δηλαδή, νομίζω θα ήταν ομάδες που ωραία θα ήταν να είχαν προχωρήσει. Να μπορούσαν να προχωρήσουν με έναν τρόπο και οι δύο.
0: Αγγλία-Μεξικό, λοιπόν, αφού πηγαίνουμε εκεί στο παιχνίδι. Αγγλία-Μεξικό, έστω και χωρίς Βιάγκρα. Ναι. Δεν χρειάστηκε να πάρουμε Βιάγκρα ως Άγγλοι. Το παιχνίδι αυτό μας χάρισε πέρα από φοβερές συγκινήσεις και πέρα από το καλύτερο flash interview που έχουμε δει τελευταία χρόνια με τη φωνή του Κέιν.
1: Ναι.
0: Μας χάρισε και μια άλλη μοναδική στιγμή περαστικά στον Τζόρνταν Χέντερσον, στον άνθρωπο που κατάφερε χωρίς να παίξει να πάρει κίτρινη κάρτα και να σπάσει το χέρι του. Μόνο ο Τζόρνταν Χέντερσον μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο αυτός ο σπουδαίος, ο εμβληματικός, μπορεί να πάρει κίτρινη και να σπάσει το χέρι του σε εμάς που δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο. Μπράβο του.
1: Τη βλέπω, την έχω δει, δηλαδή το έχω δει 15 φορές και λέω πώς το κατάφερε. Δηλαδή, αυτό που λέμε, είσαι άξιο μέλος του Τσίλι. Δηλαδή, είσαι πραγματικά. Είσαι άξιο.
0: Κάντε το διαχειριστή.
1: Ναι, θέλει, είναι κάντε το διαχειριστή πραγματικά τον Χέντερσον. ο οποίος έχει γράψει 10 λεπτά όλα-όλα, ναι, έχει παίξει στο Μουντιάλ.
0: Α, μεγάλη απώλεια που θα παίξει.
1: Με τον Παναμά. Θα παίξει, εντάξει, ο σπουδαίος αρχηγός. Θα πείτε, τα λέγαμε. Εμείς τη δουλειά έχει εκεί πέρα. Να όμως τη δουλειά έχει εκεί πέρα. Έδωσε,
0: ναι,
1: content.
0: Ναι.
1: Έδωσε content.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο η Αγγλία, παρότι έμεινε με παίχτη λιγότερο, πάρα πολύ σωστά έμεινε με παίχτη λιγότερο. Να δούμε πώς κάνει ένσταση βεβαίως, διότι υπάρχει τώρα δικασμένο. Θέλω να πω. Αν κάνει ένσταση η Αγγλία.
1: Έχει κάνει ένσταση η Αγγλία. Έκανε ένσταση η Αγγλία από ότι.
0: Όχι, τώρα έτσι πρέπει να κάνουν όλοι η ένσταση.
1: Και κάνει και η Γαλλία για την κίτρινη του Ολίσσα.
0: Έτσι πρέπει να κάνουν
1: τώρα,
0: όλοι.
1: Και τώρα θα γίνει για να ανοίξει ο σκοπό του όλου. Προφανώς.
0: Σου λέει γιατί, αφού η τράπεζα.
1: Τώρα όλοι άρθρο 27.
0: Ναι, αφού η τράπεζα είναι σημαδεμένη. Ναι. Ξέρω ποιο είναι το χάρι το σημαδεμένο και το τραβάω κι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να τραβάει μόνο ένα σε μια τράπουλα σημαδεμένη που είναι φανερό ποιο είναι το σημαδεμένο χαρτί.
1: Και τώρα να δω τι θα πει ο Ινφαντίνο στην επιτροπή του. Τώρα τι θα του πει στην ανεξάρτητη, ναι, αυτή η επιτροπή.
0: Δεν θα πει γιατί είναι ανεξάρτητη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο παιχνίδι αυτό λοιπόν, παρότι η Αγγλία μένει με 10 παίχτες, καταφέρει να βάλει τρίτο γκολ.
1: Δηλαδή πρόσεχε τρόπο που είμαστε. Συγγνώμη,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Θα κάνω, θα ξανακοιτάμε και, ναι, θα ξανακοιτάμε. Ναι. Αυτά που κοίταξε, ναι, το βάρκε, ξανακοιτάξει, ναι, ναι, και αποφασίσει, θα τα ξανακοιτάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια παρέμβαση του ΒΑΡ στο πέναλτι που δίνεται στο Μεξικό, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί έχει προκαλέσει κουβέντα, ξαναλέμε ότι το ΒΑΡ παρεμβαίνει μόνο ότι μια περίπτωση είναι clear and obvious. Δηλαδή είναι μια φάση που είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι υπάρχει παράβαση.
1: Ναι.
0: Η φάση αυτή.
1: Εντάξει, δεν είναι αστείο αυτό με το Χέρσον και είναι και αστείο ταυτόχρονα. Πώς το κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αστείο. Ναι, δεν είναι αστείο και είναι και αστείο.
0: Είναι και αστείο.
1: Είναι και τα δύο μαζί.
0: Και περαστικά του. Αλλά είναι και γιοτάς.
1: Ακουδώ.
0: Λοιπόν.
1: Ακουδώ.
0: Παρεμβαίνει λοιπόν το ΒΑΡ, ναι, σε αυτή τη φάση, σε μια φάση που κανονικά το ΒΑΡ πρέπει να παρέμβει όταν η φάση είναι απόλυτα ξεκάθαρη παράβαση. Εδώ δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη παράβαση. Mm. Άρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί παρεμβαίνει το ΒΑΡ. Όμως, ο ίδιος διαιτητής, ο οποίος πηγαίνει, βλέπει τη φάση και δίνει τελικά το πέναλτι στο Μεξικό, είναι ο διαιτητής που στο παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη τον φώναξε το ΒΑΡ για ένα πέναλτι που ζήτησαν οι Γάλλοι. Mm-hmm. Τον φώναξε το ΒΑΡ για το ΒΑΡ είδε πέναλτι, πήγε και το είδε. Και τελικά αποφάσισε να εμείνει στην αρχή του απόφαση, ναι, και να μην δώσει πέναλτι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, λοιπόν, ο διαιτητής αυτός έχει φάει φοβερές πιέσεις. Ότι γιατί δεν το έδωσες, εφώναξες το ΒΑΡ και έκανες λάθος κτλ. Φτάνει λοιπόν εδώ, σε μια ανάλογη φάση, στην οποία δεν έχει δώσει ο ίδιος πέναλτι, ενώ η φάση είναι μπροστά του, τον φωνάζει το ΒΑΡ και πηγαίνει και αλλάζει απόφαση αυτή τη φορά και δίνει πέναλτι στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Σημαντική λεπτομέρεια, το Μεξικό είναι συνδιοργανώτρια ομάδα, mm-hmm, του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και με το 3-2 και με παίχτη παραπάνω, υπάρχει ένα πλεονέκτημα στο Μεξικό να μπορέσει να κυνηγήσει την ισοφάριση.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, ένα Μεξικό το οποίο έχει παίξει όλα τα παιχνίδια στο γήπεδό του, σε ένα υψόμετρο το οποίο δεν βολεύει κανένα αντίπαλο.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζουμε, μία, εν πάση περιπτώσει, αγαπάμε το Μεξικό, αλλά και το Μεξικό δείχνει ότι έχει, εν πάση περιπτώσει, μία σχετική αβάντα μέχρι το σημείο αυτού.
1: Ναι,
0: έχει μία σχετική αβάντα. Αυτά και για αυτό το παιχνίδι.
1: Αυτά για αυτό το παιχνίδι. Θέλω απλώς να συμπληρώσω για το παιχνίδι αυτό. Να δώσω τα εύσημα στον Τζόρνταν τον Μπίκφορντ, ο οποίος έχει κάνει μια από τις πιο ωραίες αποκρούσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Και είναι η απόκρουση που κάνει στην αρχή του παιχνιδιού στην κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η οποία σκάει στα 2 μέτρα από το τέρμα και πέφτει και τη βγάζει με το ένα χέρι αριστερά χαμηλά. Μια καταπληκτική απόκρουση. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία απόκρουση. Κάνει και άλλες μέσα στο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έκανε ο Ραούλ Χιμένεθ ο Δόλιος, έκανε ευκαιρίες πολλές καθαρές για γκολ και του τα έβγαλε μέχρι να βάλει το πέναλτι. Αλλά σημαντικές, πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Δηλαδή, πώς το λένε, καλά να λέμε για τον Μπέλιγχαμ, καλά να λέμε για τον Γκέν εδώ.
0: Ναι.
1: Ένα σεβασμό στον Τζόρνταν τον Μπίκφορντ, πολύ σημαντικός παράγοντας για την πρόκληση της Αγγλίας.
0: Ναι, γιατί στο προηγούμενο μάτς είχε ευθύνη, ναι, για τον γκολ που είχε φάει. Λοιπόν, και έχουμε αφήσει και το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία να συζητήσουμε, να πούμε οτιδήποτε άλλο. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σε ένα μάτς το οποίο είναι μια εθνική τραγωδία για τους Βραζιλιάνους, σε ένα μάτς που έχουν αποκλειστεί για μία ακόμη φορά, σε ένα μάτς το οποίο θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί αν έκαναν τα απαραίτητα, αν έβαζαν ένα πέναλτι το οποίο κέρδισαν, αν έβαζε ο Έντρικ το τέτα τέτ το οποίο είχε. Θέλω να πω, με τις λιγοστές αλλά κλασικές ευκαιρίες η Βραζιλία θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ. Θεωρώ πάρα πολύ κωμικο-τραγικό ότι ένας κλόουν, ένας απόμαχος του ποδοσφαίρου διαλέγει αυτή τη μέρα για να ανακοινώσει το τέλος της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της χώρας. Δηλαδή, το ατενσιοχοριλίκι του Νεϊμάρ σε μια τέτοια στιγμή, σε μια στιγμή τραγωδίας, προσπαθεί να πάρει τα φώτα και να τα στρέψει επάνω του, διότι μετά το τέλος του αγώνα και με σοκαρισμένη όλη τη Βραζιλία, τι κάνει ο Νεϊμάρ, αποφασίζει να πει ότι αποσύρεται από την εθνική. Και έχω πληροφορίες από ό,τι μου έρχονται ότι πραγματικά στο Γενή Τζαμί
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει χεστεί η Φατουμέ πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε... Έχω και εγώ την ίδια πληροφορία με σένα. Είναι αλήθεια.
0: Και η φοράδα στο αλόνι από ό,τι με ενημερώνουν επίσης.
1: Επίσης.
0: Δηλαδή είναι γελίο σε μια τέτοια στιγμή να προσπαθείς να τραβήξεις πάνω στην προσοχή.
1: Ναι. Όχι να προσπαθείς, να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Δηλαδή,
0: ποιος νοιάζεται στην πραγματικότητα με έναν παίχτη ο οποίος το ποδόσφαιρο τον έχει, τέλος πάντων, ο ίδιος το έχει παρατήσει και το ποδόσφαιρο τον έχει παρατήσει εδώ και χρόνια. Θέλω να πω, βρέθηκε στο Μουντιάλ γιατί ήταν, ας πούμε, μια λαϊκή απέτηση στην πραγματικότητα και μπήκε έτσι.
1: Να. Αυτό αλλά έγινε.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, έγραψε για τη 15η εμφάνιση για να περάσει κάποιος, να περάσει τον Μπελέ, ξέρεις, τις εμφανίσεις του Μπελέ σε παγκόσμιο κύπελο και τον γκολ και όλα τα, και όλα τα υπόλοιπα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στο
0: παιχνίδι
1: με την Νορβηγία. Αλλά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11, πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι, το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Την κυκλοφορία εισιτηρίων διαρκές με 280 ευρώ στη στήριξη 17α και 17β του ΆΚΑ με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου προχώρησε πάει Παναθηναϊκός. Στην απόκτηση αριστερού μπακ επικεντρώνεται η πράσινη αισιόδοξη ατομένη της ομάδας, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής Στεφάνος Κοτσόλης. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Οικονομικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί από την ΚΑΕ, κατήγγειλε ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ που εξέλιξε νέο πρόεδρο τον Νίκο Παρασκευόπουλο. Ρίξει πρόσοχη αστού η διάγνωση για τραυματισμό του 19χρονου μέσου Γιάννη Σαρή. Συνεχίζει η προσπάθεια για Χατζηδιάκο, Γιαννούλη και Σάντα Μαρία. Αύριο το τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ολοκλήρωσε ο δανεισμός Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, 27χρονος εξτρέμ. Αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία προκειμένου να αρχίσει προετοιμασία για δύο μέσους. Κινούνται οι Ερυθρόλευκοι που έχουν stand-by τον Ρόκα. Ανακοινώθηκε μεταγραφή του Μαϊλόβιτς, προπονήσει ενσωματώθηκε εξ Ανομασούρας. Το Άβερντον βρίσκεται από το μεσημέρι για το βασικό στάδιο προετοιμασία. Στην Ολλανδία έφτασε και ο Καν Κάιρινεν, ο οποίος πέρασε από ιατρικά. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και αύριο θα κάνει την πρώτη προπόνηση. Ανακοινώσει απομένουν για τον δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Ποινή αφαίρεση 2 βαθμού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και 105.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ για το επεισόδιο ανάμεσα σε Τάιρικ Τζόνς και Κέντρικ Νάς στο πέμπτο τελικό της GBL. Με 7 αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε ο πρώτος και 2 ο δεύτερος. Ο ΑΣΥΑΔ κατά των αποφάσεων προσέφυγαν οι Ερυθρόλευκοι και οι Πράσινοι. Για 6 μεταγραφές θα πρέπει να κινηθεί ο Όφη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Κόντης σε δηλώσεις στο περιθώριο της πρώτης προπόνησης των κυπελούχων Ελλάδος εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά. Χρειάζεται απόλυτη μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και καθημερινή δουλειά των Έλληνας προπονητής. Πρόταση στο Χόρντουρ Μάγνουσον έχει καταθέσει ο Άσμε τη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και την ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Τιά Ματάρ. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες που πέρασαν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει συμβόλαιο, αναφέρει ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα δημοσίευματα περί πρόταση 3 εκατομμυρίων ετησίως της Ντουμπάι στον Τόμας Γουόκαπ. Αύριο το κρίσιμο ραντεβού για την ανανέωση του Παπα-Νικολάου. Αύριο το μεσημέρι, άφηξη του Φράγκου Μπαντιού στην Ελλάδα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Τη μεταβάση του 25% των μετοχών της ΚΑΕ σε 3 ιταλικές εταιρείες, η μία εκ των οποίων ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Μάκης Αγγελόπουλος, όπως δημοσιεύει η ΕΑ. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της Ένωσης να μπει στο NBA Europe.
5: Θέση για τις δύο βαριές ήττες εθνικής μπάσκετ από Ρουμανία και Πορτογαλία πήρε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη βαρένει τη διοίκηση ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της, αναφέρει σε δηλώσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Στο ημίχρονο του Ιβηρικού Ντέρμπι για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πορτογαλία-Ισπανία 0-0. Στις τα ξημερώματα, οι ΗΠΑ Βέλγιο διεκδικούν ακόμα ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά μετάδοση και των δύο από τα κανάλια ΤΣΕΡΤ. Και επίσημα παίξει ο Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού η ομάδα της Φλόριντα ανακοίνωσε την αποκτήση του για ένα από τα σπουδαιότερα τρέτ στην ιστορία του συλλόγου. Έκανε λόγο ο πρόεδρος Πατ Ράιλι, συγκινητικό του αντίο του Έλληνα φόρουαρντ στους Μπακς, αλλά και ο αποχαιρετισμός της ομάδας του Μιλγουόκι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο Ραφάιλ, τώρα που ξεκίνησε για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία μας, 47ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Λέγαμε λοιπόν για το, για το παιχνίδι της Βραζιλίας με την, με την Νορβηγία και τα αυτά που έκανε, τις νεϊμαριές τέλος πάντων που έκανε ο Νεϊμάρ, ο οποίος
1: μπήκε, μανούριασε, κλώτησε τον Όντεγκαρντ.
0: Ο οποίος έπεσε σε slow motion το μεταξύ, έτσι. Νεϊμάρ έπεσε σε slow motion, παρά τον πήγε για το τέλος πάντων. Ναι, την ώρα που ένα ολόκληρο έθνος φαντάζομαι μετρούσε με το ρολόι και σκεφτόταν αν θα μπει το πέναλτι, πόσο θα κρατήσει ακόμα κανένα δίλεπτο, μπας και προλάβουμε να κάνουμε ένα γέμισμα ακόμα. Ο άλλος καθότανε και έλεγε στον φράγκα της Νορβηγίας πού το θες. Ναι. Θα το πιάσω, πού το θες.
1: Και όχι σε μένα αυτά, και όχι σε μένα αυτά.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπα να λοιπόν 15 φορές πού το θες, έλεγε ο ένας. Θα το πιάσω, έλεγε ο άλλος. Ωραία, το έχεις, το φάει, το φάει όρθιος ο άλλος. Μάλιστα και μετά πήγε ο Νεϊμάρ και του έλεγε όχι αυτά σε μένα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία περάσατε.
1: Πολύ όρημα πράγματα αυτά.
0: Πολύ όρημα, ναι. Βεβαίως.
1: Πάνω από 34 χρονών.
0: Αυτό που λέμε, πάντα ο άνθρωπος βάζει πολύ λογικά, έβαλε το εγώ του κάτω από την εθνική του σε εκείνη τη τόσο κρίσιμη ώρα. Λοιπόν, πάει αυτό. Στο παιχνίδι τώρα. Είναι αλήθεια, τώρα που η Βραζιλία αποκλείστηκε, ότι εντάξει, περισσότερο οι Βραζιλιάνοι θα τα πούνε περισσότερο συναισθηματικά, οι Ευρωπαίοι ίσως λίγο λιγότερο συναισθηματικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν έχεις εικόνα της Βραζιλίας, έστω της Βραζιλίας του 2002, έστω αυτής, της τελευταίας που κατέκτησε παγκόσμιο κύπελο, καταλαβαίνεις τις διαφορές. Αν έχεις εικόνα και από τις παλιότερες Βραζιλίες, το πράγμα αρχίζει και περιπλέκεται πάρα πολύ, διότι δεν αναγνωρίζεις τη Βραζιλία. Δηλαδή, είναι σαν να έχει χαθεί ένα πράγμα το οποίο λες ότι δεν μπορεί να χαθεί, γιατί είναι το βασικότερο συστατικό που λέμε, αυτό που έχει στο DNA του, ας πούμε, των Βραζιλιάνων. Και όμως βλέπεις να έχει χαθεί ακόμα και το πιο πολύτιμο πράγμα των Βραζιλιάνων. Με εξαίρεση τον Βίνι, που θύμιζε Βραζιλιάνο και μέσα στο γήπεδο, να το
1: πούμε. Ναι, που θα
0: έτσι
1: μπορούσε να παίξει και σε παλιά εθνική ομάδα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, όλοι οι πολλοί ποδοσφαιριστές μέσα κάτι το οποίο μάλλον ακατανόητο για τους Βραζιλιάνους. Τώρα, η όλη κουβέντα είναι αν φταίει ο Αντσελότη που έβαλε πολύ ευρωπαϊκό πραγματισμό μέσα, ή φταίει το τσουκάλι που τέτοιο φαΐ έβγαλε, γιατί αυτή είναι η Βραζιλία αυτή την εποχή. Εντάξει, μια παράπλευρη κουβέντα. Εγώ λέω ότι βλέποντας...
1: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή και το υλικό που είχε να διαχειριστεί είναι πολύ μέτριο για Βραζιλία. Το βλέπεις, παιδί μου, και δεν είναι ότι άφησε έξω τίποτα παιχταράδες που δεν τους πήρε, ας πούμε, στην εθνική. Ναι. Αυτό είναι το βραζιλιανικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Αυτοί είναι οι καλύτεροι παίχτες που είχε να διαλέξει. Δεξαμενή, αυτή είναι. Δεν είναι ότι αγνόησε τους πολύ καλούς για να πάρει, ας πούμε, παίχτες, ξέρω εγώ, πολυθεσίτες και πολυεργαλεία.
0: Δηλαδή, πιθανότατα, να το πούμε διαφορετικά, ακόμα και ένας Βραζιλιάνος προπονητής στη θέση του, δεν θα έκανε πολύ διαφορετικές επιλογές.
1: Ναι.
0: Θα έκανε περίπου τις ίδιες. Οπότε το ερώτημα είναι, αν η Βραζιλία είχε έναν Βραζιλιάνο προπονητή, γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα, τι θα γινότανε, ας πούμε, ο Μπρούνο Γκιμαράες θα γινότανε Φαλκάο, δηλαδή, τι θα συνέβαινε, τι θα έκανε αυτή η Βραζιλία. Θα έπαιζε αφελέστερα, λέω
1: αυτό,
0: εγώ.
1: Αυτό θα έπαιζε αφελέστερα για να μην πέσει, ας πούμε, να μην φάει τη λέζα του είμαστε Βραζιλία και έχουμε 21% κατοχή μπάλας ή 25%, δεν είναι Βραζιλία αυτό. Άρα θα ζητούσε από τους παίχτες του να έχουν την μπάλα στα πόδια γιατί Βραζιλία είμαστε.
0: Να.
1: Και πιθανότατα θα έχανε πιο εύκολα σε αυτό ή στο προηγούμενο παιχνίδι από μια ομάδα η οποία θα τη χτυπούσε όταν την έβρισκε στο ξεφόντο.
0: Συμφωνώ. Νομίζω δηλαδή ότι ο Αντσελότη προσπάθησε λίγο πολύ να σώσει ό,τι σώζεται. Και ξέρετε, τουλάχιστον να συμφωνήσω όταν μιλάμε για τον Αντσελότη, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στον χρόνο που είχε εκτίμησε σωστά το υλικό της χώρας που ανέλαβε. Εάν συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι. Ας πούμε ότι
0: έτσι,
1: συμφωνούμε.
0: Τότε αυτό ήταν. Δεν θα μπορούσε, δεν υπήρχε κάτι καλύτερο.
1: Είχε και την ατυχία με τον Ραφίνια.
0: Ναι, ήταν μεγάλη.
1: Σε μια ομάδα η οποία στερείται ταλέντου και ταχύτητας. Ένας παίκτης ο οποίος έχει και ταλέντο και ταχύτητα, τον χάνεις από την αρχή του τουρνουά, είναι μια ατυχία. Τώρα για το φίλο που λέει ότι ναι, δεν ατσαλώθηκε η Βραζιλία μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία, ήταν μέτρια. Ναι, εγώ επαναλαμβάνω όμως ότι ακόμα και αυτή η μέτρια Βραζιλία, εάν είχε βάλει το πέναλτι σε ένα σημείο που δεν είχε δεχτεί πίεση από την Νορβηγία. Είχε βάλει τον κόλο Έντρικ στο τετατέτ που λες.
0: Ο οποίος έκανε τελείωμα κουκουβάνες, δηλαδή.
1: Ναι, που λες, παιδί μου, καταλαβαίνω γιατί δεν σε βάζει να παίξει ο άλλος. Διότι έχεις ένα τετατέτ και κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Είσαι Βραζιλιάνος και κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και είσαι για τα μεγάλα ταλέντα της χώρας, δεν είσαι απλά. Λοιπόν, ακόμα και η μετρίως μέτρια Βραζιλία, λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, αν προηγούνταν είτε με το πέναλτι είτε με τον γκολ του Έντρικ και μετά έπαιζε το παιχνίδι που έχουμε δει ότι μπορεί να παίξει πολύ σφιχτό, πολύ κλειστό και με αντεπιθέσεις να ψάξουμε το Βινίσιους όταν ο αντίπαλος θα ανέβει ψηλά, δεν αποκλείω να πέρναγε. Δεν αποκλείω να πέρναγε και να μην κάνω αυτή την κουβέντα τώρα. Δεν το λέω ότι αδικήθηκε η Βραζιλία. Η εικόνα του αγώνα ήταν η Νορβηγία. Στην κυκλοφορία μπάλας, σαν παρεμβάσει από τον πάγκο, δηλαδή τα δύο εξτρέμ που αλλάζει και βάζει στο δεύτερο ημίχρονο ο Σολμπάκεν, είναι οι παίκτες που αλλάζουν όλο το παιχνίδι. Υπάρχει η κλάση του Χάλαν προφανώς, ο οποίος είναι αυτό που λέγε νομίζω ο Αντσελότη, δεν θα κάθεται να ταλαιπωρείται σε όλο το παιχνίδι. Θα διαλέξει τις φάσεις τις οποίες έχει ελπίδες να κερδίσει και αυτό κάνει ο Χάλαν. Δεν κάθεται να χαλάει τις δυνάμεις του δίνοντας μάχες που ξέρει δεν μπορεί να κερδίσει. Περιμένει τη στιγμή του, τη στιγμή που νιώθει ότι μπορεί να έχει το πλεονέκτημα. Ήταν η στιγμή του πρώτου γκολ αυτή. Ήταν η σέντρα που έγινε βλέποντας τον Γκάμπριελ να είναι αυτό το μισό μέτρο μακριά από την μπάλα που έδινε στο Χάλαν το πλεονέκτημα να φτάσει πρώτος και να πάρει την κεφαλιά ουσιαστικά πάνω από τον αντίπαλό του.
0: Ναι. Επειδή γράφετε για το 2002 τη Βραζιλία και το 1994, η Βραζιλία δεν είναι μόνο η Βραζιλία του 2, αλλά ούτε και μόνο η Βραζιλία του 1994. Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και πιο πίσω Βραζιλία. Υπάρχει Βραζιλία του 86, υπάρχει Βραζιλία του 82, υπάρχει Βραζιλία του 70, υπάρχει Βραζιλία. Πώς να σου πω. Γίνει μελέτη για τη Βραζιλία. Μην ξεχωρίζουμε, γιατί άμα είναι να ξεχωρίζουμε, προφανώς. Και εγώ μπορώ να αναφερθώ στην η πλέον αποκρουστική Βραζιλία όλων των εποχών. Δεν ήταν η Βραζιλία του 94, ήταν η Βραζιλία του 74. Να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι γενικώς ο τρόπος με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να παίζουν οι Βραζιλιάνοι και κυρίως το ταλέντο, οι ατομικές ελευθερίες και το ποδόσφαιρο που έχει αλλάξει πια. Αυτή είναι η ιστορία και αυτό συζητάμε. Οπότε δικαίως περάσαν οι Νορβηγοί. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση γι' αυτό.
1: Ναι, είναι πρέπει πρόβλημα των Βραζιλιάνων που έχασαν το πέναλτι. Προφανώς. Δεν είναι θέμα της Νορβηγίας.
0: Θέλω να σου πω ότι η Νορβηγία ως ομάδα μου είναι σχεδόν αδιάφορη. Δεν βλέπω κάτι, τίποτα ιδιαίτερο στην ομάδα αυτή. Πραγματικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα με τον Χάλαντ.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί γενικά την υποτιμά στην Νορβηγία από την αρχή. Είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα.
0: Ναι, ωραία. Εγώ λέω για ποδόσφαιρο τώρα, παραγωγή ποδοσφαίρου.
1: Έχει τον Όντεγκαρντ, ο οποίος κινεί τα νήματα.
0: Προφανώς είναι παιχταράς.
1: Έχει εξτρέμ με την παρέμβαση τον πάγκο, οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα. Κρατάει καλά τις γραμμές της και έχει ένα πλάνο στο παιχνίδι της από την αρχή μέχρι το τέλος. Και έχει ένα επιθετικό, ο οποίος μπορεί, ξέρεις, να τα βάλει με όλη την άμυνα όταν χρειαστεί και να την κερδίσει. Δηλαδή, είναι μια χαρά ομάδα. Δεν είναι προφανώς η καλύτερη ομάδα του τουρνουά, είναι μια ομάδα όμως που φτύνει σε μένα να την κερδίσει. Αυτό τρέχει, ναι. Πολύ, μαρκάρει πολύ, έχει αθλητικότητα, ναι. Έχει πλάνο, έχει προσήλωση το πλάνο. Όλα αυτά τα πράγματα τα κάνει πάρα πολύ καλά. Και κυρίως έχει και, εγώ αυτό που εκτιμώ πάρα πολύ, έχει και άγνοια κινδύνου και δεν μασάει από ποιον έχει απέναντι. Αυτό για μένα είναι το mentality, ότι δεν μπαίνω στο γήπεδο και κοιτάζω με δέος τη φανέλα της Βραζιλίας. Μπαίνω μες στο γήπεδο και λέω.
0: Αλλά ειδικά τη Βραζιλία και δεν την έχει έρθει ποτέ η Βραζιλία, φανέλα, αλλά ναι.
1: Λέω τη φανέλα, ότι ναι. Θα μπορούσε να φτάσει στη φάση το 16, ναι. Που είσαι τώρα. Έχεις να πας στο Μουντιάλ από το 98. Ήταν οι πατεράδες των σημερινών που παίζουν σήμερα στο 98. Από τότε έχει να πάει η Νορβηγία. Μπαίνεις μέσα και είναι η Βραζιλία απέναντί σου και λες: Ακέ. Εγώ θα παίξω το παιχνίδι μου. Αυτό το πράγμα για μένα δείχνει νοοτροπία ή νοοτροπία type shit, θα λέγε κάποιος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως κάποιες φορές σημαντικότερη από την ίδια την ομάδα. Η νοοτροπία.
0: Απολύτως συμφωνώ σε αυτό που λες στο θέμα της νοοτροπίας. Νομίζω είναι ένα πράγμα που συμφωνώ ότι μπορεί την Νορβηγία να την πάει, τώρα δεν ξέρω πόσο πιο μακριά από εδώ. Αλλά ναι, μια ομάδα που δεν έχει το ταλέντο ενδεχομένως που έχουν άλλες ομάδες, την ποιότητα που έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει μια πραγματικά τσάντη, μια νοοτροπία που δεν με κερδίζεται.
1: Ναι.
0: Δεν με κερδίζεται. Αυτή είναι η φάση. Και θα το δούμε τώρα στο παιχνίδι, βεβαίως.
1: Ο Νούνιο Μέντες βγήκε, μπήκε ο Σεμέδο, τραυματίας ο Μέντες. Πλήγμα, λέω αυτό για την Πορτογαλία.
0: Ναι. Είναι. Είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Προφανώς και είναι. Λοιπόν. Οπότε βρισκόμαστε τώρα σε αυτή την. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Και έχουμε τώρα μπροστά μας, για να πούμε και για τα επόμενα παιχνίδια, αν δεν έχουμε ξεχάσει κάτι τρομερό από αυτά τα οποία συνέβησαν. Καταρχάς, έχουμε συγκλονιστική μάχη για τον πρώτο σκόρ. Έχουμε τρεις παίκτες με 7 γκολ. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Έχουμε δει τρεις παίκτες με 7 γκολ και τρεις παίκτες που μπορεί να προχωρήσουν. Και εγώ λέω Καραδοκή και ο Κέιν, μην τον ξεχνάμε το Χάρι τον Κέιν καθόλου. Είναι ωραίο. Και μια ωραία μάχη η οποία εκτελείται εις παραπλεύρος της πραγματικής μάχης που είναι αυτή για το, που είναι αυτή για το τρόπαιο. Λοιπόν, τώρα τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ αύριο βράδυ είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, για το οποίο τι λέμε?
1: Εγώ είμαι Βέλγιο, πέρα από όλη την πλάκα που έχουμε κάνει λόγω αυτού όλου που έγινε,
0: ναι.
1: Είναι και κάτι που εισπράττω πάρα πολύ, ξέρεις, μπαίνοντας στα social media και διαβάζοντας αναρτήσεις ανθρώπων από όλο τον κόσμο, ας πούμε. Υπάρχει ένα ζεσουί Βέλγιο, δηλαδή,
0: ναι.
1: Ότι ρε παιδιά, εντάξει, ας πούμε, με όλο αυτό το ελεϊνό που έγινε, ας στηρίξουμε Βέλγιο, ας πούμε, να πετάξει έξω τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξεμπερδεύουμε αυτό το...
0: Το Βέλγιο με έναν τρόπο σήμερα σηκώνει στους ώμους του την τιμή του ποδοσφαίρου. Απλά να σου πω ότι αυτό το πράγμα, πώς πω, δεν αφορά... Δεν ξέρω πόσο κόσμο αφορά. Δεν σου πω τους Αμερικανούς, όχι τους θεατές, τους παίκτες, ας πούμε, δεν τους αφορά. Οι Αμερικανοί σου λέει, διορθώθηκε μια αδικία... Εμείς ξέρω εγώ θα βγούμε να παίξουμε, δεν έχουμε τέτοια. Δεν μας γιουχάρει και κανένας.
1: Καλά, προφανώς δεν τους γιουχάρει κανείς στην Αμερική, ρε εσύ. Εγώ δεν λέω για τους Αμερικανούς, ούτε τους παίχτες, ούτε τους μυρωδιάδες στην εξέδρα.
0: Εάν που... το Βέλγιο, λοιπόν, για να πάμε στα αγωνιστικά, εάν το Βέλγιο δεν είχε περάσει με τον τρόπο που πέρασε με την Σενεγάλη, θα σου έλεγα, βγάζοντας στην άκρη την ιστορία του Μπαλογκάν και μένοντας στα αγωνιστικά, ότι σήμερα θα ήταν μάλλον το outsider της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ωστόσο ότι είναι από αυτά τα πράγματα, είναι από αυτά τα κλικ που αλλάζουν την,
1: ναι,
0: τη, φάση,
1: και τότε.
0: Τη φάση σε μια
1: εγώ
0: σε μια
1: λέω
0: ομάδα.
1: Και η ιστορία του Μπαλογκάν, ότι μπορεί να δημιουργεί ένα συνέστημα, ας πούμε, ένα αίσθημα αδικίας μέσα στην ομάδα του Βελγίου, ότι εδώ πέρα κάνουν τα πάντα, ας πούμε, αλλάζουν τους κανονισμούς, φέρνουν τα πάνω κάτω για να έχει εύνοια η ομάδα που διοργανώνει το τουρνουά, μπορεί και αυτό να μετρήσει, να τους τσατίσει, ρε παιδί, με έναν τρόπο τέτοιο που να τους κάνει να μπουν μέσα και να είναι λιγότερο soft από ό,τι έχουμε δει να είναι στο τουρνουά.
0: Να.
1: Να είναι λίγο πιο aggressive, πώς σου πω. Λίγο πιο θυμωμένοι. Γιατί και ο θυμός καμιά φορά κάνει καλό στο ποδόσφαιρο.
0: Ισχύει.
1: Ότι με αδικείς, ότι υπάρχει, έχει στηθεί μια μηχανή εδώ πέρα, ας πούμε, η οποία είναι υπέρ των αντιπάλων. Και ότι εγώ θα αποδείξω ότι ακόμα και με αυτή τη μηχανή μπορώ να τα βάλω.
0: Να.
1: Εγώ είμαι το Βέλγιο σήμερα.
0: Ναι, και πέρα από όλα, έχεις οι Βέλγοι σου λέει τώρα παίζουμε. Πες μέχρι το 100, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι αυτή η φάση. Δηλαδή και να χάνουμε, ξέρεις, μπορούμε να κερδίσουμε. Μπορούμε να κερδίσουμε. Νομίζω σημερινό παιχνίδι, επειδή είναι έτσι το Βέλγιο, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Επειδή το Βέλγιο είναι λίγο έτσι ως ομάδα, θα είναι από τα παιχνίδια στα οποία θα δούμε αισθητή διαφορά στον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων.
1: Ναι.
0: Επειδή το Βέλγιο είναι μια αρκετά παλιωμοδίτικη ομάδα λόγω των παλιωσυρών που έχει, δεν μπορούν να παίξουν το ποδόσφαιρο που παίζουν, ας πούμε, αρκετές ομάδες.
1: Και του προπονητή
0: τόσο
1: του
0: πολύ. Ναι,
1: και προπονητής το... είναι παλιωμοδίτη, είναι old schoolas.
0: Ναι. Θα δούμε, λοιπόν, να συγκρούονται λίγο δύο κόσμοι σήμερα. Δηλαδή η αθλητικότητα, η δύναμη, η ταχύτητα και τα 50 πλάνα που θα έχει ο Ποτσετίνο, ας πούμε, για τις στημένες φάσεις. Απέναντι στο ότι κατεβάσει κούτρα του Ντεμπρόινε, η κούτρα του Τροσάρ και ένα καλό πλασάρισμα του Λουκάκου, πόσο καλά ξέρω και να τον φυλάνε, άμα βρεθεί, ξέρω εγώ, κάπου θα το παστελώσει, ας πούμε, και θα τελειώσει η ιστορία. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω για το ποδόσφαιρο οτιδήποτε άλλο, και εγώ είμαι με το Βέλγιο σήμερα. Στο παιχνίδι, αύριο έχουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος, πριν έρθουμε εδώ, στις 7 το απόγευμα. Δεν ξέρω τι παιχνίδι να περιμένω. Ομολογώ.
1: Εγώ λέω πολύ πιο εύκολο για την Αργεντινή από ότι ήταν το Κάπο Βέρντε. Γιατί η Αίγυπτος θα παίξει μεν μαζεμένα, αλλά λόγω των παιχτών που έχει μέσα δεν θα παίξει τόσο παθητικά. Θα προσπαθήσει με την πλευρά της να κάνει το παιχνίδι της στις φάσεις του αγώνα που θα μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα βοηθήσει, νομίζω, την Αργεντινή να βρει περισσότερους χώρους από ό,τι βρήκε με το πράσινο ακροτήρι.
0: Okay.
1: Και νομίζω ότι η Αίγυπτος θα μέχρι εδώ. Δηλαδή και μέχρι το που έφτασε είναι πολύ, ξέρεις, ενδεχομένως και παραπάνω από ό,τι τις άξιζε, ας πούμε, σε αυτό το τουρνουά.
0: Ναι, και του είδα και πολύ συγκινημένο στην προηγούμενη πρόκριση ότι ρε παιδί ναι. μου, ξέρει. Σχεδόν δεν το πιστεύουμε εδώ που φτάσαμε. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, το αυτό είναι χασομάρι, συγγνώμη τώρα το διαβάζω. Δεν είναι επειδή είναι για το Ρονάλντο, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Μερικά στατιστικά είναι τόσο ηλίθια, τόσο άδεια, τόσο τυποτένια. Το διαβάζω πραγματικά ως αντιπαράδειγμα.
1: Ότι ο Βοζίνη έχει περισσότερες τρίπλες από τον Χριστιανό.
0: Ότι ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης πριν λέει με 17 τελικές χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία για συμπαίκτη του. Και έσπασε λέει το ρεκόρ στο παγκόσμιο γύρο. Τι ηλιθιότητες είναι αυτές, Χριστιανέ. Δηλαδή, πραγματικά, τι ηλιθιότητες είναι αυτές, τι παντελώς αδιάφορα κενά πράγματα. Τι να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Για μετά. Εδώ το βράδυ, 11 ώρα, θα δούμε το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον του Ελβετία-Κολομβία. Θυμίζω, το οποίο παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία, όταν ολοκληρωθεί πλέον και αυτό, θα έχουμε και τους 4 προημιτελικούς. Ξέρουμε, έχουμε ήδη τους 2, δηλαδή ξέρουμε το, και να τους πούμε και χρονικά. Το Γαλλία-Μαρόκο, το οποίο θα γίνει στις 9 του μήνα στις 11 η ώρα. Την επόμενη μέρα θα γίνει ο προημιτελικός στις 10 το βράδυ, 10 Ιουλίου, ανάμεσα στον νικητή του Πορτογαλία-Ισπανία και τον νικητή του ΗΠΑ-Βέλγιο. Στις 12 του μήνα, τα μεσάνυχτα, το Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα, την ίδια μέρα, 12 δηλαδή Ιουλίου, θα παίξουν οι νικητές του Αργεντινή-Αίγυπτος και του Ελβετία-Κολομβία. Εδώ είμαστε. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Επίσης, επειδή έγινε αναφορά, έτσι τώρα μια που το λέμε αυτό, γράφηκε στα ελληνικά ΜΜΕ ότι τέτοια ιστορία είχε ανασυμβεί από το 1962 με την κόκκινη. Με αφορμή τέλος πάντων την κόκκινη του Μπαλογκάν που την πήρα πίσω. Να πούμε ότι ναι, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, και να πούμε και την ιστορία, δεν είδα τουλάχιστον στα mainstream τέλος πάντων sites, δεν είδα να καταγράφεται αναλυτικά. Οπότε, ένα λεπτό. 1962, ημιτελικός Βραζιλία-Χιλή. Ο Γκαρίντσα κλωτσάει το Ρόχας, ένα τέλος πάντων χιλιανό αμυντικό χαφ. Είναι τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Δεν έχουμε κάρτες τότε. Ο διαιτητής απλά τον βγάζει έξω. Δηλαδή, του λέει, αποβάλλεσαι, τέλος πάντων, βγαίνεις έξω. Ο κανόνας ίσχυε όπως ισχύει και σήμερα, άρα δεν έπαιζε στον τελικό. Έλα όμως που το Μουντιάλ είχε ήδη γίνει το Μουντιάλ του Γκαρίντσα, γιατί ο Πελέ ήταν τραυματίας, γιατί ο Γκαρίντσα είχε πάρει τη Βραζιλία στους ώμους και σου λέει: χωρίς τον Γκαρίντσα στο τελικό με την Τσεχοσλοβακία που ακολουθούσε δεν έχουμε τύχη. Άμα δεν παίξει τον Γκαρίντσα, την κάτσαμε τη βάρκα. Οπότε, εκεί πέρα ήταν η ιστορία των Βραζιλιάνων. Δηλαδή, μπαίνουν μέσα οι Βραζιλιάνοι και κάνουν την εξής μαγεία. Καταφέρνουν και εξαφανίζουν με σύμμαχό τους τον Ουρουγουανό επόπτη, το Φίλο Αγώνα. Στο οποίο Φίλο Αγώνα αναγραφότανε το βίο, ότι ο Γκαρίντσα κλώτσισε τον τάδε, έτσι, και γι' αυτό δεν παίζει. Λοιπόν, εξαφανίζεται και σου λέει, αφού εξαφανίστηκε το Φίλο Αγώνα, δεν μπορούμε να έχουμε ποινή. Και λέει και η FIFA, ναι, δίκιο έχετε, του κάνουμε μια επίπληξη. Λοιπόν, αυτή η χαζομάρα έγινε και γι' αυτό έπαιξε ο Γκαρίντσα. Αλλά όντως, από τότε είχαμε να δούμε τέτοια ιστορία και να, που μας έδωσε την ευκαιρία, πολυχρονημένος μας πρόεδρος, να την δούμε. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα, δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ανάγκη για το. Και εγώ το πράσινο ακροτήρι στεναχωριέμαι δηλαδή, πραγματικά. Στεναχωριέμαι. Τουλάχιστον φτιάξαν ιστορίες να λένε κάτι μέχρι τα εγγόνια τους. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα έχουν να λένε. Δηλαδή, επειδή δούμε ότι από όλες τις ομάδες που ήταν έτσι που τους θεωρούσαν μικρές, μας αγαπήσαν πιο πολύ και ήμασταν και πολύ ανταγωνιστικοί.
1: Δεν χάσαμε από Ισπανία, δεν χάσαμε από Ουρουγουάη, δεν χάσαμε από Αργεντινή στο 90 λεπτό.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις, από παγκόσμιες πρωταθλήτριες και πρωταθλήτριες Ευρώπης και σπουδαίες ομάδες κτλ. Εμείς οι μικροί, οι καταφρονεμένοι, πήγαμε πρώτη φορά, κερδίσαμε την αγάπη όλου του κόσμου. Και Βοζίνια και οι υπόλοιποι και με τη λεβεντιά. Όχι με τη μιζέρια, όχι με τον τζαμπουκά, όχι με κλωτσιές, όχι με αυτά. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν πραγματικά μια ομάδα, μια χώρα που αγάπησε όλος ο κόσμος. Πραγματικά αγάπησε όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει ένας που να λέει κακή κουβέντα για το Κάπο Βέρντε. Μπράβο τους ανθρώπους.
0: Όχι, νομίζω για το Κάπο Βέρντε όχι. Και ο Βοζίνα θα έχει πραγματικά να ασχολείται από εδώ και πέρα. Δηλαδή και άλλα πραγματάκια ενδεχομένω. Αν θέλει να ασχοληθεί, γιατί. Α, και πόση μπάλα θα παίξει ακόμα. 40 είναι. Λοιπόν, έχει πλέον να μάθει μια καριέρα στα social media. Με κάποιο τρόπο τον.
1: Να γίνει influencer.
0: Τον περιμένει, ναι, ναι, να γίνει. Να γίνει influencer. Τέλος πάντων, αυτά. Γεμίσαμε μουντέλα αυτές τις μέρες. Εντάξει, ωραίο είναι. Από την άλλη, που είχαμε πράγματα. Να μου πείτε, όμορφα και άσχημα.
1: Εντάξει. Όπως και η ζωή. Όμορφα, ναι, και άσχημα πράγματα.
0: Έτσι είναι. Είναι έτσι ακριβώς. Για τα παλιότερα μουντέλα έχουν άλλες ιστορίες με επιρροές. Ξέρετε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, για παράδειγμα, την. Το ότι ένας άσχετος από ποδόσφαιρο και ανόητος αλαζόνας όπως ο Τραμπ κάνει αυτό που κάνει με τη διοργάνωση του Μουντιάλ από τη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη. Δεν, είναι ανώμια πράγματα. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο ισχύει φυσικά για το Μουντιάλ του 1978. Έτσι και το Βιντέλα. Τώρα, μια ωραία συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε τώρα, αλλά είναι ωραία. Τη λέω γιατί θέσατε εδώ στα σχόλιά σας. Είναι εάν σε όλα τα Μουντιάλ έχουν ευνοηθεί με έναν τρόπο οι διοργανωτές ή οι συνδιοργανωτές. Κάποια προφανή παραδείγματα τα θυμόμαστε. Έχει όμως συμβεί σε όλα τα Μουντιάλ αυτό? Δεν είμαι βέβαιος. Και δεύτερον, οι διοργανωτές είχαν πάντα την ομάδα που ακόμα και αν την ευνοούσαν θα έκανε κάτι? Ερώτηματα, φίλες και φίλοι, γιατί πήγε 10.30 και πάμε να ακούσουμε το δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβλεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιό ταχύ με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είμαστε στο 76, παραμένει το 0-0 στο Πορτογαλία-Ισπανία. Μπήκε και ο Φεράν Τόρες τώρα.
1: Σπρώξε το 14, πάντως η διοργανώτρια Βραζιλία όχι μόνο δεν ευνοήθηκε, αλλά υπέστηκε την ταπείνωση της ζωής της. Ναι, εκεί δεν μπορεί να σου κάνει κάτι όμως κανένας. Θέλω να σου πω, θα σου κάνει κάτι αν θέλει να σε ευνοήσει, θα σου κάνει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην ισοπαλία ή με ένα παιχνίδι στο οποίο τέλος πάντων είναι τα πράγματα κάπως κοντά. Όπως τότε με την Νότια Κορέα στο Μουντιάλ που συνδιοργάνωσε με την Ιαπωνία. Στη μία φάση που θα χρειαστείς, όταν υπάρχει τρικυμία και τα γκολ πέφτουν σαν το χαλάζι, τι να σου κάνει, ακόμα και αν θέλει ο άλλος να σε βοηθήσει, είσαι αβοήθητος όταν χάνεις 7-1 ενώ από τη Γερμανία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι για να σε βοηθήσει. Πρέπει να είσαι κι εσύ κάπου εκεί κοντά με τον άλλον.
0: Αυτό.
1: Είναι το Βέργιο του Μουντιάλ ότι και ο σπιτικός Φρέντο τσαούσε για τους καφέδες, λέει ο όμορφος κόρμπος το πρωί. Είναι το Βέργιο του Μουντιάλ ότι και ο τέταρτος στην πρέφα. Είναι το Βέργιο του Μουντιάλ ότι οι Σπαρτιάτες για τις Θερμοπύλες. Ό,τι θεσποιείς μάλλον το Βέργιο για το Μουντιάλ.
0: Ο Δημότυχο Κλούς λέει το εξής και το διαβάζω γιατί μιλάει ο λαός. Ωραία. Τώρα που μένει έξω ο Κατσικανιάρης Χαμηλοκόλλης που τον έχρισε κάποτε αρχηγό ο Τζέραρντ, η Αγγλία μπορεί και να του σηκώσει το παγκόσμιο. Λοιπόν.
1: Εντάξει παιδιά, το ξέρουμε ότι πέφτει πολύ γιούχα κατά τη διάρκεια των cooling breaks που λέει ο Ικάρντι Κόλλα. Το παιχνίδι δεν τα ακούμε, αλλά όσα παιχνίδια βλέπουμε από το σπίτι ακούμε τον κόσμο πως γιουχάρει. Έχει καμία σημασία? Όχι στην πραγματικότητα. Διότι οι τηλεθεατές δεν προλαβαίνουν να ακούσουν τη γιούχα. Τα κανάλια πάνε σε διαφημίσεις. Άρα η γιούχα την ακούς λίγο. Στην Αμερική με το που γίνεται hydration break έχουμε φύγει για διαφημίσεις κατευθείαν. Δεν υπάρχει να ακούσει όλο στην τηλεόρασή του, ας πούμε, να περνάνε από δοκιμασίες.
0: Δεν ξέρω τι τσαμπουνάτε εκεί πέρα με τα ποδόσφαιρα. Εγώ βρήκα στο εσώρουχό μου βρακί που δεν είναι δικό μου και η Μπινέσενα, λέει ο Ζούλια Μπινές, αρνείται κάθε ανάμειξη. Τι κάνω, το φοράω? Ωραίο είναι, λίγο μικρό ίσως.
1: Πρέπει κάπως να αναζητήσεις την πρόλευσή του.
0: Ο κύριος Κώστας το λέει πολύ γλυκά. Εγώ θα έλεγα ξεκίνα από τις τουλάπες. Και βλέπουμε.
1: Ντε στις παντόφλες αν είναι ζεστές. Πεις τώρα καλοκαίρι είναι ζεστές θα είναι, αλλά πως είναι έξτρα ζεστές.
0: Εντάξει, πολλά μηνύματα προφανώς γιατρά με λέξεις που δεν διαβάζονται όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι ο Νέιμαρ για τη Βραζιλία ό,τι και ο τεράστιος Παναγιώτης Χατζηστεφάνου για το Fame Story. Είναι ο Γιαρθάμπαλ ο Ισπανός Νίκος Καρέλης.
0: Έλα, ντροπή. Ντροπή ρε. Ντροπή ρε. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι το πάρσιμο μπάλας για τον κύριο Ιάννη. Λέει, ας μιλήσουμε για τον Αλέφαντο στο δωμάτιο.
1: Είναι ο Τραμπ για το Μουντιάλ ότι ήταν και το κακομαθημένο που έφτιαχνε δικούς του κανόνες στην Αλάνα επί την αδική του η μπάλα.
0: Α, ναι. Ωραία παρομοίωση. Ναι.
1: Είναι ο Μπρούνο Κιμαράες ένας Κάρλος Σαΐνιο με καλύτερο μάνατζερ. Εντάξει, ντροπή παιδιά όμως κάπου. Κάπου λίγο ντροπή.
0: Τραμπ, δεν μου αρέσει το It's coming home, πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας. Ο Δήμος είναι ασμένη. Ωραία.
1: Κατοχυρώνω το να μ' αγκαλιάες για να σε αισθάνομαι. Τζιάννη Φαντίνο, άνω κάτω τελεία. Πώς βρέθηκα στη σελίδα του Donald Trump στο Truth Social? Λέει ο ένας ντόμπος η χαρά μου. Είναι η απόψη του Τραμπ για το Μουντιάλ ότι και τα κρόκς με το γουνάκι τους καλοκαιρινούς μήνες. Λέει ο Κρίς Κομωτής, το σάρκινο πιστολάκι, θα σου κάνω και αντάβιος Κώστα.
0: Εσύ πρέπει να απαντήσεις σε αυτό.
1: Το καλοκαίρι ναι, ναι. Τα κρόξη με γουνάκι το καλοκαίρι ναι.
0: Αν ψάχνετε λέει νόημα στην έκφραση αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου είναι η εξής. Δεν έχουμε ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά έχει λεφτά, οπότε ας το βιάσουμε αλλάζοντας ό,τι δεν μας βολεύει. Μάλιστα.

0: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ό,τι και τα Σαρδάμ για τον κύριο Γιάννη. Γειτουνιά, αεροπλάνα, μουνίμος, YouTuber string, Jennifer Loper, ψολίδης. Λέει ο φίλος που γράφει, στο Tekken παίρνω Έντι, μα ψήφισα Λεβέντι και είπες και ένα... μου το έχει στείλει και το έχω ηχητικό αυτό.
1: Το Hybration Drake.
0: Το Hybration Drake.
1: Ναι, ναι, υπέροχο.
0: Βάλτε
1: υπέροχο.
0: Το και αυτό παρακαλώ, στην λίστα Hybration Drake.
1: Εντάξει, μαγικό ήταν αυτό. Λοιπόν...
0: Κύριε Κώστα, θα μπορούσατε να δεχθείτε ως δώρο ένα τριήμερο στο Λαγανά, αν πάει τελικό η Αγγλία, για να δείτε ξεβράκο τους Άγγλους? Πήγε, θα πάω στην Κώστα Καρδάμενα κάποια στιγμή. Οκ, δεν είναι πια τα πράγματα όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχει Άγγλος εκεί, καταλαβαίνετε, θα κάνει απρέπειες. Δηλαδή, θα συντονιστούμε, θα βρεθούμε εκεί. Αν έχουν πάει καλά τα πράγματα, θα βρεθούμε.
1: Σελέστε Αμαρίγια. Πώς βρέθηκα στο YouTube του Κασιδιάρη? Ναι, ο Τρεις και ο Κούκος. Παράγουανή πολιτικός είναι αυτή. Φαντάσου να είσαι ο Ρομπέρτο Κάρλος και να βλέπεις τα μπακ της Βραζιλίας που έξω από την περιοχή κουνούσαν τα ποδαράκια τους σαν το θουβού που χορεύει με σχέ κανιμπάλ και δεν μπορούν να κάνουν μια τρύπ.

0: στο ωραίο διαφημιστικό που γυρίσαμε για την Καθημερινή. Ναι. Μάστορας κύριος Γιάννης, μηχανικός αυτοκίνητο, καταπληκτικός. Μοναδική απώλεια σε αυτό το βίντεο είναι ότι είναι μάστορας χωρίς κολοχαράδρα. Αυτό θέλω να. Βέβαια, ναι. Ο μηχανικός.
1: Αλλά ο μηχανικός έχει την ολόσωμη, δεν γίνεται. Ναι.
0: Κάπο, όλα γίνονται κάπως με λίγη καλή θέληση. Λίγο το σκίζεις πίσω, λίγο.
1: Όχι, όταν βγουν τα bloopers, Κώστα.
0: Μπορεί. Θέλω να ελπίζω.
1: Ο Τζίλης ο Μελαμψός Λόρδος λέει: κύριε Κώστα, είπατε για μια τράπουλα σημαδεμένη. Είπατε δεν μπορεί να τραβάει μόνο ένας. Θέλετε να έρθετε να τραβήξετε και εσείς και εγώ. Ελάτε και θα δείτε τον Τζόκερ με τα κουδουνάκια.
0: Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ, η Everton στην Premier League. Πάντα εκεί, ποτέ δεν κάνει κάτι.
1: Έχω δει ηλεκτρική κουζίνα να πανηγυρίζει πιο έντονα επιτυχές ψήσιμο φαγητό από ότι ο Χάλαν το 2-0 χθες.
0: Είναι ο Ζωάο Φέλιξ για τον Κριστιανό ότι παλιά ήταν ο Τσιαμτσίκας για τον Χατζηνικολάου. Λέει ο φίλος που υπογράφει ως όταν τρώω lemon pie τη βροντάω με χεντάι.
1: Χρυσοχολίδης λέει Τζόρνταν Πίκφορντ. Α, πώς βρέθηκα στο Facebook του Σαργκάνη. Α, συγγνώμη, αυτό δεν το είδα. Έδειξε ο Νεϊμάρ στον Ήλαντ μετά εκτός από αυτά τα. Όχι σε μένα. Του δείχνει τα 5 αστέρια στη φανέλα. Αυτό δεν το είδα.
0: Ούτε εγώ το είδα.
1: Αυτό δεν το είδα. Αν συνέβη, συγγνώμη.
0: Παιδιά, ναι, είναι πολύ ωραία στην Καρδάμενα. Κάθε χρόνο πάω εκεί. Πάω εκεί γιατί είναι πολύ ωραία στην Καρδάμενα, γιατί έχω φίλους, γιατί ηρεμώ, γιατί δεν παίρνω αυτοκίνητο. Όλα τα πράγματα είναι σε απόσταση ποδιού. Γιατί είναι ένα μέρος που το αισθάνομαι δικό μου. Για όλους αυτούς τους βεβαίως πολύ ωραία.
1: Ο Άρη Χάνσον αναρωτιέται το εξής: είναι τα κοκοράκια του Χάρι Κέιν χθες το ποδοσφαιρικό ανάλογο της ψηλής νότας του Θέμη Αδαμαντίδη στο Αγάπησέ με εκεί που τους τρίβουν τα κουμπουρδέλια?
0: Κύριε Γιάννη, πρέπει να αλλάξω ο ρουλεμάν μπροστά τροχών. Πότε να περάσω? Ελπίζω να πήρατε δεύτερο ένσημο ηθοποιού, λέει ο φίλο Τιμ Ντάγκαν. Το μόνο που έλειπε από το μηχανικό, κύριο Γιάννη, ήταν το γράσο που θα στάζει από τη ρόγα που έχουμε δει ουκολίγες φορές.
1: Μεγάλη μοντιαλική αλήθεια, όταν η παρέα μαζεύεται να δει αγώνα με φοβερό θέαμα, πάντα θα τσακώνται για το τι θα παραγίνουν, λες και κρίνεται από αυτό η πρόκριση στους τέσσερις.
0: Όχι.
1: Δεν σημαίνει αυτό.
0: Είναι το γκολ για τον Κριστιανό, ό,τι και η παρουσία του κυρίου Γιάννη στις οικογενειακές ιστορίες. Παρουσία του κύριου Γιάννη είναι αξιομνημόνευτη.
1: Ο Ασπρίνη είπα πάλι το εξής: η πεθερούλα μου είχε μετρήσει την εθνική με την πλάτη και έκανε 5 παιδιά. Όταν είχαν ψήρες λοιπόν, έβαλε στα κεφάλια τους τέζα. Από τότε το ένα μάτι της γυναίκας μου μπαλατζάρει λίγο προς τα δεξιά.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Η μεγάλη αλήθεια που έχει ζήσει κάθε οπαδός: να περιμένεις 89 λεπτά να μπει ένα γκολ και αυτό να μπαίνει στιγμή που έσκυψες πάνω από την πίτσα για να ξεχωλήσεις το λιωμένο τυρί από το χαρτόνι.
0: Είναι το να λες τον Νεϊμάρ κλόουν προσβλητικό για ένα άξιο επάγγελμα τίμιων ανθρώπων, ναι, που βγάζουν το ψωμί τους, ναι, κάνοντας τους άλλους να γελάνε και να ξεχνάνε τα προβλήματά τους?
1: Πρέπει να πω πως ναι. Είναι ο Άλεξ Μπάινας πάνω στο Γιώργος Μασούρας, ωστόσο. Είναι το It's Coming Home για τους Άγγλους, ότι και η προσπάθεια κάθε τετραετία της Ένωσης Κέντρου του Αείμνης του Βασίλη Λεβέντη να μπει στη Βουλή μέχρι που στο τέλος το κατάφερε.
0: Κύριε Κώστα, να περάσω εγώ από την Καρδάμενα να καρδαμώσω με τους χυμούς.
1: Ο Αλεξάνδρης Ξεκολάρφ λέει το εξής: για όλους εμάς τους φορμουλίερς, με το πέσιμο της καρροσημείας, πέραν το ότι η Φεράρι ξανά κάνει το θαύμα της και έβαλε το Χάμιλτον για αλλαγή ελαστικών υπό το καθεστώς αυτοκινήτου, ασφαλίζοντας το 48ο γύρο, χάνοντας τη θέση του από τον Γιώργη το Ράσελ, αφού δεν επανεκκίνησε ο αγώνας. Στο Σίλβερστον ήρθαν σε όλους μας εικόνες του 21. Που η ΜΑ, ΦΙΑ, χρησιμοποιεί τη δικαιολογία ότι δεν πρέπει να λύγει αγώνας υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, ενώ χθες συνέβη ακριβώς αυτό κοντά στο πνεύμα που ήδη επικαλέστηκε. Ο Επαναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής: εμείς που επιλέξαμε να σας ακούμε αντί να βλέπουμε τον αγώνα, θα θέλαμε τουλάχιστον να μας ενημερώνετε για το momentum του αγώνα όταν βγαίνει το πινακάκι. Κάποιος speaker της ΕΡΤΟΣ το είπε ψυχογράφημα. Παιδιά, είναι νομίζω από τα πιο άχρηστα στατιστικά που βγαίνουν, που είναι σχεδόν όλα άχρηστα ούτως ή άλλως, πρέπει να είναι το πιο άχρηστο. Αυτό που βγαίνει με το match momentum.
0: Ναι.
1: Αλλά το συνεχίζουμε. Ίσως αφού το ξεκινήσαμε, δεν θα το σταματήσουμε τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λέει κάποιος όταν σκόραρε ο Χάλαντ, ήταν λίγο λιγότερο χαρούμενος από τον Τσίπρα τη βραδιά του δημοψηφίσματος. Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ότι και ο Πάολο Φούτρε σε συνέδριο ατζέντη των ποδοσφαίρου. Αν οδηγεί το φίλο την Ντάγκαν.

0: Κάιζερ Γκιόζε λέει το εξής. Καλά χρυσά και άγια όσα λες στο Fox News, το αδέσμευτο, αγαπημένε τυχερία Αρνή Παϊδάκη. Μ' έπεισες ότι δεν ήταν κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν, αλλά κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω και δεν θυμάμαι. Μονάχα ένα καφάς Ιρλανδέζικο ουίσκι βλέπω μπροστά μου και απορώ πώς και γιατί το ήπια. Έβαλες κανένα χεράκι στο κουβάλιμα, μήπως, γιατί μεθυσμένος δεν είσαι. Ποιος πήρε κίτρινη? Και για ποιο λόγο και γιατί γκρινιάζουν?
1: Κάτσε το δούμε.
0: Τι συμβαίνει? Ότι τι? Ότι δεν ήταν κίτρινη αυτό?
1: Μήπως είχε ήδη κίτρινη, δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Μπρούνο Φερνάντες τόσο γκρινιάζει για μια κίτρινη που πήρε. Όχι.
1: Ο Μπρέντο Σίλβα, συγγνώμη.
0: Ναι, για μια κίτρινη που πήρε, την οποία έπρεπε να την πάρει. Ναι.
1: Και καλώς την πήρε.
0: Ναι. Αυτό. Γιατί έκανε ένα φάουλ στο Μίκελ το Μερίνο. Αυτά.
1: Είναι προσβολή για το αξιοπρεπές σε βιοπαλιστικό επάγγελμα των Παλακίδων η παρομοίωσή τους με τον Ινφαντίνο στο ξεκίνημα της εκπομπής? Ναι, ισχύει ό,τι και για τους. Τι λέγαμε νωρίτερα για τον Νέιμαρ. Για το. Πώς τον είπε, κλόουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι οι απόψεις του Τραμπ τόσο σημαντικές όσο και η ερώτηση αν είσαι άνω των 18 ετών πριν μπει στο Tube Galore. Λέει ότι. Συγγνώμη. Ο Τσικιτσόνκης. Γελάω χωρίς να γνωρίζω ποιο είναι αυτό το site. Θα το κοιτάξω μετά. Ναι. Παρ' όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ο πιο μας έντης ο Χαϊβάνη λέει το εξής. Κάποτε ήταν η τίμια φουρναροπαντόφλα του ΕΣ. Μετά ήταν η καμακοσαγιονάρα η δίχαλη των Αίτης. Μετά ήρθε η λίγο πιο καλέσθητη ανατομική, συχνά με σκράτς στο πλάι. Τώρα όμως άπαντα τα πρώτερα εξέλιπαν. Τώρα πλερώκει ο καθής 60-70 ευρώ για αεροσολοπαντόφλες. Τώρα δεν βγαίνει μαθλητικά ο κάγκουρας, αλλά ούτε και τις εσπαντρίγες καταδέχεται, μην πάθει καμιά πελματιαία θλάση. Τώρα ντύνονται, βάφονται, στολίζονται οι δεσποινίδες, ενδύονται όντως αξιόλογα ρουχαλάκια αμφιβόλου μήκους, γίνονται εκπάγλου αξιοθέατα. Το βάλει Ισπανία?
1: Το βάλει Ισπανία.
0: Α, ο Μικελ Μερίνο. Στις καθυστερήσεις. Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάλιστα.
1: Το δούμε μια story play γιατί. Ναι. Το είδαμε. Λοιπόν, πόσα λεπτά έχει δώσει καθυστερήσεις, Ραφή?
0: 6.
1: 6. Φαντάζομαι θα πάνε λίγο παραπάνω τώρα γιατί δεν παίζεται παιχνίδι.
0: Ναι.

0: πάσες και πολύ ωραία πάσα του Φεράν Τόρες. Κοιμισμένο λίγο το κέντρο άμυνα των Πορτογάλων εδώ. Προφανώς και βγαίνει ο Μίκελ Μερίνο, πλασάρι και γκολ η Ισπανία. Και έχουν τον Στέφανο Χωριανόπουλο που το είδε κανονικά, ωραία, όπως πρέπει.
1: Όπως έχει δει και όλο το παιχνίδι.
0: Οπότε
1: έχει,
0: αγώνα,
1: μια εικόνα,
0: ναι, ναι.
1: Έχει μια εικόνα συνολική του παιχνιδιού. Έλα, Στέφανε.
2: Λοιπόν, το γκολ το περιγράφω στα τελεία. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Είναι η πολύ γρήγορη εκτέλεση φάουλ που κερδίζει η Ισπανία. Το εκτελεί ο Μερίνο και είναι αυτός ο οποίος τελειώνει στη φάση και στο τέλος. Ένα κακό δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε το ρυθμό του πρώτου σε καμία περίπτωση. Είναι άτυχη η Πορτογαλία, καθώς έχει τραυματιστεί ο Νούνο Μέντες, από τους καλύτερους της Πορτογαλίας. Είχε τραυματίσει ο Γεμάλ πάρα πολλές φορές στο 1-2-1. Μπήκε χθες το Σεμέδο, από τη στιγμή που μπήκε ο Σεμέδο, ο Γεμάλ μπόρεσε και έκανε τα δικά του. Δεν έγιναν πολλές φάσεις, δηλαδή η Πορτογαλία δεν απείλησε. Πέρα από ένα σουτ του Φερνάντες από δύσκολη γωνία, δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Η Ισπανία ήταν γύρω από την περιοχή της Πορτογαλίας. Της έλειπε βέβαια η καλή τελική απόφαση. Τη βρήκε τώρα με την κάθετη του Φεράν Τόρες και του τελείωμα.
1: Συνολικά, αν ζυγίσεις την απόδοση των δύο ομάδων σε όλο το παιχνίδι, δικαίως περνάει η Ισπανία. Ναι, είναι η ομάδα δικαίως, που το περισσότερο δικαίως, από τις δύο ομάδες το κυνήγησε και το προσπάθησε καλύτερα.
2: Σίγουρα. Στο τελευταίο μισάωρο η Πορτογαλία κυρίως αμυνόταν. Δηλαδή φαινόταν ότι ήθελε να πάει το μάτι στην παράταση. Ούτε διακινδύνευε να βγει μπροστά, ούτε τίποτα. Δύο-τρεις παίκτες μόνο βγαίναν μπροστά. Ήταν ο Κριστιάνο, ήταν ο Λεάο που μπήκε ως αλλαγή. Άντε και ο Νέτο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν πίσω. Δηλαδή ήθελαν να το στείλει το μάτι στην παράταση, φαίνονταν. Βγήκε λοιπόν η Ισπανία, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Στα λεπτά που απομένουν.
0: Ναι, θα
2: δούμε. Τρία λεπτά μένουν. Έχουμε δει πολλά. Αλλά εντάξει, νομίζω η Ισπανία το ελέγχει. Να πούμε εδώ ότι η Ισπανία δεν έχει φάει ακόμα γκολ στο Μουντιάλ. Είναι πέμπτο παιχνίδι που από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει απαραβίαστη η ηγεσία της. Ήταν με το πράσινο κροτήρι στην πρεμιέρα, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, προηγούμενο γύρο κόντρα στην Αυστρία και τώρα στην Πορτογαλία.
0: Σημαντικό. Το Μεξικό σταμάτησε στα 4. Έφαγε 3 μετά.
2: Το Μεξικό, ναι, ακριβώς. Είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει ακόμα χωρίς το high goal.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Μια και ήταν για τον Ρενάτο Βέικα. Πιστεύετε ότι όταν ο Τραμπ παίρνει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, ξεκινάει με το «Hello, Mr. President, I miss you today». Συγγνώμη, να συνεχίσω το mail, γιατί το άφησα. Λοιπόν, τώρα ντύνονται, βάφονται, στολίζονται οι δεσποινίδες, ενδύονται όντως αξιόλογα ρουχαλάκια αμφιβόλου μήκους, γίνονται εκπάγλου αξιοθέατα, τις κοιτάς από την κορφή ως τα νύχια και σταματάς λίγο μετά τον αστράγαλο, γιατί ενώ λείπει η κάλτσα, είναι πανομοιότυπο το υπόδημα με του Νεϊμάρ του Πιερότου που το φορά αμέσως μετά το δεκάλεπτο κούρασης επί χόρτου. Μπας και τον βαρέσει καμιά μεταταρσαλγία και χάσει το καρναβάλι του 2027. Ζητήσαμε λοιπόν τη βοήθεια της AI και ειδού τα αποτελέσματα. Ποδαρίαλ πλέζουρ. Εντάξει, λοιπόν, και με το. Βάζοντας στο search παντόφλες παντού νέα μόδα. Εντάξει. Και τουρκόγευτη δίπλα. Εντάξει, λοιπόν, βγήκε το εξής άρθρο. Ακριβώς είναι τέσσερις γραμμούλες. Είναι άρθρο από τη Vogue. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε το και κρατήστε το, θα το συζητήσουμε και αύριο αυτό που καταλαβαίνετε. Η νέα τάση της μόδας που θέλει τις παντόφλες και τα slides να φοριούνται παντού στην καθημερινότητα, από τις πρωινές δουλειές μέχρι τις βραδινές εξόδους, αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο της σύγχρονης βιομηχανίας της μόδας που εστιάζει στην άνεση. Ακούστε, παρένθεση, effortless coolness. Αν και ορισμένοι στην Ελλάδα χρησιμοποιούν υποτιμητικούς ή λαϊκιστικούς χαρακτηρισμούς για να περιγράψουν αυτό το στυλ, η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για κυρίαρχη τάση που υποστηρίζεται από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν. Δύο σημεία ποδοσφαιρικές ερωτήσεις από τον Βοεβόδα της Βρωτοβλαχίας. Είναι ο κουμπαρσί για το ποδόσφαιρο ότι ο Justin Bieber για τη μουσική, δηλαδή μορφωνιός αλλά ρηχός περιεχομένου.
1: Μόλις ήρθε η Μπινέσενα, λέει ότι το αμφισβητούμενο βρακί μου το είχε πάρει δώρο πέρυσι μαζί με μία μπλούζα και ότι έχω ξεκουτιάνει.
0: Πολύ εύκολη μου φαίνεται αυτή η εξήγηση.
1: Δεν ξέρω. Λέει κάποιος, αυτό παθαίνεις όταν παίζεις με 10 παίχτες και χωρίς σεντερφόρ, επειδή πρώτα ντε και καλά πρέπει να ικανοποιηθεί το εγώ του πάλε ποτέ, έτσι πάλε ποτέ πριν Μαντώνας. Θα συμφωνήσω, απλά δεν είδα μισή παλιά να φτάνει με κανονικό τρόπο μπροστά, οπότε και φόρ να υπήρχε, ας πούμε, ο Γκονσάλο Ράμος να έπαιζε ή οποιοδήποτε άλλος είναι πιο. Ευκαιρία για την Πορτογαλία.
0: Ο Σάλιο αργά παραποτέ λέει το εξής. Από Μπιλμπάο και Μαδρίτη για Σίμψονς, καληνύχτα Παπατζή. Για το Μεξικό Πορτογαλία. Έχει τσαντιστεί ο Μπερνάρδο Σιλβά. Γιατί αγόρι μου. Εσύ είσαι έρεμο, παιδί. Τι έπαθες τώρα.
1: Άσο μου, γιατί κρινιάζει ο Μπερνάρδο Σιλβά, ναι.
0: Μπράβο, παρότι είσαι σαν και εμένα, μισό μέτρο και μισό μίλκο, πήρες μια ωραία κεφαλιά, πέρασε λίγο πάνω από το ροζόρα. Γιατί κρινιάζει όμως.
1: Ναι, μήπως υπόθηκε κάτι.
0: Κάτι θα υπόθηκε.
1: Κάτι του είπε, εντάξει, χάνει κιόλας, δεν έβαλε τον γκολ, έχει νεύρα, καταλαβαίνει κανείς ότι. Λες για καμιά κουβέντα παραπάνω.
0: Τρίλημα από τον Ιμισκιούμπριακ. Το κουκουρέ για απόξερη, η τιά η κόμη κλαίουσα. No goal με ημιαυτόματο, ο Βράνιες στην Καρλέουσα. Ή φιφανοπολίτικα αξία παραπέουσα. Πολύ, πολύ μετρημένο τρίλημα. Λοιπόν, δεν έχω τελειώσει όμως το mail του Βοηγόδα. Για πρόβλημα αυτό, γιατί είχαμε πολλά παιδιά. Συγγνώμη, θα έχουμε και αύριο και άλλα mail. Είναι ο κουκουρέ για το ποδόσφαιρο του και το κατσαρομάλικο με λαχνινό πατσαβουράκι που είχαμε όλοι στην τρίτη λυκείου. Μέτρια μπρος πίσω, αλλά επειδή είχε αρχίσει να φοράει λίμνη ταγκανίκα και ορισμένες φορές έπαιζε μπάλα με εξωσχολικούς δικυκλιστές, είχε πάρει μια αξία πολύ πάνω από την πραγματική που τους αναλογούσε, όπως ακριβώς και ο ανεκδίκητος Καταλανός Σφουγγαριστρομάλης του Βλοκλότσης. Κύριος Κώστας τώρα δεν μπορεί να πει γιατί πήγε στη Ρεάλ.
1: Όχι, λέω, δεν έχω πρόβλημα. Λέω. Απλά σου είπα ότι η ιστορία με το παιδί του λίγο με έχει κάνει να μαλακώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τότε θα απαντήσει και στην τρίτη ερώτηση. Του ίδιου φίλου που κλείνει το mail και είναι για σένα. Για να δει αν είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο για το ποδόσφαιρο ή ο Παντελής Καπετάνος για το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό δεν είναι σε καλά, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι 12 ώρα, οπότε δεν θα τον τζαντήσετε τώρα τον κύριο Κώστα. Και πάμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικροφόνο 21 Ολίδης. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, η Ισπανία ανοίξε 1-0 την Πορτογαλία στον Τάλας και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα, ΗΠΑ και Βέλγιο διεκδικούν ακόμα ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από την ΕΡΤ. Οι κυκλοφορίες εισιτηρίων διαρκές με 280 ευρώ στις σειρές 17α και 17β του ΟΑΚΑ με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου προχώρησε πάει Παναθηναϊκός στην απόκτηση αριστερού μπακ επικεντρώνονται οι πράσινοι αισιόδοξοι για το μέλλον της ομάδας δηλώσει ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις. Οικονομικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί από την ΚΑΕ, κατήγγειλε ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ που εξέλεξε νέο πρόεδρο τον Νίκο Παρασκευόπουλο. Ρήξη πρόσφυγη αστού διάγνωση για τροματισμού του 19χρονου μέσου Γιάννη Σαρή. Συνεχίζεται η προσπάθεια για Χατζηδιάκο, Γιαννούλη και Σάντα Μαρία. Σήμερα το τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. 27χρονος εξτρέμ αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία προκειμένου να αρχίσει η προετοιμασία για δύο μέσους κινούνται οι Ερυθρόλευκοι που έχουν stand-by το Ρόκα. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς, στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ξανά ο Μασούρας. Στο Άμπελντον βρίσκεται από χθες η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στην Ολλανδία έφτασε και ο Καν Καϊρίνεν, ο οποίος πέρασε από ιατρικά, θα υπογράψει σε 30 συμβόλαιο και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση σήμερα. Η ανακοινώση απομένει για τον δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Σήμερα ξεκινάμε να δουλέψουμε για τη νέα σεζόν. Την περσινή ξεχάσατε. Έχει τελειώσει πλέον το πρώτο μήνυμα του Νικόλιτς στους παίχτες. Ποινή αφαίρεση 2 βαθμούς σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και 150.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚ για το επεισόδιο ανάμεσα σε Ταρέκ Τζόνς και Κέντρικ Νάν στο 5ο τελικό της GBL. Με 7 αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε ο πρώτος και 2 ο δεύτερος. Στο ΑΣΕΑΔ κατά των αποφάσεων προσέφηκαν οι Ερυθρόλευκοι και Πράσινοι.
6: Για 6 μεταγραφές θα πρέπει να κινηθεί όφη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Κόντης σε δηλώσεις του στο περιθώριο της πρώτης προπόνησης των κυπελούχων Ελλάδος εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά. Χρειάζεται απόλυτη μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και καθημερινή δουλειά των Έλληνας προπονητής. Πρώτα στο χώρο του Μάγνουσον έχει καταθέσει ο Άρης με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Εκεί την ανακοίνωση από την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Τιάμ Ματάρ. Χθες πέρασαν εργομετρικά οι παίκτες, σήμερα η πρώτη προπόνηση. Στη μεταβίβαση του 25% των μετοχών της ΚΑΕΑ εξαιτήσει της Ιταλικής εταιρείας Ζημία, εκ των οποίων ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Μάκης Αγγελόπουλος, όπως δημοσίευσε η ΕΑ. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της Ένωσης να μπει στο NBA Europe. Και επίσημα παίξει ο Μαϊάμι Χιτ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού η ομάδα της Φλόριντα ανακοίνωσε την απόκτησή του για ένα από τα σπουδαιότερα τρέιντ στην ιστορία του συλλόγου, έκανε λόγο ο πρόεδρος Πατ Ράιλι, συγκινητικό το αντίο του Έλληνα φόρουαρντ στους Μπακς, αλλά και ο αποχαιρετισμός της ομάδας του Μιλγουόκι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Θα πάμε μαζί για το επόμενο 2 ώρο πάνω σμπουνά στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-45, Διονύσης Δεσίλας στο μικρόφωνο. Αυτεράδιο, Big Wings Sport FM, μηνύματα για www.sportfm.gr και θα έχουμε για το πρώτο ημίωρο μέχρι και μισή τον Ηρακλή Αντίπα από Ολλανδία. Τι γίνεται, φίλε?
1: Μια χαρά, Διονύση μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Α, πρώτη εκπομπούλα, ε?
0: Ναι.
1: Α, με τις καταστήσεις.
0: Νύχτωσε ή όχι ακόμα?
1: Τώρα νύχτωσε, ναι.
0: Τώρα, ε.
1: Είχα πάει και δεν φέραμε γούρι.
0: Στους...
1: Πήγαμε σε ένα εστιατόριο, τώρα εδώ, που ήταν μόνο με Πορτογάλους.
0: Τι πάθα.
1: Ε, και λέω, θα βάλω ένα γκολ, θα τραβήξω και ένα βίντεο και εκεί τα πανηγύρια.
0: Μπορείς να τραβήξεις την απογοήτευση.
1: Δεν ήταν τώρα, μαρμαρώσανε.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο το Ισπανία-Πορτογαλία 1-0. Στο φινάλε, το γκολ του Μερίνο είναι αυτό το οποίο δίνει την πρόκληση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στους Ισπανούς. Ένα μάτσο το οποίο δεν ήταν καλό. Ένα μάτσο που εντάξει, κάποια πράγματα έχει στο πρώτο μήκο, στο δεύτερο ήταν.
1: Εγώ πίστευα ότι.
0: Ισπανοί καλύτεροι, βέβαια, έτσι.
1: Μου μύριζε πολύ παράταση το μάτσο αυτό.
0: Κοντά έφτασε. Κοντά έφτασε.
1: Κοντά έφτασε, δεν έφτασε.
0: Ναι.
1: Έδινε και το χ 370.
0: Ναι, απλώς τι γίνεται. Φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι οι Ισπανοί έβγαιναν και λίγο.
1: Θα τη βρίσκαν μια φάση, ας πούμε.
0: Ναι, οι Πορτογάλοι τώρα έπρεπε να φτάσουμε στο 90, μετά τον κόλ που δέχτηκαν, για να κάνουν δύο φάσεις, δύο κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πήγαιναν, σου λέει να πάνε παράταση, τσουκουτσούκου. Δεν ήταν παιχνίδι τώρα το οποίο ήταν καλό. Βλέπω τώρα τα στατιστικά. 0,63 έξι γκολ οι Πορτογάλοι. 1,35 οι Ισπανοί.
1: Ήταν και για 0-0.
0: Ήταν, ναι. Και έτσι λοιπόν οι Ισπανοί παίρνουν την πρόκριση. Θυμίζω ότι, να υπενθυμίσω ότι στις 3 τα ξημερώματα έχει οι ΗΠΑ Βέλγιο, που διεκδικούν και αυτοί ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Βασικά όχι από εκεί πέρα. Δώσ' μας Ολυμπιακό, να μας πεις τι γίνεται και μετά θα πω εγώ και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, πρώτη πρώτα. Εντάξει, η είδηση, ας πούμε, όσον αφορά την προετοιμασία, ήταν η πρώτη προπόνηση του Σμαϊλόβιτς. Πήρε μέρος κανονικά σε όλο το πρόγραμμα. Δεν είναι ότι πήρε τα πρώτη μέρα ότι ακολούθησε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η προπόνηση ήταν στις 5.30 και ο 23χρονος στόπερ πήγε 5 παρά 20.
0: Θα πήγε για ενεργοποίηση.
1: Ναι, αλλά παιδί μου, ναι, δεν διαφωνώ.
0: Να κάνουν, να ράνουν. Ξέρεις, συνήθως πάνε κανένα μισάωρο πιο... Όχι κανένα μισάωρο πιο πριν. Κανένα 20 λεπτό πιο πριν αρχίζουν ενεργοποίηση. Μέχρι να πάνε να αλλάξει, ξέρεις, να ξέρω εγώ τώρα.
1: Όχι, όχι, με τα ρούχα του κανονικά είχε έρθει. Δεν ήταν...
0: Οκ.
1: Δηλαδή, ήταν ο τρίτος από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έφτασε. Δηλαδή, δεν ήθελε να μπει κατευθείαν. Είχε γνωριστεί, βέβαια, με τους συμπαίκτες του στο ξενοδοχείο. Που είστε χθες, προχθές πλέον, στην Ολλανδία. Και καταλαβαίνεις, Διονύση, ότι πήγε κατευθείαν στο πρόγραμμα, ήταν δίδυμο μαζί με το Κάρμο, σε ένα διπλό 10-10, 10-2-10, συγγνώμη, που είχε κάνει ο Εβδός εντολή προς το τέλος ο Μπεντιλίμπα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει για να διεκδικήσει θέση. Δηλαδή να πάρει το χρόνο ακόμα και βασικού, αν με τη Λίβαρ δεν έχει θέματα, όποιος σου κάνει περισσότερο τη δουλειά θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει. Πολύ ψηλός, πολύ δυνατός φαίνεται, δηλαδή πολύ γυμνασμένος, πάρα πολύ γυμνασμένος, και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι ότι δεν είχε καιρό να παίξει. Τώρα που σταμάτησε λίγο το προτάσμα Νορβηγίας, θα πατήσει μέχρι στιγμής έπαιζε. Και είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή θυμίζει πολύ η κορμοστασιά του τον Κάρμπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει βρει ο Ολυμπιακός έναν Κάρμο από δεξιά. Πολύ. Και με τον τρόπο τον οποίο είναι δεξιοπόδαρος αυτός, ο οποίος όμως μπορεί να παίξει και ως αριστερός στόπερ, άμα χρειαστεί. Και έτσι, και είναι, και το έλεγα και το πρωί Διονύση μου, ότι ο Ολυμπιακός στη θέση των στόπερ έχει πολύ μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με την περσινή σεζόν. Πολύ περισσότερες επιλογές.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά το Σμαϊλόβιτς. Αύριο θα έχουμε νέα άφηξη, δηλαδή θα έχουμε θα έρθει ο Ζώτα, δεν ξέρω αν θα έρθει στην απογευματινή προπόνηση, νομίζω. Μία θα είναι ακόμα, γιατί συνήθως με τη Λίπρο μετά από διπλή προπόνηση βάζει μία την επόμενη μέρα, πόσο μάλλον όταν την Τετάρτη θα είναι και το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ και έχει βγει και ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει. Και τον τρόπο.
0: Με ρωτάει και ένας φίλος, μια και το λες, τον είδα αν θα έχουν αύριο απογευματινή.
1: Πιθανότατα απογευματινή, ακόμα δεν είναι, έχει φιξαριστεί. Αν με έχει ξέρει στο Instagram ο φίλος μου στείλει να το απαντήσω ή στην πρωινή εκπομπή θα το πω, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να δω λίγο τις ενημερώσεις μου. Μήπως δεν το έχω δει, μήπως δεν το έχω δει, ένα λεπτάκι.
0: Ναι, ναι, φυσικά περιμένω. Μέχρι να το δεις εσύ, να πω ότι στα υπόλοιπα η ΑΕΚ είναι στο Άπελντορν, εκεί που ήταν...
1: Όχι, καλά θυμόμουν. Καλά θυμόμουν, δεν είχε φιξαριστεί ακόμα. Λοιπόν, τι έλεγες Διονύση, γιατί σε διέκοψα.
0: Όχι, θα τα πω μετά, εντάξει, θα τα πω μετά. Τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε, είσαι ακούσει στην πρωινή εκπομπή, θα το πει, μπορεί και τα παιδιά που καλύπτουν το ρεπορτάζ αυτό στο Big Win Sport FM. Τώρα θα βρεις άρθει ο Ζώτα, όπως έλεγα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν σταματά και θέλει να κλείσει και άλλα μέτωπα και ένα παίχτη οπωσδήποτε, ένα box to box, ένα οχτάρι. Ο Καντιού πάντα είναι μια περίπτωση η οποία απασχολεί τον Ολυμπιακό. Και φυσικά όσον αφορά τη σαφώς πιο δύσκολη περίπτωση τον Άμραμπατ, είναι θέμα υπομονής για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και τις εξελίξεις. Είναι και στο Μαρόκο, συνεχίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ, είναι στο πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και αν δεν μπορείς να πάρει ο Ολυμπιακός τον Άμραμπατ, θέλει να πάρει να παίξει στο στυλ του Άμραμπατ. Όσον αφορά τα εξτρέμ, πίεσε και ο Ρόκα από την πλευρά του και άλλαξε η κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες. Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Τσιρόνα, οπότε δεν είναι και ξέρεις και τόσο μεγάλη όσο έχω μάθει εγώ, νομίζω είναι περίπου στις 500.000 ευρώ που δεν μπορεί να καλυφθεί. Οπότε ίσως έχουμε εξέλιξεις και στο θέμα του Ρόκα.
0: Okay.
1: Θα δούμε.
0: Okay.
1: Δεν έχω κάτι για να πω που μπορεί να ρωτήσουν οι φίλοι όσον αφορά κάποιες αποχωρήσεις ή όταν θα έχουν έρθει προτάσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές. Πολλά ακούγονται, όπως ακούγονται για τον Ορτέγκα ή ακούγονται για...
0: Να πω μια και το λες, στείλτε μηνύμα τώρα για τον Ηρακλή, μια και το λες κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, γιατί θα τον μέχρι και μισή θα είναι, για να τον αφήσουμε μετά, οπότε ό,τι θέλετε το στέλνετε τώρα για να το μεταφέρω εγώ.
1: Και έλεγα ρε παιδί μου, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, ότι ενδιαφέρονται άλλες ομάδες για παίκτες του Ολυμπιακού, ενδιαφέρονται, αυτό δεν συζητείται, αλλά άλλο το ενδιαφέρον, άλλο κάποια δημοσιεύματα και άλλο το να έρθει πρόταση. Και πρώτης που είναι ικανοποιεί.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τι άλλο από εδώ, πιστεύω ότι δεν έχει κάτι. Μέχρι τη μεταγραφή σου είπα.
0: Ωραία, κάτσε να πάμε σε ερωτησούλες. Σε
1: ναι,
0: ερωτήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός Ηρακλή να κυνηγήσει παίκτη μεγάλο όνομα.
1: Μεγάλο όνομα. Φίλοι μου, ο Άμραμπατ, ας πούμε, π.χ. είναι μεγάλο όνομα. Γιατί δεν είναι ένα όνομα μικρό. Τώρα, πώς το... Το εννοεί ο φίλος. Εντάξει, τώρα οι εποχές που λέγαμε να έρθει το μεγάλο όνομα να γίνει τον μπροφ, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν περάσει. Δεν έχω ακούσει τώρα κάτι ότι να...
0: Okay.
1: Πρέπει να βρεις, ας πούμε, και μια περίπτωση που να είναι και όνομα και να μην έρθει, ας πούμε, ξέρεις. Αυτό για να βγάλεις με τα τελευταία του ένσημα και να μην προσφέρει. Υπάρχουν παίκτες που έχουν έρθει σε μεγάλη ηλικία και έχουν προσφέρει. Μεγάλο παράδειγμα, βάλει που ένα. Δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει, ας πούμε, και από ό,τι βλέπουμε και οι περιπτώσεις παικτών που δεν είναι μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, ο Κάρμο που ήρθε, ας πούμε, ήταν 27, ο 22 είναι 22 στα 23, είναι ο Σμαϊλόβιτς, ο Ρόκα είναι αυτός σε αυτό το ηλικιακό κλαμπ, να το πω εντός εισαγωγικών. Τι ψάχνει, ξέρεις, ένα παίχτη 33 χρονών όνομα. Όχι, δεν έχει, δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι. Σε ποιο γήπεδο θα γίνει το φιλικό με τη Ροστόβ?
1: Στο εκεί που κάνει η προπόνηση Ολυμπιακός, στο Βλαρντίγκεν, είναι το γήπεδο της CWO, μιας τοπικής ομάδας.
0: Ναι.
1: Και έχει βγει και ενημέρωση από τον Ολυμπιακό υπάρχει στο site του Sport FM για τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορούν να πάρουν εισιτήριο. Και νομίζω και τις επόμενες μέρες θα βγει και για όλα τα φιλικά ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να προμηθευτούν οι φίλοι και για το δεύτερο. Το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, όπου περιλαμβάνει φιλικά με τον Άγιαξ, με την Adverb, σαφώς πιο.
0: Τι γίνεται με Στάνιτς?
1: Απαγωμένο πολύ. Πολύ, δεν προκύπτει. Δεν έρχεται ο Ζώτα. Αν αποκτηθεί και ο Ρόκα, δηλαδή αν παίξει ο Ζώτα να τον υπολογίζει για πίσω από τον επιθετικό εκεί με τον Τζικίνιο, που είναι και εξτρέμος Ζώτα. Δεν νομίζω. Και δεν ακούγεται και κάτι το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Για τερματοφύλακα ρωτάνε.
1: Τερματοφύλακα έχει έρθει ο Πόποβιτς, ξέρεις. Ο Ολυμπιακός για να πάρει τερματοφύλακα, περίπτωση σαν ας πούμε, θα πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα, να μην ανανεώσει ο Τζολάκης γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, και να έρθει μια πρόταση που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να την αποδεχτεί για να μην φύγει ο παίχτης, ξέρεις, ως ελεύθερος μετά από το Γενάρη, ή να έρθει τώρα μια πρόταση που να μπορεί να την αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Μόνο έτσι μπορεί ο Ολυμπιακός να κινηθεί για άλλο τερματοφύλακα.
0: Μπορεί να μας πει ο Ρακλής αν ξέρει κάτι για παραμονή Γιάρεμτσουκ. Επίσης πώς βλέπει το Μαφέ ο Χρήστος από την Ελβετία.
1: Ο Χρήστος από την Ελβετία. Για Γιάρεμτσουκ είναι 5 μέρες στην προετοιμασία κανονικά και ούτως άλλως και δεν γινόταν να μην υπήρχε ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτας στην προετοιμασία και δεν υπήρχε, ξέρεις, άλλος επιθετικός. Ο Ταρέμι είχε άδεια και ο Ελκαμπίν ακόμα στο Μουντιάλ. Θα έβγαινε με κάποιο τρόπο δηλαδή να μπορέσει να κάνει προετοιμασία χωρίς εντερφόρ. Το καταλαβαίνουμε. Ο Γιάρεμ είναι ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο τον πιστεύει πολύ ο Μεντιλίπαρδο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έσπασε την άδειά του, δεν είχε πρόβλημα για να έρθει στο Ρέντι και να ξεκινήσει η προετοιμασία κανονικά από την πρώτη μέρα, ενώ θα μπορούσε να τραβήξει το διάστημα των διακοπών του. Είναι δεδομένο ότι η Λιόν, και ίσως και άλλες ομάδες το θέλουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τα δεδομένα και το ξέρεις πολύ καλά Διονύση σε μια μεταγραφική περίοδο, είναι ότι θα συζητήσει ο Ολυμπιακός αν έρθει μια πρόταση. Θα το συζητήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά θα δούμε όμως και τι θα πει και ο Μεντιλίμπαρ και πώς θα θέλει να συμπληρωθεί η επιθετική του γραμμή.
0: Ναι. Ένας φίλος λέει ότι λείπει από τους κουλουράδες του Μοναστηράκη.
1: Α, ο φίλος του Βαΐου.
0: Ναι.
1: Τα χαιρετίσματά μου.
0: Αν θα πάρει επιθετικό χαφ.
1: Αφού παίρνει το Ζώτα, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Τσικίνιο εκεί που παίζει πίσω από τον επιθετικό. Δεν γίνεται. Δεν το βλέπω με τίποτα. Να πάρει κι άλλο εκεί
0: πέρα. Οκ. Σχόλιο για δεύτερη φανέλα.
1: Και τώρα και εγώ την είδα από φωτογραφίες από τη ζώνη που θα τη μάλλον θα τη φορέσουν στο παιχνίδι με την Ράκο. Φαίνεται αλλιώς από κοντά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Εμένα μου αρέσουν οι φανέλες όλες. Δηλαδή δεν έχω. Να πω, ξέρεις, ειδικά όταν η πρώτη του Ολυμπιακού που είναι πάντα ερυθρόλευτη τώρα, αν είναι λίγο πιο φαρδιά η ρίγα ή αν είναι πιο λεπτή ή αν έχει περισσότερο κόκκινο ή περισσότερο άσπρο, κάποιες λεπτομέρειες, μου αρέσουν. Δεν είμαι και ο τύπος χέρις που μπορεί να ενθουσιαστεί με κάτι πάρα πολύ εύκολα. Είναι ο χαρακτήρας μου έτσι.
0: Πριν τους δούμε, λέει, για ποιον από τους πιτσιρικάδες υπάρχει μεγάλη προσδοκία και πώς θα είναι.
1: Εγώ, εσύ Διονύση, το θυμάσαι σίγουρα. Γιατί το έχω πει και στις πρωινές εκπομπές. Εγώ που με ρωτούσαν αν υπάρχει κάποιο πολύ καλό ταλέντο, εγώ λέω ότι ο σιός γιος μου είχε κάνει τύπος από τους μικρούς και είχα ακούσει πολύ καλά λόγια. Και είναι ένα παιδί του. Σιός γιος. Έχει δύο γιώτα. Γιώτα και στην πρώτη συλλαβή και στη δεύτερη. Λοιπόν, και το παιδί αυτό έχει δεξί μπακ. Είναι 17 ετών. Έχει πέσει κατευθείαν στα βαθιά, τον βλέπω σοβαρό, τον βλέπω πειθαρχημένο, παίζει, ξέρεις, ακολουθεί το πρόγραμμα κανονικά και δεν θα μου προκαλέσει καμία απολύτως έκπληξη αν ο Ολυμπιακός πάει, γιατί στη θέση στο δεξιάκρο της άμυνας έχει πάρει το Μαφέο για βασικό, υπάρχει ο Ροντινέι που ήταν μπαλαντέρ, χρησιμοποιείται ως εξτρέμ, αλλά αν χρειαστεί μπορεί να παίξει να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας, δεξιμπάκεπες τόσα χρόνια, Αλλά ως εξτρέμ το χρησιμοποιούμε τη Λίμπαρ. Το είχε πει άλλωστε και πέρυσι ότι πρέπει να καταλάβουμε ο Ροντινέη ότι πλέον είναι εξτρέμ και δεν είναι μπακ. Και αν έμενε για τρίτη λύση ο Σιώτης, νομίζω θα είναι κομπλέ Ολυμπιακός στα δεξιά χρόνια της άμυνας. Αλλά αυτό θα το αποφασίσω με τι.
0: Λοιπόν, αν έχει κλείσει οριστικά το θέμα Ποντένσε, ρωτάει ένας φίλος.
1: Με τον Ποντένσε δεν κλείνει ποτέ αυτό το πρόβλημα. Είναι διαφορετικές, είναι κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι τελείως που έχουν άλλη σχέση με τον Ολυμπιακό.
0: Για τον Μαθαίο το είπες, πώς βλέπεις τον Μαθαίο.
1: Ο Μαθαίος σήμερα που τον είδα ότι ξέρεις και ανέβαινε, γιατί αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαμε από τον Μαχιόρκα ήταν ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε ότι ήταν πολύ καλύτερο στο αμυντικό κομμάτι από ότι στο να βοηθάει στην επίθεση. Ωστόσο, εγώ στη σημερινή προπόνηση που μπορώ να την πω, ξέρεις ότι υπήρχε και για ένα μεγάλο μέρος κάτι σαν διπλό, αλλά ξέρεις, εσύ Διονύση που είχες προτιμήσει το καταλαβαίνεις με παίχτες Μπαλαντέρ που άλλαζαν κατευθείαν δηλαδή το παιχνίδι, που έπαιζαν δηλαδή και με τις δύο ομάδες. Εγώ τον είδα ότι ανέβαινε πολύ συχνά μπροστά. Αλλά παιδιά, πρέπει να το δούμε, είναι πολύ νωρίς. Έχω 5 προπονήσεις έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Δηλαδή να τελειώσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, να δούμε και τα δύο φιλικά, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Και τη μεγάλη εικόνα θα τη δούμε στο δεύτερο στάδιο. Στο 15-25.
0: Α, όχι, αυτό είναι για μένα, συγγνώμη, θα το πω μετά.
1: Ναι.
0: Για τα διαρκές μου ρωτάει, 10-11.000 κάπου εκείνο. Καλησπέρα τη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος.
1: Ο φίλος ο Γιώργος, ο
0: κεφαλονίκης. Στον Ερακλή που είναι στην προετοιμασία λέει ερώτηση αν νομίζω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη για τα προγραμματικά. Φίλε, τώρα το ρωτάς. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Το έτοιμη. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια ομάδα έτοιμη στα προγραμματικά.
0: Για αυτά τα μάτια, τέλος πάντων.
1: Ναι, άμεσα, για αυτά τα μάτια να είναι μια ομάδα η οποία είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή το να είναι έτοιμη μια ομάδα τον Αύγουστο δεν έχει λογική για να γίνει αυτό.
0: Αν υπολογίζει τον Ορτέγκα επίσης.
1: Ναι, μια χαρά τον βλέπω εγώ τον Ορτέγκα στην προετοιμασία. Αν έχει ακουστεί ότι είναι ένας από τους παίκτες που μπορεί να έρθει πρόταση. Αλλά αυτή τη στιγμή που εγώ μιλάω με τα δεδομένα πως έχουν τώρα. Το ότι μπορεί να γίνει σε 10 μέρες δεν το ξέρω. Αλλά μια χαρά παίζει ο Ορτέγκα, μια χαρά είναι ο Ορτέγκα.
0: Ηρακλή, πολλά μηνύματα έχουν κλειδώσει τα δίδυμα στα στόπερ, Ρέτσο, Σπυρόλα και ο Κάρμο με τον...
1: Και με τον Σμέιλοβιτς. Αυτό μπορεί να φανεί ότι έτσι και αυτό δοκίμασε και σήμερα. Δηλαδή η μία ομάδα είχε το Ρέτσο με τον Πυρόλα και η άλλη είχε τον Σμέιλοβιτς με τον Κάρμο. Δεν μπορώ να το πούμε, ξέρεις, ότι έχουν κλειδώσει από τώρα ως δίδυμα. Γιατί αφενός είναι πολλά τα παιχνίδια και δεν θα προκαλέσει και έκπληξη να παίξει ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, με τον Κάρμο, κάτι που το είχαν κάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή γνωρίζω το ένας με τον άλλον. Ο Σμαϊλόβιτς είναι η καινούργια προσθήκη που θα προσπαθείς να διεκδικήσεις τη θέση.
0: Ναι.
1: Απλά ο Ολυμπιακός με τους τέσσερις αυτούς παίκτες έχει τη δυνατότητα στο κέντρο της άμυνας να κάνει μεγάλο rotation, να μην τραβήξουν το κουπί μόνο δύο παίκτες και να έρχεται από το τρίτος ο Πιανκόν, κάτι που μπορεί να στήχησε την περσινή σεζόν. Μεγάλη διαφορά.
0: Ετοιμάσου, λέει ένας φίλος ο Μάσου από το Άμστερνταμ για ζέστες από εβδομάδα. Τι έρχεται και αυτά που περάσαμε εμείς.
1: Άμα έρθουν τώρα, έχουμε ζέστες, θα σου πω. Θα τις αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν την μπορώ τη ζέστη εγώ.
0: Ποιος την μπορεί, Ηρακλή. Για το Λουίζ ρωτάνε.
1: Για τον Ανδρέ Λουίζ.
0: Αν υπολογίζεται ή όχι.
1: Αν υπολογίζεται ή όχι. Όσο είναι στην ομάδα υπολογίζεται. Τώρα αν έρθει... Αν υπάρχει, γιατί έχει ακουστεί ότι υπάρχουν ομάδες όπως η Γούλς αλλά και άλλες που τον έχουν στο στόχαστρο. Αυτό είναι μετά θέμα αν θα γίνει αποδεκτή πρόταση. Πάντως εγώ, γιατί θέλω να με δείξω ότι σε αυτό το... τις πρώτες 5 προπονήσεις και ώρα εξάτως είναι και γκολ βάζει και γενικά έχει ένα έρνο στυλ. Ο Άντρε Λουίς. Δηλαδή και σήμερα έβαλε ένα ωραίο γκολ και το τον βλέπω και είναι και χαρούμενος δηλαδή. Το βλέπεις στο πρόσωπό του.
0: Αν υπάρχουν περιπτώσεις πώλησης και για το Μουζακίτη επίσης ρωτάνε.
1: Ο Μουζακίτης είναι πάντα ένα κεφάλαιο στο οποίο μπορεί να περιμένει κάποιος ότι θα έρθει, θα γίνει... Θα έρθει πρόταση, αλλά Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή το... και δεν ακούγεται και κάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Περίμενε λίγο. Γιατί ξέρεις, έρχονται και κάποια που απάντησες.
1: Ναι.
0: Η γνώμη σου για το νέο γήπεδο με ποια ευρωπαϊκά μοιάζει.
1: Καλή ερώτηση. Μου θύμισε λίγο το... Θα σου πω.
0: Της Μπενφίκα μήπως.
1: Της Μπάγερ. Αλλά τι, αν έχεις παρατηρήσει, είχε κάτι υπό πάνω, κάτι LED στο τέλος των εξεδρών και όλα αυτά. Είναι... Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν μείνει εντυπωσιασμένοι και δεν προκαλεί καμία έκπληξη, γιατί εγώ είχα εντυπωσιαστεί τότε και στην πάση που σου το έλεγα και το είχα τραβήξει μάλιστα και σε βίντεο, από το γήπεδο της Κράσνονταρ.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα, που ναι, ναι, ναι. Είχαν πάνω-πάνω κάτι τρομερές, λέτε, έτσι τηλεοράσεις, να το πω τηλεοράσεις, ξέρεις, που πέναγε από πάνω, οθόνες, σαν λωρίδα,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, οθόνες, οι οποίες, ρε παιδί μου, έκαναν την παρουσίαση των παικτών εντυπωσιακή. Και γενικά και ο ήχος στο γήπεδο ήταν κάτι που σου έμενε και μπορούσες να κολλήσεις. Και είχαν εντυπωσιαστεί και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τότε από το γήπεδο της Κράσνονταρ.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ποιον είναι ασημέντο, υπολογίζονται?
1: Ο σε ποιον είναι, ο Νασημέντο δεν είναι εδώ.
0: Okay.
1: Νασημέντο δεν είναι εδώ. Α, να πω, ξέχασα να πω ότι ήρθε και ο Μασούρα σήμερα. Στην απογευματινή προπόνηση που είχε πάρει για προσωπικό λόγους δύο μέρες άδεια.
0: Οκ, okay, άλλη μια ερώτηση να σας αφήσω.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Περίμενε, αν είδε πρώτα, το είπες αυτό, κάτσε μου, κάτι κάπου είδα και για ένα παίκτη που δεν θυμάμαι τώρα, κάποιον, για τον Κλέιτον.
1: Ο Κλέιτον, επίσης ωραία ερώτηση. Φίλε, όχι σήμερα, στο προηγούμενο διπλό, έχει βάλει δύο γκολάρες, το ένα με ανάποδο ψαλίδι και το άλλο με βόλ πλανέ. Και γενικά είναι, το παλεύει πάρα πολύ. Το παλεύει πάρα πολύ ο Κλέιτον. Παιδιά, και ο Κλέιτον και ο Άντρε Λουίς και η άποψη του με τη Λίβαρη ήταν που έτσι δεν τους χρησιμοποιούσε πάρα πολύ. Ήταν ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο προσαρμογή σε σχέση με τους με άλλες παίκτες που ήρθαν από μεταγραφή, ήταν ελεύθεροι και ήταν εντάξει και σαν Ολυμπιακό, γιατί έπαιζαν σε εντελώς διαφορετικό τρόπο, με έναν εντελώς τρόπο παιχνιδιού. Με τη Ρουαβέ είχε πολλούς χώρους ο Άντρε Λουίς και ο Κλέιτον και έπαιζαν σε ανοιχτά γήπεδα, χωρίς κλειστές άμυνες. Τώρα, αυτό το πράγμα τους δυσκόλεψε πέρυσι. Και τους δύο τους βλέπω, δηλαδή πιο καλά βλέπω τον Άντρε Λουίς, αλλά και ο Κλέιτον σε καμία περίπτωση αυτές τις πέντε προπονήσεις δεν περνά παρατήρητος.
0: Μάλιστα. Φίλε καλέ, πήγαινε να ξεκουραστείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά.
1: Έγινε,
0: γεια σου, Ρακλή, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηρακλής Αντύπας. Πάλι αύριο, στο ημίωρο του. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε τις γραμμές φυσικά και ερχόμαστε να πω τα υπόλοιπα και να μιλήσουμε μαζί. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4-5. Τώρα στα υπόλοιπα. Στον Παναθηναϊκό έγινε γνωστό σήμερα ότι με πρωτοβουλία του Γιάννη Λαφούζου προχωράει ο Παναθηναϊκός στο να βγάλει κάποια νέα διαρκεία σειρές 17α, σειρές 17β στο ΆΚΑ, 280 ευρώ. Από εκεί πέρα αύριο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, σήμερα δηλαδή, και την πέρα σήμερα. Ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται στον αριστερό μπακ. Είπαμε τα δεδομένα το πρωί για τον Κρίστιανσεν. Θα περιμένει λίγο ο Παναθηναϊκός, μήπως η Λέστερ τελικά τον δώσει δανεικό. Σε διαφορετική περίπτωση θα στραφεί σε άλλη λύση. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, ακούσατε τον Ηρακλή, η οποία βρίσκεται στο Άπελντορν, Ολλανδία, εκεί που ήταν ο Παναθηναϊκός για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Κάι Ρίνεν πέρασε τα ιατρικά. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομένουμε τα τυπικά για τον Αλεξίου από την Ίντερ. Τι άλλο είχαμε για το παγκόσμιο, τα είπαμε. Ο Άρης θέλει να πάρει τον Μάγνουσον. Είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις που έχουν οι δυο τους. Είχαμε στο μπάσκετ την ποινή αφαίρεση 2 βαθμούς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκό για το επεισόδιο σε Ταϊρίκ Τζόνς και Κέντρικ Ναν. Και είχαμε και τις ποινές στους παίκτες. Τα αγωνιστικές ο πρώτος, 2 ο δεύτερος. Στο ΑΣΕΑΔ και οι 2, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, προσέφυγαν. Και φυσικά είχαμε και επισήμως τον Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι. Ανακοινώθηκε η απόκτησή του. Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε και το συγκινητικό αντίο στους Bucks. Και σίγουρα είναι μια είδηση μεγάλη για το NBA. Η αλλαγή στέγης μπασκετικής του Αντετοκούμπο. Μου λέει ένας φίλος, αυτό με τα διαρκείας δεν είναι λίγο αδικία για όσους έχουν ήδη αγοράσει? Όπως έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, όποιοι θεωρούν ότι είναι άδικη απόφαση, γιατί σου λέει κάποιος, εγώ έδωσα 550 ευρώ, ας πούμε, και τώρα βγαίνουν καινούργια. Μπορεί να κάνει ανταλλαγή, να πάει και να πάρει εισιτήριο στις σειρές με τα 280 ευρώ και να του επιστρέψουν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός τη διαφορά των χρημάτων. Καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Διονύση, εκείνη την Παρασκευή πριν 10 μέρες με τα 40 για εδώ στην Ολλανδία ήταν ατρελένες. Έτσι, ο μάνος από το Άμστερνταμ, μάνο μου, ναι, ήταν δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και δεν έπεφτε με τίποτα θερμοκρασία, επειδή θυμάμαι και το βράδυ που είχε τρομερή ζέστη. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Γεια σου Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι άλλο Ρονάλντο, πια έχουμε εξαντληθεί η υπομονή μας.
0: Εντάξει, τώρα μέχρι εδώ ήταν.
1: Εντάξει ρε παιδί, εντάξει, τι. Δηλαδή αχρηστεύει μια θέση ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μπορεί. Έξι παγκόσμια κύπελα.
1: Είπα, έξι παγκόσμια κύπελα, εντάξει.
0: Τον
1: είδαμε, τον παραδεχόμαστε, respect, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να μην παίζει ο Λεάου και να παίζει ο Ρονάλντο.
0: Είχε πάντως 3 γκολ φέτος, στο Μουντιάλ αυτό εννοώ.
1: 3 γκολ είχε, ναι, εντάξει. Και τι πάει να πει αυτό, σήμερα δεν μπορούσε να...
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χαντακώνει την ομάδα, αυτό βλέπω. Εντάξει, ας τα αφήσουμε αυτό. Εγώ με την Αγγλία είμαι ούτως ή άλλως. Και βλέπω φαβορή οπωσδήποτε την Ισπανία.
0: Γαλλία.
1: Την Αργεντινή και την Γαλλία.
0: Okay.
1: Την Αγγλία, αν δεν κάνει τα λάθη όλο αυτό των ετών που έκανε τα τελευταία χρόνια, τη βλέπω να φτάνει τελικό. Δεν ξέρω αν θα το πάρει. Είναι μεγάλη ευκαιρία όμως τώρα για την Αγγλία.
0: Για να δούμε.
1: Όσον αφορά τώρα το θέμα της προετοιμασίας, δεν σου κάνει εντύπωση, Διονύση, ότι η ομάδα ρολάρει κάπως πολύ πιο, πώς το λένε, στην αρχή?
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: είναι πολύ νωρίς.
1: Δηλαδή, μήπως κάτσουμε μετά πάλι τον Γενάρη και έχουμε αυτά που παθαίνουμε κάθε Γενάρη.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Θα πεις, αφήνει στην Ευρώπη, όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς πρώτον. Δεύτερον,
1: βλέπω πολύ νωρίς δηλαδή την ομάδα πανέτοιμη.
0: Όχι, πανέτοιμη δεν είναι. Έχει ακόμα.
1: Πανέτοιμη εννοώ με την άποψη, με την έννοια του ότι, ας πούμε, παίζει καλά, σκοράρει, okay, είναι, έχει είναι τρεξίματα, ένταση.
0: Αυτό εγώ που κρατάω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάει να αλλάξει ταυτότητα ποδοσφαιρική, πάει σε ένα
1: πολύ
0: άλλο ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
0: Στρωτό,
1: έχει αλλάξει.
0: Κάτω η μπάλα, εντάσεις κτλ. Αυτό πάει να το κάνει.
1: Ποιο, ποιο?
0: Όλο αυτό που βλέπουμε. Στρωτό ποδόσφαιρο με περισσότερες εντάσεις, κάτω η μπάλα, όχι πολλές γιόμπες ναι. κτλ. Σίγουρα τα δείγματα είναι θετικά.
1: Ενθαρρυντικά.
0: Και ενθαρρυντικά. Υπομονή όμως είναι Ιούλιο μήνα είμαστε. Έτσι. Άσε τώρα τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Βλέπουμε
1: το
0: κάποια
1: ξέρω,
0: πράγματα.
1: Το ξέρω.
0: Εμένα αυτό μου άρεσε είναι ότι αυτά που έβλεπα στις προπονήσεις να δουλεύονται.
1: Τα
0: είδα στα
1: και στον αγώνα.
0: Ναι, τα είδα στα δύο παιχνίδια. Υπάρχει μέρος.
1: Με το Γέλτσε τι γίνεται, Διονύση?
0: Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπεις,
0: Όχι, δεν το βλέπω.
1: Και είναι καλή περίπτωση αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι
0: να, πολύ,
1: πολύ καλή
0: μεγάλη
1: περίπτωση.
0: Ανατροπή για να έχουμε κάτι.
1: Είναι πολύ καλή περίπτωση, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Στο 8
1: λεπτό.
0: Και με
1: το Γέλτσε θα το λύσουμε τουλάχιστον για 2-3 χρόνια.
0: Πολύ καλό παίκτη. Αλλά υπάρχουν παίκτε.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα προσπαθούσα πάρα πολύ να τον πάρω.
0: Όχι, προσπαθήσει τώρα, αλλά θέλει ο Γένσεν, ας πούμε, για να φύγει από εκεί, θέλει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο. Θέλουν οι ατζέντιδες μεγάλη προμήθεια. Θέλει πριν υπογραφής. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν είναι τόσο απλό, αλλά δεν μιλάμε τώρα για 10 εκατομμύρια ή 20, μιλάμε για 3 εκατομμύρια.
0: Είναι κάπως αναποφάσιστος. Ξέρεις.
1: Δηλαδή για να δέσει το γλυκό, ρε παιδί μου, αυτό με
0: λέει. Πολύ καλός παίκτης είναι. Απλά εγώ είμαι της άποψης ότι ένας παίκτης.
1: Ναι.
0: Δεν πολύ ψήνεται. Και είναι
1: σε ποιανού θέση θα μπει ο Γιάννης να τον πάρουμε.
0: Και είναι λογικό έτσι, γιατί μιλάμε για παίκτη που είναι βασικό στην Πρέμιερ. Δεν είναι απλή,
1: ναι.
0: Δεν είναι απλό τώρα να πει φεύγω από την Πρέμιερ, έχει συμβόλαιο με την Brighton.
1: Και ποια ομάδα, έτσι, την Brentford, δεν είναι.
0: Να πάω στο. Πώς το λένε, να πάω στο.
1: Ελληνικό Πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα ζητήσει στην Brentford και λέω στην Brighton.
1: Έχει βγει η Ευρώπη η Brentford ή δεν έχει βγει η Ευρώπη.
0: Bradford.
1: Γιατί παίζει ρόλο και αυτό έτσι σε ένα ποδοσφαιριστή, να παίξει
0: δεν,
1: Ευρώπη.
0: Όπως και να έχει, είναι αλλιώς όταν, επειδή η Bradford του ενεργοποίησε την οψιόν, άρα δεν είναι ελεύθερος, δεν κυκλοφορεί ελεύθερος.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο άλλος σου λέει, εγώ έχω συμβόλαιο για να φύγω από την Αγγλία, ναι. όντας βασικός ναι. εδώ, θα το ξανασκεφτώ, θα ζητήσω πολλά, λογικό είναι. Από την πλευρά.
1: Ναι, λογικό είναι. Εγώ Διονύση θα του τα
0: δεν το βλέπω.
1: Εγώ
0: δεν το
1: Διονύση
0: βλέπω.
1: Θα του τα δίνα. Θα του τα δίνα. Για... Ειδικά για αυτόν τον παίκτη. Ναι. Θα τα δίνα.
0: Οκ. Okay. Έγινε για να προχωρήσουμε.
1: Να σε καλά, Διονύση. Καλώς ήρθες και καλή σεζόνα έχουμε.
0: Να σε καλά. Γνώμη για εθνική μπάσκετ. Δεν το είδα, φίλο μου, με την Πορτογαλία. Δεν το είδα. Σίγουρα, βέβαια. Το γεγονός ότι έχασε εθνική. Είναι θέμα. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Έλα φίλε, είμαι ο Δημήτρη, με λένε από την Πρέβεζα.
0: Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα.
2: Κοίτα, δεν ήθελα να αναφερθώ λίγο, αλλά άκουσα τόση γαβρίλια. Να σας δώσω, ας πούμε, άκουσα τόση γαβρίλια.
0: Τι είναι αυτό.
2: Και θέλω λίγο να το... Να το συζητήσουμε αυτό.
0: Τι είναι
2: ας πούμε,
0: αυτό.
2: Είσαι, ρε φίλε, μια προσωπικότητα.
0: Περίμενε, κάτσε. Τι είναι αυτό. Τι άκουσες.
2: Γαβρίλια, γαβρίλια.
0: Δηλαδή.
2: Γαβρίλια. Γαβρίλα.
0: Δηλαδή.
2: Θα έρθω. Έλα, δεν κατάλαβες.
0: Ναι, πού το άκουσες αυτό. Δεν κατάλαβες.
2: Έλα, το κατάλαβες. Πάμε όμως και να το... Όχι από σένα.
0: Από
2: περίμενε
0: ποιο?
2: Να σου πω. Είσαι μια προσωπικότητα εσύ που καθρεφτίζεις τον μέσο Παναθηναϊκό. Και τι εννοώ, ξέρεις ότι... Είναι μετρημένα τα λόγια σου, ξέρεις, είναι, πώς να σου το πω, η νοοτροπία αυτό ότι ούτε πολλά λόγια, ούτε πολλές φωνές, ούτε τίποτα. Δηλαδή πήγες σε μια προετοιμασία, δεν ξέρω και εγώ πόσες μέρες πήγες, 11, 12 μέρες πόσες πήγες. Και όσες φορές έχω ακούσει, ξέρεις, είναι ότι κρατάς χαμηλά το τόπι. Άρα, η γαβρίλα που σου λέω ότι άκουσα, είναι ότι άκουσα ότι βλέπει κάποιον από το μάτι... Ότι δεν ξέρω και εγώ ότι είναι καλός, ότι έχει
0: πάρει πολλά. Από τον Ηρακλή λες τώρα.
2: Ναι ρε φίλε, ποιο, για ποιον
0: τι,
2: λέω.
0: Δεν είπε ρε φίλε, ο Ηρακλής με 4. Ένα λεπτό.
2: Ωραία, κοίτα, είναι συναδελφός και καταλαβαίνω ότι
0: όχι,
2: δεν μπορείς να πας
0: ποτέ. Δεν είναι θέμα συναδελφού.
2: Να σου πω εγώ μια γαβρίλα όμως.
0: Περίμενε λίγο μωρέ, Θα το πεις μετά, άκουσε με. Πρώτον, ο Ηρακλής μετέφερε το τι υπάρχει εκεί και απάντησε ερωτήσεις φίλων και είπε την άποψή του. Ένα, δύο. Μην αρχίζουμε έτσι. Με το που γύρισα
2: ωραία.
0: Από την Ολλανδία, δεν έχω καμία διάθεση
2: ωραία,
0: να σου
2: okay. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω, ήθελα άλλο πράγμα, αλλά θα κάνω και μια ερώτηση κιόλας και ας γίνει και τέτοιο και σούσουρο. Ο πατέρας κάποτε, ο Νικόλας ο πατέρας, είχε μιλήσει για κάτι παιδικές ασθένειες. Και εγώ απορώ πως κάποιος δημοσιογράφος δεν έχει κάνει αυτή την ερώτηση έστω στον αέρα. Πες μου ότι άμα είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός φτιάχνει ένα γήπεδο που έχει 40.000 θέσεις, εντάξει, και ο άλλος πηγαίνει και γκρεμίζει, δεν ξέρω και εγώ τι κάνει, για να έχει 50.
0: Μακάρι να φτιάξουν όλοι γήπεδο σύγχρονο, φίλε μου.
2: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Όχι, ότι
2: δεν ξέρω ότι είναι, ότι μετρούνται ποιος είναι πιο τέτοιο.
0: Να είσαι καλά, εγώ δεν παίρνω σε αυτή τη διαδικασία. Ρώτα με ό,τι θες εμένα.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έχεις πάει εσύ στην προετοιμασία αυτές τις μέρες, εντάξει, αυτόν τον προπονητή, έτσι όπως τον έχεις καταλάβει, είναι άνθρωπος, προσωπικότητα που δεν ξέρω και εγώ στην πρώτη ή στη δεύτερη γκέλα θα τον σεβαστούνε, ή είναι άνθρωπος που πιστεύεις ότι δεν ξέρω και εγώ μπορεί και αυτός να φύγει μια Δευτέρα και μια Τρίτη.
0: Ποτέ δεν μπορώ να μαντέψω τι θα γίνει. Θα σου πω τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι εξής. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος που έχει έρθει στον Παναθηναϊκό να στηριχτεί.
2: Εσύ πώς τον κατάλαβες?
0: Εγώ τον
2: κατάλαβες. Κατάλαβες το κλίμα. Πώς βγήκε
0: το κλίμα μια χαρά είναι. Και οι παίκτες γουστάρουν κτλ. Πρέπει να στηριχτεί όμως. Δηλαδή ακόμη και όταν θα έρθει στραβή για τον Παναθηναϊκό, που για όλους θα έρθει, δεν γίνεται δηλαδή να πας αίτητος, πρέπει να στηριχτεί. Το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός ως οργανισμός.
2: Κατάλαβες, σου λέω, είναι τύπου τέτοιο.
0: Τώρα πας 26 χρόνια πίσω, 27 πόσο πας.
2: Το ξέρω,
0: είναι
2: ένας
0: προπονητής ο οποίος είναι...
2: Από τότε έχω να δω τον Παναθηναϊκό να πει.
0: Είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, βγάζει μια μεταδοτικότητα προς τους παίκτες και ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ aggressive με την καλή έννοια στις προπονήσεις. Είναι πάνω στους παίκτες, θέλει να τους φτάνει στα ωριά του, στα ωριά τους. Να τους πουσάρει όλη την ώρα, να τους μπουστάρει, το κάνει αυτό στα ωριά τους. Να τους πουσάρει όλη την ώρα, να τους μπουστάρει, το κάνει αυτό και οι συνεργάτες

0: Αλλά είπες ότι θα το μονιμοποιήσεις.
1: Κάποια πράγματα θα προσπαθήσουμε. Έτσι, κάτι εκτός έδρας. Να δούμε πώς θα πάει.
0: Λοιπόν, καταρχήν πριν συνεχίσω... Εντάξει, εγώ σέβομαι, επειδή και εγώ παδός είμαι, έτσι, σέβομαι και τον οπαδό του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και οποιονδήποτε, έτσι. Ο καθένας έχει τα αντίστοιχα γυαλιά πολλές φορές. Απλά θέλω να πω, έτσι, με πολύ αγάπη στον προηγούμενο φίλο και σε οποιονδήποτε μπορεί να έχει αυτό το σκεπτικό, ότι στις τάξεις του Ολυμπιακού, η επεκτάσεις του Γεώργιος Καραϊσκάκης υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Φίλε μου, μακάρι όλες οι ομάδες, ειλικρινά το λέω, δεν το λέω... Δεν το λέω... Πώς το πω, διπλωματικά. Πραγματικά, ναι. Μακάρι όλες. Θα σου θυμίσω κάτι που είχα πει όταν έφτιαχνε η ΑΕΚ γήπεδο. Κάναμε τότε εκπομπή με τον Ηρακλή και τον Κέτσε το βράδυ που ερχόταν ο Κέτσε Κώστας. Και του είχα πει ότι σου μιλάω ειλικρινά, δεν είμαι ΑΕΚτζής. Ανυπομονώ να μόλις φτιαχτεί το γήπεδο της ΑΕΚ να πάω να το δω, ρε παιδί μου. Μακάρι να φτιάξουν όλες τις ομάδες. Πραγματικά μακάρι.
0: Τώρα
1: πρόσεχε, τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό. Γιατί ξέρεις, εδώ θέλουν πολλά συντελεστές δόμηση. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Στα λέω λόγω εμπειρίας με το βοτανικό. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, μακάρι. Ποιος δεν θέλει να έχουμε, ρε παιδιά, ωραία γήπεδα να πηγαίνουμε στο.
0: Μα ξέρεις και το θέμα. Ότι βλέπουμε στο εξωτερικό και σε χώρες πιο προηγμένες.
1: Όχι μόνο πιο προηγμένες.
0: Ναι, ότι αυτά τα, δεν κολλάνε σε αυτά τα πράγματα.
1: Άσε τις πιο
0: βλέπεις τώρα φτιάχνουν γήπεδα σε 6 μήνες.
1: Άσε τις πιο προηγμένες.
0: Για Αθλητικό, είδα, έκανε γκρέμισε εκείνο το ιστορικό γήπεδο, ας πούμε, τεράστιο γήπεδο, έκτισε ξαφνικά
1: Ηλία
0: το
1: Μετροπολιτάνο. Πες αυτά, είναι Ισπανίες.
0: Ξέρεις
1: σε πόσες έχω, σε γήπεδα που έχω πάει εγώ στο εξωτερικό, όχι σε αναπτυγμένες χώρες, ποδοσφαιρικά, και έχω δει γήπεδάρες. Τι να σου πω τώρα, για Ουγγαρία, Ισραήλ, είχα πάθει πλάκα με το γήπεδο της Μακάμπι Χάιφα.
0: Ναι.
1: Μακάρι. Μακάρι να έχουμε γήπεδα ωραία.
0: Αυτό που θέλω να πω, έτσι, για να μην σε απασχολήσω πολύ, να πάρουν και άλλοι φίλοι. Υπάρχει μια, σε μένα προσωπικά μια εντύπωση, και δεν είμαι ο μόνος, ότι φυσικά μια κούρσα πρωταθλήματος, σεζόν μάλλον, όχι μόνο πρωταθλήματος, γιατί υπάρχει και η Ευρώπη, κρατάει περίπου 9-10 μήνες. Μπορεί να συμβούν πολλά εκεί και να πέσουμε έξω σε οποιοδήποτε προγνωστικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπω όσον αφορά στον ορίζοντα, έτσι, για το επόμενο διάστημα και για τη σεζόν που θα ξεκινήσει λίγο καιρό, είναι ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός θα έχει πολύ καλύτερη εικόνα από πέρσι. Δεν βλέπω δηλαδή αυτό το πράγμα το περσινό που σχεδόν πριν το πρώτο γύρο ήταν εκτός διεκδίκησης τίτλου. Την ΑΕΚ δεν τη βγάζω απαραίτητα το κάδρο, έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα πολύ μεταβατικό στάδιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και το τέλος, ήταν και το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.
1: Θα σου πω.
0: Και βγαίνοντας από το Λουτσέσκου μετά από 5-6 χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω.
1: Η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον θα περάσει δύσκολα. Γιατί φεύγει, είναι μια κατάσταση διαφορετική και φεύγει από ένα προπονητή που, όπως είπες και εσύ, συνδέθηκε πάρα πολύ με τον ΠΑΟΚ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα, δεν ήταν απλά ένας προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια κάτι ανάλογο λέγαμε και για την ΑΕΚ του Αλμέιδα, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Ακριβώς,
1: βέβαια,
0: ακριβώς. Απλά ο Αλμέιδα δεν έχει δημιουργήσει... Αυτό, εντάξει, ο Αλμέιδα έχει κάτσει 2 σεζόν, ο Λουτσέσκου, άμα βάλουμε και τα συν 2 χρόνια που ήταν μετά το 16-17, πότε ήταν σχεδόν 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οπότε έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος εκεί.
1: Κοίτα να δεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει τον καινούριο προπονητή, όλους τους καινούριους προπονητές, αλλά κυρίως αυτόν που διαδέχεται κάποιον ο οποίος είχε μια επιτυχημένη πορεία, είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα στην αρχή. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς, θυμάσαι τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να αποκλειστεί. Προκρίθηκε. Εκεί ο προπονητής κερδίζει χρόνο. Δηλαδή, θες στην αρχή να έχεις και τις στιγμές υπέρ σου για να κερδίσεις χρόνο. Γιατί αν δεν κερδίσεις χρόνο, αν έχεις έναν αποκλεισμό, ας πούμε, στην αρχή, ως νέος προπονητής σε μια ομάδα που έρχεται, μετά είσαι πιο ευάλωτος. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Κοινώς, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει μια διεκδίκηση μεταξύ εμάς και εσάς, χωρίς όμως να βγάζω από το κάδρο την ΑΕΚ. Ναι. Αναφορά για το τίτλο.
1: Δεν μπορείς να τη βγάλεις την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια είναι. Ξεκινάει ως
0: πρωταθλήτρια. Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Μα γι' αυτό και δεν τη βγάζω το κάδρο. Και μάλιστα είναι και πρωταθλήτρια που μπορώ να ομολογήσω, ίσως τις ελάχιστες

0: φορές τα τελευταία χρόνια που έχει χάσει πρωτάθλημα Ολυμπιακός από άλλη ομάδα και να την έχω παραδεχτεί σε τέτοιο βαθμό. Έπαιξε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα φόρτσαρε και στα κρίσιμα σημεία. Μετά τα play-off.
1: Βεβαίως.
0: Είχε και την Ευρώπη, έτσι. Λοιπόν, Διονύση, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, και εσύ να είσαι καλά.
0: Και θα τα ξαναπούμε εν καιρό.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ξαναλέω για μένα. Μακάρι όλες οι ομάδες να φτιάχνουν γήπεδα, να τους συζητάμε και ωραία και μεγάλα κτλ. Τώρα τι θα γίνει το Γαρισιάκι δεν το ξέρω. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα αυτό που θέλουν να κάνουν στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τους νόμους με συντελεστές δόμης δεν μπορώ να το ξέρω. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Έλα, Γιάννη. Καλησπέρα. Έλα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Είναι.
1: Καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, κοίτα. Θα πω για την εθνική σήμερα. Δεν θα, το αν προλάβω στο τέλος, θα πω για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Αν δεν προλάβω την επόμενη, γιατί η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Στο έχω ξαναπεί. Πρώτα έχω εθνική και μετά τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Όπως κανονικά έπρεπε όλοι, αλλά εντάξει, καθένας ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, τώρα. Κατά μένα φταίνε πάρα πολύ. Δεν φταίει ένας, ούτε δύο φταίνε πολύ. Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο κόσμος. Πάντως, σίγουρα. Χθες πήγε, μέσα στο κατακαλό και αντί να πάει στις παραλίες, πήγε εκεί στη άγωνη γραμμή που είναι τα Αγιώσια, πολύ αυτό, και το γέμισε το γήπεδο για να δει τι τα δεύτερα να παίζουν με την Πορτογαλία. Φαντάσου τώρα τι υποστήριξη δίνει ο κόσμος. Και αυτοί όλοι θα αναφερθώ σε ποιους λέω τους απογοήτευσαν. Λοιπόν, ξεκινάω. Καταρχάς το ψάρι βρωμάει αυτό το κεφάλι πάντα. Άρα ο πρώτος που φταίει είναι η Ιόκο. Ευτυχώς σήμερα μετά από χρόνια ο αλάθητος πάπας κύριος Γιώργος βγήκε και είπε ότι φταίω. Πώς το έπαθε. Ίσως δεν μπορούσε να κάνει άλλο. Μετά πάμε στο Σπανούλι. Ρε Σπανούλι, που σε έχω σε μεγάλη εκτίμηση προπονητικά. Ήξεις αφήξεις, την πυθία κάνεις. Δεν μου τηλεφώνησε ο ένας, δεν τηλεφώνησα εγώ, δεν ήταν ο άλλος. Εσύ κατάλαβες τι είπε ο Σπανούλης, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Περίμενα να το τηλεφωνήσουν. Δεν τηλεφώνησα αυτό.
1: Κατάλαβα ότι δεν ήθελε να βγάλει προς τα έξω πράγματα. Αυτό κατάλαβα εγώ τώρα.
2: Τι τηλέφωνο, τι είμαστε αυτό, δική χαρά. Τι θα πει, η Ομοσπονδία βγάζει τα χαρτιά, στέλνει έγγραφα στους παίκτες και τους καλεί. Τι θα πει, δεν μου τηλεφώνησε. Τι θα πάνε για καφέ. Τι λέτε ρε παιδιά. Η Ομοσπονδία βγάζει έγγραφα, στέλνει στους παίκτες αυτό. Αν ο παίκτης δηλώσει τραυματίας, έρχεται, εγώ αυτά ξέρω τόσα χρόνια, τώρα αν αλλάξαν, έρχεται, εξετάζεται από τους γιατρούς της εθνικής, όχι έλα Αντίνο, έλα ρε φίλε τραυματίας είμαι. Α, καλά, άντε, γεια.
1: Αντίνο.
2: Έρχεται, εξετάζεται από τους γιατρούς της εθνικής, αν κάνω λάθος, θα βγει κάτι να με ρωτώσει. Του δίνουν χαρτί και φεύγει, αλλιώς τιμωρείται. Εγώ αυτά ξέρω οι κανονισμοί. Δεν ξέρω σιγά στο ποδόσφαιρο αν είναι διαφορετικά. Στο ποδόσφαιρο έτσι δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τα διαδικασία που ακολουθούν. Δεν ξέρω τι διαδικασία ακολουθούν.
2: Τι, τον παίρνει τηλέφωνο, έλα, είμαι στα βαθιά, άρα γεια. Είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν σου είπα αυτό. Δεν σου είπα αυτό, δεν ξέρω τι διαδικασία.
2: Αυτό γινόταν ούτε σε 80. Υπάρχουν email τώρα, υπάρχουν να στείλει κατευθείαν. Να σου στείλει ο άλλο ιατρικό, αυτό. Αλλά και πάλι αν σε καλέσει για να πας στο γιατρό της Εθνικής, ο άλλος δεν ήταν στην Ιαπωνία. Με κιμονό. Έβγαζε φωτογραφίες. Και λέει ότι αν δεν έρθω ένα αυτό, θα μου πάρουν το αυτό, το διαβατήριο. Και ρωτώ εγώ, ρε φίλε Σπανούλη, έτσι λέει ναι και. Ο Λούκας λείπει, ο Καλάδης λείπει. Και το παιδί δεν πρέπει να τον καλέσει κατά μένα.
1: Πάμε και στο Παναθηναϊκό για να κρατήσουμε το τετράλεπτο, έλα.
2: Γιατί δεν καλείς. Γιατί δεν καλείς τον Γουόκα.
1: Ναι. Πάμε ξανά στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, άσε τον Παναθηναϊκό. Δεν θα πω στον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό για την εθνική, γιατί θα πω την άλλη φορά. Λοιπόν, μετά. Φταίτε κι εσείς έτσι οι δημοσιογράφοι.
1: Εγώ δεν καλύπτω.
2: Οι οποίοι δεν θα το μεγάλο.
1: Εγώ δεν έπρεπε αυτά να το μάτσω.
2: Έπρεπε πριν, όχι μετά, όταν ανακοινώθηκε η 12η της Εθνικής, αλλά κι εσείς χαλαρά το πήρατε. Λέει,
1: αδερφέ μου, εμείς χαλαρά. Yeah. Σου ξαναλέω, εγώ δεν καλύπτω ρεπορτάζ μπάσκετ. Δεν μπορώ να έχω
2: άποψη. Όχι, γενικά δεν λέω για θέμα. Οι αντίστοιχοι ρεπόρτερ της Εθνικής έπρεπε να τα σκεφτούν πριν αυτά. Όχι μετά. Μετά. Πριν δεν άκουσα κανένα να πει τι είναι αυτή η 12η που κατεβάζει. Πού είναι οι άλλοι, 11 παίκτες λείπουν. Ποιοι είναι δικαιολογημένα, δικαιολόγητοι, ενημερώστε μας, τι γίνεται, να ενημερώσουν για τον κόσμο. Αυτό κάνει ο δημοσιογράφος, όχι κάθεται εκεί. Πάει, ρωτάει, γιατί δεν ήρθαν. Αυτό σημαίνει ρεπορτάζ, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, άμα είμαι λάθος, άμα γίνομαι κακός εγώ, είμαι λάθος, γκρινιάζεις, τι να πω. Λοιπόν, μετά, πάμε στο Γιάννη. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης δεν μπορούσε να έρθει, όχι, γιατί κι άλλοι λένε, τουλάχιστον, παιδιά, είδατε ποιοι παίχτες έχουν πάει. Θα σου πω δύο ονόματα, Διονύση, τώρα για τον κόσμο, για να ακούει και ο κόσμος. Είναι πολύ σοβαρά. Το Μαλόλι Παπαμακάριο, τον ξέρεις?
1: Ναι.
2: Το θυμάστε?
1: Το θυμάμαι, ναι.
2: Αυτός πήγαινε κάθε χρόνο προετοιμασία της Τουρκίας και κοβόταν συνέχεια. Και ήξερε ότι θα κοπεί, γιατί είχε μπροστά του φοβερά γκάρτ. Και του λένε κάποιος, το ρώτησαν τους μισθούς, ρε Μαλόλι, λέει, γιατί έρχεσαι, ρε γαμπότα, αφού πάντα ξέρεις ότι θα κοπείς. Γιατί χαλάς τις διακοπές σου? Λέει, κοίτα να δει, εγώ μόνο που φοράω το εθνόσημο στην προπόνηση, μου φθάνει. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μετά πάω και σε έναν άλλο, Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια, παιδιά, έπαιξε 40 λεπτά χθες. Είναι με σακατεμένα πόδια και τα δίνει όλα. Πάει ο πατέρας του στα ποδητήρα και του λέει, ρε παιδάκι μου, κούλαρε, θα πεθάνεις μέσα στο γήπεδο. Λέει, αν είναι να πεθάνω, πατέρα, ας πεθάνω για την Εθνική Γεωργία. Αυτά τα δύο πρέπει να τα ακούσουν όλοι οι παίχτες. Όλοι οι παίχτες. Ο αντίστοιχος εδώ για μένα, Άγιο Ολυμπιακός, είναι ο Παπα-Νικολάου. Εγώ θα ντρεπόμουν να κοίταζα τον Παπα-Νικολάου στην επόμενη προπόνηση της Εθνικής, άμα ήμουν διακοπές τώρα. Θα ντρεπόμουν, δεν θα πήγαινα καν. Και πάω και στο τελευταίο τώρα, αυτά που λένε για την υποδομή, ότι δεν έχουμε παίχτες. Παίχτες, παιδιά, υπάρχουν. Πώς βγήκαμε τρίτη στην Ευρώπη? Πώς βγήκαμε πέμπτη στην Ολυμπιάδα? Χωρίς παίχτες? Παίχτες υπάρχουν, αλλά δεν κατέβηκαν. Μετά, για το επόμενο αυτό. Όντως δεν βγαίνουν παίχτες. Εγώ τα έχω πει αυτά, Διονύση, ότι όλοι οι φίλοι πρέπει να παίζουν μπάσκετ και πρέπει να βγάλουμε ταλέντα, όχι όμως ταλέντα στην Τογιόπουλου, στην παιχταράδες ταλέντα. Λοιπόν, θα σου πω δύο ονόματα, επειδή έτυχε χθες, για να δει ο κόσμος. Είδα σε ένα ξένο καλάρι τον τελικό. Καταρχάς έχουμε να πάμε, παιδιά, σε Άντερ 17 και Άντερ 19 παγκόσμιο. Είναι τα δύο παγκόσμια που γίνονται. Άντερ 17 και Άντερ 19. Δεν ξέρω κι εγώ, πάνω από 20 χρόνια. Δεν έχει πάει ομάδα σε Άντερ παγκόσμιο εδώ και 15. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος, θα μου πει πόσα χρόνια έχουμε να πάμε σε παγκόσμιο. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, η Όγκλου λέει μια χαρά το αναπτυξιακό. Είδα χθες στο τελικό Σερβία-Αμερική. Κράτα δύο ονόματα, γράψα λίγο και θα με θυμηθείς αυτά τα δύο. Είναι ο Κουστόριτσα της Σερβίας, 35 πόντους έβαλε, και χάσανε, που του δίνουν πόσο λεφτά, κολέγια? 12 εκατομμύρια για δύο χρόνια, 17 χρονών, και του δίνουν 12 εκατομμύρια για δύο χρόνια. Και ο Μπούτσε, ο οποίος ήταν ο Σέντερ Φορ της επόμενης 15ετίας, 17 χρονών, πού παίζει, Διονύση?
1: Πού παίζει?
2: Στην Μπαρσελόνα. Το βρήκε η Μπαρσελόνα και το μάζεψε.
1: Ωραία. Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αύριο.
2: Το ύπνο του δικαίου.
1: Έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά αύριο.
2: Μιλώ με τελευταίο.
1: Αύριο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αύριο.
2: Ένα μισό λεπτό. Μισό. Τον Αύγουστο ελπίζω να κατέβουν όλοι και ο Γιάννης. Αλλιώς παγκόσμιο γιοκ.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
8: Γιατί. Αχ, γιατί.
4: Πάνω τι.
9: Let's go! Let's go! Let's go!
4: Let's
9: go!
4: Let's
9: go!
4: Let's
9: go!
4: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
11: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
10: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βεργόρ.
10: Από το Γρηγόρη.
11: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
12: Πιο Γρηγόρη.
13: Τι γελάς, ε.
10: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παίξε.
14: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
15: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
16: Αυτά φυλάκια.
15: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
17: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
18: Να σου πω κάτι.
15: Πάμε.
18: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
15: Ναι.
18: Και σφύριξα κιόλας.
15: Ναι.
18: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
15: Ναι.
19: Σου σφυρίζω.
20: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
21: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
20: Δηλαδή.
22: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
23: Είναι δυνατόν.
22: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
23: Δεν είναι δυνατόν.
22: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα 2:10:95-79-283-4-5. Λοιπόν, ένα φίλο λέγω που είμαι μέλο στον Παναθηναϊκό Ραστέχνη και έχω πάρει διαρκέ με 400 ευρώ. Αν το δώσω πίσω για να πάρω 280, χάνω την προτεραιότητά μου και τον χρόνο. Όχι. Δεν τη χάνει. Γιατί και αυτοί που θα πάρουν τα 280 έχουν προτεραιότητα. Λοιπόν. Εντάξει, μου λέει τι διαρκέ μπορώ να πάρω του χρόνου στον Παναθηναϊκό, όποια θύρα θέλω. Αυτό με τι θύρε, παιδιά, δεν το ξέρω τώρα γιατί δεν ξέρω τι θύρε θα έχει ο Βοτανικό και όταν θα έρθει η ώρα. Δεν το ξέρω. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Για πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου, Δήμηση, Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γίνεται καλά.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από το φίλο που είπε για το Σπανούλη. Δεν είχα σκοπό να πω κουβέντα, απλά πολύ χάιδε μου αρέσει η Διονύση με το Σπανούλη. Γενικά από τους δημοσιογράφους, δεν διαβάζουμε τίποτα στα site. Ένας δημοσιογράφος του έκανε την ερώτηση και από εκεί ξεκίνησε όλο το ξέσπασμα. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Δεν έχω εικόνα. Σου λέω και πάλι, είδα τις δηλώσεις, αλλά δεν έχω εικόνα την εθνική καθόλου. Δεν το είδα.
1: Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία εγώ ποιοι λείπαν, ποιοι δεν ήρθαν.
0: Τώρα απλά διαβάζω ότι τώρα ψάχνει η Ελλάδα, αναγκαστικά ψάχνει μεγάλες νίκες. Δηλαδή θα έχει Ισπανία στον Όμιλο, Ισπανία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, περίμενε κάτσε, Πορτογαλία και Γεωργία, είναι στον Όμιλο αυτό, παίρνουν οι τρεις πρώτοι το εισιτήριο.
1: Η εθνική
0: θέλει μεγάλες νίκες.
1: Νομίζω τώρα πρέπει να, με δύο νίκες μένει έξω. Πρέπει να κάνει τρεις. Αυτό είπε σήμερα μαζί του δημοσιογράφους.
0: Είναι στο 3-3 τώρα η εθνική, δεν είναι.
1: Πώς?
0: 3-3 δεν είναι η εθνική τώρα.
1: Νομίζω ναι. Πρέπει να κάνει, αν κάνει δύο νίκες μένει έξω.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται τρεις. Τρεις και τις φτάνουν νομίζω τρεις. Τέλος πάντων. Σ' άκουγα πριν που έλεγες μακάρι όλοι οι ομάδες
0: ναι
1: να φτιάξουν γήπεδα. Εγώ δεν διαφωνώ. Ποια ναι είναι η διαφορά όμως? Το 64 έγινε ανακαίνιση του Καραϊσκάκη, το πέρασε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα και θέλω να μου πεις. Το 2004 μπήκε στο φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων και πέρασε τα Ολυμπιακά Ακίνητα. Δόθηκε 49 χρόνια στον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που δόθηκε, Διονύση, έχει το δικαίωμα ο Ολυμπιακός να κάνει ό,τι γουστάρει?
0: Από τη στιγμή που έχει τη χρήση, μπορεί να κάνει ό,τι θες σε ένα γήπεδο.
1: Δηλαδή, σε άμα νοικιάσει ένα σπίτι, μπορείς να κάνεις ό,τι
0: δεν
1: γουστάρει.
0: Δεν είναι νίκιο. Είναι χρήση.
1: Είναι νίκιο, είναι. Όχι. 49 χρόνια του.
0: Όχι, είναι χρήση. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει χρήση στο Βοτανικό για 99 χρόνια. Αν αύριο μεθαύριο θέλει να το μεγαλώσει και μπορεί να το μεγαλώσει, μπορεί να το κάνει.
1: Δεν το
0: θέμα,
1: ίδιο όμως.
0: Το ίδιο είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός έδωσε έκταση.
0: Άλλο λέω.
1: Ο Ολυμπιακός τι έδωσε.
0: Άλλο λέω. Μα είχε το Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη ήταν. Άλλο λέω.
1: Το Καραϊσκάκη δεν άνοιξε στον Ολυμπιακό.
0: Περίμενε. Μην μπερδεύεσαι. Χρήση έχει ο Ολυμπιακός. Όταν έχει τη χρήση, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τη χρήση του ΆΚΑ στο μπάσκετ. Δεν το φτιάξε όπως ήθελε. Όταν έχει τη χρήση.
1: Δεν γκρέμισε τίποτα ο Παναθηναϊκός.
0: Μα δεν θέλει να γκρεμίσει
1: αυτό λέω εγώ.
0: Δεν θέλει να γκρεμίσει.
1: Θα γκρεμίσει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, θέλει να βάλει εξέταση παραπάνω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν μπορεί ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει να κάνει, αν μπορεί να περάσει με τους συντελεστές δόμησης, συμβούλια επικρατείας κτλ. Αυτά είναι τα δύσκολα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα περάσει, δεν το γνωρίζω.
1: Εκλογές έχουμε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα. Τι να σου πω, θα το δούμε.
1: Θα περάσει, Διονύση, αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα δικά μας τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλούσαμε όλο το χειμώνα και σου έλεγα για τον Μπενίτες. Μου έλεγες, λέει, θέλει χρόνο, θέλει παίχτες. Λοιπόν, είδες εδώ τώρα τα δεδομένα.
0: Από ένα σημείο και μετά σας έλεγα ότι δεν το είπα αυτό από το Γενάρη.
1: Το Γενάρη δεν το είπες. Απλά ένας νέος προπονητής λέει θέλει χρόνο.
0: Βεβαίως και θέλει, αλλά ειδικά όταν είναι μέσα στη σεζόν. Από ένα σημείο και μετά όμως σας έλεγα ότι, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα διπλό θέμα. Το πρώτο, ότι δεν βλέπεις βελτίωση. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπω συνεννόηση μεταξύ Μπενίτεθ και κλαμπ. Οπότε, τι θα κάνεις?
1: Πώς οπότε ήρθε ένας άνθρωπος με την ίδια ομάδα σχεδόν και μέσα στις 4 εβδομάδες σου έδειξε 5 πραγματάκια.
0: Δείχνει, αλλά εγώ λέω να περιμένουμε. Όντως δείχνει και εγώ είμαι αισιόδοξος, δεν στο κρύβω. Αλλά να περιμένουμε, να περιμένουμε. Βήμα-βήμα πρέπει να πάει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που το λέω από πέρυσι. Πρώτα ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει ομάδα που θα διεκδικεί πράγματα και μετά να πάω για το πρωτάθλημα.
1: Είναι τεράστια διαφορά. Εγώ είδα και τα δύο φιλικά. Βλέπεις έναν άνθρωπο στον πάγκο ο οποίος βάζει ποπό κάτω.
0: Πού να το δεις προπονήσεις.
1: Γι' αυτό λέω. Έχω δει τα βιντεάκια.
0: Ναι.
1: Τα έχω δει όλα. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Εγώ μόνο που άκουσα το όνομά του ήμουν αισιόδοξος γιατί είχα δει την Κοπενχάγη.
0: Mm-hmm.
1: Και με το Σολμπάκιν την είχα δει.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ, πολύ καλός προπονητής. Και ο Σολμπάκιν που έχει την Νορβηγία τώρα.
0: Ξέρεις, για μένα πολλές φορές δεν είναι θέμα αν είναι ένας καλός προπονητής ή όχι. Πολύ καλοί προπονητές έχουν περάσει από την Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς θα δέσεις με μια ομάδα. Και για μένα ο προπονητής, ο επιτυχημένος, είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το 100% ή και κάτι παραπάνω τους παίκτες. Θα κερδίσει τους παίκτες. Αν δεν κερδίσει τους παίκτες, φίλε μου,
1: για σένα.
0: Αν δεν κερδίσει τους παίκτες, είναι θέμα.
1: Εσύ τι βλέπεις, δηλαδή, τους έχει κερδίσει.
0: Μέχρι στιγμής βλέπω ότι τους κερδίζει. Αλλά σου λέω και πάλι, ακόμα έχουμε δει δύο φιλικά και κάποιες ημέρες προετοιμασίας. Πρέπει να είμαστε συντηρητικοί στις καλοκαιρινές.
1: Δεν χρειάζεται επειδή εσύ το ζήσεις από κοντά, καταλαβαίνεις ένας άνθρωπος όταν θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του, πώς την περνάει, πώς δουλεύεις προπονήσεις. Τακτικά βλέπεις το πανικά τώρα, δηλαδή, 4 εβδομάδες και βλέπεις την ομάδα, τρίβουμε τα μάτια μας. Και αν δεις ότι ξεκίνησε μόνο ο τερματοφύλακας ήταν, το αμυντικό χαφ και ο Τσάμπρος που μπήκε αλλαγή. Αυτά ήταν τα τρία νέα πρόσωπα στο ξεκίνημα. Τέλος πάντων. Αριστερό μπακ ποτέ.
0: Πιστεύω μέσα στην εβδομάδα μπορεί να ξεκαθαρίσει το θέμα.
1: Το όνομα είναι από τη Sporting Λισαβόνινος παίζει.
0: Από όσο ξέρω έχει προταθεί.
1: Μάγκας πώς λέγεται κάπως έτσι.
0: Ναι, από όσο ξέρω έχει προταθεί. Αλλά έχει πρέπει προταθεί. Να δούμε πρώτα τι θα γίνει με τον Κρίστιανσεν. Τετάρτη, Πέμπτη θα έχει ξεκαθαρίσει. Πιστεύω.
1: Εγώ πιστεύω αυτό πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Και τα άλλα σπάνε λίγο πιο πίσω. Δεν μας πειράζει.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός καίγεται για αριστερό μπακ γιατί έχει έναν.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Mm. Ενώ ο χαφ και στόπερ, παιδί μου, έχει για τα παιχνίδια με την πάξη.
1: Τέλος πάντων. Παγκόσμιο, τι βλέπεις και κλείνω.
0: Κοίταξε, εγώ εξ αρχής είχα δώσει φαβορή Γαλλία-Ισπανία, όχι ότι ανακαλύψω την Αμερική, αλλά έχω πει ότι πιστεύω πολύ την Αγγλία.
1: Νορβηγία.
0: Μια χαρά το πάει.
1: Εάν ο Μέση τον έβαζε στην ομάδα της Πορτογαλίας με τα χαφ που έχει, θα έπαιρνε το παγκόσμιο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χαφ της Πορτογαλίας, αλλά δεν είχαν μπροστά ένα σημείο αναφοράς.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τελευταίο 20 λεπτό με 25 λεπτό. Καλησπέρα στο φίλο του Λεωνίδα από το Βόλο που στέλνει φιλιά στο Φούρναρι. Να είσαι καλά, Λεωνίδα. Λοιπόν, για πάμε. Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, δε, σ' ακούω λίγο χαμηλά.
0: Έλα, πάμε.
1: Λάμπρο ΣΑΕΚ. Καιρό ήθελα να πάρω στην εκπομπή, δεν μπορούσα να βγάλω με τίποτα γραμμή. Ναι. Και σήμερα δεν θα περνά, αλλά πήρα λίγο με αφορμή αυτό που είπε το παλικάρι ο φίλος του Ολυμπιακού για τους συντελεστές δόμησης. Δυστυχώς ούτε στην ΑΕΚ έπεσε μέσα.
0: Στην ΑΕΚ με το Άλσους είχε πάρει μια έκταση 7 στρέμματα νομίζω.
1: Ναι, η ΑΕΚ το θέλε και πιο ψηλό και δεν της είχε επιτραπεί. Ναι. Λόγω της περιοχής, επειδή είναι και πυκνοκατοικημένη.
0: Να πούμε ότι κάθε περιοχή έχει και διαφορετικά.
1: Γι' αυτό λόγω της Φιλαδέλφειας δεν την αφήσανε να το κάνει λίγο πιο ψηλό.
0: Ναι.
1: Επειδή το ότι στην ΑΕΚ συνέβη. Και σε αυτό που θα συμφωνήσω λίγο με τους διοικούντες του Ολυμπιακού, έχουν ένα δίκιο όσον αφορά τον πύργο που λένε στο ελληνικό.
0: Ναι.
1: Αλλά σημασία έχει ότι και του Λάτσι που έχει πάρει την έκταση δεν ήταν σωστό ότι φτιάχτηκε πύργος εκεί πέρα.
0: Φίλε μου, δεν ξέρω τους νόμους εκεί. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω το
1: δηλαδή, το ούτε αυτό ήταν σωστό. Αλλά επειδή έγινε ένα λάθος, θα συνεχίσουμε το λάθος.
0: Μισό λεπτό. Το δεν είναι σωστό ή δεν είναι λάθος, το λες εσύ εγώ. Το θέμα είναι τι λέει ο νόμος και πώς μπορεί να αλλάξει ένας νόμος. Υπάρχουν προεδρικά διατάγματα.

0: πράγματα, υπάρχουν διαδικασίες. Δεν είναι το θέμα τι λέω εγώ εσύ.
1: Καλά, το προεδρικό διάταγμα δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Άλλο λέω, υπάρχουν διαδικασίες. Το τι λέω εγώ ή εσύ δεν είχα μία.
1: Ναι, μα και για μένα λάθος ήταν αυτό που έγινε στο ελληνικό να γίνει ουρανοξύστης. Επετράπηκε λάθος. Δηλαδή θα συνεχίσουμε το ίδιο λάθος να πούνε όλοι ότι επειδή το κάνανε αυτοί εκεί θα το κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι σωστό.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι κατά του να αλλάζουν κάποιοι νόμοι για να φτιάχνονται γήπεδα καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι πώς γίνεται και τι ακριβώς θες να κάνεις. Για παράδειγμα. Δεν πρέπει να κάνεις υπερβολές. Παράδειγμα, ο Βοτανικός αν είχε ξεκινήσει, πήγε να γίνει μια πολύ μεγάλη υπερβολή λόγω του βοβού τότε. Δεν πέρασε αυτό. Τώρα σου λέω και πάλι, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός με το συντελέστη δόμηση. Θα το δούμε.
1: Τι να πω, δεν γνωρίζω. Αλλά θέλω να σου πω ότι και στο ελληνικό, ας πούμε, δεν είμαστε πολλοί που να είχαμε ποτέ ουρανοξύστη. Κακώς επετράπηκε. Αλλά επειδή επετράπηκε, θα συνεχίσουμε το λάθος.
0: Τόσο ψηλό δεν είχαμε ποτέ. Είχαμε τον πύργο των Αθηνών.
1: Αυτό, ναι, Πυράη, μέχρι εκεί.
0: Τον πύργο του Πειραιά. Τώρα δεν ξέρω.
1: Πάνω, θα τα δούμε στην πράξη.
0: Ούτε κυβερνητικός. Θα τα δούμε.
1: Εντάξει, έγινε. Να σε καλά, Διονύση. Καλή συνέχεια.
2: Για τον Πινιάρη, πώς τον είδα και ότι αν μπορεί να παίξει αριστερό μπακ, τουλάχιστον για την προγραμματική φάση με την μπάξη. Δεν είναι αριστερό μπακ το παιδί. Μια χαρά τον είδα. Είναι χαφ. Έπαιξε αριστερό μπακ και εξτρέμ στα δύο φιλικά. Η θέση του κανονικά είναι χαφ. Μια χαρά πήγε πάντως και καλή προετοιμασία έκανε. Καλά στοιχεία έχει, πολύ καλά στοιχεία. Για πάμε στον. Έχουμε φίλο. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ονομάζομαι Στέφανος από Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό που ισχύει στο Καραϊσκάκη δεν έχει να κάνει με το συντελεστή δόμησης. Αλλά έχει να κάνει με το ύψος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να ακούτε.
2: Σ' ακούω, φίλε μου.
3: Άλλος συντελεστής δόμησης. Ο συντελεστής δόμησης στο γήπεδο του Ολυμπιακού δεν αλλάζει. Έχει να κάνει με το ύψος. Και δεν έχει να κάνει ούτε με το γήπεδο του Βοτανικού, ούτε με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί η Νέα Φιλαδέλφεια είναι σε οικιστική ζώνη, ενώ ο Ολυμπιακός γύρω του δεν έχει πολυκατοικίες και ανάμεσα έχει μια λεωφόρο. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το συντελεστή δόμησης. Θέλει μόνο ύψος, θέλει 20 μέτρα.
2: Έλα. Έπεσες. Πάμε, ναι. Δεν έχουμε. Πάρτε τηλέφωνο 2 10 95 79 283 45.

0: Λοιπόν, για πάμε, ναι.
1: Ναι, Διονύση, εγώ μιλάω.
0: Ναι, λέμε.
1: Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα, καλά είσαι.
0: Καλησπέρα, όλα καλά, εσύ.
1: Μια χαρά, ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
0: Πού είσαι, ταξιάρχη, τι κάνεις.
1: Μια χαρά, εσύ.
0: Καλά, φίλε μου.
1: Πώς φαίνεται το Μουντιάλ.
0: Κοίταξε, να δεις, έχω χάσει σημαντικό μέρος στην Ολλανδία. Δεν έβλεπα ναι. πολύ, γιατί... ξέρεις και με διαφοράς ώρες, να σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή το βράδυ έπεφτα νωρίς για ύπνο. Έχουν φύγει αρκετά φαβοροί. Έχουν φύγει αρκετοί μεγάλοι.
1: Έχουμε δει νομίζω και καλύτερο Μουντιάλ από ό,τι περιμέναμε.
0: Έτσι λες, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω εικόνα σε μεγάλο διάστημα όσο έλειπα Ολλανδία. Έβλεπα κάποια μάτσα, αλλά όχι πολύ. Τώρα είναι το θέμα θα γίνει. Τι βλέπεις.
1: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, φαβορή βλέπω τη Γαλλία, αλλά και επικίνδυνα outsider στην Αργεντινή, την οποία την υποστηρίζω.
0: Ναι.
1: Λόγω Μέση κυρίως. Ναι. Πιστεύω ότι είναι φαβορή η Αργεντινή, γιατί η Γαλλία έχει πολύ καλύτερο ρόλο.
0: Η Αργεντινή αύριο στις 7 δεν παίζει.
1: Με την Αίγυπτο, ναι, βέβαια.
0: Στις 7.
1: Ναι. Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία. Νομίζω αυτό το έχει στις 12.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω και Κολομβία μάλιστα. Γιατί είναι καλή ομάδα, έχει παίξει καλή μπάλα. Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ θέλω να πω λίγο για το χαφ που πήρε. Έχεις καθόλου εικόνα.
0: Δεν έχω εικόνα, όχι.
1: Όχι,
0: ότι και εγώ διάβασα, ξέρεις.
1: Εγώ τον έχω... εγώ τον έχω δει και στην Εθνική Φιλανδία και στην Εθνική και στη... και στη Σπάρτα στο Champions League που έπαιζε. Νομίζω πρόπερσι έπαιζε. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι ένας παίχτης που, έχει, που είναι κοντά στα χαρακτηριστικά του Μαρίν, δηλαδή πολύ, πολύ καλός στο δημιουργικό κομμάτι, χτυπάει όλα τα στημένα, έχει τη μακρινή παλιά. Έχει
0: καλή
1: δηλαδή...
0: ηλικία, έχει 27.
1: Ναι, ναι, πολύ καλή ηλικία.
0: Σε ανωδική πορεία είναι, από όσο βλέπω δηλαδή και την αξία του που όλο και ανεβαίνει.
1: Ναι. Και επίσης εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με τη μεταγραφή του Αλεξίου του Στόπερ, γιατί είναι μια περίπτωση που ήταν αρχηγός στην K19 της Ίντερ στην Πριμαβέρα, πώς τη λένε εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν αρχηγός, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση και τον έχω δει και με την Ελπίδων. Έχει νικήσει μάλιστα 3-2 τη Γερμανία.
0: Έτσι, ένα παιδί ελπιδοφόρο, ρε παιδί μου, είναι πιτσιρικάς στα 21 του.
1: Ναι. Εγώ αυτόν τον βλέπω να βγαίνει. Να βγαίνει δηλαδή και πιο... όχι μόνο να παίζει στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Εγώ τον βλέπω να βγαίνει και πιο ψηλά. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα για το Μουντιάλ επιστρέφοντας πάλι, είναι τρομερό μάτς στο Μαρόκο-Γαλλία. Δεν ξέρω πώς
0: συμφωνώ.
1: Το βλέπεις.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι πολύ ύπουλο μάτς για τη Γαλλία.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα το Μαρόκο.
1: Ναι, ναι. Είναι ύπουλο μάτς. Όπως ωραίο παιχνίδι είναι και το Αγγλία-Νορβηγία. Αυτός ο Χάλαντ, ρε φίλε. Που φυσάει και βάζει γκολ ο τύπος. Δεν παίζεται.
0: Δευτέρα.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερα σε
0: τον
1: κόσμο μάλλον.
0: Ναι.
1: Άντε λίγο να πεις το Χάρι Κέιν, αλλά ένα κλικ πιο πάνω ο Χάλαντ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είσαι καλά, Διονύση.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη.
1: Σε καληνυχτίζω, γεια σου.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Νιονιό.
0: Ω, εσένα περίμενα.
2: Έλα, παιδιά.
0: Τι κάνεις. Πάνω.
2: Τι κάνεις, εσύ.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Πώς τα πέρασες.
0: Καλά, καλά, καλά. Τι έγινε, ρε φίλε, με τη Βραζιλία.
2: Αλλά εγώ δεν έχω και είχα και την απώλεια της μάνας μου και δεν...
0: Ω, συλληπιτήρια πάνω μου.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Συλληπιτήρια, δεν το ήξερα.
2: Τι είπα, από πού το ξέρεις και δεν είχα και πολύ, πολύ όρεξη να...
0: Συλληπιτήρια, κουράγιο.
2: Η μάνα, φίλε, είναι μάνα. Αναντικατάστατη, φίλε. Σ' όλα τα... Είναι και η μοναδική ειλικρινή αγάπη στη ζωή που σου δίνει κάποιος. Η μάνα, πρώτα απ' όλα.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια, φίλε.
2: Ευχαριστώ, φίλε. Δεν είδα και πολλά πράγματα από τον Παναθηναϊκό, να μην σου πω ψέματα, αλλά από τα λίγα που είδα, ότι ο προπονητής προσπαθεί να παίξει ένα γρήγορο, γρήγορο ποδόσφαιρο με γρήγορες συναλλαγές από ό,τι είδα. Από highlights όμως δεν είδα παιχνίδι. Mm-hmm. Εσύ τι είδες?
0: Ναι, ναι, είδα. Προσπαθεί να το αλλάξει ταυτότητα ο Νίστρου, να παίξει γρήγορα, να παίξει κάτω την μπάλα.
2: Ναι.
0: Όχι άμεσα, πιο πολύ build-up, κατοχή, τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ναι.
0: Καλές προπονήσεις γίνανε, καλή προετοιμασία έγινε.
2: Ανάκτηση της μπάλας δηλαδή γρήγορα εκεί πέρα είδαν.
0: Θέλει
2: όταν
0: ταχύτα,
2: χάνεται ταχύτα η μπάλα. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα στα φιλικά παιχνίδια ρε Γιόνιο δεν μπορεί να, δεν μπορείς να βάλεις και πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Λίγα τα συμπεράσματα. Την Βραζιλία, τι να σου πω για την Βραζιλία. Τα σούργελα της Βραζιλίας, γιατί μόνο Βραζιλία δεν είναι αυτή, Γιόνιο. Όταν θες να λέγεις μεγάλο ταλέντο και ξέρω εγώ, μιλάω για τον Έντρικ. Είδες το είδες στο παιχνίδι?
0: Όχι, δεν το είδα. Με κοιμήθηκα.
2: Τώρα κάνεις τέτοιο...

0: του Ραφίνια, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου μιλάω γενικά.
0: Τρομερό παίκτη ο Ραφίνια.
1: Παίζει η Νορβηγία με τη Βραζιλία. Αν θα παίζει η Νορβηγία με τη Βραζιλία το 2002 ή το 98 ή ξέρω εγώ, θα.
0: Έχει η Νορβηγία 63% κατοχή, έτσι.
1: Αυτό τώρα.
0: Απίστευτο.
1: Του Βραζιλιάνου.
0: Για Βραζιλία. Πήραν αυτό που άξιζαν για μένα, έτσι. Πήραν αυτό που άξιζαν.
1: Και δεν ξέρω πώς θα φτιάξει αυτό.
0: Ε?
1: Και δεν ξέρω και πώς θα φτιάξει αυτό.
0: Μέσα από βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, φίλε. Όχι από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Μέσα από βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Εγώ το έχω πει και το έχω πει και παλιότερα. Ας πούμε, ταυτότητα, τη δικιά της ταυτότητα χρειάζεται η Βραζιλία.
1: Έχει χάσει εδώ και καιρό.
0: Ναι, γιατί οι παίχτες αυτοί έχουν μονιάσει εδώ πέρα, έχουν γίνει.
1: Αυτό δεν θα αλλάξει όμως επάνω.
0: Ρολίστες, ε?
1: Αυτό δεν θα αλλάξει.
0: Έχουν γίνει ρολίστες εδώ στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, δεν είναι. Κάποτε την περιμέναμε, ρε φίλε, την Βραζιλία. Να δούμε καινούριους παίχτες. Εσύ είσαι μικρό σε σχέση με αυτό.
1: Κάποτε έλεγες όταν έπαιζε η Βραζιλία, πρεμιέρα, τώρα αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Ναι, πέραν από αυτό, περίμενες όμως να δεις νέους παίχτες. Από το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, έτσι, που δεν τις ήξερες. Ναι. Δεν υπήρχαν και τα μέσα τότε που την περιμέναμε τη Βραζιλία, ούτε site υπήρχαν, ούτε τηλεοράσεις υπήρχαν. Μόνο μία φορά στα 4 χρόνια την βλέπαμε τη Βραζιλία. Και αυτό την περιμέναμε. Τώρα βλέπεις μία Βραζιλία άουσμη, δεν ξέρω εγώ, δηλαδή δεν. Ίσως θα έπρεπε και το. Ο σινιόρ εκεί πέρα, δηλαδή, δεν παρουσίασε κάτι το ιδιαίτερο. Είσαι που είσαι χαμένος, δηλαδή, στο. Βάλε, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω τον Νεϊμάρ, αλλά και αυτός δεν είναι. Δεν είναι. Έχει χάσει ταχύτητα, έχει χάσει. Δεν είναι. Πολύ καιρό να παίξει. Αυτή είναι η Βραζιλία, φίλε, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, είναι πολύ κατώτερο το περιστάσιο. Και δεν νομίζω, όπως λες εσύ, νομίζω να αλλάξει κάτι τα. Σύντομα στη Βραζιλία. Εκτός θα ξαναγυρίσουν εκεί στις φαβέλες να ψάξουν ταλέντα.
1: Αν το θυμίσεις μου λέει και το 98 παίξανε πάλι Νορβηγία. Ναι, οκ. Okay. Δεν είχε νικήσει, νομίζω η Βραζιλία δεν είχε νικήσει ποτέ Νορβηγία.
0: Ποτέ. Δεν θυμάμαι τώρα τα παιχνίδια, πόσες φορές έχουν συναντηθεί. Τώρα τι φτάσαμε σε σημείο να συγκρίνουμε δύο χώρες στο ποδόσφαιρο.
1: Όπως λέγει ένας φίλος, είναι το τέλος.
0: Ε?
1: Όπως λέει και ένας φίλος σε μήνυμα, Τζόγκο Μπονί το δέλος.
0: Ναι, εντάξει. Μη φτάνουμε σε σημείο τώρα να συγκρίνουμε δύο χώρες στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Τέλος πάντων, μπράβο στην Νορβηγία. Πολύ καλός παίκτες. Το Έντιγκαρντ καλός μου άρεσε. Και οι δύο πιτσιρικάδες που μπήκανε αλλαγή, δηλαδή ήταν τρομερές αλλαγές. Δώσανε πνοή στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Ενώ η Βραζιλία ήταν πολύ στατική, πολύ, σου είπα, άνευρη τελείως, άνευρη. Και πήραν αυτό που αξίζαν. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω Ισπανία, βλέπω να είναι πρωτοφαβορία μαζί με την Γαλλία, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά και η Αγγλία. Αν και εγώ δεν με νοιάζει πλέον ποια ομάδα που θα το πάρει.
1: Μάλιστα, εντάξει πάνω.
0: Έλα, φίλε.
1: Λυπηρία και πάλι, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι.
1: Πάμε σε έναν ακόμα φίλο. Καλησπέρα. Δεν έχουμε. Ωραία, βάλει τραγουδάκι. Ας πάρει ένας τελευταίος. Να τον βγάλουμε στον αέρα και να συζητήσουμε.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε τελευταίο για απόψη. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σου Λιόν.
0: Γεια σου Λιόν. Γεια σου.
1: Δεν είναι και ο Ηρακλής, έτσι.
0: Όχι, όχι. Ο Ηρακλής είναι στην Ολλανδία. Το όνομά σου.
1: Ωραία, ωραία. Δεν είναι το λόγο. Επειδή άκουσα έτσι το τελευταίο 40 λεπτό για μένα.
0: Για σένα.
1: Πρέπει πάντα σίγουρα να κοιτάζεις και τις μελλοντικές γενιές, έτσι. Αλλά δεν πρόκειται να δει ευχαριστώ ο πρόεδρος για τα λεφτά που βάζει. Για μένα είναι αθέμητος ανταγωνισμός, είναι σκάνδαλο μεγάλο αυτό που πάει να γίνει. Δηλαδή εκεί που ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια έχει ξεφύγει, προσπαθούν να ο Ολυμπιακός να χαμηλώσει ή να έρθουν οι άλλες ομάδες στα μέτρα. Εγώ έτσι το βλέπω με πολλούς Ολυμπιακούς που έχω μιλήσει. Δηλαδή να βάλει 250 εκατομμύρια από τσέπη. Δεν συγκρίνω καν τώρα για αυτό που είπε ο φίλος για τη Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω αν είχαν προβλήματα. Τι είχαν, ήταν μέσα στην πόλη. Μιλάμε τώρα για μέσα στην πόλη κανονικά. Γι' αυτό και είναι και οι καφετέριες που είναι δίπλα. Έχει γίνει ένα ωραίο σκηνικό. Και το Σαββατοκύριακο, αν θυμάσαι τώρα τις τελευταίες αγωνιστικές, μαζευόντουσαν. Και εδώ έχω γνωστό Ολυμπιακό φίλο μου εκεί στη Φιλαδέλφεια που πηγαίνει. Και μπήκε και αυτός στην προπόνηση, ξέρω εγώ, που λένε ότι μαζεύει. Εντάξει, μαζεύει. Αφού μαζεύει το Σαββατοκύριακο οι καφετέριες και γενικά όλη η περιοχή που έτσι όπως έχει γίνει, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Και το παιδί είναι Ολυμπιακός. Και πήγε έτσι, ξέρω εγώ, για το χαβάλε μαζί με γνωστούς του και πήγε στην προπόνηση, ξέρω εγώ, που παίρνανε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση. Για να μην πω τι είχε πει κάποιος, μια φράση τότε, κάτι είχαν δώσει, λέει, για το γήπεδο της ΑΕΚ. Καμία σχέση. Βαγγέλη Μαρινάκη, θα γραφτείς στην ιστορία, γιατί έχεις γραφτεί ήδη στην ιστορία για όσα έχεις κάνει. Έχεις πάρει 19 τροπέα, έχεις περάσει μέχρι και τον τεράστιο σοκρατικό καλή, αλλά δεν πρόκειται να δεις ευχαριστώ. Για μένα έχει ρίξει μεγάλο μπαλάκι, έχει ρίξει μεγάλη πάσα, δηλαδή τους, σαν να τους λέει ότι ναι, με καθυστερούνε κιόλας. Βάζω τα λεφτά από τσέπη μου και με καθυστερούνε κιόλα. Λοιπόν, είναι μεγάλο σκάνδαλο και έτσι υπάρχει μεγάλος αθέμητος ανταγωνισμός. Μπορεί να έχει πολλά λεφτά ο Βαγγέλης Μαρινάκης και να θέλει έτσι να τα χώσει για σπάσιμο ή ξέρω εγώ να μείνει το όνομά του μετά, ξέρω εγώ, γιατί οι δουλειές του πάνε καλά και όντως τα τελευταία χρόνια και με τον πόλεμο με το Ουκρανικό, από ό,τι διαβάζω και ακούω, έχει τριπλασιαστεί η περιουσία του. Όπως και του κύριου Αλαφούζου, έτσι, με τον πόλεμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για μένα είναι αθέμητος ανταγωνισμός και τεράστιο σκάνδαλο αυτό που πάει να γίνει. Τουλάχιστον είπε στον κόσμο ότι ισχύει και ότι ποια εμπόδια μπαίνουν μπροστά, αυτό τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτό πιστεύω και με πολλούς Ολυμπιακούς ότι είναι λάθος αυτό που πάει να κάνει. Τα λεφτά δηλαδή όλα από τσέπη του. Να είσαι καλά, φίλε μου, και καλές διακοπές να έχεις.
0: Έχουμε ακόμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Γιατί πρέπει να γίνει για ένα σέρβις εδώ από ό,τι μου λένε στην κονσόλα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάει και αυτό. Πού είσαι, γιατί? Α, πάλι πρόβλημα.
1: Τελειώνεται. Όχι, να αλλάξω.
0: Όχι, θα αλλάξεις.
1: Έλα, βέβαια, δεν μπορώ να μιλήσω εδώ μέσα. Βεβαίως. Τώρα με έχετε δεδομένο, πάει,
0: Μη είχε σου.
1: Πάλι δεν παίζει αυτό εδώ. Μη έχει κάνει ρηλό. Θέλω κι εγώ να μιλήσω. Μπράβο, αγόρι μου. Πάλι ακούγομαι λες και με από το πηγάδι. Μίλα εσύ.
0: Δεν πας της Μαρίας.
1: Τι να πάω της Μαρίας, αλλάξω και θέση εδώ πέρα. Πώς θα μιλήσει, μπράβο.
0: Τι να κάνω.
1: Πώς θα μιλήσει ο διευθυντής μετά.
0: Δεν ακούγεται αυτό εδώ.
1: Δεν ακούγεται. Δώσε μου λίγο μουσική.

0: Τίποτα.
1: Ω, μπράβο Ρίλο, έκανες τη δουλειά σου.
2: Δεν έκανες δουλειά μου, δεν παίζεις σωστά. Δεν παίζεις σωστά.
1: Ωραία, καλά είμαι.
2: Όχι, καλά. Καθόλου καλά.
1: Μια χαρά ακούγομαι.
2: Όχι ρε φίλε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά σου φίλε μου? Επειδή είμαστε ματσούκια σε ο Χάλαντ, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Όχι. Επειδή πήγα σπίτι μου για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά.
2: Όχι, όχι.
1: Πάω στο άλλο. Δεν έχω πρόβλημα, φίλε μου. Προσαρμογή.
2: Προσαρμογή.
3: Κοίτα πόσο γρήγορα ήρθα εδώ.
1: Τώρα.
2: Τώρα.
1: Παίζω. Παίζω τώρα, κανονικά. Τώρα, βέβαια.
2: Παίζεις μπάλα μεγάλη.
1: Βέβαια. Παίζω μεγάλη μπάλα. Ανέβασέ με λίγο ακόμα. Big Win. Sport FM 94,6. Ξεκινάει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Η εκπομπή ή από εδώ. Κορυφαία συχνότητα, χωρίς μικρόφωνα. Ο Big Wins Sport FM 94,6. Θα τελειώνουμε με αυτό το κολομουντιάλ. Είμαστε άϊπνοι, είμαστε χάλια.
2: Άϊπνοι.
1: Είμαστε ασπροκίτριλοι, λες και έχουμε ύκτερο. Πάνος Ρήλος.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Θα πάμε μέχρι τις 10. Έχω πει ότι η παράσταση είναι εξωγήινος. Ήμουνα χθες το βράδυ, τα έδινα όλα στην παραμυθιά και τώρα το πρωί είμαι στο Μοσχάτο. Έτοιμος. Κεφάτος, δυνατός, με 2,5 καφεδάκια, με το μαλλί λες και με φιλούσε κάποιος Νορβηγός με κουπί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός, Μίλαν, Ρεάλ και Βραζιλία. Πόσο άλλο θα πιω το ποτήρι, πόσο άλλο θα πιω το βάσανο αυτό που μου έχετε, πόσες διοργανώσεις ακόμα... Ήρθε Ιούλιος και ακόμα με γλεντάτε. Τι Μοντέρο πέρασα, τι Ολυμπιακό κούπες στο Τέλεκομ. Τι πέρασα, μπάλα τέταρτη.
2: Δικό σα εκεί στη Ρεάλ είναι αυτό ο Έντρικ που είχασε το τέταρτο.
1: Πρέσα την Γκάη, κάνε τον γκολ, έχει φέρει από το κέντρο.
2: Μπράβο.
1: Σου κάνει ο Βινίσιους που έπαιζε μόνο του.
2: Πασάρα.
1: Στην εθνική Βραζιλία ήταν ο Βινίσιους και 10 φίλοι του. Ελάτε, δεν πειράζει. Σου κάνει μια πάσα με το εξωτερικό. Μπήκε αλλαγή για να αποθεωθεί και κάνει το κοντρόλ το τρελόμπαλο. Το θυμάστε το τρελόμπαλάκι. Και μετά κάνει και καλά να την τζιμπήσει 5 μέτρα out. Που να περάσει από αυτό τον τερματοφύλακα. Και ο άλλος. Και ο άλλος, ο Χάλαντ, με το μαλλί της Εύας, ο Χάλαντ πάει και μας κάνει 2 γκολ. Είναι άφαντος εντωμεταξύ το παιχνίδι. Δεν υπάρχει ο Χάλαντ σε όλο το παιχνίδι.
2: Ισχύει.
1: Δεν υπάρχει. Και μετά κάνει μία κεφαλιά. Βέβαια. Άμα τρώει σπλήνες από μοσχάρια 2 χρονών ο Μες, δεν ξέρω τι τρώει.
2: Βλέπω αυτό τους καθρέφτες τρομάζει.
1: Ναι, δεν ξέρω τι τρώει. Κέρατα από ελάφια, σούπα. Τι στο διάλο τρώει αυτός ο άνθρωπος, όπου κάνει ένα βήμα και τραβάει σιρτό σούτρε. Ρε, καταλαβαίνεις πόσο
2: σουτάρα,
1: δυνατό ήταν αυτό το σούτ. Καταλαβαίνεις πόσο δυνατό ήταν αυτό το σούτ. Και μετά τα μπουρλα και. Έχουμε και το καραγκιουζιλίκι αυτό που να πάθετε ακάραια.
2: Και όλα κάθεται εκεί πηγαίνει, περπατητός.
1: Ρε, δεν το πιστεύει αυτό που ζει. Το καταλαβαίνεις.
2: Το βάλα.
1: Με το μόμπι προπονητή. Λοιπόν, και ο Αντζελότη, όπου μας έβαλε μέσα τον Νεϊμάρ με τα μάγουλα τα δικά μου. Που το κίτρινο χρώμα σε κάνει να φαίνεσαι ακόμα πιο ζώων, μας έβαλε μέσα τον Νεϊμάρ, όπου τι κάνει, κλαίγανε μετά. Ναι. Βέβαια, δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τους Βραζιλιάρους να κλαίνε μια ζωή.
2: Βγήκε ο Ριβάλτο και είπε, έπρεπε να τον βάλουμε περισσότερο τον Νεϊμάρ.
1: Ρε Ριβάλτο, πήγαινε παίξε στην Κουτσουρούβιτση, πώς τη λένε αυτή για. Κάνε μας τη χάρη τώρα. Να παίξει περισσότερο Νεϊμάρ. Η εθνική Βραζιλία.
2: Τσακωνόταν με τον τερματοφύλακα, ρε φίλε.
1: Εγώ είμαι εδώ, εγώ κάνω κουμάντο. Ζούσε το όνειρό του. Και μετά Texas Hold'em. Λοιπόν, Ρονάλντο φαινόμενο. Ριβάλντο, όπως ανέφερες. Ροναλντίνιο. Ρομάριο. Μπεμπέτο.
2: Κάρλος.
1: Καφού. Ντούγκα. Αλταΐρ. Ταφαρέλ. Τι θες να πω.
2: Ζιλμπέρτο Σίλβα.
1: Το αόρατο στίχο. Ζιλμπέρτο Σίλβα εδώ πέρα. Με φωσφοριζέ παπούτσια. Και τώρα έχουμε. Το center forward έχουμε τον Χακούνα Ματάτα αυτόν και τον Νεϊμάρ και τον Βινίσιους που του λένε παίξε από εδώ, παίξε από εκεί. Πού ξεφτυλιστήκαμε έτσι ρε η Βραζιλία ρε. Τι ξεφτύλαν αυτοί.
2: Εδώ έχουμε κατέβει με το Φρέντρε φίλε.
1: Με το Φριέτζε και το λένε Φριέτζε. Και το Μαρτινέλη λες και είναι από τη Μυτιλίνη ο Μαρτινέλης. Ρε παιδιά το Μανταμάδο. Τι θέλετε ρε ποιες παίζουμε ρε η Βραζιλία και πού θέλετε να περάσετε και είναι οι άλλοι. Η άλλη είναι κομπιούτερ η Νορβηγική, είναι και πολύ συμπαθητική ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Είναι Ισχύει. Πάρα πολύ συμπαθητική
2: Ισχύει.
1: Και δεν κατάλαβες. Δεν μας απέκλεισαν ως outsider. Στα ίσια και να ξαναφάνε ξύλο.
2: Κατοχή λοιπόν, αυτά.
1: Για πλάκα, τίποτε. Για πλάκα. Τίποτε. Και μετά είχαμε και τους Μεξικάνους όπου πήγανε οι Μεξικάνοι οπαδοί και πετούσανε και πυροτεχνήματα. Τους ξύπνησαν τους Άγγλους. Mm. Πετούσαν και πυροτεχνήματα, τους ξύπνησαν τους Άγγλους. Φάτε το στο υψόμετρο. Φάτε το ψηλά στο υψόμετρο. Πέρασε ο.
2: Με Βιάγκρα.
1: Βιάγκρα πήρανε. Τι περιμένατε. Πήρε Viagra ο Κέιν και ο Μπέλιχαμ.
2: Ο Μπέλιχαμ πήρε το καλύτερο.
1: Ο Μπέλιχαμ πήρε διπλό μπλε. Λοιπόν, και ελάτε κι εσείς. Και από την άλλη τι έχουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει, να σου πω, τι κάνεις, καλά. Έχω ένα παίχτη μωρέ εκεί πέρα, τον Μπαλογκάν, έχει φάει κόκκινη. Ναι, πού είσαι ρε Φαντίνο, να σου πω, για σβήσει την κλίση εκεί πέρα, γιατί το όχημα το θέλει, είναι επαγγελματικό, δεν μπορεί να πάει δουλειά και δεν μπορεί να πάει, αυτά που λένε τα ψέματα στις ενστάσεις, δεν μπορεί να πάει τον πατέρα του στην εργασία του και έχει και πρόβλημα με στο πόδι ο πατέρας του. Τι λες ρε φίλε, θα ξεφτυλιστούμε παγκοσμίως. Θες να το κλείσω, το κάνω κούγκι όπως είναι εδώ το παγκόσμιο κύπελο, όπως είναι εδώ πέρα να σας απειλήσω όλες μαζί. Κύριε Τραμπ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάρε με τηλέφωνο σε 10 λεπτά και τον πήρε Φαντίνη. Ξέρετε κάτι, υπάρχει το άρθρο 27F. Κάναν έφεση. Και η κόκκινη. Ναι, και η κόκκινη λέει θα είναι με αναστολή για ένα χρόνο. Και παίζει κανονικά. Ε, ταμπάκο. Παίζει κανονικά. Πήρε τηλέφωνο. Ο Τραμπ είναι αυτός που μου οθείς που μας δικαιολογούσε τις απουσίες. Που δεν είχε ιδέα και έγραφε σε ένα χαρτί. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας ήταν μαζί μου άρρωστος, τάδε. Ο θείος Θανάσης Τσουβέλλας και υπογραφή. Και πήγαινε με ένα κομμάτι χαρτί, θυμάσαι, και μας δικαιολογούσε απουσίες.
2: Απουσίες,
1: τι ωραίο ήταν αυτό. Ούτε στο σύστημα έμπαιναν οι απουσίες, ούτε τίποτα. Και ο Μπαλογκάν αυτός, πώς το λένε, με το όνομα Γκάν. Είναι δυνατόν. Βλέπετε, νι. Νι στο τέλος ταμπάκο, να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος. Και ο Μπαλογκάν παίζει κανονικά με το Βέλγιο. Πρώτη φορά θα με Βέλγιο. Που το Βέλγιο είναι φασολάκια χωρίς φέτα, ρε παιδί.
2: Αυτό.
1: Και ο Βέλγιο είναι. Πώς να σου δώσω, το καπάκι από την ντομάτα στα γεμιστά του από πάνω.
2: Ή το καπάκι από το νεράκι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Δεν το βγάζουμε.
1: Ναι, αυτό είναι το Βέλγιο. Ναι,
2: παιδί.
1: Ναι. Θα είμαι με το Βέλγιο τώρα. Αποκλειστεί να
2: πει. Νομίζω όλο ο κόσμο. Παίζει.
1: Καλύτερη. Πού είναι ο ακροατής που του είπα θα περάσει ο Καναδάς με το Μαρόκο να με γλεντήσει. Oh. Ρίξε πάνω μου τα βέλη σου. Περιμένω πώς και πώς.
2: Τριάρα ξεγυρισμένη.
1: Ο Ναή δεν μας άρεσε, ήταν ακριβώς. Λοιπόν, και έχω έρθει με νεύρα από τη Βραζιλία αυτή. Έφριζα σε όλο το δρόμο γιατί ήμουν συνοδηγός. Εγώ ήρθα τη νύχτα. Και είδα τα παιχνίδια.
2: Και το βλέπεσαι.
1: Συνοδηγός. Είχα βάλει το κινητό εκεί και σχολίαζα. Μου λέει τι όρεξη έχει, ρε φίλε μου, λέγε ο κουμεντάκης. Ρε φίλε, του λέω είναι αυτή η Βραζιλία να πούμε. Φεύγεις από το κέντρο, ρε καραγκιόζη, και δεν κάνεις αυτό το γκολ. Και δεν έχω καταλάβει. Τώρα συγγνώμη, ρίχνω το επίπεδο, αλλά περιμένατε. Ξέρατε τι θα ακούσετε.
2: Ρίχτω, ρίχτω.
1: Τι έχει αυτός ξεχωριστό και παίζει την εθνική Βραζιλία 18. Ναι, τι έχει, πες
2: είναι
1: μου.
2: Είναι με το Βαγγέλη που το συζητάγαμε, το next big thing.
1: Αυτό είναι το next big thing.
2: Είναι.
1: Φεύγω από το κέντρο και λιποθυμάω. Έτσι είναι το.
2: Αυτό είναι.
1: Φίλε, θα σου πω κάτι. Εάν δεν μπορείς να βάλεις γκολ 18 χρονών, δεν θα μπορείς και 25.
2: Ισχύει.
1: Φίλε, φεύγεις από το κέντρο. Είναι η ευκαιρία στο παγκόσμιο κύπελλο να αποθεωθείς.
2: Τα τέτ, δεν σε φτάνει κανείς.
1: Από το κέντρο και είσαι και, ρε παιδί μου, έχεις και πνευμόνια. Δεν είναι ότι έχεις τρέξει. Τώρα
2: μπήκες.
1: Και κάνεις ένα κοντρόλ και μόλις κάνει το κοντρόλ, τι κάνει αυτός τώρα. Τι θέλει να τον τριπλάρει.
2: Έχει φτάσει στο κύκλιο και κάνει και έξτρα κοντρόλ.
1: Πέρασαν τρεις σκέψεις μαζί. Πλασάρω, τον περνάω ή την τσιμπάω. Ας τα κάνω όλα μαζί. Έτσι παθαίνει επιθετική. Χειρότερα να έχει πολύ χρόνο να σκεφτείς.
2: Εκεί στην Παλμέιρα δεν. Από που ήρθε.
1: Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Η Αγγλία που δεν την είχαμε, δεν την είχαμε, δεν την είχαμε.
2: Δεν την είχαμε, δεν την είχαμε. Να τα.
1: Κοροϊδεύαμε σιγά έτσι, it's coming home. Έχει και τον Τούχελ προπονητή, ε. Έχει κορυφαίο τεχνικό. Έχει προπονητή κανονικό η Αγγλία. Mm-hmm. Έχει προπονητή συλλόγου. Δεν έχει εκλέκτορα γραφικό με περίεργα αντισύματα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Είμαι έξαλλος. Που ξεφτυλιστικά με ρε φίλε.
2: Με κρεμελή που κάμισο.
1: Μας έβαλε ο άλλος τον Νεϊμάρ, λες και θα του λέγε ντούκου. Δικαίωμα.

0: Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στο τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα και κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
2: Τι κάνει.
1: Η Λίβερπουλ.
2: Όχι, η τότε. Η μπάλα.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
2: Δεν πάει κάτι.
1: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή εσύ, ήσουν μέσα.
2: Ναι, μέσα ήταν.
0: Εγώ ήμουν μέσα. Ναι.
1: Δηλαδή ήσουν μέσα.
0: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρου-γύρου, δεν μπόρεσα να το δω, φίλε. Μπερδεύτηκα.
1: Εγώ το είδα το γύρου-γύρου, γι' αυτό σου το λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή, το ευχαριστήθη στο ποδόσφαιρο που είδε.
2: Όχι, ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα.
0: Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω ευχαριστήθηκα.
1: Το γύρω-γύρω της τότε να μεν ώρα, παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάση. Γύρναγε την μπάλα. Γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλα είχε η τότε να μην είχε ή κάνω λάθος.
0: Εντάξει,
2: έγινε.
1: Περίπου πολύ κατοχή μπάλα είχε η τότε να μην.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν γίνεται έτσι να βάλεις πολλά, γόρι μου.
0: Δεν πάει.
1: Γύρω-γύρω.
2: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να σε καλά.
0: Μας έφτιαξε τη μέρα.
2: Λοιπόν, ναι. Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
2: Πάνω τι.
6: Let's go.
2: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
5: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
2: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
1: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
1: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Τι γελάς, ε.
2: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
3: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
8: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
9: Αυτά φυλάκια.
8: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
10: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω.
11: Να σου πω κάτι.
8: Πάμε.
11: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
8: Ναι.
11: Και σφύριξα κιόλας.
8: Ναι.
11: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
8: Ναι.
12: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
14: Ραμπόνα, αυτή είμαι.
13: Δηλαδή.
15: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάρα από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
16: Είναι δυνατόν.
15: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
16: Δεν είναι δυνατόν.
15: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
8: Χωρίς μουσική, χωρίς δεν θέλω
0: τίποτα,
8: μουσική.
0: Μαύρο.
8: Είμαι έξαλλος, κυρίως γιατί δεν έχω δει χαρά, ρε φίλε, φέτος. Δεν έχω, κοίτα τα μαλλιά μου πως είναι, τίποτα. Σαν κοτόπουλο που το κυνηγείς αλεπού. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε φίλε, τι πράγματα είναι αυτά. Ποιος Ντανίλο, ρε.
9: Ρωτάει.
8: Ποιος Ντανίλο αυτό είναι. Και σάλτσα Ντανίλο για το μοσχάρι σας. Ποιος Ντανίλο, ρε φίλε, τώρα.
9: Προσφορά στα λίγη.
8: Είναι δυνατόν και ο Σπυρόπουλος είπε, χωρίς να θέλω να γίνω κακούλης που πας με τον Ντανίλο.
6: Δηλαδή είναι δυνατόν, ρε φίλε. Ποιο Ντανίλο, ρε. Πώ παίζει ο Ντανίλο. Ο Ντανίλο και έχουμε απ' την άλλη έναν που δεν θυμάμαι καν. Δηλαδή, αν τον δω στο δρόμο. Δεν θα του πω, φίλε, παίζει την εθνική Βραζιλία βασικό στον παγκόσμιο κύπελο.
9: Θα σου το πει και δεν το πιστεύει.
6: Κάνε μου, ρε, τη χάρη. Ρε, εγώ είμαι. Δεν σε ξέρω, ρε φίλε. Ποιοι είναι όλοι αυτοί.
9: Άλλος ρωτάει γιατί εκτέλεσε ο Κιμπαράης το πέναλτι.
6: Πες μου εσύ.
9: Απάντησε ο Αντσελότη.
6: Τι είπε ο Μπαρμπάς.
9: Αναλύσαμε στατιστικά στοιχεία ενός έτους τόσο για τους δικούς μας παίκτες όσο και για τους αντιπάλους. Και ο καλύτερος εκτέλεσης πέναλτι ήταν ο Ραφίνια. Επιλέξαμε τον Μπρούνο Κιμπαράης επειδή θεωρήσαμε ότι ήταν ο καταλληλότερος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει το πέναλτι. Τελεία παύλα.
6: Βάλε ρε Αντσελότη το Βινίσιος που είναι ο καλύτερος παίκτης με ψυχολογία να εκτελέσει το πέναλτι. Μου βάλε τώρα εκεί πέρα αυτό να εκτελέσει το πέναλτι. Χάλια πέναλτι. Καλά, μου πει, καλό πέναλτι είναι αυτό που μπαίνει.
9: Ναι, δηλαδή, αν έπεφ... αλλά δεν ήταν και καλά εκτελέσματα.
6: Ναι, αλλά αν έπεφτε από την άλλη, θα λέγαμε τον ψάρωσε ο Βραζιλιάνος Άσος.
9: Ναι.
6: Και ο διαιτητής δεν το είδε αυτό την επέναλτι.
9: Όχι.
6: Άλλος καραγκιόζης αυτό.
9: Όχι, δεν το δε.
6: Καλός διαιτητής όμως. Αλήθεια ήταν πολύ καλός διαιτητής.
9: Πολύ καλός.
6: Λοιπόν, αυτά είχαμε και τώρα έχουμε απόψε Πορτογαλία-Ισπανία. Με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς βλέπω πάνω.
9: Ναι, δε τι θα δω.
6: Επιτέλους είμαστε άϊπνοι από τα παιχνίδια. Να δούμε μια ματσάρα 10 η ώρα το βράδυ. Δικαιούμαστε. Δικαιείσαι που λένε στο Ιόνιο. Δεν λένε δικαιούσε. Δικαιείσαι. Το άκουσα πρώτη φορά και λέω γιατί το λέτε έτσι. Έτσι το λέμε. Δικαιείται. Και λέω θα το λέω κι εγώ έτσι εδώ πέρα. Το δικαιείμαι. Το δικαιείμαι. Το δικαιείται. Λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ. Πορτογαλία, Ισπανία. Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Παέγια εναντίον Μπακαλιάρος. Βακαλάω. Τι βλέπεις?
9: Τι, λογική λέει Ισπανία.
6: Ναι, η λογική.
9: Αλλά με αυτά σκέφτηκα πέναλτι. Τίποτα δεν ξέρεις ποτέ.
6: Γιατί στα ίσια δεν μπορούν οι Πορτογάλοι να κερδίσουν
9: στα τις ίσια δεν νομίζω.
6: Στα ίσια, ε?
9: Δεν νομίζω.
6: Όχι, ε.
9: Γιατί οι Πορτογάλοι, από αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον.
6: Έχουν παίξει μέτρια ως τώρα.
9: Ναι. Δεν έχουν αυτό που έχουν οι Αργεντίνοι. Δηλαδή έχουν τον Superstar. Οι Αργεντίνοι και παίζουν όλοι γι' αυτόν. Και γουστάρουν να παίζουν γι' αυτόν.
6: Καλά, όχι απλά γουστάρουν. Μόνο και μόνο που είναι και οι άλλοι δεν γουστάρουν.
9: Οι άλλοι δεν γουστάρουν.
6: Απλά. Ναι, εντάξει, μπροστά στι κάμερε. Ναι, ναι, δεν είναι okay. Και το.
9: Αλλά δεν είναι το
6: not their cup of tea που λέει η πεθερά μου. Not my cup of tea. Not my cup of tea. Το Ροντινέι να είχε λέει η Βραζιλία θα ήταν καλύτερα.
9: Αυτό είπε ο Σπυρόπουλος και έχει ξεσκοθεί ο κόσμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Και τι να κάνει ρε παιδιά και ο Αντζελότη, υπάρχει και αυτό τώρα. Έχει το, είχε το Νεϊμάρ. Δεν νομίζω να συνεχίσει τώρα ο Αντζελότη. Θα συνεχίσει τη Βραζιλία
9: αυτός
6: με τέτοια αποτυχία.
9: Ότι μάλλον θα συνεχίσει.
6: Αποτυχία.
9: Θα
6: αποτυχία,
9: δούμε,
6: αποτυχία. Τεράστια ρε φίλε.
9: Εντάξει.
6: Τεράστια αποτυχία. Δηλαδή, άλλη μια φορά που αποκλείει τη Βραζιλία από μια ευρωπαϊκή ομάδα. Και από Γερμανία, νομίζω από Ολλανδία. Ναι, ναι, ναι.
9: Βλέπω
6: ναι.
9: Εδώ μετά το τέλος της αναμέτρησης του προπονητή της ΕΛΣΑ, ο Κάρλο Αντσέλοτι, έκανε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.
6: Γιατί θέλω τα χρήματά μου.
9: Και τόνισε ότι αυτή η αποτυχία πρέπει να οδηγήσει σε μια καινούργια νέα αρχή.
6: Καλά, εντάξει, φέρτε μου τα χρήματα και την αποζημίωση. Είμαι στο διαόλου τη μάνα μακριά από τα Κάτσε και ο Πέπε και αυτά. Και φέρτε μου τα χρήματά μου για να φύγω. Θα διαβάζεις όπως πρέπει.
9: Πίσω από το.
6: Ναι. Αυτή η αποτυχία μας κάνει δυνατούς. Τι είναι, ρε φίλε, αντιπολίτευση. Αυτή η αποτυχία, λέει, μας ενώνει για να βρούμε κι άλλους Έρλινγκς. Τέτοιους. Άσε μας, μωρέ. Επειδή είσαι μολύβι, μου λέει κάποιος, μου αρέσει η λέξη μολύβι. Μεγάλο μολύβι. Μ' αρέσει, είναι ποδοσφαιρική. Μπορείς σήμερα να υποστηρίζεις τους Πορτογάλους. Με τους Πορτογάλους είμαι. Οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
9: Εντάξει.
6: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
9: Καλά θα πάει. Περάσει. Ναι. Εντάξει, νομίζω οι Γάλλοι έχουν δείξει ότι παίζουν την καλύτερη μπάλα.
6: Οι Ισπανοί.
9: Οι Γάλλοι.
6: Ναι, ρε φίλε, και πρόσεξε. Καλά, ο διαιτητής στο Γαλλία-Παραγουάη, γιατί δεν τα είχαμε πει, όπου είχε τρεις κάρτες η Γαλλία και μηδέν η Παραγουάη. Αγωνιές, κλωτσιές, σκαριές εκτός φάσης, τάκλιν, φτυσιές, όλο, μανουριάσματα, μπουκέτα περιστεριώτικα. Τα μπουκέτα περιστεριώτικα έρχονται από ψηλά. Στο περιστεριώτικο μπουκέτο τι κάνεις? Κάνεις, βάζεις την μπουνιά πίσω από το αυτί
9: και ελαφρά πίσω
6: και
9: από
6: κάνεις
9: το κεφάλι,
6: τον
9: ναι.
6: κορμό σου πίσω και έρχεται από ψηλά χαμηλά.
9: Με τη δύναμη του σώματος.
6: Με τη δύναμη του Grayscale. Έρχονται, με τη δύναμη του λόφου αξιωματικών, έρχονται από ψηλά χαμηλά, κατεβαίνουν στη μάπα τα περιστεριώτικα μπουκέτα. Είναι μια τεχνική, ας πούμε, που χρησιμοποιούσες και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα πόδια σου, όχι στη βία, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και άκτες.
9: Σοκαλός ο γλάρος.
6: Ναι, όλα τα αλέφια από ό,τι φαίνεται καλοκαιριάτικα. Μ' αρέσει που με είπε μολύβι ο άλλο. Για να ξέρει.
9: Ο άλλο ξεφυσούσε, λέει σαν ατμόπλιο πριν το. Καλά, μου αρέσει. Πρώτο είναι τελευταίο πριν το πέναλτι.
6: Και εγώ μπορώ να το χάσω. Καλημερίζω και ταμπάκο. Νωρίς-νωρίς. Ταμπάκος εδώ, δυνατός όπως πρέπει. Θα έχουμε ποδοσφαιρική ανάλυση μετά, αλλά και αστυνομία μόδας. Αυτά είδα, τι άλλο είδα. Ένας Γάλλος, μιας και λες για Γαλλία, έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και τον λίστεψαν στο Μενίδη προχτές.
9: Σοβαρολογίστρα.
6: Τον πέταξαν κάτω 4 άτομα και του πήραν ό,τι είχε και δεν είχε.
9: Σοβαρολογίστρα.
6: Ναι, τον έβγαλε το GPS από Θήβα να περάσει μέσα από το Μενίδη, από τον καταβλισμό.
9: Σοβαρά μιλάς τώρα.
6: Ναι, Googler, τι μου το λες αμπάρπαση. Τώρα κάνεις βλάκα.
9: Βάλε μου ένα τσιπουρό.
6: Βάλε μου ένα
9: Τι λες το.
6: Ναι. Ό,τι σου είπα ακριβώς. Τον πέταξαν κάτω και του πήραν το σαντάκι, του πήραν τα αντικείμενα και το ποδήλατο. Googler, να δεις. Δεν σου λέω βλακίες.
9: Τι λες, τι μαλιστίας καταβλισμό ρόμα. Στο Μενίδη επίσης Γάλλος ποδήλατο.
6: Είχε λάζερο, λέει, καταστράφηκε.
9: Το πιστεύω, ρε, φίλε.
6: Τον πετάξαν κάτω 4 ανήλικοι. Φίλε, και του βέηση.
9: Περίπου 5 ή 6 ήταν γύρω μου και άλλα 3 άτομα έρχονταν από πίσω μου, λέει ο άνθρωπος. Χθες το πρωί ήμουν στη Θήβα και θα πήγαινα Αθήνα, είπε στην κάμερα του. Γνωστού καναλιού. Συνεχίζει το ποδηλατικό
6: κανάλι, ταξίδι. Δεν έχουμε πρόβλημα.
9: Ναι, ρε, παιδί,
6: είμαστε πολύ cool εδώ πέρα.
9: Συνεχίζει το ποδηλατικό του ταξίδι, 22 ετών ο Γάλλος.
6: Το βρήκε το ποδηλατό. Δεν βρήκε τα αντικείμενα γιατί πήγε αστυνομία στον καταβλισμό. Ποιοι ήταν, πού να θυμάται ο Γάλλος.
9: Ναι.
6: Κάτι Παραγουανοί ήταν που κλωτσάγανε χωρίς κάρτα.
9: Απίστευτο.
6: Εντάξει.
9: Μάλιστα.
6: Ναι. Απ' την άλλη είχαμε.
9: Μα το πήγε το GPS στον καταβλητικό της Αγίας Σωτήρας.
6: Τι έχω πει για τα GPS. Κινηθείτε αριστερά και αριστερά έχει νεκροταφείο.
9: Εντάξει, πού να ξέρει ο άνθρωπος, δεν φυλαίγεται. Είναι άλλη άκρη του κόσμου.
6: Είχαμε και τον μπάσκετ, λέει, από Πορτογαλία χθες. Και ξέσπασμα μεγάλο μπάσκετ. Ηρακλής Περιστερίου Σιαπέρας. Χάσαμε για την Πορτογαλία. Και ξέσπασμα coach Πανούλη μετά.
9: Ναι.
6: Το επόμενο θα είναι όλοι εδώ. Ναι. Και εγώ γυναίκα, έχω παιδιά και δεν φεύγω διακοπές και πρέπει τα παιδιά που είναι εδώ να είναι έτοιμα. Ορίστε. Και θέλω και χρόνο. Πάρ' το χρόνο. Με λίγα λόγια, πάρτε τα τέτοια που θέλετε και χρόνο στις ομάδες. Ξέρεις εμάς ποιο είναι το ωραίο πάνω.
9: Για πες.
6: Λοιπόν, το ωραίο ποιο είναι. Κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Λες πάμε. Εύκολα. Θάλασσα, βόλτα. Γιατί διεκδικείς με το Lidl Plus 1000 ζωροκάρτες σε 20 συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ, σκανάρεις τη φιακή κάρτα στο ταμείο, 250 τυχεροί κερδίζουν ζωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας.
9: Και τι άλλο έχεις?
6: Σου έχω WhatsApp music πάνω.
9: Α, για πες ναι, με ενδιαφέρουν.
6: Αν θες να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από τα πιο exclusive spot, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς τριμοξίδι, χωρίς ψηλούς σαν εμένα να σου κρύβουν τη θέα, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge. Απογειώνεις την εμπειρία σου στο Release Athens, στη συναυλία Lex, το Off the Hook Festival, το Zamna X Primer, και μπες στο Magenta Moment στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
9: Πέροχα. Καλημέρα, λέω, λέει, της Βραζιλίας, σαν Γιωβάνης δεν κάνουνε.
6: Ναι, ρε φίλε, ό,τι είπες. Ό,τι είπες, μαζί σου είμαι κι εγώ. Ό,τι είπες.
9: Είμαι, λέει, δύο από αυτούς που λύσεψαν το γάλα ήταν ο Γκυμαράης και ο Ντρέπες.
6: Ντροπή για τον
9: Μάγλε.
6: Μάγλε από δύο πομπέ. Για τον παίχτη της Αμερικής, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Δεν μπορώ να λέω τα ίδια και μην έχουμε τίποτα σουάτς. Και δεις από τον ταμπάκο εκεί πέρα πεταχτεί ένας με τριχιά, έτσι, με σκηνή. Ξέρω ότι στο διάλογο έχουν αυτοί με τα πόδια και μπει μέσα και πέσουν και τα τσιγάρα που έχει τα αφήσει εδώ πέρα στο περβάζι. Λοιπόν, ντρέπεσαι. Θα τα βάλω και μαζί σου και με τους φίλους μου. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και να σου πω και κάτι άλλο πρώτα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
9: Θα κάνεις τέτοιο πράγμα, ε.
6: Βεβαίως. Νιώθεις παιχταράς, τότε παίζεις παγκόσμιο κύπελο με ενισχυμένες αποδόσεις στην BWIN. Το στοίχημα στην BWIN παίζει σε άλλο πλανήτη.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουνούπια.

0: ctfm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
4: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
5: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338...
6: 333,
5: το πάμε, λοιπόν.
4: Εξακολουθείς,
7: μη γελάς, θα σε τσακίσω.
4: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι, ήθελαν να δω ένα...
8: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουτσες.
5: Καλά κάνετε.
9: Γράψτε, γράψτε!
10: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
4: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φυτά.
5: Να το γέρο, σάι, σάι, σάι.
4: Το φυσάω και κουνιέται.
11: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
12: 6 η ώρα από ένα εξτρεμή σπορτ σε ένα αθλέτη του Μπιλμπάου Τενερίφη. Τενερίφη.
4: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Σαρτζοπ Σαντέτεπ. Σαρτζοπ Σαντέτεπ. Πώς την είπαμε?
13: Τέλος πάντων.
4: Η Σαρτζοπ.
14: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
4: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
14: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
4: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
10: Τελειώ. Ούτε πείτε.
15: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
4: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: και έξοδο από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρίση, παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καμπάς Ντολμάς, δεν μπορώ να το πω για τον Νεϊμάρ τώρα και τη Βραζιλία.
1: Φυσικά.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Και μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο. Γεια σου ρε Ταμπάκο Γίγαντα, Fashion Icon, καθαριστή με ενόπνευμα της επιφάνειας εργασίας. Εσύ καθαρίζεις την επιφάνεια εργασίας. Όχι υπολογιστές με αυτά τα αντιβάρους. Εσύ.
1: Και τα λοιπά.
0: Εσύ ειδικά μιλάς. Εσύ. Η ΑΕΚ πήρε το Χάκινεν. Ποιον πήρε?
1: Πήρε. Είναι οδικός,
0: ρε. Ναι, ρε, τον Γκάιρινεν.
1: τον Γκάιρινεν και.
0: Και τον Αλεξίου, έτσι.
1: Τον Αλεξίου, ναι. Αντανικός ο Αλεξίου, έτσι. Με οψιόν.
0: Ναι, δανεικός ο Αλεξίου. Τι έγινε, Πανάθα δυνατή. Μόνο αυτό με χαροποίησε. Ο Άγιαξ ρούφησε τρία μπαλ. Φυσικά το είδα, έχω ζωή. Λοιπόν, 1-3. Τι έγινε, Ταμπάκο. Όλοι μου οι φίλοι Παναθηναϊκοί, κάτι πλούσιοι γιατροί, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τώρα για χαρά την πάει την ομάδα ο Νίστρουπο. Ωραίος εκείνος, ωραίος και ο άλλος. Τα ίδια μου λένε κάθε χρόνο, έτσι. Αλλά είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Και ο Ολυμπιακός με τα γραφάρες. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Πάνω Ρίλο, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά. Ναι. Ο Μπεγούνης Πορεφέμ θα περάσει στις κορυφές σε όλες τις εκπομπές, τόσο αθλητικά που έχει. Δεν γλιτώνεται.
1: Δεν σταματάνε τα ποδόσφαιρα.
0: Δεν γλιτώνεται. Παλιά είχαμε ένα Champions League, ένα Europa League και μετά λέγαμε το πάμε χάος στον επόμενο φίλο και έλεγε ο άλλος με χώρισε η γυναίκα μου και συζητούσαν βλάκες. Εδώ μπάλα, 24-7. Όλοι εδώ, στο Μαντρί, όλοι. Όλοι!
1: Από κατορθώματα ζωής, λέει κάποιος, είχα over μισή κάρτα Παραγουάης. Έχασα μόνο αυτό.
0: Φίλε, είσαι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Έχεις πολλά, πολλά δίκαια, αλλά πάντα βρεις.
0: Αυτό που κάνουν, φίλε, με τις κάρτες είναι φοβερό.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι. Είναι φοβερό. Ειδικά διαιτητές, Ταμπάκο, που σφυρίζουν, ξέρω εγώ, στην Έψα Πειραιά αυτοί, οι διαιτητές αυτοί, οι Λατινοαμερικάνοι, άσχετοι, το λέω με την έννοια, άσχετοι από το πραγματικό ποδόσφαιρο, νομίζουν ότι. Να πάρεις τον Αχίλιο του άλλου στο χέρι μου. Είναι εντάξει, παίξε. Εντάξει, εντάξει, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, για άντρες είναι τα.
0: Άντρες είναι. Ναι.
1: Οχ.
0: Άντρες είναι, ναι.
1: Μια κότα την πατήσανε τέσσερις Νορβηγοί και ο Κάλος της πονή, λέει ο Paranoid 13.
0: Έχει δίκιο ο Paranoid 13. Ρε φιλοχάλαντ, λες να είναι AI.
1: Είναι AI.
0: Έχει βάλει. Πόσα γκολ έχει βάλει.
1: Πολύ, 7 είναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι έχει βάλει.
1: Αυτός ο Μπαπέ και ο Μέση.
0: Δεν είναι αυτό, ρε. Στις 14 τελευταίες αναμετρήσεις έχει βάλει 27 γκολ για την Νορβηγία. Μπορείς να καταλάβεις τι σου είπα αυτή τη στιγμή.
1: Στην ηλικία του, κάπου.
0: Καλή και AI! Ναι!
1: Κάτσε, θα το βρω, περίμενε.
0: Τι κάνει, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε, κάνει φοβερά πράγματα ο τύπος και μια ομάδα που δεν την περιμένεις, τέλος πάντων.
0: Ναι, φίλε, είναι η Νορβηγία, δηλαδή. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Στη σημερινή ηλικία του Χάλαντ, λοιπόν, 26 σχεδόν ετών, ο Κριστιάνο είχε 202 γκολ, ο Μέση 348 και ο Εμπαπέ 354. Ο Χάλαντ έχει 359.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Τι να σου πω.
1: Σε 15 μέρες έχει γενέθλια το παιδί.
0: Ναι, σε 15 μέρες θα βάλει άλλα 22 γκολ.
1: Σε 15 μέρες θα έχει πάρει το παγκόσμιο.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε ξεκάθαρο φαβορί την Αγγλία. Mm-hmm. Ταμπάκο, συμφωνείς? Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι. Γιατί έχει παραπάνω λύσεις η Αγγλία. Έχει και προπονητή κανονικό. Ακούστε με τι σας λέω. Ο τεχνικός παίζει πάντα ρόλο. Έχει τον Τούχελ που είναι αδυναμία μου και εμένα. Ρε φίλε, ο Αντζελότη εδώ και 2-3 χρόνια δεν είναι. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν είναι τόσο ενεργός. Ο Τούχελ, ο Κυραλέκος. Βεβαίως. Εδώ, εγώ, I am coming home. Είναι τεχνικός κανονικός, δηλαδή είναι προπονητής κανονικός. Τον σέβονται όλοι οι παίκτες. Μιλάει στα αποδυτήρια Ταμπάκο, Τούχελ και τον σέβονται όλοι. Δεν θυμάσαι, του λέγες τον Κόντε. Εμένα με κοιτάς τα μάτια. Εμένα θα με χαιρετάς κανονικά. Θυμάσαι τον Κόντε. Ακούσεις τι σου λέω. Εμένα θα μου λες καλημέρα. Είμαι υποχρεωμένος, του λέει ο Κόντε. Έλα εδώ. Εμένα θα με κοιτάς κανονικά. Ο Κλόπ αναλαμβάνει Εθνική Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Αναμενόμενο δεν ήταν.
0: Ωραίο. Ωραίο story. Ωραίο story.
1: Τι θα μπορέσει να κάνει εκεί, πώς θα τα μαζέψει.
0: Ο Χάλαντ εκτός από AI λέει, είναι και από το Κιλκίς, λέει κάποιος. Ξεκίνησε Κιλκισιακό, μικρός.
1: Μπορεί.
0: Στατσικό. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε για στιγμή.
0: Φυσικά και πάμε για στιγμή.
3: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Ρε φίλε, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Η κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης ήταν που έκατσε ο Νεϊμάρ κάτω, κολόκατσε και έκλαιγε. Δηλαδή, δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τους Βραζιλιάνους. Κλαίνε 20 μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελο. Κλαίνε στην προετοιμασία. Κολλήσανε κλάματα μπάκο τον Αντζελότη να κλαίει για τα εγγόνια του. Έκλαιγε ο Βινίσιος που τον πήρε η γιαγιά του να τον ξεματιάσει και του είπε: σε περιμένω 20 Ιουλίου. Έχουμε στον Αηλιά πανηγύρι εδώ έξω. Ημερήσιο πανηγύρι. Θα ψήσουμε, θα φάμε όλοι μαζί και θα προσευχηθούμε. Και τι περιμένατε χθες? Αυτή η γκρίνια, αυτή η μιζέρια, αυτό το κλάμα, κλάμα έφερε. Μπήκε ο Μαγουλάκια στο Texas Hold'em χθες ο Νεϊμάρ, κόπηκε η ομάδα στα δύο, κέρδισε πέναλτι, το βάλε. Και εγώ μπορώ να βάλω ένα πέναλτι, ρε φίλε. Και εγώ μπορώ να βάλω ένα πέναλτι. Και μετά κάτσε κάτω, έκλαιγε, τον παρηγόρησαν και είπε: είναι η τελευταία μου φορά που φοράω τα χρώματα της Εθνικής Βραζιλίας. Χαριστικά σε πήραμε, ρε. Χαριστικά σε πήραμε.
1: Επειδή έκλαιγε όλη
0: επειδή
1: χώρα.
0: Έκλαιγε κι εσύ. Είπε ο Αντζελότη, φέρ το να δω και τι γίνει. Και επειδή είναι γάτος ο Αντζελότη, αποκλείστηκε με εσένα μέσα. Έτσι, αυτή είναι η κορυφαία στιγμή.
1: Έκλαιγε όλη χώρα.
0: Έκλαιγε όλη χώρα.
1: Σε γαλανό νησί.
0: Ναι, έκατσε κάτω και έκλαιγε. Μπράβο. Πάρτε, πήγε.
1: Κιμαράες δεν το βάλε όμως το πέναλτι, κάτσε.
0: Κιμαράες δεν το βάλε. Αυτός το βάλε, ναι. Αυτός το βάλε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μας δίνανε και τρίτο πέναλτι, μπας και σοφαρίσουμε.
1: Μπα.
0: Ο Κασεμίρο, το σαμάγουλα που είχε φάγει αγκονιά.
1: Τι να βγάλει μια σέντρα, το σούταρε εκεί πέρα.
0: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Θέλεις τώρα.
1: Γεια σου Βραζιλία.
0: Γεια σου.
1: Το επόμενο.
0: Θα λέμε. Το επόμενο θα αποκλειστείς πάλι.
1: Μη δεν περάσεις.
0: Κάνε. Κάτσα, δεν.
4: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτού των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
5: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
6: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
4: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
1: Ναι.
4: Με σταφή.
6: Όχι αυτά, τα φαγιά.
4: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
6: Τίποτα πιο έκλεκτο.
4: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνας.
6: Τίποτα πιο έκλεκτο.
4: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
6: Πιο έκλεκτο.
4: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
6: Φέρε μια γίγα λεζιάχνη.
4: Τρομερά πράγματα.
6: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
7: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
8: Τι ζήτησε, κύριε.
7: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
6: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
6: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
7: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο, μπορεί να μου πει κάποιος.
9: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
7: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
9: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
10: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
7: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
11: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
12: Τι θα κάνετε?
10: Τι να
12: κάνετε? Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
10: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
12: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
10: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
12: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
13: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
10: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
12: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
10: μπριζόλα
12: με λεμόνι δίπλα.
10: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
14: Και οφτέδες έχει.
10: Και οφτεδάκια.
12: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
6: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη.
13: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματο μας.
6: Άρα καλό.
15: Να κάτσουμε εδώ, ε.
16: Ναι, να κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
15: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
17: Όχι.
15: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
17: Ούτε καν.
6: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
16: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
16: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
17: Όχι.
15: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατέρουλι.
7: Α, παράτα μας, αρέ.
16: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και
14: τότε τι που βάλεις την κατεδομέσα, ρε παιδιά. Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
6: Μάγερα,
8: μία φρικασέ.
14: Δεν καραγιώζει από μόνο τα έχει αυτά εδώ. Μην πεθάνει, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
5: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
14: Εντάξει, κυρίω για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
18: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
19: Ξέρει, εμεί το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιομάτι.
5: Ναι, είναι baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
19: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
18: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
5: Could I have the wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
20: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
21: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
22: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
21: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
23: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
24: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
21: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
25: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
23: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
25: Θα θέλετε κανένα πιατάκι, έτσι, μερικές ελίτσες?
23: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
21: Φάγανε.
14: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
21: Ποιος έφαγε?
26: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγωτό.
27: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and

0: Τραγούδι δεν θα ακουστεί εδώ πέρα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Συμφωνώ με το φίλο τον Αποστόλη από την Ολλανδία. Κάτσε και εσύ εκεί πέρα στον πάγκο στην Ολλανδία. Καλημέρα, Αλέξανδρε και πάνω. Ένα θα πω. Εντάξει, δεν θα το πω Αποστολές. Τάκλιν θα πω στους βηματάκιδες και στους πηδηματάκιδες όταν εκτελούν πέναλτι. Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Είναι αυτό, ρε Καραγκιόζη. Τάκλιν θα πω στους βηματάκιδες και στους πηδηματάκιδες όταν εκτελούν πέναλτι. Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Είναι αυτό, ρε Καραγκιόζη. Τα κατ...

0: Εσείς ως φιλοβραζιλιάνοι, λέει, πιστεύετε ότι αυτή η Βραζιλία, αν έπαιζε προκριματικά με ευρωπαϊκές ομάδες, θα πέρναγε Μουντιάλ?
1: Όχι.
0: Εγώ πιστεύω ναι, γιατί.
1: Γιατί?
0: Άλλο ρε φίλε, συνεχόμενα παιχνίδια που θες να πάρεις και χ και πας εκεί να βάλεις ένα γκολ, ξέρεις, σε διαδικασία ομίλων. Τα νοκάουτ είναι το θέμα. Στα νοκάουτ λιποθυμάνε, ρε. Λιποθυμάνε, βάζουν τα κλάματα, έχουμε ένταση, συναισθηματική φόρτιση. Και έκανε κοντινό χτες, παιδιά, δεν ήταν ο Ροναλντίνιο, ήταν ο Κρις Ροκ. Έκανε κοντινό σε έναν και χειροκρότησε το άσχετο γήπεδο από μπάλα ότι είναι ο Ροναλντίνιο. Ήταν ο Κρις Ροκ.
1: Ήτανε και ο Ροναλντίνιο πάντως.
0: Ναι, αλλά...
1: Και ο Ριβάλτο και ο Ρομπέρτο Κάρλος νομίζω.
0: Και ο Χάρισον ήταν δίπλα. Ο Χάρισον. Έτρωγε μπρόκολο και ο Κρις Ροκ έτρωγε πίτσα. Στην αρχή λέω αυτός είναι με το καπέλο ή μοιάζει. Αλλά είναι αυτά τα VVVIP εισιτήρια. Και ποιος κίδεψε τη Βραζιλία εχθές? Ο Ράπτης. Εγώ είμαι ο Γκαντέμις τους άχαστους. Θα τα πούμε καλά αύριο. Ο Ράπτης, όπου είναι στην Αμερική, ήταν στον αγώνα με φανέλα και σημαία της Βραζιλίας.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρά μιλάω. Και έκανε και βίντεο λίγο πριν. Μας κίδεψε. Του έστειλε
1: μήνυμα. Αυτό έγραφε κάποιος για το Ράπτης στο γήπεδο.
0: Βεβαίως γι' αυτό.
1: Νομίζω ότι προσπαθούσα να παραλληλήσει κάποιο παίχτη και δεν έβρισκα τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι. Η πιο αδύνατο από τον Νεϊμάρ. Λοιπόν. Είχε σημαία της Βραζιλίας εχθές ο Ράπτη.
1: Μπράβο, Ράπτη.
0: Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραπτήλο.
1: Γιατί καλή σου την ενέργεια.
0: Ο Ράπτη θα το βάζει το πέναλτι, να ξέρεις.
1: Το πιστεύω.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, για σας που ψάχνετε τη Μαρία, θα είναι την Πέμπτη εδώ νομίζω. Ε?
1: Ναι, την Πέμπτη θα είναι παρούσα. Εγώ ίσως δεν προλάβω από την Κομωτινή.
0: Τετάρτη παίζεις Κομωτινή.
1: Είναι αυτή η, ξέρεις, η αγωνιστική.
0: Η χαμένη.
1: Η εναπομείνασα.
0: Θα βάλεις εμβόλυμη.
1: Ναι. Πάλι για εμβόλια τα λέτε. Κονομάτε, ε.
0: Πού είναι.
1: Από τους μπρουλάδες.
0: Ανταπόκριση από Χανιά. Μετά την αειδιαστική περσινή μόδα παντόφλα με άσπρη κάλτσα, φέτος ευτυχώς οι τουρίστριες λανσάρουν φούστα διχτυχτή πλεχτό της γιαγιάς και από μέσα το εσώρουχο. Μάλιστα. Καλύτερα νομίζω.
1: Λοιπόν, καλύτερα. Έχουμε κάτι άσχημο. Στο νοσοκομείο Χέντερσον, ναι, μετά το σοβαρό τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς της Αγγλίας, κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του για το μάτς με Νορβηγία. Ο Τζόρνταν Χέντερσον τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον καρπό.
0: Έχασε την ισορροπία.
1: Ναι. Αποχώρησε με φορείο, ρε φίλε.
0: Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο σοβαρό είναι ο τραυματισμός. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νταν Μπέρν, ο οποίος είναι ο.
1: Ο δόκτορας.
0: Ο δόκτορας, ναι, εκεί.
1: Νερό με όζον, Χέντερσον, και ο καρπός σου θα γίνει καλά.
0: Να τρως και καρότα.
1: Τρως και καρότα, θα έχεις και την κομενούλα, θα πηγαίνεις και τη βολτούλα και θα κλάνεις και μια χαρά με όζον. Εντάξει. Ρε τι έπαθω, καημένες. Ο Χέντερσον.
0: Απίστευτο.

0: Εντάξει, και απόψε.
1: Εντάξει, απόψε έχει μπυρίτσα, φίλε. Έχει...
0: ναι, όπως πρέπει απόψε.
1: Εντάξει, τι έχουμε, ένα παγωμένο, ένα ποτήρι στην κατάψυξη. Ε? Mm,
0: ναι.
1: Εντάξει, ναι. Να... Mm. Πέφτει, να πέφτει μπύρα και.
0: Να βγάζει για καπνούς μέσα στη ζέστη. Τέλος πάντων.
1: Στο σπίτι, όχι αυτοκίνητο. Δεν θέλει βαρύ φαΐ.
0: Όχι, μωρέ. Τσιμπολογά.
1: Κάνα τυρί, κάνα σαλάμι, κάνα λουκανικάκι, κάνα προβατίνα. Δεν θέλει βαρύ φαΐ. Καμιά τυροκαυτερή, βαριά. Δεν θέλει πολύ ψημένο ψωμί. Δεν θέλει πολύ φαΐ.
0: Μαγιονέζα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χαλαρά, χαλαρά, παιδιά. Και βλέπεις το ματσάκι που μπορεί να πάει και παράταση και πέναλτι. Έτσι. Ναι. Έχουμε και κάποιον που το πάει διαφορετικά πάνω. Όποιος δει τι συμβόλαιο αγάπης έβαλε στον 18χρονο τότε Έντρικ, η τότε σύντροφός

0: και νυν σύζυγός του. Νομίζω έχει παιδιά ο Έντρικ.
1: Ο οποίος είναι 19.
0: Ρε φίλοι, εμείς νωρίς παντρευόμαστε στη Βραζιλιά.
1: 19 είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Του 6.
0: Καταλαβαίνει γιατί αυτό το παιδί δεν θα προκόψει πουθενά.
1: Και αυτό σε 15 μέρες και γυναίκα. Μάλιστα. 21 Ιουλίου 2006.
0: Δεν με νοιάζει, φίλε. Βάλ το πλασέ, φεύγεις από το κέντρο.
1: Βάλε το πλασέ.
0: Ο Καούνο θα το βάζε.
1: Καθόλου κίνηση έξω, τι καλά λέει η Νικόλ. Ναι, έχουν φύγει οι πρώτες άδειες, μου φαίνεται στο
0: τέλος. Ρε φίλε, δεν βρήκα στον Κηφισό το παραμικρό. Mm. Πού είναι, από το 6 Ιουλίου φύγανε.
1: Εγώ νομίζω πλέον ότι αρχή αυτό το πράγμα θα αρχίσει να σπάει.
0: Α, δεν θα είναι 15 Αύγουστο.
1: 15 Αύγουστο δεν θα είναι άδεια η Αθήνα, απλά πράγματα.
0: Οκ. Okay.
1: Σε ευθεία γραμμή με τις πρωτοπές διάφορων δημοσιογράφων, τα ξέρεις τώρα, αυτά μην τα λέμε πάλι.
0: Ποια, ποια, για
1: να μην πηγαίνει τον Αύγουστο διακοπές, γιατί που θα πάνε τουρίστες, εντάξει.
0: Ποιο θα είναι, ο...
1: δίπλα απέναντι.
0: Εντάξει, όλα τι καλά. Έγινε, έχει φοβηθεί, είμαστε δεύτερο και είναι πρώτος, ερχόμαστε. Σε σκέφτηκα με μαλλί Χάλαντ, ρίλο. Χάλαντ, Χάλαντ.
1: Για να τραβάμε κουπί μετά. Βάρεσε και το τύμπανο.
0: Ρε φίλε, δεν μπορώ να το βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Εντάξει, ωραίο. Είναι γραφικό, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Κάτι.
0: Δεν έχουμε.
1: Θα το θυμάσαι αυτό. Όταν φτάσει 60, θα το θυμάσαι. Θα λες, βάραγε το τούμπανο.
0: Τότε ο Κάρλαντ, που δεν τον θυμάμαι, βάραγαν κουτιά και κάναν κουπιά. Τι λες ρε μπάρμα. Βάραγαν με το κουπί. Είχανε κουπί μέσα στο γήπεδο. Ρε βλαμένο, μετά τον αγώνα κάνανε κουπί τριήρης. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εντάξει, ωραίο. Μία, δύο, τρεις. Τώρα μεγάλοι άνθρωποι κάθονται κάτω και κάνουν. Θα μου πεις.
1: Τελείωσε αυτό που μέχρι να συνεχίσουν. Όσο πάνε θα το κάνουν. Το έχουν
0: για γούρι.
1: Ναι, προφανώς τώρα. Εδώ οι Άγγλοι τραγουδάνε το Wonderwall.
0: Ρε φίλε, εντάξει, είναι ποδοσφαιρικό ροκ και
1: μπάλα. Δεν ήταν ποδοσφαιρικό το Wonderwall, να μην τρελαθούμε ξαφνικά.
0: Εντάξει ρε φίλε, καταλαβαίνω πως το λέει. Μουσική είναι αυτά.
1: Τι ξέρω να πω κουπί.
0: Καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες.
1: Δεν μπορούσαμε να τραγουδάμε ως Εθνική Ελλάδα.
0: Τι να τραγουδάμε ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Μου έχεις κάνει μάγια μάγια.
0: Με κρατάει κοντά σου. Αγαπώ τα χάδια σου και όλα τα ψέματά σου. Χρήστος Αντωνιάδης. Το χρή με γιώτα. Για όσες τιμούν.
1: Γιώτα το γράφει ο Αντωνιάδης.
0: Έχω μεγάλη γνώση, φίλε. Teora@gmail.com. Θοδωρής Ζακητζής, με στείλει ελληνικό.
1: Αυτός δηλαδή ο Χαραλαμπόπουλος και ο Βασιλόπουλος. Ωραία.
0: Ας αφήσουμε τον Χαραλαμπόπουλο εκτός. Εντάξει.
1: Για το χρή.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι.
1: Αγαπητέ Πάνο, νομίζω ότι οι υπερβολές με τους λαγοκέφαλους είχε να κάνει με το μένει στα σπίτι για να κολυμπούν τουρίστες. Δεν ξέρω. Εμείς δεν πετύχαμε πάντως όπου κάναμε μπανάκι.
0: Τι λαγοκέφαλο.
1: Ναι, δεν είχε.
0: Ναι,
1: δεν είχε.
0: Ούτε. Και εγώ στην πισίνα.
1: Στον Εβοϊκό κυρίως.
0: Ξενοδοχείο δεν είχε λαγοκέφαλο στην πισίνα που πήγα.
1: Δεν ρίξανε.
0: Ναι, όχι, δεν ρίξανε έτσι. Για να νιώθεις ότι είσαι στη θάλασσα. Αν δεν είσαι μεταλλάς, δεν μπορείς να το καταλάβεις, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Δεν είμαι, αλλά θέλω να μάθω, ρε φίλε. Δεν είμαι κομπλεξικός. Δηλαδή είμαι, αλλά προσπαθώ να μάθω. Ρε φίλε, το σήκωσε το που λέγανε δεν μπορώ να περιμένω.
1: Είναι
0: ήταν
1: σύνθημα.
0: Ένα σύνθημα ρε φίλε. Με τα μπουρλα τώρα, έλα τώρα. Ο Μαδάρα είναι Νορβηγία, εγώ την γουστάρω πολύ. Την έπαιρνα στο προ την Νορβηγία.
1: Έχω κάνει κάτι κηδείες με την Νορβηγία.
0: Έπαιρνα στο προ την Νορβηγία με Κάριου. Και τώρα Άντρε Φλό. Και έπαιζα 4-4-2.
1: Δεν έχανε αυτή η ομάδα καμία και κανένα λόγο.
0: Με ρίσε.
1: Σόλσκερ.
0: Σούσκα.
1: Σόλσα.
0: Και το έπαιζα 4-3-3 στο προ με αυτού του τρει μπροστά. Μιλάμε για ξύλο.
1: Στο PlayStation 1 εντωμεταξύ.
0: Χωρί μεμορικά. Λοιπόν, το γκρι.
1: Ναι, κανονικά.
0: Εννοείται, κορυφαία.
1: Νορβηγία, Αργεντινέ.
0: Νορβηγία παίρναμε. Νορβηγία και Βραζιλία, αλλά δεύτερη έπαιρνα Νορβηγία.
1: Του σκίδευα.
0: Μ' άρεσε το χρώμα αυτό, μου θύμιζε λίγο τη United, δεν ξέρω.
1: Ήταν πολύ καλή ομάδα.
0: Λίγο πριν πάμε, ταμπάκος ή θα πει δελτίο.
1: Ναι.
0: Γιγάντας ταμπάκος. Τι θα φάτε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι με μια καλή σαλάτα, αυτά δεν έλεγα πριν. Και ένα δροσερό φρούτο δεν θες κάτι άλλο. Ναι. Από πού παίρνεις φρούτα και λαχανικά. Εγγύηση και έλεγχο. Και εγγυώται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφω την αξία. Όποιο ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει που θα το βρει Lidl. Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Γυρνάμε σε λίγο.
1: Εξαιρετικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλά θα περάσουμε, καλά.
3: Καλησπέρα.
4: Με ακούτε?
3: Βεβαίως.
4: Γιώργο,
3: έφυγε. Καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
4: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
2: Όπως σου λέω.
4: Όλη τη χρονιά Γιώργο βγαίνει.
3: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
4: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
4: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
5: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
4: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
3: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
6: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
6: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
7: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, διάρρη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
8: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα. Έτσι.
9: Πάμε. Πού πάμε?
10: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
9: Αυτό που λέω, κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
11: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
9: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Τώρα υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
2: Όπως σου λέω.
9: Διώξεις. Υπάρχουν.
11: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
9: Υπάρχουν.
10: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
9: Κλείστης.
10: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
9: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Δεξιώσεις.
9: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
12: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
13: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
10: Οχ, αμάν.
13: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
11: Βέβαια.
13: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
5: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Ξεκινάει η χρονική σχολική χρονιά, συγγνώμη.
9: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
14: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, πολύ.
10: Πώς το πες αυτό?
14: Παρακαλώ, πολύ.